0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλώς απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές των Ραδιομακελάριδων. 5 με 6 κάθε απόγευμα και το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο το απόγευμα, 4 με 7. Δύσκολες ζώνες, αλλά εμείς αναλάβαμε μέσα από αυτή την ραδιοσυχνότητα, την πατριωτική μεγάλη ραδιοσυχνότητα του Μάχη 99,8 στο FM, το πέρας να σας ενημερώνουμε. Και να σας ενημερώνουμε αντιστημικά και καθαρά για τις ειδήσεις οι οποίες παρουσιάζονται κάθε μέρα, αλλά οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης, ειδικά όταν μεταδίδονται από τους συστημικούς παπαγάλους. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ο Τούρκος πολίτης. Εδώ εμείς τα λέμε έτσι. Αν εσείς θέλετε να τα ακούτε αλλιώς, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού. Να πάτε στο Χατζηνικολάου. Να πάτε στο Στραβελάκι. Να πάτε στην Καραμήτρου. Να πάτε στη Ράνια Τζίμα και στη Σία Κοσιόνι. Έχουν όλες και όλοι την εκτίμησή μας. Χαιρόμεθα που υπηρετούν το σύστημα. Εμείς δεν λέμε τέτοιες ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, εδώ μεταξύ κρίνεται απογοητευτικό το τοπίο στον χώρο των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Αν φανταστεί κανένας ότι κάποτε, επί των ημερών των δικών μου, όταν μετήχα σε δελτία ειδήσεων συστημικών καναλιών ή αντισυστημικών καναλιών, τα δελτία ειδήσεων κάνανε 20, 25, 28%. Τώρα τα δελτία ειδήσεων έχουν φτάσει να παρακολουθούνται μόνο από 10, 8, 12, 9 και 4 που κάνει τηλεόραση του Αντένα την ώρα μεταξύ 7 παρατέταρτο και 8.30 το πολύ 9 παρά 20. Βαριούνται! Τους έχουνε καλομάθει! Ενημέρωση πια δεν υπάρχει από τα συστημικά δελτία ειδήσεων. Όσα μεταδίδονται στο διαδίκτυο αποτυπώνονται στα δελτία των 7 παρατέταρτο με 9 παρά 25 παρά 20 το πολύ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να παρακολουθεί την ανάλυση των αντιστημικών ειδήσεων. Την ανάλυση των ειδήσεων οι οποίες δεν μπαίνουν στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα λοιπόν στη Βουλή μας λανσάρουν από το πρωί ότι είχε 27 χρόνια, 37, 47 ή 87 χρόνια να μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Αρθολομαίος, ο Παναγιώτατος, να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί δεν λέτε το πραγματικό όνομα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου? Δημήτριος Αρχοντώνης, Τούρκος πολίτης. Έχει υπηρετήσει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και πιστέψτε με, προσπαθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αντιληφθώ τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ενός πολύ περίεργου τύπου. Ο Δημήτρης Αρχοντώνης, ο οποίος γεννήθηκε στις περιοχές των Πριγκυπωνήσων, υπηρέτησε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος εάν πρεσβεύει τα εθνικά συμφέροντα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Έχω μεγάλες απορίες για το ποια είναι ακριβής προσωπικότητα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που μία αληθορίζει προς τους Αμερικανούς και μία αληθορίζει προς τους Τούρκους. Δεν θέλω να σπηλώσω καμιά υπόλοιψη, αλλά θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν ακούω από τα χείλη του οικουμενικού μας Πατριάρχη, ενός Πατριαρχείου το οποίο έχει ποτιστεί με το αίμα είτε δηλών Πατριαρχών είτε ηρώων Πατριαρχών, είτε του Γενάδιου, είτε των Ρυψάσπιδων Πατριαρχών, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν
όταν έπρεπε. Παρά μετά από πολύ καιρό και αν έγινε αυτό την επανάσταση του 1821. Ο Δημήτριος Αρχοντώνης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα πρέπει να μας εξηγήσει, έστω και τώρα, στα στερνά του, στα ύστερα του κόσμου, γιατί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επί των ημερών του Πατριαρχείου στην Ελλάδα υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ρασοφόρος, ένας πολύ μεγάλος παπάς. Και μιλάω για τον μακαριστό Χριστόδουλο. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ οι Έλληνες πολίτες, δεν θα ξεχάσει ποτέ το ελληνικό έθνος την αντιπαλότητα, τα δηλητηριώδη και φαρμακερά βέλη. Εμείς κυρίες και κύριοι είμεθα πατριώτες. Και οι πατριώτες δεν πρέπει να ξεχνούν και δεν πρέπει να σβήνουν από τη μνήμη τους το φοβερό αντιπολιτευτικό μένος, το φοβερό αντιχριστοδουλικό μένος, το οποίο ασκούσε πιθανότατα κατ' εντολήν του παπικού παράγοντα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και πραγματικά όταν κάποιος ασκεί με τέτοια δυνότητα, με τέτοια σκληράδα, με τέτοια αντικείμενη διάθεση, εχθρότητα, και επιδεικνύει την εχθρότητα απέναντι στον μακαριστό Χριστόδουλο, ο οποίος ήταν μια διαφορετική μορφή στον χώρο της Εκκλησίας, μια ξεχωριστή μορφή ταπεινότητας, μια ξεχωριστή μορφή προσέγγισης των νέων ανθρώπων στην Εκκλησία της Ελλάδος, όταν στα μάτια του Χριστόδουλου, όταν στο αράσο του Χριστόδουλου, η τότε κείμενη εξουσία του κυρίου Σιμίτη

0: χρόνια.
1: Είδα όμως ότι δεν ήταν γεμάτο το κοινοβούλιο. Είδα ότι δεν ήταν ευρέως αποδεκτός ο Βαρθολομαίος. Τόσο οι βουλευτές μιας μερίδας αριστεράς, καλά, αυτοί έχουν το λόγο τους. Αυτοί είναι άθεοι. Αυτοί είναι αντίχριστοι. Αυτοί δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτοί πιστεύουν σε άλλα πράγματα. Αυτοί πιστεύουν στο Θεό του Μάρξ. Αλλά με παραξένεψε το γεγονός ότι και οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης δεν προσήλθαν να ακούσουν την ομιλία του Βαρθολομαίου. Δεν με παραξενεύει κάτι τέτοιο. Δεν έχει βερθεί καλά στο έθνος ο Αρχοντώνης. Δεν έχει βερθεί καλά στο έθνος ο πρώην Τούρκος στρατιώτης σε ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Πολλά τάτσι μίτσι κότσι με τον Ερντογάν βλέπω. Πολλά τάτσι μίτσι κότσι με εκείνο το δημοσιογράφο του Σκάι που το παίζει ο Σία Παρθένα. Ξέρετε για ποιον λέω. Χρειάζεται να λέμε ονόματα. Τον άκουσα και το μεσημέρι. Πολλά τάτσι μίτσι κότσι. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει πρακτορυλίκη. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ανθεληνισμός. Ένας από τους δημοσιογράφους του Sky που καλύπτει ή κάλυπτε τα τότε γεγονότα, θα σας το αποκαλύψω γι' αυτό, γιατί το ξέρω, ήταν πάντα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική στο κατόπι του. Γιατί? Για ποιο λόγο? Αφού ήταν και είναι πατριώτης. Αφού τελεί πατριωτικά καθήκοντα. Αφού είναι ένας γνήσιος Ελληναράς. Για ποιο λόγο στην τηλεόραση του Sky να έχουμε έναν ανταποκριτή στην Κωνσταντινούπολη που να παρακολουθείτε και έξω και μέσα από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Για ποιο λόγο? Είναι τρελές οι ελληνικές μυστικές. Όσο άχρηστες και αναποδείχτηκαν στην υπόθεση των υποκλοπών, κάτι ήξεραν. Κάποια ενημερωτικά σημειώματα είχαν έρθει για τους δύο αυτούς συγκεκριμένους. Τόσο για τον Πατριάρχη, όσο και για τον κύριο αυτό που κάνει τις ανταποκρίσεις από την Κωνσταντινούπολη και τα βάση της Τουρκίας για τηλεόραση του Sky. Και τον κύριο Αλαφούζο. Ο κύριος Αλαφούζος είναι γνωστή προσωπικότητα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Για ποιο λόγο? Γιατί πολλά συμβαίνουν. Και επενδυτές Τούρκοι οι οποίοι ρίχνουν τα λεφτά τους στο Sky και δεν ξέρουμε αν αυτά τα λεφτά από πού προέρχονται. Αλλά βλέπετε αυτό το μίσταρνο όργανο, το πιόνι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο κύριος Μπιρτζιλής, όπως τον έλεγε ο Φραπές. Μπήκα λέει κοίτα τον Μπιρτζιλή να με κοιτάει στην τσέπη. Γιατί το κοίταγε στην τσέπη? Γιατί έσγουψε να δει τι έχει στην τσέπη, όπως λένε στο χωριό μου, για να δει αν είναι παχιά? Και σήμερα βλέπουμε να αναπτύσσεται αυτό το οποίο πιστεύουμε εδώ όχι ως δοξασία, δημοσιογραφική δοξασία, αλλά ως συγκεκριμένο γεγονός του ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Πιτσιλής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο οποίος δεν ελέγχει τα κεφάλαια του Sky. Γιατί δεν ελέγχεται τα κεφάλαια του Sky? Είναι όλα καθαρά εκεί? Είναι όλα καθαρά και εξάστερα? Είναι όλοι τους οσίες παρθένες? Είναι όλοι τους λευκές περιστερές? Εκεί βλέπω επενδύσεις, νέα προγράμματα, νέα γραμμή. Βλέπω να διώχνουν την Κοσιόνη. Έδιωξαν τον 7, επί 7 χρόνια διευθυντή ειδήσεων τον κύριο Παπαδρόσο και τον έδιωξαν. Γιατί τον έδιωξαν? Αφού ξέρω καλά ότι πριν από 7 χρόνια και πριν βγει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, ο δημοσιογράφος Παπαδρόσος είχε συναντηθεί σε ειδικό μέρος με τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Αλαφούζο και κάποιους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Της κάνει μια μεγάλη σύσκεψη ότι όταν έλθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση θα κάνουμε το Sky γαλάζιο. Θα το βάψουμε γαλάζιο. Τι συμβαίνει τώρα και αποχωρεί? Τον έτζασαν τον κύριο Παπαδρόσο. Όπως έτζασαν και θα τζάσουν την κυρία Κοσιόνη. Ναι, τον έτζασαν. Γιατί δεν θα δυσκολευτεί.

0: Τι να βρει δουλειά ο μεγάλος Παπαδρόσος. Έχει αυτός. Αλλά επειδή βλέπω και τη γραμμή της καθημερινής, η οποία έχει γίνει ολίγων, όπως λέμε ολίγων από πιπέρι, ολίγων από μέλι, ολίγων από ζάχαρη. Φτιάξε μου ένα καφέ με ολίγη ζάχαρη. Βλέπω την καθημερινή που αλλάζει ρότα. Δημιουργεί αντιπολιτευτικές δημοσιογραφικές πηγές. Και τώρα βλέπω την κυρία Χριστίνα Κοραή, άλλη δημοσιογράφος αυτή, μεγάλη δημοσιογράφος, σπουδαία, να μας λέει ότι στην Αθήνα τον Ιούλιο θα έρθουν οι Τραμπ, ο Ρούμπιο και ο Χέξτε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με το καλό να έρθουν. Αφού στόπεσε ένα κυρία Κοραή, ο κύριος Μητσοτάκης, προφανώς θα έχει καλές πληροφορίες. Άλλωστε εσύ πίνεις καφέ με τον κύριο Μητσοτάκη, στο Κολωνάκι. Εσύ, ο Παχελάς και τα άλλα καλά παιδιά του Sky και της Καθημερινής. Βλέπω λοιπόν να γίνεται μια ανάσχεση γαλάζιων απολυτικίων στο Sky. Να γίνεται μια στροφή, μια μεταβολή. Να δημιουργείται μια αντιπολιτευτική διάθεση του κυρίου Αλαφούζου απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Και τώρα διαφημίζει η κυρία Κοραή στην Αθήνα τον Ιούλιο η Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξτεθ. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που από ό,τι έχω μάθει, τα τσούζει τα ποτήρια του. Πρόκειται περί αλκοολικού. Έτσι μαθαίνω. Έτσι γράφεται. Δεν τα λέω εγώ. Ότι είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί, τύφλα στο Μεδύση. Πώς θα πάρει αυτός ως Βάρνας. Πώς θα πάρει ως Βάρνας αυτός. Ο Μπεκρής. Ο Μπεκροπλήχτης. Πώς θα πάρει αποφάσεις. Τις παίρνεις κύριε Χέξτεθ που θα έρθει στην Αθήνα τον Ιούλιο, όπως λέει η κυρία Κοραή. Η πολύ αξιόπιστη και έγκυρη δημοσιογράφος. Θα πάρεις την ποτήλια μαζί. Απαγορεύεται στο αεροπλάνο, αλλά θα έρθει με το ιδιωτικό, το προεδρικό του κυρίου Τραμπ. Να τους δεχτούμε και να τους καλωσορίσουμε. Και εκεί θα δείτε μια γλώσσα της Αγελάδας που θα βγάλουν όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Να πιστέψουμε λοιπόν αυτά που λέει η κυρία Κοραή. Δεν θα πιστέψουμε όμως όσα είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εμείς δεν κείμεθα αρνητικά διακείμενοι και εχθρικά διακείμενοι απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ίσα ίσα. Όμως, Παναγιώτατε, την ευχή σας να έχουμε. Με παραξενεύει πολύ το γεγονός ότι κάνετε μεγάλους τιτουλάριους, δίνετε μεγάλους τίτλους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε μεγαλόσταυρους, επιχειρηματίες του τόπου, σε εφοπλιστάδες. Ξέρετε τι δουλειά κάνουν αυτοί. Γιατί βλέπω, δώσατε ας πούμε σε κάποιους δικηγόρους γνωστούς, οι οποίοι συνέχεια υπερασπίζονται μεγαλέμπορους ναρκωτικών και έχουν σχέση με το μεγαλεμπόριο κοκαΐνης. Θα μου πείτε πελάτες είναι, ναι εντάξει. Βλέπω εφοπλιστές που έχουν πάει και φυλακή για λαθρεμπόριο καυσίμων να λαμβάνουν μεγάλα αξιώματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Προφανώς γιατί τα σκάζουν. Προφανώς γιατί πληρώνουν. Προφανώς γιατί αφήνουν μεγάλα κεφάλαια. Βλέπω κάτι άλλους περίεργους τύπους οι οποίοι παρελάβουν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους δίνετε τους μεγάλους σταυρούς. Παναγιώτατε, καλό θα είναι να είστε λίγο πιο φιδωλός στα αξιώματα που δίνετε σε συγκεκριμένους τιτλούχους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι κατά πολύ περίεργο τρόπο διατηρούν και πολύ καλές σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Αυτά όσον αφορά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τα ακούτε αλλού? Δεν τα ακούτε. Λένε ήρθε. Ποπό. Μπράβο. Μεγάλη η υπόθεση της επίσκεψης του Δημητρίου Αρχοντώνη. Αλλά δεν ακούω κανένα να κάνει κριτική στο έργο. Το φιλοτουρκικό έργο του Δημητρίου Αρχοντώνη. Αυτά επί του παρόντος για τον Πατριάρχη. Καλώς ήρθατε Παναγιώτατε. Την ευχή σας να έχουμε και την ευλογία σας. Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το θίγει κανένας. Σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, αλλά και χθες, είχαμε δύο πολύ καυτά θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά που διαρρέονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία την έχουν του σκηνιού και του παλουκιού εδώ πέρα. Οι κυβερνητικοί παράγοντες, και μιλάω για την κυρία Κοβέση, ακούγεται εντόνως ότι γίνεται διερεύνηση των κοινοτικών κονδυλίων που δόθηκαν σε μεγάλα άτομα, σε σεβαστούς οικονομικούς παράγοντες του τόπου, από το Κοινοτικό Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες βγάλαμε δύο λαμπρές προσωπικότητες και λαμπρούς επιχειρηματίες του τόπου, ότι είναι και αυτοί στο μικροσκόπιο της κυρίας Κοβέση. Ο πρώτος ήταν ο πρώην διευθυντής, το πρώην αφεντικό της Κοσμοτέ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ. Κ. Τσαμάζ έφυγε από την Κοσμοτέ, πήρε πάρα πολλά χρήματα και τώρα έχει διακτηνιστεί σε άλλες συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν σχέση με το συμπέθερο του κυρίου Μητσοτάκη και τον κύριο Κώστα Σάκαρη. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε, εμείς, για μας είναι εύκολο να μιλάμε για επιχειρηματίες, γιατί δεν τα παίρνουμε από επιχειρηματίες. Για να μπορεί ένα ραδιόφωνο να στέκεται στα πόδια του, δεν είναι ανάγκη να παίρνει χρήματα από τα μονοπόλια και τα τραστ οικονομικών συμφέροντων. Μπορεί να παίρνει, κυρίες και κύριοι, διαφήμιση από υγιείς ομίλους και των ιδιωτών και του δημοσίου. Αλλά να παίρνει από υγιείς ομίλους. Και όλα τα χρήματα να είναι πάνω από το τραπέζι. Διότι εδώ στο Μάχη FM έχουμε μια πολύ κακή συνήθεια για τους πιαστράκηδες. Να μην παίρνουμε χρήματα κάτω από το τραπέζι. Να παίρνουμε χρήματα πάνω από το τραπέζι. Και όλα τα χρήματα, κύριε Μπιρτζηλή, να είναι τιμολογημένα. Καταλάβατε? Αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Εσάς, όσο πιο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί μέσα στους κυβερνητικούς παράγοντες, τόσο είναι πιο μεγάλη η όαση για εσάς. Γιατί δεν ελέγχετε τα κεφάλαια? Ένα καλό πουλάκι μου είπε. Ένα πουλάκι μου είπε έτσι. Ήρθε και τιτίβησε. Και μου είπε ότι πριν από κάποια χρόνια, 4-5 χρόνια, στη Σιγκαπούρη οι Μητσοτάκηδες έστελναν συνέχεια πράγματα σε συγκεκριμένο διπλωματικό παράγοντα της περιοχής. Στη Σιγκαπούρη. Το καταλάβατε? Στη Σιγκαπούρη. Κάτι μικρά κυβότια που είχαν μέσα άχυρο και ήταν ξύλινα και είχαν βάλει απ' έξω η μάντα και έγραφε πάνω Family Μητσοτάκης Family. Και τα έπαιρναν στη Σιγκαπούρη. Ξέρετε τίποτα για αυτά, κύριε Μπιρτζηλή? Μα ήσασταν από το 2016-17 στις εφοριακές και τηλωνιακές αρχές της χώρας. Γι' αυτά έχετε ακούσει κάτι? Άμα δεν έχετε ακούσει, να μας πάρετε τηλέφωνο, σας πούμε εμείς. Στη Σιγκαπούρη τι ήθελαν τα κυβότια της οικογένειας των Μητσοτάκηδων? Τα κάνανε βόλτα για να πάρουν αέρα? Λέγε ρε! Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί πήγε πάλι το αφεντικό σου? Πήγε για να κάνει διπλωματικές σχέσεις με τον Εμμύρ εκεί? Πήγε πάλι στην Ιορδανία για να κάνει νέες διπλωματικές σχέσεις? Εκεί δεν ψάχνεις. Έφορε, κύριε Μπιρτζηλή. Να ψάχνεις τις εφημερίδες, ξέρεις. Τους δημοσιογράφους. Τους εκδότες. Τους διευθυντές. Τους μαχόμενους δημοσιογράφους. Θα σε κάνω ρόμπα ξεκούμποτη, Μπιρτζηλή. Αλλά εγώ δεν θα σε κοιτάω στην τσέπη. Εγώ θα σε κοιτάω στα μάτια. Αυτά τα παμφάγα μάτια της Λεοπάρδαλης. Τα παμφάγα μάτια των τροκτικών, όπως έχετε συνηθίσει. Κάθε μέρα περνάω έξω από την ΑΔΕ. Πολύ χλίδα εκεί. Δεν μου λες κάτι, κύριε Μπιρτζηλή? Ένα κύριο Μανολόπουλο, το ξέρεις? Το ξέρεις, ρε? Πιθαμογόνατε! Το ξέρεις! Ρε τάπα!
1: Να φύγετε! Να πάτε αλλού!
0: Να φύγετε ρε! Να πάτε αλλού! Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Δεν μου λες κάτι κύριε Μπιρτζηλή! Τον κύριο Μανολόπουλο το ξέρεις! Ας το θυμίσω εγώ! Ο κύριος Μανολόπουλος είναι και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Ωραίο θέμα. Αποκαλυπτικό θέμα. Και εμάς μας αρέσουν οι αποκαλύψεις. Είναι ο ιδιοκτήτης της Space Ελλάς. Την έχεις ακούσει Μπιρτζηλή της Space Ελλάς? Είναι αυτή που αγόρασε τη Singular Logic από το Βιενόπουλο. Από τη Μίγκα. Θυμάσαι? Ξέρεις τι κάνει η Singular Logic και η Μπιρτζηλή? Ε? Κάνει τις εκλογές στην Ελλάδα. Ε? Θυμάσαι? Θυμάσαι? Το θυμάσαι το Μανολόπουλο που έρχονταν στο γραφείο σου και κλεγότανε. Κύριε Μπιρτζηλή, ακούς? Κάθε μέρα περνάω απ' έξω. Κοίτα μη σε πετύχω πουθενά. Κοίτα μη σε πετύχω πουθενά. Η Space Ελλάς, κύριε Μπιρτζηλή, αφού είναι όλα διάφανα και καθαρά, δεν ρίχνετε πάλι μια ματιά να δείτε το ρόλο που παίζει η οικογένεια Μανολόπουλου με την οικογένεια Μητσοτάκη? Δεν σας απασχολεί, ε? Δεν μπορείτε? Δεν αδειάζετε? Ή πρέπει να ρωτήσετε πρώτα το αφεντικό? Ο κύριος Μανολόπουλος είναι αυτός ο οποίος το 2020 με την εταιρεία Space Ελλάς αγόρασε τη Singular Logic με δάνεια εκατομμυρίων από τις συστημικές τράπεζες για να κάνει τις εκλογές και προφανώς να μαγειρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα του 41%. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Space Ελλάς του κυρίου Μανολόπουλου, ο πατέρας Μανολόπουλος με τον Γερο Μητσοτάκη, είχαν εμπλακεί σε μια απίστευτη κατάσταση δωροδοκίας. Μπείτε στο διαδίκτυο, θα τη βρείτε την υπόθεση. Η Space Ελλάς, η εταιρεία, λένε ότι χρωστάει πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Και το ερώτημα είναι, όταν οι μισθοσυντήρητοι πολίτες αναγκάζονται να πηγαίνουν στους πληστηριασμούς των σπιτιών τους για να τα σώσουν, όταν τα funds και οι services έχουν κάνει τεράστιες αμαρτίες και εγκλήματα στους Έλληνες πολίτες, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Μανολόπουλος, ο οποίος αγόρασε τη Singular Logic και έχοντας φέσει 150 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε, σε συστημικές τράπεζες, να κυκλοφορεί ελεύθερος? Γιατί τα πληρώνει τα δάνεια? Θα σας πω γιατί. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωρίζει τον επενδυτή Μανολόπουλο, η εξαγορά της Singular Logic έγινε με την καθοδήγηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ώστε να μπορέσει κατά τις κακές γλώσσες να πειράξει τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023. Και μας απασχολεί αυτό. Πειραγμένα και νοθευμένα αποτελέσματα σημαίνει, κυρίες και κύριοι, πιστολιά, πυροβολισμό στην καρδιά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η Space Ελλάς όμως δεν λειτουργήσε αφιλοκερδός. Αυτή που έκανε τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης φρόντισε να βάλει τη Space Ελλάς σε όλα τα έργα του ελληνικού δημοσίου, ακόμα και άσχετα με τις ειδικότητες που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που κάνει η εταιρεία Space Ελλάς Singular Logic. Ο κύριος Μανολόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Singular Logic, που αγόρασε η Space Ελλάς, είναι θυγατρική η Singular Logic, πήρε είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασίας από τον ΟΤΕ και την Κοσμοτέ αναθέσεις αλλά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Ουσιαστικά είχε γίνει ο υπεργολάβος του κυρίου Τζαμάζ, τον οποίον αργότερα βοήθησε για να κάνει τις δικές του εταιρείες με τον πατέρα της κυρίας Μαρίας Σάκαρη, η οποία νυμφεύεται. Έτσι μας λέει. Το καλοκαίρι, το γιώκα του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος διεκδικεί και θεσμικούς ρόλους στο πολιτικό σύστημα. Το 2019, λοιπόν, η εταιρεία Μανολόπουλου που έκανε τις εκλογές παρουσίαζε τζίρο 40 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025, μετά από 6 χρόνια, η εταιρεία εμφάνισε τζίρο 152 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέτε, ρε? 60, 40, 150, 112 εκατομμύρια ευρώ τζίρο παραπάνω σε 6 χρόνια ο Μανολόπουλος. Του δώσανε όλες τις εργολαβίες του δημοσίου και τον κάνανε υπεργολάβο στην Κοσμοτέ. Έτσι αμύθηκε ο κύριος Μανολόπουλος για να νοθεύσει τις εκλογές κατά κάποια πολιτικά κόμματα, όπως έχουν πει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, και ρωτάμε, στη συγκεκριμένη εταιρεία του κυρίου Μανολόπουλου εργάζεται και ο ιός του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του κυρίου Δημοσθένη Αναγνωστοπούλου? Ρωτάω, ρε! Θα απαντήστε? Εργάζεται ο γιος του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων στην εταιρεία του νοθευτή των εκλογών του κυρίου Μανολόπουλου? Απαντήστε, ρε! Δεν ξέρετε. Θα σας προχωρήσω εγώ παρακάτω που μου μάθετε. Επίσης, η Space Ελλάς προχώρησε στην εξαγορά της Sigur Logic το 20 σε συνεργασία με την εταιρεία Epsilon.net με συνολικό αντάλλαγμα για το 99,61 των μετοχών τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Με την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο εταιρείες απαλλαγμένες από δανειακές υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς και την εταιρεία MIG του κ. Βιαννόπουλου, του μακαρίτη του Βιαννόπουλου, στις οποίες χρώσταγε εκατομμύρια. Παρόλο που η αρχική αγορά έγινε με ίδια κεφάλαια, η Space Ελλάς παρήχε στη συνέχεια χρηματοδοτική στήριξη στη Sigur Logic για τη λειτουργία της. Τον Ιούνιο του 2021, η Space Ελλάς ενέκρινε την παροχή εγγύησης προς την Εθνική Τράπεζα για δάνειο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Sigur Logic, ενώ της χορήγησε έντοκο δάνειο έως 1 εκατομμύριο ευρώ ως προληπτική γραμμή ρευστότητος. Το 2023 η εταιρεία Space Ελλάς, που έκανε τις εκλογές για να δώσει στον κύριο Μητσοτάκη 41%, ανακοίνωσε την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου 9,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που χειριζόταν προσωπικά ο νυν Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης. Κυρίες και κύριοι, η βαλίτσα πάει πολύ μακριά. Η Space Ελλάς έχει αναλάβει όλα σχεδόν τα έργα του ελληνικού δημοσίου. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία με τον ΟΤΕ, συμμετάσχει σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και υποδομών, τόσο συνεργάτης σε κοινοπραξίες, όσο και σε πλαίσιο παρόχου υπεργολάβου. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι τύποι έχουν φτιάξει ένα ωραίο τραστ μονοπωλίου και άγρας μονοπωλιακών καταστάσεων για να πάρουν όλα τα λεφτά από τα ταμείο ανάκαμψη. Αυτά, κύριε Μπιρτζηλή, τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Αλλά κάνεις τον Κινέζο. Στα θυμίζουμε λοιπόν εμείς. Και κάθε φορά που έρχομαι έξω από την ΑΔΕ, σε βλέπω. Σε βλέπω και σε έχω. Σε βλέπω και σε έχω.
2: Όλοι σας και μόνος μου σας έχω.
0: Σε βλέπω και σε έχω. Τραγούδι. Τραγούδι.

0: Κυρίες, κύριοι, σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη μέρα για τη χώρα. Στις 5 Μαΐου του 2010 κάποια κουκουλοφόρα κτίνη, κάποιες κτηνώδεις προσωπικότητες, κάποιοι εν ψυχρό δολοφόνοι και φωνιάδες, κάποιοι κίλερ του παρασκηνίου μαζί με το παρακράτος, για να σπάσουν τις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις που γίνονταν στην πλατεία Συντάγματος από τους αγανακτισμένους, κατευθύνθηκαν με ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο για να σκοτώσουν. Εύκολη λία ήταν μια ανοιχτή τράπεζα τότε, η Μαρφίν, Συνοδός στα δύο. Η τράπεζα της Μαρφίν, για την οποία δεν πλήρωσε σχεδόν κανένας, για τους τρεις ανθρώπους που σκοτώθηκαν και ένα έμβριο το οποίο κάηκε στην κοιλιά της μάνας του, είναι εξαιρετικά σίγουρο ότι είναι γνωστό στην ελληνική αστυνομία. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως διατέλεσε ο κύριος Σοχοίδης και είναι και σήμερα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αλλά δυστυχώς, εάν του πεις δείξε μου τα χέρια σου, τα χέρια του είναι ματωμένα. Μόνο ο ίδιος δεν βλέπει το αίμα. Όλος ο ελληνικός λαός βλέπει ότι ο σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Ξοχοίδης, είναι ο άνθρωπος που μαζί με μια συγκεκριμένη μερίδα τότε αξιωματικών της αστυνομίας συγκάλυψε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Γιατί ενώ υπήρχαν στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία, για τους κουκουλοφόρους της Μαρφίν, επιστράτευσαν την κρατική ασφάλεια, η οποία έκανε μια τρύπα στο νερό. Συνέλαβε ανθρώπους, τους άσκησε ποινικές διώξεις για κακουργηματικές πράξεις και συνέχεια πήγε υπόδεση στο ακροατήριο και κατέπεσε παταγωδός. Με αποτέλεσμα να εξευτελιστεί το κύριο της ελληνικής αστυνομίας και να νιώσουν μια τεράστια ψυχική οδύνη οι γονείς των τριών παιδιών που δολοφονήθηκαν εν ψυχρό μέσα στην τράπεζα Μαρφίν του αμαρτωλού Βιεννόπουλου, ο οποίος την κρατούσε τότε εκείνη την ημέρα ανοιχτή. Ο Βιεννόπουλος έπρεπε να ήταν φυλακή. Προτίμησε τον τάφο ή προτίμησε τη φυγή. Όχι τον τάφο. Προτίμησε το κενοτάφιο και τη φυγή και όχι να πληρώσει. Επειδή ήμουν εκεί, γιατί τότε οι εξυπνάκηδες Ένωσης Συντακτών εκείνη την ημέρα της 5ης Μαΐου, αυτά τα κοθόνια της Ένωσης Συντακτών είχαν προκηρύξει απεργία, νομίζω ο Σόμπολος ήταν τότε ο πρόεδρος, αν δεν κάνω καλά. Άλλος αυτός, άλλος κλικαδόρος που τον βγάζουν να διαφημίσουμε και το βιβλίο του. Να μην το αγοράσει κανένας. Να μην το αγοράσει κανένας το λιβελογράφημα. Ο κύριος Σόμπολος, ο κλικαδόρος της ΕΣΥΑ, ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ, θα σου έλεγα τώρα, στα έχω πει και από κοντά, κλικαδόρε, ιντρικαδόρε, είχε προκηρύξει απεργία η Ένωση Συντακτών. Και όταν σκοτώθηκαν τα παιδιά, πέρανε τηλέφωνο. Τυλίξαμε την απεργία με την ουρά στα σκέλια και τρέχαμε εμείς οι ρεπόρτερ κάθιδροι να καλύψουμε το γεγονός. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα της Ένωσης Συντακτών να προκηρύξουν απεργία σε μια μέρα που ξέρανε ότι κάτι θα γίνει κακό στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Και λήξανε την απεργία τα κοθόνια της ΕΣΥΑ. Αυτό που αντίκρισα ήταν πραγματικά ανατριαστικό. Μύριζε καμένη σάρκα των παιδιών που κάψανε με στη Μαρφίν. Θυμηθείτε τι είχε γίνει.
1: Χάνεται η ζωή σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ αυτό έλεγα στη διπλανή μου, της έλεγα τα ΣΥΑ, δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου. Κάθε ανάσα επόμενη που έπαιρνε, σου κλείνε το λαιμό και έλεγες δεν θα ζήσω.
2: Είναι στιγμές που έχουν χαραχθεί για πάντα στη μνήμη της Μαρίας Καραγιάννη. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια από την επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν επί της Οδού Σταδίου το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010. Είναι η γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι και απεγνωσμένα να ζητούσε βοήθεια και τρόπο να γλιτώσει από τη μανία της φωτιάς.
1: Ο όχλος άφησε την πυροσβεστική επιτέλους να προσεγγίσει και φέραν σκάλες, ανέβηκαν οι πυροσβέστες. Εγώ ήμουν εκεί στο τελευταίο μπαλκόνι, το μεσαίο, με σκάλες και εμένα με κατέβασαν μέσα από το κτίριο.
2: Ήταν λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι όταν ομάδα γνώστων που βρισκόταν ανάμεσα σε διαδηλωτές που αντιδρούσαν στην υπογραφή του πρώτου μνημονίου έριξε βόμβες Μολότοφ στην τράπεζα. Μέσα βρίσκονταν 25 με 30 εργαζόμενοι, ενώ η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα. Με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 3 νέοι άνθρωποι. Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της. Ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Ένα έγκλημα δίχως τιμωρία. 12 χρόνια μετά.
3: 12 χρόνια δεν έχει βρεθεί τίποτα. Παρότι τελευταία είπαν ότι ο Χρυσοχοΐδης παρέδωσε ένα φάκελο με νέα στοιχεία, παρότι υπάρχουν βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες κλπ, δεν βρέθηκε μέχρι τώρα τίποτα.
4: Από την πρώτη μέρα ήταν τόσο κοντά στους ενόχους που έχουν χρειαστεί 12 χρόνια ακόμα για να βρεθούν.
2: Ακόμη και σήμερα οι δράστες δεν έχουν λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων και τις σωματικές βλάβες 21 ακόμη. Για τις πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας.
1: Γιατί μας είχαν μόνο αυτή την πόρτα να βγούμε. Και εδώ ήταν ο όχλος και μας έβριζε.
2: Στο μνημείο των θυμάτων βρέθηκε το πρωί η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για να αφήσει μερικά λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο όπου είχαν άδικα τη ζωή τους θύματα τυφλού φανατισμού και ιδεολογικής βίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
5: Το πρωί, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι των τριών θυμάτων της Μαρφίν τέλεσαν τρισάγιο στο κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου στην πλατεία Καρίτσι. Λίγη ώρα αργότερα ήρθαν εδώ για να αναποθέσουν μερικά λουλούδια στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τον Μάιο του 2010.
2: Ανακοινώσεις για τη θλιβερή επέτειο εξέδωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, το Κίνημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
0: Κυρίες κύριοι, στις 5 Μαΐου του 2025, το ρεπορτάζ αυτό ήταν πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια από εκείνη την μαύρη μέρα, στην οποία κάποιοι δημοσιογράφοι ήμασταν παρόντες. Όταν η ΣΕΑ είχε αποφασίσει για εκείνη την ημέρα την τύφλα της να κηρύξει απεργία. Στις 6 Μαΐου του 25, δηλαδή πέρσι, βγάλαμε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα μας, το οποίο δεν άγγιξε από ό,τι φαίνεται κανένα. Το διάβασαν όλοι. Αλλά κανένας δεν φιλοτιμήθηκε να ανοίξει την έρευνα πάλι για τη Μαρφίν, γιατί σημαίνει ότι τους ξέρουν και δεν θέλουν να τους αποκαλύψουν.

αξιωματικοί της Ελλάς και εν ενεργεία είχαν καταθέσει πέρσι την εφημερίδα μας μια εξαιρετικά περίεργη και από πάσης πλευράς σοβαρότατη και ως προς τη φερεγγιότητα των μαρτύρων ομολογία. Στην υπόθεση της Μαρφίν και στην δολοφονία των τεσσάρων, ψυχών, αναφέρει γνώστης της υπόθεσης ένας από τους τρεις τουλάχιστον ένστολους πρώην κενήν που ξέρουν τα αφηγούμενα περιστατικά. Προσήχθη ένα σεσημασμένο άτομο, κακοποιός από τον ευρύτερο χώρο της εξοκοινοβουλευτικής εξτρεμιστικής αριστεράς, ο οποίος έφερε βαθύ σχίσιμο στο αριστερό του χέρι το οποίο αιμορραγούσε. Ήταν παρτοκαπνισμένος και βάσει των όσων πληροφορηθήκαμε, ήταν ο άνθρωπος που έριξε τη Μολότοφ μέσα στην τράπεζα και βάζοντας φωτιά απανθράκωσε τα τρία παιδιά και το μωρό που βρισκόταν στην κοιλιά της αδικοχαμένης τέταρτης εργαζόμενης. Το όνομα του ήταν Γεώργιος Γάμα, από τη Λιβαδιά. Τα στοιχεία είναι ακόμα στη διάθεσή μας. Το τζάμι της τράπεζας, το οποίο έσπασε με λωστό, του είχε κόψει το χέρι. Προσήχθη ως κατηγορούμενος και με μια έκνομη, εκ των έσω διαδικασία, άγνωστο για ποιο λόγο, ενώ κάθισε επί δύο μέρες στα κρατητήρια, συνέχεια με άνωθεν παρεμβάσεις, κατέστη από κατηγορούμενος μάρτυρας. Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε για νοσηλεία και στο χέρι του έγιναν 14 ράματα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατέθεσε ως μάρτυρας και στη δίκη για τη Μαρφίν. Εκείνο που θυμούμαστε είναι το γεγονός ότι αυτή την υπόθεση και την ήξεραν και την απέκρυψαν οι τότε αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Δύο αξιωματικοί της αστυνομίας που αργότερα αποστρατεύθηκαν άρχισαν να λένε την αλήθεια. Ανακατεμένος αυτή την ιστορία ήταν και ο πατέρας του τότε 20χρονου. Στον ελόγο, στο Γεώργιο Γάμα, από τη Λιβαδιά, έγινε έρευνα στο σπίτι του στην Αθήνα. Είχε ξαναγίνει έρευνα στο παρελθόν, εντοπίστηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία, αλλά ουδέποτε λογοδότηση. Προερχόταν από εύπορη οικογένεια και ο πατέρας του ασχολούταν τότε με τον τζόγο. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε μπαρμπουτάδικα. Νόμιμα ή παράνομα δεν το γνωρίζω, να πάω το ψάξει αστυνομία. Άρα υπήρχε χρήμα. Αυτός που μας ανέφερε περιστατικά μου είπε επακριβώς, θεώρησα υποχρέωσή μου να αναφέρω σαν γνωρίζω. Είχα επιδιώξει πάλι να τα αναφέρω πριν από αρκετά χρόνια, αλλά δεν κατέστη εφικτό να σας τα αφηγηθώ. Η τετραπλή ανθρωποκτονία συγκαλύφθηκε, αλλά τα τότε κακουργήματα δεν παραγράφονται και εύκολα μπορεί να βρεθεί άκρη και ο ένοχος και ο φυσικός αυτούργος να λογοδοτήσει. Η εφημερίδα μας πέρσι είχε επικοινωνήσει με ένα από τα πρόσωπα που καταθέτονται στα περιστατικά, ότι δηλαδή συνελήφθη ο αληθινός δράστης της υπόθεσης με 14 ράματα στο χέρι, λόγω του γεγονότος ότι αυτός έσπασε τη βιτρίνα της τζαμαρία της τράπεζας και έριξε μέσα από τη Μολότοφ που έκαψε τα παιδιά. Επικοινώνησε με ένα από τα ένστολα στελέχη της αστυνομίας τότε, τον οποίο κατονομάζουν οι δύο συνταξιούχοι αστυνομικοί, παρά το γεγονός πως υπηρετούσε σε άλλο τομέα της γενικής ασφάλειας, αλλά ήξερε το θέμα. Επικοινώνησα εγώ μαζί του. Η απάντησή του: δεν γνωρίζω τίποτα για την υπόθεση. Δεν μου λέει τίποτα το όνομα που αναφέρεται. Δεν ξέρω τίποτα για το θέμα. Καταλάβατε? Τότε, κυρίες και κύριοι, με επιχαίους τίτλους, η εφημερίδα μας είχε βγει στα περίπτερα με το εξής πρωτοσέλιδο. Ένα τρομακτικό ντοκουμέντο για τους ασύλληπτους δολοφόνους Μαρφίν. 15 χρόνια μετά. Έσπασε την τζαμαρία, πέταξε τη Μολότοφ και τους έκαψαν τα ποντίκια. Ο Γιώργος ο Φωνιάς, με τα 14 ράματα. Γιατί η διεφθαρμένη Ελλάς δεν συνέλαβε ποτέ τον εσμό των αναρχοκομμουνιστών και ο Χρυσοχοίδης ενώ ξέρει έκανε πίσω. Σε ρωτάω εδώ και τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη, αυτή την ιστορία
στην ανέφερα ανώτερή σου. Πολιτικά πρόσωπα εννοώ. Αυτή την ιστορία που αφηγούμαστε πάλι. Και δεν είναι μια απλή ιστορία. Είναι μια κατάθεση. Έλυθε υπόψη. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας τότε σε ενημέρωσαν για αυτή την υπόθεση. Σε ενημέρωσαν ότι ενώ υπήρχε φερόμενος δράστης με 14 ράματα στο χέρι και ενώ αιμορραγούσε στα κρατητήρια, τον πήγαν και τον έραψαν. Στα ανέφεραν οι τότε αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Γιατί αν δεν στα ανέφεραν, κύριε Χρυσοχοίδη, και αν δεν το ψάξατε, ή αν το ψάξατε και το αποκρύψατε, ξέρετε, μερικές φορές δεν είναι ανάγκη να δώσετε λόγο μόνο στους ανθρώπους. Θα δώσετε λόγο και στο Θεό. Και μπροστά στο Θεό, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν ξεφεύγει κανένας. Γιατί είναι πολύ κοντά. Και ο παράδεισος, για σας, που αμφιβάλλω αν πάτε εκεί, και τα καζάνια της Κολάσεως. Ετοιμαστείτε για τα δεύτερα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, είχα υποχρέωση να καταθέσω αυτή τη μαρτυρία. Δύο συνταξιούχοι αστυνομικοί. Ο ένας είχε υπηρετήσει των ανθρωποκτονιών και ο άλλος είχε υπηρετήσει την αντιτρομοκρατική, γνώριζαν ένα όνομα, το οποίο συγκαλύφθηκε. Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας. Εμείς τα θέσαμε υπόψη του αξιωματικού, του τότε αξιωματικού που υπηρετούσε στην κρατική ασφάλεια και μετά υπηρέτησε και ως διοικητής ασφάλειας Αττικής. Είναι αδύνατον να μην το ήξερε. Είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Τον είχαν πιάσει και του είχαν πει αυτός είναι με την ομάδα του. Δεν έκανα καμία ενέργεια. Τον άφησαν ελεύθερο. Ενώ στην αρχή καταστεί κατηγορούμενος. Βάσει των μαρτυριών να τους καλέστε να σας τα πούνε. 16 χρόνια μετά. Και αυτή η φρικιαστική εγκληματική πράξη είναι ανεξιχνίαστη. Ήθελα να ξέρα. Τον ελληνικό λαό δεν τον σέβεστε. Και αυτό το γνωρίζουμε κάθε μέρα. Στο πεζοδρόμιο, έξω από τα σπίτια μας, σε απομακρυσμένες γειτονιές, εκεί που δεν υπάρχει φύλαξη, εκεί που δεν υπάρχει ασφάλεια, εκεί που δεν υπάρχει ένωμη τάξη, εκεί που γράφεται τη δημόσια ασφάλεια. Στα παλαιά των υποδημάτων σας. Ήθελα να ξέρα όμως. Πώς θα κοιτάξετε πάλι στα μάτια τους γονείς αυτών των παιδιών που τους λαμπάδιασαν μέσα στην τράπεζα αυτού του λοποδίτη που λεγόταν Βιεννόπουλος. Αυτού του λοποδίτη που κατάφερε και την κοπάνισε νωρίς. Είτε από τη ζωή, είτε την κοπάνισε και πήγε στην Νότια Αμερική. Γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το αν ο Βιεννόπουλος πέθανε, όπως μας είπαν, πάνω σε μια καρέκλα στο σπίτι του. Και δεν του κάνανε ούτε ιατροδικαστική εξέταση, ούτε νεκροτομή. Σφράγισαν το φέρετρο και εν κρυπτό και παραβίστο πήγανε και τον χώσανε. Τώρα τη χώσανε εκεί. Αν χώσανε τίποτα, πέτρες. Αν χώσανε κανένα αλλοδαπό. Αν χώσανε κανένα ταυτοποιητό. Ο Θεός και η ψυχή του ξέρει. Αυτά τα ξέρει μόνο η αστυνομία. Η αστυνομία που γνώριζε. Ήταν ένας ύποπτος. Είχατε την υποχρέωση να τον ελέγξετε και όχι να στείλετε μια άδεια δικογραφία. Μια δικογραφία που κατέπεσε στα δικαστήρια και γέλασε με το σώμα της κρατικής ασφάλειας όλη η Ελλάδα. Και έγιναν όλοι οι ρεζίλοι. Και όποιος κεφαλής αξιωματικός τότε της κρατικής ασφάλειας που συνέταξε την δικογραφία. Η απάντηση του δικαστή και του εισαγγελέα. Δυστυχώς, τα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε αυτούς τους ανθρώπους από τη στιγμή που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση. Αυτή ήταν η υπόθεση Μαρφίν. Κουκούλα! Κουκούλα! Να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα γιατί βάλανε κουκούλα. Να ρωτήσετε τον κύριο Χρυσοχοίδη γιατί βάλανε κουκούλα. Να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη γιατί βάλανε κουκούλα. Και να ρωτήσετε και τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί βάλανε κουκούλα. Αλλά κανένας από αυτούς μέχρι σήμερα δεν έχει κοιτάξει να ψάξει το θέμα. 16 χρόνια ατιμωρησία σε ένα φρικτό έγκλημα. Κυρίες, κύριοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ και ένα καλό ξημέρωμα.
Εμείς θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη. Και να προσέχετε, μην μας έρθει κανένα ντρόν στο κεφάλι. Χαίρετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειάς του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούτε την εκπομπή μετά μεσονυχτίως, την ώρα των δρακουλιάριδων Μητσοτάκηδων, και για όσους ακούτε την εκπομπή τώρα ζωντανά 5 με 6. Έχει τρελαθεί το σύμπαν. Το σύμπαν, κυρίες και κύριοι, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Απίστευτη επικαιρότητα. Θα ακούσουμε σε λίγο αντιστημικό δελτίο. Εδώ, πάνω στο σβέρκο τους, κάθε μέρα 5 με 6. Να μ' ακούνε να χαίρονται. Να μ' ακούνε να χαίρονται.

0: Μη σκύβεις το κεφάλι, πες όλη την αλήθεια.
1: Σε χτυπάνε οι πουλά με μίσος και συνήθεια. Αν πέσει ένα σύνθημα,
0: αν πέσει ένα σύνθημα, όλοι θα σηκωθούμε.
1: Να γίνει η αλήθεια μας φωτιά, στο ψέμα να καούνε.
0: 6-9-43-63-54-51 τα μηνύματά σας στο Viber. 2-10-7-18-000. Για, δέχομαι μόνο σοβαρότατες παρέμβασεις. Μόνο σοβαρότατες παρέμβασεις που βγάζουν ειδήσεις, μεταφέρουν τον παλμό στους δρόμους ή συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. 2-10-7-18-000.

Εδώ, κάθε μέρα στο σβέρκο της εξουσίας. Κάθε μέρα κολαούζος θα είμαι, κάθε μέρα εδώ. Θα σέρνομαι από τις 5 μέχρι τις 6. Θα γίνουν χίλιες... Σαν το Δίδι, σαν την Οχιά και την Τετρογαλιά, κάθε μέρα εδώ. Εναντίον της εξουσίας. Μέχρι να πέσουνε οι τρισάτλοι, οι βραμεροί, οι διεφθαρμένοι.

0: Αν πέσει ένα σύνθημα,
1: θα σηκώσουμε. Να γίνει η αλήθεια μας φωτιά.
0: Ξέρετε πώς θα μαζευτούμε? Δεν φαντάζεστε.

Φίλοι πατριώτες και πατριώτες, πολλά τα θέματα σήμερα, να τα δούμε υπό μορφήν headlines, lights, spotlights. Ο κύριος Δένδιας, έχοντας λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, διαπράττει σοβαρότατους πειραματισμούς με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Σκέφτεται, λέει, να στείλει εξτρατευτικό σώμα για να βοηθήσει τον Τραμπ για την πορεία της ειρήνης, για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν τα εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η φοβερή ιστορία στην Κρήτη. Εκεί που τα προβλήματα, τα ζόρια, ακόμα και οι ανθρωποκτονίες εξαμελίας, ακόμα και τα τροχαία δυστυχήματα λύνονται με τα όπλα. Έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Η άποψή μας είναι γνωστή. Τα προβλήματα δεν λύνονται με τα όπλα. Ο πατέρας πήρε το όπλο και επί 2 χρόνια κυνηγούσε να σκοτώσει έναν 21χρονο οδηγό που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο το παιδί του, που έγινε το τροχαίο δυστύχημα και το παιδί του σκοτώθηκε. Αποφάσισε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη τιμωρία για την δολοφονία του γιού του, την ανθρωποκτονία εξαμελίας, ήταν να βρει τον οδηγό, να τον στριμώξει σε ένα τοίχο ενός ξενοδοχείου και να τον σκοτώσει. Περιμένω τις απαντήσεις σας και τις απόψεις σας. Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι απαιτούν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, να υποβάλει την παραίτησή του. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε στο αρχείο τις υποκλοπές. Και όχι μόνο αυτό. Έχει ανοίξει και μένεται ένας πόλεμος, φοβερός πόλεμος, που δεν κάνει κανένα καλό στην ελληνική δικαιοσύνη, με μια τρομακτική κόντρα μεταξύ των δικηγόρων και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, και παραλλήλως, ένας εφέτης του διοικητικού εφετείου πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι αυτός ο εφέτης στο διοικητικό εφετείο προήχθη και με την ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου, ενώ εκκρεμούσε, είναι μια σοβαρότατη ιστορία, ενώ εκκρεμούσε εις βάρος του μια υπόθεση και μια προκατακτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και μια πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, χτες, δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση με την οποία 65χρονος δικαστής του διοικητικού εφετείου, που φαίνεται να εμπλέκεται σε αλλαγές, προσέξτε τι έκανε, κατά την κατηγορία, έτσι, κατά την μομφή, φαίνεται να εμπλέκεται σε αλλαγές της σύνθεσης μελών κατά τη διάρκεια διασκέψεων σε υπόθεση με οικονομικό αντικείμενο 100 εκατομμύρια ευρώ, και αυτός ο δικαστής, ενώ ήταν ελεγκταίος, προάγεται αναδρομικά από 1η Σεβδόμου του 2024. Της υπουργικής απόφασης προηγήθηκε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο αποφάσισε την προαγωγή του προεδρεύοντος εφέτη σε πρόεδρο εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση του 15 μελού Συμβουλίου υπήρξαν 6 μειοψηφίες, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου. Ενώ στην πλειοψηφία βρισκόταν πρόσωπο από την Επιτροπή Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Για την ελεγκταία αυτή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη εναντίον του εφέτου, ο οποίος προήχθη με ΦΕΚ, προκατακτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αφορά την οικονομική διαμάχη του ξενοδοχειακού ομίλου της οικογένειας Μαντωνανάκη, η οποία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη και είναι κτήτορες του ξενοδοχείου, του πολυτελέστατου ξενοδοχείου

στη σύνθεση του δικαστηρίου, οι οποίες έγιναν ενώ η υπόθεση είχε συζητηθεί στο ακροατήριο και βρισκόταν στο στάδιο των διασκέψεων και κλεισμένων των θυρών. Τη μήνυση κατέθεσε ο πληροξίος δικηγόρος του Δημοσίου και καθηγητής της νομικής σχολής, ο κ. Παναγιώτης Ζάντος. Προσέξτε εδώ τι έχει γίνει τώρα. Η διαμάχη αυτή του ξενοδοχειακού ομίλου της οικογένειας Μαντωνανάκη είναι από τους πιο γνωστούς ξενοδοχειακούς επιχειρηματίες και έχουν και άρρηκτη σχέση με την οικογένεια των Μητσοτάκηδων. 27 χρόνια πριν, ο ξενοδοχειακός αυτός όμιλος, οι Μαντωνανάκηδες με το Λαγωνίζι Ριζόρτ, είχαν καταθέσει αγωγή σε βάρος του Δημοσίου για διαφυγόντα κέρια από ματέωση σύμβασης μίσθωσης έκτασης στο Λαγωνίζι. Μιλάμε για το Λαγωνίζι Ριζόρτ, εκεί που είχαν φτιαχτεί κάτι πισίνες μες στη θάλασσα. Εκεί που υπήρχαν κάποιες αφαίρετες δομήσεις μες στη θάλασσα. Είχαν πρόβλημα αυτοί, γιατί έχω ασχοληθεί με την υπόθεση, και με το Δήμο, αλλά και με το Δημόσιο, αλλά και με την επιχείρηση διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου. Το αρχικό ποσό 64 εκατομμυρίων ευρώ, με τους νόμιμους τόκους, ανέρχεται σήμερα στα 100 εκατομμύρια. Η υπόθεση αναπέμφθηκε και λοιπά στο διοικητικό εφετείο και λοιπά. Σύμφωνα με τα πρακτικά, κατά την έναρξη της διάσκεψης το 2026, τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι προτίθεται να αλλάξει τη σύνθεση. Μετά από αντιδράσεις, ο εφέτης δηλαδή αυτός, ο κρινόμενος εφέτης, άλλαζε τη συνθέση του δικαστηρίου. Μετά από αντιδράσεις, η διάσκεψη ξεκίνησε με την αρχική σύνθεση για να δείτε τι συμβαίνει στα δικαστήρια. Και η εισηγήτρια τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της οικονομικής διεκδίκησης του ομίλου Μαντωνανάκη. Ενώ ο πρόεδρος εξέφρασε, ο ελεγχόμενος εφέτης, αντίθετη άποψη. Δηλαδή να δικαιωθεί η ξενοδοχειακή οικογένεια των Μαντωνανάκηδων. Πριν τη δεύτερη διάσκεψη, το Φλεβάρι του 26, ο πρόεδρος εφετών, ο ελεγχόμενος, γνωστοποίησε ότι αντικατέστησε μέλος της σύνθεσης του δικαστηρίου, η οποία είχε ταχθεί να μην επιδικαστεί το μεγάλο ποσό των 100 εκατομμυρίων στο ξενοδοχειακό όμιλο και αντικατέστησε μέλος της σύνδεσης χωρίς να δηλωθεί υπηρεσιακό κόλλημα. Δηλαδή τι έκανε αυτός ο τύπος? Όπου έβλεπε ότι οι δικαστές, για να το πω απλά, απέρριπταν την απέτηση του ομίλου Μαντωνανάκη για να πάρει τα 100 από το ελληνικό δημόσιο, άλλαζε τη σύνδεση των δικαστηρίων. Και αυτός ο κύριος προήχθη σε πρόεδρο εφετών. Απάντησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Ο κύριος πρόεδρος του διοικητικού εφετείου απάντησε. Τι ακριβώς σημαίνει ρε στη δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα αυτός ο εφέτης άλλαζε τη σύνδεση του δικαστηρίου? Τι σχέσεις έχει ο εφέτης με τον όμιλο Μαντωνανάκη? Τι σχέση έχει η φαμίλια των Μητσοτάκηδων με τον όμιλο Μαντωνανάκη? 27 χρόνια απαιτεί συγκεκριμένη οικογένεια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο, απαιτεί συγκεκριμένη οικογένεια να πάρει λεφτά από το δημόσιο, 100 εκατομμύρια, και βρίσκεται ένας δικαστής. Μην μου πείτε αν είναι πιασμένος ή όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά οι υποψίες πέφτουν πάνω στο κεφάλι του. Όταν έβλεπε ότι δεν είναι ευίωνη η δικαστική έδρα για να επιδικαστούν τα 100 εκατομμύρια στον όμιλο Μαντωνανάκη, άλλαζε τη σύνδεση του δικαστηρίου. Ερώτημα. Ανακοίνωση θα βγάλει κανένας? Θα βγάλει ρε κανένας ανακοίνωση? Τι συμβαίνει στη δικαιοσύνη? Τα πάμε και χτες. Και την ίδια ώρα, οι δικηγόροι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, απαιτεί, είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά που συμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Δεν τα διωγγώνουμε εμείς. Τα φώτα της δημοσιότητας, τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας, είναι πάνω στην ελληνική δικαιοσύνη. Σε δικαστές που έχουν την υποψία του πιασμένου, ότι τα έχει αρπάξει οποιοδήποτε Έλληνας δικαστής. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και η κυβέρνηση να μιλάει

ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να πολυβολείται εντός εισαγωγικών. Συνεχώς, χτες, παράδειγμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που λέει ότι δεν αποδεχόμαστε αυτή την πράξη για την αρχαιοθέτηση των υποκλοπών, και να λένε οι δικηγόροι των Αθηνών, γιατί είναι ιστορικός σύλλογος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι ιστορικός σύλλογος. Να λένε θα καταφύγουμε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε γίνει διεθνώς ρόμπα με τη δικαιοσύνη. Με ένα δικαστή, εγώ είμαι ο τελευταίος θα τον κρίνω. Κύριε Τζαβέλα, εγώ είμαι ο τελευταίος θα σας κρίνω. Αλλά για όνομα του Θεού και της Παναγίας, ο νομικός κόσμος είναι εναντίον σας. Οι δικηγόροι εναντίον σας. Πολλοί δικαστές έτοιμοι εναντίον σας. Δεν υπάρχει μια τσίπα να υποβάλλετε μια παραίτηση, να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα επισύεται μέχρι το καλοκαίρι. Το ακαθόδες πρόβλημα της δικαιοσύνης. Για το πόσο είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όχι. Ντροπή. Μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή.

Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, προσπαθούν οι δεινόσαυροι της πολιτικής ζωής, δηλαδή αυτός ο περιβόητος, ο περιβόητος χασαποταβερνιάρης της Ραβίνας, ο Κοζάκης, ο Καραμαλής, ο Σπανομπριζόλας. Μα πώς να τον πω, κατηγορούμε για λαϊκισμό, πώς να τον αποκαλέσω, αφού τα μάγουλα του έχουν γίνει ένα με το λαιμό του. Έχει γίνει σαν τα σκυλιά του Αγίου Βενάρδου, σαν τα μπουλντόκ. Έχετε δει τα μπουλντόκ? Έτσι έχει γίνει. Τα αυτιά του λες και έχουν κατέβει μέχρι τους ώμους. Και το σαγόνι έχει γίνει ένα με το στήθος. Λαιμός δεν υπάρχει, σβέρκος δεν υπάρχει. Τον έχουν διαλύσει οι μπριζόλες, η χοληστερίνη, οι τοξίνες, τα τριγλυγερίδια. Και δημιουργούν ζητήματα. Θα πάει ο Κωστάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Θα βάλουμε τους κούμας να κλαίει. Μισός και πάει. Ποιοι άλλοι δεν θα πάνε? Ο Κωστάκης απόψε μιλάει στην Παλίνη, στο συνεταιρισμό Ινοποιών, μόνο για εκείνα. Για ποιο αγρασίγερα, θα έχει και μεζέ. Θα έχει και μεζέ απόψε. Θα έχει τσίχλες, τσιχλοπούλια, με κάτσες. Από αυτά που βαράνε παρανόμως εκεί στην Παλίνη. Με κάτσες, με κατσόνια. Ε, 18ρες. Παναφάς. Ε, χόρτασες. 10 χρόνια τρως τσάμπαρ, κακομύρι. Και προσπαθούν να μας δημιουργήσουν διλημματικές καταστάσεις. Αν θα πάει ο Κωστάκης να μιλήσει στην Παλίνη, αν ο Σαμαράς παρευρεθεί απόψε στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο, για να κάνουν, λέει, επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ. Τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, άλλος αυτός. Εσύ, έχω μάθει ότι κάνεις δίαιτα. Το έχεις κόψει το φαΐ. Δεν τρως μόνο τη νύχτα, το ξημέρωμα. Το ξημέρωμα έμαθα, το κόψει το φαΐ. Το κόψει το ξημέρωμα. Σε πειράζει? Σου δημιουργεί καούρες στο στομάχι? Όλοι αυτοί οι αποτυχημένοι τύποι, ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Βενιζέλος, διεκδικούν κι αυτοί. Ο Σαμαράς λέει έχει πάρει Σβάρνα όλη την Πελοπόννησο για να ετοιμάσει το νέο. Ποιο νέο κόμμα, ρε? Ποιος σε ψηφίζει εσένα, τουριστά? Χαφταλεύρα, χαφταλεύρη, ντουφεκαλεύρη, ο ντουφεκαλεύρης, ο χαφταλεύρας και ο Τσιχλοπούλης, ο Μπεκάτσας, ο Γελαδάρης. Όπου δούνε φαΐ, τρέχουνε και παραμυθιάζουνε τον κόσμο. Ποιο κόμμα να φτιάξετε, ρε? Ποιο κόμμα, ρε, ότι τη δικιά σας ψήφο δεν απάρετε? Οι ρυθμιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Εδώ γελάμε. Αντί να κοιτάξουμε, κυρίες και κύριοι, σαν λαός, να μαζευτούμε, να μαζέψουμε λίγο το κεφάλι μας, να μαζέψουμε τη γνώση μας, να μαζέψουμε τα νεύρα μας, να φτιάξουμε το νευρικό μας σύστημα λίγο, να βάλουμε σε έναν ρυθμό, να βάλουμε σε ένα μονοπάτι της σκέψης μας, για να κατέβουμε καθαροί, με αποτοξίνωση, πολιτική αποτοξίνωση στην κάλπη, και να δώσουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε. Εσά το κρίνετε. Και να υποστηρίξουμε τον πατριωτισμό. Αναλωνόμαστε στους Καραμαλίδες, στους Σαμαράδες και στους Μητσοτάκηδες. Δεν τους βαρεθήκατε? Δεν βαρεθήκατε τα χτυκιά της πολιτικής ζωής του τόπου? Χτυκιά σαν το χανταϊό. Και μας προέκυψε και αυτό το νέο χτυκιό. Μες στο Κουραζερόπλιο πέθαναν 3. Η άλλη, λέει, ταξίδεψε με συγκεκριμένη εταιρεία αεροπορική, στην οποία υπήρχαν μέσα 80 άτομα. Δεν ήξερε ότι έπασχε. Προσγειώθηκε κάπου στην Ολλανδία, δεν ξέρω που προσγειώθηκε, και μετά πέθανε. Και πέθανε και ο άντρας μέσα στο Κουραζερόπλιο. Άλλη είδηση αυτή. Άλλη ιστορία μας φυτέψανε τώρα. Το χανταϊό, ο οποίος, λέει, δημιουργεί ζήτημα στην επαφή του ανθρώπου με τα τροχτικά, με τα ποτίκια. Μας φάγανε τα ποτίκια και οι αρουραίοι.
και μεταδίδεται, λένε, εκ των προτέρων και χωρίς να έχουν εντρυφήσει στο θέμα κάποιοι επιστήμονες της πλάκας, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή, έτσι ξεκίνησε και η ιστορία από την Κίνα, με τον κορονοϊό. 4-5 κρούσματα στην αρχή, πεθαίναν ένας-ένας, πέφτανε κάτω σαν τα κοτόπουλα και μετά μας φέρανε στην Ευρώπη τον κορονοϊό και μετά διαχύθηκε ο κορονοϊός σε όλο τον κόσμο. Το νέο χτυκιό λέγεται χανταϊός και μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο, λένε κάποιοι επιπόλαιοι επιστήμονες. Λίγο θα το έχω διαπιστώσει. Αυτό μας έλειπε τώρα. Έχουμε όλα τα άλλα να μας προκύψει και ο χανταϊός, το νέο χτυκιό. Βάλε κύριε Αλκούλη ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά στα πιο hard rock. Στα πιο hard rock.

Τζορτζ Μπαζονάκης. Άτακτος κι αυτός. Πολύ άτακτο παιδί. Από το 93 το ξέρω αυτόν. Ναι. Όταν χόρευε πάνω στα τραπέζια. Εκεί στις γραμμές του τρένου στην Πάτρα. Εμείς τον βγάλαμε. Εμείς τον κάναμε τραγουδιστή. Όχι εγώ. Το τίμ μας. Μεγάλος τραγουδιστής ο Γιώργος. Αλλά έχει πολλά ελαττώματα. Όχι, δεν είναι και τα ελαττώματα, κύριε Αρκουλή. Δεν είναι στο κεφάλι. Είναι στη μύτη. Βουλώνει η μύτη του και ρίχνει τεξαρίνα. Γιώργη! Καλό απόγευμα, ρε Γιώργη! Γιώργη!

0: Ήτανε με τον Τάκη το Σαχαράτο και κάνα τριπλέτα εκεί. Σαχαράτος, Λαζόπουλος, Μαζονάκης. Αποσύρεται, λέει ο Λαζόπουλος. Έχει πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, κουλουβάγατα σήμερα η κατάσταση. Για όσους την ακούτε τις μεταμεσονύχτιες ώρες που βγαίνουν οι δρακουλιάριδες, η φαμίλια των Μητσοτάκηδων, να έχετε υπομονή. Το κοτόπουλο και η γυναίκα θέλει υπομονή. Υπομονή θέλει, τι θέλει ο κύριος. Τι έχει. Ώστε δεν ακούρε. Να πει τι. Τι να πεις, για, τι θες να πεις. Ναι, για βάλτε να ακούσω. Τι θέλει να πει. Είπαμε να διακόπτουμε μόνο σοβαρά ζητήματα, όχι. Ορίστε.
1: Εσυχείο.
0: Έλα, ρε.
1: Ρε φίλε, δεν παίζεσαι με τίποτα, μας τρελάνιζα μου.
0: Γιατί ρε άδερφε.
1: Γιατί λες κάτι ατάκες που κάτι ωραία που δεν παίζεσαι. Εσύ θες βραβείο Νόμπελα πάλι.
0: Εγώ θέλω, ναι, θέλω το Όσκαρ ειρήνης.
1: Το Όσκαρ. Λοιπόν, αυτό δεν θα πω φίλε. Αγάντα.
0: Από πού τηλεφωνείς.
1: Από Εύβοια.
0: Αμπά, ο Μπένος εκεί εφάνει. Ο Σταύρος ο Μπένος εφάνει.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο Κλικαδόρος αυτός, ο Παπατζής της Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Εφάνει. Μάλιστα. Καλό πυροφάνι.
1: Επίσης.
0: Δεν μου λες κάτι. Εσύ πού στην Εύβοια, από πού στην Εύβοια.
1: Μαμάρι, λάδι σαν του Μαμάρι καλιά βόλτα.
0: Έχεις ακούσει καθόλου εκεί για το τι γίνεται με τη δολοφονία του Βαλιράκη.
1: Α, όχι. Είναι πιο βόρεια.
0: Είναι πιο βόρεια εκεί. Δεν ακούστηκε τίποτα,
1: Ακούστηκε.
0: Τι ακούστηκε.
1: Από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
0: Ποιος τον καθάρισε αυτόν, ποιος τον καθάρισε, οι ψαράδες.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Μπράβο. Άντε, καλό απόγευμα να έχεις.
1: Επίσης.
0: Καλό απόγευμα. Ποιος τον καθάρισε το Βαλιράκι, οι ψαράδες, ή μυστικές υπηρεσίες και ψάχνουν να βρούνε στο δικαστήριο τριών γαϊδουριών άχυρα. Τι να βρείτε, ρε. Με ποιους δικαστές, σαν τον εφέτη που άραζε τις συνθέσεις, τον κολλητό της οικογένειας Μαντωνανάκη. Η οικογένεια Μαντωνανάκη έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα. Οι Μαντωνανάκηδες είναι μια ιστορική οικογένεια, κυρίες και κύριοι, της ξενοδοχειακής δραστηριότητας. Και αποκαλείται ότι εφέτης δούλευε για λογαριασμό τους. Εφέτης προείδρευε για λογαριασμό τους. Είναι μεγάλο το σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο μεγατόνων. Να ακούστε το βράδυ το Alert TV, το δελτίο του κύριου Πακυριακόπουλου, που τον είδα στο διάδρομο και ασχολείται με το θέμα. Να το ακούστε. Ακούστε τα σκάνδαλα της οικογένειας Μαντωνανάκη. Να ακούστε την προϊστορία του πολυτελεστάτου ξενοδοχείου Λαγονίσι Ριζόρτ. Να ακούστε τι εκτρώματα κάνανε εκεί. Πώς τους βοηθούσε η κατά καιρούς πολιτεία. Κουμπαριές με όλες τις κυβερνήσεις του τόπου. Ξαφνικά βρέθηκε ένας εφέτης που άλλαζε τις συνθέσεις. Δεν μας τον λέτε και εμάς να αλλάζει και τις δικές μας συνθέσεις. Και να μας πείτε πόσο πάει τα ρήφα. Πόσο πάει τα ρήφα για να αλλάζει συνθέσεις. Για την ψυχή της μανούλας του το έκανε. Γιατί πρώτη φορά τα ακούμε αυτά. Ζήτω αγάντα. Αγάντα σήμερα. Ζήτω ελληνική δικαιοσύνη. Λευτεριά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τσαβέλα. Λευτεριά που ακούω ότι ζητάει, λέει, και επιπλέον αστυνομική φύλαξη γιατί φοβάται μην τον κάνουν ντά. Τι φοβάσαι, ρε εισαγγελέα. Ρε, ο Φαλκόνε, ρε. Ο Φαλκόνε, ρε, ο παππού σου, ρε. Ο πατέρα σου, ρε. Έχεις ακούσει, ρε, Τζιοβάνι Φαλκόνε. Τι θέση σου είχε ο Τζιοβάνι Φαλκόνε. Μόνος του κυκλοφορούσε. Και μετά την πρώτη απόπειρα, πήρε 15. Ακόμα και 40 να περνεί, δεν τον έσωσε τίποτα. Τζαβέλα, δεν σε σώζει τίποτα. Εάν σε βάλουν στο μάτι, την έχεις κάνει από κούπες. Όσους και να πάρεις, παρακάλα το Χρυσοχοΐδη να πάρεις 200. όσους και να πάρεις. Ο Φαλκόνε είχε 40. Ξέρεις που πήγε? Εξαϊλώθηκε. Εγώ δεν λέω, δεν τα λέω. Εγώ δεν τα λέω για να παραπέμψω σε καταστάσεις βίας. Θέλω να πω ότι αν σε βάλουν στο μάτι 200 να πάρεις, ο Ρίγκαν, ξέρεις από πώς φυλασσόταν? Βρήκε την τρύπα όλος και τον πυροβόλησε. Ο Κένετι, ξέρεις από πώς φυλασσόταν, κύριε Τζαβέλα? Για ρίξε μια ματιά σε ριπλέ για το πώς τον καθαρίσανε. Επαναλαμβάνω, δεν μ' αρέσει η βία, αλλά βλέπω ειδήσεις που λένε ότι ζήτησε επιπλέον αστυνόμευση. Για ποιο λόγο? Αφού είναι πεντακάθαρος ο κύριος Τζαβέλας. Τι έχει να φοβηθεί? Δέχεται απειλές? Ποιες είναι οι απειλές? Να βγει δημόσια να μας πει ποιες είναι οι απειλές. Εμείς είμαστε κατά της βίας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν υιοθετούμε σε καμιά περίπτωση τη βία. Και ειδικά απέναντι σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Όμως, ένα πράγμα λέω από την εμπειρία μου στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Όσους και να έχεις δίπλα σου, αν αυτοί οι οποίοι σε μισούν, αυτοί οι οποίοι έχουν προηγούμενα μαζί σου, αυτούς τους οποίους χρωστάς, αυτούς τους οποίους έχεις ρίξει στο παρελθόν, θα βρουν την τρύπα και θα στην κάνουν. Άρα, κύριε Τζαβέλα, μην πανικοβάλλεσαι. Μία είναι η πράξη που οφείλεις να κάνεις για να εκτονώσεις την κρίση. Να υποβάλεις τώρα την παραίτησή σου. Άκουσέ με και εμένα. Άκουσέ με και εμένα. Στα 60 πάω. Με έχει διδάξει η κοινή λογική και η πείρα ότι για να εκτονωθεί η κατάσταση πρέπει να υποβάλλετε, κύριε Τζαβέλα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την παραίτησή σας. Παραιτηθείτε επιτέλους. Αποτύχατε. Εκτεθήκατε στα μάτια της κοινής γνώμης. Εκτεθήκατε στα μάτια της κοινής γνώμης. Και η βία μακριά από μας. Και για να το αποδείξω, έχει προκύψει, γιατί με ρωτάνε εδώ φίλοι, ποια είναι η άποψή σου, θέλω το σχόλιο σου, μου λέει ο Άρης, για τη δολοφονία στο Ηράκλειο από τον πατέρα στο 20, στον 21χρονο που του σκότωσε το παιδί με στο αυτοκίνητο. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί, ο κατομολογίαν δραστής, γιατί πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είπε «εγώ τον σκότωσα». Είναι από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Εκεί επικρατούν περίεργα ήθη και έθιμα. Ξέρετε πολύ καλά, ο ηθικός κανόνας και κώδικας, κακός και διαστρεβλωμένος στην Κρήτη, είναι «μου φάγες το παιδί, θα σε σκότωσω». Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Και το πρόβλημα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι και η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Επί 2 χρόνια, ο πατέρας που λέγεται Παρασύρης, έχει βγει πια το επώνυμό του και το πρόσωπό του, έστειλε καρτέρια, φωνικά καρτέρια, και παρακολουθούσε επιμόνως και εντόνως αυτό το νέο 21 ετών, το θύμα, το οποίο οδηγούσε πριν από 2 χρόνια ένα αυτοκίνητο, και στη θέση του συνεπιβάτη καθόταν ο γιος του δράστη. Από μια κακιά ώρα και κακιά στιγμή, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το τροχαίο, το αυτοκίνητο τράκαρε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συνεπιβάτης 17 ετών, το παιδί του δράστη. Από εκείνη την ώρα μπήκε στο μυαλό του πατέρα ότι το σημερινό θύμα και ο τότε οδηγός έφερε ακέραια την ευθύνη για τη δολοφονία του γιού του, για την ανθρωποκτονία εξαμελίας, όπως χαρακτηρίστηκε. Τον παρακολουθούσε μέσα σε στενά. Είχε επιχειρήσει μια φορά, φορώντας κουκούλα, να του κάνει κακό. Η αστυνομία τον είχε καλέσει, είχε γίνει μήνυση και του είχε βάλει ένα σοβαρότατο περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει το σημερινό θύμα. Δυστυχώς δεν άλλαξε τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να μπορούσε Η αστυνομία αν ήθελε με τους δικαστές. Ήταν πια θέμα της δικαστικής εξουσίας. Να απομακρύνουνε το σημερινό δράστη, τον πατέρα, από το σημερινό θύμα, ήταν να τον κλείσουν μέσα. Να πάει μέσα. Όμως, ο πατέρας, ο 54χρονος πατέρας του τροχαίου, του θύματος του τροχαίου δυστυχήματος, είχε άλλα στο μυαλό του. Αυτά όμως είχαν γίνει γνωστά. Η αστυνομία τι έκανε? Βοηθούσε το παιδί? Έκανε συχνές περιπολίες έξω από το σπίτι του? Θα έπρεπε στο παιδί αυτό να δώσουν μια φύλαξη. Ή τον χώνεις μέσα ή του δίνεις φύλαξη. Άρα ήταν όχι άστοχος. Ήταν εγκληματικός ο χειρισμός της αστυνομίας. Όπως εγκληματικός ήταν και ο χειρισμός δικαιοσύνης. Του είχε επιβάλει περιοριστικούς. Τι περιοριστικούς όρους? Να μην τον πλησιάζει στα 50 μέτρα ή στα 100. Ο άλλος τον παρακολουθούσε συνέχεια και είναι φιάλτης του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο άλλος είχε γίνει ίσκιος του. Στον ίσκιο που δεν είχε, είχε γίνει ίσκιος του. Χτες τον βρήκε μπόσικο, τον ξεμονάχιασε, τον εμβόλισε με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο αυτό ήταν και η γυναίκα του 17χρονου θύματος του τροχαίου. Το παιδί ο 21χρονος κατάλαβε ότι μετά τον εμβολισμό ερχόταν το χειρότερο, το χειρότερο κακό. Άνοιξε την πόρτα, άρχισε και έτρεχε. Κάποια στιγμή πήγε να μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο, η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Γύρισε, τον πλησίασε ο άλλος, μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ, τέσσερις στον τόπο. Και μετά πήγε ο δράστης και παραδόθηκε. Εγώ μου που σκότωσα αυτόν, τώρα ξαλάφρωσα. Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, μας θυμίζει την υπόθεση Παπαδόσηφου. Όταν ο ίδιος ο πατέρας μπήκε μέσα στη δικαστική αίθουσα και καθάρισε το φωνιά του γιού του. Αυτά είναι ακραίες καταστάσεις που επιδεινώνουν την τραγική, την ήδη τραγική κατάσταση στον χώρο της κοινωνίας με υποθέσεις αυτοδικίας. Έχει πάρει αυτή η υπόθεση τη μορφή μιας απίστευτης και τρομακτικής βεντέτας. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του εκεί κάτω. Μετά την ιστορία που έγινε στο Μυλοπόταμο, δεν έβαλε μυαλό η τοπική αστυνομία. Ούτε τοπική δικαιοσύνη. Και παράτησε τα πάντα στον αυτόματο πιλότο. Με αποτέλεσμα χτες να εκτελεστεί κυριολεκτικά στην πόρτα ενός ξενοδοχείου ένας 21χρονος νέος, ο οποίος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος του δράστη που τον εκτέλεσε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι φοβερά πράγματα. Σε μια φοβερή κοινωνία και ειδικά σε μια περιοχή που έχει ηθικούς κώδικες, κώδικες τιμής. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μου λέει ο αγαπητός Θανάσης Φούλος, καλησπέρα, κάντε μια αναφορά για τις πρόσφατες αυτοκτονίες αστυνομικών που περνάνε στα άσχετα των ειδήσεων. Ευχαριστώ. Ναι, χτες είχε μια ακόμα αυτοκτονία, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή της Καβάλας. Όλα πηγαίνουν με την αιτιολογία των σοβαρότατων οικογενειακών λόγων. Ποιοι είναι οι σοβαρότατοι οικογενειακοί λόγοι για να αυτοκτονεί ένας αστυνομικός? Σίγουρα υπάρχουν και επαγγελματικοί λόγοι. Και στην υπόθεση Βαλιράκη, δεν το είπα τυχαία, που δεν πρόκειται να φανεί η αλήθεια της υπόθεσης, δεν πρόκειται να αναδειχτούν οι πραγματικοί δολοφόνοι του πρώην στελέχους του ΠΑΚ, της πρώην ένοπλης φράξιας του ΠΑΚ, του Ανδρέα Πανδρέου, στη Βαλιράκη, ο οποίος ήταν αρχηγός αυτής της φράξιας, της ένοπλης φράξιας του ΠΑΚ, του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, Ήφη Βαλιράκη, ο οποίος ήξερε τα πάντα για το 17 Νοεμβρί, οι δράστες δεν είναι οι ψαράδες. Μην ξεχνάτε, και σας το υπενθυμίζω, ότι πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν μέχρι σήμερα που βρίσκεται η γραφομηχανή της 17 Νοεμβρί και το ιστορικό 45 του Κουφοντίνα. Μόνο ο Κουφοντίνας γνωρίζει. Μήπως γνώριζε και ο Ήφης Βαλιράκης ως υπουργός τότε δημοσίας τάξεως? Δεν είναι οι ψαράδες οι δολοφόνοι. Τα είπε και ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη. Δεν πρόκειται να εξακριβωθεί το ποιος σκότωσε το Βαλιράκη. Για τον απλούστατο λόγο ότι στην υπόθεση είναι εμπλεκόμενες οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Πολύ απλά και πολύ ταπεινά. Τι θέλει ο φίλος μας, για να τον ακούσουμε. Έλα. Έλα, ακούς.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Α, τι κάνετε, καλά.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε.
0: Δόξα το Χριστό και την Παναγία που μας φιλάει.
2: Κύριε Χίο, ήθελα να πω αυτό που είπατε για το παιδί που σκότωσε. Δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχουν νόμοι και θα γίνει ζούγκλα στο τέλος εδώ η Ελλάδα.
0: Τι θα γίνει, έχει γίνει ζούγκλα.
2: Έχει γίνει και θα γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν νόμοι. Το πρωί μιλούσε ο πρόεδρος και είπε για να βάζουμε, να κάνουμε μηνύσεις στους βουλευτές και βγήκε κάποιος έξυπνος και είπε με ένα κατοστάρικο στοιχίζει. Και λέω εγώ τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, μας κόψανε συντάξεις, μας κόψανε μισθούς, πεινάμε. Τα μεροκάματα, τα πράγματα είναι όλα ακριβά και τον πήραξε το κατοστάρικο.
0: Ναι, γιατί το κατοστάρικο το έχει για ένα τσοντάρι για το iPhone.
2: Το πήραξε το κατοστάρικο.
0: Το κατοστάρικο το έχει για ένα τσοντάρι για το iPhone.
2: Ντροπή του.
0: Το iPhone αυτό το 17. Αυτό.
2: Μετά ως για το υπήρχε τότε που πέθανε, μία εφημερίδα, μία εβδομάδα, ακριβώς το ίδιο έδειχνε πώς θα πέσουν οι σπύργοι. Και αυτό γιατί σας το λέω τώρα. Τώρα πάνε να βγάλουνε για ένα μικρόβιο πάλι. Αυτό που είναι μέσα στον καράβι με αυτή την
0: χανταϊό,
2: αρρώστια.
0: Το χανταϊό.
2: Ναι,
0: το χανταϊό.
2: Αυτό κύριε Χίο, πριν κάποιο σχεδόν ένα μήνα, είχα δει ταινία στην τηλεόραση αμερικάνικη και έδειχνε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Βέβαια.
2: Το ίδιο, οπότε το έχουν προμελετημένο και
0: εδώ.
2: Εδώ, και
0: ναι,
2: να το
0: ναι, εδώ τώρα έχουμε αρχίσει το νέο πλιάτσικο με τους τότε γιατρούς. Βλέπω στο Μέγκα, έχουν βγάλει το γνωστό άγνωστο. Αυτόν που τον πέτυχα στο Μανάβικο. Τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Ξαναβγήκαν πάλι τα ζόμπι στην τηλεόραση.
2: Εγώ γιατί το λέω αυτό αυτή τη στιγμή, για να ξυπνήσει ο κόσμος, να μην την πατήσει πάλι όπως με το προηγούμενο που πήγαν και βάζαν το...
0: Ευχαριστούμε. Ξαναβγήκαν πάλι τα ζόμπι στην τηλεόραση. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος στο Μέγκα τώρα, πού αλλού, λείπει ο Μάρτης από Τσαρακοστή, στον Ευαγγελάτο, στον Τρομολάγνο. Στο φορέα του χτικιού, του τηλεοπτικού χτικιού. Θόδωρος Βασιλακόπουλος, σε λίγο θα βγει και ο Τσιόδρας. Ποιοι άλλοι ήτανε τότε. Στο όπεν ήταν η Ηλινού. Οι Μουσαφιρέοι ξαναπλάκωσαν. Τα ζόμπι. Αύριο θα σας βάλω, γιατί δεν το έχω τώρα. Όταν συνάντησα τον Βασιλακόπουλο στο Μανάβικο. Για ψάχ το ρε Αρκουλιούμπα και το βρεις. Ψάχ το ρε. Ψάχ το ρε. Χίος Βασιλακόπουλος, Μανάβικο. Και του λέω, ρε εσύ, εκεί στην οδό Ηρακλήτου, στο Χαλάνδρι, ψώνιζες αζαβατικά και ντομάτες. Και τη λέω, ρε εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο με αυτά που λες. Και λέει, ποιος είστε κύριε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε, λέει. Ποιος είμαι, του λέω. Ποιος είμαι, ο Θεός. Τι είναι αυτά ρε που κάνεις, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Όπου φύγει. Παράτησε τις σακούλες. Παράτησε τις ντομάτες. Παράτησε τα αγκούρια. Όπου φύγει. Έκανα, δεν με ήξερε. Δεν πειράζει, θα το βρούμε αύριο. Θα το βρούμε αύριο. Τώρα υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα. Στην Ουκρανία ο κύριος Ζελένσκι πήρε 90 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσα έδωσε η Ελλάδα από την τσέπη της. 3 δις. Δανεικά και αγύριστα. Τα 90 δις που πήρε ο κύριος Ζελένσκι, τα λέω όλα τα θέματα σήμερα, τα οποία δεν πρόκειται να τα ακούσεις στα άλλα κανάλια. Τα 90 δις που έβαλε στην τσέπη ο Ζελένσκι είναι δανεικά και γύριστα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι αποφάσισαν να δώσουν 90 δις στο Ζελένσκι. Εμάς μας ρώτησαν. Τον λαό τον πονεμένο τον ρώτησαν. Εμείς δεν έχουμε να ρίξουμε βενζίνη. Αύριο το πρωί θα βάλουν δελτίο. Οι αεροπορικές εταιρείες κλείνουν, βάζουν λουκέτο. Κλείνουν οι αεροπορικές εταιρείες. Ο Βασιλάκης της Αιτζίαν σκιάζεται. Γλύφει το Μητσοτάκι πάλι. Δίνουν κυρίες και κύριοι εγγυήσεις στον ολιγάρχη Βασιλάκη ότι θα του δώσουν 120 εκατομμύρια ακόμα, γιατί πονάει η Αιτζίαν. Να κόψεις το κεφάλι σου να τα βρεις. Ιδιωτική εταιρεία είσαι. Γιατί να σε πληρώσει το ελληνικό δημόσιο? Όταν διάλυσες την Ολυμπιακή αεροπορία του Βιανόπουλου και πήρες τα μισά αεροπλάνα του στα καλά, να κόψεις το κεφάλι σου, κύριε Βασιλάκη, να τα βρεις. Όχι να στα δώσει ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης θα πάρει από την τσέπη μου. Την τσέπη των πολιτών. Δεν καταλάβατε καλά. Έχετε βρει κακό σπυρί. Κακό σπυρί στην πλάτη σας. Από εδώ θα τα ακούτε κάθε μέρα. Εδώ θα βάζω ντάμπα ντούμπα τη μουσική. Ντάμπα ντούμπα τη μουσική και θα μιλάω μία ώρα κατάσκετα. Και σε όποιον μείνει στο κεφάλι, έμεινε. Σε όποιον δεν μείνει, να πάει στο καλό. Ποιος είναι? Τι θέλει?
3: Κύριε Χίο.
0: Έλα, τι θέλεις?
3: Να μιλήσω μαζί τους, γιατί απαγορεύεται?
0: Όχι, πες μου, να έχεις κάτι ουσιαστικό να μου πεις όμως. Να μην διακόπτεις τη ροή του λόγου μου. Γιατί βραχυκλώνω. Είμαι σαν τους παπάδες.
3: Μην είστε λίγο έτσι οξύθυμος. Δεν κάνει με εμάς.
0: Έλα τώρα στα παράπονα και πες μας.
3: Με το μέρος σας είμαστε εκεί.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σε αγριεύω. Γι' αυτό πες μου. Εγώ όσους
3: αγριεύετε.
0: Όσους αγαπάω τους αγριεύω. Πες μου.
3: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Πώς το όνομά σου θα μου πεις?
3: Ευαγγελία.
0: Από πού μας παίρνεις?
3: Μαρούση.
0: Μαρούση, μ' αρέσεις. Έλα.
3: Έχω να πω το εξής. Και είναι ντροπή όλων των Ελλήνων αυτό. 10 εκατομμύρια. Στο περίπου λέω.
0: Ναι, τι?
3: Και μας κυβερνάνε 300 και δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά.
0: Βέβαια, αφού...
3: Θα είχαμε πάρει πέτρες, κύριε Χίο, θα είχαμε βγει στους δρόμους.
0: Αφού μας κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν αβυσαλαίο μίσος κατά της κοινωνίας.
3: Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα. Σε ξένα κράτη είδατε τι έγινε, Γαλλία, από εδώ και από εκεί.
0: Εσύ θα κατέβαινες κάτω στο Σύνταγμα?
3: Βεβαίως.
0: Και άμα σου είχα τα δακρυγόνα, τι θα κάνεις μετά?
3: Πρώτη.
0: Πώς θα φεύγεις?
3: Πρώτη. Αυτό ανεπίτρεπο, ειλικρινά, λυπάμαι που το λέω. 10 εκατομμύρια. Και αφήνουμε 300 καθήκια.
0: Μην τα λέει, μην τους βρίζεις έτσι, θα έχω πρόβλημα. Θα μου χαλάσει το
3: δεν
0: μαγαζί.
3: Δεν έχετε κανένα πρόβλημα, εγώ τα λέω.
0: Εσύ τα λες, αλλά εγώ θα πάω στο Ισούρ μεθαύριο.
3: Θα είμαι κοντά κι εγώ εκεί.
0: Θα είσαι κοντά, αλλά δεν θα φτάσεις. Δεν θα φτάσεις.
3: Γιατί να μην φτάσω, κύριε Κύριο?
0: Γιατί θα με κόψω και βαλιάσουν εκεί πέρα μα πάω.
3: Ναι, εμένα.
0: Εμένα.
3: Όχι, ελάς. Όχι.
0: Ναι. Άντε, καλό βράδυ να έχεις.
3: Καλό
0: και καλή αυριανή. Πάμε, έλα, είναι κι άλλος. Τι θέλετε, γιατί με διακόπτετε?
4: Εγώ. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε Χίο.
0: Αληθώς ο Κύριος.
4: Επειδή δεν χάνω ποτέ τις εκπομπές σας, μα ποτέ.
0: Κακό δικό σας.
4: Έχω. Καλό δικό μου. Λοιπόν, επειδή αναφέρεστε στο Βασιλακόπουλο.
0: Ναι, το σύψα είχα. Ναι, το σύψα.
4: Το σύψα, σύψα.
0: Κακουλή, το σύψα είχα.
4: Α, μπράβο στο μανάδικο.
0: Ο σύψα, Χίος, βάλτο ρε. Βρες το ρε. Δεν το έχει ρε, δεν το έχει.
4: Μια φορά μίλησα μαζί σας, η δεύτερη είναι αυτή. Και την πρώτη φορά σας είπα μόνο το ότι ευχαριστούμε που υπάρχετε.
0: Μα βγήκαν τα ζόμπι πάλι, τα είδατε τα ζόμπι?
4: Ναι, βεβαίως.
0: Βγήκε ο Βασιλακόπουλος τον Ευαγγελάτο να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πάλι.
4: Κύριε Χίο, εμένα δεν με φοβίζουν αυτοί. Αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί που με φοβίζουν είναι αυτοί που βγήκαν μέσα από την ντουλάπα τελευταία και θέλουν να επανέλθουν να σώσουν την Ελλάδα. Αυτό με φοβίζει, δεν με φοβίζουν όλα αυτά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, θα σας κλείσω λέγοντας πάλι ευχαριστούμε που υπάρχετε και να προσέχετε.
0: Να είστε καλά, κύριε. Από πού πήρατε όμως, δεν μου είπατε.
4: Μέσα από το δάσος του Συγκρού.
0: Από το δάσος εκεί στο Μαρούσι.
4: Ναι, ναι, περπατάω.
0: Εκεί τα βάζουν φωτιά συνέχεια.
4: Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ, το καλοκαίρι το φυλάνε. Εδώ μέσα για μένα είναι ο παράδεισος.
0: Το φυλάνε.
4: Το καλοκαίρι, ναι. Και όταν είναι μέρες επίφοβες, κλείνουν τις πόρτες.
0: Τις κλείνουν τις πόρτες. Είναι... Γιατί εκεί ναι, συνέχεια έχουν βαλθεί να το κάψουν το δάσος Συγκρού, έτσι.
4: Το ξέρω και θέλουν να μπουν μέσα να φτιάξουν πράγματα, αλλά αντιδρούν οι ομάδες εδώ του Αμαρουσίου γιατί δεν έχουν το δικαίωμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Όπως είναι και το φιλέτο στη Βούλα.
0: Το φιλέτο στη Βούλα, βέβαια. Αυτό είναι της εκκλησίας ή κάτω.
4: Όχι. Αυτό είναι πάντοτε ο νόμος και μάλιστα αυτοί που τα αφήσαν είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Το στείλα, κύριε Αρκουλή. Στο στείλα.
4: Σας παρακαλώ, κύριε, μαζεύτε το σκύλο σας.
0: Οχ, πού είσαι έξω.
4: Ναι, και αφήνω τα σκυλιά. Αμόλουτσα. Σας παρακαλώ, κύριε. Πώς είναι δυνατόν. Όριστε δύο σκυλιά τεράστια, ενώ γράφει παντού ότι πρέπει να τα έχουν αυτολουρί.
0: Μέσα στο άλσος και κυκλοφορούν με τα σκυλιά αμολυμένα.
4: Συγγνώμη, δεν έχετε καταλάβει ότι εδώ οι άνθρωποι βγάζουν τα σκυλιά βόλτα και κανένα παιδί.
0: Μάλιστα.
4: Χόρτασα να βλέπω σκυλιά.
0: Μα και εγώ έχω σκυλί. Εγώ έχω
4: σκυλί. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όταν θα έρθουν οι Τούρκοι τα σκυλιά θα μας σώσουν.
0: Τα σκυλιά θα μας σώσουν, ναι.
4: Μερικοί
0: κοιμούνται με τα σκυλιά. Κοιμούνται μαζί.
4: Λοιπόν, κοιμούνται και γλύφονται και αμήντα τώρα.
0: Και κάνουν και άλλα πράγματα, ας τα μην τα πούμε τώρα.
4: Να μην το πιάσουμε αυτό το θέμα.
0: Καλά να είσαι.
4: Λοιπόν, να είστε κι εσείς καλά, ναι. Ευχαριστώ που με ακούτε.
0: Καλά να είσαι. Να ρωτήσω πριν κλείσετε, να ρωτήσω.
4: Ναι.
0: Τον Πατριάρχη τον αγαπάτε.
4: Α, μη μου μιλάτε τώρα. Δεν μίλησε, δεν έβγαλε κουβέντα. Ούτε για την Αγία Σοφιά, ούτε για τον ελληνισμό που τον έχουν εκεί πέρα αφανίσει από εκεί. Από εδώ αυξάνονται και πληθύνονται, εισβάλλουν κάθε μέρα. Ναι. Και είναι αυτό, μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν
0: αντιπροσωπεύει. Καλά να είστε. Εκεί. Καλό σας βράδυ.
4: Και εσείς.
0: Το έχεις ρε του Σύψα. Ρε το έχεις του Σύψα. Στο έδωσα ρε παιδί μου. Ρε τι να ετοιμάσει να πούμε. Λουκούμι είναι. Για να δω και τα μηνύματά σας μέχρι να ετοιμαστεί. Ο Βαγγέλης Καρούβαλης μου στείλε το βίντεο. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο Βασιλακόπουλος. Αλλά τελικά ήταν το ΣΥΠΣΑ πέτυχα. Το νεκροδάφτη. Έχετε δει τη μούρη του πώς είναι. Σαν κοράκι. Δεν τον γνώρισα. Νόμιζα ότι είναι κανένας νεκροδάφτης. Στο μανάβικο μέσα. Λοιπόν, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μου λέει άλλος φίλος. Ναι, βέβαια. Αυτός με την πισίνα που έπινε τα ακριβά κοκτέιλ. Ξαναβγήκαν τα ζόμπι να στοιχειώσουν την κοινωνία. Βρήκαμε το χανταϊό τώρα. Το χανταϊό για να μας χατακώσουνε. Εφεύρημα της κυβέρνησης είναι αυτό. Θα βρουν και άλλα αυτοί. Θα βρουν χημικά, θα βρουν βιολογικά όπλα. Όχι, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, κυρίες και κύριοι. Κάτι πρέπει να βρουν για να ανακόψουν την κοινωνία που έρχεται με ορμή να τους τσαλακώσει. Και υπουργός Υγείας, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θα κάνει τέτοια τρομολαγνία, θα αρχίσει τρομολαγνία τώρα. Θα αρχίσουν πάλι νέα εμβόλια. Θα αρχίσουν πάλι να κλέβουν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο και τη φορολόγηση του Έλληνα πολίτη για να τα δώσουν στα εμβόλια για το καλό μας. Ο Γιώργος από το Αμβούργο. Και η κυρία Παγώνη θα βγει στην τηλεόραση. Αυτή που τη βάζεις. Μα αυτή δεν ξεμπλέγεις εύκολα. Επίσης, ο Νίκος να αφήσουν τις πέτρες και να κατέβουν να ψηφίσουν. Ο Βασιλάκης μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Γιώργος από το Παλιοφάλιρο αγόρασε την Ολυμπιακή για τα σλότς. Δηλαδή για τις άδειες πτήσεως. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πετάξει στην Ευρώπη, Γιώργος Παλαιοφάλιρο. Ενώ κυρίες και κύριοι, ο Πατριάρχης ήρθε στην Αθήνα, ακούσατε και την κυρία, και δεν είπε ούτε μία κουβέντα για την Αγία Σοφιά. Θα τα παίξουμε αύριο αυτά. Τη μεγάλη κόντρα με τον Χριστόδουλο. η μεγάλη κόντρα με τον αρχιεπίσκοπο της καρδιάς μας. Όταν συνάντησα το Σύψα στο Μανάβικο. Ακούστε το.
5: Σύψας, πού είσαι ρε? Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Τι γίνεται?
6: Είσαι?
5: Τι? Να σου πω, τύψεις δεν έχεις. Τύψεις δεν έχεις.
6: Τύψεις.
5: Τύψεις, για αυτά που έλεγες.
6: Yeah.
5: Για τα εμβόλια.
6: Εσύ ποιος είσαι?
5: Εγώ ποιος είμαι? Κάποιος είμαι κι εγώ. Πολίτης είμαι. Τύψεις δεν έχεις.
6: Εσύ.
5: Χίος. Ένας χίος. Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Πώς οικονόμησα το εμβόλια?
6: Εσύ που είσαι
5: με ανθρώπους της νύχτας. Τι λες, δεν καραγκιόζει να πούμε? Εγώ με ανθρώπους της νύχτας δεν καραγκιόζει? Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Για να μου το ξαναπείς. Έλα να μου το ξαναπείς ρε. Εγώ με ανθρώπους της νύχτας. Εσύ τι είσαι, με ανθρώπους της μέρας? Πώς ακονόμησα τα εμβόλια ρε? Απατεώνα, απατεώνα. Από τα εμβόλια ρε πώς ακονόμησες? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Απατεώνα, απατεώνα. Λοποδίτη. Γίνα τη μούρη σου να σε δούμε, Λοποδίτη. Να χαθείς από εκεί.
0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ήταν ένα δυο μακελάριδες και ένας διάλογος που είχα, έτσι μωρέ, εντάξει να πούμε, με το κολλητάρι μου, τον κύριο Σύψα να πούμε. Πήγα να παίξουμε για καρπαζιές εκεί, εντάξει δεν έγινε κάτι, σε ένα μανάδικο τον βρήκα, του είπα κάτι γαλλικά και έτσι έκλεισε η ιστορία και ζήσαμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Θα μπείτε στο YouTube να το δείτε. Βγήκαν πάλι τα ζόμπι! Καλό σας απόγευμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί εδώ Μάχη στα Σπορ 99,8 στα FM Μάχη FM. Και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 9. Μια μέρα πολύ μεγάλη για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς μετά την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού χθες με το 3-0 που έκανε, επικρατώντας μέσα στην έδρα της Μονακό με πανηγυρικό τρόπο θα έλεγα, έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού για να πάρει και αυτό το εισιτήριο. Για πού? Για το γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί σε λίγη ώρα, καθώς εκεί θα γίνει το Final Four φέτος. Πρώτος κάτοικος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί και αυτός με τη σειρά του να δώσει το παρόν. Χθες η Χάπολ Τελαβίβ παρέτεινε την αγωνία, καθώς μείωσε τη διαφορά σε 2-1 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα επιδιώξει να κάνει το 2-2, διεκδικώντας την πρόκριση μέσα στην Ισπανία. Έχουμε σήμερα λίγη ώρα αργότερα και το παιχνίδι, ή μάλλον ξεκίνησε, για να δούμε λίγο. Έχουμε και τον, ναι βέβαια, ξεκίνησε ο αγώνας Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε που θέλει να μιμηθεί τον Ολυμπιακό, ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο έχει ένα ισχνό προβάδισμα στο σκορ με 9-13, 12-13 τώρα. Και αν καταφέρει να κερδίσει, πάει και αυτή η Αθήνα. Αν όχι, μένει η Λιθουανία και αντιμετωπίζει ξανά την Ζαλγκίρις Κάουνας. Εμείς όμως θα πάμε και θα σταθούμε σήμερα στις δύο ελληνικές ομάδες. Και έχουμε ρεπορτάζ και θα έχουμε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ΑΕΚ και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα φρέσκα νέα. Από πού να το πάρουμε? Πάμε καταρχήν στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχουν προβλήματα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, πέρα από αυτή την απουσία του Σλούκα. Και αφήνει εκτός αποστολής τον Σαμοτούροφ, λίγο πολύ γνωστό αυτό, τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια με τους Σόρτς, Γκριγκόνης, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Καλαϊτζάκη, Φαρίντ, Εργανόμεθ και Μίτογλου. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει επιλέξει ο Τούρκος τεχνικός, με αυτούς θα πορευτεί για να κάνει το 3-0. Τώρα, σε αυτό το παιχνίδι, όπως είναι γνωστό, δεν θα έχει δικαίωμα να δώσει το παρόν ο μεγαλομέτοχος, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Και αυτό το θέμα συζητιέται έντονα, καθώς δεν είναι μόνο κάτι που αφορά εμάς, αλλά γίνεται έτσι μια συζήτηση σε όλη την μπασκετική Ευρώπη. Και έρχεται μια δήλωση τώρα του Κουτλάι, του Ιμπραήμ Κουτλάι, το θυμάστε από τη θητεία του σε ΑΚ και ΠΑΟΚ, που είπε ότι κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και φτάσει στον τελικό, ο Γιαννακόπουλος θα βρει τρόπο. Θα κάνει πλαστική στο πρόσωπό του, θα αλλάξει και θα πάει στο γήπεδο. Μπορεί να κατέβει με ελικόπτερο από πάνω και να μπει από άλλη είσοδο. Ακόμα και αν χρειαστεί να πάει δύο μέρες νωρίτερα και να μείνει εκεί μέσα, θα πάει σίγουρα. Και νομίζω δεν έχει άδικο εδώ τώρα που τα λέμε. Και νομίζω ότι είναι πολύ βαριά αυτή η ποινή η οποία ήρθε τώρα για τον, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υπάρχει και μια φωτογραφία στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή και έχει να κάνει με τις δηλώσεις του Μοντέρο, που είχε πει τότε ότι εμείς μπορούμε να τους νικήσουμε 5 φορές και 6 και 7 και 8 και 9. Και ήρθε πλέον η σειρά του Παναθηναϊκού, που έκανε post αυτές τις δηλώσεις σε μια αφίσα και τις έχει κολλήσει έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να το βλέπουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα η σημερινή αναμέτρηση και αναμένεται να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα η Βαλένθια θα ψάξει να βγάλει την αντίδρασή της. Είναι ομάδα που μπορεί να το κάνει, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα εδώ που το έχει φέρει δεν το χάνει με τίποτα. Ακόμα και να στραβώσει σήμερα το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι η Βαλένθια θα φύγει με την προοπτική να διεκδικήσει μέσα στην έδρα της την κατάκτηση της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας. Γιατί Γιατί πολύ απλά σε τέτοια παιχνίδια μετρούν οι προσωπικότητες και ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλεόνασμα από προσωπικότητες που σιγά σιγά βγάζουν τον εαυτό τους σε ένα κατάλληλο timing. Και ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις και ο Σόρτς, μίλησα τώρα για αυτούς τους τρεις γιατί φαίνεται ξεκάθαρα διαφορά σε αυτούς. Οι υπόλοιποι λίγο πολύ είχαν μια σταθερή πορεία μέσα στη χρονιά και κατάφεραν να φέρουν τον Παναθηναϊκό εδώ που τον έφεραν, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Πολλά θα κρυθούν λοιπόν στο σημερινό παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι που επαναλαμβάνω, το γήπεδο είναι κατάμεστο και μάλιστα έχει τοποθετηθεί και ένα ειδικό plexiglass, γιατί από πολύ νωρίς φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν πίσω από τον πάγκο της Βαλένθιας, Βαλένθια, και γι' αυτό το λόγο θέλησαν, είχαν προνοήσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και τοποθέτησαν εκεί ένα plexiglass προκειμένου να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα, στις κερκίδες του ΑΚΑ έχει τοποθετηθεί ένα πανό γραμμένο στα λατινικά, τέλος πάντων το ίδιο είναι σχεδόν, στα ιταλικά, και έχει να κάνει με τον Ακίλε Πολωνάρα, ο οποίος μετά την μάχη διαρκείας με την απάρατη νόσο αποφάσισε να σταματήσει την μπασκετική του καριέρα. Ο Ιταλός σε πολλές περιστάσεις έχει εμφανιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τόσο με του Χουάντζο Ερναγκόμεθ όσο και του Κέντρικ Ναν, και πίσω από τους πάγκους των δύο ομάδων έχει ένα πανό το οποίο ευχαριστεί τον Πολωνάρα για την προσφορά του στο μπάσκετ και του εύχονται όλοι να περάσει όσο γίνεται καλύτερα και να βγει νικητής και από αυτή την μάχη. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ΟΑΚΑ. Αυτά συμβαίνουν εν ώψη της πολύ μεγάλης αναμέτρησης. Να πούμε ότι η Βαλένθια έφτασε με δρακόντια μέτρα ασφαλείας από το ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει μέχρι το ΟΑΚΑ. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όχι όμως μόνο αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και ιδιωτική εταιρεία που ακολούθησε ασφαλείας, που ακολούθησε την Βαλένθια, και μάλιστα υπήρχε ένα έτσι σκηνικό χολιγουδιανό για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η ισπανική ομάδα στο ΟΑΚΑ. Επίσης δεν έχουμε μόνο Ευρωλίγκα σήμερα, έχουμε και το παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στα μέσα της τρίτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά έχει το προβάδισμα 41-45. Είμαστε στα μέσα της τρίτης περίοδου και φαίνεται ότι θα γίνει μάχη, όπως μάχη είχε γίνει και στις προηγούμενες δύο περιόδους, όπου ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά, επικράτησε στην πρώτη περίοδο 15-23. Το Περιστέρι έδειξε χαρακτήρα με 20-13, έφερε το μάτς πιο κοντά σε αυτό, αλλά βλέπουμε ότι η ομάδα του Δικεφάλου είναι αυτή που ξεκίνησε πάλι δυνατά το δεύτερο ημίχρονο. Όσο αφορά τώρα την εξέλιξη στην Λιθουανία, Τζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε 12-19, είμαστε λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Φυσικά μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την ΑΕΚ και θα πάμε σε λίγο στον πρώτο μας καλεσμένο για να ξεκινήσουμε. Μια ΑΕΚ η οποία ετοιμάζεται να μπει στη δική της ευρωπαϊκή μάχη, να διεκδικήσει το δικό της ευρωπαϊκό τρόπαιο, και δείχνει να είναι πανέτοιμη με έναν προπονητή ο οποίος τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα κατατόπια, ο Ντράγκαν Σάκοτα, και πιστεύω ότι θα έχει την δυνατότητα η ΑΕΚ να διεκδικήσει κάτι μέχρι τέλους. Δεν είναι εύκολη η αποστολή της, αλλά από την άλλη πλευρά θα βγάλει πιστεύω και χαρακτήρα και πάθος για να μπορέσει να φτάσει στην πρόκριση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να θυμίσω ότι στο Final Four αυτό συμμετέχουν η Λιθουανική Ρίτας, η Τενερίφη, η Ουνικάχα Μάλαγα και η ΑΕΚ. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο μέσα στην Μπανταλώνα. Πιστεύω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, η αποστολή της ΑΕΚ είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτη. Δεν έχει ομάδες μεγαθύρια απέναντί της. Είναι μια ομάδα η οποία φέτος έδειξε μαχητικότητα και με τον τρόπο που πήρε την πρόκριση απέναντι στην Μπανταλώνα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όποτε χρειάστηκε. Λοιπόν, θα πάμε σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας τι εστί ΑΕΚ και το ρεπορτάζ φυσικά της ΑΕΚ. Με τον Γιώργο Σιφάκη θα μιλήσουμε, που είναι σήμερα μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάγκη. Καλησπέρα στους
0: σε όλους τους ακροατές μας.
1: Ακριβώς, σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με μπάσκετ, γιατί μιλούσαμε για Ευρωλίγκα και να πάμε και στο ποδόσφαιρο που έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε εκεί. Αύριο η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτή τη μεγάλη μάχη, σε ένα Final Four ακόμα. Επί ισπανικού εδάφους, δεν ξέρω τώρα πόσο δυσκολοκατάβλητη είναι η Ουνικά Χαμάλαγα.
1: Κοίταξε, θα είναι σίγουρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι γενικά φέρει ένα δύσκολο Final Four, πιστεύω. Η Μάλαγα έχει ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα budget στην διοργάνωση, αλλά δεν είναι, πιστεύω,

0: προρυθμό των Ισπανών, να καταφέρει να ελέγξει τα rebound και πιστεύω τα μεγάλα σουτ θα τα βάλει. Ειδικά ο Μπάρτλεϊ έχει κάνει απίστευτα μάτσα, έχει βάλει κρίσιμα σουτ και... και έχει βαριά φανέλα. Πιστεύω ότι θα το παλέψει το παιχνίδι, θα το παλέψει περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, δεν είναι το φαβορί, κακά τα ψέματα, αλλά πιστεύω ότι έχει λίγο περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχε πέρυσι.
1: Γιώργο, να σε διακόψω. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ. Στα δύο προηγούμενα, στις προηγούμενες φορές που πήγε η ΑΕΚ εκεί, είχε την πίεση γιατί λίγο πολύ ήταν και φαβορή. Θα μου πεις και η Μάλαγα τότε ήταν δυνατή, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρούσαν όλοι ότι ήταν η στιγμή της ΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ έρχεται σαν ένα outsider απέναντι σε μια Μάλαγα που λέει σας έχω και νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι βούτυρο στο ψωμί του ανθρώπου της ΑΕΚ.
0: Συμφωνώ. Η Μάλαγα έχει αποδυναμωθεί. Δηλαδή πέρυσι και τον Τάισον Κάρτερ, τον Κάμερον Τέιλορ, τον Οσετκόφσκι, το Σίμα. Τόσο αυτοί δεν υπάρχουν. Με εξαίρεση ίσως τον Γκρις Ντουάρτε, όλοι οι άλλοι παίχτες είναι μετρίου θα έλεγα επίπεδου. Και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ίσως αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Το ότι η ΑΕΚ δεν έχει την πίεση, δεν είναι το φαβορί και σε τέτοια παιχνίδια έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει. Μην ξεχνάμε ότι η Μάλαγα το Σάββατο έχανε με 20 πόντους από την Πανταλώνα λίγο πριν διακοπεί το παιχνίδι μεταξύ τους. Με το Ρούμπιο να κάνει σε εκείνο το παιχνίδι πάρτι. Ενώ αν θυμάστε καλά η ΑΕΚ πέρασε με πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Μπανταλώνα στο Final Four. Οπότε πιστεύω ότι έχεις δίκιο. Έχει πολλές πιθανότητες η ΑΕΚ αν καταφέρει να μείνει ήρεμη και κυρίως να μην παρασυρθεί από τον ισπανικό ρυθμό. Αν διαβάσατε πριν από μερικές μέρες τις δηλώσεις του κότσου Ναβάρο, έλεγε ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Προσπαθώντας να βγάλει την πίεση από πάνω του. Καταλαβαίνεις ότι δεν νιώθει. Ναι, ναι.
1: Άρα λέω έχει πίεση. Αυτό δείχνει ότι έχει πίεση ο Ναβάρο.
0: Έχει πίεση και δεν νιώθει τη σιγουριά που ένιωθε τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει ευκαιρία. Έχει ευκαιρία, είναι σε καλύτερη κατάσταση από κάθε άλλη φορά, αλλά θα το δούμε και στο γήπεδο. Μερικές φορές αυτά τα παιχνίδια μετράει ποιος είναι πιο έτοιμος την κατάλληλη στιγμή. Ποιος έχει την ψυχραιμία, ποιος θα βάλει τα μεγάλα σουτ.
1: Κόσμο, πόσο περιμένουμε εκεί?
0: Αυτή τη στιγμή είναι 500, πιστεύω ότι θα φτάσει ένα 700-800, κάπου εκεί.
1: Και αν η ΑΕΚ προκριθεί στο τελικό, υπάρχει πρόβλεψη να πάει περισσότερο
0: εκεί
1: κόσμος?
0: Εκεί υπάρχει πρόβλεψη, ίσως μπει ένα νέο τσάρτερ. Εκεί μπορεί να ανέβει αρκετά ο αριθμός. Αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία από τον κόσμο, περιμένει να δει πρώτα και μετά να ακολουθήσει. Πάντως υπάρχει πρόβλεψη για ένα ακόμα τσάρτερ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, για να κλείσουμε λίγο με το μπάσκετ, θεωρώ ότι εντάξει, Ουνικάχα είναι σίγουρα το φαβορί από αυτές τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν, αλλά όλες οι ομάδες έχουν την τύχη τους. Δηλαδή και η Ρίτας και η Τενερίφη και η Ουνικάχα και η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν μου έλεγες πόνταρε 10 ευρώ, δεν θα ήμουν σίγουρος που να τα ποντάρω.
0: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Μάκη. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι ένα ανοιχτό Final Four, η ΑΕΚ έχει περισσότερες πιθανότητες από ό,τι πέρυσι. Περιμένουμε να το δείξει και στο γήπεδο. Έχει παίχτες με προσωπικότητα. Το μεγάλο της ατού είναι ο προπονητής, ένας προπονητής που έχει απίστευτη εμπειρία, ο coach Άκοτα. Περιμένουμε να το δούμε και στο γήπεδο.
1: Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στο ποδόσφαιρο. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν ξέρω τώρα, εκείνη ήταν στη ΣΑΕΚ μέσα στο Βόλο. Φαίνεται ότι της έδωσε το κοκαλάκι της νυχτερίδας και ό,τι ήθελε και εύχονταν συνέβαινε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι πρώτη και να διεκδικεί σχεδόν με τις περισσότερες πιθανότητες από όλους τους άλλους μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Με συν 6.
1: Συν 6. Ναι, γιατί ξεχνάει ο κόσμος ότι είναι και ισοβαθμία.
0: Ναι, ναι, ναι. Η ισοβαθμία δεν έχει μόνο με τον ΠΑΟΚ. Εάν δηλαδή υπάρξει μια... συμβούν τα απίστευτα.
1: Περίμενε, μισό λεπτό λίγο, Γιώργο. Σε διπλή ισοβαθμία ΑΕΚ-ΠΑΟΚ δεν μετράει το γεγονός ότι η ΑΕΚ τερμάτισε πάνω από τον ΠΑΟΚ στο κανονικό πρωτάθλημα?
0: Όχι. Μετράει η μεταξύ τους βαθμοί. Ακόμα και σε τριπλή ισοβαθμία πρωταθλητής στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό το ήξερα, ναι, αυτό το ξέρω. Εγώ νόμιζα μόνο ναι, για τις άλλες θέσεις ισχύει αυτό.
0: Όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει το ίδιο πράγμα.
1: Άρα δηλαδή εγώ το πρωτάθλημα δεν παίρνω καμία πρίκα.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε, ωραία, θεωρώ και θα σου το πω έτσι πολύ, το θεωρώ δηλαδή ως ένα με πολύ μεγάλο ποσοστό, πιστεύω ότι την Κυριακή ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Πιστεύω ότι θα έχει ένα ωραιότατο χ και η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια από αυτή την Κυριακή.
1: Εντάξει, τα ίδια σενάρια κάνουν και στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω τώρα διάφορα βιντεάκια που βάζουν χ το Παναθηναϊκό ΑΕΚ, διπλό τον ΠΑΟΚ. Κερδίζουμε την ΑΕΚ, λέει, την άλλη αγωνιστική. Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ και εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Η εντάξει, εικόνα του Παναθηναϊκού είναι κακή. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Κάπου θα βγάλει αντίδραση όμως.
0: Δεν άκουσα.
1: Λέω, κακή είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού, αλλά απέναντι στην ΑΕΚ με 10 παίκτες για 75 λεπτά άντεξε και περιμένω ένα παιχνίδι να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβει να το κάνει αυτό.
0: Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι άλλη ομάδα. Εκεί όλες οι ομάδες... Το γήπεδο είναι λίγο, θα το πω, κατηφορικό και θα εξηγήσω γιατί. Η φετινή ΑΕΚ του Νικολίτς είναι εντυπωσιακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Θεωρώ ότι αυτός ο Παναθηναϊκός με τα τωρινά του προβλήματα, με την αμφισβήτηση του Μπενίτεφ, με τους παίχτες που είναι μένω, φεύγω, η πλειοψηφία, αν διαβάσετε κάθε μέρα το τι γίνεται στον τύπο, απορώ αυτοί οι παίχτες πώς παίζουν ακόμα. Με τέτοια ψυχολογία που έχουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κόψει βαθμό. Ειλικρινά από καμία ομάδα στο... Είναι η περισσυνή ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν πιστεύω, αγωνιστικά δηλαδή, ούτε και εγώ το βλέπω. Ούτε και εγώ το βλέπω, Γιώργο, αγωνιστικά. Αλλά λες καμιά φορά στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν. Όλα μπορούν να συμβούν. Θα συμφωνήσω. Αλλά για μένα η ΑΕΚ είναι αυτοκτονία να μην κερδίσει για δεύτερη φορά αυτό το Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να συμβεί. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να συμβεί αγωνιστικά.
1: Εγώ θα μείνω όχι σε αυτό που είπε, σε αυτό που είπες, αλλά θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο το κομμάτι. Η ΑΕΚ των αγώνων με τη Ράγιο Βαγιακάνο εντός έδρας και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έπαιξε εντός έδρας τα τελευταία παιχνίδια βγάζει πολύ πάθος και δεν ξέρω τώρα τι τους ταΐζουν εκεί. Είναι απίστευτο αυτό που βγάζουν 90 λεπτά κάποιοι ποδοσφαιριστές. Την ένταση, το
0: γιατί
1: πάθος...
0: δεν κέρδισε και θα το καταλάβεις αμέσως. Γιατί δεν κέρδισε η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό προχθές Λεωφόρο. Την περασμένη Κυριακή. Δεν τον κέρδισε, Μάκη, γιατί ο Πινέδα δεν ήταν καλός. Όταν ο Πινέδα δεν είναι καλός, η ΑΕΚ έχει πρόβλημα.
1: Έχεις
0: όταν ο Πινέδα είναι καλός, όπως ήταν στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ και στο μάτσο με τη Ράγιο Βαγιακάνο, καμία ομάδα δεν μπορεί να την παίξει στην Φιλαδέλφεια. Εκεί είναι το κλειδί. Ούτε ο Γιώβιτς, ούτε κάποιος άλλος παίκτης. Το κλειδί της ΑΕΚ είναι ο Πινέδα. Και ο Παναθηναϊκός είναι τόσο αδύναμος στο χώρο του κέντρου. Δεν έχει τους παίκτες για να μπορείς να την κοντράρει. Γι' αυτό σου λέω ότι θεωρώ ότι πολύ δύσκολα πρέπει να συμβούν απίθανα πράγματα. Και αποτύχει έμεινε με 10 παίκτες και κατάφερε να κλειστεί πάρα πολύ, να φυλάξει. Δεν είναι εικόνα Παναθηναϊκού αυτή.
1: Αν έπαιζε με 11 παίχτες, δεν έβλεπε τον τρόπο που δεν θα κέρδιζε η ΑΕΚ. Απλά τώρα ήταν περισσότερο υποψιασμένοι στον Παναθηναϊκό.
0: Θέλησε
1: να σου λέει, κάτσε τώρα πόσο θα αντέξουμε. Κλειστήκανε και δεν βγήκε στην ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά και η ΑΕΚ, κάπου εκεί μετά το 75, συμβιβάστηκε και με την ισοπαλία. Σου λέει, εντάξει, καλά, είμαστε. Άμα μπήκε.
0: Ακριβώς. Ήξερε και το αποτέλεσμα. Ήξερε ότι τη βόλευε να πάει στο συνέξι. Οπότε δεν τα έδωσε όλα. Ήταν φανερό αυτό από τον εκνευρισμό του Νίκολιτς, ακόμα και τις δηλώσεις του. Ήταν φανερό ότι στην ψυχολογία και στο μυαλό των παιχτών μπήκε ότι πλέον έχουμε το συν 6. Πάμε στο συν 6. Γιατί να πεθάνουμε μέσα στο γήπεδο. Και αυτό έγινε, γιατί ήταν κακή την Κυριακή.
1: Ναι, και αυτό εξόργησε όμως τον Νίκολιτς.
0: Ναι, αυτό. Συμφωνώ απόλυτα, αυτό.
1: Μίλησε λίγο νωρίτερα για Πινέδα και τουλάχιστον αυτό γνωρίζω και αυτό διάβαζα κιόλας, ότι ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη ο Λιόπουλος και ίσως τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όταν και θα έχουν εξεκριθεί τα πάντα, να ανακοινώσει και νέα συνεργασία με τον Μεξικανό.
0: Ακριβώς την παραγωγή του Πινέδα. Αυτό είναι κοινό, ας πούμε, κοινό μυστικό στο χώρο μας, στα δημοσιογραφικά γραφεία, για να δούμε αν ισχύει όμως. Δεν ξέρω εγώ το κατά πόσο αυτό ισχύει. Ξέρω ότι είναι ένας ευσεβής πόδος, δεν ξέρω αν έχει φτάσει μέχρι εκεί ο Λιόπουλος.
1: Να διευκρινίσουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει συμβόλαιο με τον Πινέδα, αλλά υπάρχει μια ρήτρα 8 εκατομμυρίων που πολύ εύκολα μπορεί να καλυφθεί από ομάδα του Μεξικού, του MLS, γιατί και έχει πολύ καλό όνομα. Οπότε αυτό θέλει να προλάβει ο Λιόπουλος.
0: Όχι, Μάκη μου. Αυτό ίσχυε μέχρι πέρυσι. Φέτος δεν υπάρχει καμία ρήτρα, διότι λύγει το συμβόλαιό του.
1: Α, οκ. Okay. Βοηθάς.
0: Ναι, δεν υπάρχει πλέον συμβόλαιο. Ή μένει ή φεύγει. Δεν υπάρχει.
1: Α, okay.
0: Αυτό ισχύει μέχρι πέρυσι.
1: Θα μείνει.
0: Από φέτος είναι άλλα τα δεδομένα.
1: Θα μείνει, δεν νομίζω. Θα βρει τον τρόπο ο Λιόπουλος αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Γιατί πολύ σωστά είπες, η ΑΕΚ χρωστά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του φετινού πρωταθλήματος που οδεύει να κατακτήσει σε Πινέδα και Μαρίν. Γιατί ήταν το καλύτερο κέντρο του πρωταθλήματος και η ραχοκουκαλιά της ΑΕΚ.
0: Και σε Νίκολιτς που έχει κάνει αυτό που μου είπε στην αρχή, μια ομάδα να παίζει με τρομερό πάθος, να πνίγει τον αντίπαλο, να τα δίνει όλα, πράγμα που δεν το βλέπουμε εύκολα.
1: Ναι, το κεφάλαιο Νίκολιτς είναι πολύ μεγάλο για την ΑΕΚ και η αλήθεια είναι ότι και στην αρχή αφισβητήθηκε, έτσι, ακουγόντουσαν αρκετά για τον Νίκολιτς, όχι
0: σίγουρα,
1: να μας αρέσει
0: σίγουρα.
1: Ο τρόπος, όχι την παίζει η ΑΕΚ.
0: Ακουγόταν πάρα πολλά.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα εσύ βλέπεις λοιπόν ότι την Κυριακή η ΑΕΚ θα περάσει τον Παναθηναϊκό. Ας πάμε σε ένα άλλο σενάριο, ότι κάποιος νικητής θα υπάρχει στο Καραϊσκάκης, είτε Ολυμπιακός είτε ΠΑΟΚ. Αυτό θα βαρύνει με πίεση την ΑΕΚ, γιατί πλέον θα απομένουν μόλις δύο αγωνιστικές και σου λέει τώρα πρέπει να αυτοκτονήσω για να το χάσω. Γιατί
0: σίγουρα,
1: μερικές φορές ξεστρολώνει και ο παίκτης, ο προπονητής.
0: Όχι τόσο σε περίπτωση. Σε περίπτωση, αν νικήσει τον Παναθηναϊκό και υπάρξει νικητή στο Καραϊσκάκι, η πίεση δεν θα είναι τόσο μεγάλη, γιατί η ΑΕΚ με ένα χ θα παίρνει το πρωτάθλημα στους επόμενους δύο αγώνες. Και αυτό θα το επιδιώξει να το κάνει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα πάει να χάσει στην Τούμπα για να τα παίξει όλα και όλα με τον Ολυμπιακό. Γιατί αυτό είναι το σενάριο που ακούς να λέει συνεχώς ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ότι εμείς θα έρθουμε εκεί με τους τρεις βαθμούς, θα σας κερδίσουμε και θα σας πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το σενάριο που επιθυμεί ο Ολυμπιακός και το υποστηρίζει κιόλας. Εάν φτάσει εκεί η ΑΕΚ να κρίνεται, τότε είναι άξια της μοίρας της.
1: Δεν νομίζω και δεν το αξίζει, γιατί άμα το πάρουμε συνολικά, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Συμφωνώ.
1: Μέχρι το Φλεβάρι. Η ΑΕΚ όμως, ξεχνάμε κάτι, ότι είναι αίτητη από τον Οκτώβριο και αρνείται να χάσει. Άρα έχει μεγαλύτερη σταθερότητα και ήταν η ομάδα που μπήκε με το πιο καθαρό μυαλό, θα έλεγα, στα play-off και πήρε τις νίκες που κατέκτησε, έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Πραγματικά πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ με το ποδόσφαιρο που έπαιζε μέχρι το Φεβρουάριο, αλλά και λόγω των 100 χρόνων, λόγω του Λουτσέσκου, πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Το πίστευα πραγματικά και με την μπάλα που έπαιζε και ο κύριος, γιατί έχει τον Κωνσταντέλια. Όμως ξαφνικά άδειασε, ήρθε και η ήττα από τον Όφη στον τελικό του κυπέλου και εκεί πλέον ο ΠΑΟΚ έδειξε να μην έχει σημάδια ζωής. Όμως κατάφερε να ανακάμψει, γιατί η δεύτερη θέση που λένε πολλοί έχει τεράστια σημασία, η δεύτερη θέση.
1: Εκεί θα σε πάω τώρα, αλλά για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα εξαργυρώσει συγγνώμη, την καλή της φετινή πορεία στο conference και τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω δεν θα είναι στο group των ανίσχυρων, οπότε ο δρόμος της για το Lake Face θα είναι πολύ πιο εύκολος.
0: Ναι, θα παίξει ένα παιχνίδι μόνο στον τρίτο, στα play-off και θα είναι ισχυρή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα παίξει με μια ομάδα, αλίμονο αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει μια ομάδα τουρκική, βελγική. Δυστυχώς εκεί είναι το πλέον κρίνονται οι προκρίσεις του Champions League. Πρέπει να κάνει μια μεγάλη νίκη. Δεν γίνεται. Και πάλι με όχι πολύ δυνατό αντίπολο. Δεν θα είναι ο Άγιαξ.
1: Όχι,
0: δεν
1: νομίζω
0: θα είναι η Φέγενορτ. Θα είναι μια ομάδα.
1: Ερυθρός Αστέρας, νομίζω. Κάποιες από αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, χρειάζεται να κάνεις μια τέτοια νίκη.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να τελειώσουν τα πρωταθλήματα να τα δούμε. Δεν μπορεί να είναι δεύτερη της Σκωτίας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι
1: το
0: είναι.
1: Έχει ανάγκη αυτό.
0: Γιατί
1: η ΑΕΚ και
0: κέρδισε, νομίζω περνάει.
1: Ναι. Η ΑΕΚ το έχει ανάγκη. Για πολλούς λόγους πρέπει να μπει στη League Face. Δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία θα μπουν στο ταμείο και είναι αρκετά. Είναι και σαφώς θα διατεθούν ακόμα περισσότερα. Αλλά είναι ότι και για τη βαθμολογία της και για το γόητρό της και έλειψε αρκετά χρόνια από αυτή τη διοργάνωση.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Και θα σου κάνω και μία πρόβλεψη. Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε 5 ομάδες στην τελική φάση. Έχουμε σε ομίλους δηλαδή.
1: Η λογική λέει αυτό. Γιατί η ΑΕΚ σε όλα τα σενάρια, είτε Champions League είτε Europa League, θα παίξει. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω εύκολα δύσκολα θα μπει κι αυτός. Και ο Όφη.
0: Νομίζω
1: ένα μάτς δεν έχει για να μπει, ή είναι απευθείας σε ομίλους.
0: Ένα μάτς. Ένα μάτς.
1: Ωραία. Ακριβώς. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ και χάρηκα πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε ακόμα μια φορά για την ΑΕΚ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ και για ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Και η μεγάλη μάχη γίνεται στο Περιστέρι. Μπήκαμε στην τέταρτη περίοδο. Το Ήγη Παιδούχη μείωσε σε 55-57. Δέχτηκαν όμως τεχνική ποινή. Το σκορ έγινε 55-58 και ασφαλώς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή για την Ευρωλίγκα, η ομάδα της Φενέρμπαχτσε συνεχίζει και έχει μάλλον πολύ εντυπωσιακό προβάδισμα και μάλλον κάπου εκεί θα τελειώσουν όλα. 19-35 δείχνει να είναι αρκετά φορμαρισμένη η τουρκική ομάδα και έρχεται με φούρια στο Final Four. Έτσι λοιπόν, μετά τον Ολυμπιακό και η Φενέρμπαχτσε δείχνει τώρα η διαφορά αυτών των 16 πόντων σε έναν ημίχρονο, πιστεύω δύσκολα θα καλυφθεί. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και η Ζαλγκίρης εντός έδρας έχει κάνει παρόμοιες εμφανίσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει 16 πόντι διαφορά για την τουρκική ομάδα. Πάμε στο χθες, πάμε να δούμε τι υπόθηκε από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την νέα μεγάλη πρόκριση σε ένα ακόμα Final Four, και οι άνθρωποι οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις επιτυχίες είναι οι ιδιοκτήτες, τα αδέλφια Αγγελόπουλη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσαν εχθές αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πάλι. Πώς βιώσατε όλη αυτή τη χρονιά και πώς βιώνετε τώρα αυτές τις στιγμές που είστε στις 4 καλύτερες ομάδες?
2: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα. Πολύ καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν στη CSKA, με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε. Αλλά από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. Πέντε συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή. Και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε στο τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα πέντε συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στο Final Four, αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, γιατί ρώτησε πώς το βιώνουμε. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα και περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Τίποτα άλλο.
1: Το ότι είναι μερικά χιλιόμετρα από την έδρα σας στο φετινό Final Four και όχι στην ξενιτιά, στην Ισπανία, στην Τουρκία ή κάπου αλλού, παίζει κάποιο ρόλο στο δικό σας μυαλό, στη δική σας λογική?
2: Κοιτάξτε, ναι, το Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη, στη Κωνσταντινούπολη, σε μεγάλες έδρες τόσα χρόνια. Δεν έχει, τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Αυτό που είναι στο μυαλό μας είναι να γίνει κάποια στιγμή, σύντομα, πολύ σύντομα, Final Four στο ΣΕΦ. Εμείς αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες, οπότε αυτό τώρα ότι είναι στην έδρα του αντιπάλου που λέτε, εντάξει, είναι μια ιδιαιτερότητα, αλλά δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανείς αυτό.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κόσμος που, επειδή δεν θα πληρώσει αεροπορικά, δεν θα πληρώσει ξενοδοχεία, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
4: Πριν από 5-6 χρόνια, μια πρόκληση σε ένα Final Four έμοιαζε μακρινή. Ακολούθησαν 5 συνεχόμενες προκλήσεις του Ολυμπιακού στο Final Four. Πόσο άλλαξε τον μπάσκετ αυτά τα χρόνια, πώς το έχετε ζήσει εσείς και πόσο μπορεί να αλλάξει ακόμα ο Ολυμπιακός στα επόμενα χρόνια?
3: Με αφορμή την ερώτησή σου αυτό για τα 5 χρόνια, να πούμε ότι υπάρχουν 5 παίκτες, οι 3 ενεργοί, ο Μακίσικ, ο Γόκαπ και ο. Ποιος άλλος είναι? Ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός μας, συν το Φάλ και το Λαρετζάκι που είναι στην ομάδα, οι οποίοι έχουν πάρει και τις 5 προκρίσεις. Πρέπει να τους αναφέρουμε αυτούς σήμερα. Τους αξίζει η ειδική μνήμα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Έχει γίνει πιο γρήγορο, έχει γίνει το μπάσκετ. Εσείς τα αναλύετε καλύτερα. Εμείς το έχουμε ζήσει με υπομονή και πάντα με πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό. Ότι φτάσαμε, ας πούμε, πέρσι στο Αμπουντάμπι στον ημιτελικό και χάσαμε. Κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει, όπως χάσαμε το κύπελο από τη Ρεάλ στο Κάουνας. Είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που σε καταξιώνει είναι ότι συνεχίζεις να παλεύεις ό,τι και να σου συμβεί. Αν νομίζω αυτό είναι που μας διακρίνει με τον αδελφό μου και με όλη την φιλοσοφία της ομάδας που έχουμε περάσει.
2: Αυτά τα 5 χρόνια πάντως δεν ήταν ευθεία. Είναι διαφορετικά. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Έχει δυσκολίες. Πολλά. Δεν θα τα αναλύσουμε όλα τώρα. Αλλά άλλο budget στις αρχές τότε που που ξεκινήσαμε. Η ομάδα ερχόταν από την Α2, πήγε Final Four. Ήταν τρομακτική επιτυχία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κυρωθεί τότε επιτυχίες του Final Four. Το Final Four είναι επιτυχία. Ό,τι και να λέει ο κόσμος, προφανώς θέλουμε το τίτλο. Αν θα μπει ένα σούτ ή όχι, αυτό λοιπόν το ξέρεις. Κάνουμε το πάνω όλοι μας, και εμείς αλλά και η ομάδα, για να έρθει αυτός ο τίτλος. Αλλά η καταξίωση του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι δεδομένη. Ότι όλοι θέλουμε το τίτλο, να το πούμε σαν τρελή, το θέλουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Για να μην μπερδευόμαστε δηλαδή και να μην κάνουμε αναλύσεις που δεν χρειάζεται. Προφανώς, η ζωή μας είναι αυτό.
4: Επειδή το αναφέρετε εσείς για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και καταλαβαίνουμε ότι θα διεκδικήσετε ένα Final Four, σε τι στάδιο βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του γηπέδου, γιατί είναι κάτι που ρωτάει συνεχώς ο κόσμος.
2: Ξεκινάνε οι εργασίες πολύ σύντομα για το βοηθητικό γήπεδο. Πάρα πολύ σύντομα και με τη λήξη του πρωταθλήματος ξεκινάνε και οι υπόλοιπες εργασίες. Ολοκληρώθηκε και ο διαγωνισμός. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Πάμε πάρα πολύ καλά.
1: 5 συνεχόμενα Final Four, αλλά και 15 συνολικά για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του. Νομίζω ότι και αυτό δείχνει καταξίωση μιας ομάδας στην ελίτ και στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: 100%. Είχα τη τύχη να είμαι εγώ μέσα σε όλα τα Final Four αυτά, όπως παιδί, τότε φύλαφλος και τώρα από εδώ που είμαστε. Οπότε είναι μια συγκλονιστική διαδρομή με τα καλά, με τα άσχημα. Έχουμε ζήσει τα πάντα. Ελπίζω να ζήσουμε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας σύντομα.
1: Εσείς δεν τα λείπατε σε κάποιον.
3: Όχι, σε ένα, αυτό μόνο έχω δει. <πήγα. laughs> Αλλά είναι 11 από τα 15 από το 2009.
2: Πες γιατί να ξέρει ο κόσμος.
3: Δεν με αφήσανε στο αεροδρόμιο, ναι.
2: Γιατί δεν πήγες.
3: Γι' αυτό με κόψανε.
2: Μου είχες που ήσουν.
3: Ήμουν ναυτικό, ναι.
1: Ναυτονομία λοιπόν το...
3: Ναι, με πιάσανε. Με πιάσανε στο αεροδρόμιο.
2: Μην γελάς.
1: Είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός κάνει σκούπα. Είναι αυτή η ομάδα η φετινή πιο κυριαρχική που έχετε δει τα τελευταία χρόνια. Από τις 5 τουλάχιστον το τελευταίο με τις προκλήσεις.
3: Μπορείς να το πεις αυτό. Το πιο κοντινό ας πούμε ήταν το 3-1 με την Πρόκομ το 10. Αλλά είναι άλλο μπάσκετ τότε με τώρα. Δηλαδή και να είχαμε χάσει ένα μάτσο σημαίνει ότι δεν είναι η κυριαρχική ομάδα. Εντάξει, η Μονακό έκανε μια υπερπροσπάθεια για να φτάσει εδώ και στην οκτάδα και στα play-off. Αλλά αυτό δεν μειώνει την αξία αυτής της ομάδας. Είναι η ίδια ομάδα, μας χαίρεσε η ίδια ομάδα. Με κάποιες απουσίες μας χαίρεσε στον ημιτελικό πέρσι. Δηλαδή οι ομάδες έχουν συνέχεια. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που έχει συνέχεια. Φιλοσοφία έχουν και οι άλλες ομάδες. Και οι αντίπαλοι έχουν φιλοσοφία αγωνιστική. Και σε προηγούμενα Final Four και στον ημιτελικό του κάνοντας μας είχε δυσκολέψει. Και στα 5 παιχνίδια πιο πριν για να προκριθούμε την προηγούμενη χρονιά. Εντάξει, το κυριαρχικό να μην μας εφησυχάζει, γιατί όπως έχει δείξει η πείρα σε όλα τα Final Four, ένας ημιτελικός είναι τελείως άλλη εικόνα. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στον ημιτελικό, να δούμε αύριο στη Ζαλγκύριο Αρίνα, που τη μελετάμε έτσι κι αλλιώς στη Ζαλγκύριο Αρίνα, την ξέρουμε καλά. Να δούμε τι θα γίνει αύριο αγωνιστικά και περιμένουμε.
1: Να κάνω μια ερώτηση που γίνεται αρκετή κουβέντα τα τελευταία χρόνια. Αν δεν ήταν Final Four και ήταν σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να είχε περισσότερους τίτλους. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας, τι σας αρέσει βασικά, σας αρέσει το Final Four ή θα προτιμούσατε τελικούς σε σειρά αγώνων?
2: Νομίζω ότι αν ήταν τελική σε σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός θα είχε τουλάχιστον 2 παραπάνω τίτλους. Η ομάδα με την εικόνα που είχε και έχει αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω μπορεί να την κερδίσει κάποιο σε 5 παιχνίδια. Το έχετε δηλαδή, αν πάει σε ένα σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν νομίζω ότι σε 5 παιχνίδια. Το βλέπουν, το ξέρουν, το λένε και οι αντίπαλοι. Αυτό το λέμε εμείς νομίζω. Το λένε και οι αντίπαλοι προπονητές, παράγοντες και παίκτες. Το μοντέλο του NBA είναι πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό και θεαματικό νομίζω και για τον κόσμο. Από εκεί πέρα αυτό είναι το σύστημα. Δεν νομίζω πρέπει να. Όταν έχεις ένα σύστημα, πρέπει να προσαρμοστείς και να παίξεις με αυτό. Μας αρέσει, δεν νομίζω ότι έχει σημασία σε αυτή τη φάση. Πρέπει να πάει να παίξεις με αυτούς τους κανόνες που γνωρίζεις, να πας να κερδίσεις. Δεν είναι νομίζω ότι δικαιολογία. Εντάξει, ισχύει αυτό.
1: Εγώ το είπα σαν προτίμηση, όχι σαν δικαιολογία. Τι προτιμάτε σαν φίλαθρος να βλέπετε. Έστω και όχι σαν πρόεδρο, σαν ιδιοκτήτη της ομάδας, αλλά σαν φίλαθρος. Αν σας αρέσει περισσότερο να βλέπετε σειρά στους τελικούς ή να βλέπετε Final Four. Στα κόκκινα.
2: Σήμερα η σειρά είναι καλύτερη. Ήταν προτιμώ το για να το κάνει σήμερα την ερώτηση.
1: Ναι.
2: Αν την έκανε πριν 10-15 χρόνια, θα ήταν άλλη απάντηση.
3: Ναι, ας πούμε το 2012, αν ήταν η σειρά αγώνων, αποκλείεται να είχαμε κερδίσει σειρά αγώνων ουσιαστικά.
2: Γι' αυτό είπαμε σήμερα.
3: Αλλά όπως είναι τα τελευταία χρόνια, θα προτιμούσα σειρά αγώνων στο σεφ είτε με πλεονέκτημα είτε με μειονέκτημα έδρας. Αλλά έτσι είναι, μην απαξιώνουμε τη μαγεία του Final Four σαν θεσμό.
2: Μπορεί να μείνει το πιο δίκαιο σύστημα, αλλά έχει μια μαγεία.
3: Έχει μια μαγεία.
2: Άλλες φορές από πάνω.
3: Την έχουμε φάει στη μάπα πολλές φορές, στη μαγεία, αλλά εντάξει. Κάποια στιγμή θα το ζήσουμε all the way.
0: Αφήνουμε και λίγο το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την νίκη και, και την πρόκριση κιόλας για την επόμενη φάση στα play-off. Προηγείται 59-68 στα μέσα της τελευταίας περίοδου. Την ίδια στιγμή η Ζαλγκίρης Κάουνας λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου μείωσε σε 26-37. Και εμείς θα συνεχίσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM για να πάρουμε τα νέα από την Θεσσαλονίκη. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τα νέα για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη έχουμε σήμερα. Από Ηρακλή δεν έχει κάτι, αλλά θα ξεκινήσω με τον ΠΑΟΚ, όπου τα ευχάριστα είναι ότι ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης φαίνεται ότι θα προλάβουν τα play-off και δεν ισχύει αυτό το οποίο λεγόταν ότι χάσαν τα play-off και πάνε για του χρόνου. Ο Χατσίδης ειδικά θα είναι στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και εκτός του Χατσίδη και μετά να πω για τον Γιακουμάκη ότι φυσιολογικά θα είναι στην διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου για το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ την επόμενη Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας. Λέγεται, τουλάχιστον αυτό είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο ιατρικό team του Δικεφάλου του Βορρά, ότι ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης ξεπέρασαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί το πρόβλημα τραυματισμού και έτσι λοιπόν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Επαναλαμβάνω ότι την Κυριακή στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην αποστολή θα είναι κανονικά ο Χατσίδης. Δεν θα είναι βασικός, θα είναι στην αποστολή. Και από το επόμενο παιχνίδι θα είναι και ο Γιακουμάκης στη διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ πάντως θα είναι βασικός σεντερφόρ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό και πιθανολογώ και με την ΑΕΚ θα είναι ο Γερεμέγεφ, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη Τετάρτη, ο Γιακουμάκης θα είναι αναπληρωματικός. Αυτά λένε τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Στον Άρη, να πούμε ότι έγινε μια διαρροή από πλευράς Θόδωρου Καρυπίδη, του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Άρης, ο οποίος εδώ και μέρες διαβάζει σε μερίδα του τύπου ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς κάποιων επενδυτών για την ΠΑΕ Άρης, αλλά η διαρροή λέει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, δεν απάντησα σε καμία κλίση υποψήφιο επενδυτή για την ΠΑΕ Άρης, είπε χαρακτηριστικά ο Θόδωρος Καρυπίδης και αυτό μεταδόθηκε. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Καρυπίδης από τώρα λέει ότι οργανώνει την επόμενη χρονιά για τον Άρη με μεταγραφές και με το θέμα προπονητή να καίει αρχικά. Τρία ονόματα αυτή τη στιγμή παίζουν. Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο οποίος βεβαίως έχει συμβόλαιο με τον Λεβαδιακό και τον θέλει ο Άρης. Σεμπάστιαν Λέτο, προπονητής της Κηφισιάς, που αυτός τελειώνει το συμβόλαιο του με την Κηφισιά και ακούγεται ότι είναι στα ενδιαφέροντα του κυρίου Καρυπίδη, και Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έχει τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχει κερδίσει την εκτίμηση όλων στον Άρη με την δουλειά την οποία κάνει και δεν αποκλείεται να είναι και αυτός μέσα στους τρεις υποψήφιους, επαναλαμβάνω τα ονόματα που ανέφερα πριν από λίγο, για την τεχνική ηγεσία της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Αυτά είναι τα νέα από Θεσσαλονίκη σήμερα. Ναι. Περιμένουμε το μάτς του ΠΑΟΚ, θα δούμε τι θα γίνει και είμαστε σε αναμονή και εξελίξεων όσον αφορά και κάποιες αποφάσεις οποίες θα πάρει ο κύριος Σαββίδης, αλλά όλα αυτά μετά το τέλος του play-off.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι έχει να μας δώσει πολλά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε πριν από λίγο ένα story στο Instagram και η αιτία ήταν να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα αναφορικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις μάσκες αυτή τη στιγμή στο ΟΑΚΑ. Λέει χαρακτηριστικά λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: αφήστε με να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, γιατί μάλλον με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλον. Άκουσα πως ο λόγος που κυκλοφορούν όλες αυτές οι μάσκες στο ΟΑΚΑ είναι επειδή πλήρωσα γι' αυτό και ήθελα να πάω στο γήπεδο και να μην ξέρει κανένας πως είμαι εκεί. Αρχικά δεν μου αρέσει να είμαι στο κέντρο της προσοχής. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν είμαι δουλός. Δεν ατιμώ τα λόγια μου για κανέναν. Αν ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήμουν και εκεί. Και θα καθόμουν στη θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν με ξέρετε καθόλου καλά. Τρίτον, έδωσα το λόγο μου και τον τιμώ. Ελπίζω πως όλοι θα τηρήσουν τα λόγια τους. Αυτά είπε λοιπόν πριν από λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ένα ποστάρισμα το οποίο έκανε. Να πω ότι το παιχνίδι στο Περιστέρι έχει γίνει πλέον ντέρμπι, καθώς 4 λεπτά πριν από το φινάλε οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 66-68, έχουν μάλιστα και 2 ελεύθερες βολές και δεν αποκλείεται να ισοφαρίσουν κιόλας την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν θα γίνει αυτό, γιατί χάθηκε η πρώτη βολή. Ενώ στην Λιθουανία κακώς ξεγράψαμε τη Ζαλγκίρις Κάουνας, έκανε την αντεπίθεσή της, μείωσε σε 33-42 και σε πολύ λίγο θα έχουμε εκεί την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, άρα είναι στο μείον 9. Φυσικά είναι μια διαφορά η οποία μπορεί να καλυφθεί. Λοιπόν, αυτά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αυτά με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Λιθουανία και στον αγώνα του Περιστερίου. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τώρα και τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, του προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, που φέτος θέλει περισσότερο από κάθε άλλη φορά να πάρει το τίτλο της Ευρωλίγκα. Θέλει, καταρχάς το έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, ότι θέλει να εξορκίσει αυτή την κατάρα, όπου ο πρώτος της Ευρωλίγκα δεν κατακτάει ποτέ το τρόπιο. Και μάλιστα το πλήρωσε αυτό ο Ολυμπιακός 2 φορές στο παρελθόν. Επίσης, δεν θέλει να κερδίσει μέσα στην έδρα του Ιόνιου αντίπαλου αυτό το τρόπιο. Απ' την άλλη, θέλει να κερδίσει, γιατί ίσως αν δεν κερδίσει, να υπάρχουν και κάποια προβλήματα για την επόμενη του μέρα στον Ολυμπιακό. Δεν θα θεωρηθεί έκπληξη άμα συμβεί αυτό, να το ξέρετε. Και ήδη ακούγονται πάρα πολλά για διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση που, όχι αυτό που λέει η Βύση, αλλά αυτό το οποίο υπάρχει. Είναι ένα τρόπο το οποίο ο Ολυμπιακός το θέλει. Το έχει χάσει μέσα από τα χέρια του στο πρόσφατο παρελθόν. Πρέπει αυτή τη φορά να το πάρει. Άρα έχει πίεση ο Ολυμπιακός. Τώρα, φυσικά, τη μεγαλύτερη την έχει ο Παναθηναϊκός, που παίζει μέσα στο γήπεδό του και θέλει να κερδίσει αυτό το τίτλο πάση θυσία. Τέλος πάντων, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε φυσικά μπροστά μας το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, αλλά πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, για την πρόκριση της ομάδας πλέον στο Final Four της Αθήνας.
1: Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος. Δυστυχώς η χαρά του αποτελέσματος σε ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, με την πίεση που έχουν, επεξανεμίζεται μέσα σε, θα λέγα, λεπτά, για να μην πω δευτερόλεπτα. Γιατί σκέφτεσαι πια την επόμενη πρόκληση που έχει μπροστά, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη και πάρα πολύ επενδυτική. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας, σε όλους όσοι βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση, και μιλάμε από ανθρώπους που δεν είναι μπροστά στα φωτά της δημοσιότητας, όπως φυσικοπροθέσεις, οι γιατροί, το staff ολόκληρο, οι παίκτες φυσικά, αλλά και το προπονητικό μας staff, που ήταν πάρα πολύ εργατικό, θα λέγαμε, ότι δούλεψε νύχτα μέρα, αλλά και σε τελική ανάλυση στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι πάντα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, γιατί μας υποστηρίζουν παντού μέσα έξω. Είπατε την ανταπόκριση που υπήρχε στη φετινή ομάδα, αλλά και τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι νιώθουν ότι τους εκπροσωπούμε, αντιπροσωπεύουν τον Ολυμπιακό και είναι περήφανοι για μας. Κοιτάξτε, ξανά από ποια προσέγγιση βλέπεις τα πράγματα. Εμείς που ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να είσαι εδώ, εμείς που ξέρουμε πόσο δυνατές ομάδες όσον αφορά τη στελέχωσή τους σε όλα τα επίπεδα, τον κόσμο που έχουν, δεν καταφέρουμε ούτε στα play-off να μπουν. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχοντας βέβαια ένα σημαντικό κορμό παιχτών, αλλά με προσαφαιρέσεις παιχτών, ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο από τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν όλη τη χρονιά, αλλά και στα play-off, πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά στο gambling, σε ένα μάτς που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί, δεν υπάρχει κανένα φαβορί πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Είμαστε όμως πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Παρότι τώρα, όπως λέμε, είμαστε λίγο μπαλτισμένοι, είναι πολύ κουραστική χρονιά. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι εσείς που ακολουθούσατε και τις δύο ομάδες και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Βλέπετε τα ταξίδια πώς είναι. Δεν υπάρχει μάτς που μπορεί να είσαι ευσυχασμένος, μπορεί να χάσεις παντού. Νιώθω ότι σωματικά, πνευματικά, ψυχικά αυτή η λίγα σε φτάνει στα όρια σου. Έχουμε πάει πάνω από 50-55 ταξίδια με αεροπλάνο. Φέτος μου το είπαν οι συνεργάτες μου. Οπότε ένα ακόμα δεν θα ήταν πρόβλημα. Δεν νομίζω να παίξει κανένα σημαντικό ρόλο αυτό. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσει 3 παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά, οι οποίοι μας βοήθησαν εδώ, να φτάσουμε μέχρι εδώ. Νιώθουμε ότι το ρόστερ μας είναι πιο έμπειρο στο να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Ο κορμός παραμένει ο ίδιος. Έχουν γίνει προσθήκες ποιότητας. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν είναι ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι μας επιφυλά στη ζωή.
2: Αυτό πώς το εισπράττεις και πόσο δύσκολο είναι να το καταφέρεις, γιατί νομίζω δεν είναι μόνο προϊόν της φετινής σεζόν. Είναι μια σχολή που φτιάχνεται, είναι μια νοοτροπία και μια λογική που χτίζεται αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί μπαίνει μπροστά στην συνεχή τάση που υπάρχει στο παγκόσμιο μπάσκετ να γίνεται όλο και περισσότερο ατομικό σπορ και πραγματικό. Στο οποίο έχουν ευθύνει πάντες στο μπάσκετ. Οι παίκτες παίρνουν τεράστια χρήματα και προφανώς τα αξίζουν γιατί κάποιος τους τα δίνει. Οι ατζέντιδες τους ταυτόχρονα και αυτοί βγάλουν χρήματα. Έχουμε δει ότι μέχρι παιδιά που δεν έχουν παίξει ούτε 3 μήνες σοβαρό μπάσκετ πηγαίνουν στο κολέγιο. Διάβασα προχθές ότι θα πάρει κάποιος παίκτης 7 εκατομμύρια για να υπογράψει παίκτη της Ευρωλίγκας, για να υπογράψει Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Οπότε όλο αυτό τι γίνεται, αρχίζει και βγάζει τους πάντες από την ομαδική σκέψη, από το team spirit που λέμε, και αρχίζει και τους βάζει ότι κοίταξε, αν είσαι εγώ τι θα έκανα εδώ, θέλω να είμαι του χρόνου εκεί. Ακόμα και στο κολέγιο μπορεί να αλλάξει ομάδα κάθε χρόνο. Για μένα είναι σχετικά πράγματα αυτά. Όλο αυτό που εμείς προσπαθούμε να πρεσβεύσουμε σαν ομάδα είναι κόντρα σε αυτήν την κατάσταση. Και πάντα βέβαια υπάρχουν εξής. Πολλοί λένε ότι ωραίο μπάσκετ, αλλά να δεν πειράζει το τελικό. Οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς στο μπάσκετ είναι και σωστό και λάθος. Αφορά μόνο το μόνο που μένει είναι να σηκώσει ένα τρόπαιο, δύο τρόπαια, τρία τρόπαια, 10, 20, 0. Νομίζω ότι θα αποτιμηθεί γενικότερα πιο αργά αυτό. Έχουμε όμως ένα κορμό παιχνίδι που μας βοηθάει πάρα πολύ στην κατεύθυνση να παίζουμε ομαδικά. Και από εκεί πέρα όλοι να είναι έτοιμοι. Να προσφέρουν είτε με ένα rebound, με ένα κάνοντας ένα foul, είτε σκοράροντας 5 τρίποντα, είτε οτιδήποτε. Εγώ, ξέρετε, είμαι θεασότης του αυτού του είδους μπάσκετ και όταν παίζουμε έτσι, πραγματικά χαίρομαι.
0: Λοιπόν, μεγάλη μάχη στο Περιστέρι. Είμαστε 32, 72, 73. Ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα σουτ τριών πόντων. Είναι άστοχο, αλλά ο Μπάρτλε είναι αυτός, ο Μουρ μάλλον ήταν αυτός που κέρδισε το rebound. Η κατοχή μένει στο Περιστέρι και εκεί αναγκάζονται να στείλουν το παίχτη του ΠΑΟΚ στις βολές, γιατί υπολείπονταν μόλις 19 δευτερόλεπτα. 72-73, να λοιπόν που αποκτάει αγώνα χαρακτήρα thriller, με τον Ταϊρή να είναι αυτός ο οποίος θα πάει σε ελεύθερες βολές. Υπάρχει time out, οπότε έχουμε χρόνο μέχρι να επιστρέψουμε για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα από αυτή την αναμέτρηση. Έχουμε ένα θέμα τώρα για να δείτε ότι στο εξωτερικό, ό,τι συμβαίνει στις προπονήσεις δημοσιοποιείται. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα μπλόκο στα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν προπονήσεις, συνεπώς δεν ξέρουν και τι γίνεται και περιορίζονται μόνο στα δελτία τύπου, τα οποία έρχονται από την εκάστοτε ΠΑΕ και φυσικά με όποιον τρόπο θέλουν και ό,τι θέλουν να δημοσιοποιούν και ό,τι όχι. Εδώ λοιπόν σήμερα για παράδειγμα υπήρχε πρόβλημα στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Τσουαμενί διαπληκτίστηκε με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Βλέπετε ότι εμείς τώρα εδώ είμαστε πόσα χιλιόμετρα μακριά από τη Μαδρίτη και αμέσως γνωρίζουμε τι έγινε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είναι κακό, ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι λίγο βαριά ατμόσφαιρα στην ομάδα της Μαδρίτης και είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ οι φίλαθλοι μαζεύουν υπογραφές προκειμένου να φύγει ο Εμπαπέ από την ομάδα. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και στα καλύτερα τα σπίτια. Πάμε λίγο να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Είναι στα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ σε δύο ελεύθερες βολές, 72-73, 72-74 με εύστοχη την πρώτη βολή για τον Ταϊρή, που έχει ακόμα μία βολή, αλλά με μία κατοχή, δηλαδή με σου τριών πόντων, το Περιστέρι μπορεί να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση, εκτός και αν αστοχίσει αυτή την ελεύθερη βολή ο Ταϊρή. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο και δεν μας διαψεύδει, αλλά στο συν 3 ο ΠΑΟΚ, 19 δεύτερα, άρα θα μείνει και λίγος χρόνος, όχι δεν μένει χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι που ψάχνει να κάνει το σουτ τριών πόντων, έγινε το σουτ άστοχο, rebound και κάπου εδώ τελειώνει η παράσταση για την ομάδα του Περιστερίου. Ο ΠΑΟΚ θα πάει και σε ελεύθερες βολές, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα έτσι όπως είναι μέχρι στιγμής. Αυτά και για το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη και μια που λέμε και για μπάσκετ και έχουμε και λάτρεις του NBA, να πούμε ότι ο Joel Embiid των Sixers, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στους New York Knicks, δεν θα είναι πάνω στο δεύτερο αγώνα και σαφώς αυτό αλλάζει τις ισορροπίες της αναμέτρησης. Είχε πόνο στον αστράγαλο και στο ισχύο και με αυτά τα δεδομένα ο παίχτης δεν μπορεί να ξεπεράσει τον τραυματισμό, άρα είναι εκτός για τον αγώνα με την ομάδα των New York Knicks. Και σε αυτό το σημείο έφτασε λοιπόν και σήμερα η εκπομπή μας στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Ο Θόδωρος Αρκουλής ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάκης Ιωαννίδης ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο. Καλό σας βράδυ.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθεατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ!
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι!
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 7 του Μάη του 2025. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, με την ελπίδα ότι θα ανοίξει λίγο η φωνή μου, γιατί νιώθω ότι βγαίνει έτσι με δυσκολία, αλλά θα τα καταφέρω μεν και σήμερα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλουμε καλημέρες, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, καταγγελίες, θέλετε, ό,τι θέλετε κάντε το εκεί πέρα. Καλοκαιριάζει πάντως, αυτή την ώρα ξημερώνουμε με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 72%. Με 15 ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 72%. Καλοκαιρινό γενικότερα το σκηνικό του καιρού, με υψηλές θερμοκρασίες, όπου η μέγιστη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα στα μήνυματα, καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Τι είναι, κλείνει η φωνή μου, δεν πάμε καλά? Μη με κάνεις τέτοια πρωί πρωί. Γεια σου πατέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Μίλησα χθες, λέει, με Γερμανία, ανέφερα πρόβλημα που έχουμε εδώ με τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Και μου είπαν ότι εκεί είναι τα ίδια και χειρότερο. Μητσοτάκη ακολουθεί, λέει, το μοντέλο της Γερμανίας για την αφέμαξη του Έλληνα. Θα τη βγάλω την εκπομπή, τι θα γίνει? Το πρόβλημα είναι ότι άντε στη Γερμανία τουλάχιστον ο βασικός μισθός είναι πόσο, 1300, 1500, πόσο είναι? Εδώ πέρα στην Ελλάδα που είναι 7,5 εκατοστάρικα, αυτό που το βάζει. Δηλαδή ακολουθούμε στα πάντα τους Γερμανούς, στις τιμές των ενοικίων, στα καύσιμα, στα τρόφιμα, γενικότερα στους φόρους. Αλλά δεν ακολουθούμε και τους μισθούς της Γερμανίας, αυτό είναι πρόβλημα. Καλημέρα Σούλα μου, καλή Πέμπτη να έχουμε με υγεία. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό προ-Παρασκευής, λέει, με υγεία. Πάμε και σήμερα για πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 16 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου πρίγκιπα τον Ερτζιανό, λέει. Να κάτι τέτοια μου λέτε και το παίρνω πάνω μετά και κλείνει η φωνή μου, κατάλαβες? Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη με 14 βαθμούς. Έμαθα, λέει, ότι με έψαχνες την καλημέρα. Ναι, σε ψάχνω. Λέω, πού είναι αυτός τόσες μέρες, τι απέγινε, δεν έχει στείλει καλημέρα? Και βέβαια πήρε το μηχανάκι τώρα εκεί πέρα, σου λατσάρι, κατάλαβες, κόβει βόλτες πάνω κάτω, καλημέρα στα στέλνει. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Νέα Σάντα του Κιλκί, στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Λιθώσα, ναι, στη Δέσποινα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στην Κύρα. Καλή Πέμπτη με υγεία. Καλημέρα σας. Στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα. Άντε προ-Παρασκευή είναι σήμερα, Πέμπτη δηλαδή. Θα έρχεται Παρασκευή αύριο. Οπότε κάντε μια υπομονή, μωρέ. Κάντε μια υπομονή. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ δεν ήταν σε αυτό το χάλι φωνή μου. Δεν ξέρω τι έγινε πρωί-πρωί.

Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εργασία να ευχηθώ. Εργασία και χαρά. Τώρα ποιος το έχει βγάλει αυτό το εργασία και χαρά, δεν μπορώ να καταλάβω. Κανένας βολεμένος νεοδημοκράτης θα ήταν, γιατί δεν μπορώ να το. Εργασία και χαρά, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέγιστη τους 26 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών όμβρων. Περιμένουμε τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμάνθει από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στο νόμο Αττικής αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμάνθει μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου.

Γρήγορο ήταν το δελτίο, δεν ξέρω, ούτε λεπτό δεν κράτησε. Η Δέσποινα μου λέει πήγε στα μπουζούκια και τραγούδησες και σήμερα έκλεισε η φωνή σου. Το μεταξύ χθες το βράδυ μια χαρά ήταν η φωνή μου. Μέχρι και την ώρα που κοιμήθηκα ήταν καμπάν. Δεν ξέρω τι έγινε. Με φάγανε ρε, με φάγανε. Πιστεύω ότι θα βγει το δίωρο. Να αυτά τραβάμε αυτά. Μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να έχω βαρέα ανθυγιεινά.

φωτογραφία έτσι. Για κάντε την εμφάνισή σας. Ο Θοδωρής από την Κρήτη επίσης, έχουμε έρθει να δω μήνυμά του. Τι έγινε? Δέσποινα, έπιασε στη ρίζα του προβλήματος. Χρειάζομαι άδεια. Ωραία λέξη άδεια. Μία λέξη, πέντε γράμματα, χιλιάδες συναισθήματα. Κανονικά θα έπρεπε να θεσπιστεί ένας νόμος να παίρνουμε μέσα στο μήνα μία έτσι τετραήμερη άδεια. Ωραία δεν θα ήταν? Άντε να μην το κάνω πενθήμερη, μια τετραήμερη αδείου. Αλλά πού, η κυβέρνηση τα ακούει? Πού να τα ακούσει?

Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Νείλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος με το όνομα Νείλο. Ο ποταμός γιορτάζει σίγουρα πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γερός, δυνατός και πάντα γεμάτος με νερό. Επίσης είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας του στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Τώρα δεν ξέρω τι γιορτάζουμε, αρχίζουμε να ανταλλάσσουμε κωδικούς πρόσβασης μεταξύ μας, δεν ξέρω. Αλλά πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 7 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 558, θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Σαν σήμερα το 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τροπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνα στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Σαν σήμερα το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούγα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους. Σαν σήμερα το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και τέλος, σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφές», το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη Μαργιανατόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1833 έρχεται στη ζωή ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Σαν σήμερα το 1861 έρχεται στη ζωή ο Ραμπίντρανάθ Τογκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913, ενώ σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1941, φεύγει από τη ζωή ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Χρυσός κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Αλάν Μάκλιον Κόρμακ, νότιο-αφρικανός φυσικός, ο οποίος είναι βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής το 1979.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 7 του Μάη. Ανά τα προηγούμενα έτη και αυτά τα περίεργα ονόματα πολύ μου τη δίνουν. Πολύ μου τη δίνουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρωί-πρωί. Δύο γουλιές καφέ έχουμε πιει και να κάνουμε τη γλώσσα μας. Πιόγκο.

Περσεφόνη λέει άδειες μόνο ο Κικαιώνας Κούλης. Μήπως να γίνω πρωθυπουργός. Ανοίξω και ένα πρωθυπουργείο εδώ πέρα απέναντι, μια χαρά θα. Θα παίρνω κάθε τρίμερα και έτσι θα φεύγω κιόλας. Γιατί όχι, ο Μητσοτάκης καλύτερος. Σάματης, τι χρειάζεται στην Ελλάδα για να γίνεις πρωθυπουργός? Να γίνεις λαμόγιο, να γίνεις απατεώνας, να λες ψέματα και να μην σε νοιάζει τίποτα. Απλά πράγματα. Και κάθομαι και ζορίζομαι από τις 5 ώρα το πρωί. Καλημέρα στο Γιώργο. Εγώ λέει το μόνο που πιστεύω ότι θέλεις είναι... Α, λεφτά. Τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις φράγκο? Γεια σου Έρη μου, καλημέρα. Εδώ είναι και η Κρήτη, σε ακούμε καθημερινά. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηράκλητο. Καλημέρα Στέφανε λέει. Ο Κώστας, όχι Στέφανος. Από το Λάνσκουτ για να μην παραπονείς. Ωραίο για λίρες σου πάει. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Λιθός Ανέστη, ο Ζαβός φυσικά λέει θα ακολουθήσει όλους τους αχώνευτους Γερμανούς, γι' αυτό νοιάζεται, το είπε. Τι λέει, χωρίς να ντραπεί, θα γεμίσω λέει την Ελλάδα με ανεμογεννήτρες για να έχουν δουλειά οι Γερμανοί. Το καταφέρνει όμως Ρουμπαγά, σας το είπε και το έκανε. Να μην λέτε ότι λέει και ψέματα, όχι τίποτα. Είπε θα γεμίσω την Ελλάδα με ανεμογεννήτρες και το έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν για τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. Να δούμε, με συγχωρείτε, όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τι γίνεται και εκεί πέρα στην Κρήτη. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό είναι αδιανόητο αυτό που έγινε στην Κρήτη, ειλικρινά. Δηλαδή, πήγε ο άλλος και σκότωσε το παλικάρι στα καλά καθούμενα. Αχ, δεν ξέρω, Παναγία, μια τρέλα αυτός ο κόσμος, μια τρέλα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, παλιές κινήσεις λόγω κωδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρυφόλο, όσο πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών λύσει μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Όπως εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Γιατί παραμένει γολγοθάς η διαδικασία μεταβάσης ακινήτων σε 213 ημέρες. Ο ΠΚΠ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Πολιτικό παρασκήνιο, πως ο Βενιζέλος ένωσε όλη τη Νέα Δημοκρατία και πως ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Από τροχέα σοκάρει συχνότητα εγκατάλειψης θυμάτων. Αποστολή Μπιενάλη, αντιπολεμικές φωνές και οικολογική ανησυχία. Χαντάιο συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα, τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, προτάσεις για αναθεώρηση 30 άρθρα του Συντάγματος. Το σχέδιο δράσης ΟΦΙΠΕΚΑ και οι τεχνικές αποτροπής. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθα στα προάστια. Στα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια, φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Στο 130% του ΑΕΠ το 2027, νέα προώρια αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων τον Ιούνιο. Αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Για τα τέλη αεροδρομιών, τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη. Οργιώδης παρασκήνιο, μπρος πίσω βήματα από ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία. Εφημερίδα Καθημερινή, εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust for Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Σε σχέση με το 2019, η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων. Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά. Πειραιά Ελευθερίου Βενιζέλος και στο τέλος Ντόναλντ Τραμπ. Η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει. Αντιστροφή μέτρηση για τα Παναθήνεα. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σύγκρουση στα στενά του Ορμούζα. Αναστελούν τις επιχειρήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νέους όρους διάλευσης βάζει το Ιράν. Διήμερο αντιυπεραλιστικής δράσης από τον Εύρο έως την Κρήτη. Μεγάλη έκδοση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος. Διαμαρτυρία σήμερα στα δικαστήρια για τη δίκη του Πύρου. Συζήτηση για τετραήμερη εργασία με κλειδί την ευελιξία και κριτήριο την παραγωγικότητα. Φοιτητικές εκλογές Τετάρτη 13 Μαΐου, ψήφο στην πανσπουδαστική για σπουδές με δικαιώματα ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή. Εφημερίδα Κόντρα, κατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρησή της Ryanair. Στο πόδι επιμελήτρια και φορείς της Βορείου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Συμφωνία Μερκοσούρ, κοτόπουλο με σαλμονέλα από Βραζιλία. Δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερακάκης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα για νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Τι δείχνει νέα έρευνα, μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμφωνία μιας σελίδας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εφημερίδα των Συντακτών, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα, εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή, Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά του Ορμούς, διπλό φιάσκο, Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Φωτιά σε εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, το ξεχασμένο σκάνδαλο που θυμίζει ο ΠΚΠ. Ευρωλίγα, κατώτερος των περιστάσεων. Champions League, πρόκριση για την ανώτερη Παρή. Εφημερίδα Δημοκρατία, διπλό ράπισμα από Καραμαλή. Δεν πάει στο συνέδριο Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενού τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Να τον χαίρονται. Ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Αναλγησία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές, πληρώνουν πάλι πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Βαριά πρόστιμα, τέλος τις παστές αποδείξεις με μετρητά. Εφημερίδα απογευματίνη, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο, ο ΠΚΠ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Αποκάλυψη του αξιώσει. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Από την Άγκυρα, θεωρίες συνωμοσίες με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδος Ελλάδος, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Lifting στο Ζάπιο εν ώψη Προεδρίας. Εφημερίδα One Voice, αποκάλυψη. Πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Σε πιο μεγάλο επιμελητήριο της αγοράς έκανε ντου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταλογισμοί πολλών χιλιάδων ευρώ. Σε αδιέξοδο το Μαξίμου Βορύδη στο ΟΠΕΚΕΠΕ, αυλάρχης ξανά του Μητσοτάκη. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκη, συμφωνία κλειδί για τις συνδυασμένες μεταφορές. Ρεπορτάζ λέει, λατούν ξανά τους αγρότες. Μαύρη λίστα, το Δέλτα δεν πρέπει να γυρίσει τη ΔΕΗ στη μιζέρια και τις ζημιές. Εφημερίδα Μανιφέστο, στην Δερβιτσάνη ο Δημητριάδης, ιδιωτική επίσκεψη στην προτομή του παππού του, συνοδεία του Εντυράμα. Τσαπατσουλιά Κοβέση έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Έρευνα Σοφία Βούλτεψη, όταν οι σοσιαλιστές παίζουν παιχνίδια, κερδίζουν τα άκρα. Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα Αμαλίας, έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Πρέντατορς και Μπορία Νοβάρτης, οι ομοιότητες στα σχέδια της διαπλοκής και στο βάθος να πέσει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Εφημερίδα Εστία, νέο άρθρο 86, ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίσει. Σύνταγμα επί δεξιά. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης των βιώσιμων, αλλά όχι ίσως και λυσμένων προϋπολογισμών της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση, απαγόρευσης καθόλου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Σύγχυση για τις κλήσεις Κοβέση σε βουλευτές. Αθήνα, η πόλη που ξεχνά τους ευεργέτες της. Αξίζει να διαβάσετε. Καραμαλή, σκανδαλώδεις επιδοτήσεις, πατριωτικό χρέος, η ανταπόκριση στις προκλήσεις. Αλβανός επιχειρηματίας, εποφθαλμία των Πας Γιάννηνα. Αβεβαιότητα στο Ορμούς παρά το σχέδιο συμφωνίας. Ανταρσία με τον όρκο στο Δήμο Αθηναίων. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, πόλεμος ανάσας στις αγορές από την προαναγγελία συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την προβλέπει το μονοσέλιδο σχέδιο. Στενά του Ορμούς, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τα εμπορικά πλοία. 2025 αυξημένη φόρη λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεόνασμα, εύκα μειωμένες δαπάνες. Τι δίνει τροφή στα υπερπλεονάσματα? Το 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Αναγόρευση επίσημος δικτάτορας του ΕΚΠΑ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κώστας Καραμαλής, εχμές για οικονομία και αγροτική πολιτική. Το σχέδιο της Ελλάδας στην Κομισιόν, LNG, ηλεκτρισμός, εξοικονόμηση για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.
1: Focus FM 103,6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν ρολόι, το οποίο έχω απέναντί μου. Focus FM 103,6 αλλά και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Ρίχνονται και τα δύο ραδιόφωνα στη μάχη για την ενημέρωση. Καλημέρα σας. Είναι Πέμπτη σήμερα, αλλιώς προ-Παρασκευή, έτσι για να μας έρθει λίγο καλύτερα, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Είναι 7 του Μάη του 2026 και ο καιρός αρχίζει να φτιάχνει, αρχίζει να καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Εγώ πώς κατάφερα να αρρωστήσω δεν ξέρω, αλλά όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Πιστεύω θα τη βγάλουμε την εκπομπή. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-074-83-48-4 το Viber για μηνύματα. Και θέλω να πάω λίγο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία που διάβαζα προηγουμένως, που αναφέρει, είναι κάτι το οποίο έλεγα πριν από λίγες ημέρες για τις αυτοκτονίες εδώ πέρα στην Ελλάδα, και το γράφει και όλο στο πρωτοσέλιδο και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έλεγα, και μιλάει για μια ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν, γράφει η εφημερίδα, και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025, πέρυσι δηλαδή, καταγράφηκαν συνολικά 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Θυμάστε την περίοδο των μνημονίων, τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα το είχα κάνει θέμα αυτό με τις αυτοκτονίες. Ότι την περίοδο των μνημονίων που μας λέγανε τα κανάλια ότι ο κόσμος αυτοκτονεί, πηδάει από τον μπαλκόνια και όλα αυτά, τα θυμάστε όλα αυτά. Αυτά λοιπόν δεν σταμάτησαν ποτέ. Και αυτά έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι ότι την περίοδο των μνημονίων δεν υπήρχαν τόσα χρήματα για να μπορέσουν να μπουκώσουν τα κανάλια, ούτως ώστε να σταματήσουν να μιλάνε. Από εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού, που βγήκε αυτή η περιβόητη λίστα Πέτσα, που δώσαμε χρήμα σε χρεοκοπημένα κανάλια, τα οποία χρωστούσαν ένα σωρό φράγκα, χρήματα τα οποία είναι από τη δικιά μας την τσέπη, επάρθησαν από τη δικιά μας την τσέπη, για να πάνε στους ολιγάρχες των τηλεοπτικών σταθμών, των ραδιοφώνων, των διαφόρων site και τα λοιπά, για να μην μιλάνε και να μην βγάζουν την αλήθεια προς τα έξω. Και έχουμε φτάσει στο 2026, όπου δυστυχώς οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και δεν μιλάει κανένας. Και δεν μιλάει κανένας γιατί? Για να μην καταρρεύσει το αφήγημα της κυβέρνησης ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν καλύτερα. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε την αυτοκτονία ενός αστυνομικού στην Καβάλα, και αυτό έχει επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο όλο αυτό το ζήτημα, το οποίο δυστυχώς παραμένει σιωπηλό, αλλά είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Το ζήτημα αυτό των αυτοκτονιών, όπου στη χώρα μας, άμα πάρει κάποιος και δει τα στοιχεία, είναι πραγματικά ανησυχητικά. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν από το παρατήριο αυτοκτονιών, η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει, όπως βλέπετε κιόλας, εκατοντάδες περιστατικά κάθε χρόνο, με τον αριθμό όχι να μειώνεται αλλά να αυξάνεται και να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, και δυστυχώς η πραγματική έκταση του φαινομένου θεωρείται ακόμη μεγαλύτερη λόγω της υποκαταγραφής. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το 2025 και να λέμε ότι είχαμε 579 κρούσματα αυτοκτονιών, αλλά είναι πολύ περισσότερες. Οπότε λοιπόν ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη ζωή τους μέχρι πρότινος. Είχαν μια φυσιολογική ζωή. Κάποιοι μπορεί να ζούσαν και πλουσιοπάρουχα. Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι, δεν είναι κακό να έχει κάποιος λεφτά, για όνομα του Θεού. Και όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει περιέλθει η χώρα να τους έχει διαλύσει. Και η μόνιμη πίεση, κάποιοι άνθρωποι δεν την αντέχουν, κακά τα ψέματα. Και ιδιαίτερα άμα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος του, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη ψυχική δύναμη. Και ξέρετε, μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή την οικονομική ανέχεια την οποία περνάμε, διαλύονται σπίτια, διαλύονται οικογένειες, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε, κακά τα ψέματα. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα μέσα στο σπίτι, αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει η φαγωμάρα, αρχίζουν τα προβλήματα του τύπου είμαστε σε μια μόνιμη πίεση, έχουμε νεύρα, ξεσπάμε στον άνθρωπό μας. Πολλές φορές ξεσπάνε κάποιοι στα παιδιά, απόλυτα λανθασμένο όλο αυτό το πράγμα. Κανονικά θα πρέπει αυτές οι δυσκολίες να μας ενώνουν και όχι να μας διαλύουν, αλλά δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Και πάνω στην απελπισία τους πολλοί άνθρωποι, γιατί η τρέλα, η παράνοια από τη λογική δεν απέχουν πολύ, είναι μια κλωστή που άμα σπάσει άντε γεια. Και πάνω στην απελπισία τους πολλοί άνθρωποι δυστυχώς πηγαίνουν και κάνουν αυτό το έσχατο βήμα, δηλαδή του να αυτοκτονήσουν. Ένα από τα πιο σταθερά και ανησυχητικά ευρήματα τώρα αφορά το φύλλο των θυμάτων, όπου οι άνδρες αποτελούν τη μεγαλύτερη πλειονότητα και φτάνουν περίπου το 85-86% των θανάτων, γεγονός το οποίο αναδεικνύει μια σαφέστατη ανισορροπία και γύρει και ερωτήματα βέβαια για τους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι τους επηρεάζουν περισσότερο και φτάνουν στο σημείο να κάνουν μια τέτοια πράξη. Πάντως, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, όπως αυτό που έλεγα, η πίεση για αυξημένες οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων φέρνουν τους ανθρώπους αδιέξοδο. Σε ένα αδιέξοδο το οποίο δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, αντί να ζητήσουν βοήθεια, κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους και με αποτέλεσμα κάπου να χάνεται η λογική, γιατί για να πάει κάποιος να αυτοκτονήσει, δεν είναι ότι εκείνη την ώρα δεν το σκέφτεται. Εκείνη την ώρα είναι θολωμένος και λέει ότι η λύση είναι αυτή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι καλό να ζητάμε βοήθεια, είναι καλό να μιλάμε σε ανθρώπους και αν δεν μας καλύπτουν οι άνθρωποι δικοί μας, μπορούμε να απευθυνθούμε και σε ειδικούς. Και αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στο κοντινό σας περιβάλλον ο οποίος να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, και να ξέρετε κάτι, ότι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει μια τέτοια απόφαση, με συγχωρείτε, δεν θα το πει. Οι άνθρωποι οι οποίοι λένε θα αυτοκτονήσω, αυτοί είναι κατά 90% δεν πρόκειται να το κάνουν ποτέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει να κάνει κάτι τέτοιο δεν θα το πει ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να αντιλαμβανόμαστε λίγο τα συμπτώματα όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, ας πούμε, από το δικό μας περιβάλλον, έτσι, να κλείνεται στον εαυτό του, να μην θέλει πολύ να μιλήσει, να αντιμετωπίζει προβλήματα. Καλό είναι να μην χάσουμε λίγο την ανθρωπιά μας, να είμαστε λίγο δίπλα του, να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος, να καταλάβει ότι όλοι λίγο πολύ στο ίδιο καζάνι βράζουμε, ότι η ζωή έχει σκαμπανεβάσματα και ότι όσο δύσκολη κι αν είναι μια κατάσταση, ναι, μπορεί να αλλάξει. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει περάσει πολλές φορές δύσκολες καταστάσεις και ακραίες καταστάσεις, και όμως είμαι ακόμη εδώ και σας μιλάω, είμαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει, αντί να διχαζόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να είμαστε πραγματικά ενωμένοι και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Μόνο αυτό μας έχει απομείνει, να ξέρετε. Δεν μας έχει απομείνει τίποτα άλλο. Η αλληλεγγύη, την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Πάντως, το θέμα των αυτοκτονιών είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αποτυπώνεται πλήρως. Από τα επίσημα στοιχεία επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην αποτυπώνεται πλήρως η πραγματικότητα, γιατί υπάρχει υποκαταγραφή, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 15-20% των περιστατικών, και αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των αυτοκτονιών πολύ πιθανό να είναι υψηλότερος σε σχέση με αυτό το οποίο βγαίνει στη δημοσιότητα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας όλων των οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων, η κατάσταση των αυτοκτονιών αυξάνεται δραματικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε απόγνωση είναι πάρα πολλοί, και όσο συνεχίζει όλη αυτή η κατάσταση, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς ζούμε κάτω από μια μόνιμη πίεση, δεν μπορούμε να ανασάνουμε πραγματικά όμως αυτό το πράγμα. Όλο το μήνα μπορεί να δουλεύεις για να πληρώσεις λογαριασμούς, να πληρώσεις την εφορία σου, να πληρώσεις το ενίκιο σου, και όλα σε πιέζουν. Όλα αυτά τα πράγματα όμως κάποια στιγμή αρχίζουν και περνάνε μέσα σου, μέσα στην ψυχή σου, με αποτέλεσμα να σου τη διαλύουν σιγά σιγά. Γι' αυτό είναι αυτό που λέω, ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε την απόφαση τι θέλουμε να γίνει σε αυτή τη χώρα. Εάν το έχουμε συνηθίσει αυτό το πράγμα και λέμε ότι εντάξει, αυτό είναι και τελείωσε, okay, να το δεχτώ, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εάν θέλουμε όμως να αλλάξουμε κάτι, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να δράσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τα τελευταία 7 χρόνια είναι τα χειρότερα χρόνια της μεταπολίτευσης. Είμαστε χειρότερα ακόμη και από ό,τι ήμασταν τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέγαμε από το 2010 που η χώρα έμπαινε μέσα στα μνημόνια, μέχρι, από το 2010, ναι, σωστά, μέχρι και το 2020.
αυτή η ζωφερή δεκαετία λέγαμε ότι κάτι χειρότερο δεν θα μας έρθει. Και μόλις ας πούμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί επί της ουσίας δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά τέλος πάντων, εκεί που πήγαμε λίγο να ανακάμψουμε, κάτι πάει να γίνει, έρχεται το lockdown, έρχεται ο κορονοϊός, έρχεται όλη αυτή η βαβούρα χωρίς λόγο και αιτία πραγματικά, η οποία μας διέλυσε εντελώς. Και δυστυχώς έκτοτε δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι. Από το 2019, το 19 δεν ήταν που ξεκίνησε ο κορονοϊός, αν θυμάμαι καλά, το 19, 20 κάπου εκεί τέλος πάντων, μέχρι και σήμερα, 6 χρόνια μετά, η χώρα δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι. Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη συγκυρία των πραγμάτων. Διαχειρίστηκαν όλη αυτή την κατάσταση με τον, με τον κορονοϊό απόλυτα λανθασμένα. Κάποιοι οικονομήσανε τρελά λεφτά, μας κλείσανε μέσα στα σπίτια μας, χάθηκαν θέσεις εργασίας, έγινε ένας κακός χαμός. Και πολλοί άνθρωποι το ρίξαν ακόμη και στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Πόσες φορές, πόσα ζευγάρια χωρίσανε, γιατί δυστυχώς στην περίοδο του κορονοϊού και με το lockdown κάποιοι ήρθαν ίσως λίγο πιο κοντά από ό,τι έπρεπε και άρχισαν να γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι 6 χρόνια τώρα, 7 χρόνια τώρα από τότε που η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει τη διαχείριση της χώρας, τη διακυβέρνηση της χώρας, η χώρα δεν έχει σηκώσει κεφάλι. Είμαστε στη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς είμαστε οι φτωχότεροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μας υπολογίζει και κανένας βέβαια. Μια χώρα η οποία τελεί υποκατάρρευση, μια χώρα η οποία τα σκάνδαλα συνεχίζονται. Μπορεί να γίνονται έρευνες ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, και όμως ακόμη και σήμερα που γίνεται όλη αυτή η αναμπουμπούλα, κάποιοι τρώνε από τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμη και σήμερα. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτά τα λεφτά, όσο είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα, δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ, γιατί δεν τολμούν να τα ζητήσουν, γιατί άμα τα ζητήσουν θα ανοίξουν ονόματα, θα ανοίξουν στόματα, θα βγουν ονόματα και θα γίνει ένας χαμός. Και φτάνουμε σε σημείο ο αγροτικός κόσμος να υποφέρει. Φτάνουμε σε σημείο να υποφέρουμε όλοι μας, διότι από όλη αυτή την κατάσταση πληρώνουμε τρελά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν τα πληρώνει ο Μητσοτάκης και η παρέα του από την τσέπη τους, τα πληρώνουμε όλοι εμείς. Από αυτούς τους φόρους τους οποίους μας έχουν επιβάλει, την άδικη φορολογία η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, που αντί να φορολογήσουν το μεγάλο, το πλούσιο κτλ., έρχονται και φορολογούν εμένα και εσένα που μπορεί να κάνουμε 2-3 δουλειές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, και σου λέει η κυβέρνηση ότι είσαι πλούσιος, άρα πρέπει να σε φορολογήσω, τα παίρνεις από πάντου. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Και αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε γαλάζιες ακρίδες, πηγαίνουν δεξιά, πηγαίνουν αριστερά, για να κάνουν αυτή η σκάνδαλα, ρουσφέτια και τα λοιπά. Ναι, αλλά όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Γιατί όλο αυτό το πράγμα μας έφερε στην κατάσταση την οποία είμαστε σήμερα. Και έχουμε έρθει στο σημείο να πεθαίνουν άνθρωποι, να αυτοκτονούν άνθρωποι. Και ειλικρινά αυτό που αναρωτιέμαι είναι πώς μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος όταν γνωρίζεις ότι εξαιτίας αυτών που πράττεις κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Κάποιοι άνθρωποι πέθαναν, έφυγαν από τη ζωή. Θα μου πεις τώρα ο Μητσοτάκης. Πέρα από ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μην κατηγορήσω μόνο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πέρα από όλα αυτά, έχει στην πλάτη της πάρα πολλούς, έτσι μέσα σε εισαγωγικά, φόνους. Διότι, επειδή μίλησα για την περίοδο του κορονοϊού, την περίοδο του κορονοϊού, νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε όταν έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε, γιατί δεν υπήρχαν μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί τους ανθρώπους τους είχαν σε δωμάτια κανονικά, τα οποία προσπαθούσαν τάχα μου δίθεν να τα κάνουν μεθ, και έλεγε ότι δεν έχω ενδείξεις ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν, και 2.000 άνθρωποι, καταλαβαίνετε το νούμερο είναι τεράστιο, 2.000 άνθρωποι που οι περισσότεροι εξ αυτών θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν υπήρχε δωμάτιο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 2.000 άνθρωποι λοιπόν έφυγαν από τη ζωή. Γιατί η κυβερνητική αναλγησία η οποία υπάρχει, αντί να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου ήταν ο φωνικότερος ιός όλων των εποχών και έγινε όλο αυτό που έγινε, που μας πυροβολούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ να εμβολιαστούμε και να μην πλησιάζουμε ένας τον άλλον κτλ. Αντί να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύσανε τα κανάλια, ενισχύσανε τις εφημερίδες, ενισχύσανε τους δικούς τους ανθρώπους, ανύπαρκτα site, τα θυμόμαστε όλα αυτά εκείνη την μαύρη περίοδο. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ειλικρινά,
που έχουν τόσους φόνους, γιατί αυτό είναι φόνος, έτσι. Το να δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση, γιατί να κοιτάξεις να αναστηλώσεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κοιτάς να το διαλύσεις ακόμη και την ίστατη στιγμή. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, με συγχωρείτε, άρα λοιπόν εδώ πέρα σημαίνει ότι έχεις κάνει μια εκούσια δολοφονία, πολλές εκούσιες δολοφονίες. Διότι όταν αφήνεις τους πολίτες σου απροστάτευτους και πεθαίνουν δεξιά και αριστερά ψάχνοντας. Εγώ θυμάμαι τον ο Καλιάνος, δεν ήταν. Όχι ο Καλιάνος, ο μετεωρολόγος, ποιος ήταν, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ο Καλιάνος. Που έκλαιγε γιατί δεν μπορούσε να βρει μονάδα εντατικής θεραπείας για τον πατέρα του. Το θυμάστε αυτό το πράγμα. Αυτή την κατάσταση έχουν φέρει και ο Καλιάνος ήταν και. Όχι Καλιάνος μου, πώς τον λένε, μωρέ μου, διαφεύγει το όνομά του. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Καλιάνο τον λένε. Αυτό που έκλαιγε της Νέας Δημοκρατίας, Καλιάνο τον λένε. Με επιβεβαιώνει ποτέ έτσι, μπράβο. Όπου πραγματικά. Αυτός είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα κυβερνητικός. Φανταστείτε δηλαδή σε τι κατάσταση. Ήτανε οι περισσότεροι Έλληνες. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό, και να βλέπεις τον άνθρωπό σου να αργοπεθαίνει και να λες κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Απίστευτο, έτσι. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται ακόμη στα πράγματα. Αυτό είναι το γαμώτο της υπόθεσης. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διαλύσει τα πάντα, έχουν διαλύσει όλη τη χώρα, έχουν διαλύσει τις οικογένειές μας. Πόσες οικογένειες διαλύθηκαν πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, υπήρχε φαγωμάρα, υπήρχαν προστριβές μέσα στο σπίτι και δυστυχώς την πληρώνουν και τα μικρά παιδιά ως συνήθως. Πόσες οικογένειες έχουν διαλυθεί, πόσα σπίτια κλείσανε πραγματικά. Δεν βρίσκουμε χρόνο να έρθουμε λίγο πιο κοντά με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει αυτό το προχρόνο, δεν υπάρχει. Αναγκάζεσαι και κάνεις δύο δουλειές για να μπορείς να βγάλεις έναν μισθό με βάση τα σημερινά δεδομένα και να μπορέσεις να ζήσεις και στην τελική ζεις. Ποια είναι η ζωή σου, ποια είναι η ζωή μας. Το να ξυπνάς, ας πούμε, από τα άγρια χαράματα, να ξυπνάς στις 6-7 η ώρα, να πας στη δουλειά, να σχολάς στις 4-5 και μετά να δουλεύεις άλλη μία δουλειά. Για να μπορείς να συντηρήσεις την οικογένειά σου. Και ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας κάτω από αυτές τις συνθήκες πραγματικά. Θέλετε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Σας αρέσει. Άμα θέλετε, εντάξει, πάμε στην ίδια ρότα. Συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά αν θέλουμε να αλλάξει κάτι από όλη αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει λίγο να κουνηθούμε κι εμείς. Δεν πρέπει λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί και να πούμε ότι κάτσε λίγο, ρε παιδί, τι κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάναμε αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό που μας έφερε εδώ, δεν πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μπας και αλλάξουμε κάτι. Μπας και καταφέρουμε τουλάχιστον και δεν διώξουμε όλα τα παιδιά μας στο εξωτερικό και μας φέρουν σε αντικατάσταση λαθρομετανάστες, οι οποίοι θα πάρουν όλες τις θέσεις εργασίας. Στο τέλος εκεί πέρα θα πάει το πράγμα. Και το αποτέλεσμα θα είναι η Ελλάδα να γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου θα μπορεί να έρχεται ο κάθε ξένος εδώ πέρα να δουλεύει, να επιδοτείται κτλ. Και οι Έλληνες να ζουν κάτω από ένα καθεστώς ομοιρίας, με μισθούς της πείνας, με το Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι ανέβασε τον κατώτατο μισθό 30 ολόκληρα ευρώ. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Αλλά δεν μας λένε πόσο έχει ανέβει η ακρίβεια. Δεν μας λένε ότι κάθε μέρα που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ το τριαντάρι το θέλεις έτσι με το καλημέρα που θα μπεις μέσα. Παπ, 30 ευρώ, γεια σας. Για τα ψώνια της ημέρας, έτσι, δεν μιλάω να πάρεις τίποτα. Για να πάρεις τα απαραίτητα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Ειλικρινά, δηλαδή, δεν ξέρω πώς δεν έχουμε αγανακτήσει τόσα χρόνια.

Και γι' αυτό λοιπόν σε αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε δεν πρέπει να είναι κανένας μόνος. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, το σύστημα μας φοβάται. Άμα είμαστε σκορποχώροι και ένας από εδώ, άλλος από εκεί κτλ., μπορεί ο καθένας να έχει μια διαφορετική άποψη. Μπορεί ο καθένας να βλέπει τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Δεν αντιλέγω, καλό είναι αυτό. Καλό είναι και να διαφωνούμε. Είναι υγιή. Είναι υγιές το να διαφωνείς. Όμως, να ξέρετε κάτι, εχθρός είναι ένας. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, ο εχθρός είναι ένας. Και δυστυχώς ο εχθρός είναι εντός των τυχών. Και λέγεται κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τους ολιγάρχες, μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών που τη στηρίζουν, μια κυβέρνηση η οποία μοιράζει χρήμα δεξιά και αριστερά για να σου πούνε σένα ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να σου δώσω τα χρήματα που σου έχω κλέψει και που συνεχίζω να σου κλέβω όλα αυτά τα χρόνια, που εσύ μπορεί να είσαι συνταξιούχος, να δούλευες μια ζωή, να δούλευες 40 χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάποιοι δουλεύανε και περισσότερο γιατί δουλεύανε από μικρά παιδιά. Και να έρχονται και να σου λένε: α, κοίταξε να δεις, θα πάρεις τα βάνη 800 ευρώ σύνταξη και πολλά σου είναι. Και δεν έχει ούτε ΚΑΣ, δεν έχει ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε δώρο Πάσχα, ούτε κανένα επίδομα, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, κατάλαβε. Και έχουν διαλύσει τους συνταξιούχους, έχουν διαλύσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Και άντε, το να είσαι, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, το να είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος παίρνει 1,5-2 χιλιάρικα το μήνα, δεν τρέχει και κάτι άμα δεν πάρεις και δώρο Χριστουγέννων. Αλλά το να είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος, όπως αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην καθαριότητα και να παίρνεις 7-8 κατοστάρικα και να είσαι κρεμασμένος πίσω από το απορριμματοφόρο και να έχεις να κάνεις με μια δύσκολη κατάσταση και να έρχονται Χριστούγεννα, ας πούμε, για να μην σου δίνουν δώρο Χριστουγέννων, και ο Μητσοτάκης τώρα κοροϊδεύει τους συνταξιούχους με αυτά τα 250-300 ευρώ που θα δίνει κάθε Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε θα τα δίνει. Και κάποιοι το χειροκροτάνε και λένε: ναι, μπράβο Μητσοτάκη, τι μπράβο μου. Αν παίρνεις εσύ, ας πούμε, 800 ευρώ σύνταξη και πρέπει να πάρεις 800 ευρώ επιπλέον δώρο Χριστουγέννων και έρχεται και από 800 σου δίνει 300, και αν τα πάρεις, γιατί κάτω από προϋποθέσεις και τα λοιπά τα παίρνεις. Πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα για να βγεις να χειροκροτήσεις αυτή την κυβέρνηση? Ειλικρινά, εξηγήστε το, γιατί θα τρελαθώ εγώ με όλα αυτά. Ή όταν βγαίνουν και μου λένε κάποιο τύπο, και ποιο να εμπιστευτείς και δεν υπάρχει και τίποτα καλύτερο. Αλήθεια τώρα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο? Δηλαδή, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτή τη χώρα είναι αυτή η κυβέρνηση? Αυτό θεωρείτε κάποιοι? Πως το καλύτερο είναι να μας κλέβουν, το καλύτερο είναι να μας σκοτώνουν μέρα με την ημέρα, το καλύτερο είναι να μας διαλύουν? Και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό? Όποιος και να έρθει μετά το Μητσοτάκη θα είναι καλύτερος, πραγματικά σας το λέω. Νομίζω ότι χειρότερος άνθρωπος από αυτόν δεν θα υπάρχει. Και το λέγαμε κιόλας ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος. Πριν βγει ακόμη ο Μητσοτάκης. Ακόμη ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Όχι ότι ο Τσίπρας ήταν καλός. Ο Τσίπρας μας πούλησε και δεν υπάρχει λόγος να ξαναμπεί μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Και ειλικρινά το λέω, εγώ θα χαρώ να το δω το κόμμα του κάτω από το 3% να μην μπει μέσα στη Βουλή. Δεν αξίζει, ρε, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν αξίζει να μπαίνουν μέσα στη Βουλή. Δεν λέω, ο κόσμος τον δοκίμασε, καλά κάνανε. Μέχρι ένα σημείο, ναι, εντάξει, καλά κάνανε, να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, οκ, okay, θεμητό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν μέσα στα πράγματα και τα λοιπά, ωραία, θεμητό μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, όταν αυτός ο άνθρωπος έχει προδώσει, γιατί να τον ξαναβάλεις μέσα στο παιχνίδι? Άντε εξηγήστε το με αυτό το πράγμα, καμένο χαρτί είναι. Εφόσον έκανε κολοτούμπες, εφόσον άλλα έλεγε και άλλα έκανε, γιατί να πρέπει να τον ξαναβάλω μέσα στο πολιτικό παιχνίδι? Εξηγήστε το με αυτό το πράγμα. Θυμάστε τι έλεγε ο Τσίπρας, που έλεγε ότι θα ασκήσω τα μνημόνια? Δεν τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Έλεγε ψέματα ότι θα κατεργήσει τον έμφυα, ότι δεν θα μειώσει τις συντάξεις. Ο νόμος Κατρούγκαλου τις ξέσχισε τις συντάξεις όλες. Είπε ψέματα ότι θα μειώσει τα χαμουδί, θα αυξήσει μάλλον το αφορολόγητο, ότι δεν θα κάνει ιδιωτικοποιήσεις. Θυμάστε που έλεγε ότι θα πουλήσει δημοκρασία τα κυβερνητικά αεροπλάνα, τα οχήματα κτλ. Ότι θα μειώσει τον φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε, θα σκεφτώ και άλλα τώρα. Α, ότι θα διαγράψει μονομερός μέρος του δημοσίου χρέους. Τι άλλο, κάτσε, έχει πολλά ψέματα. Α, για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ότι τάχα μου δίθεν θα τις διεκδικούσε. Θυμάστε που έλεγε «Go back, κυρία Μέρκελ, go back, κύριε Σόιμπλε». «We'll come back, κυρία Μέρκελ και κύριε Σόιμπλε». Και όλα αυτά
αυτά τα πράγματα και για άλλα πόσα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται στα μυαλό. Είπε ψέματα και το χειρότερο, ότι έφερε το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο στη χώρα μας. Και ότι χαρίσαμε την ιστορία μας, το όνομα της Μακεδονίας το χαρίσαμε στη Βαρδάσκα, στους Σκοπιανούς. Είναι δυνατόν? Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα που ο κόσμος φώναζε για το Μακεδονικό, εκεί στο πισωδέρι τους δέρνανε, τους πετάγανε χημικά και τα λοιπά που υπογράφανε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα να τον ξαναφέρουμε πάλι πίσω να κάνει τι? Να μας αποδείξει τι? Ότι είναι ο καταλληλότερος? Ότι είναι ο πιο, πώς το λένε μερικοί, είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός που πέρασε? Για το μόνο το οποίο τους βγάζω το καπέλο είναι ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Γι' αυτό, ναι, είναι το μόνο πράγμα το οποίο λέω εντάξει. Αλλά όμως όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, όταν με έχει ξεπουλήσει αυτός ο άνθρωπος, όταν μου είπε ψέματα για να βγει πρωθυπουργός και εγώ του δίνω δύναμη. Γιατί λέω ναι ρε παιδί, να πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, δεν κακό αυτό. Αλλά όταν με προδίδεις, γιατί να σε ξαναψηφίσω ρε αδερφέ, ειλικρινά? Γιατί? Όπως επίσης και το θέμα, να πω αυτό και να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος απογοητεύτηκε από τη στάση του Αλέξη του Τσίπρα και ξαναγύρισε πίσω. Ξαναγύρισε στην οικογένεια Μητσοτάκη, η οποία οικογένεια Μητσοτάκη ξέρουμε ποια είναι, ξέρουμε τι έχει κάνει και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βιώνουμε σήμερα. Η ώρα είναι 7 και πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω τόσο λίγο πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484 το Viber. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και ξανά πίσω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, πανήρθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, αλλιώς προ-Παρασκευή, έτσι για να σας κάνω να νιώσετε καλύτερα ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι 7 του Μάη του 2026. Και για εσάς τώρα που έχετε φωτοβολταϊκά πάρκα, θα σας το πω για ακόμη μια φορά, γιατί πρέπει να προστατεύσετε την επένδυσή σας, μην πάρει καμιά φωτιά και έχουμε άλλα. Έχω τους πλέον κατάλληλους για να έρθουν να καθαρίσουν το οικόπεδο. Solar Cleaner Αλεξιάδης, η εταιρεία η οποία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα που διαθέτουν τον ειδικό αυτό εξοπλισμό για όσο απαιτητικό και αν είναι το έδαφος σας να έρθουν να το καθαρίσουν, να το κάνουν λαμπίκο. Η εταιρεία η οποία διαθέτει τεράστια εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακος με αμεσότητα και επαγγελματισμό έρχεται στο χώρο σας, εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εννοείται ότι εξασφαλίζει και ένα ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός του φωτοβολταϊκού σας πάρκου. Solar Cleaner Αλεξιάδης, λοιπόν, για να έχετε μια σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας των φωτοβολταϊκών πάρκων και για να προστατεύσετε την επένδυσή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Αλεξιάδη Θεόδωρο στο 6937-473-959. 6937-473-959 και βέβαια μπορείτε να μπείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας solarcleaner.gr.

Πήγε ο άλλος τώρα και σκότωσε το παλικάράκι, γιατί είχε γίνει ένα τροχαίο όπου το παλικάρι που σκότωσε ο τύπος ήταν οδηγός ενός αυτοκινήτου, δίπλα καθόταν ο γιος του συνοδηγός. Έγινε ένα τροχαίο, ο συνοδηγός σκοτώθηκε. Λες και ήθελε ο άλλος να το σκοτώσει, ας πούμε, ένα πράγμα. Και έγινε όλη αυτή, όλο αυτό το βάναυσο πράγμα, ειλικρινά. Υπάρχει και βίντεο το οποίο δείχνει την εμψυχρό εκτέλεση του 29χρονου από τον πατέρα του προηγουμένου θύματος του τροχαίου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι απίστευτα, ειλικρινά. Πράγματα τα οποία είναι τριτοκοσμικά. Και η γυναίκα του βέβαια, η οποία τον πίεζε εκεί πέρα πάνε, ποιος ξέρει τι μπορεί να του λέει, του είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο, του είχε κάνει πλήση εγκεφάλου. Και έγινε ό,τι έγινε. Ειλικρινά δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και είμαστε στο 2026, δηλαδή σε μια χρονιά όπου λες, ρε παιδί μου, έχουμε εξυγχρονιστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε μοντέρνα μυαλά πανά θεμά μας. Αμέ, έτσι είναι. Και ξέρετε κάτι, η αυτοδικία δεν είναι λύση. Το να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας και να αρχίσουμε να... Καταρχάς αυτό το παιδί τώρα που τον σκότωσε ο 54χρονος. Τον ρώτησε ποτέ κανείς πώς νιώθει μέσα του? Ήθελε να σκοτώσει καταρχάς τον φίλο του? Σίγουρα όχι. Έγινε μια προσεξία, κάτι, κάπως έγινε. Η αυτοδικία όμως δεν είναι λύση. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι ενώ είχε πάει ο 22χρονος στην αστυνομία και ενώ ήξερε ότι κινδυνεύει, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο 54χρονος τον είχε ξαναπυροβολήσει. Που, δηλαδή σε ποια χώρα θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα και η δικαιοσύνη δεν θα είχε πάρει θέση να προστατεύσει? Είμαστε απροστάτευτοι, έτσι? Δηλαδή είμαστε απροστάτευτοι από παντού, γιατί η αστυνομία σου λέει ότι χωρίς συμβάν δεν μπορούμε να επέμβουμε. Τι να το κάνω, ρε παιδιά, μα είναι να με σκοτώσει και να επέμβετε μετά? Δηλαδή καμία λογική, τίποτα σε αυτή τη χώρα, καμία λογική.

0: Και έτσι το αποτέλεσμα είναι δύο νέα παιδιά να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μνήμα. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά. Λένε ότι η δικαιοσύνη μετά κινήθηκε άμεσα να το χέσω. Τι να το κάνω που κινήθηκε άμεσα, το σκότωσε το παλικάρι. Πάει το παλικάρι, τι να λέμε τώρα. Και δεν δηλώνει και με τα μέλια ο τύπος, έτσι. Κάτι τέτοιο, ειλικρινά το λέω. Στα 10 μέτρα πρέπει να του στείνεις. Δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήξερε απολύτως τι έκανε. Δεν είναι ότι του φύγε το μυαλό, ρε παιδί μου, τρελάθηκε και λέει, άντε, πάμε να τα. Έγινε, υπήρξε συμβάν, κάτι. Ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και πήγε το σκότωσε. Σε βάρος του 54χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη και ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και αυτός και για οπλοχρησία και διακεκριμένη οπλοκατοχή. Η 56χρονη σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονικής αυτής επίθεσης, διώκεται για συνεργεία στην ανθρωποκτονία καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή κατά συναυτουργία. Ρε στείλτε τους να πάνε, η δικαιοσύνη πρέπει σε κάποια πράγματα να είναι αμήλικτη, ειλικρινά. Στείλτε τους να πάνε να βρούνε τα παιδιά. Πραγματικά το λέω, δηλαδή στα 10 μέτρα και τέρμα. Δεν, δηλαδή σε κάτι τέτοια δίποδα ζώα δεν αξίζει να υπάρχουν ανάμεσά μας. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή τώρα να πας να σκοτώσεις ένα νέο παιδί στα καλά καθούμενα. Επειδή στα καλά καθούμενα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έγινε αυτό το ατύχημα τέλος πάντων. Το ήθελε, το έκανε επίτηδες. Όχι. Αλλά του στέρισες τη ζωή. Βύθισες άλλη μια οικογένεια στο πένθος. Δεν ξέρω πραγματικά, εγώ τα βλέπω στραβά. Πρέπει να τα δω διαφορετικά τα πράγματα, ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά για μένα είναι απαράδεκτο όλο αυτό το οποίο έγινε εκεί πέρα στην Κρήτη. Απαράδεκτο πραγματικά. Και βλέπω έναν τύπο τώρα που τον σταματάει η κάμερα. Και τι γύρισε εκεί είπε ο τύπος. Ακούστε τον για να φρίξετε.
1: Πολύ φίλοι. Ένα τροχαίο είχε γίνει και σκοτώθηκε, ήταν συνοδηγός στο παιδί και σκοτώθηκε.

0: αν είχε κάνει κάτι, αν το είχε σκοτώσει το παιδί, καλά του το έκανε. Αλλά δεν το σκότωσε το παιδί με τη θέλησή του. Δηλαδή αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Το άλλο ήταν ατύχημα και έπρεπε να το. Να το σεβαστούν και αυτοί, ο πατέρας αυτός που δεν φτάνει που το σκότωσε, το κλωζούσε λες και ήταν σκυλί.
1: Το ακούσαμε αυτό.
0: Λες και ήταν σκυλί. Γιατί αν το σκοτώναν το παιδί του, θα έλεγα.
2: Αν το σκοτώναν, λέει, το παιδί του, θα έλεγα καλά τον έκανε. Ε, παιδιά, γι' αυτό εκεί πέρα στην Κρήτη δυστυχώς γίνονται όλα αυτά και χάνεται τζάμπα νέα παλικάρια. Γιατί πολλές φορές παίρνετε τον νόμο στα χέρια σας. Δυστυχώς η Κρήτη, την αγαπώ την Κρήτη πραγματικά, αλλά δυστυχώς πολλές φορές κάποιοι έτσι ένθερμοι παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα λάθος. Υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει δικαιοσύνη, η οποία θα μου πεις τώρα, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι για το ανάθεμα. Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά το να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου είναι κάτι ακραίο. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου άλλου. Για τον οποιονδήποτε λόγο. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα. Μόνο ο Θεός έχει δικαίωμα να αφαιρεί ζωή. Γιατί εκείνος ξέρει. Κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Και το να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και να λες ότι εγώ θα πάω να το σκοτώσω αυτόν και να δημιουργούνται βεντέτες και όλα αυτά είναι έτη 2026. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό να βυθίζονται οικογένειες στο πένθος έτσι, πραγματικά χωρίς λόγο. Γιατί,

Πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε στα δικά μας τώρα. Άφησε ο Κωστάκης το PlayStation για να βγει να κάνει δηλώσεις. Ναι, για τον Καραμαλή μιλάω. Επιτέθηκε, λέει, κατά της κυβέρνησης, λέει, για την πολιτική που έχει στον πρωτογενή τομέα. Τι λες, ρε Σικώστα Καραμαλή, για πες μας δηλαδή, εσύ σαν πρωθυπουργός τι είχες κάνει? Επί Καραμαλή δεν ήταν που βούλιαζε εγώ? Και τότε είχαμε θέμα με παρακολουθήσει, θυμάστε, τότε με τη Vodafone και τα λοιπά, άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Σαν πρωθυπουργός εσύ τι έκανες? Γιατί τότε είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, και όλη αυτή η κατάσταση που ερχόμασταν σε ύφεση και μπήκαμε μετά στα μνημόνια. Νύχτα έφυγε, τον θυμάστε? Θυμάστε πως έφυγε ο Καραμαλής και δεν έδωσε και μία εξήγηση. Σηκώθηκε, έφυγε, τα παράτησε όλα, σηκώθηκε και έφυγε. Και άφησε τη χώρα έτσι, ρε παιδί. Κάτσε, στάσου, πού πας? Πώς φεύγεις? Εδώ πέρα έχουμε ελλείψεις σε χρήματα. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Και μετά κάποιοι βγαίνανε και λέγανε, όχι, τον απειλήσανε, όχι, τον... Ποιος τον απειλήσε? Ποιος απειλούσε τον Καραμαλή τελικά? Γιατί το περιβάλλον του ποτέ δεν βγήκε να πει ότι, ξέρετε τι, ο Καραμαλής απειλήθηκε και γι' αυτό έφυγε από τη χώρα. Και να σας πω και κάτι. Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό το σενάριο, ότι όντως ο Καραμαλής απειλήθηκε εκείνη τη χρονική περίοδο. Κάναμε δηλαδή έναν τύπο ο οποίος είναι απόλυτα δηλώς, τον κάναμε πρωθυπουργό της χώρας. Τον βάλαμε στο ύπατο αξίωμα αυτής εδώ της χώρας. Ένας άνθρωπος ο οποίος το έβαλε στα πόδια και σηκώθηκε και έφυγε νύχτα. Κυριολεκτικά νύχτα έφυγε. Το θυμάμαι σαν χθες την πτώση της Νέας Δημοκρατίας τότε. Και για χρόνια δεν τον ξαναείδαμε, για χρόνια ήταν μέσα στο κοινοβούλιο, πληρωνόταν από μας, έπαιρνε 6-7 χιλιάρικα το μήνα, δεν είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής ούτε να μας πει μια καλημέρα, αλλά ήταν μέσα στη Βουλή και πληρωνόταν. Και τώρα κάποιοι θέλουν να τον κάνουν και αυτόν ήρωα. Μια τον Καραμαλή, μια τον Σαμαρά. Ξεχάσατε τι ήταν αυτοί οι τύποι, ειλικρινά τώρα? Ξεχάσατε τι έχουν κάνει? Εγώ ευτυχώς δεν ξεχνάω και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ειλικρινά.

0: Και κάποιοι τώρα τον επιφυμούν. Κάποιοι άλλοι λένε να κάνει και κόμμα, να κατέβει και... Γιατί, ειλικρινά, γιατί? Επί Καραμαλή δεν ήτανε? Το 2007-2008 πότε ήταν που είχε γίνει το σκάνδαλο του βατοπεδίου? Τότε δεν ξεκίνησε το σκάνδαλο της Siemens, μαύρα ταμεία, δωροδοκίες, πάλι υποκλοπές είχαμε. Γιατί είχε αποκαλυφθεί τότε ότι παρακολουθούνταν τα κινητά τηλέφωνα του ίδιου του Καραμαλή, υπουργών, στρατιωτικών. Το έχει η Νέα Δημοκρατία αυτό με τις υποκλοπές. Και μάλιστα για μήνες, ακόμη και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η υπόθεση βέβαια τότε διερευνήθηκε, αλλά έκλεισε με επιχειρήματα τάχα μου δίθεν εθνικής ασφάλειας και τέτοια. Και φτάσαμε τώρα στο 2026 που ο Μητσοτάκης. Να πείστε. Ο Αθεόφοβος πήγε και αγόρασε Predator για να παρακολουθεί τους πακοί. Μη μου πείτε ότι δεν το έκανε ο Μητσοτάκης. Μη μου, γιατί όλα τα στοιχεία αυτόν δείχνουν. Ακόμη και ο ίδιος ο τη συντελέξα, πώς τον λένε. Αυτό είπε. Το Μητσοτάκη δείχνει. Τι να λέμε τώρα. Και άλλα πόσα σκάνδαλα, άλλα πόσα. Θυμάστε εκείνο το σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα, ε? Εκείνη την πώληση των ακριβών ομολόγων σε ταμεία, υπόθεση Τσιτουρίδη και τα λοιπά. Τα θυμάστε αυτά τα πράγματα? Μου αρέσει που επειδή δόξα το Θεό το μνημονικό μου δουλεύει. Θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει με σύνθημα κατά της διαφθοράς και τα λοιπά, θα πατάξουμε τη διαφθορά. Και λέγανε τότε ο Καραμαλής ένας νέος πολιτικός. Τι νέος, από μια οικογένεια η οποία είναι αλαντάμ παπαντάμ πολιτική. Από εκεί κατάγει τον κύριο Καραμαλή. Που άμα δεν τον λέγανε Καραμαλή, δεν υπήρχε περίπτωση να τον κάνουμε πρωθυπουργό αυτόν τον τύπο. Αλλά δυστυχώς, ναι, σε αυτή τη χώρα. Και εμένα, άμα με λέγανε Καραμαλή, μπορεί να ήμουν πρωθυπουργός, μπορεί να ήμουν στη χειρότερη βουλευτής ή υπουργός οικονομικών, δεν ξέρω. Ή άμα με λέγανε Μητσοτάκη. Γιατί το έχουμε αυτή τη βλακεία, την έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ψηφίζουμε για το όνομα, δεν ψηφίζουμε για το τι προσφέρει ο καθένας. Όπως κάπως έτσι ψηφίσαμε και τον τωρινό τον πρωθυπουργό. Αυτοί που τον ψήφισαν, τέλος πάντων. Τον ψήφισαν γιατί το λένε Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι απλά μια μαριονέτα του συστήματος, ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Δέχεται απλά εντολές και αυτές τις εντολές βάζει την υπογραφή του για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Άλλοι κυβερνούν αυτή τη χώρα. Ξυπνήστε λίγο σε αυτό το θέμα. Άλλοι κυβερνούν τη χώρα, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι το πιόνι. Γιατί έχει το όνομα. Και γιατί ήξεραν αυτοί του συστήματος ότι ξέρετε. Άλλωστε, θυμόμαστε πώς έφαγε το Μημαράκι στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Με πόσο δόλιο τρόπο. Άλλο μεγάλο σκάνδαλο γι' αυτό οι εσωκομματικές της Νούδου. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τον κάνανε πρωθυπουργό γιατί τον λένε Μητσοτάκη. Και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί άμα πάρεις και δεις το βιογραφικό του, θα καταλάβεις ότι αυτός ο τύπος δεν έχει διαχειριστεί στη ζωή του ούτε περίπτερο. Πώς μπορεί να διαχειριστεί μια χώρα ολόκληρη? Άμα οι υπουργοί του, να τα ξαναβάλω με τον Άδωνη, όπου ο Άδωνης γυρνάει από κανάλι σε κανάλι, μιλάει για μεταρρυθμίσεις, για απογευματινά χειρουργία, για ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο δίθεν αναβαθμίζεται. Και έχω ένα ρεπορτάζ από νοσοκομείο της Πάτρας που η εικόνα εκεί πέρα, μάλλον που και εκεί πέρα η εικόνα τον διαψεύδει με τον πιο σκληρό τρόπο, όπου ένας 73χρονος άνθρωπος, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, βρισκόταν επί ώρες σε ράντζο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας.
1: Επικρατεί ένας πανικός. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Δεν είναι κατάσταση αυτή που ζούμε. Υπάρχει τόσος κόσμος εκεί, σοριδών σας λέω.
2: Η κυρία Ελένη Ξεσπά, με τη φωνή της να σπάει από την αγωνία, περιγράφει την περιπέτεια του σύζυγου της, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ένα σύστημα υγείας που, όπως λέει, δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.
1: Επικρατεί μία κατάσταση, τι να πω, τριτοκοσμική, είναι λίγο αυτό που σας λέω. Οι ασθενείς να είναι σοριδών στους διαδρόμους με τα ράντζα, μέσα στα γραφεία των ιατρών. Ο σύζυγός μου μεταφέρθηκε από τον πύργο, τον μεταφέρανε εκεί με ασθενοφόρο, τον τον αφήσανε στο γραφείο ιατρών.
2: Ο 73χρονος άνδρας μεταφέρθηκε σπευσμένα από τον πύργο στην Πάτρα, καθώς στο νοσοκομείο δεν υπήρχε διαθέσιμος νευρολόγος. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας όμως η κατάσταση δεν αποδείχθηκε καλύτερη. Από την Κυριακή παραμένει σε ράτζο μέσα στους διαδρόμους.
1: Ασφυκτική κατάσταση. Πού είναι ο κύριος Γεωργιάδης που μας τα περιγράφει όλα ότι είναι καλά? Ξέρει τι γίνεται σε αυτά τα νοσοκομεία? Ξέρει ότι δεν έχουμε νευρολόγο και γι' αυτό μας διώξαν από του πύργου το νοσοκομείο? Εγώ είπα, υπέγραψε και φύγε τώρα. Φύγε τώρα για να μπορέσω να σε μεταφέρω, να πάω στην Κυπαρισία στο νοσοκομείο. Καμία σχέση οι συνθήκες αυτές. Να φύγει ο άνθρωπος από εκεί.
3: Αυτά είναι τα φανερά ράτζα στο νοσοκομείο μας αλλά και σε άλλα νοσοκομεία. Στη χώρα μας είναι και τα κρυφά ράτζα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα παθολογικά περιστατικά, πολλά περιστατικά, νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές. Λόγω κυρίως τα ράτζα είναι παθολογικά περιστατικά, γίνονται εισαγωγές σε χειρουργικές κλινικές, με ό,τι αυτό ελοχεύει κινδύνους για νοσοκομιακές λοιμώξεις.
0: Έχει να μας πει για αυτή την κατάσταση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Για μια κατάσταση την οποία βιώνουν σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία οι ασθενείς. Μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Να πηγαίνεις με εγκεφαλικό επεισόδιο, μιλάμε για ένα σοβαρό περιστατικό αυτή τη στιγμή, και να περιμένεις ώρες ατέλειωτες σε ένα ράντζο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας των Πατρών. Και δεν είναι μόνο αυτό, και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδος να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό το οποίο μπορεί να έχει κάποιος. Και δυστυχώς οι κύριοι αυτοί μας την έχουν διαλύσει. Ο Άδωνης πρέπει να παραιτηθεί χθες. Μην σας πω ότι πρέπει να δικαστεί για όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί εξαιτίας του τρόπου τον οποίο διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας πεθαίνουν άνθρωποι, και δεν είναι αστείο πράγμα. Δεν είναι καθόλου αστείο να χάνονται ανθρώπινες ζωές στα καλά καθούμενα επειδή κάποιοι πήραν την απόφαση να διαλύσουν τα πάντα. Διαφημίσεις των 7:30 και πανέρχομαι.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. 7 και 36, πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. 5η 7 του Μάη του 2026 σήμερα. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Και τι έχει γίνει? Διώξαμε και τη Ryanair από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ωραία πράγματα. Η Ryanair αποχωρεί από εδώ από τη Θεσσαλονίκη μετά από μια αύξηση που είχαμε κατά 15% στα τέλη χρήσης του αεροδρομίου Μακεδονία από την γερμανική εταιρεία Fraport. Και αυτό τι είναι? Είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η ιδιωτικοποίηση βασικών υποδομών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις μεταφορές και τελικά τον ίδιο τον πολίτη. Γιατί κακά τα ψέματα, η Ryanair, όπως και να το κάνεις, ήταν μια εταιρεία η οποία είχε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια. Ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη να πας Αθήνα, ήθελες μισή ωρίτσα, 3/4 και πλήρωνες 25-30 ευρώ, τίποτα δηλαδή. Ταξί να πάρεις να πας από το κέντρο στον Εύωσμο, πιο πολλά θα πληρώσεις, που λέει ο λόγος. Και γίνεται ένας χαμός τώρα με αυτό το πράγμα και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι λέει ένας άνθρωπος για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα ότι φεύγει από τη Θεσσαλονίκη. Η μεγαλύτερη low cost αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, η οποία συνέδε τη Θεσσαλονίκη με 33 διεθνείς προορισμούς, από τον Οκτώβριο αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη. Η ζημιά που θα υποστούμε είναι μεγάλη. Πρώτα απ' όλα, μεγάλη ζημιά θα υποστεί ο τουρισμός Θεσσαλονίκης, αλλά και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, και της Χαλκιδικής και βέβαια και των υπολείπων περιφερειακών ενωτήτων, οι οποίες εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Όμως ζημιά θα υποστεί εκτός από τον τουρισμό και η οικονομία της περιοχής, καθώς θα πληγεί η αγορά, θα πληγούν οι επιχειρήσεις, καθώς θα μειωθεί η εισρωή ξένου τουρισμού στην πόλη και στην ευρύτερη περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας. Και βέβαια, ζημιά θα υποστούμε και εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι χάνουμε το προνόμιο να έχουμε μια χαμηλού κόστους εταιρεία, η οποία μας ταξιδεύει σε 33 προορισμούς όλο τον κόσμο με φτηνό εισιτήριο. Και βέβαια, ζημιά θα υποστούν και οι 200 περίπου εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη συγκεκριμένη εταιρεία, τη Ryanair. Και τι συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί η Fraport, η ιδιωτική γερμανική εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, ανεβάζει κατά 15% τα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Κάτι που η Ryanair υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να το σηκώσει ως χαμηλού κόστους εταιρεία που είναι. Τώρα εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα, και τι την νοιάζει την ιδιωτική εταιρεία Fraport, στην οποία έχει πουληθεί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, το αν θα υποστεί ζημιά ο τουρισμός, αν θα υποστεί ζημιά η οικονομία της περιοχής, αν θα απολυθούν άνθρωποι? Αυτό που ενδιαφέρει μια ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται ένα αεροδρόμιο είναι το δικό της κέρδος. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που γίνεται τόσο σαφές, που γίνεται τόσο ξεκάθαρο ότι οι ιδιωτικοποιήσεις της μεταφορές, είτε πρόκειται για το σιδηρόδρομο είτε πρόκειται για τα αεροδρόμια, βλάπτουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση της Ryanair από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, η οποία από το 2014 είχε βάση εδώ στον κρατικό. Από συνήθεια στον αερολιμένα εδώ της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, με 3 αεροσκάφη τα οποία ήταν σταθμευμένα μόνιμα εκεί. Ο διαχειριστής τώρα του αεροδρομίου, η εταιρεία Fraport, ζήτησε αύξηση 15% στις χρεώσεις για την ανανέωση της σύμβασης. Η Ryanair αρνήθηκε, έκανε ένσταση, η οποία ένσταση βέβαια απορρίφθηκε, και εν τέλει αποφάσισε να μεταφέρει τα 3 αεροσκάφη σε άλλο ευρωπαϊκά αεροδρόμια, στο καλό, όπου εκεί πέρα μπορεί να βρει καλύτερους όρους. Έχει ήδη ενημερώσει και το προσωπικό της για το κλείσιμο της βάσης. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι χάνονται θέσεις εργασίας, και δεν χάνονται 1, 2, 3, 5, 10. Χάνονται 200 θέσεις εργασίας από πιλότους, αεροσυνοδούς, προσωπικό εδάφους κτλ. 200 άτομα θα βρεθούν στον δρόμο. Φυσικά θα έχουμε και μείωση πτήσεων, καθότι η εταιρεία Ryanair είχε δεκάδες δρομολόγια και πολλά από αυτά θα περικοπούν ή ακόμη και θα ακυρωθούν από το χειμώνα τον οποίο μας έρχεται. Και εννοείται ότι θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα στον τουρισμό αυτό, γιατί και η πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και δίπλα η Χαλκιδική, η αλήθεια είναι ότι βασίζονται σε low cost πτήσεις από την Ευρώπη, δηλαδή σε πτήσεις χαμηλού budget. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε λιγότερους τουρίστες, ιδίως εκτός καλοκαιριού. Και αυτό εδώ θα επηρεάσει ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοικιάσεις αυτοκινήτων. Και βέβαια θα υπάρξουν και οικονομικές επιπτώσεις για την περιοχή, καθότι η Ryanair έφερνε σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι λύση. Από την άλλη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, αλλά και άλλοι φορείς, όπως είναι τουριστικοί σύλλογοι, περιφέρεια κτλ., έχουν κάνει κάποιες έκτακτες συσκέψεις, ούτως ώστε να προσπαθήσουν να πιέσουν τη Fraport να διαπραγματευτεί ξανά με την εταιρεία της Ryanair. Υπάρχουν ακόμη κάποιες μικρές ελπίδες, έτσι όπως το βλέπω εγώ, για να υπάρξει μια συμφωνία έστω της τελευταίας στιγμής. Παρ' όλα αυτά όμως η εταιρεία Ryanair δείχνει αποφασισμένη να άρει την βάση της από το αεροδρόμιο εδώ της Θεσσαλονίκης. Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα για την Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα για τον τουρισμό και την απασχόληση, και αν δεν υπάρξει έστω την τελευταία στιγμή ανατροπή, θα δούμε από τον ερχόμενο Νοέμβριο δυστυχώς λιγότερες φθηνές πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη. Θα παρακολουθούμε βέβαια και την εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα, να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι, εγώ το εύχομαι πραγματικά, έστω και την τελευταία στιγμή να γίνει κάτι, ούτως ώστε το κυριότερο είναι να μην χαθούν θέσεις εργασίας, πολύτιμες θέσεις εργασίας, και να μην βρεθούν 200 άνθρωποι στον δρόμο. Πραγματικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και μακάρι όλο αυτό εδώ πέρα να ανατραπεί έστω και την ίστατη στιγμή. Αλλά σε ένα κράτος το οποίο κοιτάζει πώς να ταρπάξει, πώς να κλέψει, πώς να βάλει το χέρι του όσο πιο βαθιά μέσα στην τσέπη μας γίνεται, να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, να τα δώσει όλα στους ολιγάρχες, αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Και ακούω και τον άλλον, τον Δρυμνιώτη, ο οποίος τι βγήκε και είπε ο αθεόφοβος, τι βγήκε και εν ολίγης παραδέχεται ότι είναι κλέφτες, έτσι, το παραδέχεται. Αλλά λέει τώρα ο άνθρωπος ότι ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει, θα σε κλέψει, αλλά δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης κλέφτης θα σε σκοτώσει κιόλας, είπε ο κύριος Δρυμνιώτης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία τους στέρισε τον... Είναι ερασιτέχνες, πώς να το κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Στη ζωή δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και θα σε σκοτώσει. Δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, θα σε σκοτώσει.
0: Τώρα ησύχασα. Μα το Χριστό και την Παναγιά ησύχασα, γιατί τουλάχιστον λέω μας κυβερνάνε επαγγελματίες κλέφτες. Ναι ρε παιδί, εντάξει, ξέρουν τι κάνουν, δεν θέλουν να μας σκοτώσουν. Όχι, πραγματικά δεν θέλουν να μας σκοτώσουν, γιατί κάπως πρέπει να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Θα έρθουνε, θα μας κλέψουνε, θα μας τα πάρουν όλα, δεν θα μας σκοτώσουν όμως. Έχει και μια δόση αλήθειας αυτό που λέει ο κύριος Δρυμνιώτης, δεν μπορώ να πω. Μας λέει να εμπιστευτούμε έναν επαγγελματία κλέφτη. Κάποιος πάει να μπει στο σπίτι σας, ρε παιδί μου, θα το ρωτήσει, είσαι επαγγελματίας, το έχεις ξανακάνει? Άμα είσαι επαγγελματίας, μπες ρε παιδί μου, κάτσε, ψάξε, δες τι θέλεις να δεις, και μετά εντάξει, σήκω φύγε, μη μας πειράξεις όμως. Άμα δείτε κανένα κλέφτη να μην είναι επαγγελματίας, όχι, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και έλεγα προηγουμένως για το θέμα της υγείας. Έλεγα για την κατάσταση την οποία βρίσκονται τα νοσοκομεία. Προσπαθώ να το κάνω μία σούμα τώρα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Έχουν φύγει 4 δισεκατομμύρια ευρώ για προπαγάνδα, για τάισμα γαλάζιων ακρίδων, και όλα αυτά τα χρήματα δεν έχουν δοθεί σε υγεία, σε παιδεία, σε πόρους κτλ. Και ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάνω σε αυτό το θέμα.
3: Ήμασταν με τον Γιάννη έξω, χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, έβαλα 20 ευρώ, ήταν 9 λίτρα.
4: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
3: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη σήμερα είναι κοντά στα 4 ευρώ, όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε
0: Μαρινάκη, πού θα πάει αυτό?
3: Πού θα πάει αυτό, κύριε εκπρόσωπε?
0: Κύριε εκπρόσωπε,
5: καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
3: Εντάξει, αυτό το φόρο δεν τον έχετε κάνει.
0: Ανατριχιάσαμε.
5: Έχουμε μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Άρα,
0: πώς γίνεται αυτή η κυβέρνηση, εργαμότου, να καταργεί φόρους και οι φόροι να είναι υψηλοί? Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει. Το δικό μου το κεφάλι, η δικιά μου λογική, ειλικρινά δεν μπορεί να το χωρέσει αυτό το πράγμα.
5: Επί της αρχής νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο και είναι σίγουρη ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
3: Ο
0: Πότε γίνονται αυτά τα πράγματα, σε ποια χώρα ζω εγώ, δηλαδή δεν ξέρω ειλικρινά.
3: Κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ, όλο το υπόλοιπο είναι φόροι.
5: Ήδη από 1η-1η του 26 μειώθηκε ο φόρος που αφορά τους περισσότερους πολίτες, όλους τους εργαζόμενους, φόρος των φυσικών προσώπων.
3: Ας μιλήσουμε για τη βενζίνη τώρα.
5: Πάμε τώρα τη βενζίνη.
3: Η οποία έχει φόρο πάνω στο φόρο. ΦΠΑ πάνω στο φόρο.
5: Για τον ντίζελ μειώσαμε.
0: Πού να το ξαναδούμε αυτό,
5: μάλιστα. Για όλους. Για τη βενζίνη δώσαμε την αντίστοιχη ανάλογη μείωση. Αντί για αυτά, λένε τα άλλα κόμματα, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρώτον, δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το κόστος, το δημοσιονομικό, γιατί ο ειδικός φόρος.
0: Αυτός ένα μηδέν.
5: Στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Συμπέρασμα. Βιώνουμε άλλη μια κρίση εισαγόμενη. Φέρνει στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα.
3: Ναι. Ο κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε Κλούσπε?
0: Δεν θα πάει και μακριά με 2-10 τη βενζίνη, εγώ έτσι πιστεύω. Δεν θα πάει και ιδιαίτερα μακριά. 4 δισεκατομμύρια λέει μαζεύουν από τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Πού πάνε ρε αυτά τα λεφτά? Πού πάνε αυτά τα λεφτά και δεν έχετε να πληρώσετε, δεν έχετε να δώσετε στους συνταξιούχους 13η σύνταξη, στους δημοσίους υπαλλήλους 13ο και 14ο μισθό? Πού είναι αυτά τα χρήματα, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια? Σε ποιες τσέπες πηγαίνουν που να πάρει? Γιατί δεν τα επενδύετε στην υγεία? Γιατί δεν τα επενδύετε στην παιδεία? Πού είναι αυτά τα χρήματα? Και ποιος θα πληρώσει το κόστος και τα λοιπά? Του πληρώσετε εσείς το κόστος. Δεν τρέπεστε που βγαίνετε και τα λέτε και όλα σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και νομίζετε ότι όλοι τρώμε κουτόχορτο πια? Μια χώρα υποδιάλυση. Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να πατήσει τα πόδια της, γιατί αυτοί που κυβερνούν βάζουν φόρο πάνω στο φόρο. Πού έχει ξανακουστεί αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Να βάζεις φόρο πάνω στο φόρο. Η βενζίνη να είναι κοντά στο 2-10 και μέσα στο καλοκαίρι θα τη δούμε να ανεβαίνει. Σε κάτι φουλ τουριστικές περιοχές θα δείτε τη βενζίνη 2,50-2,60. Μην εκπλαγείτε. Μην εκπλαγείτε καθόλου άμα δείτε τέτοιες τιμές. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Γιατί να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να υποφεληθούν οι τουρίστες? Κύριε Μαρινάκη. Οι μόνοι οι οποίοι υποφελούνται σε αυτή τη χώρα είναι οι λαθρομετανάστες, κανένας άλλος. Ο Έλληνας δεν υποφελείται. Μόνο αν είσαι λαθρομετανάστες και έχεις έρθει παράνομα, υποφελείς εδώ πέρα. Τώρα που είπα για λαθρομετανάστες. Στην Κηφισιά, προχθές, την Τρίτη. Ο άλλος, ο Πακιστανός, πετούσε πέτρες, λέει, στον κόσμο. Αλλά βέβαια, ο τύπος αυτός βρισκόταν παράνομο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όλοι παράνομα βρίσκονται, βέβαια, έτσι, εννοείται αυτό το πράγμα. Είχε απορριφθεί το άσυλο, αλλά κυκλοφορούσε χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ρε παιδί μου. Εργαζόταν και σαν διανομέας. Ποιος ήταν αυτός ο επιχειρηματίας ο οποίος προσέλαβε έναν παράνομα εισερχόμενο στην Ελλάδα άνθρωπο και τον είχε και δούλευε στην επιχείρησή του? Και πώς τον προσέλαβε χωρίς χαρτιά? Πραγματικά, πάμε να ακούσουμε λίγο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει ψωμί αυτή η υπόθεση.
4: Ο συγκεκριμένος Πακιστανός δεν έχει άσυλο από το 2023. Θα έπρεπε δηλαδή να είχε απελαθεί. Όχι απλώς δεν συνέβη αυτό, αλλά το σουβλατζίδικο της Νέας Ερυθρέας που τον προσέλαβε ούτε καν ενδιαφέρθηκε ως όφιλε να ζητήσει να δει αν έχει νόμιμα χαρτιά. Κάτι την Αρίστα θα μας ενημερώσει.
6: Το 2018 Μάρα λοιπόν μπαίνει στην Ελλάδα και απορρίπτεται πρώτη φορά το άσυλό του. Προσφεύγει στη δικαιοσύνη, απορρίπτεται οριστικά το 2023. Σε 30 μέρες λοιπόν οφείλει να φύγει. Δεν φεύγει ποτέ. Ποιος τον ελέγχει? Κανείς. Γιατί απλά δεν προβλέπεται. Έχει δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση στην Άνοιξη. Άρα και να ήθελαν δεν θα τον έβρισκαν. Γιατί πέταγε πέτρες, Μάρα, σε γυναίκες? Απλά επειδή εκνευριζόταν, όπως είπε ο ίδιος στις αρχές. Προκύπτει όμως και άλλο ερώτημα, όπως είπες και εσύ. Το σουβλατζίδικο της Νέας Ερυθρέας που τον προσέλαβε για delivery, δεν θα έπρεπε να ζητήσει την νόμιμη άδεια παραμονής του? Προφανώς δεν το έκανε. Προφανώς δεν ενδιαφέρθηκε. Το ερώτημα είναι πώς τον πλήρωνε. Περιττό να πω ότι δεν έχει ούτε δίπλωμα οδήγησης. Τώρα, την Παρασκευή θα πάει ανακριτή και εδώ έρχεται ο δεύτερος πονοκέφαλος για τις αρχές. Είτε προφυλακιστεί είτε όχι, έχει μπροστά του δικαστήριο. Άρα δεν μπορεί να απελαθεί. Στους τελευταίους μήνες, αυτό που έχει αλλάξει από τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη για αυτές τις περιπτώσεις είναι πως όταν κρίνονται ύποπτοι για απόρριψη ασύλου, κρατούνται μέχρι την απόφαση ώστε να μην τους χάνουν στην Αθήνα.
0: Τι ωραία πράγματα.
4: Απίστευτες καταστάσεις, Κατερίνα.
0: Τι ωραία πράγματα ζούμε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά. Ήταν ενευριασμένος, λέει, και πετούσε πέτρες. Και μπορεί, άνοιξε το κεφάλι Θεσσαλινής να πούμε, ευτυχώς δεν τη σκότωσε τη γυναίκα. Όλα καλά, και επειδή έχει δικαστήριο μπροστά του, δεν τον απελάβουν. Όχι, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας μέχρι να γίνει και το δικαστήριο. Ωραία πράγματα, φίλε. Σε αυτή την Ελλάδα, άμα είσαι Πακιστανός, την έχεις κάνει, την έχεις βγάλει καθαρή. Τόσα χρόνια ήταν ο τύπος εδώ πέρα παράνομα. Είχε απορριφθεί το άσυλο του από το 2023. Ωραία πράγματα. Και ακόμη ήταν εδώ και δούλευε κιόλα. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, γιατί βλέπω πολλούς έτσι, Πακιστανούς, Αφγανούς, Σομαλούς, δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί. Δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες της διανομής, την eFood, στη Volt. Και... με τι χαρτιά δουλεύουν όλοι αυτοί? Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται ότι έρχονται εδώ πέρα στη χώρα και δεν έχουν χαρτιά. Τα έχουν χάσει τα χαρτιά τους. Πώς στον διάλογο γίνεται πρόσληψη? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα? Ειλικρινά δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω. Από τη μία λες ότι έχω αγανακτήσει. Από την άλλη, λες, θέλω να βάλω τα κλάματα μου όλη αυτή την κατάσταση, ειλικρινά. Να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου πουθενά. Να μην μπορείς λίγο να ηρεμήσεις αυτή τη χώρα. Το ένα πίσω από το άλλο έρχονται που να πάρει και να σηκώσει, δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Αλλά βέβαια, αν δεν περνάτε καλά με αυτή την κυβέρνηση, μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, αλήθεια, να.
7: Δεν νομίζω κανένας πολίτης να πιστεύει
8: γιατί,
7: ότι υπάρχει ένα κόμμα που θα κάνει καλύτερη οικονομική διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία. Ας μας πάρει τηλέφωνο.
8: Λοιπόν, ποιος?
7: Ο πολίτης που πιστεύει ότι κάποιο κόμμα άλλο.
9: Αυτή τη στιγμή θα τους πάσει.
0: Αν νομίζετε ότι η κυβέρνηση τα κάνει μαντάρα, πάρτε τους τηλέφωνο. Αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος καλύτερος να διαχειριστεί την οικονομία αυτής της χώρας, πάρτε τηλέφωνο στη Νέα Δημοκρατία. Να σας δώσω και το τηλέφωνο? Δεν το. Αλλά πάρτε τηλέφωνο στη Νέα Δημοκρατία να τους πείτε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε βρει κάποιον καλύτερο να διαχειρίζεται την οικονομία της χώρας. Θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μας τρελάνουν, βέβαια. Yeah. Να πάω στα μηνύματα στο Viber. Η Μαρία από τις Οικές, ποιος θέλει για τις αυτοκτονίες, ποιος θέλει για τις παρενέργειες και θανάτους από τα εμβόλια? Κάποιοι φταίνε και κοιμούνται ήσυχοι. Γιατί να μην κοιμούνται ήσυχοι? Μια χαρά. Τι έχουν τα προβλήματα τα δικά μας αυτοί? Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από Α5 προς Φραγκφούρτη, λέει. Στα ρωμαϊκά σύνορα με βροχές, 8 βαθμούς Κελσίου. Ερμέ θα λένε και θα κλαίνε, λέει. Γεια σου, Κυριάκο μου, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή διαδρομή να έχεις. Ο Κωνσταντίνος, δεν σε ακούω καλά σήμερα. Κάτι έχεις αρπάξει, λέει, τα περαστικά. Η φωνή μου δεν μου τα λέει καλά σήμερα. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Παναγιώτη. Για την Εβίτα, λέει, πέρον το τραγούδι Don't Cry to My Argentina. Καλό. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Αρχίσαν οι κολοτούμπες, λέει, για τη Ρωσία, για τον Πούτιν. Ο Κερίδης Κολοτούμπες εχθές έλεγε: ναι, να δούμε. Η Ρωσία είναι μια τεράστια υπερδύναμη. Πρέπει να την πλησιάσουμε κτλ. Ό,τι έλεγε ο Βελόπουλος, λέει, από την αρχή του πολέμου. Και μην ξεχνάμε, οι Ρώσοι είναι παραδοσιακά στενοί φίλοι της Ελλάδας. Είναι ακόμη. Πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν είναι πλέον. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει να γυρίσει τη Ρωσία εναντίον μας. Εναντίον μας. Να μην είναι πλέον σύμμαχός μας. Εγώ έτσι το βλέπω το πράγμα. Πώς γίνεται να είμαστε μονίμως με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Η Έφη από το Μόναχο στέλνει την καλημέρα της. Ο Πέτρος λέει: ρε παιδιά, καλημέρα. Δεν ακούτε τι γίνεται με τον Ουκρανό ηθοποιό, φίλο του Κούλι? Ό,τι θέλει κάνει στη χώρα, πουλάει, ξεπουλάει και λογαριασμό δεν δίνει. Γιατί να δώσει λογαριασμό, μωρή? Ποιος δίνει λογαριασμό πλέον? Μόνο ο σερβιτόρος όταν θα πας να φας την ταβέρνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον φίλο το Θωμά από το Περιστέρι. Ντύθηκαν, λέει, οι αστυνομικοί και έκλεψαν κοσματοπολείο. Σιγά το πράγμα εδώ, αλληντίνονται πολιτικοί και κλέβουν τη χώρα. Καλό. Η Βέρα, αυτοί που αυτοκτόνησαν, λέει, περνούσαν κατάθλιψη, η οποία όταν σε χτυπάει δεν το καταλαβαίνει. Μόνο οι οικοί του μπορούν να το καταλάβουν και να επέμβουν. Αν κάποιο ζει μόνο, τότε η κατάληξη είναι σχεδόν σίγουρη, ούτε βοήθεια δεν μπορούν να ζητήσουν. Σκοτεινιάζει όλο και δεν νιώθει τίποτα παρά μόνο μαυρίλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ λύση για ανθρώπου που ζουν μόνοι του. Και ξέρετε τι είναι το πρόβλημα? Ότι υπάρχει μεγάλη μοναξιά εκεί πέρα έξω. Μεγάλη μοναξιά, δηλαδή. Θλιβερό. Μόνο ούτε στον παράδεισο, λέει. Και όταν είσαι μόνο σου, κλεισμένο σε ένα σπίτι, με 1000 προβλήματα στο κεφάλι σου, δυστυχώς η λογική από την παράνοια δεν απέχει και πολύ. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη. Να αγιάσει το στόμα σου, λέει, μόνο ο ελληνικός λαός να ξυπνήσει όλα στη φόρο. Δημήτρης από τη Βέρεια. Καλημέρα στο φίλο του Κυριάκο από τη Φλόρινα. Ο Στέλιος, καλημέρα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, λέει, πρέπει να επέμβει το κράτος με ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Σε χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Συσσωρεύεται μίσος και θυμός αυτού νου του, θόλωσε το μάτι και τέλος. Μπαμ και κάτω. Ναι, όταν. Μα επειδή μιλούσα το πρωί για τις αυτοκτονίες, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ κτλ. Και δεν μιλάνε τα κανάλια, και όσοι δεν ακούγατε από το πρωί. η κατάσταση το να φύγει το μυαλό δεν θέλει και πολύ. Δηλαδή πίεση στην πίεση, πίεση στην πίεση. Κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι που είναι και λίγο πιο αδύναμοι σαν χαρακτήρες και τα λοιπά φτάνουν σε τέτοιο σημείο. Εννοείται ότι χρειάζονται βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πολλές φορές είναι και δύσκολο να τους καταλάβεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο, με ένα ελαφρύ αεράκι στα 2 μποφόρ βορειοδυτικό και θερμοκρασία στους 12 βαθμούς. Στην Κρήτη λέει επικρατεί βεντέτα, τα παιδιά ήταν κολλητοί φίλοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα είπαμε, λέει ο COVID τρέλανε κόσμο. Καλημέρα στον Νικόλα από την όμορφη Καλαμάτα. Στην Έλενα, καλημέρα. Δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά απώνει. Η κατάσταση όχι απλώς ξέφυγε, έχει γίνει επικίνδυνη. Πού είναι η κοινωνική και ψυχολογική στήριξη του πατέρα που ποτέ δεν θα έλαβε? Όσο θα ζούμε, λέει, με έλλειψη βασικών αρχών σε αυτή τη χώρα, αυτά τα αποτελέσματα θα υπάρχουν. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ελένα. Απόλυτα ορθό το σχόλιο σου. Καλημέρα στον Νικόλα. Πολλούς χαιρετισμούς, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος από το Ντίζελντορφ. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Γιατί νευριάζεις, μου λέει. Εγώ πλέον χαίρομαι με όλα αυτά που γίνονται και εύχομαι και χειρότερα. 41% δεν είναι. Από τη μία, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Καλά να πάθουμε. 41% Μητσοτάκη, φάτε το. Από την άλλη, όμως, εμείς οι υπόλοιποι τι φταίμε. Καταλαβαίνεις, εκεί είναι το που με πιάνει το θέμα. Στη Σωτηρία, καλημέρα. Λιθός Ανέστη, η Σωτηρία από τις Σέρες. Πόσο δικαίωμα έχεις, λέει, πόσες αλήθειες, και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη πρόβατα που δεν ξυπνούν. Και εγώ, όταν μιλάω για όλα αυτά, κάποιοι κοιτάζουν έκπληκτοι, αλλά δεν συμφωνούν. Αυτό που πρέπει να γίνει, να πείσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Παιδιά, το προσπαθούμε, το παλεύουμε. Μακάρι να το καταφέρουμε. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Θα τα στείλετε αεροπλάνα της στη Σόφια, προφανώς, λέει, και θα αυξήσει το πτητικό της πρόγραμμα. Εμείς εδώ, Χαρταετό, που είναι οι Θεσσαλονικοί βουλευτές να δώσουν λύση. Αλλά τι λέω, ο άχρηστος Γκυλέκας, λέει, θα πάρει θέση. Τι να πω, πραγματικά, τι να πω. Αντί να κοιτάξουν λίγο να δουν πώς θα γίνει, τι θα γίνει για να μην φύγει η εταιρεία από εδώ πέρα, διαλύστε το και το αεροδρόμιο, μωρέ, σίγα. Ο Παναγιώτης από το Έσεν της Γερμανίας. Εμείς ερχόμασταν 3-4 φορές το χρόνο και τώρα θα ερχόμαστε μία φορά, και εκείνο με το αυτοκίνητο. Νοικιάζαμε αυτοκίνητο, βάζαμε βενζίνη, τρώγαμε στα εστιατόρια. Τώρα δεν έχει. Πάνε φθηνές πτήσεις. Στην Πούλα, καλημέρα. Και η κυβέρνηση είναι ερασιτέχνες, γιατί κάθε μέρα και κλέβουν και σκοτώνουν ψυχές. Κάθε μέρα. Ναι, δεν έχεις άδικο. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Έχουν κλέψει, λέει, από παντού, ειδικά από τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο. Κόψανε τα αναδρομικά από 1/1/13, όπως το ανέφερες. Επίσης, ο ΦΠΑ 24 και 13% πρέπει να το ρίξει το 5, γιατί δεν το κάνει. Αν το κάνει αυτό στη χώρα του, τι θα πάει. Α, με τον Πακιστάνο. Άμα το κάνει στη χώρα του, άστο. Η Περσεφόνη πέταγε πέτρες ο εισερχόμενος. Εντάξει, βρε παιδιά, τι κάνετε. 6. Νοσταλγίστε τους λιθοβολισμούς που γίνονται στα μέρη. Νοσταλγίσε τους λιθοβολισμούς που γίνονται στα μέρη του και έκανε αναπαράσταση. Όλα αυτά τα όμορφα τα ζούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στον Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, Ντίνο, λέει. Ό,τι και να πει στο λαρίκι σου να βγάλει, ο Έλληνας κοιμάται. Ο Κώστας από το γυμνό της Σεβίας. Καλημέρα στον Νικόλα. Μην εκνευρίζεσαι, λέει. Φτιάξε μας τη μέρα μιλώντας για τον Βαρθολομαίο ή έστω για τη Ματίνα, την επιθυμήσαμε. Δεν μπορώ να την κάνω τη Ματίνα, παιδιά. Είναι κλειστή η φωνή μου και ζορίζομαι. Θα μου δημιουργήσει πρόβλημα. Ο Νίκος, καλημέρα. Όλοι αυτοί. Με συγχωρείτε, όλοι αυτοί οι λαθροεισβολείς, λέει, δουλεύουν με τα χαρτιά ενός νόμιμου και από πίσω 10 παράνομοι το εκμεταλλεύονται. Στο Θοδωρή, καλημέρα. Καλημέρα στην Νικολέτα, Λιθός Ανέστη. Έχουμε πιάσει πάτο, λέει, και ξύνουμε τον πάτο να πάμε ακόμη πιο κάτω. Την αγάπη μου από την Αγία Τριάδα του Θερμαϊκού. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Όσοι μένουν, λέει, μόνο κακό προσφέρουν. Στον Πατέρα Νεκτάριο, Λιθός Ανέστη, καλημέρα στους Φόκουερς. Λέει, τάξη και αλφαδιά δεν βλέπω. Έρχεται γι' αυτό. Στο Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει, η Ελλάδα θα γίνει χώρα κυβέρνηση? Δεν μπορώ να το ζουμάρω όμως που μου λες να το ζουμάρω. Θα το δω μετά όμως. Στο Φάνη, καλημέρα. Τι γνώμη έχεις για τις βεντέτες στην Κρήτη? Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να σταματήσουν χθες οι βεντέτες στην Κρήτη. Δεν προσφέρουν τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το αφήσουμε όλο αυτό το πράγμα πίσω μας. Εντάξει, και το είπα και προηγουμένως που μιλούσα για αυτό το θέμα. Η αυτοδικία δεν είναι λύση. Λύση όμως είναι να κλείσω την εκπομπή, γιατί η ώρα είναι 8 και να βγάλει και κανένας άλλος μεροκάματο. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να είμαστε και πάλι αύριο εδώ στις 6 ώρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είστε όλοι καλά. Θεού θέλοντος στις 6 εδώ αύριο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.
8: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σου σάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την επαναφορά Αμερικανών αξιωματούχων της US Customs and Border Protection, που είναι ο κύριος οργανισμός επιβολής του νόμου στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και υπεύθυνος για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και στην υιοθέτηση επιθετικότερων στρατηγικών κατά των καρτέλ κοκαίνης, συμφώνησαν το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι υψηλόβαθμοι απεσταλμένοι της κυβέρνησης Τραμπ. Οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν για την επικείμενη απειλή της φεντανίλης στην Ευρώπη και ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές στενότερη συνεργασία για τον έλεγχο του λιμανιού του Πειραιά και την εξάρθρωση δικτύων για συνδέσεις στην Κολομβία. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα διολυσταίνει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον δείκτη του Ινστιτούτου Οικονομικών Βαρομετρικών Ερευνών, φέρνει τη χώρα στη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 69% των οικοκυριών προεξοφλεί την περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης. Η επίμονη ακρίβεια οδηγεί 9 στους 10 πολίτες σε πλήρη αδυναμία αποταμίευσης, αναγκάζοντας την πλειονότητα να περιορίσει δραστικά ακόμη και τις βασικές δαπάνες. Την άμεση έγκριση στοχευμένου εμβολιασμού για τον αφόδη πυρετό ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αποτραπεί η ολοκληρωτική κατάρρευση της τοπικής κτηνοτροφίας και οικονομίας στη Λέσβο. Η εξάπλωση της ζωονόσου στο νησί παραμένει ανεξέλεγκτη. Τα κρούσματα έχουν εκτοξευτεί στα 76 και οι υποχρεωτικές σφαγές ζώων αγγίζουν ήδη τα 20.000 ζώα. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου μέσω ενός μνημονίου 14 σημείων που προβλέπει το πάγωμα του πυρηνικού εμπλουτισμού και άνοιγμα των στενών του ορμού. Παρά το ανεξέλεγκτο ράλι των αγορών, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με σφοδρότερους βομβαρδισμούς σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί. Το Ισραήλ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Λίβανο. Καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους λίγο πυκνότερες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 17 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και μαζί σας στα μικρόφωνα, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μέχρι τις 10, στο πεδίο της μάχης, για να δούμε πραγματικά ένα κόσμο που έχει μετατραπεί σχεδόν σε πεδίο μάχης, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Αλλά και το δικό μας το πεδίο της μάχης, την Ελλάδα, τι συμβαίνει στη χώρα. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί σήμερα θα έχει, λέει, και πολιτικές εξελίξεις, θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα βγούνε οι βουλευτές που 7 χρόνια τους έχει σήκω, κάτσε σήκω, να πούνε τα παράπονά τους. Να πούνε τα παράπονά τους στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να παραπονεθούν ότι δεν τους προστάτευσε πάρα πολύ. Αλλά, λέει, είναι ικανοποιημένη σχετικά και το κλίμα δεν θα είναι φορτισμένο, διότι αποφάσισε να μην πάει σε εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα τι θέλανε οι βουλευτές? Θέλανε να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του λαού, να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στη ζωή, να μιλήσουν για την ακρίβεια, να πούνε για όλα αυτά τα οποία απασχολούν εμάς? Όχι. Θέλανε να μην είναι υπόλογοι ούτε όταν παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ζητάγανε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ρε, τι ωραία παρέα που είναι αυτή, ρε. Τι ωραία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είτε είστε στα αυτοκίνητά σας, είτε έχετε φτάσει στους χώρους εργασίας σας, είτε είστε στο σπίτι. Ενισχυμένη καλημέρα, με ευχές έτσι για υπομονή και επιμονή σε όσους είναι στον Κηφισό, στην Αττική Οδό. Εδώ πέρα Πέτρου Ράλι γινόταν πρωί-πρωί. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω συνδύσει να βλέπω τόσο κόσμο πρωί-πρωί στην Πέτρου Ράλι. Γιατί? Έχουμε να πούμε και για τους Νεοδημοκράτες, έχουμε να πούμε και για το νέο κάζο που μας ετοιμάζει. Έχετε δει, Χανταϊός. Έρχεται ο Χανταϊός, παιδιά, από το κουραζιερόπλοιο, αεροπλάνα. Βάζουν περιοχές σε καραντίνα. Κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά. Κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά. Μου ποιον μιλάω από χτες. Όχι άνθρωποι που στο προηγούμενο lockdown ήταν δεμένο μέσα και τέτοια. Αυτοί που είχαν κάτσει μέσα, είχαν φάει τα εμβόλια 13 δόσεις, ξέρω εγώ, να κάνει ο άλλος και τέτοια. Όλοι αυτοί λένε δεν ξανακάθομαι, δεν με ξανακλίνουν μέσα. Μεν, αλλά το ότι το λένε επειδή σε γενικές γραμμές είναι και ψηλοφλόροι. Δεν νομίζω άμα τους πούνε. Δεν ξέρω, πολύ περίεργο αυτό που ετοιμάζουν. Και έπεσα και σε ένα δημοσίευμα, παιδιά, του Δεκεμβρίου του 24, που είχαν κλέψει, λέει, κάτι φιαλίδια από ένα εργαστήριο με χανταϊό. Βλέπω κάτι τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εκεί παρακολουθούμε τους επιβάτες που πήγανε, τι κάνανε, ποιον είδανε. Και δώστε ένας χανταϊό στην Ελβετία, δώστε ένας χανταϊό στην Γαλλία, δώσε έναν άλλο χανταϊό στη Νότια Κορέα, στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν, πρωτεύουσα της Ταϊπέη. Ξεκίνησε χτες ένα πρόγραμμα, προσπαθούν, λέει, να εξολοθρεύσουν όλα τα τροκτικά της πόλης, γιατί από τα τροκτικά υποτίθεται ότι ξεκινάει ο χανταϊός, και για να προστατευτούν, επειδή είχαν κάτι δύο κρούσματα, ένα θάνατο, ξέρω εγώ, 50%, προσπαθούν τώρα να κάνουν ιστορία για να εξολοθρεύσουν τα τροκτικά της πόλης. Βέβαια, εδώ πέρα εμείς τα τροκτικά, ειδικά τα γαλάζια, τα τροκτικά τα προστατεύουμε. Τα προστατεύουμε όπως μπορούμε. Αποκλείται να ξεκινήσει τέτοια διαδικασία στην Ελλάδα με τα τροκτικά. Αλλά είμαι έτσι πολύ. Μου γεννούνται διάφορες υποψίες με την τόση διαφήμιση στον Εχανταϊόνε.

0: Αλλά σκέψου κανένα χανταϊό να, έτσι, να φτάσει μαζί με την κρίση στα καύσιμα, αν δεν σταματήσει. Λένε ότι σήμερα υπάρχουν καλά πράγματα. Σκέψου τι έχει να γίνει στον τουρισμό, Ιωάννη Βασιλιάδη. Θα λέμε, θα θυμόμαστε ότι αποφάσισε να κλείσει η Ryanair τη βάση που είχε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και θα λέμε σιγά τι ήταν αυτό. Έχει να γίνει χαμός.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός πράγματι σε αυτή την περίπτωση που επιδεινωθεί όλη αυτή η διάδοση της πληροφορίας με το χανταϊό μπορεί να είναι κάτι αντίστοιχο.
0: Δεν
1: με
0: είναι
1: τότε...
0: η διάδοση πληροφορίας, είναι η διάδοση του ιού, όχι της
1: η
0: πληροφορίας.
1: Ξέρεις κάτι, χθες κυκλοφορούσαν πληροφορίες.
0: Θα μου πεις τι είναι ο ιός, τι είναι ένας ιός, πληροφορίες DNA είναι. Άμα το δεις μακροσκοπικά έχεις δίκιο, Ιωάννη Βασιλιάδη.
1: Όχι, εγώ λέω για τις πληροφορίες οι οποίες για κάποιο λόγο τρομοκρατούν έτσι λίγο τους Ευρωπαίους, οι οποίοι μάλλον δεν είναι εξοικειωμένοι σε τόσο εκρηκτικά νέα και γι' αυτό βλέπω ότι ήδη αρχίζουν και μειώνουν την κίνηση και τον ερχομό εδώ στην Αθήνα για τον τουρισμό και την Ελλάδα γενικότερα, όπως φαίνεται, κατά 1% μέχρι στιγμής. Αλλά αν το φουσκώσουν όπως τότε με τη γρήπη των πουλερικών.
0: Ιωάννη, αν βαριάβει η μηχανία μιας χώρας είναι ο τουρισμός, είσαι καταδικασμένος. Μία να είναι ο χανταϊός, μία να είναι ο γαλαζοϊός. Εδώ πέρα σωστά γράφει ο Νίκος. Καλημέρα, ρε Νίκο. Που υποσκάπτει τα θεμέλια της χώρας, είτε είναι μια γεωπολιτική αστάθεια όπως αυτή στο Ιράν, είτε το ένα είτε το άλλο. Να μην το σκέφτομαι, το έχω στο μυαλό μου δομημένο, αλλά δεν θέλω να πω ότι κρεμόμαστε από τρίχες άλλων, να το πω έτσι. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν η βαριά σου βιομηχανία, και το λένε και δεν τρέπονται, τη βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Πιο επικίνδυνος πάντως είναι ο γαλαζοϊός. Ο γαλαζοϊός αυτός παίζει να μας έχει ρημάξει. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στις μουσικές επιλογές έχει μπει πολύ δυναμικά, ρε παιδί μου. Πω. Σε πολεμικό mood, είπαμε πεδίο της μάχης. Και μόνο που δεν έχει βάλει όπως πώς βάζανε οι Σκοτσέζοι αυτές τις μπλε μπογιές στο κεφάλι. Τι είναι αυτό, Five Finger Death Punch? I'm feeling lost, I'm feeling like my heart's been carved out. Λοιπόν, και εσείς μαζί μας καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 6943-63-54-51. Στείλτε μας την καλημέρα σας, στείλτε μας από πού μας ακούτε. Την περιοχή, πού είστε? Είστε στα δυτικά, στα νότια, στα βόρεια, στη Σουαζιλάνδη, στην Οτάβα, στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Σιγκαπούρη.

0: Καλημέρα, παιδιά. Στέλνει ο Γιάννης. Δείτε το αλλιώς. Ο Χανταϊός είναι η εύκολη δικαιολογία να κάνεις ένα νέο τύπου lockdown. Ξανά και αυτόματα γίνεται και ενεργειακό lockdown. Είδες, με ένα Χανταϊό σταματάει και το πετρέλαιο. Σταματάει και το πετρέλαιο να το χρησιμοποιούμε, να το χρειαζόμαστε. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Να ξέρετε, κάνουμε και καλό. Θα αρχίσουν πάλι τα ίδια. Ρε, θυμάσαι που βγάζανε με το lockdown, κολυμπάνε τα. Φτάσαν τα δελφίνια στο συντριβάνι, στο Σύνταγμα, που βγάζανε κάτι δημοσιεύματα. Άρχισα να ανοιχνεύω χτες κάτι τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Έχω μπει χτες το βράδυ και Euronews. Λες, είναι ένα αντικειμενικό, σοβαρό μέσο ενημέρωσης. Και βλέπω άρθρο, είναι η αρενοπότητα, λέει, κακή για το περιβάλλον. Το να είσαι άντρας, η αρενοπότητα είναι κακή για το περιβάλλον. Αρχίζουμε να τα κόβουμε, να τους μουνουχίζουμε όλους, να σώσουμε το περιβάλλον. Μουνουχίζουμε είναι εκ του ευνουχίζω, έτσι λένε για τα ζώα. Δεν έβρισα, δεν είπα κακή λέξη. Μη με κοιτάς, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, επιθετικά. Καλημέρα στον Άγγελο στα Βόρεια Προάστια. Καλημέρα στη Βαλεντίνα που μου στέλνει ότι αναζητείται ο ασθενής μηδέν για την εξάπλωση του Χανταϊού. Κυκλοφορούσε, λέει, χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Τι περιμένω, να έχει κανένα βελάκι από πάνω ή να γράφει «Έχω Χανταϊό». Είναι, λέει, εκεί πέρα ένα σκέλος του ιού, το σκέλος του ιού των Άνδεων, λέει, που είναι το μοναδικό που μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και είναι πολύ επικίνδυνο. Και ξεκίνησε από τις Άντες. Είχαν πάει, λέει, κρουαζιέρα. Αυτή ήταν κρουαζιέρα που πήγαιναν να δουν τα τελευταία χιόνια στην Ανταρκτική, λέει, και τέτοια. Πού βρέθηκε το τροκτικό, κάπου, ξέρω εγώ, στην Αργεντινή ήταν, δεν έχω καταλάβει. Και τώρα τους παίρνουν με αεροπλάνο και τους πάνε σε διάφορα μέρη. Και οι κάτοικοι σε αυτά τα διάφορα μέρη λένε: «Όπα, σε εμάς τους φέρατε». Και τους πάνε στα κρυφά, τους πήγανε στα Κανάρια νησιά και τους προσγειώσανε, λέει, χωρίς να ξέρει κανένας.
1: Μία θεωρία γνωρίζω σχετικά με αυτό και πιστεύω ότι πολλοί το γνωρίζουν, ότι μιας και λιώνουν οι πάγοι που λένε ότι εκεί πέρα υπάρχουν. Ο πάγος είχε διατηρήσει διάφορα μικρόβια από προγενέστερα.
0: Ναι, ρε, αλλά ο Χανταϊός υπάρχει, είναι γνωστό. Σου λέω: «Κλέψαν τα φιαλίδια». Κλέψανε, είχαν Χανταϊό σε κάτι εργαστήρια μαζί με κάτι άλλους ιούς. Τον ιό της λύσας, okay, και έναν άλλο ακόμα πιο επικίνδυνο. Δεν θυμάμαι το όνομά του, θα το βρω να σας το πω. Και τους λείψανε 323 φιαλίδια με ιούς. Στην Αυστραλία ψάχνανε να βρούνε τι γίνανε αυτά τα φιαλίδια. Λέει: θα τα καταστρέψαμε, μωρέ. Μετά από 2 χρόνια έρευνα, ξέρω εγώ, που κάνανε. Θα τα καταστρέψαμε και δεν θα το γράψαμε. Αυτό θα συνέβη, δεν τρέχει τίποτα άλλο. Welcome, Χανταϊό, στέλνει ο Μιχάλης, πυγμένος στη Θηβών. Πολύ καλά περνάς, Μιχάλη, την καλημέρα μου και στη Θηβών. Σε όσους μας ακούν από τη Θηβών, welcome, Χανταϊό, λέει, κάπως έτσι ξεκίνησε και ο COVID. Άρχισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει, και χτίζει το αφήγημα της Νέας Υόρκης πανδημίας. Άρα δεν ξέρω, αλλά το γεγονός ότι ξεκινάει από κουραζιερόπλαιο είναι ταινία, έτσι, είναι σενάριο. Είναι μέσα στο Καρτζιερόπλο και προσπαθούν να βγουν στα Φινιστρίνια, να αναπνέουν απ' έξω από τη θάλασσα, την Αρμύρα. Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης, δεν μασάει από Χανταϊούς. Λέει: αρχίσανε οι κολοτούμπες για τη Ρωσία και τον Πούτιν. Ο Κερίδης κολοτούμπες έλεγε: η Ρωσία είναι υπερδύναμη να την πλησιάσουμε. Ναι, το έχουμε παίξει το γητικό. Άμα θέλετε να σας το βάλω να απολαύσουμε, Κερίδη, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει. Ξέρω ότι εδώ πέρα έχουμε μία βάση, θέλουμε να ακούμε στα μέσα ενημέρωσης και ήδη βούλτεψη διάφορους τέτοιους τύπους. Το διασκεδάζουμε, σας ανεβαίνουν τα κέφια. Καλημέρα και στην Τίνα από την Πετρούπολη. Άκουγα στο μεταξύ το Δελτίο Ειδήσεων. Και άκουγα τον Ιωάννη δίπλα μου να αναφέρεται: έχουν έρθει οι Αμερικάνοι, λέει, εδώ πέρα και θέλουν να σταματήσουν τα καρτέλ στην Ελλάδα. Φέρνουν τα καρτέλ από την Κολομβία, φέρνουν στην Ελλάδα, λέει, κοκαίνη και θα φέρνουν και φεντανίλη και τα λοιπά. Άμα πια φέρουμε εδώ πέρα τίποτα Αμερικανούς με γνώση στο πώς να κυνηγάνε καρτέλ, πω πω τι έχει να γίνει στην επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όχι μόνο τα καρτέλ ναρκωτικών, να κυνηγήσουν γενικά τα καρτέλ. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο, λέμε. Καντίνα. Α, αυτή. Ήταν ενέρεση, ναι.

0: ήταν εκείνη η καντίνα που τους πουλάγε 17 ευρώ το σουβλάκι. Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι αυτή η συμφωνία ανακοινώθηκε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, Ιωάννη Βασιλιάδη, μία μόλις ημέρα, αφού το πλοίο με τη σκόνη, τη μαγειρική σκόνη, από την Αλβανία που πήγαινε στην Ουκρανία, βούλιαξε μόνο του στην Άνδρο. Συλλάβανε τον καπετάνιο, γιατί λέει, γιατί το ρίξες. Το ρίξες στα βράχια, κανονικά. Αυτό που λέγαμε, κοιμότανε, δεν ξέρω, ήταν σε κάποια άλλη κατάσταση. Θα μας βγει κανένας ψαροϊός. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί πάει 8 και 20 ώρα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, να μας δώσει μια εικόνα ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Όχι, θα μας τη δώσει ο Ιωάννης. Ναι, να τον βάλουμε. Ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης, για να μπας και φυλαχτείτε από πουθενά, μπας και φυλαχτείτε.
1: Λοιπόν, οι οδικοί χάρτες μαρτυρούν ότι επικρατεί ήδη το αδιαχώρητο στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Μιλάμε για την Οδό Τσαλδάρη, για την Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Λεωφόρο Συγκρού, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι Κηφισίας, οι Μεσογείων όμως έχουν την εντονότερη συμφόρηση αυτή την ώρα. Τα πράγματα αναμένεται να γίνουν δυσκολότερα. Κίνηση υπάρχει στη Λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Αναργύρους. Όσον αφορά την Λεωφόρο Κηφισού, τώρα έχουμε κίνηση η οποία ξεκινάει από την συμβολή της με την Αττική Οδό στο κόμβο της Μεταμορφώσεως και εκτείνεται έως και το Εγάλεο. Και όπως παρατηρώ, τα περισσότερα προβλήματα είναι στο ρεύμα καθόδου. Η Λεωφόρος Αθηνών ήδη από το κέντρο κατά τόπους, αλλά περισσότερο από το Χαϊδάρι έως και το Σκαραμαγκά. Και βλέπω ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα αυτή την ώρα, περιμετρικά από το λιμάνι του Πειράς, όλους τους δρόμους. Οπότε, όπως φαίνεται, στη Λεωφόρο Ποσειδώνης τα πράγματα είναι λίγο πιο υπόφερτα.
0: Τυχερίως είναι στην Ποσειδώνος. Τι να πω, ρε Γιάννη, τι να πω, τυχερί. Πηγαίνετε όλοι στην Ποσειδώνος, αφήστε το Κηφισό, αφήστε τη Λεωφόρο, κατεβείτε στην Ποσειδώνος, μπας και την γλιτώσετε.

Έλα ρε λαγωνικό Ιωάννη Βασιλιάδη. Τώρα μιλάγαμε για το πλοίο, το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε χθες στην Άδρο. Αυτό με τη μαγειρική σόδα, ρε. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Αυτό το πλοίο που κατά λάθος το βουλιάξανε εκεί πέρα στα ανοιχτά της Άνδρου, με καιρό ας πούμε που βγαίνει για windsurfing φάση, έτσι. Όχι πλοίο. Βγαίνει, θα βγω εγώ με το πλαστικό βαρκάκι, Ιωάννη Βασιλιάδη, Ανδρέα Γιαντόπλο, τους πηγαίνω βόλτα. Ή αυτά τα παλιά που είχαν στις ελληνικές ταινίες, ρε. Που κάνεις με τα πόδια ποδήλατο και πήγαινε. Το συγκεκριμένο πλοίο, λέει, το κορσάζ το λέγανε, άνοικε στις μαύρες λίστες των διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών. Έλα ρε, ένα πλοίο το οποίο μεταφέρει μαγειρική σόδα από την Αλβανία στην Ουκρανία άνοικε στις μαύρες λίστες. Δεν το πιστεύω. Ήτανε υψηλού ρίσκου, λέει, εθεωρείτο για τις λιμενικές αρχές παγκοσμίως. Το σημάδευε, το είχε υπό έλεγχο, το παρακολουθούσε η Αμερικάνικη ακτοφυλακή. Σκέψη, το παρακολουθούσε εδώ πέρα στο Αιγαίο η Αμερικάνικη ακτοφυλακή. Αλλά το ελληνικό λιμενικό δεν είχαν προλάβει να το ενημερώσουν. Δεν ήταν καταχωρισμένο στις βάσεις ασφαλείας του λιμενικού, του ελληνικού ως πλοίο που απασχολεί. Και ήρθανε, μάλλον τυχαία, αυτό που λέγαμε οι Αμερικάνοι, αυτά που διάβαζε για τα... με συγχωρείτε, για τα καρτέλ. Και ενημερώνεται η ΕΕΠ από χθες για την υπόθεση, καθώς υπήρξαν, λέει, υπόνοιες ότι το φορτηγό μετέφερε παράνομο φορτίο εκτός από τη δηλωμένη στα φορτωτικά έγγραφα σόδα. Στο μεταξύ ήταν 9 μέλη πλήρωμα, 8 Τούρκοι και ένας Αζερμπαϊτζανός. Σκεφτείτε τι γίνεται. Και ο κυβερνήτης ισχυρίστηκε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ. Λες και είναι ο καπετάνιος, λες και είναι, ξέρεις, άμα ο καπετάνιος θέλει να πάει στην τουαλέτα, βουλιάζουν τα πλοία, ρε. Η πλειοκτήτρια εταιρεία βρίσκεται στην Τουρκία. Τους πέρανε τηλέφωνο και δεν τους βρίσκανε το πρωί. Και στο μεταξύ δεν μπορούσε, κανονικά δεν θα μπορούσε να κυκλοφορεί, λέει, γιατί είχε και τεχνικά προβλήματα. Έτσι εντελώς, λέω, τυχαίες υποθέσεις που έτυχε ένα πλοίο που μετέφερε μαγειρική σόδα, το λέω, το επαναλαμβάνω, να βουλιάξει στην Άνδρο.

0: Ρε τι άλλο θα δούμε, μην τους βουλιάξει κανένα πλοίο πριν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που μετέφερε τίποτα χαρτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φοβάμαι, παιδιά, πρέπει να είναι όλα σε... να είναι σε συναγερμό το λιμενικό. Θα τα πούμε, τα κρατάω για λίγο πιο μετά τα νεοδημοκρατικά, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για το περιστατικό στην Κρήτη. Γιατί συνεχώς έρχονται στο φως νέες λεπτομέρειες. Έρχονται στο φως νέες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ήταν μια ιστορία προδιαγεγραμμένη. Φαινόταν ότι θα γίνει. Αναφέρομαι στην δολοφονία του παιδιού 21 ετών από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα που είχαν μαζί. Το οποίο είναι τρομακτικό. Απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι που ήταν το αστυνομικό τμήμα εκεί κάτω, οι εισαγγελείς, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, απορώ πως κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή έξω κανονικά σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Είχαμε απόπειρες και άλλες δολοφονίες. Είχαμε δεν ξέρω πόσες μηνύσεις. Είχαμε ασφαλιστικά μέτρα. Είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο. Το μοναδικό που δεν είχαμε ήταν δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν είχε προσδιοριστεί ακόμα για το τροχαίο το δυστύχημα να γίνει. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή ένα κράτος το οποίο ήταν σαν να μην υπήρχε. Πραγματικά ήταν σαν να μην υπήρχε το κράτος στην περιοχή. Και όχι μόνο δεν υπήρχε, έβαζε και μπρίζες ουσιαστικά στις δύο πλευρές. Γιατί όταν δεν κάνεις το δικαστήριο, δεν υπάρχει για έναν άνθρωπο που έχει χάσει κάποιον, κάποιος άλλος τρόπος να επέλθει, ας πούμε, μια συμφιλίωση με το τραγικό γεγονός. Αν δεν αισθάνεται ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, βράζει μέσα του. Και έχουμε από την άλλη πλευρά ένα παιδί, βγαίνουν διάφοροι και λένε γιατί έμεινε στην Κρήτη και δεν σηκώθηκε να φύγει. Ένα παιδί που 21 ετών, που έχει αδερφές, θα φύγει αυτός να πάει να κρυφτεί, να προστατευτεί, με το ενδεχόμενο να την πληρώσει η αδερφή του, παραδείγματος χάρη. Σας φαίνεται λογικό? Ή να την πληρώσει ο πατέρας του, ή να την πληρώσει κάποιος άλλος. Ακούω διαφόρους να πετάνε διάφορα πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει βρεθεί μια, να το πω έτσι, εξωθεσμική λύση. Γιατί εξωθεσμική λύση είναι είτε το να κρυφτεί κάποιος είτε το άλλο. Ακούω αστυνομικούς, πρώην αστυνομικούς, συνταξιούχους αστυνομικούς που θέλουν να γίνουν βουλευτές να λένε ότι οι αστυνομικοί ήθελαν, λέει, επί της ουσίας να συμβιβάσουν τα πράγματα. Να μην οδηγηθούν, λέει, σε δικαστικές περιπέτειες. Πάρτα τώρα. Και τι διδάσκει αυτό, Είσαι ο πατέρας του 21χρονου τώρα, του τελευταίου. Και έχεις έναν τύπο ο οποίος απειλεί το παιδί σου. Θα περιμένεις από την αστυνομία να παρέμβει? Θα πας να κάνεις μηνύσεις? Είχανε πάει, είχανε κάνει μηνύσεις. Είχανε κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Είχανε προειδοποιήσει την αστυνομία. 3 χρόνια κυνηγούσε το παιδί, τον 21χρονο, για να τον σκοτώσει. Με το δικό του πόνο, εγώ δεν μπαίνω σε αυτές τις συζητήσεις. Είχε χάσει το δικό του παιδί. Και ένα κράτος δεν έκανε τίποτα.
1: Και με ποια λογική η αστυνομία ήθελε να προβεί σε μια τέτοιου είδους διαμεσολάβηση προκειμένου να τα λύσουν, να μην πάνε στα δικαστικά? Και
0: δικαστικά θα πηγαίνανε, ρε παιδί μου, ενώ να μην έχει περαιτέρω εξέλιξη.
1: Αυτό πιο πολύ ως μπάλωμα μοιάζει, καθότι από την αρχή το κράτος, οι αρχές, η αστυνομία θα έπρεπε να έχει επιχειρησιακό σχέδιο από την πρώτη και όλη στιγμή που αναφέρθηκε ότι απειλείται για ακεραιότητά του. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Επομένως, εγώ σου λέω, γίνεται κάτι ακόμα στην Κρήτη. Ο πατέρας ενός άλλου παιδιού που απειλεί το δικό του παιδί, ένας άλλος πατέρας που έχασε το δικό του παιδί, ότι τι θα κάνει, θα περιμένει την αστυνομία ή θα πάρει ένα όπλο, θα πάει να καθαρίσει ο ένας πατέρας τον άλλον πατέρα για να μπας και ζεις το δικό του παιδί με μια λογική ότι καλύτερα να πάω στη φυλακή παρά το παιδί μου στο χώμα? Είναι και τέτοια ζητήματα που ανακύπτουν όταν το κράτος αποτυγχάνει, διότι αυτό συνέβη. Και δεν είναι η μοναδική φορά. Όταν έχει πίσω σταυρίζια, επαναλαμβάνω, το κράτος εκεί πέρα έχει αποτύχει, Ιωάννη. Και είναι τρομακτικό να βγαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια αναζήτηση ευθυνών για το τι έχει συμβεί εκεί πέρα στην περιοχή. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, θα γίνει, δεν θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν είδα να έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Ξέρεις τι βλέπω? Βλέπω τους χρυσοχοίδιδες του κόσμου αυτού να βγαίνουν και να αναγγέλουν διάφορα μέτρα, να λένε για την οπλοκατοχή, να λένε. Δηλαδή, βγήκε χτες υφυπουργός της κυβέρνησης, αν έχει το Θεό σου. Έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Και λέει, ναι, και στην Κρήτη ρίχνουν μπαλωθιές στους γάμους. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Στην επικοινωνία, το γεγονός ότι δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος σε τέτοιου είδους περιπτώσεις σκληρές, που πραγματικά πολύ σκληρές περιπτώσεις. Διότι εδώ πέρα η όλη υπόθεση είναι βγαλμένη από σελίδες αρχαίας τραγωδίας, δράματος. Έτσι. Και το ρίχνουν στις μπαλωθιές και να κάνουν πιο δύσκολο για τους αθλητές σκοποβολής να πάρουν κάποιο όπλο ή να κυνηγάνε αυτόν που πρέπει να έχει όπλο σπίτι για να υπερασπίζει τον εαυτό και την περιουσία του. Και να βγαίνουν και να ακούμε κάτι γελιότητες. Τώρα είχε βγει η Αγαπηδάκη και μίλαει για το πώς οι γυναίκες μπορούν να διδάξουν πολιτισμό στην Κρήτη. Δεν χρειάζεται την Αγαπηδάκη να τους διδάξει κανένα πολιτισμό στην Κρήτη. Έχουν μια χαρά το δικό τους πολιτισμό. Έτσι. Αυτό που συνέβη ήταν μια καταφανής αποτυχία του κράτους. Και να μην πάω καν στην αρχή με τις λακκούβες που λένε ότι έφυγε το αμάξι από Λακκούβα και σκοτώθηκε το παιδί. Δεν θέλω να πάω καν εκεί, γιατί άμα αρχίσουμε να ζητάμε και στην Αθήνα για τις λακκούβες και πώς σκοτώνονται από τις λακκούβες, φεύγει, σου φεύγει το αμάξι με στη λακκούβα, προσπαθείς να το επαναφέρεις, πάει. Να είσαι με μηχανή να πέσει πάνω στην μπάρα, δεν θέλω καν να το συζητάω.
1: Το τραγικό είναι ότι ακόμα δεν μιλάμε για ένορκη διοικητική εξέταση, δεν μιλάμε για παραιτήσεις από τη στιγμή που πράγματι συμφωνώ και απαυξάνω ότι το κράτος απέτυχε και δεδομένου το ότι είχε προηγηθεί, με το περιστατικό στα Βορίζια και ότι υποτίθεται ότι είχαν μετακινηθεί ολόκληρα γραφεία των αρχών, υποτίθεται το ελληνικό FBI σε εισαγωγικά και λοιπά και λοιπά. Και παρόλα αυτά βλέπουμε τέτοια φαινόμενα να εξακολουθούν. Επομένως δεν έχουμε ούτε παραιτήσεις σε επίπεδο διοίκησης της αστυνομίας, ούτε και σε πολιτικό.

Βλέπω χτες ένας 49χρονος στη Θεσσαλονίκη. Λέει, κινούμενος ρεύμα προς ανατολικά, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του χτες το βράδυ, γύρω στις 8 και 4, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Μαλακοπής. Με αποτέλεσμα να επέλθει πρόσκρουση σε πινακίδα και στη θέο ασφαλείας, ανατροπή εκτός οδοστρώματος, να χάσει τη ζωή του. Ξέρεις, δεν λέω για το συγκεκριμένο, αλλά ξέρεις πόσα τέτοια περιστατικά οφείλονται σε κακοτεχνίες. Λέει η Ντίνα, λέει αυτό που είπε ο Ιωάννης. Κάνε άπειρα περιστατικά και παρετήσου καν. Ποιος να παρετηθεί, ρε παιδιά, ο Χρυσοχοϊδής. Ο Χρυσοχοϊδής, ο άνθρωπος που έχει φλωμώσει στο ψέμα τον ελληνικό λαό πόσες φορές. Μετά από κάθε περιστατικό βγαίνει ο Χρυσοχοϊδής και αναγγέλνει νέα μέτρα. Θυμήσου μόνο πόσες φορές έχει. Δηλαδή, πρόσεχε να δεις. Είναι οι δολοφόνοι τη Μαρφίν που πλησιάζουμε στη σύλληψη, ο Χρυσοχοϊδής, το οποίο είναι ανέκδοτο. Έτσι, κάθε φορά που έχει εκλογές βγαίνει ο Χρυσοχοϊδής ή κάθε φορά που έχει πρόβλημα. Και λέει, πλησιάζουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Ήτανε σαν προχθές. Ξέρεις, η συλλήψη της Μαρφίν του Χρυσοχοϊδή είναι σαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τώρα, ξέρεις πώς καταλαβαίνεις ότι πλησιάζουν εκλογές, ε? Έκανε ντοκιμαντέρ ο Sky, έκανε ντοκιμαντέρ για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Και το 23 στις εκλογές πάλι θυμάστε τα έφερνε τότε ο Μητσοτάκης. Πριν στείλουμε τον Ακύλα φέρτο, όταν πλησιάζουν οι εκλογές βγαίνει Μητσοτάκης φέρτο, ότι το φέρνει τα μάρμαρα. Τα λένε και Ελλήνια, δεν θα έπρεπε να τα λένε Ελλήνια, δεν είναι Ελλήνια. Είναι σαν να λέμε ότι μου κλέβει τη μηχανή ο Αγιαννητόπουλος και να λέω τη μηχανή μου Αγιαννητοπούλια μηχανή, έτσι. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Γλυπτά του Παρθενώνα. Όχι Ελγίνια. Κάθε φορά που βλέπω Ελγίνια τσαντίζομαι. Νομιμοποιείται η κλοπή που έκανε ο Έλγιν τότε. Ο Λόρδο, να μην ξέρω. Λόρδο, συγγνώμη. Μην τον υποβάζω τον άνθρωπο. Δεν ήταν ένας απλός κλέφτης, ένας απλός λίσταρχος. Ήτανε Λόρδος λίσταρχος ο Έλγιν. Και έχει και κάτι του έτια Άγγλους να βγαίνουν και να λένε όχι, εμείς τα έχουμε εδώ πέρα γιατί τα προστατεύουμε. Τέλος πάντων, άσχετο με όλα αυτά, κάθε φορά Μαρφίν, νέα μέτρα και μάρμαρα του Παρθενώνα σημαίνει ότι πλησιάζουν εκλογές. Οπότε να δείτε το ρεπορτάζ, το ντοκιμαντέρ του Sky, υπ' αυτή την προοπτική.

Διαβάζω λοιπόν, για να επανέλθουμε και στο θέμα αυτό που συζητάγαμε. Διαβάζω. 24 Ιουλίου του 2024, η οικογένεια Γεμιστού, Νικήτας Γεμιστός, είναι ο 29χρονος που δολοφονήθηκε τώρα, είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στις αρχές, λέγοντας ότι τόσο ο παρασύρης, ο 54χρονος ο δολοφόνος, όσο και η σύζυγός του, προχωρούσαν σε απειλές σε βάρος του 29χρονου. 26 Δεκεμβρίου του 24, το θύμα, ο Νικήτας, κατήγγειλε τον 54χρονο, τον παρασύρη, για σωματικές βλάβες και οπλοχρησία. Ότι του επιτέθηκε με όπλο. Τότε, 3 ώρα τα ξημερώματα, τον πλησίασε φορώντας κουκούλα και με ένα ξύλο τον κοπανούσε στα χέρια και στα πόδια, τον τραυμάτισε και στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του, χωρίς να τον πετύχει. Έχει γίνει αυτό, έχει πέσει πυροβολισμός. Και δεν ασχολείται κανένας, ρε, εσύ. Τον πήραν τηλέφωνο και σου είπε, παιδιά, εγώ δεν βγήκα από το σπίτι μου και τελείωσε η έρευνα. Τελείωσε η έρευνα εκεί. Τότε, λέει, του αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατήχε νόμιμα, είδες. Αυτή ήταν η πρωτοβουλία. Αυτές ήταν οι πρωτοβουλίες. Του πήραν το νόμιμο όπλο, λες και δεν βρήκε το παράνομο όταν ήθελε να το βρει. Του επευλήθησαν, λέει, τότε περιοριστική ορίμη. Να θεωρείται ότι έχει πυροβολήσει κάποιον, του έχει πάσει τα ποδάρια με. Και, τα και να σου πούνε περιοριστική, μην τον πλησιάζεις μωρέ, περιοριστική όρη. Να είσαι στα 100 μέτρα, να είσαι στα 200 μέτρα, δεν ξέρω τι υπολογίζουν μέχρι που φτάνουν τα σκάλια. Αλλά στις 4 Μαρτίου του 2026 ο 54χρονος παραβίασε τους όρους και πήγε το θύμα ο Νικήτας να υποβάλει νέα μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μάλε Βυζίου. Υπέβαλε τη μήνυση ο 54χρονος. Λέει, παρουσιάστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα. Στο μεταξύ δεν πάνε οι αστυνομικοί πουθενά στην Κρήτη εκεί πέρα. Από ό,τι έχω καταλάβει, πάνε όλοι μόνοι στο τμήμα. Πάνε, έρχονται κτλ. Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη μέρα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Μπράβο. Μπράβο. Στον εισαγγελέα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Ξανά. Αυτά όλα που περιγράφουμε είναι τους τελευταίους μήνες. Είναι μία κλιμάκωση. Έτσι, όποιος δεν βλέπει μία κλιμάκωση εκεί, τι να πω. Δεν είναι ένας άνθρωπος να δει ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα.

Και άμα πάρει τώρα ένας από την οικογένεια του Νικήτα, του νεκρού, πάρει και αυτός ένα όπλο και αρχίζει και βγει και θερίζει ξαδέρφια, τριτοξάδερφα, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να βρει. Τον πατέρα, τη μάνα, πες, αυτή είναι τώρα στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα είναι στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα πήγανε, θα προφυλακιστούν, υποθέτω, κτλ. Τι θα γίνει, πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα? Καλά, για το γεγονός ότι το δικαστήριο τώρα δεν θα γίνει, γιατί είναι νεκροί και οι δύο, που ήταν να γίνει για τον τροχαίο, δεν είχε ακόμα προσδιοριστεί καν ποτέ να γίνει, έτσι. Καταλαβαίνεις τι ρόλο έπαιξε και αυτό στην ψυχοσύνθεση? Διότι εδώ πέρα κάνουμε νομοθετική ρύθμιση. Όταν έρχονται δικογραφίες για πολιτικούς για τον ΟΠΚΕΠΕ, λέει ο Μητσοτάκης, για να μην υπάρχουν σκιές. Αυτό δεν ζήτησε. Αυτή δεν είναι η νομοθετική ρύθμιση που ζήτησε ο Μητσοτάκης. Να γίνονται γρήγορα. Να καθαρίζει το όνομά τους για να μπορούν άσπηλοι και αμόλυντοι χάρη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και ανθρώπους σαν τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να είναι άμομοι στην κοινωνία. Σαν τον Κώστα τον Καραμαλή. Που στις προηγούμενες εκλογές μετά τα Τέμπη, στις εκλογές κατέβηκε και πρότευσε εις τασέρας ο Κώστας ο Καραμαλής. Του Αχιλλέως, μην μπερδευόμαστε, του Αχιλλέως. Να γίνεται γρήγορα η δίκη για τους πολιτικούς, για αυτή την ιστορία με το παλικάρι που κατέληξε στην δολοφονία του άλλου παλικαριού. Εντάξει, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί η δίκη και δεν θα προσδιοριστεί, τώρα είπαμε, είναι και οι δύο νεκροί. Μου στέλνει ο Ντίνος μια από την κουβέντα που είχαμε με τις λακκούβες. Μία λακκούβα. Χτες έπεσα σε αυτή τη λακκούβα με το μηχανάκι στο χαλάνδρι. Τρίτη φορά παραλίγο να βρεθώ νοσοκομείο. Αν το δεις, είναι τρομακτικό. Έχουν βάλει και μία κόκκινη κορδέλα, αλλά κάπου έχει σκιστεί η κόκκινη κορδέλα και είναι στο ανεμίζει, ρε παιδί μου, κάτω. Λες και είναι, ναι. Λες και είναι κασκόλ του Ολυμπιακού που κάποιος το γυρνάει στον αέρα. Εγώ έτσι την έχω πάθει, Ντίνο, να ξέρεις, γυρνάω ένα βράδυ, έχω φύγει από το αλέρτ. Πριν από μέσα στο μήνα ήταν. Παρασκευή βράδυ έχω φύγει από το δελτίο του αλέρτ και πάω προς το σπίτι. Και είναι σε αυτή τη λοξή γέφυρα, η οποία έχει μία λακκούβα προς την άκρη της Φλωρίδας, έτσι, πολύ γέρη. Και σχεδόν απογειώθηκα. Λέω, ξέρεις, πάγωσα για ένα-δύο δευτερόλεπτα, γιατί βρέθηκα στον αέρα. Και λέω, κάτσε, παίζει να φύγω από πάνω από το τέτοιο. Να βγω στην Εθνική.

Λοιπόν, ας ελπίσουμε τώρα για να πάμε τώρα στο σοβαρά εκεί πέρα στην Κρήτη, ότι κάποιοι θα κινητοποιηθούν, θα καταλάβουν τι ρόλο που έχουν, ότι ο ρόλος τους δεν είναι να κάνουν δημόσιες σχέσεις, διότι από ό,τι φαίνεται κάτω στην Κρήτη οι αστυνομικοί έχουν ως καθήκον σε συγκεκριμένα αστυνομικά τμήματα να βγάζουν ταυτότητες που γράφει εδώ πέρα και ένας φίλος. Και τίποτε άλλο. Όταν όμως αυτό γίνεται κανονικότητα, όταν το κράτος δεν λειτουργεί, σε γενικές γραμμές οδηγούμαστε σε περιστατικά αυτοδικίας. Διότι αυτό ήταν αυτοδικία, δεν ήταν ούτε αυτοάμυνα ούτε τίποτα άλλο. Έτσι, ήταν ξεκάθαρα αυτοδικία. Πήγε και σκότωσε αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο, έβγαλε μόνο την απόφαση, έγινε αστυνομικός, δικαστής, εκτελεστής, τα έκανε όλα ο τύπος.

0: Θα τεθεί το ζήτημα της απονομής της δικαιοσύνης, άραγε της λειτουργίας της αστυνομίας σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα τεθεί, λέτε. Θα βγει ο Χρυσοχοΐδης να απολογηθεί, να απολογηθεί για το, για το περιστατικό στην Κρήτη. Θα βγει να απολογηθεί. Έχει βγει και έχει κάνει δηλώσεις για τα Πατίνια. Θα ήθελα, λέει, να καταργηθούν. Προσπαθώ να δω τι γίνεται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα, έπρεπε να σκοτωθούν με τα Πατίνια. Έπρεπε να έχουν φτάσει στα Πατίνια. Τον άλλον το συλλάβανε σήμερα χτες. Να πηγαίνει με 70 κάτι χιλιόμετρα, έτσι. 70 κάτι χιλιόμετρα πήγαινε με το πατίνι, φίλε. Στο μεταξύ, πόσο είναι το όριο, 30 χιλιόμετρα είναι για τα αμάξια στην Αθήνα, 50 χιλιόμετρα, τι, πού το έχουν πάει για να γράφουνε. Παπάντζα. Βγαίνει ο καθένας και λέει την παπάντζα του. Ο ανήλικος λέει, ακούστε τώρα τι είπε, βγήκε και το είπε ο υπουργός. Ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί με πατίνι στους δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Απαγορεύεται σε δρόμους, όχι σε πεζοδρόμους. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό με νόμο. Δεν υπήρχε. Συζητάμε με τον Κυρανάκη. Ξεκινάει λέγοντας ότι απαγορεύεται και τα λοιπά και λέει τώρα θα την κάνουμε τη ρύθμιση. Παιδιά, μην βιαστείτε, καθίστε, συζητήστε το, να δείτε τι γίνεται. Αυτή τώρα στο μεταξύ είναι ικανή να είναι το δικό μου κανένα πατίνι, ξέρεις, όχι πατίνι τα μηχανοκίνητα. Να είναι ένα δικό μου παιδί με πατίνι και να πηγαίνει στον δρόμο, στο στενό, εκεί εδώ πέρα, μπροστά στο σπίτι να κάνει, να μάθει το παιδί να κάνει πατίνι ποδήλατο και να τον συλλάβουνε, να τρέχουμε στα τμήματα να βγάλουμε το πεντάχρονο. Άσχετη. Άσχετη. Το θέμα με τα πατίνια πόσα χρόνια είναι, ρε, εσύ. Κάθε φορά που ανοίγει ο καιρός, τέτοια εποχή. Συζητάμε για πατίνια τουλάχιστον εδώ και 3 χρόνια. Και ο αρμόδιος ο υπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. 72 χιλιόμετρα ήταν, όχι 73 χιλιόμετρα στη Συγκρού. Ένας 23χρονος αλλοδαπός. Τώρα, ξέρεις, γράφει αλλοδαπός και δείξεις, είναι τουρίστας, είναι σαν τον άλλο τον Πακιστανό που πετροβολούσε τις γυναίκες, δεν ξέρω. Τώρα, συλλάβανε ένα που πήγαινε 70 χιλιόμετρα και άκου πως κάνουν το περιτύλιγμα για να πεις ότι πω υπάρχει κράτος. Η σύλληψη εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε όλο το λεκανοπέδιο από τις 4-5 Μαΐου, με στόχο την αποτροπή της οδήγησης πατινιών χωρίς προστατευτικό κράτος. Όλη η αστυνομία δύο μέρες κυνηγούσε τα πατίνια και συλλάβανε έναν που πήγαινε με 72 χιλιόμετρα. Ξέρεις πώς τα λένε τα πατινιά, ε? Ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Επιό. Είναι σχεδόν σαν ντρόουν, ρε παιδί μου. Σχεδόν, πώς λες αυτά τα ντρόουν, τύπο, παρουσίασε το βαλιστικό πύραυλο Γιλντιρίμ η Τουρκία. Έτσι είναι και τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα.
1: Λένε, μεταξύ πιάστηκαν τώρα και από αυτό το περιστατικό κατά το οποίο το συγκεκριμένο άτομο είχε πειράξει και είχε κάνει πατέντα καθότι είχε αφαιρέσει τον τεχνικό κόφτη του πατίνιου και έτρεχε τόσο πολύ. Δηλαδή δεν πάνε από μόνοι τους τα πατίνια τόσο. Και εκτός
0: καλά,
1: από
0: εγώ διάβαζα, υπάρχουν κάτι πατίνια στη Βρετανία, παρουσίασε ένα πατίνι που πήγαινε με 130 χιλιόμετρα τώρα. Δεν ξέρετε, η πόρση των πατινιών ήταν αυτό, δεν ξέρω.
1: Αυτά μπορεί να είναι ευρωπαϊκά πατίνια, διότι μιας και θέλει να κοιτάξει και την Ευρώπη ο Χρυσοχοϊδής, το κράτος θα φανεί και θα το προσέξουν όσοι χρησιμοποιούν πατίνια όταν θα απαγορευτεί η χρήση στους δρόμους, αλλά θα διαπιστώσουμε ότι δεν μπορούν να κινηθούν πουθενά αλλού πέρα από τους δρόμους.
0: Διότι δεν υπάρχουν. Τι θα κάνουν, θα απαγορεύσουν τα πατίνια να κυκλοφορούν, πού θα κυκλοφορούν.
1: Αυτό, σε τι πεζοδρόμια. Υπάρχει ποδηλατικός δρόμος πουθενά στην Αθήνα πέρα από κάτι συγκεκριμένους και μικρούς.
0: Θα πληρώνεις για να το κουβαλάς στην πλάτη το πατίνι, δεν ξέρω. Μιλάμε τώρα για γελοιότητες, αλλά αυτού του είδους οι γελοιότητες έχουν συνέπειες στην πραγματική ζωή, δυστυχώς. Αντί να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες, αντί να πούνε ότι θα πηγαίνει μέχρι τόσα χιλιόμετρα, θα πρέπει να φοράς κράνος, μπλα, οτιδήποτε, να υπάρχει δίπλωμα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, να μην το παίρνεις μεθυσμένος, γιατί τώρα ξέρεις ότι αυτή είναι η μόδα, ε. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ειδικά σε προάστια, βόρεια-νότια προάστια της Αθήνας, τι κάνανε, όποιος έβγαινε και τα είχε πιει, έπαιρνε πατίνι, ειδικά σε πιο μικρές ηλικίες, βαριόταν να περπατήσει. Όλοι το έχουμε περάσει, έτσι. Βαριόταν να περπατήσει, έπαιρνε ένα πατίνι και έβγαινε. Και το παρατάγανε στο μεταξύ. Έβλεπε ένα ρεπορτάζ με έναν έρμο τύπο, δεν ξέρω τι είχε κοντά του, αλλά του είχαν κάθε μέρα παρατημένα πατίνια μπροστά στην είσοδο, ρε, όπως πήγαινε να βγει από το σπίτι του. Απίστευτο. Yeah, I know I'm gonna be... Όλη η αστυνομία λέει αυτές τις ημέρες, όχι μόνο τις δύο τελευταίες, έχουν βγει παγανιά λέει και γράφουν ότι κινείται. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στείνουν μπλόκα σε απίθανα σημεία και πυροβολούν τα θέματα. Θα χρειάζεται λεφτά το κράτος, να ξέρεις Βέρα. Ή ξαφνικά αποφάσισαν να νοιαστούν για τη σωτηρία μας. Αλλά τώρα να σε γράφουν γιατί πας με πάνω από 30 είναι λίγο εκνευριστικό. Βέβαια, εμείς σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε τον νόμο, τη δικαιοσύνη, πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν είμαστε σαν κάποιους. Γιατί τώρα, μιας και είμαστε στην κουβέντα με τη δικαιοσύνη, πέτυχα το διαμαντάκι αυτό, το οποίο σύμφωνα, ελπίζω να μην είναι fake ρε παιδιά, ελπίζω να μην είναι τεχνητή νοημοσύνη, ελπίζω να μην είναι ρωσικά bots, ελπίζω να μην είναι, ξέρω εγώ, τουρκική παραπληροφόρηση. Αλλά τον Κυριάκο το Μητσοτάκη που διαρριγνύει τα ημάτια του για το πώς πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, πώς πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, τον άκουσα να λέει το παρακάτω.
2: Ναι, δεν έχω όμως την ίδια εμπιστοσύνη σε κάποιους λειτουργούς της Θέμιδος, διότι δυστυχώς φοβάμαι ότι κάποιοι δικαστές εθελοτυφλούν.
0: Ο Μητσοτάκης ήταν αυτό, ρε παιδιά. Ο Μητσοτάκης ήταν αυτός. Θέλετε να το μου μοιάζει η φωνή για Μητσοτάκη. Πάμε μία να το ξανακούσουμε, διότι τώρα όποιος τολμάει να πει ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη ως θα έπρεπε, ότι έστω και κομμάτια της δικαιοσύνης, είτε αυτοί είναι οι δικαστές είτε είναι οι εξεταστικές, που δεν θα γίνουν τώρα, έτσι, δεν θα γίνουν εξεταστικοί για τον ΟΠΚΕΠΕ, ίσως υπάρχει πρόβλημα, τον στέλνουν στο πύρτο το εξώτερο. Σου λέει εσύ, Ιωάννη Βασιλιάδη, εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη, να πεις να σου πω, και δεν πεις κατευθείαν ναι, βέβαια, ό,τι πεις εσύ, άρχοντα. Κατά πάσα πιθανότητα είσαι πράκτορας των Ρώσων, είσαι πράκτορας των Βουλγάρων, είσαι πράκτορας των Λιβύων, των Τούρκων, του Ισραήλ, της Γάζας, της Συρίας, όλων. Γενικά από κάπου τα παίρνεις. Και ακούω το Μητσοτάκη να λέει αυτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν είναι ψευδές, εάν δεν έγινε στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ το 2013, έχω και την ημερομηνία, να βγούνε, να το διαψεύσουνε, να μην πέφτει ο κόσμος θύμα τέτοιων τεχνικών εξαπάτησης. Πάμε να τα ακούσουμε, εμένα μου θυμίζει φωνή Μητσοτάκη.
2: Ναι, δεν έχω όμως την ίδια εμπιστοσύνη σε κάποιους λειτουργούς της Θέμιδος, διότι δυστυχώς φοβάμαι ότι κάποιοι δικαστές εθελοτυφλούν
0: δικαστές. Είναι δυνατόν σήμερα που ζούμε τη δίκη για τα Τέμπη, πήγα να πω, ποια δίκη για τα Τέμπη. Ποια δίκη, ξεκίνησε, κάνανε μία-δύο συνεδριάσεις να γίνει να... Έγινε εκεί πέρα ένα σούσουρο. Και τώρα τι γίνεται, ρε Γιάννη, με αυτή τη δίκη. Τι γίνεται με τη δίκη για τα Τέμπη. Φτιάχνουν το κτίριο, λέει. Φτιάχνουν πάλι το κτίριο. Τι είχαν εκεί πέρα.
1: Αυτό που κόστησε.
0: Θα έκανε και κανένα μπούμ το κτίριο. Είχαν τίποτα λέβητες εκεί πέρα περίεργους. Τι ήταν, θα γινότανε βιολάντα.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είχε κυκλοφορήσει χθες για τουλάχιστον, διότι δεδομένου το ότι αποκαλύφθηκε και κατά τη διάρκεια των δικάσιμων το ότι λειτουργούσε και ως εστιατόριο, ΑΕ τι ήταν εκεί πέρα, διότι ήταν και η εστία για την διατροφή του Πανεπιστημίου, είχε μέσα και ανενεργό προπάνιο.
0: Τις είχαμε τις σωληνώσεις, Σκέψου να γινόταν κανένα μπούμ εκεί πέρα. Θα μας βγάζαν όλους μαζί τρελούς. Δεν ξέρετε γιατί μιλάτε και τέτοια. Τέλος πάντων, έχουν μπει εκεί πέρα να κάνουν. Θα δούμε τώρα πότε, το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη. Ή θα το πάνε από Σεπτέμβρη. Θα το τραβήξουν ακόμα πιο πίσω.
1: Από όσο ξέρω, είναι για τις 30-31 Μαΐου και μετά είναι μια σειρά μέσα στον Ιούνιο.
0: Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Δηλαδή, θα έχει τελειώσει, λέτε, θα έχει βγει απόφαση πριν γίνουν οι εκλογές. Το θεωρώ πολύ απίθανο, έτσι απλά να πούμε ότι ενδεχομένως να εθελοτυφλούν, που έλεγε και ο Μητσοτάκης κάποιοι.

0: Εντάξει, έτσι ως μια έκτακτη είδηση, αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητοποίηση. Ελλάς προχωρά σε συλλήψεις για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25. Θυμάστε το Χαλάνδρι που τον φάγανε στη μέση του Χαλανδρίου. Και είχε περαστικούς, βγάλανε εκεί πέρα τα Καλάσνικοφ, τον πυροβολάγανε, τι έγινε, ποιο γίνει ένας χαμός. Έχουν συλληφθεί, λέει, τρεις Έλληνες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, καθώς και ένας Έγκλειστος στις φυλακές. Φυλακές, στο μεταξύ, έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, είχε προχτές πάλι δύο νεκρούς, έτσι, που πλακωθήκανε. Με την υπόθεση εκείνη που είχαν φάει τον άλλον μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα. Τι έχει γίνει, έχετε γνωρί, έχετε μάθει καμία πληροφορία, έχει υπάρξει καμία εξέλιξη? Τι έγινε με εκείνο τον αρχιφύλακα, τι έγινε με τους... Έχετε μάθει κάτι? Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Σκέψου, λέει, να γινόταν τίποτα στη δίκη τα Τέμπη και να υπήρχαν θύματα συγγενείς. Πόπο φίλε, πόπο φίλε. Εντάξει, είναι επιστημονική φαντασία το ότι μπορεί να το συζητάμε ακόμα και αυτό, και δείχνει σε τι σημείο έχει φτάσει το χαλασσαλό. Το γεγονός ότι πήγανε σε ένα εστιατόριο επί της ουσίας, ήταν μισό εστιατόριο, μισό αίθουσα εκδηλώσεων, να το αναδιαμορφώσουν με ρίχνοντας 2 εκατομμύρια και το κλείνουν για να κάνουν επισκευές ούτε ένα μήνα μετά, σου δείχνει σε τι επίπεδα έχει φτάσει το ελληνικό κράτος. Και μετά μου λέμε να παρέμβει το κράτος να σώσει και τις κρατικές υποδομές. Δεν θα μείνει κολυμπιθρόξυλο, Ιωάννη Βασιλιάδη. Δεν θα μείνει κολυμπιθρόξυλο. Είχαμε μία συζήτηση, να σας τα πω, να σας βάλω μέσα στο κλίμα. Είχαμε μαζευτεί το πρωί και συζητούσαμε για την υπόθεση με τη Ryanair πάνω στη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο που κατέχει η Fraport. Εκεί πέρα λοιπόν είναι δύο ιδιωτικές εταιρείες. Πήγε μία ιδιωτική εταιρεία, η Fraport, και είπε: εγώ θα σας κάνω 15% αύξηση στα τέλη που πληρώνετε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, στα τέλη χρήση του αεροδρομίου. Λέει η Ryanair, εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία δεν θέλουμε να ανεβάσουμε τις τιμές μας, είμαστε low cost για την πλέμπα, ρε παιδί μου, για μας. Άμα θέλω να ταξιδέψει ο Γιαννουτόπουλος, ο Βασιλέας, ο Παπαγεωργίου, παίρνουν Ryanair, είναι για μας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτό το 15% παραπάνω. Λυπάμαι, λέει η Fraport, εμείς θα σας το ανεβάσουμε. Και εμείς κλείνουμε τη βάση, λέει, παίρνουμε τα αεροπλάνα μας και τα πάμε αλλού. Δεν θέλουμε να σας πληρώνουμε. Αυτό προφανώς θα έχει συνέπειες για τον τουρισμό στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτό προφανώς θα έχει συνέπειες για τους 200 περίπου εργαζομένους που δουλεύουν στη θηρίδα, να το πούμε έτσι, στη θύρα της Ryanair, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Και συζητάγαμε ποια μπορεί να είναι η λύση. Δεν σου λέω ότι βρήκαμε εμείς τη λύση, αλλά το συζητάγαμε. Και πραγματικά λέγαμε, έγινε η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων με τη Fraport, όπως έγινε, ρε παιδί μου, εντάξει. Την πληρώσαμε εμείς, το θυμάσαι αυτό, τους είχαμε πληρώσει εμείς τη Fraport για να πάρει τα ελληνικά αεροδρόμια να τα διαχειρίζεται, διότι θεωρούσαμε ότι δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε εμείς. Αυτό οδήγησε σε διάφορες καταστάσεις, μία εκ των οποίων είναι και αυτή που βιώνουμε τώρα. Που βιώνουν, μάλλον πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα πάνε, δεν ξέρω, θα πάνε στα Σκόπια, θα πάνε στη Βουλγαρία, δεν ξέρω που θα πάνε. Βέρα, αν έχεις εσύ κάποια πληροφορία, πες μου που θα πάει η Ryanair. Και λέει, τώρα κινητοποιείται τώρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τώρα το θυμήθηκε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να κινητοποιηθεί, λέει, για να πιέσει τη Fraport, θα μπει τώρα το κράτος ανάμεσα σε δύο ιδιωτικές εταιρείες. Πρέπει όμως να μπει, γιατί οι συνέπειες είναι τρομακτικές. Το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, είναι όταν, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και στην αρχή, το να φτάνει μια χώρα να εξαρτάται από τον τουρισμό. Διότι πες ότι ήταν και κρατικό το αεροδρόμιο. Και έλεγε, το κράτος έχει τόσα έξοδα το αεροδρόμιο, πρέπει να αυξήσω τα τέτοια. Πάλι το ίδιο δεν θα έκανε η Ryanair. Δεν θα έφευγε να πάει αλλού.
1: Πάλι.
0: Ή θα έβαζε φορολογία να πληρώνουμε όλοι μαζί για να μην πληρώνει η Ryanair.
1: Αλλά το κράτος είναι πιο εύκολο να υποχωρήσει σε αυτή την περίπτωση, εφόσον θέλει να προστατέψει το τουρισμό, θα έπρεπε να το καίει, να το νοιάζει και προφανώς να προχωρήσει σε πιο ευνοϊκούς όρους για να παραμείνει.
0: Άρα να πληρώνουμε τη Ryanair.
1: Ναι, θα ήταν.
0: Αυτό, θα πληρώνουμε όλοι μαζί τη Ryanair. Δεν ξέρω. Για μένα το πρόβλημα είναι η ευπάθεια. Δηλαδή, όταν φτάνει στο σημείο να σε εκβιάζει σε εισαγωγικά η οποιαδήποτε εταιρεία, ότι μπορεί να σου, προκαλέσει τόση ζημιά όταν έχεις ένα από τα καλύτερα τουριστικά προϊόντα στον κόσμο, δείχνει ότι δεν μπορείς, ότι έχεις αποτύχει ως κράτος τα τελευταία χρόνια. Σε ποια άλλη χώρα, λέει, δίκιο έχει ο Νίκ, πληρώνουν εταιρείες για να πάρουν την εθνική περιουσία? Γιατί στον ΟΣΕ τι έγινε? Ναι, και στον ΟΣΕ τους Ιταλούς τους πληρώνουμε. Που με τη Hellenic Train και όλα αυτά τους πληρώνουμε πλουσιοπάροχα. Τους πληρώνουμε για να έχουμε δύο γραμμές επιδουσίας, μία γραμμή πάνω κάτω, και να βάζουν τρένα, να μπαίνουν τρένα στην ίδια κατεύθυνση. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Την κλείσαμε την Ολυμπιακή εταιρεία, να πούμε ότι δεν μας νοιάζει τα κάνει Ryanair. Τώρα βασιζόμαστε σε όλα. Θα παρακαλάμε την Turkish Airlines. Turkish Airlines, σε παρακαλώ, μην κόψεις τις πτήσεις προς Ελλάδα. Ryanair, μην κλείσεις τις πτήσεις. Δεν έχουμε εθνικό αερομεταφορέα. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Κάποιοι λένε ότι είναι και δελφίνος για την επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, έχουν πέσει πιθανότητες του λόγω της ανόδου του Πιερακάκη στο υψηλότατο αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup. Κανένας δεν ασχολείται σε όλο τον κόσμο, μόνο εμείς ασχολούμαστε πλέον με τις συνεδριάσεις του Eurogroup. Έτσι είναι σαν να τον έχουμε στείλει Eurovision τον Πιερακάκη και ασχολούμαστε, κάνουμε ρεπορτάζ για τα πιο αδιάφορα θέματα που ζωντανή μετάδοση το τι λένε στο Eurogroup. Στο Eurogroup δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ ξανά. Απλά, μωρέ, θέλουμε λίγο να φτιάξουμε τον Πιερακάκη. Αυτή είναι η γραμμή προς τα μέσα, δεν ξέρω γιατί, και ασχολούμαστε με βλακίες. Αισθανόμαστε και η εθνική υπερηφάνεια που είναι στο Eurogroup ο Πιερακάκης. Λοιπόν, εσηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος, οπότε ώρα για διάλειμμα, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνελήφθη ο πλοίαρχος που ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ρίχνοντας στα βράχια της Άνδρου το φορτηγό πλοίο Corsage, ενώ και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν σώα και έχουν ήδη ποντιστεί πλωτά φράγματα για την αποφυγή της ρύπανσης από τους 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Την ίδια ώρα η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για λόγους ενδεχόμενης μεταφοράς παράνομου φορτίου προς την Ουκρανία, καθώς το υποσημαία Βανουάτου σκάφος βρισκόταν σε διεθνείς μαύρες λίστες υψηλού ρίσκου και στο μικροσκόπιο μάλιστα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Επαναφορά Αμερικανών αξιωματούχων της US Customs and Border Protection, που είναι ο κύριος οργανισμός επιβολής του νόμου στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και υπεύθυνος για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και στην υιοθέτηση επιθετικότερων στρατηγικών κατά των καρτέλ κοκαίνης, συμφώνησαν το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και υψηλόβαθμοι απεσταλμένοι της κυβέρνησης Τραμπ. Οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν για την επικείμενη απειλή της φεντανίλης στην Ευρώπη και ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές στενότερη συνεργασία για τον έλεγχο του λιμανιού του Πειραιά και την εξάρθρωση δικτύων με διασυνδέσεις ακόμη και στην Κολομβία. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα διολυσταίνει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα σύμφωνα με τον δείκτη του Ινστιτούτου Οικονομικών Βαρομετρικών Ερευνών, όπου φέρνει τη χώρα στη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 69% των οικοκυριών προεξοφλεί την περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης. Η επίμονη ακρίβεια οδηγεί μάλιστα 9 στους 10 πολίτες σε πλήρη αδυναμία αποταμίευσης, αναγκάζοντας την πλειονότητα να περιορίσει δραστικά ακόμη και τις βασικές δαπάνες. Την άμεση έγκριση στοχευμένου εμβολιασμού για τον αθώδη πυρετό ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενού Τομέα Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αποτραπεί ολοκληρωτική κατάρρευση της τοπικής κτηνοτροφίας και οικονομίας στην Λέσβο. Η εξάπλωση της ζωονόσου στο νησί παραμένει ανεξέλεγκτη. Τα κρούσματα έχουν εκτοξευτεί στα 76 και οι υποχρεωτικές σφαγές ζώων αγγίζουν ήδη τα 20.000. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου μέσω ενός μνημονίου 14 σημείων που προβλέπει το πάγωμα του πυρηνικού εμπλουτισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Παρά το ανεξέλεγκτο ράλι των αγορών, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με σφοδρότερους βομβαρδισμούς στην περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί το μνημόνιο. Το Ισραήλ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα με τη σειρά του και συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Λίβανο. Καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους λίγο πυκνότερες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 17 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
9: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Υπενθυμίζω, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από αυτές τις πόλεις, θέλετε να το αξιοποιήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71 προκειμένου να μιλήσετε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη, που είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, πιστοποιημένοι, όχι σκιτζίδες, θα έρθουν εκεί, θα το φωτογραφίσουν, θα το δουν, θα σας συμβουλεύσουν πώς θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Είτε αυτό αφορά ενοικίαση, είτε αφορά πώληση, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπόνους, δεν είναι μόνο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη, αλλά δραστηριοποιείται η Πεσιρίδης Group και στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, με ένα τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα που θέλετε να το αξιοποιήσετε, μπορεί να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Μιλάτε με το Γιάννη τον Πεσιρίδη, συμπαθέστατος άνθρωπος, να σας βοηθήσει να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας.

0: Για πάμε, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πέμπτη 7 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Βρίσκεστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, Ανδρέας Αγιαντόπουλος, καλημέρα σας κύριε Απόστολε, στον ήχο, στην κονσόλα, στα ραδιοκύματα, τα ψηφιακά ραδιοκύματα, γιατί μπορείτε να μπαίνετε www.machefm.gr και να μας ακούτε ζωντανά, είτε είστε στην Αττική, είτε είστε στο Johannesburg, είτε οπουδήποτε είστε. Μαζί μας και εσείς με τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε το σχόλιο σας. Δεν κολλάει ο Χανταϊός, δεν κολλάει από το Viber ο Χανταϊός. Αν στείλετε το μήνυμά σας, δεν θα κολλήσετε Χανταϊό, δεν θα συμβάλλετε στη διάδοση αυτού του επικίνδυνου ιού για τον οποίο έχει κινητοποιηθεί ο ΠΟΗ. Τα διαβάζω αυτά και με πιάνει αναμπούρμπουλο. Κάτι μου θυμίζει αυτή η φάση. Έχουμε και στις 11 τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα πάνε τιτάνες του πνεύματος να συζητήσουν για το πώς θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας. Όχι. Τι όχι, γι' αυτό δεν θα πάνε. Τι εννοείς, Ιωάννη Βασιλιάδη? Πιστεύεις δηλαδή ότι θα πάνε εκεί πέρα να συζητήσουν για τα ισοκομματικά τους? Θα πάνε να συζητήσουν οι βουλευτές οι οποίοι πληρώνονται ένα σεβαστό ποσό κάθε μήνα προκειμένου να υποτίθεται να εξυπηρετούν, να εκπροσωπούν εμάς? Θα πάνε να ασχοληθούν με το αν θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Θα πάνε να ασχοληθούν με το πώς θα διαχειριστούν τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ? Θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν δικαιοσύνη, να ζητήσουν, να απαιτήσουν να μην γίνονται εξεταστικές όταν έρχονται δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Δεν το πιστεύω αυτό. Στο μεταξύ, άστο. Πάμε να δούμε πρώτα τι σημαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Μπας και σωθεί κανένας χριστιανός από την κίνηση, διότι δεν τα βλέπω καθόλου καλά τα πράγματα. Και επιστρέφουμε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που είχα παρακολουθώντας χτες την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη, να μιλάει σε τηλεοπτικό σταθμό.
1: Λοιπόν, βάσει των νέων δεδομένων από τους οδικούς χάρτες, όντως τονώνεται η κίνηση. Όσο περνάει η ώρα, γίνονται χειρότερα τα πράγματα.
0: Στο μεταξύ, το λέει: τονώνεται η κίνηση, λες και είναι κάτι καλό, ρε παιδί μου. Απέναντι πάνω τη κίνηση, σου λέει να μην μείνουμε απογοητευμένοι.
1: Τονώνεται
0: η κίνηση, παιδιά, τονώνεται.
1: Εν πάση περιπτώσει, δυσκολότερα, όλο και δυσκολότερα γίνονται τα πράγματα, κυρίως όσο αφορά το πεδίο στο Πειραιά, το λιμάνι και περιμετρικά στους δρόμους. Τον οδικό άξονα.
0: Θα είναι μάλλον γιατί έχουν έρθει πάρα πολύ, έχουν κατέβει τις τελευταίες ώρες 270 άτομα, 270 παράνομοι μετανάστες, λαθρομετανάστες από την Κρήτη, και θα έχουν ξεκινήσει να τους φέρουν προς Αθήνα. Γι' αυτό θα είναι η κίνηση. Μην τους δώσουν όπως γίνονται από το πλοίο και πατίνια και ξεκινήσουν, τα πάρουν, ξεχυθούν στους δρόμους. Γιατί παίρναμε κάτι μηνύματα πριν, δεν πρέπει να το διαβάσω. Λέει: ασυνόδευτα ανήλικα όπου έχει δομές και τέτοια είναι φουλ με πατίνια απ' έξω που γίνονται διάφορα. Με συγχωρείτε για την διακοπή, κύριε Βασιλιάδη.
1: Ισχύει. Από τον ένα θα μπορούσε, αλλά όχι, αυτοί θα εγκατασταθούν στο Ηράκλειο.
0: Σιγά να μην μείνουν στο Ηράκλειο. Θα τους φέρουν πάνω στην υπηρετική Ελλάδα σε χρόνο ντετέ.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε προβλήματα περιμετρικά αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει τονωθεί η κίνηση όσον αφορά τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τώρα, ως προς την λεωφόρο Αθηνών, από το κέντρο ήδη έως και το δύσκολο σημείο στα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλά, μην το συζητάμε. Στη λεωφόρο Κηφισού τα δύσκολα ξεκινούν ήδη από το ύψος των Αχαρνών και εκτείνονται έως και το Εγάλεο και στα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου. Και μετά τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται ως προς τη συμφόρηση και τη ταλαιπωρία των πολιτών στη Κηφισίας αυτή την ώρα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, όπου η κίνηση ξεπερνά το Μαρούσι, φτάνει έως και το δάσος Ικρού και ίσως και να το ξεπερνά λίγο όπως βλέπω, και προς τα κάτω εκτείνεται έως και το κέντρο, δηλαδή μέχρι και την άνοδο της λεωφορού Συγκρού.

0: Είχαμε, πάμε να ακούσουμε για να το σχολιάσουμε μετά την παρέμβαση χτες της Υφυπουργού Υγείας, της κυρίας Αγαπηδάκη, η οποία κατάφερε να κάνει κάτι τρομερό. Πάμε.
1: Ένα ακόμα ευρύτερο θέμα που το συζητούσαμε, το βλέπαμε και αναρωτιόμασταν δημόσια και χθες και προχθές και την προηγούμενη εβδομάδα. Πολλά περιστατικά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα ιστορικό ψυχικών ή ψυχολογικών διαταραχών. Πολύ διαφορετικά τα δύο μεταξύ τους, βέβαια.
2: Ναι, δύο διαφορετικές.
1: Είναι τελείως διαφορετικά και γι' αυτό το λέω. Αλλά από τον Πακιστάνο χθες που συνελήφθη γιατί πέταγε τις πέτρες περίπου σε όποιον έβρισκε μπροστά του. Ή τον 89χρονο, ο οποίος.
0: Προσέξτε μία στιγμή εδώ πέρα. Τον Πακιστάνο που συνελήφθη διότι πέταγε πέτρες σε όποιον έβρισκε μπροστά του. Εδώ πέρα έχουμε μία καραμπινάτη περίπτωση συγκάλυψης των κινήτρων για ένα έγκλημα. Δεν πέταγε πέτρες σε όποιον έβρισκε μπροστά του. Αν πέταγε πέτρες περίπου, είπε και το περίπου για να είναι καλυμμένος, καταλάβες ο κύριος Ευαγγελάτος. Δεν πέταγε πέτρες σε όποιον έβρισκε μπροστά του. Πέταγε πέτρες σε γυναίκες, 4 από τα 5 θύματα, για τους δικούς του λόγους, τους οποίους έχουμε αναφερθεί. Ξεκινάμε απλά από εκεί να δείτε πώς τα μέσα ενημέρωση και τον συνδέει με ζητήματα ψυχικής υγείας. Ότι είναι τρελός, όπως τα αυτοκίνητα. Που λέγαμε χτες, που τρελαίνονται τα αυτοκίνητα και πέφτουν πάνω σε πλήθη. Πάμε όμως να συνεχίσουμε.
1: Ενώ είχε νοσηλευτεί.
2: Του ΕΦΚΑ.
1: Ναι. Έκανε αυτά που έκανε. Δημιουργείται η αίσθηση ότι ίσως στα θέματα αυτά των ανθρώπων που έχουν μια διαταραχή δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Πάνε σε ένα νοσοκομείο και επειδή σωστά δεν τους θέλουμε να νοσηλεύονται. Τους διώχνουμε γρήγορα, βγαίνουν στην κοινωνία, παραμένουν αρρύθμιστοι και μετά είναι όποιον πάρει ο χάρος.
2: Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Δεν υπάρχει καμία στατιστική, τίποτα που να επιβεβαιώνει σε επίπεδο επιστημονικών στοιχείων ότι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας είναι περισσότερο επικίνδυνοι ή διαπράττουν εγκλήματα σε σχέση με το μέσο πληθυσμό. Μάλλον το αντίθετο ισχύει. Δεν θέλω λοιπόν να θεωρηθεί ότι, επειδή πολλές φορές μπορεί να το σκέφτονται οι πολίτες, ότι ένας άνθρωπος που έχει διαγνωστεί μια ψυχική διαταραχή είναι ενδυνάμει δολοφόνος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το ανάποδο. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ψυχική νόσος συνοδεύεται από στίγμα και να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν έχει καμία σχέση η ψυχική ασθένεια με εγκληματικές συμπεριφορές. Πάμε στο επόμενο που είπατε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να μπορέσουμε να μεταβολήσουμε, κύριε Βαγγελάτο, τα αρνητικά μας συναισθήματα. Από την πανδημία και μετά φαίνεται πάρα πολύ καθαρά σε όλες τις χώρες ότι όλοι δυσκολευόμαστε με το θυμό μας.
0: Λοιπόν, παρένθεση ξανά. Ακούστε τώρα. Καταρχήν, λέει μπούρδες. Λέει μπούρδες η Αγαπηδάκη όσον αφορά στα ψυχικά νοσήματα κτλ. Διότι προφανώς, αν κάποιος έχει κατάθλιψη, αν κάποιος έχει αγοραφοβία, δεν έχει κίνδυνο να διαπράξει εγκλήματα. Προφανέστατα. Απλά τα βάζει όλα μαζί σε ένα σακούλ, διότι υπάρχουν και ζητήματα τα οποία εκεί, ναι, υπάρχει περίπτωση να διαπράξει. Απλά τα βάζει όλα μαζί για να εξορροπήσει τα στατιστικά. Πολύ σωστά λέει η Ντίνα, εξαρτάται και από την νόσο. Τι λέει όμως το οποίο είναι το πραγματικά αστείο. Παλεύουμε, λέει, μετά την πανδημία. Παλεύουμε μετά την πανδημία. Λες και υπάρχει καμία έρευνα η οποία να συνδέει το αν κόλλησες COVID με το να έχεις ψυχολογικά 4, 3, 5 χρόνια μετά. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί το κάνει αυτό η Αγαπηδάκη? Για να μην αναφερθεί στο lockdown. Γιατί έρευνες και συσχετισμοί για το lockdown και ψυχικά νοσήματα υπάρχουν. Και αν μιλήσεις με οποιονδήποτε γιατρό, με οποιονδήποτε ψυχολόγο, σου λέει ότι το lockdown χειροτέρεψε την κατάσταση για πολλούς ανθρώπους που είχαν διαχειρίσιμα προβλήματα. Αυτό όμως δεν βγαίνει να το πει η κυρία Αγαπηδάκη. Το αφήνει στην πανδημία. Που η πανδημία είναι ο ιός. Αν κόλλησες COVID. Αν κόλλησες COVID δεν αναπτύσσεις ψυχολογικά προβλήματα. Αν όμως σε έκλεισε το κράτος μέσα στο σπίτι σου, σου έκλεισε το μαγαζί, σου έκλεισε την επιχείρηση, δεν σου επέτρεπε να δουλεύεις, δεν σου επέτρεπε να βγεις έξω, δεν άφηνε τα παιδιά να πάνε σχολείο για 2 χρόνια. Μιλάμε για τεράστιο έγκλημα σε βάρος της κοινωνίας. Αυτό όμως το ξεπετάει, το ξεπερνάει πολύ γρήγορα για κάποια. Και τι λέει στη συνέχεια, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ένα ακόμα ευρύτερο θέμα. Που το.
2: Πράττουν εγκλήματα σε σχέση με το μέσο πληθυσμό. Μάλλον το αντίθετο ισχύει. Δεν θέλω λοιπόν να θεωρηθεί ότι, επειδή πολλές φορές μπορεί να το σκέφτονται οι πολίτες, ότι ένας άνθρωπος που έχει διαγνωστεί μια ψυχική διαταραχή είναι ενδυνάμει δολοφόνος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το ανάποδο. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ψυχική νόσος συνοδεύεται από στίγμα και να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν έχει καμία σχέση η ψυχική ασθένεια με εγκληματικές

0: συμπεριφορές. Πάμε στο επόμενο που είπατε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να μπορέσουμε να μεταβολήσουμε, κύριε Βαγγελάτο, τα αρνητικά μας συναισθήματα. Από την πανδημία και μετά φαίνεται πάρα πολύ καθαρά σε όλες τις χώρες ότι όλοι δυσκολευόμαστε με το θυμό μας, με τις απώλειές μας. Με αισθήματα, αν θέλετε, μίσους ακόμα. Το μίσος είναι συνέστημα.
1: Αυτό είναι
0: μεγάλο άλμα.
1: Σε διαταραχές ψυχολογικές και ψυχικές, στη χρήση της κοκαίνης που είδαμε ότι έχει εκτοξευθεί σε όλη την Ευρώπη.
0: Τα προβλήματα στους νέους.
1: Και στην Ελλάδα, σε βίαιη συμπεριφορά ανθρώπων που μπορεί να μην έχουν ψυχικές διαταραχές, αλλά έχουν ξεσπάσματα, μοιάζει να έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Από εκείνο τον ένα.
0: Είναι αλήθεια αυτό και δεν ξέρουμε αν οφείλεται μόνο στην πανδημία. Θεωρώ ότι με βάση αυτά που λένε επιστήμονες, πολύ μεγάλη συμμετοχή στο πρόβλημα έχει και η ψηφιακή τεχνολογία που έχει αποσυνδέσει τους ανθρώπους από τις σχέσεις και ουσιαστικά ζουν μέσα από μια ψηφιακή ζωή. Ξέρετε...
2: Αυτό στο μεταξύ τώρα θα πει για τα παιχνίδια, ότι παίζουν video games λέει. Και επειδή παίζουν video games και σκοτώνουν στα video games.
0: Πολλά παιδιά παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια. Σκοτώνεις κάποιον, του προκαλείς κακό και νομίζεις ότι έτσι είναι και στη ζωή. Δυστυχώς τα παιδιά γαλουχούνται πια μέσα από τις οθόνες. Βιώνουν τις...
2: Ποιος έβαλε τα παιδιά να γαλουχούνται μέσα από τις οθόνες? Ποιος τα έκλεισε στα σπίτια τους και τι τους άφησε? Το κινητό και το ίντερνετ. Τι θα κάνανε δύο χρόνια παιδιά κλεισμένα μέσα σε σπίτια? Αυτή η τύπισσα είναι η κυρία Αγαπηδάκη που μιλάει. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι υφυπουργός υγείας και παρουσιάζει μία τέτοια σειρά ψευδολογή. Είναι ξεκάθαρο ότι λέει ψέματα, διαστρέφει τα στοιχεία. Το λένε όλοι οι ειδικοί, όλοι οι ψυχολόγοι το λένε. Κλείσατε τα παιδιά. Δεν τα αφήσατε να πάνε σχολείο, δεν τα αφήσατε να παίζουν με τους φίλους τους, τα κλείσατε μέσα στα σπίτια τους με το lockdown τον κορονοϊό και τώρα λέει απορούνε για το ότι ζουν λέει ψηφιακά και είναι αποκομμένα από τις σχέσεις. Τι περιμένεις να είναι τα παιδιά που τα έκλεισες δύο χρόνια μέσα στο σπίτι, που δεν τους επέτρεπες να πάνε για κολύμπι κάποια, ούτε μόνος σου να πας για κολύμπι, να πας για ψάρεμα. Το ρίξανε στα κινητά, το ρίξανε στο ίντερνετ. Και δεν είναι το παιχνίδι που παίζουν, κυρία Αγαπητάκη, γιατί πάντοτε παίζανε τέτοια παιχνίδια. Και εγώ είμαι 45 χρόνων και εμείς δεν είχαμε Counter-Strike. Counter-Strike, σκοτώναμε κατά χιλιάδες. Ορεθήματα που πέφτανε στα ίντερνετ καφέ τότε που δεν είχε και ο καθένας σπίτι του. Τότε όμως, και ακόμα και τώρα, αρνούνται να μιλήσουν για τις ευθύνες τους, για τα δεινά που έφεραν τα lockdown. Και προσπαθούν ουσιαστικά να μας πούν ότι ο κορονοϊός έχει παρενέργεια ψυχικά νοσήματα. Πάνε να μας τρελάνουνε. Εδώ πέρα, γιατί πριν τον COVID ήμασταν όλοι μέσα στην καλή χαρά και δεν παίζαμε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Δηλαδή, βγαίνει και βλέπει και την ποιότητα της δημοσιογραφίας, ρε παιδιά. Εκτός από τη χιδεότητα που ακούω, που ξεκινάει με το concept, με την έννοια ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα ο Πακιστανός, πάνε να τον αθώσουνε. Αυτόν τον τύπο που πέταγε πέτρες. Πώς ξεκινάει ο Ευαγγελάτος? Λέγοντας ότι είναι ένα ζήτημα, ότι είναι ψυχολογικά ζητήματα. Ότι έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν θα το πάρει αυτή την κασέτα ο Πακιστανός που δεν είχε αφήσει η γυναίκα στα βόρεια προάστια που να μην την πετροβολήσει. Να το πάρει στο δικαστήριο και να πει: Να, ορίστε, τα λέει και ο Ευαγγελάτος. Έχω ψυχολογικά προβλήματα. Αυτή θα είναι η υπερασπιστική του γραμμή και τη δίνει ξεκάθαρα ο δημοσιογράφος ξεκινώντας. Έχει κάνει και διάγνωση, έχει κάνει όλα. Και μετά βγαίνουν να αποκρύψουν τις ευθύνες που έχει το κράτος για τα χρόνια του lockdown. Για να κρυφτούν πίσω από αυτά και να πούνε ότι φταίει ο κορονοϊός. Έχουν βγει οι επιστήμονες και τα έχουν πει. Τα έχουν πει ξεκάθαρα. Κλείσατε τα παιδιά μέσα, δημιουργήσατε τεράστιο πρόβλημα και μαθησιακό και κοινωνικό και ψυχολογικό με αυτή την απίστευτη παρέμβαση σε βάρος της φυσιολογικότητας. Και τώρα... Τώρα που τα πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και βγαίνουν και τα λένε, ρε παιδί μου, αυτά στην τηλεόραση και δεν τρέπονται. Και δεν ξεσηκώνονται οι γιατροί που τους παρακολουθούν να βγουν να πούνε. Έχουμε μίσος, λέει, μετά την πανδημία. Έχουμε μίσος, είπε. Και ότι το μίσος είναι και αυτό συναίσθημα. Θυμάστε, λέει, τι έλεγε ο Κούλης, να κάνουμε κοκούνινγκ. Κοκούνινγκ να κάνουμε. Αλλά σιγά να μην βγουν να τα πούν, αφού τα τσιμπήσανε από παντού τα μέσα ενημέρωση. Τι θα λένε, θα πούνε μήπως κάναμε λάθος που πήραμε τα λεφτά Για να, να πούμε στον κόσμο, πώς λεγότανε, κάτσε σπίτι σου, μείνε σπίτι. Πώς λεγόντουσαν οι εκστρατείες? Μένω σπίτι. Πανηγυρίζανε τότε, ρε. Μένω σπίτι, βγαίνανε οι ηθοποιάρες. Τα θυμάστε, μένω σπίτι. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό. Οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες. Μπέζος, μεγάλος τιτάνας της διανόησης. Δεν μπορεί, θυμάστε και ένα βιντεάκι, ο Μπέζος λέει, δεν μπορώ να μιλάω με ηλιθιούς, δεν μπορώ. Μένουμε σπίτι για όσους αγαπάμε. Σπύρος Παπαδόπουλος, το αυτό είναι το νέο σποτ της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι». Δώσε το ένα, δώσε το άλλο. Και τώρα βγαίνουν και λένε, χωρίς να ντρέπονται, ότι η πανδημία φταίει για τα ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι, γενικά, γενικά, φταίει η πανδημία. Τα λέω τώρα διότι... Και βγήκε και τα είπε χτες η Αγαπηδάκη, γιατί τώρα θέλει να γίνει βουλευτής η Αγαπηδάκη. Δεν θα ξανά είναι πρώτη στο επικρατείας. Το Τόμα στην σέρβιρε στις προηγούμενες εκλογές. Ο Μητσοτάκης την έβαλε πρώτη στο επικρατείας και μας τη σέρβιρε να γίνει υπουργός. Τώρα βγαίνει να πάρει δημοσιότητα γιατί θα κατέβει στη μάχη του Σταυρού. Αλλά η κυρία Αγαπηδάκη και τότε που μας κλάνε μέσα στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση. Τότε ήταν υπεύθυνη για τα συνόδευτα ανήλικα η Αγαπηδάκη. Και έτσι ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα, το ξέρεις. Ναι, έγινε γενική γραμματέας για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Γενικά τα έχει πάει πολύ καλά όπου έχει κατέβει η Αγαπηδάκη.

Το 2019 μέχρι το 2023 ήταν η ειδική γραμματέας προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, λέει, αυξήθηκαν οι θέσεις σε ειδικούς ξενώνες κατά 50%. Και μετά στη συνέχεια πήγε στην ειδική γραμματεία δημόσιας υγείας, κατέβηκε στο επικρατείας, την βάλανε στο επικρατείας, βγήκε βουλευτής και τώρα έγινε, είναι υφυπουργός υγείας. Ας μας πει, λέει, ποιο video game παίζουμε οι Έλληνες εδώ και 2.500 χρόνια, λέει, από τους Πελοποννησιακούς, και έχουν γίνει τόσοι πόλεμοι. Ποιο game μας έκανε τόσο βίαιους, κυρία Αγαπηδάκη. Φίλος, ο TKF, δεν βλέπω όνομα. Του ήρθε, λέει, μπουγιουρντή 300 ευρώ στην εφορία από κλίση κορονοϊού. Σκάνε τώρα από την εποχή εκείνη, από τα lockdown. Κάθε θα μου πεις ότι θέλουν να κάνουν, σαν πως θα μας ρωτήσουνε. Λέει, δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο. Και τώρα, λοιπόν, βγαίνει και αντί να πούνε, να απολογηθούν για την καταστροφή που κάνανε στην οικονομία. Πότε ξεκινάει ο μεγάλος πληθωρισμός, παιδιά, που μας, μέχρι τώρα, μας τσακίζει ο πληθωρισμός. Με τα lockdown ξεκινάει ο πληθωρισμός. Τότε ξεκινάει, όταν απορριθμίζεται πλήρως η παγκόσμια οικονομία, γιατί κλείνουν τα πάντα. Βάζουν τα κοντέινερ, τα στακάρανε, τα φορτώνανε στα λιμάνια, δεν είχαν που να τα πάνε. Τότε ξεκινάει ο πληθωρισμός, αρχίζουν και κόβουν χρήματα για να έχουν να μοιράζουν στην Ευρωζών, ταμεία, next generation κτλ. Άλλο που δεν φτάσανε σε εμάς, τα φάγανε στον δρόμο τα τροκτικά και οι ακρίδες. Και βγαίνουνε τώρα να μας πουλήσουνε τρέλα ότι φταίνε τα video game. Τι video games έπαιζε ο Πακιστανός, ε? Αυτό δεν αφήσετε να εννοηθεί, ότι για τον Πακιστανό που πετροβολούσε γυναίκες φταίει που έπαιζε video games, όχι που είναι Ισλαμιστής, και ότι έχει μεγαλώσει στη χώρα του που πετροβολάνε γυναίκες και εμείς τον φέραμε εδώ πέρα για να μας εμπλουτίσει. Μας εμπλούτησε, όπως μας εμπλουτίζουν και οι 270 που δεν έμαθαν, δεν άκουσαν τον πλεύρη που λέει ότι έχουμε σκληρύνει πολύ την πολιτική μας στο μεταναστευτικό και ήρθανε. Δεν το έμαθαν, γιατί αν το είχαν μάθει δεν θα ερχόντουσαν. Δίχως ίχνος ντροπής βγαίνουν και διαστρέφουν την πραγματικότητα κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι φταίει για τη χρήση κοκαίνης, άμα είχες, δηλαδή, τι είπε η Αγαπηδάκη. Ότι άμα είχες περάσει κορονοϊό, γιατί όταν λέει πανδημία αυτό είναι, τον κορονοϊό, έχεις περάσει κορονοϊό, τον ιό. Έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνεις κοκαίνη τώρα, ρε. Αυτό είπε. Τη ρώτησε ο Βαγγελάτος για να αφήσει κοκαίνη. Και λέει, τα περάσαμε δύσκολα. Αναπτύχθηκε το μίσος τότε με τον κορονοϊό και τα video games. Ρε, έχετε παλαβώσει την κυβέρνηση. Και αυτή την κυρία μας τη σερβίραν, επαναλαμβάνω, ως τεχνοκράτη, ως ειδική, δεν εξελέγει με την ψήφο του ελληνικού λαού. Ήτανε στην κυβέρνηση τοποθετημένη, διορισμένη, και αμέσως μετά την πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την έβαλε στο επικρατείας για να την κάνει υπουργό. Και θεωρείται ότι δεν είναι και εξωκοινοβουλευτική υπουργός τώρα. Δεν θα της κάνουν παράπονα της κυρίας Αγαπηδάκη οι νεοδημοκράτες βουλευτές σήμερα, διότι είναι εκλεγμένοι στο επικρατείας. Και βγαίνει και λέει τέτοιες μπαρούφες που αν είχε πάει σε άλλο σοβαρό κράτος να τα πει, θα την είχαν πάρει με τις πέτρες, παιδιά. Και εδώ πέρα βγαίνει και λέει τέτοια πράγματα. Ότι δεν φταίει το lockdown, φταίει η πανδημία, λέει. Θα μου πεις τι θα κάνει, θα βγει να καταδικάσει όλα τα λεφτά που πέσανε τότε.

Αυτοί ήταν οι περήφανοι που μας κλείσανε τότε μέσα. Ήταν οι περήφανοι που κατέστρεψαν την οικονομία. Και όποιος έλεγε κάτι προς την αντίθετη κατεύθυνση, ξέρετε τι ήταν. Ήταν ψεκασμένος, ήταν ακροδεξιός, ήταν δεν ξέρω κι εγώ βελοπουλικός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Να σας δω τώρα, γιατί σαν να το σερβίρουν ξανά με το χανταϊό. Σαν να το σερβίρουν ξανά με το χανταϊό και να έχουμε τράβαλα.

0: Θα μου πεις ένα κράτος το οποίο παρακολουθήσαμε όλοι μαζί τον αντιδήμαρχο της Αθήνας να μας λέει ψέματα μέσα στη μούρη μας. Ε, το είδες το χαρτί που υπέγραψε. Συζητάγαμε χτες εδώ πέρα γιατί, για τον όρκο που έδωσε ο Κωνσταντίνου από τον Ανταρσία. Που αρχίστηκε... Να.
1: Καλημέρα, σας καλωσορίζω όλους στην Ακομοσία σήμερα τη φίλη του Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε. Δηλώνω, επικαλούμενος στην την ίδια τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούσω σύντομα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
2: Ακολουθήσει με τους σύντομα.
0: Πες. Για να δούμε, τι θα πει.
2: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης της κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και δικαιανοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική μαυαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάντ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Αυτός τώρα πέφτει και το χειροκρότημα εκεί πέρα του. Εκεί πέρα ξέρεις ποιος το χειροκροτάει, ρε. Ο Τζαβέντα Σλάμ τον χειροκροτάει. Τα είπαμε χτες. Μην λέμε τα ίδια τώρα. Τον χειροκροτάει ο Τζαβέντα Σλάμ, αυτός που ο Πλεύρης μας είπε ότι πάει το ασυλό του και τον διώχνουμε. Το 2060 εδώ ακόμα θα είναι. Θα έχουμε τα δυσέγγωνα του Τζαβέντα Σλάμ. Το 2100 όλοι εδώ θα είναι. Λοιπόν, έχει βγει λοιπόν ο Κωνσταντίνου, έχει δώσει αυτό τον όρκο που ακούσατε. Εντάξει, ο καθένας, ρε παιδί μου, ορκίζεται πλέον σε ό,τι θέλει. Εντάξει, έχει γίνει μια κατάσταση η οποία είναι. Εγώ το διασκέδασα. Να σου πω, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω ως κακό. Από τη στιγμή που κατήργησαν, που απέβαλαν ως υποχρεωτικό το θρησκευτικό όρκο, ο καθένας, είπαμε, στην τιμή και στη συνείδησή του, ποια είναι η τιμή καθενός και η συνείδησή του. Ο Κωνσταντίνου θεωρεί, δικαίωμά του είναι να θεωρεί ότι η συνείδησή του είναι η φλωτήλα, η Γάζα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ο άλλος μπορεί να θεωρεί να είναι Ινδουιστής και να ορκιστεί στα 7 χέρια της Κάλη, ρε παιδί μου. Δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδιά. Ο παραδίπλα στο Spaghetti Monster, το ξέρετε αυτό με το Spaghetti Monster. Α, μεγάλη ιστορία. Φόραγε εκεί πέρα και τα σαν άμφια, έτσι, αυτή την Παλαιστινιακή, τη μαντήλα, την καφίγια. Πάλι καλά, που δεν ήταν, ξέρω εγώ, να πάει ο άλλος να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των σεξεργατριών, να πάει με ζαρτιέρες. Να, δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Πραγματικά δεν έχω πρόβλημα. Ας κάνει ο καθένας το θέλει. Αφού το έχουμε ξεφτυλίσει, το έχουμε, είναι όλα σχετικά. Δεν υπάρχει ζήτημα. Νιώθαμε περιορισμένοι από την παράδοση, από τους θεσμούς. Θέλαμε πολυσυλλεκτικότητα, ανοχή, πλουραλισμό. Θα γελάμε. Να τα βάζουμε τουλάχιστον στη ζωντανή μετάδοση να γελάμε. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι ο αντιδήμαρχος, τον οποίο τον ακούσα στην αρχή να του λέει τον όρκο ποιος είναι κανονικά, για να το επαναλάβει, πήγε αμέσως μετά και υπέγραψε ένα χαρτί που έλεγε ότι ο κύριος Κωνσταντίνου υπέγραψε, ορκίστηκε κανονικά και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Δηλαδή, μας δουλεύουνε σε ζωντανή μετάδοση, παιδιά. Μας δουλεύουνε χωρίς να ντρέπεται κανένας. Βγαίνει η αγαπηδάκη, λέει, άμα παίρνεις κοκαίνη, φταίει που πέρασες κορονοϊό. Δεν βρίσκει κάτι άλλο, δεν βρίσκει τα lockdown, δεν βρίσκει τίποτα. Για τα παιδιά που τα κόψαμε 2 χρόνια από τα σχολεία και είναι τώρα βία και εθισμένα στο ίντερνετ. Η πανδημία φταίει, όχι το lockdown. Γιατί να μην βγει και ο Κωνσταντίνου, ρε εσύ, και να πει ορκίζομαι στο. Σε ό,τι θέλω εγώ. Ορκίζομαι να απελευθερώσω τη Γάζα, αναλαμβάνοντας δημοτικός σύμβουλος. Ας το ορκιστεί, παιδιά, ό,τι θέλετε. Αφού τα έχουμε κάνει όλα έτσι, να το κάνουμε ωραίο, ρε παιδί μου, να δώσουμε και μια καλλιτεχνική εσάνς. Να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Να κάνουμε θέατρο, τσίρκο, ρε παιδί μου, τα πάντα. Τσίρκο είναι ούτως ή άλλως. Ας το θεσμοποιήσουμε, ρε παιδί μου. Ας βγάλουμε ένα πίσω από τον Κωνσταντίνο να ήταν μια φώκια να πετάει μπάλες, ρε παιδί μου, εκεί πέρα που μιλάει για το περιβάλλον. Κανονικά θα έπρεπε όπως μίλαγε η Αγαπηδάκη, όπως βγαίνουν όταν βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και μιλάει στον Ευαγγελάτο. Να βγαίνει από πίσω και ένας κλόουν, να κάνει ακροβατικά και τέτοια, να το διασκεδάζουμε εκεί που έχει φτάσει ο δημόσιος διάλογος στη χώρα αυτή. Και μιας και μιλήσαμε τώρα για κλόνο, να πούμε ότι αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις. Είναι έτοιμος και ο Τσίπρας να κατέβει στην πολιτική αρένα. Διότι έχει μπει στο οργανωτικό κομμάτι, να οργανώσει το κόμμα του. Γι' αυτό δεν μας έσωσε την πρώτη φορά. Δεν τα κατάφερε. Αυτό που κατάφερε ήταν να ξεπουλήσει το όνομα της Μακεδονίας. Και επανακάμπτει τώρα ως Σωτήρας. Πατάει γκάζι, διαβάζω. Λέει: σκυτάλοι παίρνουν τώρα πολιτικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να πυκνώνουν με τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει άλλο χαρακτήρα στις παρεμβάσεις του. Αυτό είναι τώρα ρεπορτάζ που θα διαβάσω. Καταλαμβάνοντας χώρο στην δισογραφία ως πολιτικός αρχηγός πλέον. Τι μας λένε δηλαδή, ότι εδώ πέρα είναι. Έχετε δει να παίζουν Βελόπουλο ειδήσεις? Όχι. Το Τσίπρα που δεν είναι πολιτικός αρχηγός, που είναι τέτοιο, πολύ λίγο τον παίζουν, ρε παιδί μου, 4 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα και αν. Έτσι. Το Τσίπρα θα τον παίζουνε, θα τον πιεμπάρει το Μέγκα, ξέρω εγώ, λέω τυχαία. Τυχαία, εντελώς τυχαία ένα μέσο. Και θα κάνει δηλώσει Μητσοτάκη και από κάτω Τσίπρα. Λες και είναι αξιωματική αντιπολίτευση ο Τσίπρας που δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται, δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή. Γιατί θέλουν να τον επαναφέρουν. Λέει, εδώ πέρα τον παίζουν επειδή έκανε Ινστιτούτο, παιδιά. Έκανε Ινστιτούτο που άμα θέλω εγώ με τον Γιάννη τον Βασιλάδη, φεύγουμε από εδώ πέρα, πάμε φτιάχνουμε ένα Ινστιτούτο. Θα μας παίξει κανένας, δεν πάει να λέμε εμείς τα καλύτερα πράγματα, τις καλύτερες αναλύσεις να κάνουμε. Θα μας παίξουνε, δεν θα μας παίξουνε ποτέ. Έχει, λέει, εκδήλωση ο Τσίπρας την ερχόμενη Δευτέρα στο Χαλάνδρι, στο θεατράκι της Ρεματιά. Τραβαγύρευε, δηλαδή, μιλάμε έτσι. Τραβαγύρευε. Θα δεις, θα είναι εκεί πέρα κάμερες να περιμένουν την παρέμβαση. Όπως περιμένουν και τη μη παρέμβαση Καραμανλή στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το είδες αυτό, τους είπε δεν θα πάει και το έχουν πάρει. Το έχουν κάποιοι ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν θα πάει ο Κώστας Καραμανλής. Να κοιτάνε γύρω-γύρω, μην είναι πουθενά, ας πιάσουμε τις ταβέρνες. Μπας και εντοπίσουμε να κάνουμε αντιμετάδοση εκείνη τη στιγμή. Και στείνεται, μας ενημερώνουνε, στείνεται το νέο site του κόμματος. Λέει, πλατφόρμα, θα εγγραφείτε να γίνετε μέλη στο Τσιπρέικο το κόμμα. Χαμός, μου θυμίζει τον Κασελάκη. Θυμάσαι που είχε κάνει μια πλατφόρμα και ο Κασελάκης και ήθελες να... Α, ναι, ναι, ήθελε να εγγραφεί ο κόσμος. Είχε βγει και το διαφήμιζε να κάνουμε μια πλατφόρμα να γράφουμε μέλη. Πες το.
3: Την πλατφόρμα του Κασελάκη και αυτό στην ουσία για το κάθε τι ρώταγε στην ουσία από την πλατφόρμα του τι θα κάνει.
0: Ναι, ρε, ναι.
3: Πώς θα ονοματίσει το κόμμα, τι θα κάνει την επόμενη
0: Βεβαίως.
3: Μέρα.
0: Τα πάντα όλα. Ρε παιδιά, τώρα αρχίζουν και με ζώνουν τα φίδια. Βλέπω εδώ πέρα είδηση, λέει η Moderna. Είχα πόσα χρόνια να διαβάσω το όνομα της Moderna, της εταιρείας αυτής που κάνει. Ναι, ψάχνει, λέει, τώρα εμβόλιο για το χανταϊό. Για μαζευτείτε, παιδιά, για μαζευτείτε, παιδιά. Από το 2024 ψάχνει εμβόλιο για το χανταϊό η Moderna, παιδιά.

0: Λοιπόν, και μιας και πήγαμε στον Καραμανλίας, πάμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει είναι σε αναβρασμό. Θα γίνουν, λέει, από τους βουλευτές, θα υπάρχει κριτική και για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, τους Κέρτσους. Αλλά έχουν, λέει, εξαμολυθεί τα τηλέφωνα, έχουν εξαμολυθεί το Μέγαρο Μαξίμου, παίρνουν τηλέφωνα και διάφοροι παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο Μάκης Βορύδης κτλ. Και παίρνουν τηλέφωνα στους βουλευτές να τους πούν ότι πρέπει να είσαστε κόσμοι στην κριτική σας για την κυβέρνηση. Μην πιστέψει ο τύπος ότι δεν είμαστε καλή ομάδα και ότι δεν είμαστε μπετοναρισμένοι. Και με αυτή την ιστορία ασχολείται η πολιτική επικαιρότητα εδώ και δύο μέρες. Τι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή είναι πραγματικά για κλάματα. Εάν θα βγουν οι πέντε βουλευτές οι οποίοι, λέει, υπέγραψαν μία ερώτηση σχετικά με το επιτελικό κράτος, όπως οι προηγούμενοι είχαν υπογράψει ερώτηση για την ακρίβεια, όπως οι προπροηγούμενοι είχαν υπογράψει ερώτηση, θυμάσαι, για τις αγορές Τούρκων πάνω στη Θράκη που αγοράζουν τα πάντα, ό,τι κινείται. Λες και όταν πάνε οι βουλευτές και υπογράφουν μία ερώτηση, αλλάζει κάτι. Λες και προκύπτει κάποια κινητοποίηση, λες και το παίρνουν στα σοβαρά οι υπουργοί και οι κυβερνητικοί. Θέατρο κανονικό, όπως θέατρο κανονικό είναι και οι Τσιπρέοι, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι ετοιμάζουν τώρα, ναι, να ετοιμάζονται να έρθουν ως σωτήρες. Θα βγει προφανώς και ο Μητσοτάκης να παίξει το δικό του θέατρο, διότι, λέει, σήμερα ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στην κοινοβουλευτική του ομάδα για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, παιδιά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση θα τη ρίξει, λέει, τώρα στο τραπέζι για να συζητάνε όλοι για την συνταγματική αναθεώρηση, που είναι πολύ σημαντικό και έχουν προηγηθεί, λέει, ζυμώσεις με τους γαλάζιους βουλευτές για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για έχει γίνει χαμός με τα Τέμπη. Έχει γίνει χαμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κινδυνεύουμε να μην έχουμε τουρισμό φέτος το καλοκαίρι. Θα κλάψουμε με μαύρο δάκρυ. Εκεί η πείνα που λέει ο Βελόπουλος θα γίνει πραγματικότητα. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Πες να έχει μείωση 20% η Σαντορίνη. Άμα έχει 20% η Σαντορίνη, θα έχει μείωση 40% υπάλληλος. Και ούτω καθεξής, τώρα λέω τυχαία ονόματα. Σκεφτείτε να μην έχει τουρισμό. Μειωμένα έσοδα. Το κράτος από κάπου θα πρέπει να τα βγάλει τα λεφτά αυτά. Καταλαβαίνεις τι έχεις να πληρώσεις, Ιωάννη Βασιλιάδη? Εδώ πέρα παίζει όχι να μειώσουν όπως κάνουν στο εξωτερικό. Ακόμα και στη Γερμανία, ρε, κόψανε το φόρο στο πετρέλαιο. Εδώ πέρα θα μας τους αυξήσουν, παιδιά, γιατί θα έχουν να βγάλουν εκλογές, θα πρέπει να δώσουν, να πληρώνουν τόσους μετακλητούς. Θα μας κάνουν αύξηση, έτσι και δεν έχει τουρισμό, έτσι και γίνει κανένα μπραφ. Θα υπάρχουν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, στις προθήκες, θα τα κλειδώνουν βέβαια, θα πάμε σε αυτή τη φάση όπως είναι σε κάτι πόλη στην Αμερική. Εκεί το κάνουν γιατί τα κλέβουν και εδώ θα αναγκαστούν να τα κλέβουν γιατί δεν θα έχει λεφτά ο κόσμος να τα πάρει. Και θα έχουν χύμα απ' έξω μετά τα άλλα, τα κοτόπουλα, τα βραζιλιάνικα, τη σάμπα με τη σαλμονέλα. Ο νέος ταξικός διαχωρισμός θα είναι ανάμεσα σε αυτόν που μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ και αυτόν που δεν μπορεί. Around, και σήμερα θα είναι μαζεμένοι εκεί πέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και θα μιλάνε για συνταγματικές αναθεωρήσεις και θα τους κάνουν μασάζ, λέει, ε. Μασάζ τους βουλευτές θα κάνει ο Μητσοτάκης. Για να μην βρίζουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το σκέτσο. Ξέρεις γιατί βρίζουν το σκέτσο και τους κοινοβουλευτικούς, ε? Μην ακούτε τώρα τα επί επιτελικού κράτους κλπ. Που λένε, φοβούνται ότι θα πάνε οι υπουργοί και θα τους φάνε τις θέσεις στη Βουλή. Είναι τόσο δεδομένο. Δηλαδή σου λέει, με έχεις εμένα εδώ πέρα βουλευτή, δεν μπορώ τώρα να κάνω το ρουσφετάκι μου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά, γιατί θα πάω κατηγορούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μου έχεις και το σκέρτσο, ξέρω εγώ, ή οποιονδήποτε άλλο που θα κατέβει για βουλευτής και θα είναι πάνω του στραμμένα όλα τα φώτα. Θα έχει κάνει αυτό, θα έχει τακτοποιήσει τους δικούς του, θα τους έχει φτιάξει, θα κάνει ως υπουργός, γιατί ως υπουργός κάνεις σε άλλο επίπεδο, πώς το είπε ο Γεωργιάδης, πολιτικές διαμεσολαβήσεις, ρε. Πολιτικές διαμεσολαβήσεις. Μην πεις ρουσφέτη.
1: Και δεν είναι μόνο οι τεχνοκράτες που θέλουν να κατέβουν βουλευτές, είναι και αυτοί οι τεχνοκράτες που υπάρχουν και χωρίς να εκλεγούν βουλευτές μπαίνουν. Τύπου Λιβάνος, ο υπουργός εσωτερικών, ας πούμε, που τους τοποθετεί έτσι, στα πλαίσια του επιτελικού κράτους.
0: Και φοβούνται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα έρθουν αυτοί οι ξένοι να μας πάρουν τις δουλειές. Ξένοι ως προς το σώμα της Νέας Δημοκρατίας εννοώ. Δηλαδή, άμα βγω εγώ και πω πρέπει να σταματήσει η λατρομετανάστευση γιατί έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές, θα με σταυρώσουν, θα με βάλουν όρθιο και θα ράζει σε ρατσιστής, ακροδεξιός κτλ. Όταν όμως το λένε επί της ουσίας αυτό οι νεοδημοκράτες, οι βουλευτές στον Πρωθυπουργό μέσα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας, εκεί δεν τρέχει τίποτα γιατί έχει πιο ωραίο περιτύλιγμα. Τι σκέφτονται, φαντάζεσαι ο Πακιστανός να πετούσε πέτρες στη Βουλή? Τι θα είχε γίνει? Θα τον είχανε. Τώρα εντάξει που πέταγε πέτρες ο Πακιστανός σε τυχαίες γυναίκες στα Βόρεια Πράσια, δεν τρέχει τίποτα. Η Κύπρος λέει που έχει σεζόν από Απρίλη μέχρι Οκτώβριο είναι 20% κάτω. Για μας περιμένουμε πάνω από 30% μείωση σε πεντάστερα ξενοδοχεία και πάνω. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, Ιωάννη, δεν έχω δει τα στοιχεία αυτά. Μια στασιμότητα έχω διαβάσει εγώ ότι δεν έχουν τόσες πολλές, ας πούμε, κρατήσεις όσο στο παρελθόν. Θα δούμε τι θα γίνει και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, διαβάζουμε σήμερα ότι η κατάσταση στο Ιράν ενδεχομένως να οδηγείται σε αποκλιμάκωση, ότι μπορεί να υπογραφεί σύντομα η συμφωνία, να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αν συμβεί αυτό, θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Ήδη υποχώρησαν από χτες.

0: Αν όμως, γιατί έχουμε συνηθίσει, έχουμε ακούσει πάρα πολλά και άλλη φορά έχει τελειώσει ο πόλεμος και άλλη φορά είχαμε και Συρία και δηλώσεις Τραμπ έχουμε κάθε δύο μέρες, τη μία θα βομβαρδίσουμε, την άλλη θα υπογράψουμε ειρήνη. Δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και όποιον ακούτε τώρα, κέρδισε ο ένας, κέρδισε ο άλλος κτλ., να κρατάτε μικρό καλάθι. Εκ του αποτελέσματος θα κρυθούν αυτά όταν τελειώσει η ιστορία. Αν δεν τελειώσει όμως η ιστορία και πάμε προς ένα πλησιάσουμε το καλοκαίρι με κλειστό, με κλειστά τα στενά του Ορμούς, εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε, διότι ήδη αεροπορικές εταιρείες κάνουν χιλιάδες ακυρώσεις. Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων. Και όπου δεν κάνουν ακυρώσεις, κάνουν αυξήσεις στις τιμές. Γιατί πάνε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε, βλέπει πολύ μπροστά και δεν έχει... Έχει πολύ λίγα δηληστήρια που φτιάχνουν αεροπορικά καύσιμα, παραδείγματος χάρη. Είναι άλλο είδος, ρε παιδί μου. Εάν γίνει καναμπράφ εκεί και έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό, θα κλάψετε με μαύρο δάκρυ. Θα κλάψουμε όλοι μαζί με μαύρο δάκρυ. Διότι ένα μέρος τουλάχιστον των χρημάτων του τουρισμού διαχέεται στην κοινωνία, στην αγορά. Πάει στα μεροκάματα, πάει. Άλλοι έχουν σωθεί, ξέρω εγώ, από τα Airbnb κτλ. Εκεί πέρα θα έχουμε τεράστια ζητήματα. Η κυβέρνηση αυτή αποφάσισε να μας κάνει ένα απέραντο ξενοδοχείο σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι. Κατέστρεψε την πρωτογενή παραγωγή, τίποτα. Έδιωξε τους αγρότες, ξέρω εγώ, που είχαν ρύζια. Θα τρώμε κινέζικο ρύζι. Όχι κινέζικο, τι είναι, ινδικό, ταϊλανδέζικο, κινέζικο. Κινέζικα είναι τα φασόλια που άκουγα μία κυρία να λέει. Ξεπάτωσε τη βιομηχανία, ξεπάτωσε τα πάντα όλα και έχει μείνει ένας τουρισμός και μετά λέει θα κάτι υπηρεσίες και τα λοιπά. Έτσι και γίνει καναβράφ, θα μείνουμε χωρίς μαντήλι να κλαίμε, δεν θα μπορείς να πλησιάσεις το σούπερ μάρκετ. Και τι νομίζεις, ότι οι Κινέζοι ή οι Βραζιλιάνοι ή οι Ινδοί, άμα δουν ότι εσύ δεν έχεις παραγωγή, θα συνεχίζουν να κρατάνε τις τιμές σχετικά χαμηλές που χρησιμοποιούν στην αρχή για να μπουν, θα γίνουν πανάκριβα. Αλλά εσύ τους δικούς σου τους ανθρώπους τους έχεις καταδιώξει.
1: Πέρα από την πρέσπα, 5 Μαΐου σήμερα του 2026. Και όπως βλέπετε, η παραγωγή είναι μέσα στο σπίτι. Δεν τα έχω πουλήσει τα φασόλια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες πεσπών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόσημα. Αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια. Και δεν ήταν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήταν, κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από 1-2 κιλά για το σπίτι τους. Και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε, όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ? Τι να κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε, ούτε τιμολόγιο να πάω, όταν τα φασόλια είναι απούλητα. Δεν παίρνει κανένας και από πάνω βγάζουν ψέματα ορισμένοι, παίρνουν τα ρίλ τα δικά μας που με βγάζει ο αδερφός μου Χρήστος Παπαδόπουλος με Βασιλική Παπαδοπούλου, τα βάζουν ότι δεν αγόρασαν από εμάς, βάζουν το τηλέφωνο το δικό τους και πουλάνε αυτοί τα φασόλια τα δικά τους και έτσι τα δικά μου τα φασόλια έμειναν απούλητα. Εγώ κατά κύριο επάγγελμα είμαι αγρότησα. Όλο το χωριό το ξέρει. Μένω στο λαιμό Πρεσπών όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή. Δεν έχω φύγει από εδώ. Ασχολούμαι με τη γεωργία, με τα φασόλια. Και τι να κάνω τώρα. Όλα είναι απούλητα. Με τι να ξεκινήσω τη νέα παραγωγή, όταν δεν έχω ούτε ένα ευρώ που λένε στην τσέπη? Να το κοιτάξει και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ. Έδωσαν αποζημίωση σε όλους τους αγρότες εδώ στην περιοχή της Πρέσπας και σε μένα και σε 10 άτομα περίπου ακόμα δεν μας έχουν δώσει. Και ο κύριος πρόεδρος του ΕΛΓΑ να τα κοιτάξει αυτές τις αποζημιώσεις λόγω του καύσωνα. Οι περισσότεροι πήραν 200-300 ευρώ το στρέμμα. Εγώ σαν Βασιλική δεν πήρα τίποτα, μόνο 67.
0: Δεν είχε κάποιο γνωστό να πάρει για πολιτική διαμεσολάβηση για αυτό το ρουσφέτι. Η κυρία, συμπαθέστατη, είναι βίντεο αυτό και δείχνει, έχει γεμίσει το σπίτι της μέσα με φασόλια. Έχει γεμίσει το σπίτι με μπλε σακούλες με φασόλια. Δεν κατάφερε να πουλήσει ελληνική παραγωγή τίποτα. Διότι λέει οι έμποροι αποφάσισαν να αγοράσουν κινέζικα φασόλια. Το ίδιο γίνεται όχι μόνο για τα φασόλια, το έχουμε ακούσει αγρότες να βγαίνουν να το λένε για τα πάντα. Τα ρύζια δεν πολλούνται, γιατί φέρνουν ρύζι από το Βιετνάμ και από πού αλλού. Τα καλαμπόκια το ίδιο. Τα πάντα όλα. Έχουν ξεπατώσει την ελληνική παραγωγή. Γιατί? Για να πουλάνε οι Γερμανοί αυτοκίνητα στη Βραζιλία. Για να πουλάνε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ καν τι γίνεται με τις συμφωνίες που έχουν με την Κίνα και με την Ινδία και με τις κάθε είδους Μερκοσούρ για το ελεύθερο εμπόριο. Αυτό τι σημαίνει? ότι μια γυναίκα και η οικογένειά της, η οποία για δεκαετίες προφανώς, να μην σου πω πίσω, μπορεί να πηγαίνει και πολύ πιο παλιά με την οικογένεια, παρήγαγε κάτι, φέτος δεν θα παράγει τίποτα. Θα το κλείσει το μαγαζί, θα μπει στο Ταμείο Ανεργίας, θα περιμένει, θα μπορεί να πάει να βρει μια δουλειά, να καθαρίζει, ξέρω εγώ, Airbnb. Δεν ξέρω αν έχουν. Αλλά μπορεί να ανοίξει κάποιος Airbnb. Θα περιμένει υπομονετικά μέχρι να βγει στη σύνταξη και ακόμα χωράφια, ακόμα ένα χωράφι της Ελλάδας θα μείνει χέρσο. Γιατί? Γιατί αποφάσισαν να φέρουν τα ξένα προϊόντα. Γιατί? Για να ρίξουν τον πληθωρισμό. Είναι πιο φτηνά, λέει. Όταν αυτοί είναι που έκαναν πανάκριβα τα προϊόντα της κυρίας. Γιατί δεν τα έκαναν αυτοί πανάκριβα. Πανάκριβα, όταν φεύγει κάτι από το χωράφι με 30-40 λεπτά και φτάνει 3 και 4 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, ούτε καν οι μεσάζοντες δεν είναι πια. Εκεί πέρα είναι καρτέλ. Εκεί είναι καρτέλ τα οποία έχουν συμφέροντα να βγάλουν την ελληνική παραγωγή εκτός παιχνιδιού. Γιατί θέλουν να αποκομίζουν λεφτά φέρνοντας φασόλια από την Κίνα, ρύζι από την Ινδία, κοτόπουλα βραζιλιάνικα που χορεύουν σάμπα από τη Βραζιλία. Και όλα τα υπόλοιπα, ζάχαρη από την Ουρουγουάη, από που θα φέρουν από την Παραγουάη. 5 εργοστάσια ζάχαρη εδώ πέρα θα κλείσουν. Και εμείς θα αναμένουμε τον τουρισμό, ο οποίος μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Έχουν βγάλει τώρα οι Τούρκοι, βγάλανε τους καινούριους τους πυράβλους, χαλντιρίμ πως τους λένε, έτσι. Βάλανε και στη μία πλευρά τον Κεμάλ, στην άλλη πλευρά το σήμα του τάδε Σουλτάνου. Δεν θυμάμαι τώρα ποιανού Σουλτάνου. Και βγήκαν και κάτι βίντεο που δείχνουν τους πυράβλους αυτούς να πλήττουν κάτι αεροδρόμια με σε 130. Ξέρεις ποιοι έχουν σε 130 γύρω-γύρω. Εμείς και κάποια και το Ισραήλ και την Ιταλία. Δεν νομίζω να απειλούν την Ιταλία οι Τούρκοι, έτσι. Αυτό έδειχνε το βίντεο. Σκέψου να γίνει, να κάνουν τίποτα τέτοιο οι Τούρκοι, κανένα τζαρτζάρισμα. Τι θα γίνει με τον τουρισμό τότε? Μαύρο δάκρυ και πείνα. Και θα έχει το Μητσοτάκη να μιλάει για συνταγματικές αναθεωρήσεις όταν έχει κάνει τη χώρα έρμεο. Έρμεο στην κάθε Ryanair. Αποφάσισε η Ryanair να μην έρχεται Θεσσαλονίκη. Θα την πληρώσουν γύρω-γύρω όλοι. Δικαίωμά της κάθε Ryanair να μην έρχεται Θεσσαλονίκη, έτσι. Έχεις εσύ εναλλακτική? Έχεις κάτι για να πιέσεις το πλαίσιο της αγοράς στη Ryanair? Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Ή θα της πεις, θα σου κόψω και τα δρομολόγια στην Αθήνα. Ποιος θα πάθει μεγαλύτερη ζημιά, νομίζεις? Αλλά οι αιμονές των ανθρώπων που κυβέρνησαν τόσα χρόνια με τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες, με το να γίνουμε Ευρώπη όταν έχουμε τελείως διαφορετικά συμφέροντα. Η αλήθεια είναι απλή. Η Ελλάδα και η Δανία έχουν τελείως διαφορετικά συμφέροντα, τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις στο τι γίνεται στον κόσμο. Τυχαία λέω τη Δανία, τώρα δεν έχω κάτι με τη Δανία. Δεν ξέρω καν, νομίζω ότι έναν Δανό έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Με τη Γερμανία. Η Γερμανία τι θέλει? Μια σταθερή Τουρκία, μια ακμάζω Τουρκία. Εμείς το θέλουμε αυτό? Να περνάνε, θέλει η Γερμανία, οι σιδηρόδρομοι από την Κίνα κατευθείαν μέσα από την Τουρκία να φτάνουν η Γερμανία. Να είναι η Τουρκία και ο Ερντογάν ο κλειδοκράτορας της Ευρώπης. Αυτό θέλουν οι Γερμανοί. Και έρχονται εδώ πέρα και εμείς τους λέμε, ναι παιδιά, να τους δώσετε και όπλα στους Γερμανούς, εμάς δεν μας ενοχλεί καθόλου. Και έχεις τις αγαπηδάκηδες της κυβέρνησης, τους χρυσοχοίδιδες της κυβέρνησης και όλους τους υπολείπους να βγαίνουν και να σε δουλεύουν στην τηλεόραση δίχως ίχνος ντροπής. Φταίνε τα video games, λέει, που είναι τα παιδιά και σκοτώνονται μεταξύ τους στο δρόμο, και δεν φταίει το γεγονός ότι τους κλείσανε τα παιδιά μέσα 2 χρόνια με τα lockdown. Και μόνο η παρέα τους YouTubers και τα κινητά. Ψάχνουνε δήθεν τώρα να βρουνε πώς θα το αντιμετωπίσουνε.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9:57 πρώτα λεπτά, οπότε οδηγούμεθα και σήμερα στο τέλος θα κλείσουμε τη διαδικασία της εκπομπής. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, διότι 10 με 12 Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος, και στις 12 ζωντανά εδώ στο στούντιο του Μάχη FM θα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας, θα σας βγάλει τηλεφωνικά στον αέρα να μιλήσετε μαζί, που ξέρω ότι του αρέσει. Οπότε σας θέλω ζωντανούς και έτοιμους. Σας λέω εγώ από τώρα το τηλέφωνο για να πάρετε να μην περιμένετε στην ουρά, 2-10-7-10-8.000. Γύρω στις 12.30, ξέρετε, θα βγουν τα τηλέφωνα αυτά. Είναι προσφορά στους πρωινούς ακροατές να έχετε ένα προβάδισμα. 2-10-7-10-7.000. 8.000. Μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα, ρε παιδιά, έκανα ένα λάθος. Σχωράτε με. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά ερωτήματα γύρει η αποκάλυψη πως το 2022 το Ελληνικό Δικαστικό Συμβούλιο διέκοψε τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ελληνικής αστυνομίας για το σκάνδαλο του ΟΕΠΕΚΕΠΕ, επικαλουμένο έλλειψη ενδείξεων, θάβοντας ουσιαστικά τις καταγεγραμμένες παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, αξιοποιώντας τον ίδιο ακριβώς υλικό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη ζητήσει την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Στη σύλληψη τριών ατόμων για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη προχώρησε η αστυνομία όπως έγινε γνωστό σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Παράλληλα, ύποπτος θεωρείται και ένας ακόμα έγκλειστος στις φυλακές που έχει συλληφθεί για την υπόθεση απαγωγής. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Ryanair να κλείσει την βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης λόγω της πίεσης από την Fraport Greece για την δραστική μείωση των τελών λειτουργίας. Η εξέλιξη αυτή, που συνεπάγεται την απώλεια 250 θέσεων εργασίας, δύναται να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στον τοπικό τουρισμό. Η υπόθεση οδήγησε στη συγκρότηση επιτροπής από τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Μεταφορών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Συνολικά 268 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στα νότια της Κρήτης μέσα από 5 διαφορετικά περιστατικά σε καλούς λιμένες και στο Τσούτσουρο. Ειδικότερα το λιμενικό περισυνέλεξε 142 άτομα από 3 λέμβους, ενώ νωρίτερα είχαν αποβιβαστεί στις ακτές άλλοι 126 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής εγκατάστασης στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο πλοίαρχος που ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ρίχνοντας τα βράχια της Άνδρου το φορτηγό πλοίο Corsage, ενώ και τα άλλα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν σώα και έχουν ήδη ποντιστεί πλωτά φράγματα για την αποφυγή της ρήπανσης από τους 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Την ίδια ώρα η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για λόγους ενδεχόμενης μεταφοράς παράνομου φορτίου προς την Ουκρανία, καθώς το υποσημαία Βανουάτου σκάφος βρισκόταν σε διεθνείς μαύρες λίστες υψηλού ρίσκου και στο μικροσκόπιο μάλιστα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Την επαναφορά Αμερικανών αξιωματούχων της US Customs and Border Protection, που είναι ο κύριος οργανισμός επιβολής του νόμου στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και υπεύθυνος για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και στην υιοθέτηση επιθετικότερων στρατηγικών κατά των καρτέλ κοκαίνης, συμφώνησαν το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι υψηλόβαθμοι απεσταλμένοι της κυβέρνησης Τραμπ. Οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν για την επικείμενη απειλή της φεντανίλης στην Ευρώπη και ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές στενότερη συνεργασία για τον έλεγχο του λιμανιού του Πειραιά και την εξάρθρωση δικτύων με διασυνδέσεις ακόμη και στην Κολομβία. Την άμεση έγκριση στοχευμένου εμβολιασμού για τον αθώδη πυρετό ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την περιφέρεια πρωτογενού τομέα Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αποτραπεί ολοκληρωτική κατάρρευση της τοπικής κτηνοτροφίας και οικονομίας στη Λέσβο. Η εξάπλωση της ζωονόσου στο νησί παραμένει ανεξέλεγκτη. Τα κρούσματα έχουν εκτοξευτεί στα 76 και οι υποχρεωτικές σφαγές των ζώων αγγίζουν ήδη τα 20.000. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου μέσω ενός μνημονίου 14 σημείων που προβλέπει το πάγωμα του πυρηνικού εμπλουτισμού και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παρά τον εξέλιγκτο ράλι των αγορών, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με σφοδρότερους βομβαρδισμούς σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί. Το Ισραήλ από την πλευρά του παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Λίβανο. Στην Αττική καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός για σήμερα, με αραιές μόνο νεφώσεις, κατά τόπους λίγο πυκνότερες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλέ, Αντρέα Γιαννητόπουλε. Καλά, είσαι φοβερός, μπράβος. Αντρέας Αγιαννητόπουλος, ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο για να μπορείτε να μας ακούτε εσείς. Και άλλοι να λέτε τι καλά που τα λέμε και άλλοι να λέτε τι άσχημα που τα λέμε και να μας βρίζετε. Δεν μας πειράζει καθόλου. Το θέμα είναι να μας ακούτε. Πέμπτη είναι, 7 Μαΐου είναι, καλοκαίρι είναι, μια χαρά είμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Εγώ θα πω με μια νότα αισιοδοξίας, παρά τα γεγονός ότι καταλαβαίνω ότι πάρα πολύ ζορίζεστε. Και απόδειξη αυτού είναι ότι 816.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν για να πάρουν ένα επίδομα προκειμένου να κάνουν κάποιοι Έλληνες διακοπές. Είναι το τουριστικό επίδομα. 816.000. Και αντί να πούνε από αυτούς πόσοι, γιατί κάποιοι δεν το δικαιούνται. Εντάξει. Από αυτούς λοιπόν πόσοι το δικαιούνται. Οι 700.000. Οι 600.000. Να τα δώσουμε. Έρχεται η κυβέρνηση και τι λέει. Όχι. Μόνο 300.000 θα ικανοποιήσω. Γιατί ρε παιδιά, δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχετε λεφτά. Τότε κύριε Μητσοτάκη μου, παλικάρι μου, γιατί δίνεις 6,9 δις πρόωρη αποπληρωμή χρέους για να τσατσεπώσουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι άλλοι φοβούμενοι ότι έρχεται μεγάλη αναταραχή παγκόσμια, άρα θα διαγραφούν τα χρέη των πάντων. Και τρέχετε και αποπληρώνετε τα χρέη που δημιουργήσατε εσείς σαν Νέα Δημοκρατία, που δημιούργησε σαν τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή, που υπόγραψε ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και εσείς προσωπικά κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τα δικά μας τα λεφτά αποπληρώνετε χρέη και εσείς κάνετε το ένα σπίτι μετά το άλλο και δεν δίνετε σε ανθρώπους που ζητάνε λίγα λεφτά για να πάνε τουρισμό. Και αυτά τα λεφτά κύριε Μητσοτάκη θα γυρίσουν πάλι σε εσάς. Γιατί με αυτά τα λεφτά κάποιοι θα πάνε σε κάποια νησιά να κάνουν διακοπές και κάποιοι άνθρωποι θα τα βάλουν στην τσέπη τους. Θα επιβιώσουνε. 816.000 αιτήσεις. Πρωτοφανές ρεκόρ. Θέλω να μεταφέρω δημόσια μία, νομίζω, κατά τη δική μου άποψη, πολύ μεγάλη πολιτική είδηση. Θέλω να καταλάβετε ότι είναι πολύ μεγάλη πολιτική είδηση. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους θα αναλύσω. Υπήρχε μία ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη ομάδα, στο καφενείο της Βουλής, πριν από μία συνεδρίαση. Ήταν η συνεδρίαση... Εντάξει, δεν έχει σημασία τη συνεδρίαση. Να πάω στο άλλο, στο διατάφτα. Έχουν λοιπόν αυτοί οι βουλευτές μαζευτεί γύρω από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Και η πλειοψηφία των βουλευτών, αλλά και αυτοί που δεν μιλούσανε, προφανώς συμφωνούσανε, έκαναν παράπονα στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ότι το επιτελικό κράτος μας γράφει κανονικά, τηλεφωνούμε στο Σκέρτσο και δεν μιλάει και δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο, του ζητάμε να μας πάρει πίσω τηλέφωνο και δεν μας παίρνει. Ήτανε ένα δημόσιο δικαστήριο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος Μητσοτάκη, εναντίον του συστήματος του Μεγάλου Μαξίμου.
Η είδηση που είναι? Η είδηση είναι στην απάντηση της Ντόρας. Η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν, απευθυνόμενη στους βουλευτές, είπε τα ξέρω όλα, καταλαβαίνω πολύ καλά και εγώ γίνομαι αποδέκτης αυτών των θεμάτων, των παραπώνων, και κατέληξε λέγοντας το εξής στους βουλευτές: εγώ είμαι εδώ για εσάς.

0: και πέτυχε το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας με υπογραφή Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Καραμαλή. Αυτή την εταιρεία λοιπόν την επιβράβευσαν οι Έλληνες πολιτικοί, δίνοντάς της τη δυνατότητα να φέρνει τουρίστες και επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια. Εγώ δεν θα την άφηνα ούτε να χρησιμοποιεί και τον ελληνικό ένα αέριο χώρο. Θέλεις να πας τουρίστες στην Τουρκία, θα κάνεις τον κύκλο της Ευρώπη, του πλανήτη, φίλε μου. Δεν θα περνάς από το ελληνικό ένα αέριο χώρο. Σκασίλα μου, κάνε ό,τι θέλεις, πήγαινε όπου θέλεις. Από τον ελληνικό ένα αέριο χώρο δεν θα ξαναπεράσει αεροπλάνο της Ryanair. Γιατί με υπονόμευσες? Γιατί για μένα ήταν το καμάρι της Ελλάδος η Ολυμπιακή. Όπως την κατήντησε ο Ανδρέας με τη Δήμητρα. Θα την ξανά έφτιαχνα. Μια καταπληκτική εταιρεία με καταπληκτικούς μηχανικούς, πιλότους, προσωπικό. Παράδειγμα για τις άλλες αεροπορικές εταιρείες. Ναι, ο Ανδρέας και η Δήμητρα την ξεφτύλισαν. Και ήρθε ο Καραμαλής με τον Κωστή Χατζηδάκη και την έκλεισαν. Κύριε Καραμαλή, επειδή χθες μιλήσατε για πατριωτικό μας χρέος, ήταν πατριωτικό σας χρέος να κλείσετε την Ολυμπιακή? Πάω σε άλλο θέμα. Δεχόμαστε απειλές από τον Ερντογάν. Για πάμε.
1: Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της χρεωστικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη

0: η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία, όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα, και τέλος ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της στεγματικής ανθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδερφούς βουλευτές, παραπάνω από 50, μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ευρυπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικές μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συστηματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους ότι αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το ΠΑΣΟΚ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε της αρχής συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική του συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το νοσιακό δίκαιο. Ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η κυβέρνηση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε να ζητήσει προληπτικά να εξεταστεί η συνταγματικότητα ενός νομοσχεδίου, ώστε να μην υπάρχει στη συνέχεια καμία αμφιβολία ότι αυτό το νομοσχέδιο θα είναι συνταγματικό και να μην έρχεται το Νότο Δικαστήριο μετά από πολλά χρόνια και να αμφισβητεί τη συνταγματικότητα διατάξεων που έχουν ήδη ψηφιστεί και έχουν ήδη εφαρμοστεί. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης να μεριμνήσουμε για τον κόσμο που θα φιλοξενήσει τα παιδιά μας, επισημένοντας τις προκλήσεις που κυριαρχούν ήδη σήμερα από την κλιματική κρίση και την προστασία των υδάτινων πόρων μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κυρίως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μια μεγάλη επανάσταση η οποία θα πρέπει και συνταγματικά να τεθεί στην υπηρεσία της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής ευημερίας. Να λοιπόν, γιατί στην αρχή μίλησα για μια συνολική και θεσμική απάντηση. Διότι ένα νέο σύνταγμα απαντά ακριβώς στα ζητούμενα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Και μαζί με αυτές τις αλλαγές θα απελευθερώνεται και ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα που απαιτείται έτσι ώστε έως το 2030 ημερομηνία ορόσημο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους να μπορέσουμε να έχουμε ξεριζώσει όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά παθογένειες τις οποίες αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα κατά περίπτωση ενίοτε σποραδικά. Πρόκειται συνεπώς για μια καθολική, μια συνολική αντίληψη της παράταξης την οποία υπηρετούν παράλληλες δράσεις σε πολλά και ευρύτερα επίπεδα. Εξάλλου, κράτος δικαίου εν τη ευρία ενία είναι και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία αποδίδει έσοδα για να τα διαθέσουμε στην κοινωνία, και η στήριξη του εισοδήματος ως αντίβαρο στο αυξημένο κόστος ζωής. Από την άλλη, ωστόσο, παραμένουν ακόμα πολλά πεδία τα οποία ζητούν να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα ενός ιδιότυπου παλαιοκομματισμού. Είναι αδυναμίες κάποιες εκ των οποίων συνοδεύουν το κράτος μας από την ίδρυσή του. Ναι, αναπαραγόμενες από όλες τις κυβερνήσεις, ναι, με αρνητικές συμπεριφορές, με ριζωμένες νοοτροπίες, αλλά και με προβλήματα στα οποία ενίοτε καθρεφτίζεται και ο δικός μας. Κακός εαυτός. Εμείς όμως έχουμε το θάρρος αυτά τα προβλήματα να τα κοιτάξουμε κατάματα και όπου απαιτείται να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις. Και η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης τον οποίον θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απ' τις και απ' τις, ΑΕΦ, δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι μόνο γιατί και στον τομέα αυτό αδυνατεί να συνεισφέρει οτιδήποτε θετικό, όσο γιατί επί της ουσίας δείχνει με κάθε τρόπο ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παραταξής μας. Προφανώς δεν θα μιλήσω εκτενώς εδώ για αυτά. Θέλω όμως δημόσια να πω κάτι το οποίο έχω πει σε πολλούς από εσάς κατηδίαν, να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, πρέπει να είναι απρόσκοπτος. Έχω πει άλλωστε ότι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός εκλεγμένου εκπροσώπου για την υπόθεση κάποιου πολίτη και τελείως άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντά του. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος. Πραγματικά νομίζω ότι ο οποίος παρακολούθησε την συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας των 40 βουλευτών είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα και όλος ο Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Να αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους που τον ξεχωρίζουν τελικά και μας ξεχωρίζουν από τον κόσμο της πολιτικής ζούγκλας. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση. Έχουμε καθήκον να κρατήσουμε τον τόπο σε αυτήν την τροχιά προόδου των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερα, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, όταν όχι μόνο στη γειτονιά μας αλλά στον κόσμο συνολικά επικρατεί όχι απλά αστάθεια αλλά αμηχανία και με μεγάλη αβεβαιότητα. Ένα δεδομένο το οποίο καθιστά τη σιγουριά και την ομαλότητα και τη σταθερότητα μια πολιτική αναγκαιότητα. Με διαστάσεις θα έλεγα υπαρξιακές για κάθε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολλές κατακτήσεις των τελευταίων ετών πρέπει τώρα να γίνουν απλά επιχειρήματα στο διάλογο με τους πολίτες και χειροπιαστές αλήθειες απέναντι στα συνθήματα των αντιπάλων μας. Νομίζω ότι αρχεί να διαβάζει κανείς την εβδομαδιαίο απολογισμό τον οποίο δημοσιεύω κάθε Κυριακή για να αντιληφθεί κανείς την πυκνότητα του κυβερνητικού έργου που παράγεται, κυβερνητικού και κοινοβουλευτικού έργου που παράγεται και με τη δικιά σας υποστήριξη και να διαπιστώσει κανείς ότι τελικά πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε και με δικιά μας ευθύνη δεν φτάνουν στους πολίτες με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα χρέος ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως στελέχη της μεγάλης μας παράταξης να μην κλείσουμε τα μάτια. Ούτε σε αδυναμίες, ούτε σε αστοχίες οι οποίες σκιάζουν το έργο μας. Και νομίζω ότι η κοινωνική μας ομάδα, αγαπητέ Μάξιμε, καλείται να κινηθεί με τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της ιστορικής παράταξης. Δεύτερον, ότι σε ένα κοινωνικό κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση. Και τρίτον, και νομίζω ότι θα επιμείνω σε αυτό, η προσωπική επιτυχία του καθενός μας, αναφέρομαι σε όλους, περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και σήμερα επέλεξα να μην μιλήσω πολύ, γιατί θέλω να δοθεί πολύς χρόνος να σας ακούσω, να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Προσωπικά θα συνεχίσω ακόμα πιο εντατικά τις μεταξύ μας επαφές και ξέρετε ότι είμαι πάντα διαθέσιμος να συναντώ συναδέλφους, το ίδιο εξάλλου και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει δυσκολία ή έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο ανά πάσα στιγμή. Νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ακόμα στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου με δείκτες όχι μόνο χρονικούς αλλά και γεωγραφικούς, ώστε να μπορείτε να δίνετε τον τόνο της εξέλιξης ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι κάθε περιοχής. Ξέρω, υπάρχει ήδη και η εμπειρία των περιφερειακών σχεδίων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενεργό συμμετοχή σας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο συγκεντρώνει ουσιαστικά όλα τα έργα και όλες τις προτάσεις που γίνονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και εκλογικής περιφέρειας. Αλλά νομίζω ότι με την σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσουν όχι μόνο το τι ζητούν από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και το τι οφείλουν στην παράταξη. Με την τακτική μας παρουσία στις επιτροπές, με πρωτοβουλίες στις εκλογικές περιφέρειες. Ξέρω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η παρουσία στη Βουλή πάντα ο λίγον τίνει να φθήνει. Όμως είναι σημαντικό να δείχνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, και έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά μας, και ένα πολύ πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσουμε, ότι είμαστε παρόντες στη Βουλή, έστω και αν απολύτως λογικά και αναμενόμενα το βλέμμα όλων σας στρέφεται στην επανεκλογή τους. Και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεών μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Και όλα αυτά νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία, γιατί βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας. Νομίζω ότι είναι μια κορυφαία ευκαιρία, όχι απλά να εντείνουμε την επαφή μας με την οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας όπως την οραματιζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό, και πάλι θα το πω, έχει ξεχωριστή σημασία σε μια εποχή όπου ο τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Θέλω να θυμίσω ότι κερδίσαμε τρεις εκλογές μάλλον, μία συν δύο επαναλαμβανόμενες, όχι τόσο σε μια λογική σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Αυτή, αγαπητοί μου κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, είναι απαραίτητο να γίνεται στη Βουλή, γιατί η ίδια η Βουλή ενέχει το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Όμως κερδίσαμε αυτές τις εκλογές επειδή μιλήσαμε στην κοινωνία. Επειδή πείσαμε την κοινωνία ότι έχουμε σχέδιο. Επειδή το 23 πείσαμε την κοινωνία ότι αυτά που τους είπαμε το 19 τα κάναμε. Και το 27 πρέπει πάλι να πάμε να μιλήσουμε στην κοινωνία και να τους πούμε: θυμάστε αυτά που σας είπαμε το 23. Και πάλι τα κάναμε. Στη συντηρητική πλειοψηφία. Οπότε αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 30-31, να ξέρετε ότι έχουμε την αξιοπιστία να τα υλοποιήσουμε και πάλι. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο το οποίο επιδιώκει είναι να αυξήσει την ένταση, επειδή ακριβώς δεν έχει πραγματικά επιχειρήματα και κυρίως δεν έχει σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, προσωπικά το ξέρετε και νομίζω ότι έχω δείξει ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο και ακούει και διορθώνει τα λάθη του. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, είναι απαραίτητη για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Είμαστε μια μεγάλη και το δεξιά παράταξη αυτού του τόπου. Ενσωματώνουμε τις παραδόσεις και τις αξίες μας στη σύγχρονη σκέψη. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε, να αλλάζουμε, να προσαρμοζόμαστε, να απαντάμε στα νέα αιτήματα της εποχής. Για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η τεράστια πρόκληση. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα να μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη. Παράταξή μας και εγώ προσωπικά μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη εδώ και χρόνια, έχοντας σχέδιο, προτάσεις και τώρα μια πολύ τολμηρή κατάθεση πρότασης για το πώς θα κατηγορηθεί και συνταγματικά η προστασία του πολίτη από τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία για να ξαναχτίσουμε αυτό το ρεύμα του πατριωτισμού, της φροντίδας, της κοινωνικής ευθύνης, της δημοκρατίας. Συναντιούνται στη Νέα Δημοκρατία πολίτες από πολλές διαφορετικές αναζητήσεις και ιδεολογικές αναφορές και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν, όχι μόνο, και θα κλείσω με αυτό, ως μια δύναμη σταθερότητας. Ναι, η σταθερότητα είναι σημαντική. Και η σταθερότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να επιτυχάνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το πλεόνασμα αυτό πίσω στην κοινωνία. Δεν είμαστε όμως μόνο μια δύναμη σταθερότητας. Έχουμε αποδείξει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε και μια δύναμη ρήξης και ανατροπής. Και η πρόταση την οποία θα συζητήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση ακριβώς αυτή τη λογική υπηρετεί. Όμως αρκετά μίλησα εγώ, ο λόγος σήμερα ανήκει σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε λοιπόν. Ακούσατε το Μητσοτάκη να λέει, επέλεξα λέει να μην μιλήσω πολύ. Καλά, δεν μίλησε πολύ ο άνθρωπος. Λοιπόν, μίλησε για πλεόνασμα που επιστρέφει λέει στον ελληνικό λαό. Σας είπα, ΦΠΑ 1,11 δις παραπάνω. Φόρος εισοδήματος 770 εκατομμύρια παραπάνω. Ειδικός φόρος κατανάλωσης καύσιμα δηλαδή 161 εκατομμύρια παραπάνω. Υπερπλεόνασμα 6 δις. Και το κερασάκι στην τούρτα, 6,9 δις προώρια αποπληρωμή χρέους. Αυτά τα επιστρέφει στον ελληνικό λαό. Στους Γερμανούς και στους άλλους τα επιστρέφει. 6,9 δις προώρη. Είπε το άλλο, για προσιτή στέγη. Η κυβέρνηση το οποίο έκανε νόμους ασυδοσία στο φανς να κλέβουν την περιουσία των Ελλήνων. Και κατέληξε λέγοντας ότι είμαστε μια γροθιά. Το καταλαβαίνουμε κύριε Μητσοτάκη ότι είστε μια γροθιά, κάθε μέρα μας γροθοκοπείτε με την ακρίβεια. Έχετε δίκιο, είστε μια γροθιά. Το μάτι μας το έχετε βουλώσει. Αφήστε μας τουλάχιστον ένα ακόμη μάτι να μπορέσουμε να δούμε. Κύριε Καψαμπέλη.
2: Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Μητσοτάκη. Οφείλω να πω ότι εκνευρίστηκα κι εγώ.
1: Εγώ δεν εκνευρίστηκα.
2: Όπως και πολλοί ακροατές, οι οποίοι αναρωτιούνται αν αυτό το δούλεμα, διότι πολύ απλά δούλεμα είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, γίνεται ενσυνειδήτως ή, ας το πούμε έτσι, μη έχοντας ανεπτυγμένη επαφή με την πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είπε, το οποίο το έλεγα, το σχολίαζα νωρίτερα, θέλω να σταθώ σε αυτό, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα, το άρθρο 86 θα το καταργήσουμε για τους βουλευτές, για το ένα, για το άλλο και λοιπά, και όλα τα σχετικά και τα σούπα και τα μούπες και τα έτσι και τα αλλιώς. Ωραία, ως διακηρύξεις, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Αφού είναι έτσι και αφού αυτή είναι η βούληση, η πολιτική βούληση και η πρόθεση να μην, πώς το είπε, να μην παρεμβάλλεται η Βουλή για τα πολιτικά πρόσωπα, τους πρώην υπουργούς εν προκειμένου, γιατί υπάρχει μια διαφορά στην διαδικασία, για τους βουλευτές υπάρχει η άρση ασυλίας και για τους υπουργούς υπάρχει η διαδικασία του άρθρου 86, η προανακριτική επιτροπή, η διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής. Πανηγύρισε λοιπόν, αν και αυτό Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν μια έμεση πλην σαφής παρέμβαση, όχι ότι προκαλεί εντύπωση στο δικαστικό έργο, λέγοντας ότι θα δικαιωθούν. Δηλαδή προκατέλαβε το δικαστικό αποτέλεσμα, λέει καλά έκαναν και αυτό και λοιπά και μπράβο τους που δέχθηκαν, που ζήτησαν να έρθει η ασυλία τους για να αποδείξουν ό,τι και λοιπά αδίκως κατηγορούνται και να δικαιωθούν. Πώς προεξοφλεί ότι θα δικαιωθούν και θα αθωθούν? Υποδεικνύει κάτι? Εν πάση περιπτώσει, ας το ξεπεράσω. Λέει όμως λοιπόν ότι θα καταργήσουμε το άρθρο 86 που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, έχει γίνει λάστιχο αυτό το άρθρο 86 που το καταργήσαμε, αλλά δεν το καταργήσαμε γιατί δεν φέραμε και τον εφαρμοστικό νόμο, τον περιμέναμε 5-6 χρόνια να έρθει και έτσι και αλλιώς, και μην μπερδεύουμε τον κόσμο τώρα με όλα αυτά, γιατί είναι όντως από ένα σημείο και μετά κουραστικά. Η ουσία όμως είναι, κύριε Μητσοτάκη, ότι αφού λέτε ότι σε πολιτικό καθαρός επίπεδο δεν πρέπει η Βουλή να παρεμβάλλεται και άρα να πηγαίνει κατευθείαν και ο πρώην υπουργός και ο υπουργός, το μέλος κυβερνήσεως, στη δικαιοσύνη να δικαστεί, εσείς τώρα την ίδια ώρα εισηγείστε, το ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός σας ο κύριος Μαρινάκης, ως κυβέρνηση και ως πλειοψηφία, να μην συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς σας. Για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αν δεν κάνω λάθος. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, λέτε, εις το απότατο μέλλον, διότι ξέρετε τώρα, για να ισχύσει η αναθεώρηση θα πρέπει να περάσει από αυτή τη Βουλή, να γίνουν οι εκλογές, να έρθει η επόμενη Βουλή να τα επικυρώσει αυτά, να τα θέσει σε εφαρμογή, άρα δηλαδή μιλάμε για 2, 3, 4, 5 χρόνια ακόμα, και αν συν τα 7 που έχουν περάσει από τις προηγούμενες εκλογές και την αναθεώρηση που έγινε, που ξεκίνησε πριν το 19 και επικυρώθηκε μετά τις εκλογές του 19 και που δεν άλλαξε το άρθρο 86 που είχαν πει ότι θα αλλάξει αλλά δεν άλλαξε κλπ. Κλπ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, τι κοροϊδία, γι' αυτό λέω, τι δούλεμα πέφτει. Εν πάση περιπτώσει είναι μια απλή πολιτική απόφαση του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή να πει, κοιτάξτε να δείτε, συνεπής σε αυτό το οποίο λέγω ότι η Βουλή δεν πρέπει να παρεμβάλλεται όταν υπάρχουν ζητήματα για υπουργούς, πρώην υπουργούς, και ζητείτε πολλό μάλλον από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι από έναν εισαγγελέα του πρωτοδικείου Κολοπετινίτσας, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτε σε βάρος των χρημάτων των Ευρωπαίων πολιτών του Τέστην και των Ελλήνων πολιτών, μία απλή απόφαση, μία απλή πολιτική απόφαση. Βεβαίως να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή και βεβαίως να εγκριθεί το αίτημα. Διότι αν δεν υπήρχε η μεσολάβηση και η παρέμβαση και η παρεμβολή της Βουλής στην όλη διαδικασία, θα πήγαινε κατευθείαν η κλίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εις τους πρώην υπουργούς, οι οποίοι οι πρώην υπουργοί θα έπρεπε να παρουσιαστούν εις τον ανακριτή, όπως παρουσιάζεται κάθε απλός άνθρωπος κατηγορούμενος θνητός που δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη και δεν έχει τον βουλευτικό μανδύα, να παρουσιαστεί εις τον ανακριτή, να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτού και του εισαγγελέως, να αποφασίσει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αν θα τον αφήσει ελεύθερο, αν θα του επιβάλλει περιοριστικούς όρους, αν θα του πει περάστε μέσα κύριε ή κυρία και πάμε παρακάτω. Αυτό συμβαίνει σε μια, έπρεπε να συμβαίνει σε μια ευνοωμένη δημοκρατία, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης με την ομιλία του τι έκανε? Είπε στους βουλευτές, κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε μια συναλλαγή σήμερα. Αυτό ήταν το νόημα. Εγώ αυτό συμπέρανα. Μια συναλλαγή, ομή συναλλαγή. Ομότατη. Δεν καλά παιδιά και άλλοι 150 από κάτω. Θα σας έχω όλους στα ψηφοδέλτια. Είστε δεν είστε κατηγορούμενοι. Είστε δεν είστε κλέφτες. Είστε δεν είστε υπόδικοι. Θα σας έχω όλους στα ψηφοδέλτια, αλλά και εσείς μέχρι την ώρα που θα ανακοινώσω τις εκλογές θα με στηρίζετε και θα τα ψηφίζετε όλα. Και πώς το είπε, ωραίο αυτό, μπράβο Γιάννη Βλαστάρη, ωραία του το έγραψες. Υπάρχει, λέει, μία κόκκινη γραμμή ανάμεσα στον προβληματισμό και την εσωστρέφεια. Δηλαδή, σαν να λέει, όχι σαν να λέει, το είπε, παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε, εκτονωθείτε για να έρθω εγώ το βράδυ, το απόγευμα, αν έρθω, και να πω ότι είδατε πόσο δημιουργική συζήτηση είναι αυτή, εκτονωθείτε, πάτε και στους ψηφοφόρους σας να ακουστεί ότι τάπα, εγώ τάπα, κύριε, εγώ τάπα. Στον άλλον δηλαδή που του λέει, ρε εσύ τι κάνεις, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται ρε παιδιά, οι άλλοι τρώνε και εμείς πεινάμε. Εμένα με έχεις βάλει σε μια σύμβαση με 6-7 εκατοστάρικα, 8, ένα χιλιάρικο. Μου έχεις κάνει μια απλή μετάθεση, αλλά οι άλλοι τρώνε πολλά. Εγώ τι θα κάνω και πώς θα βγω στο καφενείο να σε υποστηρίξω που θα με δουλεύει ο άλλος, ο άτιμος, και θα λέει ρε βλάκα, αλλιώς θα τον πει, ρε βλάκα, εσύ με ένα χιλιάρικο έχεις τακτοποιηθεί. Κοίτα ρε τι γίνεται εδώ το χρήμα ρε, κοίτα ρε τα εκατομμύρια στους άλλους, κοίτα τις τεσσάρες ρε, κοίτα το έτσι, κοίτα τα αλλιώς, παρταλλιώς κλπ. Οπότε εγώ, κύριε, θα πει ο βουλευτής του τάπα, έχετε θυμάστε, δεκαετία του 50, του 60 δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τον ψευτοθόδωρο, το πήγαινε εκεί, εγώ τάπα λέει, κάτω οι ψεύτες, έλεγε ο αρχιψεύταρος, ο Ζερβός, αείμνηστος νομίζω. Λέει θέλω ένα ψεύτη, τον ψευτοδόδωρο, ο οποίος του γράψε ένα φοβερό λόγο, πήγε εκεί στους παπλωματάδες και φώναζε, κάτω οι ψεύτες, κάτω οι ψεύτες, κάτω οι ψεύτες, ο αρχιψεύταρος. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα 60-70 χρόνια μετά σήμερα. Λοιπόν, άρα αυτή τη συναλλαγή επικύρωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και αυτοί επικύρωσαν με τα χειροκροτήματά τους και τις στάσεις τους και τις θέσεις, δηλαδή τις αντιδράσεις τους οι βουλευτές, διότι όπως αντιλαμβάνεστε ακόμα και το γεγονός ότι ένας στους δύο δεν θα ξαναβγεί οθεί τον καθέναν από αυτούς να προσπαθεί να παραμείνει όσο γίνεται περισσότερο μέχρι την τελευταία μέρα. Να παραμείνει μέχρι την τελευταία μέρα. Ξαναλέω όμως, εδώ τίθενται άλλα ζητήματα. Δηλαδή, αν στο τέλος της ημέρας αποδειχθεί ότι όλο αυτό είναι μια κωμωδία, ένα φιάσκο, μια σκηνοθετημένη παράταξη, παράσταση, όλη αυτή η παράταξη, η κυβερνητική παράταξη, ναι μεν, συντηρείται βραχυπρόθεσμα, αλλά απαξιώνεται και ο χώρος της και η πολιτική ίδια ως διαδικασία, διότι ο κόσμος τα βλέπει και τα συχαίνεται, και βεβαίως βλάπτεται και η χώρα. Εμένα αυτό πιο πολύ με ενδιαφέρει, την ώρα που γίνονται όλα όσα γίνονται γύρω μας, την ώρα που ακόμα και η Σαουδική Αραβία λέει στον Τραμπ, το είπα στην αρχή, του λέει «Οπ, μεγάλε, δεν θα πάρεις τον ένα αέριο χώρο μας για να πας στο Ιράν, δεν θα πάρεις την βάση, την στρατιωτική εδώ, την αεροπορική βάση, και θα κάνεις μαζί μας συμφωνία». Κατά συνέπεια, εδώ έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό που παρέχει υπηρεσίες, προσφορές, ακόμα και στον Τραμπ, στα δίνω όλα για να σωθώ, για να κρατηθώ στα πράγματα, βλάπτοντας βαρύτατα τη χώρα και την κοινωνία. Αυτό για μένα είναι το συμπέρασμα.
3: Από τον πρόεδρο του κόμματος που κυβερνά, Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν λέω για Νέα Δημοκρατία, μιλάω για κόμμα της οικογένειας Μητσοτάκη. Πάμε στον άλλο πρόεδρο, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα είναι σε λίγο ζωντανά στη συχνότητα 99,8. Κυρίες και κύριοι, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, χρόνια πολλά στη γειτονιά μου, στον Άγιο Νίλο, ιστορική γειτονιά του Πειραιά. Να είστε καλά.
4: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος σε μια συγκυρία όπου οξύνονται οι εσωκομματικές αντιθέσεις και αμφισβητούνται οι στρατηγικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είναι το επιτελικό κράτος. Ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση έθεσε την ατζέντα σε ζητήματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε η πρόταση αναθεώρησης 30 συνταγματικών διατάξεων, η οποία εισάγει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη ριζική μεταρρύθμιση της ποινικής ευθύνης υπουργών με ανάθεση της έρευνας στη δικαιοσύνη. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας από τη τεχνητή νοημοσύνη, την επέκταση της επιστολικής ψήφου στο εσωτερικό της χώρας και την αυστηρή αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της νομιμότητας. Στην ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται στα τέλη του μήνα οι πολιτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην κυβερνητικών στελεχών της Αραμπατζή και του Λιβανού. Η ημερομηνία θα οριστικοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Παράλληλα δρομολογείται η άμεση συζήτηση για την εξεταστική των υποκλοπών, ενώ 297 βουλευτές καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής έως και τις 30 Ιουνίου. Το λιμάνι της Τενερίφης αναμένεται να καταπλέψει το Σάββατο το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius για τον επαναπατρισμό επιβατών από 23 χώρες μετά τη θανατηφόρα έξαρση του στελέχους των Άνδεων του Χαϊνταϊού, που έχει προκαλέσει ήδη 3 θανάτους και την νοσηλεία ενός ατόμου σε εντατική. Η νέα ύποπτα κρούσματα σε αεροσυνοδό στο Άμστερνταμ και σε ταξιδιώτη στην Ελβετία θέτουν σε επιφυλακή το ECDC λόγω της σπάνιας μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ η Αργεντινή αποστέλλει εξειδικευμένο γενετικό υλικό για την επιτάχυνση των εργαστηριακών διαγνώσεων. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή του σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαμεσολαβητών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες. Ένα χειρόγραφο σημείωμα που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρι Επστάιν μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του το 2019, αποσφράγησε ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης έπειτα από σχετικό αίτημα των New York Times. Στο έγγραφο, η γνησιότητα του οποίου ερευνάται ακόμη από γραφολόγους, ο αυτόχειρας αναφέρει μεταξύ άλλων πως είναι προνόμιο να επιλέγει κανείς πότε θα πει αντίο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι πολύμηνες έρευνες των αρχών εις βάρος του δεν είχαν αποδώσει καρπούς. Καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν και ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
5: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
6: Καλημέρα από Αγγλία.
7: Καλημέρα από Γιάννενα.
8: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
9: Καλημέρα από Πάτσα.
10: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
11: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
12: Χαίρετε από Καβάλα.
13: Καλημέρα Μενίδη.
14: Καλημέρα από Φλόρινα.
15: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
16: Καλημέρα από Άλυμου.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους, Χριστός Ανέστη, είστε συντονισμένοι στον Mach FM 99,8 και από τώρα μέχρι και τη μία, ζωντανά στο στούντιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εσύ παίξαμε και το σποτάκι.
1: Ναι, γιατί το παίξατε?
0: Για να προλάβουμε.
1: Γιατί το παίξατε, για πες. Ιδέα δική μου, ήταν, θα έπρεπε να την προλογίσω, της εκπομπής μας είναι, εδώ, ιδέα δικιά μας.
0: Το ξαναπαίζουμε, δεν τρεπόμαστε.
1: Έτερον εκάτερον. Άλλα λέω, άλλα λέτε. Έτσι είναι, άκαμε. Αλλά για να το πλήσω, τι θέλει κάνει. Του κάνει κουμάν κανένας άστο μέσα. Μόνο εδώ οι διευθυντές εδώ, όταν ακούνε το διευθυντή το Στέφανο, τρέμει, τι θα του κάνω. Τρέμει. Το φιλοκάρδι. Έτσι πρέπει, ρε. Έτσι πρέπει. Τι θα κάνουμε. Τη διοίκηση για αυτό θα πρέπει. Πού τη δουλειά έχω. Όχι άλλο Μητσοτάκη, λέω άλλο. Λοιπόν, καλή.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα. Καλά, πραγματικά. Τι ωραίο πρωθυπουργό που έχουμε.
0: Ήταν εντυπωσιακός πολύ, ε. Φυγή προς τα εμπρός ξανά. Κάθε έξι μήνες έχουμε φυγή προς τα εμπρός.
1: Τι θες εσύ, το μικρόφωνο τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην εκπομπή. Θέλω όμως μηνύματα με καλημέρες πάλι. Έτσι να έχουμε εμπλουτισμό της καλημέρας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, σας τηλεφωνώ. Θέλω όλοι να μου πείτε από πού τηλεφωνείτε. Είναι σημαντικό για την εκπομπή να κάνουμε μια παρέα. Καλησπέρα, λέει. Εντάξει, καλημέρα θέλω εγώ. Θέλω καλημέρα για να γίνει το σπότα Γιαννητόπουλου. Καλημέρα. Πατάμε το κουμπί, έτσι. Πατάμε το κουμπί και λέμε καλημέρα, τηλεφωνώ, ξέρω, καλημέρα από την Αυστραλία, καλημέρα από το Άμστερνταμ, καλημέρα από την Ουάσιντον, καλημέρα από το Johannesburg, καλημέρα από διάφορες περιοχές. Ηχητικό στο Viber, πατάτε εγγραφή φωνής και στέλνετε για να το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Για βάλε να δούμε πώς το φτιάξατε αυτό το καλημέρα.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτσα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμο.
2: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
1: Ο κλέφτης, ο απατεώνας, ο Μητσοτάκης, ο πολιτικός απατεώνας. Ο κλέφτης. Η νοθεία. Ετοιμάζει η νοθεία Καραμπινάτη, παιδιά. Δεν είναι πραγματικά, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη χώρα. Τέλος η δημοκρατία με το Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα πράγματα. Ετοιμάζει επιστολική ψήφο στη χώρα. Εντός της Ελλάδος. Οδηγούμεθα σε παροδία δημοκρατίας μητσοταγισμού. Μιλάμε για κλοπή κανονική. Ούτε εκπομπή δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Βάλε ηχητικό, γιατί ανακοίνωσε επιστολική ψήφο εντός της Ελλάδος.

0: Έλεγα να πούμε για την πηξίδα που ανέφερε, αλλά τώρα πιάσανε κι άλλα. Επιστολική ψήφος, επέκταση για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Νοθεία.
0: Θα ψηφίζουμε και στο εσωτερικό με επιστολική ψήφο. Αυτό που απαγορεύουν σε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Νοθεία. Ετοιμάζει νοθεία κανονική.
0: Αυτά τώρα είναι καινοφανή για Ελλάδα, μεν. Για επιστολική ψήφο στο εξωτερικό, στο εσωτερικό της χώρας. Διάφορα. Βγήκαν από τη συνεδρία, μιλούσε στην κοινοβουλευτική
1: είναι
0: ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι κανονικός απατεώνας κλέφτης ο Μητσοτάκης πολιτικός. Η επιστολική ψήφος εντός της Ελλάδος είναι κλοπή κανονική. Όπως έκλεψε με την επιστολική ψήφο, θα ξανακλέψει. Πραγματικά δεν με ξεπερνάει ο άνθρωπος. Είναι ικανός για το χειρότερο. Να τον χαίρονται αυτοί που τον ψήφισαν, να τον χαίρονται οι μισθοφόροι του, να τον χαίρονται τα μίσταρνα όργανα εναντίον της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κλέβεις την ψήφο του ελληνικού λαού. Και είναι ειδικό στην κλοπή ο Μητσοτάκης. Φέρνει επιστολική ψήφο εντός της Ελλάδος για να μπορεί να κλέψει το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Λέγε.
0: Θα περάσει τώρα αυτό για τις, και από αυτές τις εκλογές. Θα το προλάβουνε.
1: Δεν είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν πραγματικά. Δεν, με το Πασόκ βλέπει που ψηφίζει τα πάντα.
0: Θα συμπαρασταθεί, το Πασόκ.
1: Ο Ανδρουλάκης είναι το καλύτερο, έτσι, ο καλύτερος υπουργός του Μητσοτάκη.
0: Το είπατε και σήμερα το πρωί.
1: Είναι ο καλύτερος υπουργός του Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Τέλος, οι καλύτεροι υπουργοί του είναι. Ό,τι και να λένε. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Την ώρα που καίγεται ο τόπος, η πείνα, η φτώχεια, η ένδυα, η μισθή, οι συντάξεις, η κλοπή των εισοδημάτων των Ελλήνων, θέλει να φέρει και κλοπή στις εκλογές. Να φέρει επιστολική ψήφο. Δεν είναι. Από αυτόν τον άνθρωπο όλα τα περιμένεις.
0: Καλό μεσημέρι. Έχουμε από το Stranger από Ραφίνα που λέει καταπληκτικός το πρωί. Καταπληκτικός στην ΕΡΤ για την άλλη την παρουσία το βράδυ χτες ξημερώματα.
1: Α, το Παναγιά μου, τι τράβηξε και εκεί.
0: Πρέπει να του δώσουν μετάλλιο, λέει, για το θράσος του ο Κώστας από Δράμα. Στέλνει προφανώς για το Μητσοτάκι.
1: Με αυτό με την σας είπα, με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, σας λέω ευθέως δεν πάει το πράγμα καλά. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος πολιτικά.
0: Είναι και φοβισμένος όμως.
1: Είναι για να κάνεις αυτά τα πράγματα, να οδηγήσεις βήμα-βήμα σε καθεστώς κανονικό, δικτατορία, τότε υπάρχει θέμα. Μας οδηγεί βήμα-βήμα σε δικτατορία, τέλος. Δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Ένα κανονικός δικτάτορας, δηλαδή αποφασίζει να φέρει επιστολική ψήφο όταν όλες οι χώρες που την είχαν την καταργούν. Γιατί θεωρούν ότι είναι καρπονοδευτικό το σύστημα. Πρόκειται περί κλέφτου, κανονικού πολιτικού κλέφτου. Τέλος. Επιστολική ψήφο. Δεν τρέπεται λίγο. Δεν τρέπεται λίγο. Και ξέρεις γιατί το κάνει. Γιατί θα κάνει 2-3 εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Και θα μετρήσει ότι δεν είναι οι επόμενες εκλογές, είναι οι παραμεθεπόμενες.
1: Γιατί είναι κανονικός κλέφτης, σας λέω. Δεν θα είναι. Γιατί θα πούνε, θα εσείς από τις επόμενες εκλογές. Θα κάνει μια εκλογή, δεύτερη εκλογή, τρίτη ισχύει. Τέλος. Και μετά θα πέσουν οι επιστολικές ψήφοι για να κλέψει την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Να έχουν οι μεταδόσεις μετακλητή, κάπως πρέπει να ενεργοποιηθούν.
1: Να πάτε για μπάνιο, παιδάκια μου, εσείς που δεν ψηφίζετε το 60%.

0: πραγματικά μια πολύ μεγαλύτερη παρέα. Γιατί αυτά που γίνονται, φοβάμαι ότι. Αλλά τι να σας πω τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάμαι για εσάς, για την κατάντια σας. Λυπάμαι, δεν σε ενδιαφέρει ούτε η Ελλάδα, τίποτα, ούτε η πατρίδα, ούτε το αύριο, ούτε το μέλλον, τίποτα. Τίποτα. Τόσο δούλοι έχετε γίνει. Τι να πω.
1: Ο Άρτος ο σημερινός μόνο.
0: Εγώ πάντως θα συνεχίσω μέχρι τέλους. Και θα πάμε μέχρι τέλους με την ελληνική λύση, παιδιά. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους.
1: Ήδη έρχονται πολλά μηνύματα ηχητικά, αλλά δεν μας φτάνουν. Θέλουμε κι άλλα. 69-43-63-54-51. Αυτός είναι ο αριθμός που στέλνετε το ηχητικό. Πατάτε εγγραφή. Ένα μικροφωνάκι πρέπει να έχει εκεί πέρα στο Viber. Πατάτε εγγραφή. Λέκτε καλημέρα από εκεί. Το στέλνετε και θα παίξετε στον μάχη.
0: Εντάξει, θα κάνω.
1: Όταν φταίτε κι εσείς, λέει, όταν τους απειλείς με φυλακή και δίμευση περιουσίας, τι περιμένουν να κάνουνε.
0: Εξηγήστε
1: μου, λέγαμε, φοβισμένος.
0: Ο Μητσοτάκης έχει 36 ακίνητα, πού τα βρήκε ο Άργος Τεμπέλης, για πείτε μου εσείς. Τώρα μιλάω έτσι, έχω κνευριστεί. Πού τα βρήκε. Χατζηδάκης 27. Κεφαλογιάννης 49. Βρούτσης 16. Παπαθανάσης 25. Κυρανάκης νέο παιδί 6. Πλεύρης 33. Κάποιοι μπορεί να πήραν και κληρονομιές, δε παιδί μου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαρκόπουλος 20. Βούλτευση 11. Κερίδης 17. 17 ακίνητα, ρε Κερίδη. Μπράβο. Γεωργιάδης 14. Οικονόμου 18. Κεραμέως 11. Δένδιας 22. Τσιάρας 35. Αυγιανάκης 10. Θοδωρικάκος 26. Γίλιας 25. Κεφαλογιάννης 43. Παναγιωτόπουλος 5. Βαρβιτσιώτης 122. Καλά, αυτός έφυγε. Πιερακάκης 17. Σκυλακάκης 32, Αδριανός 59, Χρυσοκοίδης 7, Κακλαμάνης 2, Σταϊκούρας 18, Πλαγιωτάκης 20, Τασούλας 10, Οικονόμου 33. Πού τα βρήκαν τα ακίνητα αυτά, ρε παιδιά? Αυτά είναι ακίνητα που διαθέτουν οι βουλευτές με το 5.500 ευρώ το μήνα. Πού τα βρήκαν? Και είναι άλλα, ετοιμάζουμε μια ολόκληρη λίστα και να τα ανακοινώσουμε στη Βουλή και μετά πάτε και ξαναψηφίστε τους. Πάντε και ξαναψηφίστε τους, μετά μου λέτε που πάνε τα κίνητα των φανς. Τα φανς έχουν πάρει τα κίνητα, πού πηγαίνουν τα κίνητα, ε? Λίγο μυαλό δεν έχετε. 2.300 ακίνητα, βουλευτές και υπουργοί. 2.300 ακίνητα έχουνε. Κατά τα άλλα, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, λέει ο άλλος και δεν έχει να φάει. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, εγώ ερέι μου. Ποια ερέ.
1: Πάντως, επειδή το είπα το πρωί, το είπατε και τώρα. Κάποιοι λέει μπορεί να είναι από κληρονομιά. Και τι έγινε, δηλαδή, συγγνώμη. Ναι, αλλά ποιος θέλει που δεν υπάρχουν τα πόθεν έσχες για να είναι ο καθένας καθαρά τι πήρε από πού. Εγώ φταίω. Εγώ δεν φταίω, σίγουρα.
0: Πολύ πρίκα, ρε παιδί μου, και
1: εγώ κάνω πόθεν έσχες.
0: Πολύ πρίκα έχουν αυτοί. Δεν είναι. Είναι πολύ φέρνει γαμπρί.
1: Άλλοι πουλάνε. Στην Κρήτη δεν πούλησε άλλο 450 χιλιάρικα ένα ακίνητο που δεν είχε αξία σε εταιρεία χωρίς τζίρο.
0: Ωραία πράγματα.
1: Γίνονται και δηλαδή.
0: Σας κατακλέβουν, σας λαιλατούν την περιουσία, σας λαιλατούν την αξιοπρέπεια και τους αναψηφίζετε. Και έχετε με θράσος ο τύπος ο απίστευτος και σου λέει θα κάνω εγώ νοθεία στις εκλογές. Θέλετε, δεν θέλετε. Επιστολική ψήφο θα φέρω. Θα ψηφίζει ο νεκρός τον Γιατζούδη.
1: Θα πηγαίνουν οι μετακλητές σπίτι σε σπίτι ένα μήνα πριν τις εκλογές. Τα έχουμε δει αυτά να γίνουν.
0: Παιδί μου, επιστολική ψήφο σου λέω. Η μεγαλύτερη κλοπή. Το είπε ο Τραμπ 17 φορές. Η μεγαλύτερη κλοπή. Άσε με τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά φωνητικά μηνύματα.
0: Θέλουμε και άλλα φωνητικά μηνύματα, παιδιά. Ένα κάναμε ή δύο, ας πούμε. Δύο. Κάτσε. Παιδί, έχουμε δύο. Πού είναι το δεύτερο? Αλλά δεν έχουμε δύο. Τι νεοέλληνες είστε, ρε παιδιά. Ο νεοέλληνας στην εργασία του τη βάζει με σάλτσα πάντα. Του λες, έκανες τη δουλειά, την έκανα. Ωραία, φέρε την. Την ετοιμάζω, έρχεται. Ρε, δύο δεν μου πες κάνατε. Δύο καένα κάνατε. Άντε πάλι τα ίδια. Τι είναι, ψωμί που το ετοιμάζεις στο φούρνο? Ένα έχεις ετοιμάσει. Άντε κάτι νευρίασε με την επιστολική ψήφο. Με νευριάζεις κι εσύ.
1: Θα την πληρώσει ο Γιαννητόπουλος για την επιστολική ψήφο.
0: Τους συναδέλφους, εργαζόμενους, συνεργάζομαι, δεν μπορώ να βάλω τις φωνές. Λοιπόν. Στείλτε μηνύματα, απαντήστε εγγραφή φωνή. Καλημέρα, να γεμίσουμε καλημέρες όλη την εκπομπή. Γιατί δεν έχει ξεχάσει η εκπομπή μας, είναι αγορά ραδιοφωνικού χρόνου. Τα άλλα ραδιόφωνο δεν μπορώ να κάνω κουμάντο, δεν με αφορά, δεν είναι δικό μου θέμα. Υπάρχει διοίκηση, υπάρχει ο διευθυντής εκεί.

0: αλλά στην εκπομπή θέλω να είμαστε μια παρέα. Μια παρέα. Όχι γραπτά, ρε Αλέξανδρε, καλησπέρα από Γιάννενα. Πατάς γραφή φωνής και λες καλησπέρα από Γιάννενα. Καλημέρα από Γιάννενα. Καλημέρα θέλω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θα κάνουμε και καλησπέρα από εβδομάδα χρειάζεται. Ναι. Πες μου. Τι ήθελες.
1: Τι να πω.
0: Σ' άρεσαν τα κινητά.
1: Και λίγα. Και λίγα μου φαίνεται. Για να βγαίνουν 2.600 υπάρχουν. Υπάρχει. Ναι.
0: Εντάξει τώρα. Ακίνητα δεν θέλετε, παιδιά. Τα φαντς λέει, θα κάνουμε νόμο κατά φαντς για τις τράπεζες. Να τα φαντς, να οι τράπεζες, να τα κινητά σας.
1: Μου δώσανε και μια πολύ ωραία εξήγηση για τα προγράμματα αυτά με τα σπίτι μου και τα λοιπά που αυξήσαν τις τιμές στην αγορά. Λέει, δες πόσο αυξηθήκανε και με τη στεγαστική κρίση και όλα αυτά οι αξίες των ιδιοκτησιών που ήδη έχουν.
0: Σου λέω, μπαίνουν μέσα με ένα κίνητο ξυπόλυτη και βγαίνουν με 30 κίνητα από τη Βουλή όταν παίρνουν 5.000 το μήνα. Δεν δικαιολογούνται τα λεφτά. Και βάζουν, όπως είπα και στο Open το πρωί, στον Κολοκυθά και στον Μάνο τον Ιφλή, και βάζουν και το εξής απίστευτο. Η γυναίκα μου, λέει, μπορεί να έχει offshore εταιρεία. Που σημαίνει και αφορολόγητο και μαύρο χρήμα, πλυντήριο, το πλένουν μια χαρά, αλλά ο άλλος είναι ρε, ψηφίζω Μητσοτάκη.
1: Αυτό είναι για όλους.
0: Άπαντες.
1: Όλοι μπορούν να έχουν.
0: Άπαντες. Άπαντες. Έτσι.
1: Μονόπολη. Θυμίζει μονόπολη. Στέλνει ο Κώστας, λέει, εμένα μου θυμίζει μονόπολη. Και τη φυλακή δεν τη θυμούνται ότι υπάρχει στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, ποια φυλακή. Τι είναι φυλακή. Φυλακή για ζουλεβέντες.
1: Δεν είχε τελικά τόση γκρίνια που λέγανε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Θα αφήσει την καρέκλα, άλλο βλέπει βουλευτή που μπήκε δύο κοινοβουλευτικέ περιόδου και έχει 20 ακίνητα τώρα. Και αυτοί οι δουλίτσε κάνουν. Άσε με τώρα. Άσε με τώρα. Όλοι κονομάνε χρήμα στην πλάτη του ελληνικού λαού. Όλοι σα κατακλέβουν και εσεί του εμπιστεύεστε και από πάνω. Κανονικοί κλέφτε είναι. Κανονικοί λοποδίτε. Πείτε μου ό,τι θέλετε, δεν με ενδιαφέρει πια. Άντε γιατί κανένα μέρα θα βγω στη Βουλή πάνω και θα ξαναβρίζω, μπλελκιάζω. Γιατί βαρέθηκα.
1: Πρόστιμο. Θα έχετε πρόστιμο.
0: Ρε παιδιά, ρε Μαρία, ρε πουλάκι μου, πώς θα κάνω πρόταση μορφής αφού δεν έχω εγώ 50 άτομα. Δηλαδή, μην λέτε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, με 10 βουλευτές, 12 βουλευτές μπορεί να κάνει πρόταση μορφής. Γι' αυτό λέω, θέλω να διαβάζουμε καλά, να μελετάμε. Δεν έχουμε την κοινοβουλευτική δυνατότητα. Δεν την έχουμε. Μακάρι να την είχαμε. Πολλά μπορούσα να κάνουμε. Αλλά ο ελληνικός λαός 4,5 μας έδωσε σε εθνικές εκλογές. Δώστε μας 20-22 να τους τσακίσουμε. Ρε φυλακή, ρε με χειροπέδες από τους Πάουλους. Αλλά δώστε μας δυνατότητα.
1: Από το 74 και μετά. Το άκουσα. Άπαντες. Όχι από τώρα.
0: Άπαντες θα πάνε στην Μπουζού. Τέλος. Τέλος η κλοπή του χρήματος του ελληνικού λαού. Αλλά είπαμε, αν μας δώσουν δυνατότητα. Δεν γίνεται. Αν μας τη δώσουν, τι να κάνουμε. Τόσο μπόρεσα, τόσο έκανα. Τι να πω τώρα. Τι να πρωτοπώ, τι να ξεκινήσω να λέω για τον Τσίπρα. Τι να πω για τον Τσίπρα, ρε παιδιά. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή σας λέω. Πέρα από την κλοπή που είπα στο Όπερ, που έκλεψε το σήμα της ελληνικής λύσης. Αυτή είναι η ένδειά τους. Δεν έχουν επιχειρήματα, δεν έχουν ιδέες, δεν έχουν προγράμματα, δεν έχουν τίποτα, σχέδιο, στα τυφλά πάνω. Όλοι λένε έχουν πρόγραμμα και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν έχουν εργαστεί μια μέρα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ισολογισμός, τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει αποθεματικά, τι σημαίνει επιταγή, τιμολόγια. Δεν ξέρουν τίποτα, τίποτα.
1: Σημαίνει το τέλος του μήνα για τον ελεύθερο.
0: Αλλά όλοι γίνονται πλούσιοι. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Εγώ έχω επιχειρήσεις. Έχω κόσμο εργαζόμενους. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τζιράρουμε τα τελευταία χρόνια και δεν έχω τόση περιουσία, ρε παιδιά. Δυο ακίνητα. Δυο. Ένα εξοχικό και ένα σπίτι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι όλη η περιουσία μου. Δεν μου λείπει τίποτα. Δόξα τω Θεώ καλά είμαι. Τι θα τα κάνω τα 30 και τα 40 και τα 50. Άντε, καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός έχει και πολλά παιδιά. Να μοιράσει πολλά έχει αυτός. Όπως και ο μπαμπάς του είχε πολλά.
1: Δεν έλεγε ότι πούλησε για να σπουδάσουν τα παιδιά στην Αμερική κιόλας. Πώς είχε πριν.
0: Για άλλο λόγο πούλησε. Άσε τώρα. Άλλο λόγο πούλησε τώρα. Σας αγοροχώρια, πώς πήρε τα κίνητα εκεί πέρα. Άσε με, δεν μπορώ, δεν είναι εντάξει.
1: Σε καλή τιμή.
0: Ναι. Τσαμπαντάν ζούγα. Έτσι το λένε στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Όχι, θέλω εξήγηση. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Τσαμπαντάν ζούγα.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλοι όλα.
0: Δεν πειράζει.
1: Έπεσε από 41, λέει, σε 36. 31 πόσα. 36. 5 ακίνητα. Μήπως δεν πάει τόσο καλά, γιατί γενικά πάντως ο πλούτος των βουλευτών, σύμφωνα με κάτι τελευταίες εκτιμήσεις που είχαν γίνει μετά το Ποθενέσιας, αυξήθηκε πάρα πολύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εκτοξεύθηκε η περιουσία τους. Πώς κάνουν τόσο, για προσωπικά τόσο καλές προβλέψεις, επενδύσεις και τα λοιπά, ενώ σε επίπεδο χώρας δεν βγαίνουν έτσι τα νούμερα.
0: Εγώ χθες είδα κάτι, με όλη τη συμπάθεια. Είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ότι όταν ήταν η κατοχή έτρωγε από τρία συσίτια. Χθες να τα κατοστήσει η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη, είχε γενέθλια και είχε τρεις τούρτες μπροστά. Όχι μία. Ξέρετε, έχουμε μία εμείς. Είχε τρεις τούρτες. Τι κουνάς την κεφάλα σου. Τρία κεριάζεις. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα από εκεί. Έχουν συνδύσει τα τρία. Τρία συσίτια, τρεις τούρτες, τρία πιάτα φαγητό.
1: Τρεις συντάξεις.
0: Τρεις συντάξεις. Ναι, και τρεις συντάξεις, σωστά και αυτό. Ναι. Τι να, παιδιά, έτσι έχουν μάθει. Τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω.
1: Στέλνει, επανήλθε. Πρόταση μομφής μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα λέγαμε ότι κάνουν συμπολίτευση.
0: Προηγουμένως σας έλεγα, ρε παιδιά, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Πόσες φορές το πω, δηλαδή. Πόσες φορές το πω, για πείτε μου. Πόσες φορές. 300, 500. Εδώ έγινε χαμός το πρωί που πήγα και είπα ότι πάνω από το πτώμα μου θα περάσει ο Αγγελούδης και η παρέα του που θέλουν να τιμούσουν το πουτάρι. Και μπαου, μπαου.
1: Τώρα αυτό δεν γίνεται τυχαία, είναι για την πλατφόρμα να συνεργαστούν και τα λοιπά. Γι' αυτό τον θυμηθήκανε τον Μπουτάρη.
0: Όλα που έρχεται, παιδιά, τώρα μην κορυδευόμαστε.
1: Ο Μπουτάρης ήταν κοινός κρίκος, τον εκτιμούσανε και στο ΠΑΣΟΚ και στην ΣΥΡΙΖΑ και
0: Ελλάδα,
1: στη Νέα Δημοκρατία.
0: Άμα βρίζεις στην Ελλάδα, είσαι κοινός κρίκος του συστήματος. Ορίστε, λάτος.
2: Μουσταφά και Μάνα Ατατούρκ. He was the founder of the Turkish Republic. He brought many changes in the Turkish Republic. I don't give a shit if they are, if he killed or not Greeks or whatever. I don't give a shit if they are, if he killed or not Greeks or whatever. I don't give a shit if they are, if he killed.
0: Για να το εμπεδώσετε. Χέστηκα, λέει, κι αν σκότωσε Έλληνες και αν δεν σκότωσε. Ο Κεμάλ Ατατούρκ. Εγώ θα τον τιμάω, λέει. Και αυτόν τον άνθρωπο η Θεσσαλονίκη, ο Αγγελούδης και κάτι άλλα αγγελικά πλασματάκια και λουλουδάκια θέλουν να τον τιμήσουνε. Και είπα πάνω από το πτώμα μου. Και έγινε χαμός. Ενοχλήθηκαν. Ω, ο Μπουτάρης, ο Βουτκιά, τι έχει κάνει για την πατρίδα τους άνθρωπος. Εδώ είναι το συγκρό, έχετε ρε, το συγκρό έχουν λέει εδώ στην Αθήνα. Έχουν τιμήσει το συγκρό. Το μεγαλύτερο το κογλίφο που πέρασε ποτέ. Του δώσαν και λεωφόρο όνομα. Το κογλιφάρα μεγάλη. Θα κάνω μια εκπομπή για το συγκρό για να μάθει ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο συγκρός. Ό,τι το κογλίφος περνούσε τον κάνανε ήρωα. Για να μην πω ότι είχαν κάνει ο συγκρός και κάποιοι άλλοι με τη Θεσσαλία πριν απελευθερωθεί η Θεσσαλία, αυτοί οι εθνικοί ευεργέτες που λέμε, κάτι ονόματα, τραπεζίτες κτλ. Ναι. Εθνικοί ευεργέτες, τι κάνανε, να σου πω εγώ. Μαθαίνουν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα παραδώσει Θεσσαλία στην Ελλάδα και πάνε και παίρνουν κοιτάπια τουρκικά τζάμπα από τους πασάδες από εκεί. Και ενώ οι Θεσσαλοί, όταν είχαν τουρκική κατοχή, οι κακομοίριδες, οι κολλήγοι, έδιναν το 10% φόρο και χωράφια δικά τους, με το που πήγαν αυτοί, οι δικοί μας, οι τσιφλικάδες από εδώ, τους βάλαν να δουλεύουν σαν δούλους. Και τους βάζαμε και οδούς στην Αθήνα, και λεωφόρους στην Αθήνα, και εθνικοί ευεργέτες στην Αθήνα. Είμαστε ένας λαός γρεκύλων και ραγιάδων. Γι' αυτό και δεν έχουμε προοπτική, αν δεν γίνουμε Έλληνες, να καταντήσουμε νεοέλληνες γρεκύλες και γρεκύλοι και ραγιάδες όλοι. Εντάξει, πες.
1: Τι να πω τώρα, Μπουτάρης, δεν χρειάζεται να πάμε πίσω.
0: Βάιμπερ, είναι 2017. Βάιμπερ.
1: Λοιπόν, 69-43, 63-54-51. Ναι. Τα μηνύματά σας, τα φωνητικά μηνύματα, καλημέρα από Ελευσίνα, καλημέρα από Κόρινθο, από όπου στέλνει ο καθένας.
0: Για να το ξανακούσουμε το σήμα, αυτά τα δύο που έχεις, αλλά είναι ένα. Βάλ το ένα που είναι δύο. Σαν τον Ιησού έχεις γίνει. Βάζεις τα ψάρια και τα τρεις 10 και 15. Έτσι τα πλώνεις. Σαν τον Μητσοτάκη. Σου δίνει 700 ευρώ, 800 και είσαι περήφανοι και χαρούμενοι. Για βάλε.
1: Δεν κάνουμε κλίση. Ηχητικό μήνυμα.
3: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
5: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
6: Καλημέρα από Αγγλία.
7: Καλημέρα από Γιάννενα.
8: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
9: Καλημέρα από Πάτρα.
10: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
11: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαντικής.
12: Χαίρετε από Καβάλα.
13: Καλημέρα Μενίδη.
14: Καλημέρα από Φλόρινα.
15: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
16: Καλημέρα από Άλυμο.
3: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
0: Καλά, δεν είναι δική σου δουλειά αυτό, δεν φταίει η καθυστέρηση. Φταίει ο μοντέρ εκεί που κάνει τα μοντεράκια. Αυτός κάνει απόλυτο του εξωτερικού, δεν βρήκε να βάλει μέσα.
1: Είναι στο δεύτερο. Είναι στο δεύτερο. Είναι στο δεύτερο που έρχεται.
0: Α, είναι νέα κολεξιόν. Πρέπει να τα ανακατεύουν αυτά για να φαίνεται νέα πασπερμία περιοχών. Μα θέλει, θέλει. Φαντασία. Έφυγε ο Γιαντσούδης, βαρέθηκε. Την κοπάνησε ο συνήθως. Έτσι κάνει ο Γιαντσούδης. Λοιπόν, στείλτε μας ένα φωνητικό μήνυμα με καλημέρα από εσάς. Στο Viber πατάτε εγγραφή στο κινητό σας στο 6943-635-451. Καλημέρα θέλουμε, παιδιά. Καλημέρα από εκεί. Καλημέρα από εδώ. Καλημέρα από την άλλη περιοχή. Να γεμίσουμε καλημέρες. Στείλτε σας παρακαλώ πάρα πολύ για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να παίζει το σποτ για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ακουγόμαστε σε πάρα πολλές περιοχές. Και κυρίως σε όλο τον πλανήτη. Διότι όπως ξέρετε έχουμε παγκόσμιο ηγέτη πρωθυπουργό. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, είναι παγκόσμιος ηγέτης. Ναι, τι με κοιτάς, αυτό παγκόσμιος δεν είναι. Είναι υπερπαγκόσμιος. Υπερσούπερ ντουπερ. Λοιπόν. Τι λέει, εγώ δεν στέλνω, δεν μετράει. Καλά κάνει ο Βερφάλου, μη στείλεις. Σε ακούμε κάθε Σάββατο και Κυριακή το πρωί. Εντάξει. Βερφάλου, καλώς. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά στα φωνητικά, γιατί θέλουμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε την άποψή σας για αυτό που είπα. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε για το μπουτάρι. Τώρα τα υπόλοιπα περί Πατριάρχου τα είπα χθες, τα ξανά είπα στο όπεν σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σας, όχι δική σας. Αυτό που εναντιώνονται απέναντι στην άποψή μου. Εγώ το ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Συλλήτουργα και κοινές εκδηλώσεις λατρείας και τα λοιπά, από τη στιγμή που δηλώνω Ορθόδοξος Χριστιανός, δεν μπορώ να τιμήσω το. Γιατί τι έκανε η Νίκη που ήταν εκεί στη Βουλή. Ο μικρομεγαλισμός είναι κακός σύμβουλος. Όπως είπα και στο όπεν σήμερα για την άλλη που κάνει κόμμα και καλά. Έτσι που θα κάνει, όπως με τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο σε μια χώρα πώς φτιάχνει το σύστημα. Σ' άκουγα το πρωί όταν έφυγα από το όπεν. Πώς φτιάχνει την κατάσταση. Ο Τσίπρας δεν έχει κόμμα.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Τον βάζουν και στις δημοσκοπήσεις. Τον βάζουν όπου γουστάρουν. Τον τρυπώνουν επίτηδες. Μόνο για να περάσει στη συνείδηση του ελληνικού λαού ότι επανέρχεται ο Τσίπρας. Ποιος έρχεται? Αυτός που δεν έδιωξε την Τρόικα, που δεν έσκυσε τα μνημόνια, δεν κατρίξε τον ΕΦΚΑ, δεν έδωσε 13η σύνταξη, δεν έκανε 751 το βασικό μισθό, δεν υλοποίησε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, έβαλε capital controls, μείωσε τις κυρίες συντάξεις, έκοψε τις επικουρικές, έκοψε το ΕΚΑΣ και το 13% πήγε στο 24%, αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές, επέτρεψε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Που μιλάει για τα funds. Αυτός έκανε τα funds.
1: Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Ηλεκτρονικούς.
1: Αυτό ήταν για να μην εμποδίζονται.
0: Μα πώς θα γίνουν εδώ οι εκατομμυρούχοι υπουργοί και βουλευτές με τα ακίνητα που σας είπα.
1: Που τους παίρνουν και στις offshore της γυναίκας. Για να μην είναι.
0: Για να μην φαίνονται. Για να ξεπλένουν και το χρηματάκι.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Μα πια. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Τσίπρας τα έκανε, παιδιά. Παιδιά.
1: Ποιος ξεκίνησε την πράσινη παλαβομάρα?
0: Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας και η παρέα του Ανδρουλάκη και ο Μητσοτάκης και όλοι μαζί. Ξαναψηφίστε τους. Και έχετε μία προοπτική. Μία. Αυτή η χώρα να πάει μπροστά με την ελληνική λύση. Δεν λέω ότι είμαστε αντισυστημικοί. Όχι. Είμαστε αντισυμβατικοί. Θέλουμε να κάνουμε το σύστημα διαφορετικό. Να γίνουμε εμείς το σύστημα το ελληνικό, το λαϊκό, το κοινωνικό, το εθνικό σύστημα στη χώρα. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι κάτι άλλο. Λέγε.
1: Κάτι άλλο. Λοιπόν, καλημέρα λέει η Πρόεδρε. Πάμε δυνατά μόνο σου και όλοι του. Το λέει ο Κώστας. Ο Θανάσης λέει: ο Τσίπρας έστρωσε το χαλί για το Μητσοτάκη για να μας φάψει εντελώς.
0: Ο ψευτοαριστερός Τσίπρας έστρωσε το χαλί για το ψευτοδεξιό Μητσοτάκη. Γιατί είναι ψεύτες, δεξιοί, αριστεροί, ό,τι θέλετε. Αρκεί να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Εντάξει.
1: Έρχονται τώρα, έχουν βρει και μας στέλνουν και αρχεία. Τα γράφουν στο κινητό κανονικά και τα στέλνουν. Όχι μόνο μέσω Viber.
0: Έχουμε,
1: να έχει δουλειά. Έχουμε, δουλειά μετά.
0: Έχουμε. Στείλτε όμως καλημέρες από ολόκληρο τον πλανήτη, παιδιά, από το εξωτερικό. Όσοι μας ακούτε, πατήστε εγγραφή φωνής. Καλημέρα από το Σίδνεϊ. Πατάω εγγραφή φωνής. Καλημέρα από τη Μαδρίτη. Καλημέρα από την Πολώνια. Καλημέρα από το Βερολίνο. Καλημέρα από το Άμστερνταμ. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα από το Λονδίνο. Καλημέρα την Ουάστον. Καλημέρα από το Μεξικό. Στείλτε μας. Καλημέρες από παντού.
1: Στο μεταξύ θα έχουμε περισσότερες καλημέρες από ό,τι είχε, ψήφους στην ύψης επιστολικές.
0: Τώρα θα μαζέψουμε επιστολικές ψήφους. Περίμενε. Ετοιμαζόμαστε. Πάμε να σας ακούσουμε λοιπόν και εσάς, όλους εσάς, αν συμφωνείτε με αυτό που είπα για τον Μπουτάρη. Ότι δεν πρέπει να τιμηθεί ο Μπουτάρης που είπε «χέστηκα, Ας σκοτώθηκαν, ας φάχτηκαν από τον Κεμάλ, Έλληνες δεν σφάχτηκαν.
1: Και τα Σκόπια και όλα τα
0: υπόλοιπα. Ας αυτό ειδικό, ειδικά σου λέω. Αυτό ειδικά. Γιατί είχαμε νεκρούς ποντίους προς πρόσφυγες, ένα σωρό κόσμο. Νεκρούς. Και δεν σου λέω για τον Μπουτάρη που σε προσωπικό επίπεδο, όταν το συνάντησε στο αεροπλάνο, χωρίς καν να το μιλήσω, έβρισε την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου.
1: Χωρίς να μιλήσω.
0: Χωρίς, δεν το μιλήσε καν. Θεώρησε ότι είναι πιωμένος, έτσι. Ή ότι δεν είναι καλά.
1: Αυτά.
0: Δεν δικαιολογείται μέσα στο αεροπλάνο.
1: Πνίγηκα.
0: Περνάς στο αεροπλάνο και το βρίζεις σκιότατα. Το έκανε. Δεν απάντησα καν. Είπα σε παρακαλώ, πήγαινε παραπέρα, σέβομαι την ηλικία σου. Το έγινε πριν κανένα μισό χρόνο.
1: Λοιπόν,
0: πείτε μου λοιπόν.
1: 2, 10, 7, 10, 8.000. Αυτό είναι το τηλέφωνο του σταθμού της εκπομπής. Παίρνετε τηλέφωνο 2, 10, 7, 10, 8.000. Το ερώτημα το ακούσατε, εάν συμφωνείτε.
0: Να μην τιμηθεί ο Μπουτάρης από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είπα πάνω από το πτώμα μου θα περάσουν. Πάνω από το πτώμα μου, είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Βγείτε και πείτε, όχι, συμφωνώ εγώ να τιμηθεί ο Μπουτάρης γιατί έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Ή δεν συμφωνώ γιατί πραγματικά έκανε αυτό και αυτό και αυτό. 2, 10, 7, 10, 8.000. Να σε ακούσω. Γιατί ο Μπουτάρης δεν είναι απλά ένας, είναι ένα φαινόμενο στην Ελλάδα. Φαινόμενο ενδοτισμού, μειοδοτισμού, οι θεωρίες περί Σκοπίων για Μακεδονία, ο Κεμάλ Ατατούρκ, όλα αυτά που καλλιεργείται από ένα σύστημα υποαξιών στη χώρα μας, που πρέπει να μας κάνει ανιστόρητους, ευάλωτους, ευλίγιστους και ένθκαμπτους απέναντι σε οποιοδήποτε εχθρό που διεκδικεί.
1: Και πότε ξεκίνησε αυτό το κίνημα? Επί Καραμανλή, παλιά 2007, εγώ θυμάμαι, ναι. Διάφορα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Με χρηματοδοτήσεις να ξαναγραφτούν βιβλία ιστορίας και τέτοια.
0: Τα γνωστά. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θανάση. Ο κύριος Θανάσης είναι στη γραμμή την τηλεφωνική.
17: Ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια, πρόεδρε, και σε όλο το Μάχη FM.
0: Ναι, και βέβαια.
17: Σας είδα το πρωί εκεί στην τηλεοπτική εκπομπή. Καλά να μην πω το όνομα του σταθμού. Mm-hmm. Και ο ένας δημοσιογράφος στράβωσε λίγο. Έκανε γκριμάτσα, συγγνώμη. Λέει είναι νεκρός, λέει και δεν. Τι σημαίνει νεκρός, ρε φίλε? Δηλαδή ο Σιμίτης που είναι νεκρός πρέπει να το λιβανίζουμε? Λοιπόν, ξέρετε κύριε Πρόεδρε, ο Μπουτάρης είναι η γνωστή εθνομηνευτική σχολή του Βενιζέλου, του Βαγγέλη Βενιζέλου, της Διαμαντοπούλου.
0: Έτσι.
17: Τα ξέρετε καλύτερα εσείς. Κερίδης, Τσαφούς, ο άλλος ο Στυλιανίδης που ήταν, είναι και Κύπριος, που είναι κάτω στην Κύπρο που χρωστάει και 2 εκατομμύρια, που ήταν υπουργός προστασίας εκεί, με τις ποτίες, το θυμάστε?
0: Πώς δεν θυμάμαι.
17: Όλοι αυτοί είναι, τι είναι, τουρκόσποροι δεν είναι? Τι είναι?
0: Όχι, τώρα μην το πάμε στο τσάμικο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να είστε προσεκτικοί γιατί υπάρχει το εσουρού και θα τραβήσει άγκα με 30 χιλιάρικα ή θα εξαφανιστείτε και θα πληρώσω εγώ πάλι την τύφη. Μην μου το κάνετε αυτό. Πιο προσεκτικά, ρε παιδιά, δεν μπορείτε. Πιο προσεκτικά. Τι θες εδώ να μιλάω? Πιο προσεκτικά θέλω, παιδιά. Πιο προσεκτικά. Αλλά επειδή είπα όχι στον Πατριάρχη, έγινα ρωσόφιλο. Βέβαια. Εμένα που μέχρι πριν λίγο καιρό με λέγανε τραμπόφιλο. Έτσι. Ποιοι? Οι οπαδοί του γάμου των ομοφιλοφίλων. Είναι ο Δημοκράτες. Είναι ο Δημοκράτες. Έχει κάτι τρολ, κάτι απελέους. Θα σας βρω όλους εσάς όπως με τον Ζούκοφ. Και θα βγάλω και φορά παρτέ και τη φάτσα σας μαζί με τα στοιχεία σας. Θα κάνω προγραφές, σας το λέω ευθέως. Έτσι και γίνω κυβέρνηση. Θα κάνω προγραφές όλων αυτών. Και θα τους βάλω κανονικά και θα λέω αυτοί ήταν αυτοί που πολεμούσαν την Ελλάδα και πολεμούν την ιστορία της. Θα το κάνω. Θα σας διαπομπεύσω έναν προς ένα. Και αν πληρώνεστε, θα το κάνω σίγουρα. Αν δεν πληρώνεστε, θα πω αυτοί είναι βλάκες. Από ανοησία το κάνανε. Τι γελάς? Ζούκοφ.
1: Τον είδα.
0: Ζούκοφ.
1: Πάμε στην επόμενη.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μιχάλης είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
18: Καλημέρα κύριε Βελόπουλε.
0: Χαίρετε.
18: Καμία τιμή.
0: Καμία τιμή.
1: Καμία τιμή και έπεσε η γραμμή, μάλλον δεν ξέρω. Πάμε στον επόμενο. Φίλο του Σιάλου περιμένει κόσμο στις γραμμές. Ο κύριος Ζέπος στο τηλέφωνο.
18: Καλημέρα σας, κύριε Βελόπουλε. Ο Ζέπος από Γερμανία.
0: Ας ακούω.
18: Μα ακούτε. Λοιπόν, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό που είπατε. Έτσι, και θα σας πω κάτι με το οποίο εγώ τσακώθηκα με ένα φίλο μου για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
18: Πριν πολλά χρόνια είχε βάλει στο Facebook εκεί πέρα για τον Μπουτάρη, για το σπίτι του να το κάνουν μουσείο και τέτοια. Και του λέω δεν τρέπεστε ρε λίγο. Δεν τρέπεστε. Αντί να κάνετε του Παύλου του Μελά το σπίτι μουσείο και να έρχεται ο Έλληνας να μπαίνει μέσα και να το βλέπει ή ο τουρίστας, μου κάνετε του Κεμάλ. Έτσι. Και από τότε δεν του είπα ούτε καλημέρα ξανά. Ούτε καλημέρα.
0: Να είστε καλά, σας επαναλαμβάνω. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φυλακίζουμε τον Κολοκοτρώνη και να τιμούμε τον κύριο Μπουτάρη. Ή τον κύριο Συγκρό, τον Μακαρίτες, τον Μακαρίτη τον Συγκρό. Αυτός είναι ο νέος Έλληνας. Ο νέος Έλληνας είναι αυτός, παιδιά. Αυτός είναι ο νέος Έλληνας. Στην ιστορία μας δεν μαθαίνουμε την ιστορία. Τη μαθαίνουμε κατά πώς βολεύει σε κάποιες οικογένειες. Έτσι, όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τι λέω.
1: Λοιπόν, 2-10-7-10-8000 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής. Τηλεφωνείτε για να απαντήσετε στο ερώτημα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ο κύριος Θεόδωρος είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
19: Ναι.
0: Χαίρετε.
19: Γεια σου, βέβαια.
0: Γεια σας.
19: Καταρχήν, στο θέμα που Μπουτάρη είμαι σύμφωνος και επαυξάνω. Αυτός που εξυμνούσε τον σφαγέα των Ελληνοπόντιων, των Πόντιων, των Μικρασιατών κλπ. Δεν μπορεί να τιμάται και πρέπει αυτό να καταργηθεί εκεί πέρα. Δεύτερον, θέλω να σας πω το εξής. Για το θέμα της επιστολικής ψήφου, ο μόνος τρόπος για να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αναλάβετε κι εσείς την ευθύνη. Δηλαδή εννοώ όλα τα κόμματα της αξιωματικής της αντιπολίτευσης. Πρέπει τη μέρα που θα καταργηθεί το ψηφοδέλτιο να καταλάβετε το Προεδρείο της Βουλής και να καλέσει και το λαό απ' έξω και να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο και να μην ψηφιστεί.
0: Να καταλάβει, να καταλάβει,
1: ναι, αυτό είχε μείνει.
0: Γιατί τώρα
1: μην το αφήσετε.
19: Έχει αγώνας εντός του.
0: Να είστε καλά, δε παιδιά, μην τα λέτε αυτά γιατί θα βρούμε κανένα πελά τώρα, πάμε για πραξικοπήματα. Παιδιά, υπάρχει το σουρούμ, είναι αυτά, προσέξτε τι λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κι εγώ, αν φάει το πρόστιμο το ραδιόφωνο, έχω συμβόλαιο που λέει πληρώνω το ραδιόφωνο μετά. Θα με κυνηγά ο Γιαννητόπουλος εδώ, η διεύθυνση, ο Στέφανος, η πόλη, πόλη εδώ, οι ιδιοκτήτες, όπου παράνε. Και θα μου και δίκιο. Σας δίνω τη δυνατότητα να μιλάτε με ένα πρόεδρο κόμματος. Αν εγώ πω κάτι στραβό, θα το πληρώσω την τσέπη μου εγώ, ρε παιδιά.
1: Και αν υποθεί και δεν το αφήσετε πάλι.
0: Το ξέρω. Αλλά θα πληρώσω εγώ. Γιατί εγώ έκανα την ανοησία. Η τηλεκτική αστοχία. Μην πλέτε πράγματα που είπε, παιδιά. Σας παρακαλώ. Τι άρεσε, κάλκο, τι μου έκανες. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Πασχαλής.
20: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
20: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, κύριε Πρόεδρε.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
20: Έχουμε κάνει πολλά μνημόσυνα εδώ στο Μεγαλέξανδρο. Ξύλο φάγαμε. Είμαι από κοντά σας.
0: Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, παλιά.
20: Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, ναι. Ο Μπουτάρης μια ζωή αυτό. Το αντίθετο, το ανάποδο.
0: Έτσι.
20: Όταν το ρώτησα για τους Πακιστανούς και για τους διάφορους που φέρνει μέσα, γύρισε και με είπε πολιτισμός με λέει. Ναι. Ποιος είναι ο πολιτισμός? Αυτοί έχουν πολιτισμό, εμείς τι έχουμε? Τα ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ναι, αλλά θέλω να τον τιμήσουν. Και επειδή είπα το πρωί ότι πάνω από το πτώμα θα περάσουν όλοι, θα τιμήσουν τον Μπουτάρη, έγινε χαμός.
20: Σας άκουσα το πρωί, συγγνώμη, μαζί σας είμαι κι εγώ. Πάνω το δικό μου πτώμα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε και επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Θέλω στο Viber καλημέρα από ολόκληρο τον πλανήτη, παιδιά. Όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό κυρίως και κάποιοι από την Ελλάδα, πείτε μας καλημέρα από εκεί. Καλημέρα από εκεί, πατάτε εγγραφή δηλαδή και την φωνή σας για να γίνει ένα ωραίο σπον. Θα είμαστε μια μεγάλη παρέα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να ακούσουμε τους αγαπητούς ακροατές, τους οποίους ευχαριστώ από τα βάθη ψυχής μου που είναι εδώ σε μια μεγάλη παρέα του Μάχη FM. Πάμε.
21: Μάχη 99,8 στα FM.
22: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
23: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
24: Καλημέρα από Αγγλία.
25: Καλημέρα από Γιάννενα.
26: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
27: Καλημέρα από Πάτσα.
28: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
29: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
30: Χαίρετε από Καβάλα.
31: Καλημέρα Μενίδη.
32: Καλημέρα από Φλόρινα.
33: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
34: Καλημέρα από Άλυμου.
21: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
0: Κάτι τέτοιο θέλω να κάνουμε, γι' αυτό ζητάμε και την καλημέρα τη δική σας από την εγγραφή στο Viber. Σας παρακαλώ, βλέπω τον Κυριάκο το συνονόματά μου να λέω ότι είναι υπέρ της αποχής. Κάνεις λάθος, Κυριάκο, μια αποχή σημαίνει ψήφος στο Μητσοτάκη. Και σταματώ εδώ.
1: Διπλή ψήφος ναι, κομματικού γιατί, του στελέχου του 18% που λέγατε το πρωί. Για να, 36.
0: Για να καταλάβετε, αφαιρείτε την ψήφα από ένα άλλο κόμμα που θα ψηφίζατε και προσθέτετε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πάει ψήφο στο πρώτο κόμμα η δική σας. Αυτό, εκεί απευθύνομαι εγώ, σε αυτούς που κάναν αποχή, μήπως και καταλάβουν ότι κάνουν έγκλημα, κάνουν λάθος. Και επιτέλους στηρίξουν, παιδί μου. Άλλο κόμμα, άλλο κόμμα. Δεν λέω το Μητσοτάκι, το Βελόπουλο. Αφήστε το Βελόπουλο απ' έξω. Αν δεν σας αρέσει η φάτσα μου, δεν σας αρέσει που δουλεύω, δεν σας αρέσει που έχω υπαλλήλους, δεν σας αρέσει που έχω περιουσία από τη δική μου δουλειά και συνεχίζω να εργάζομαι, και ψηφίζετε τους άργους τεμπελχανάδες, τεμπέληδες, εκατομμυριούχους πολιτικούς αρχηγούς άλλους. Δικαίωμά σας. Και δικαίωμά μου να τα λέω. Πάμε στις γραμμές. Κολοκοτρώνης του Θεοδόρου. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλησπέρα τέλος πάντων. Εγώ πήρα σε εσάς τηλέφωνο γιατί δεν έχω απευθύνσει και δεν μπορούσα να βρω άκρη με τίποτα. Παίρνω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν τα σηκώνουν. Παίρνω το Υπουργείο Προστασίας του Αλίτη, γιατί του Αλίτη προστασίας είναι και όχι του πολίτη, δεν τα σηκώνουν. Το σηκώσε μια κυρία και δεν μου το ξανασηκώσε.
0: Κάτσε ένα κολοκοτρώνη, περίμενε λίγο. Δεν κατάλαβα τι είπες.
2: Ναι, πήρα εσάς τηλέφωνο γιατί νιώθω ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ναι, που δεν με υπολογίζει κανείς.
0: Για ποιο λόγο, πες μου την αιτία, μην μου το αναλύσεις, την αιτία θέλω.
2: Την αιτία, για τους αεροψεκασμούς ρε παιδιά, για αυτά που αναπνέουμε. Αυτά, γιατί δεν μιλάτε, γιατί δεν λέτε κάτι. Εγώ πήρα το αστεροσκοπείο και θα σήκωσε ένας κυριούλης και ήταν ένας φοβισμένο ανθρωπάκι που του έχουν πει να μην μιλήσει, να μην πει τίποτα. Δεν μου λέει γιατί τα κάνουν αυτά.
0: Όχι, αδερφέ, βγάλε μια ελληνική κυβέρνηση, να δούμε αν ισχύει και αυτό που λες. Γιατί αν αρχίσω και μπαίνω σε αυτά τα θέματα εγώ, πρόεδρος κόμματος, θα με πάω στο ψυχιατρίο. Θα αρχίσουν να μιλάμε και παλάβος και τρελάθηκα. Με αποκαλούν ψεκ για τις εξορίξεις, για τον Φραπέ, για το θέμα του Predator. Με είχαν ψεκασμένο και με λέγαν ψεκασμένο. Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Κασελάκης και όλοι τους. Τώρα αν πω και για τα Τέμπη, αν πω και αυτό, τότε σίγουρα θα πάω για ψέκασμα. Ψήφισε Ελληνική Λύση, ψήφισε ένα κόμμα, να τα δούμε όλα, ψάξουμε και αυτά. Το ότι γίνονται ψεκασμοί, το έχω πει και στη Βουλή, γίνονται. Έτσι. Αν πάτε στις περιφέρειες εδώ, λέει αεροψεκασμός για δάκο. Τώρα, το αν γίνονται και άλλοι ψεκασμοί ψηλά, γιατί βλέπεις κατηγορίες περίεργες, δεν είμαι ειδικός επιστήμονας για να το πω. Δεν πάμε στο άλλο άκρο.
1: Και αν δεν έχεις πρόσβαση στα στοιχεία.
0: Τα στοιχεία θεωρούνται απόρριτα. Τέτοια στοιχεία είναι απόρριτα, παιδιά. Εδώ μας φέρνουν νέο κοροναϊό, το Χανταούια.
1: Χανταϊό.
0: Χανταϊό. Χανταχού, μα κι άλλο βόλιο. Το έχουν φτιάξει το εμβόλιο, λέει εδώ καιρό, είναι έτοιμο, μοντέρνα.
1: Από το 24 το δουλεύουν.
0: Ξέρουν,
1: και εντελώς συμπτωματικά, το Δεκέμβρη του 24 εκλάπησαν από την Αυστραλία κάτι φιαλίδια, λέει, και δεν τα έχουν βρει.
0: Φτά,
1: δεν ξέρουν τι έχει γίνει.
0: Εσύ τα έλεγες το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-7-10-8000. Έτσι. Και πείτε μας καλημέρες, σας παρακαλώ να γίνουμε μεγάλη παρέα από όλο τον κόσμο. Καλημέρα και από ποια πόλη μας ακούτε, να ετοιμάσουμε ένα ωραίο σποτ εδώ, να ακούγεται στην εκπομπή μας. Γιατί την εκπομπή αφορά. Τώρα, αν θέλει η διοίκηση να το βάλει κι αλλού, δικαίωμά της είναι, έτσι άλλως δεν λέει.
1: Να κλέψω κι εγώ καμία καλημέρα.
0: Αυτό,
1: όχι εσύ ξέρεις.
0: Αυτό με τη διεύθυνση του σταθμού και με τη διοίκηση. Όχι με εμένα, μην μπερδεύεις εμένα με αυτά. Πάμε στις γραμμές.
1: Κύριε Νικόλας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Νίκος από το Νέο Ηράκλειο.
0: Γεια σου ρε Νικόλα.
4: Πόσο χρονών είστε?
0: Τι έγινε?
4: 95.
1: 95, μάλιστα. Να τα χιλιάσετε.
4: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και πιστεύω ο Θεός να βοηθήσει να φύγουν αυτά τα σκυβαλοποιημένα αποσκευάσματα.
0: Ωραία αυτό.
1: Σκυβαλοποιημένα αποσκευάσματα.
0: Αυτή είναι η γλώσσα η ελληνική που δεν μπορεί να την καταλογίσει και τίποτα. Λεξιπλάστης ο φίλος μου. Μπράβο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να φτάσετε τα 125. 135 όσο θέλετε. Να βοηθήσει ο Θεός. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Η κυρία Ερμίνα.
0: Ερμίνα.
1: Ερμίνα.
0: Από το Ερμής.
5: Είμαστε από Μοσχάτο.
0: Από Μοσχάτο.
5: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είμαστε δίπλα σας από όταν ξεκινήσατε, Πρόεδρε, και μην φοβάστε τίποτα.
0: Α, το Θεό μόνο, δεν είναι.
5: Είστε ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος.
0: Αυτό το ξέρω.
5: Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να προσπαθήσουν.
0: Ετοιμάζει νοθεία, κυρία Ερμίνα μου, ετοιμάζει νοθεία ο άνθρωπος. Σε επιστολικές ψήφους ετοιμάζει.
5: Τα ακούω. Έτσι έχουν μάθει με κλοπές, με κλεψιές. Τα ακούμε, τα ζούμε, τα βιώνουμε. Ο Έλληνας κοιμάται όμως. Ο Έλληνας κοιμάται, δυστυχώς. Αλλά πιστεύω ότι ξυπνάμε.
0: Μακάρι. Εδώ έχουμε ένα, ακούστε, έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος χρεοκόπησε την Ελλάδα. Έχουν φάει το καταπέτασμα δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτός με 116.000 ευρώ εισόδημα κατάφερε σε ένα χρόνο να αγοράσει 4 ακίνητα, να πληρώνει έμφυα για 30 που έχει και παραπάνω ακίνητα, πάγει έξοδα, βοηθητικό προσωπικό κυπουρούς για 40 σπίτια, πληρώνει ασφάλειες, συντηρεί σε άριστη κατάσταση 4 γιοταχή, ένα φορτηγό. Ζει βασιλικά με 116.000 το χρόνο. Καταλάβατε. Αλλά την Ελλάδα δεν μπορεί να την φτιάξει.
5: Εμείς χειροκροτούμε από κάτω.
0: Ναι, έτσι είναι αυτά.
5: Για αυτά που κάνουν τα προσωπικά τους.
0: Έτσι είναι.
5: Και όσο για τον κύριο Μπουτάρη, έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε δίπλα σας μέχρι και συγκέντρωση να γίνει, να μην γίνει τίποτα εκεί πέρα.
0: Πάνω από το πτώμα μου θα περάσουν, το έχω πει. Έτσι θα γίνει η κυβέρνηση, θα τα καταργήσει όλα αυτά, παιδιά. Όλες οι
5: οδοί. Είμαστε δίπλα σας, ό,τι και κάνετε, για ό,τι και κάνετε.
0: Να είστε καλά, είπα. Όταν γίνει η κυβέρνηση, θα αλλάξω όλα αυτά. Γιατί σίγουρα θα την αλλάξω όνομα και όλες οι οδούς που έχουν ονόματα περιέργων τύπων Κόχραν κτλ. Θα αλλάχτούν όλα αυτά. Μητσοτάκης 36 ακίνητα. Χατζηδάκης 26 ακίνητα. Κεφαλογιάννη 49 ακίνητα. Βρούτσης 16 ακίνητα. Παπαθανάσης 25 ακίνητα. Δεν λέω τα κλέψατε. Λέω πόσα έχουν. Μαρκόπουλος 20 ακίνητα. Βούλτεψη 11 ακίνητα. Κερδής 17 ακίνητα. Γεωργιάς 14 ακίνητα. Οικονόμου 18 ακίνητα. Ή οικόπεδα, εν πάση περιπτώσει. Ζαχαράκη 4. Δένδιας 22, Τσιάρας 35, Θοδωρικάκος 26, Κεφαλογιάννης 43, Πιαρακάκης 17, Σκυλακάκης 32, Αδριανός 59. Έτσι, αυτοί είναι οι τύποι σας. Μπράβο του. Μπράβο σου. Καλά κάνουν. Πάμε στις γραμμές. 2-10-7-18.000 να σας ακούσω και τον Μπουτάρη, αν τα παγκαλά.
1: Ο κύριος Παναγιώτης είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
3: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
3: Χριστός Ανέστη από Μελίσια.
0: Αληθώς. Μ' αρέσει για τις Ευαρίες. Μου θυμίζει λίγο τις ταινίες του Ταυρίδη και τα λοιπά και τους Βαρύμαγκες. Πώς λέγανε και τον Βαρύμαγκα. Μου άρεσε όμως. Ένας με τον Κομπολέ με το μουστάκι ρε, εσύ. Ο Βαρύμαγκας. Έλα ρε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι να σας πω.
3: Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ακόμα μια φορά ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν.
0: Και κοντή μνήμη, έτσι.
3: Αυτό είναι το πρώτο.
0: Έτσι.
3: Εγώ πληρώνω 1.700 ευρώ, πληρώνω γιος μου δηλαδή 1.700 ευρώ το μήνα. Γιατί λόγω του ΦΑΝΣ είμαι στον εξοδικαστικό, παίρνω 3 εκατοστάρικα είμαι ανάπηρος, 78% και πληρώνω γιος μου 1.700 ευρώ το μήνα για τον πατέρα του.
0: Το, τι να σας πω, ξέρω.
3: Τέτοιες ενοχές έχω και αυτοί έχουν από 45 σπίτια ο καθένας.
0: Και, και λίγα λέω τώρα. 2.300 σπίτια όλοι μαζί έχουν. Να είστε καλά. Παιδιά, μιλάει, λέει, ο Ανδρουλάκης στο οικονομικό φόρουμ τάδε, ο άνθρωπος που δεν εργάστηκε ούτε μία μέρα και έχει δεκάδες ακίνητα και περιουσία.
1: Φέρμα ο Βαρύμαγκας.
0: Άμα δεν μιλήσει στο οικονομικό επιμελητήριο, αυτό που θα μιλήσει εγώ. Που έχω εκατοντάδες εργαζόμενους, που έχω επιχειρήσεις.
1: Ο Ανδρουλάκης το επιχειρήν το γνωρίζει καλά.
0: Μα εδώ έκανε η ημερησία, ρε. Είναι του Σαββίδη που λέω.
1: Το άκουγα το πρωί.
0: Λέω ο Σαββίδης είναι κολλητός μου και κολλητός στο Όπεν. Ποιο κολλητός μου. Κάνει ημερησία η εφημερίδα του, οικονομικό συνέδριο. Και καλούν Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα μικρά. Και δεν καλούν, όχι εμένα, με αφήστε με απέξω εμένα. Τον κύριο Βιλιάρδο. Τον κύριο Φωτόπουλο, τον Στέλιο, τον φοροτεχνικό που ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά. Τα φοροτεχνικά. Να για να δει ότι έχω δίκιο. Κάνει παράπονο. Ο κύριος, μισό λεπτό, δεν μπορώ να το δω και καλά, Άρης δεν ξέρω ποιος είναι, και λέει καλημέρα, σας στείλαμε καλημέρες, αλλά δεν τις βάζετε από το εξωτερικό, αλλά βάζετε τα ίδια και τα ίδια. Κατάλαβες το ότι κάνατε. Έτσι θέλω Παπαγεωργίου, έτσι θέλω. Μα εδώ είναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ακούστε λίγο παιδιά, ένα σποτ για να γίνει θέλει δουλειά, θέλει ώρες. Έτσι. Είπαμε θα κάνουμε 2-3 σποτάκια, όχι ένα για καλημέρες. Αυτό σήμερα έχει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο με όλες τις καλημέρες για την εκπομπή αυτή, γιατί είμαστε παρέα στην εκπομπή. Γι' αυτό μπείτε στο Viber, πατήστε την εγγραφή της φωνής και πείτε καλημέρα από το εξωτερικό. Κυρίως στείλτε από το εξωτερικό τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά από Ελλάδα. Από εξωτερικό, από οποιαδήποτε περιοχή του εξωτερικού. Έτσι. Πείτε καλημέρα από εκεί. Λέγε.
1: Έχουμε δύο εκδοχές. Αθηνόδωρος Προύσαλης και Φέρμας. Ως Βαρύμαγκας.
0: Φέρμας ρε εσύ.
1: Φέρμας
0: Βαρύμαγκας ρε. Ωραίο στάνε. Να, εδώ σε θέλω. Φέρμας, τακ, τακ, τακ, τακ. Τακ, τακ, τακ, τακ. Έτσι είναι οι πιλότοι. Αλλιώς χαμηλά η πτήση. Πιλότο σε θέλω. Πάμε στις γραμμές.
1: Κύριο Πάμε στις.
0: Ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, κύριε Θανάση.
6: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
6: Και χρόνια πολλά, Αληθώς Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε.
6: Εγώ έχω στείλει και την καλημέρα μου σήμερα.
0: Και άλλοι, και άλλοι, θέλω το εξωτερικό. Ναι, σας ακούω.
6: Μια που το θέλατε. Καταρχήν, συμφωνώ απεριόριστα μαζί σου για το θέμα του κύριου Μπουτάρη.
0: Του αείμνηστου.
6: Έτσι, του αείμνηστου, ναι, του Κυριάννη. Έτσι. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πυλώνας των προηγούμενων κυβερνήσεων και είχε, ξέρεις καλά και εσύ, ότι είχε μαζέψει πολύ κόσμο γύρω τους.
0: Ναι.
6: Έτσι, από ΜΚΟ και οτιδήποτε άλλο.
0: Είχε μαζέψει κόσμο.
6: Ήταν από τα βασικά παρεάκια που τρώγανε παρέα εκεί πέρα και κονομάγανε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, οι παρέες του κονομάγανε, δεν ξέρω ίδιος αν κονομούσε, αλλά εντάξει.
6: Ναι. Εντάξει. Εγώ συμφωνώ απεριόριστα μαζί σου και θέλω να σου ευχηθώ, έτσι, να έχεις δύναμη, υγεία και κουράγιο, γιατί έχεις πολλή δουλειά να κάνεις.
0: Σκούπα, φαρά, συγκασμά, φτιάρι και δημιουργία.
6: Να προσέχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Το βλέπω. Το βλέπω. Χάθηκε η γραμμή.
1: Μάλλον έπεσε, ναι.
0: Τι να κάνω. Φταίω εγώ. Έτσι. Καλημέρα. Για βάλτε το ηχητικό να το ξανακούσουμε. Βέβαια είναι τα ίδια και τα ίδια. Θα μου πείτε, γι' αυτό και θέλουμε 4-5 διαφορετικά, ώστε να ανανεώνονται και να φαίνεται ότι είναι διαφορετικά. Βάλε κατευθείαν από τις καλημέρες. Μην μου βάζεις το μάχη. Πάντα λέω πιο κάτω. Ταν καλημέρες θέλουμε. Καλώ σε θέλω. Θα το κάνεις τώρα. Θες, δεν θες. Τώρα θα το κάνεις. Πάμε στις γραμμές μέχρι τότε. Εκεί να σε μπερδέψω τώρα. Παρακαλώ. Κύριε Αρετή, έπεσε η Αρετή.
1: Πάει η Αρετή.
0: Τυχαία λέει, πέφτει οι γραμμές. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Είναι και υπερφορτώνονται. Ο κύριος Γιάννης είναι στο τηλέφωνο τώρα. Ο κύριος Γιάννης. Κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Έπεσε το κέντρο.
0: Έπεσε το κέντρο πάλι.
1: Ναι, μάλλον έπεσε.
0: Τι πάθαμε με το κέντρο. Δεν το σηκώνουμε με τίποτα το κέντρο. Εάν μου παίρνετε 200 άτομα και 300 άτομα μαζί, υπερφορτώνεται και γίνονται και αυτά, παιδιά. Λογικό είναι, δεν κακό. Καλό είναι για μας, δείχνει ότι υπάρχει ένταση και στα τηλέφωνα για πολύ κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Καλημέρες θέλουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα από το εξωτερικό, από διάφορες περιοχές. Στείλτε μας καλημέρα.
1: Και αν δεν μπορείτε τώρα, το στέλνετε και πιο μετά και το βρίσκουμε στα μηνύματα.
0: Μ' αρέσεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σωστά. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή. Έχει πάει 12, θα φωνάζει μετά.
1: Μία.
0: Μία, ναι. Λογικά αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή εδώ. Μπορεί να είμαι Θεσσαλονίκη να προλάβω. Αν δεν προλάβω Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα κάνω Σάββατο στο Focus. Focus. Και από εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και πολλά να κελαϊδήσουμε, παιδιά.
1: Και θα κάτι δείτε... είπατε και κάτι είπατε για τις υποκλοπές. Τώρα δεν
0: πρέπει. Θα σου πω. Την Τετάρτη όμως θα έχουμε αποκαλύψει στη Βουλή για άλλα θέματα, θα τα δείτε. Όχι, δεν θα έχω ομιλία, εντάξει, ομιλία θα κάνω λογικά την Πέμπτη. Αλλά από Τετάρτη θα καταλάβετε πολλά πράγματα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δέσμευση για την παρουσία όλων των εν ενεργεία γαλάζιων βουλευτών στα μελλοντικά ψηφοδέλτια, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας, επιδιώκοντας την ανάσχεση της εσωκομματικής έντασης που προκάλεσαν οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πλάνο της συνταγματικής αναθεώρησης 30 άρθρων, προκρίνοντας την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τη μεταφορά της ποινικής ευθύνης υπουργών στη τακτική δικαιοσύνη και τον έλεγχο της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της αξιολόγησης. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας του και ενός συνεργάτη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών για μια σειρά κακουργηματικών πράξεων που αφορούν την οικονομική διαχείριση της κιβωτού του κόσμου. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει απιστία και υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ η εισαγγελική πρόταση καταλογίζει στα πρόσωπα την ιδιοποίηση πόρων της οργάνωσης και την έλλειψη ελέγχου στα λογιστικά της βιβλία. Μέσα σε κλίμα οδύνης και με την παράκληση της οικογένειας, οι παρευρισκόμενοι να φορούν λευκά ρούχα τελείται στον χώνο Μιλοποτάμου. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον 29χρονο Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Η τελετή σημαδεύτηκε από την οργισμένη αντίδραση των συγγενών, οι οποίοι έδιωξαν τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το χωριό, καταγγέλλοντας την ελληνική αστυνομία για εγκληματική αδράνεια στις επανειλημμένες εκκλήσεις του θύματος για την προστασία του πριν από την εκτέλεσή του. Στην ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται στα τέλη του μήνα οι πολιτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην κυβερνητικών στελεχών της Αραμπατζή και του Λιβανού. Η ημερομηνία θα οριστικοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Παράλληλα, δρομολογείται η άμεση συζήτηση για την εξεταστική των υποκλοπών, ενώ 297 βουλευτές καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής έως τις 30 Ιουνίου. Το λιμάνι της Τενερίφης αναμένεται να καταπλέψει το Σάββατο το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius για τον επαναπατρισμό επιβατών από 23 χώρες μετά τη θανατηφόρα έξαρση του στελέχους των Άνδεων του Χανταϊεού, που έχει προκαλέσει ήδη 3 θανάτους και την νοσηλεία ενός ατόμου με σε εντατική. Νέα ύποπτα κρούσματα σε αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ και σε ταξιδιώτη στην Ελβετία θέτουν σε επιφυλακή το ECDC. Ο καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους λίγο πυκνότερες. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
7: Όλοι με χνεύασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
8: ναι,
7: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
8: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
7: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
8: ναι,
7: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέξτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Τολοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε φαντασιόπληκτους και ρεαλιστές. Καλησπέρα σε όσους μπορούν να αντιληφθούν και σε όσους κοιμούνται. Έτσι πάει και έτσι γυρνάει. Καμία γέννηση κατά 86% στους δήμους το πρώτο δίμηνο του 2026. Πεθαίνουν οι Έλληνες, αφανίζονται και ασχολούνται με μακακίες.

για κάποιοι που πιστεύουν ότι όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες εταιριών, είτε είναι ενέργειας, είτε είναι σούπερ μαρκετάδες, είτε έχουν τα αεροδρόμια, είτε έχουν ό,τι έχουν, θα πιστούν με τα λόγια. Δηλαδή θα τους πούμε αύριο μεθαύριο ότι ξέρετε κάτι κύριοι, πρέπει να σταματήσετε να κλέβετε τον ελληνικό λαό ή πρέπει να σταματήσετε να υπερκοστολογείτε τα προϊόντα. Πρέπει να σταματήσετε να βάζετε τιμή στην τιμή. Και θα πούνε αυτοί, α εντάξει, αφού το ζητάει ο λαός, όλα καλά. Το ίδιο ισχύει για την κρατικοποίηση. Την αποκρατικοποίηση. Γιατί στην ουσία, όσο το κράτος διέθετε τη λειτουργία κάποιων υπηρεσιών, ο λαός μπορούσε να απαιτήσει. Τώρα που την έχουν οι ιδιώτες, τι θα γίνει? Μα δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο. Δεν έχει το κράτος τον έλεγχο. Ο ιδιώτης μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Άμα θέλει αύριο, όπως με τη Ryanair, άμα θέλει αύριο, τα κλείνει όλα, τα κατεβάζει όλα και φεύγει. Είναι δυνατόν να έχουν δώσει το ρεύμα σε ιδιώτες? Είναι δυνατόν να έχουν δώσει τα κοινωνικά αγαθά σε ιδιώτες? Σου φέρνω σαν παράδειγμα το ρεύμα. Εφόσον πλέον το κράτος δεν έχει τις περισσότερες μετοχές, σε περίπτωση που θέλουν αυτοί οι ιδιώτες να κατεβάσουν το ρεύμα, να το ρίξουν, να πατήσουν το διακόπτη, να γυρίζουν το διακόπτη, να πατήσουν το κουμπί και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, παράδειγμα φέρνω, για μια εβδομάδα εμείς δεν θέλουμε να λειτουργούμε, ιδιώτες είμαστε, θα μπορούν να το κάνουνε? Το ίδιο και με το αεροδρόμιο. Πες ότι παίρνει απόφαση κάποιος ιδιώτης που έχει το αεροδρόμιο. Καλύτερο παράδειγμα αυτό. Ένας ιδιώτης που έχει το αεροδρόμιο. Μπορεί να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν βγαίνουμε, το κλείνουμε το αεροδρόμιο. Τέλος το αεροδρόμιο. Για μια εβδομάδα στάση. Θα εξαρτάται δηλαδή το κράτος από τους ιδιώτες? Οι ιδιώτες θα έπρεπε να δίνουν αναφορά στο κράτος και θα έπρεπε να φοβούνται το κράτος. Εδώ πέρα είχαμε ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας μέσα στο αεροδρόμιο και δεν επέτρεπε ο ιδιώτης να πάρει να τα πάρουμε. Και το κράτος λέει εντάξει, συγγνώμη, θα προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο όπου δεν θα ενοχλήσουμε κανέναν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή βάλαμε στο κεφάλι μας δαβάδες. Τι λέτε ρε, ο ελληνικός λαός γιατί φορολογείται? Για να κάνουν πάρτι οι ταβάδες? Μας δουλεύετε? Και να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας? Και να ελέγχουν τους ελεγκτές? Μα αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, αυτός είναι μάγος. Με εισόδημα 116.000 ευρώ κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να αγοράσει 4 κίνητα. Πληρώνει παράλληλα έμφυα, πάει για έξοδα, βοηθητικό προσωπικό, κυπουρούς για 40 σπίτια. Πληρώνει ασφάλειες, συντηρεί 4 γιοταχή, ένα φορτηγό. Ταξιδεύει από εδώ, ταξιδεύει από εκεί, σε θάλασσες, σε βουνά, για σκι, για μπάνιο. Αλλάζει γραβάτες, αλλάζει κουστούμια. Πάρε τα δίδακτρα στην κόρη στην Αμερική. Πάρε τις μετοχές και τις καταθέσεις, ενώ χρωστάει 1,5 εκατομμύριο στις τράπεζες. Αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, αυτός είναι μάγος. Και ρωτάω εγώ, μήπως του τα πληρώνουμε όλα εμείς και δεν το έχετε πάρει πρέφα? Μήπως του τα πληρώνουμε όλα εμείς και δεν έχετε πάρει πρέφα, ρε? Μήπως ακολουθούν και αυτή την τακτική της Χατζηβασιλείου? Κολονάκι, λέει ο άλλος, τσίτα τα ηχεία του αυτοκινήτου. Βάρα εκεί, βάρα κολονάκι, τι γίνεται, πίνουν καφεδάκια εκεί οι μασόνοι? Τσίτωσε τα υγεία στο κολονάκι να μας ακούνε οι μασόνοι που μαζεύτηκαν χθες εκεί πέρα για το Βενιζέλο. Κακός χαμός. 33ου βαθμού και πάει λέγοντας. Όχι ελευθεροτέκτονες, όχι τα υπόγεια, όχι τα ανόγια, όχι οι κουμπάροι και όχι... άντε να μην πω. Τσίτωσε το εκεί πέρα και μαθαίνω ότι γίνει σε ένα ξενοδοχείο. Ενός εφοπλιστή πηγαίνει και τρώει η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, εκεί στο κολονάκι γυρνάει. Βάλτε τα ηχεία, τσίτα, μπας και το ακούσει. Κυρία Καριστιανού, θα έρθετε στην εκπομπή?
Εδώ στη Θεσσαλονίκη από ό,τι φαίνεται ρίξατε μαύρη πέτρα. Μαύρη πέτρα. Τα μεγάλα τα σαλόνια πλέον. Τα μεγάλα τα σαλόνια με τα τζάκια. Εκεί. Πάει το 500 αράκι. Πλέον με τα

εμείς θα πληρώνουμε, βρε. Εννοείται, τι σοβαρά μιλάτε τώρα. Δεν βλέπετε και όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι παίρνουν συνεντεύξεις είναι σόι. Δεν την είδατε τη Βαρβιτσιώτη? Για πάνε δες τι σχέση είχανε με τους Γερμανούς. Πάνε. Πρέπει να καταλάβετε ότι η κριτική σκέψη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και καλός ή κακός, αυτό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη βλάπτει και στον τρόπο σκέψης των νέων. Διότι δεν θα έχουν πλέον κριτική σκέψη. Για ό,τι αναρωτιούνται, ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, η κριτική σκέψη ορίστηκε ότι εμπίπτει σε κάποιες κατηγορίες, σε 6 κατηγορίες συγκεκριμένα. Στη γνώση, δηλαδή στην ανάμνηση ιδεών, στην κατανόηση, στην εφαρμογή, στην ανάλυση, στη σύνθεση και στην αξιολόγηση. Τα είπα πολύ γρήγορα, θέλω να τα καταλάβετε όλα αυτά. Είναι στη σειρά και θα μιλήσουμε σήμερα και για την ψυχολογία. Προσπαθήσω να σας εξηγήσω λίγο και πώς μπορείτε να θεραπεύσετε τον εαυτό σας και να δώσετε στον εαυτό σας να καταλάβει τι συμβαίνει, ώστε να ανοίξει το μυαλουδάκι σας λιγάκι. Ξαναλέω, για να αποκτήσετε κριτική σκέψη πρέπει πρώτα να αποκτήσετε γνώση και κατανόηση. Δηλαδή, να μπορείς να συγκεντρώνεσαι σε αυτό που διαβάζεις και να το κατανοείς, απλά πράγματα. Μετά θα πρέπει να μπορείς να αναλύεις, να συνθέτεις τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει και να εφαρμόζεις μία αξιολόγηση με αυτά που ήδη γνωρίζεις, για να μπορείς να πεις ότι έχεις μία άποψη. Δεν γίνεται να έχεις άποψη χωρίς γνώση. Και όχι μία, πολλές, χωρίς γνώσεις, χωρίς δηλαδή να ξέρεις τι συμβαίνει. Αλλιώς παπαγαλίζεις. Γι' αυτό είναι ο Focus FM 103,6 όμως εδώ πέρα, για να σας παρέχει απλόχερα αληθινή ενημέρωση, για να μπορείτε να αποκτήσετε γνώση και για να μπορείτε μετά να επεξεργάζεστε την επικαιρότητα.

0: Μάλωσε, λέει ο Κοκλώνης με τον Περί. Ο Κοκλώνης μάλωσε με τον Περί. Δεν θέλετε τώρα να ακούσετε πώς απάντησα. Μου στείλανε και ηχητικό. Το παίζουνε στην τηλεόραση. Βάλε, βάλε να ακούσουμε με τι ασχολείται εκεί πέρα ο Αντένα. Βάλε να... Ναι, ναι, με αυτά ασχολείται ο Αντένα. Βάλε, βάλε, εκεί στα πρωινάδικα που γυρνάνε όλοι. Βάλε, βάλε, ναι, ναι, ναι. Ακούσουμε εδώ πέρα τι, με τι ασχολείται ο Έλληνας πολίτης. Όχι, τι μας απασχολεί. Βάλε να ακούσουμε με τι ασχολούνται για να γελάσουν εδώ οι ακροατές του Focus FM, του Μάγη, του Ράδιο Γάμα και του Ράδιο Όραμα.
1: Όχι, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί. Θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτης στο πρώτο σόου. Τι...
2: Και εγώ είμαι με τον Κοκλώνη.
1: Έχω κάποιες έκθρες, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί. Θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτης στο πρώτο σόου. Τι...
2: Και εγώ είμαι με τον Κοκλώνη.
3: Πρώτα απ' όλα δεν έχω έκθρο με κανέναν. Τον Κοκλώνη τον έχω δει ένα λεπτό, ενάμιση. Λοιπόν, να σας πω τι είχε γίνει. Ένα συνεργάτης του έρχεται και μου λέει: δεν θέλω να πω σε τι κατάσταση βρισκότανε. Πανικού ή οτιδήποτε. Θέλω να σου πω ότι μου λέει ότι θέλει να κάνει. Μπορεί να το βάλει σε μια τάξη. Του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Ποιον έχετε πάρει και μου λέει το όνομα ενός φίλου μου.
4: Ναι.
3: Του λέω από τη στιγμή που υπάρχει ένας φίλος μου εμπλεκόμενος, δεν θα έρθω εγώ να τον αντικαταστήσω. Να μας πάρει λοιπόν ένα τηλέφωνο τώρα σε μένα και να μου πει ότι έχω πει ψέματα. Ότι σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του ως μοντέρ δεν τους πλήρωσε ποτέ. Ότι έχει πει ψέματα σε συνεργεία τα οποία πήρε και τους έδωσε επιταγές, ότι οι επιταγές ήταν ακάλυπτες. Αν έχω πει ψέματα ότι σε βασική του συνεργάτηδα που της είχε υπογράψει συμβόλαιο δεν έδωσε ποτέ τα χρήματα τα οποία είχαν υπογραφεί. Δεν τους έδωσε φράγκο, μετά τους είπε να κάνουμε μία μείωση ρυσική του ποσού που είχαμε συμφωνήσει και στη μείωση πάλι δεν έδωσε τα λεφτά. Αυτά, ας μας πάρει να μας πει τηλέφωνο ότι είναι ψέματα και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
0: Τώρα να πω ότι μαλώνουν τα λουλούδια. Να πω ότι γενικά η τηλεόραση έχει γεμίσει. Τριανταφυλάκια! Σιγά, θα σκίσετε κανένα καλτσόν και οι δύο. Σιγά, τσουτσουριάσαμε. Πω, πω, σκοτωθήκανε, μωρέ. Οι αδελφές ψυχές σκοτωθήκανε. Λοιπόν, με αυτούς ασχολείστε ακόμα. Εδώ υπάρχουν Έλληνες πολίτες που τρώνε τα σκουπίδια. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες που τρέχουν να επιβιώσουν και δεν μπορούν να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Αλλά όταν αυτά σας δείχνει η τηλεόραση, αυτά βλέπετε, αυτά σχολιάζετε. Το Περί και το Κοκλώνη τώρα. Όπως ο άλλος μου λέει, είχε προχθές γενέθλια η Ντόρα, λέει. Και τις κάνανε τρεις τούρτες, όχι μία. Και έλεγε, λέει, ότι θα κεράσει σοκολατάκια η Ντόρα. Γιατί με νοιάζει εμένα το τι κάνει η Ντόρα στα γενέθλιά της. Την έχει καλέσει κανένας να δώσει απαντήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουνε? Έχει περάσει ποτέ από ανάκριση? Γιατί θυμάμαι έναν τύπο, ο οποίος ανέβαινε τα σκαλιά όταν τον είχανε βάλει χειροπέδες και έλεγε στο σπίτι της Ντόρας να πάτε. Πήγανε τελικά στο σπίτι της Ντόρας? Δεν νομίζω. Και τελικά πόσα παιδιά έχει βαφτίσει εκεί κάτω στην Κρήτη? Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ξυπνήστε λίγο, ρε. Κρήτη, Αθήνα, εκεί Μύκονο, λίγο Καλαμάτα, λίγο Πάτρα, λίγο τέτοια, λίγο πιο πάνω. Και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε κάτι φωλιές από Νεοδημοκράτες. Τι γίνεται? Ξυπνήστε λίγο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίξτε τα μάτια σας. Οι υπόλοιποι ξέρουν τι συμβαίνει. Εσείς εδώ πέρα, εκεί στην Αλεξανδρούπολη, εκεί στον Εύρο, θα αντιδράσετε με τον περιφερειάρχη που έχετε, που έχει επαγγελματικό αφημί στην Κωνσταντινούπολη? Τίποτα. Χαρταετό, να ανάψει καμιά σούβλα. Λοιπόν, για να μπορέσετε να γνωρίσετε λίγο καλύτερα τον εαυτό σας και για να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς σας συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι έχετε βαθιά μεσάνυχτα, θέλω να εστιάσετε σε όλα αυτά τα χρόνια τι έχετε δει, τι έχετε ζήσει, τι έχετε ακούσει, τι έχετε διαβάσει. Και μετά να κρίνετε πρώτα απ' όλα τον εαυτό σας. Δηλαδή να πείτε, υπάρχουν μέσα μου εσωτερικές συγκρούσεις, είμαι εγωιστής, έχω κάποια παιδικά τραύματα.

τραύματα, έχω κάποιες ανασφάλειες. Για ποιο λόγο λειτουργώ έτσι? Μιλάω ελεύθερα, δεν μιλάω ελεύθερα? Γιατί κάνω αυτά που κάνω? Από πού προέρχονται τα προβλήματά μου? Αναρωτήσου. Γιατί σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο? Γιατί συμπεριφέρομαι έτσι? Μήπως μου έχουν χτίσει ένα μυαλό ρυθμιζόμενο και αναπαράγω αυτά που θέλουν να αναπαράγω? Αυτά πρέπει να αναρωτιέστε. Μήπως με έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι να ασχολούμαι με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία, όπως για παράδειγμα είναι το ότι η Bayern χθες έχασε. Σφαγή της Bayern. Δύο χέρια δεν έδωσε ο διαιτητής. Δεν έδωσε πέναλτι, δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη. Ωραία η μπάλα, δεν λέω. Αλλά να ασχοληθούμε μήπως πρώτα με τα σημαντικά? Μήπως το πρόβλημα δεν είναι μόνο να απασχολούμε το μυαλό μας, αλλά να μπορούμε να παράγουμε και κοινωνικό έργο όλοι μαζί σύσσωμα? Μήπως ο κόσμος θέλει κάπου να ξεσπάσει? Εμένα με βρίζουνε. Με βρίζουνε επειδή λέω αλήθειες. Τι βρίζεις ρε φίλε? Άμα δεν γουστάρεις μην ακούς. Πάνε δες το κοκλόνι και πάνε δες και τον Περί. Και να χαίρεσαι που κάθεσαι σαν την κουτσομπόλα και σχολιάζεις αυτούς εδώ. Πάνε, κάτσε στο μπαλκόνι, κάνε καφέ γαλλικό, δες τη βροχή και σχολίασε σαν κουτσομπόλα το τι κάνει ο άλλος με τον κρόβερ του. Και άσε τον γείτονά σου να τρώει από τα σκουπίδια και να μην σε νοιάζει. Όταν έρθεις εσύ όμως στη θέση του γείτονα να τρως και εσύ από τα σκουπίδια, θα κλαίγεσαι. Θα κλαίγεσαι και θα λες κανένας δεν με βοηθάει και βοήθεια και πάει λέγοντας. Γιατί το πρόβλημα δεν αργεί. Θα έρθει να χτυπήσει και τη δική σου πόρτα, ρε χαϊβάνι. Κοιμισμένε. Παρτάκια.

0: τουλάχιστον κοίτα να σχολιάζεις και να αναπαράγεις αυτά που πρέπει. Βγαίνει τώρα ο κάθε τσιριμόκος, βγαίνουν εδώ, ρε, έχω βρει άνθρωπο ο οποίος είναι παιδί του Rotary Club, κυριολεκτικά παιδί του Rotary Club. Άμα δεν ήταν στο Rotary Club, άμα ο μπαμπάς του δεν ήταν κάτι ή η μαμά του, δεν θα τον ήξερε κανένας, δεν θα ήξερε τίποτα για αυτή την κοινωνία, δεν θα είχε καν γραφείο. Τα λέω έτσι ομά. Και βγαίνει αυτός και μας λέει ότι είναι αντισυστημικός. Ρε μεγάλε, Rotary Club και αντισυστημικός δεν πάνε μαζί. Άδειασέ μας τη γωνιά τώρα, προσπαθείς να κερδίσεις εντυπώσεις που είσαι και αντισυστημικός. Βγες πρώτα από το υπόγειο και από τις τοές. Βγες πρώτα από τη λέσχη, ρε. Και μετά έλα να μου πεις εμένα ότι είσαι αντισυστημικός. Κοιμισμένε. Κοιμηθήκανε τώρα όλοι. Επειδή το καράβι βυθίζεται και πηδάνε σαν τα ποντίκια να πούμε από το κατάστρωμα. Άσε το κατάστρωμα. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν. Κλήσεις για κακούργημα λέει αντί για πλημέλημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Μπέος βγαίνει και λέει σβήστε τα ονόματα των παιδιών από το έγκλημα των Τεμπών. Γιατί βγήκε ο Μπέος τώρα να κάνει αυτό το σχόλιο? Για να τον βρίζει ο κόσμος, για να ασχολείται ο κόσμος μαζί του και για να μην ασχοληθούν με το ότι καλούνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για κακούργημα. Είναι αυτή η ατζέντα θεμάτων που προσπαθεί να αλλάξει ο Μπέος. Γιατί γνωρίζουμε ότι όταν ακούει Μητσοτάκη κάθεται σούζα. Και να πω ότι δεν γνωρίζατε. Όταν τους ψηφίζατε τους νοδημοκράτες δεν γνωρίζατε. Μια χαρά γνωρίζατε. Ποιος εκεί πέρα έξω νόμιζε ότι είναι άριστη? Ποιος? Κανένας. Απλά κοιτούσαν να βολέψουν την παρτούλα τους. Τώρα που δεν έχει χρήμα, βρίζουνε. Καλό να πάθετε. Το ξέρετε ότι στην Κύπρο, εγώ τα φωνάζω καιρό τώρα αυτά για το μεγάλο Ισραήλ και για το τι έρχεται. Οι Ισραηλινοί εξαγοράζουν τα πάντα. Κάνουν αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί με τους Ινδιάνους. Στην Ελλάδα δεν θα μείνει τίποτα στους Έλληνες. Όλα θα περάσουν σε ονόματα Ισραηλινών. Και εφόσον κατέστρεψαν εκεί πέρα κάτω εκείνο το κομμάτι γης που είχανε, θα μετακομίσουν εδώ και θα μιλάνε για μεγάλο Ισραήλ. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Στην Κύπρο αγοράζουν ολόκληρα χωριά στη Λεμεσό οι Ισραηλινοί. 60 κατοικίες σε ένα χωριό, 100 στο άλλο. Εδώ στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη έχουν αγοράσει τα πάντα. Κάτω στην Κρήτη γίνεται χαμός. Χρήμα έχουνε. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Εύρο που μπαίνουν και Τούρκοι, για να μην αρχίσουμε να λέμε για Βούλγαρους που κατεβαίνουν και αγοράζουν στη Χαλκιδική. Σας λέω, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο. Παγκόσμιο προορισμό που θα υπάρχουν ιδιώτες που θα διαχειρίζονται τα πάντα και ένα κράτος το οποίο θα το ελέγχει μια παρέα σαν εταιρεία και θα συλλέγει τους φόρους και θα τους μοιράζει σε συμβουλευτικές εταιρείες. Και εσείς δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε αυτό το πράγμα. Δεν θέλετε, δεν μπορείτε, ένας θεός ξέρει. Τώρα για αυτά, τώρα για το καινούριο ιό, χανταϊός και ποντικοϊός και το τι ακριβώς συμβαίνει και άμα θα κάνουμε εμβόλια, δεν θα κάνουμε εμβόλια, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να τα σχολιάσω. Ο κόσμος από τον κορονοϊό κατάλαβε πως λειτουργεί το σύστημα. Από τη στιγμή που η Moderna και η Pfizer και όλες αυτές εδώ οι εταιρείες, πώς τις λένε, δεν ξέρω, ήδη έχουν κατασκευάσει εμβόλια, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Τώρα, αν θα έχουμε lockdown, θα το δούμε. Γιατί μπορεί να προχωρήσουν και σε lockdown και να ξαναζήσουμε το ίδιο έργο και την ίδια παράνοια. Όπως και να έχει όμως, είτε είμαστε μέσα στα σπίτια είτε είμαστε έξω από τα σπίτια, ο Ραφαήλ Παπάς ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκεται σε αυτή την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως και έχει και άλλα ονόματα η λίστα. Θα τα καλέσει κανένας αυτά τα ονόματα ποτέ? Εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη μόνο οι Ευρωπαίοι τους καλούν. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Δεν ξέρω αν το μάθατε, παιδιά. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής τι δηλώνουνε? Ότι άμα αλλάξει πρόεδρος, άμα αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επιστρέψουν στο κόμμα. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής δηλώνουν ότι άμα αλλάξει ο πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία θα επιστρέψουν στο κόμμα. Και όταν έβγαινα εγώ και σας έλεγα ότι Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Κοτάκηδες, Ξεκοτάκηδες και όλο αυτό το παρεάκι είναι Νέα Δημοκρατία και δεν μετανοεί, απλά στη συγκεκριμένη φάση έχουν αλλάξει τα συμφέροντά τους, που λέγατε είσαι τρελός και δεν ξέρεις τι λες και είσαι παλαβός. Και τελικά είχε δίκιο ο Γρηγόρης για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Όπως είδα και τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος θες ανακοίνωσε και έλεγε εκεί πέρα ότι όταν βγει από τη φυλακή θα κάνει κόμμα και κάτι τέτοια. Εγώ από ό,τι διάβασα και έψαξα και βρήκα, δεν μπορεί να πολιτευτεί. Τώρα μερικοί λένε μπορεί, άλλοι λένε δεν μπορεί. Είχε βγει και ένα νομοσχέδιο. Αλλά άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος και ο ελληνικός λαός είναι στη μέση μπερδεμένος. Πού θα βρούμε την αλήθεια? Φαντάζομαι τώρα, πού θα βρούμε την αλήθεια? Εγώ πάω με τα νομοσχέδια. Εγώ βλέπω το τι έχουν κάνει οι νεοδημοκράτες τόσα χρόνια. Και τι τροπολογίες και τι ρυθμίσεις έχουν περάσει. Και δεν πάνε να λέει ο καθένας ότι γουστάρει. Γιατί καλώς ή κακώς, αν έχουν βγάλει αυτοί που είναι νομοθετική εξουσία κάποιους νόμους για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν να καταφέρουν, δεν πάνε να λέτε εσείς ότι γουστάρετε. Έτσι λειτουργούν τόσο καιρό, δεν βλέπετε τι κάνουν? Συγκάλυψη, συγκάλυψη, σκάνδαλο στο σκάνδαλο, νομοθεσία στην νομοθεσία, τροπολογία στην τροπολογία, το Πασόκ να υπερψηφίζει τα πάντα. Εγώ μπορεί να σας λέω εδώ πέρα και να βγαίνω και να φωνάζω και να τσιρίζω ότι έχετε δικαίωμα να πάτε, να κάνετε αίτημα και να μάθετε αν σας παρακολουθεί η ΕΕΠ. Δεν μπορείτε όμως να πάτε να το κάνετε, γιατί έχουν περάσει τροπολογία μαζί με το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, που απαγορεύει αυτό το πράγμα στον Έλληνα πολίτη. Άρα, μην ακούτε τι λένε όλοι. Πρέπει να εξετάσουμε τι τροπολογίες και τι ρυθμίσεις έχουν περάσει. Γιατί άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και θα πρέπει κανονικά ανθρώπους που καλούμε σε αυτή την εκπομπή να έρχονται να δίνουν συνεντεύξεις, ρε παιδιά. Δηλαδή μας έχουν βγάλει το ζουμί. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα? Επίσης πρέπει επιτέλους να δούμε πώς θα κινηθούμε εμείς ο ελληνικός λαός στρατηγικά στις εκλογές. Και μιας και που μιλάμε για τον πατριωτικό χώρο, ο πατριωτικός χώρος μόνιμα το ίδιο λάθος κάνει. Δεν συσπυρώνεται. Δεν συσπυρώνεται. Μαλώνουνε τέσσερις σιριμόκοι ποιος θα είναι ο αρχηγός και ο ελληνικός λαός την πληρώνει. Αυτό γίνεται. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο πατριωτικό χώρο, γίνεται και στον αριστερό χώρο, δεν βλέπεις? Κασελάκηδες, Φάμελοι, Τσίπρες, πώς το λένε τον άλλον, το Βαρουφάκηδες, δηλαδή και Αχτσιόγλου, Χαρίτσιδες, Χαράτσιδες, Κωνσταντοπούλου. Χαμός. Απ' τη μία Θεομάχη, απ' την άλλη Ανθέλινες, απ' την άλλη της ΛΟΑΤΚΙ, άλλοι με τον Μπουτάρι που βρίζει τον ποντιακό ελληνισμό και το Φίλι, άλλοι είναι με το Άγιον Όρος που έκανε κόμμα. Το Άγιον Όρος έκανε κόμμα, δεν το ξέρετε? Δεν τα λέγαμε πριν τις εκλογές του 23? Το κόμμα νίκη, δεν το στήριξαν οι παπάδες? Τι έκανε το κόμμα νίκη? Τίποτα δεν έκανε για την Ελλάδα. Τι κάνανε ρε? Τι αγώνα έδωσε το κόμμα νίκη με τους παπάδες, για πείτε μου? Που ερχόσασταν κάποιοι και μου λέγατε «Α, νίκη, το κόμμα νίκη και ο Νατσιός». Πού είναι ο Νατσιός? Τι κάνει ο Νατσιός? Σίγουρα πάει την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Πέρα από αυτό τι άλλο κάνει? Τι άλλο? Τίποτα. Κοροϊδευόμαστε. Οι μόνοι που κάνουν κάτι είναι κάποιοι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, όπως ο κύριος Χούπας, ο οποίος ζητάει κακουργηματική δίωξη για τον Κώστα Καραμαλή. Πού είναι ο Αυτιάς ρε στην Ευρωβουλή? Οι γιαγιάδες και οι παππούδες που βλέπατε Αυτιά και λέγατε «Ω, Αυτιάς πρέπει να πάει στην Ευρωβουλή». Τι κάνει ο Αυτιάς, για πείτε μου? Πούντος ρε, μια δήλωση δεν έχει κάνει. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιο πολύ ενδιαφέρθηκε για την Ουκρανία παρά για την Ελλάδα, όπως πιο πολύ ενδιαφέρθηκε ο Τσίπρας για τα Σκόπια. Τι να σας πω, εγώ απογοητευτή, δεν ξέρω. Παίζουνε μπάλα το μυαλό σας πάρα πολύ εύκολα. Δεν αντιδράτε καθόλου. Καθόλου όμως. Ο Σαμαράς δεν ήταν αυτός που έλεγε ότι θα πάρω το Χρυσομάλι, θα πάρω τον Κατσανιώτη, θα πάρω τον Παρλιάκο, θα πάρω τον Οικονόμου, είναι δικοί μου βουλευτές αυτοί, θα πάρω τον Σιμόπουλο, θα πάρω τον Βλάση, τον Ζεμπίλη και όλους αυτούς εδώ πέρα, ούτε καν τους ξέρετε αυτούς που αναφέρω. Τώρα είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και λέγανε ότι θα ρίξω την κυβέρνηση και θα κάνω και θα ράνω και τώρα ο Σαμαράς δεν του βγαίνει το έργο και δεν λέει ότι άμα αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Πού είναι ρε το κόμμα Σαμαρά, πού είναι ρε το κόμμα Καριστιανού, πού είναι ρε το κόμμα Τσίπρα, θα γεννήσουμε και μετά θα εμφανιστούνε. Και έχει εδώ και ένα χρόνο, τα κόμματα αυτά είναι στις δημοσκοπήσεις για να καταλάβετε πόσο γελία είναι η κατάσταση. Βάζανε αυτά τα κόμματα που δεν υπάρχουν καν, δεν έχουν καν πρόγραμμα, δεν έχουν καν ιδεολογία στις δημοσκοπήσεις. Και άλλοι και οι Έλληνες δηλώνανε, λέει, ότι θα τα ψηφίσουν αυτά τα κόμματα. Εγώ το πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ένα κόμμα χωρίς καν να ξέρουν το πρόγραμμα και την ιδεολογία του κόμματος. Σας βαρεθήκαμε, ρε, το καταλαβαίνετε. Σας βαρεθήκαμε. Να πάρετε δρόμο όλοι. Μας έχετε κουράσει, μας έχετε ζαλίσει κι εσείς και τα κανάλια σας και οι φιλίες σας και οι συμφωνίες σας. Δρόμο όλοι, δεν κάνετε για τίποτα. Πήρε εκεί ο Σαμαράς και τους 91. Μελετόπουλε, τέτοιο κουβάρε φίλε, δεν έχει πάει κανένας άλλος. Εσύ ο Μάζης, ο Γρίβας. Ποιος άλλος ήταν μαζί τους. Και οι υπόλοιποι δεν τους θυμάμαι. Α, ο Καλεντερίδης, ο σούπερ πράκτορας που πέταξε τον Οτσαλάν έξω από την πρεσβεία. Εσείς όλοι μαζί δεν έχετε. Δεν έχετε καταλάβει ότι κανένας άλλος στην ιστορία της Ελλάδας πολιτικά δεν έχει πάει τέτοιο κουβά. Μελετόπουλος ήλπιζε. Μελετόπουλος τον είπε ο Σαμαράς ότι θα τον κάνει υπουργό ή ότι θα τον βάλει σε καμιά δεσούλα ή ότι θα τον κάνει πρόεδρο κόμματος και τρελάθηκε. Όλη μέρα μας λέει ότι ο Σαμαράς είναι ο ήρωας. Ότι ο Σαμαράς είναι ο Σούπερμαν, μας λέει. Σαμαράς, ο καλύτερος πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι, Μελετόπουλε? Μας έχει τρελάνει με το Σαμαρά. Σαμαρολαγνία. Ανακαλύφθηκε νέο πάθος, νέα αρρώστια. Η Σαμαρολαγνία. Και την κόλλησαν τη Σαμαρολαγνία οι Μελετόπουλοι, οι Μάζιδες, οι Γρίβες και οι Καλεντερίδιδες. Γιατί λέτε να κόλλησαν Σαμαρολαγνία? Και από ό,τι φαίνεται και η Καριστιανού κόλλησε Σαμαρολαγνία. Γιατί λέτε? Γιατί ο Σαμαράς τάζει δεσούλες, ρε γαϊβανάκια. Τάζει δεσούλες. Εσένα σε κάνω υπουργό, εσένα σε κάνω πρόεδρο κόμματος, εσένα σε κάνω το ένα. Και τι θα πάρετε τελικά? Το τρίτο, το μακρύτερο θα πάρετε. Μιλάω τώρα άσχημα μεσημεριάτικα. Καλά σας κάνουνε όμως οι νεοδημοκράτες, γιατί ο Σαμαράς νεοδημοκράτης είναι. Καλά σας κάνουνε, ρε, αφού το τρώτε αμάσιτο, αφού δέχεστε να υποδουλωθείτε, αφού δέχεστε να ακολουθάτε τα δικά τους νερά, αφού δέχεστε να πουλήσετε την ιδεολογία σας, καλά να πάθετε. Βγάλτε και τις γραβάτες και τα κουστούμια και τραβάτε στα χωριά τώρα να βάλετε κότες. Πας και γίνετε παραγωγικοί, γιατί το μυαλό που διέθετε ο καθένας σας, τζάμπα το διέθετε. Άστο. Και τις απόψεις σας και τις ιδεολογίες σας και τις γνώσεις σας, βάλτε τις τώρα να μην σας πω να τις βάλετε, έτσι πως τα κάνατε. Ξεφτυλιστήκατε. Ξεφτυλιστήκατε και δεν σας λέει ο Γρηγόρης που λέει την αλήθεια. Εγώ ασκώ κριτική και τα λέω ευθέως. Δεν με νοιάζει, εγώ σας τα ρίχνω στη μούρη. Δεν σας χαϊδεύω τα αυτάκια όπως άλλοι. Σας τα ρίχνω στη μούρη, ομά την αλήθεια στη μούρη σας. Ξεφτυλιστήκατε. Ξεφτυλιστήκατε για το Σαμαρά. Καθηγητάδες και πανεπιστημιακοί. Οι άλλοι ακαδημαϊκοί δηλαδή που δεν παίρνουν θέση, τι είναι, χαζοί είναι? Και εσείς είστε οι έξυπνοι επειδή πάτε για καρέκλα. Έτσι εδώ όλα, όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα. Πάρε τώρα τις κορνίζες και τα πτυχία πίσω από το γραφείο σου και πάνε κρέμαστα να πούμε εκεί στο χωριό. Πάνε κρέμαστα στο χωριό, κάνε τη ζωή σου στο χωριό, αδερφέ. Δε, τελικά δεν θα γίνεις πρωθυπουργός, Μελετόπουλε. Ας το Σαμαρά σου πούλησε παπά. Θα γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία και ο Καραμαλής. Και εγώ σας λέω ότι όταν γυρίσει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά θα δείτε τους Κοτάκηδες και τον υπόλοιπο όμιλο που δεν βγαίνει εδώ στην εκπομπή να αρχίσουν να λένε ότι όλα καλά τελικά. Η Νέα Δημοκρατία καλά, μωρέ, τα κάνει. Όλα εντάξει είναι τελικά και θα δείτε ξαφνικά και τις φυλάδες και τα μέσα τους και όλα αυτά που διαθέτουν να αρχίσουν να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Δεν αργεί αυτό το σενάριο. Δεν αργεί. Εδώ θα είμαστε και θα επιβεβαιωθώ. Πάει και αντιπολίτευση, πάνε και όλα. Και ποιοι θα την έχουν πατήσει για άλλη μια φορά? Όλοι εσείς που τους πιστεύετε. Δεν σας θέει κανένας άλλος. Εσείς φταίτε που τους πιστεύετε. Εδώ οι Αλβανοί πιστεύουν αυτά που τους λένε εκεί πέρα, κάτι πηγαδάκια στην Αλβανία. Άλλη τρέλα κι αυτή. Βγαίνουν οι Αλβανοί και λένε τώρα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Αλβανός. Είχαμε τους Σκοπιανούς τόσο καιρό που μας έλεγαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Τώρα βγαίνουν οι Αλβανοί και λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Αλβανός. Ρε, μήπως ήταν και ο Ιούλιος Κέσαρας Αλβανός. Μήπως και ο Μπάτμαν ήταν από το Τεπελένι. Ξέρω εγώ, αφού τώρα βρήκατε αέρα με αυτή την κυβέρνηση, μπορείτε να λέτε όλοι ό,τι γουστάρετε. Και ο Ναπολέον μήπως ήταν Αλβανός. Και ο Λεωνίδας μάλλον Σκοπιανός ήταν, ρε, ναι. Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σου ανέβει στο κρεβάτι. Και δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού να βγει να πει τι λέτε, ρε, είστε σοβαροί. Έχετε δει εσείς πολλούς Σκοπιανούς με το όνομα Λεωνίδας? Έχετε δει πολλούς Αλβανούς με το όνομα Αλέξανδρος? Δηλαδή είναι μια τρέλα αυτό που ζούμε. Είναι μια τρέλα. Δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί κάνουν ταξιδάκια. Και γιατί είναι στα γούστα. Όπως δεν υπάρχει και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σας φέρνουν τα προϊόντα από τη Μερκοσούρ. Κοτόπουλα με σαλμονέλα. Σας φέρανε εδώ πέρα φασόλια από την Κίνα. Λες και η Ελλάδα δεν έχει φασόλια. Απούλητα μείνανε τα φασόλια των Πρεσπών. Γέμισε η αγορά με κινέζικα προϊόντα. Φάτε πλαστικό. Γιατί έχει νομιμοποιηθεί η μίζα. Τι. Δεν έχει νομιμοποιηθεί. Δεν τα έλεγε ο Αθανασίου. Ότι είναι καθήκον του Υπουργού να παίρνει μίζα. Πνιγμένοι στις μίζες είναι. Εν τω μεταξύ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε 20%. Και μιας και ανέφερα την Αλβανία, γιατί είδαμε ότι και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού έκανε κάτι βόλτες εκεί πέρα με τον Έντι Ράμα. Το ξέρατε ότι ενδιαφέρεται η Αλβανία να αγοράσει την ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα? Το ξέρετε ότι οι Αλβανοί έχουν βγάλει ανακοινώσεις που λένε ότι τα Γιάννενα ανήκουν στην Αλβανία? Τα ξέρετε όλα αυτά? Αγοράζουν που αγοράζουν ακίνητα, αρχίσουν να μας αγοράζουν και τις ομάδες. Όπως σε κάποια σημεία της Ελλάδας ήδη έχουν κάνει κάποιοι Τούρκοι κινήσεις, σοβαρές κινήσεις. Αλλά τι τους νοιάζει? Τους νοιάζει. Κυβέρνηση θέλει να ρέει το χρήμα. Καπιταλιστές είναι. Δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον. Όταν φύγουμε από εδώ, σου λέει, πρέπει να έχουμε γεμάτες τσέπες και φουσκωμένες περιουσίες και να έχουμε μετοχές στα κοινωνικά αγαθά για να μπορούμε μόνιμα να είμαστε καλά. Αυτοί πήραν την εξουσία για να γίνουν βασιλιάδες. Έτσι την έχει δύο κούλης. 62 τόνοι μολυσμένου βοΐου κρέατος από τη Βραζιλία έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 τόνοι από αυτούς τους 62 βγήκαν στην αγορά. Ενώ αυτό το κρέας περιείχε απαγορευμένη ορμόνη, ιστραδιόλη. Επίσης, μολυσμένος ηλίανθος από την Αργεντινή έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τον βγάζουν για κατανάλωση. 5 φορές περισσότερα φυτοφάρμακα έχουν αυτά τα προϊόντα από τα ευρωπαϊκά προϊόντα και από τους αγρότες της Ευρώπης που δεν χρησιμοποιούν αυτά τα φυτοφάρμακα. 600 κιλά αρχικά τα επεξεργάστηκαν με ορμόνες στην Ουρουγουάη και έφτασαν στην Πολωνία και έχουν ξεπεραστεί όλα τα επίπεδα προγεστερώνης. Και εσείς μου λέτε ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Πώς? Να πουλήσουν τα μηχανήματά τους θέλουνε, ρε, τις οικονομίες τους κοιτάνε. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κοιτάνε τις οικονομίες τους και η ελληνική κυβέρνηση κοιτάει την περιουσία να χτίσει. Τώρα τους καλούν και για κακουργήματα. Ξέρετε ποιοι θα πληρώσουν την ύφη. Αλλά όπως λένε και στο χωριό μου, άντρα σε κάνουνε τα κακαλά σου. Άντρα σε κάνουνε τα κακαλά σου. Μουστάκι έχει και η θεία μου. Επειδή κάποια φύρετε μουστάκι και την έχετε δει αρσενική. Ο Μητσοτάκης έχει 36 σπίτια. Ο Χατζηδάκης έχει 27 σπίτια. Ο Κεφαλογιάννης 49. Ο Κυρανάκης 6. Ο Πλεύρης 33. Η Βούλτευση 11. Ο Μαρκόπουλος 20. Ο Άδωρης 14. Ο Κερίδης 17. Παίρνουν και μισθό, έχουν και τη φύλαξη, παίρνουν και τα αυτοκίνητα, παίρνουν και τις επιδοτήσεις. Δεν τους φτάνουν αυτά, θέλουν και μίζες. Θέλουν και μίζες. Και η ελληνική αστυνομία, αντί για να ασχολείται με βαρόνους, με εγκληματίες που στηρίζουν διάφορα πολιτικά κόμματα και πέφτει το χρήμα με το κιλό και με τη σακούλα, ασχολούνται με μικροποσότητες ναρκωτικών. Έχουν και μίσει στα δικαστήρια με υποθέσεις. Πιάσανε, λέει, ένα παιδάκι στη Μύκονο, ο οποίος είχε πάνω του 5 γραμμάρια χασίς. Πιάσαν το παιδάκι αστυνομικοί, επίτευγμα! Το βγάλανε στα social media. Υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου. Πιάσαμε 5 γραμμάρια χασίς πάνω σε έναν 19χρονο ο οποίος ήρθε σεζόν. Καλά ρε μας κοροϊδεύετε. Όταν σκάνε εκεί πέρα τα κότερα μέσα, πίτα στην κόκα, μαζί με το λιμενικό κάνετε τις πάπιες. Βουτάτε μες στη θάλασσα και κάνετε πα. Και άμα σας δώσω και κάνα φάκελο, μπορεί να κάνετε και τον κύκνο. Και μας το παίζετε τώρα Ράμπο, επειδή πιάσατε τον άλλον με 5 γραμμάρια. Και έχετε γεμίσει με τέτοιες υποθέσεις στα δικαστήρια. Για να μην αρχίσουμε να λέμε από αυτά που κατάσχονται, πόσα καίγονται και πόσα ξαναγυρνάνε στην αγορά. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Τον πρόλογό σας το τσιγκάνικο να το πουλάτε εκεί που πιάνει, όχι σε εμάς. Και όπως λέει και ένα τραγούδι, πολλούνται ναρκωτικά, τηλέφωνο 100. Όπως θυμάμαι εδώ πέρα ένα περιπολικό που γυρνούσε εδώ στο Βαρδάρι και στη Γιάννητσόν. Ένα περιπολικό γυρνούσε και πουλούσε ναρκωτικά. Και αυτόν τον άνθρωπο αντί για να το χώσουνε μέσα για παραδειγματισμό, τον περάσανε πειθαρχικό, βγήκε σε διαδεσιμότητα και ακόμα δεν έχει γίνει το δικαστήριο όπως γνωρίζω. Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Για να μην πούμε πόσοι αστυνομικοί έχουν ανοιχτά δικαστήρια και είναι ακόμα στην υπηρεσία και είναι ακόμα στο σώμα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους διευθυντές που γυρνάνε με εφοπλιστές. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Και δεν αφήνετε κάποιους αστυνομικούς που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους να την κάνουν σωστά. Επειδή χαλάνε οι δουλίτσες σας. Εντάξει, χθες έκανα ένα σχόλιο για τους ομοφιλόφιλους και είπα ότι δεν μας έχουν ενημερώσει κάποιοι πολιτικοί τι ακριβώς συμβαίνει, αν χρειάζονται ή δεν χρειάζονται φελό ή πόμα. Και μου λέει ο άλλος, γιατί ασχολείσαι ρε φίλε, τι σε νοιάζει εσένα άμα είναι ή δεν είναι κάποιος ομοφιλόφιλος. Πραγματικά μου είναι παντελώς αδιάφορο. Παντελώς αδιάφορο. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές και όλοι αυτοί είναι κρυβομουσίτσες. Κρατάνε μυστικά από τον ελληνικό λαό. Θυμάμαι ένα απόσπασμα. Κάτσε να βρω το απόσπασμα του Σεφερλή. Πραγματικά είναι λες και περιγράφει το τι συμβαίνει. Με τον υπουργό, με τον πρωθυπουργό και με τους βουλευτές και με τα σπίτια τους. Ακριβώς τι συμβαίνει. Ένα λεπτό δώστε μου να βρω το απόσπασμα του Σεφερλή να γελάσουμε λίγο παρέα. Μισό δευτερόλεπτο. Τα έλεγε ο άνθρωπος ακριβώς έτσι όπως είναι. Είναι λες και ακούω να περιγράφουν τη ζωή των πολιτικών. Λες και ακούω να περιγράφουν το τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια τους. Βάλτον. Δώσε. Λοιπόν, δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο σας. Δυναμώστε το, ξέρω εγώ τι λέω. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας να ακούσουμε ένα πολύ παλιό απόσπασμα από μια εκπομπή του Σεφερλή. Τι έλεγε. Και πείτε μου εσείς αν περιγράφει αυτό που συμβαίνει στα σπίτια των πολιτικών.
1: Έξι παιδιά είναι. Μπράβο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και με παράτησε η γυναίκα μου.
1: Με παράτησε. Έχεις τα παιδιά, είσαι.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορούσε, λέει, να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά μου.
1: Και τη μαμικά σου τη λέει,
2: ναι. Είναι από άλλο γάμο.
1: Από άλλο γάμο.
2: Αυτή είχε κάνει κι άλλο γάμο.
1: Α, αυτή είχε κάνει.
2: Ναι, ναι. Αυτό λέω. Αυτή είναι από άλλο γάμο και δεν δέχεται τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία είναι από τον ίδιο γάμο που είχε κάνει αυτή με τον άλλον.
1: Τα παιδιά είναι από τον άλλο το γάμο.
2: Τα παιδιά είναι δικά μου. Α. Από το γάμο το δικό της.
1: Ναι.
2: Με τον άλλον. Απλά τα υιοθέτησα εγώ και τα θεωρώ σαν δικά μου.
1: Δικά της παιδιά δηλαδή.
2: Όχι, του αλουνού.
1: Τα είχε τα παιδιά εκείνος.
2: Όχι, τα έκανε με αυτήν.
1: Με αυτή, αυτή η μάνα ήταν.
2: Ναι, η μάνα. Η γυναίκα μου, η πρώην,
1: ναι,
2: είχε τα 6 παιδιά μαζί μου. Ναι. Αλλά τα είχε κάνει με τον άλλον.
1: Και τώρα ποιος τα κοιτάει.
2: Ο άλλος.
1: Φτάσει σε σένα τα παιδιά και...
2: Τώρα εγώ συζώ με τον άλλον.
1: Με τον
2: άντρα της, τον κανονικό. Όχι, μην το πάτε στο πονηρό.
1: Όχι, αλλά,
2: απλά συζούμε σαν φίλες.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Ναι, ναι, ναι. Εστρελάθηκα. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορούσα να τραγουδήσω πολύ.
0: Έτσι δεν είναι. Αυτά δεν συμβαίνουνε. Κάκος χαμός, Σουηδία, Σουηδία. Και μετά πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια λίγο, γιατί περιγράφει το μέσο νεοέλληνα που το παίζει μαγιά. Ο μέσος νεοέλληνας που το παίζει μαγιά και προσπαθεί να αποδείξει ότι τα έχει κάνει όλα.
2: Εύκολα, γιατί είχα βγει με κάτι φιλαράκια πριν, είχαμε πάει σε ένα ταβερνάκι και είχαμε φάει κάτι γουρνόπουλα, κάτι γαλοπούλες, κάτι σε αργούς, κάτι σε γρήγορους, κάτι σε πολύ αργούς, κάτι πολύ γρήγορους. Μια ρώσικη, ένα τζατζίκι, μια τρεσαλάτα, μια κοπανιστή στον τοίχο ήταν αυτή αυτός. Κατά λάθος όπως τη χτύπαγε, του φεύγει η σαλάτα και πάει και κομπανάει στον τοίχο. Τέλειο πάνω στον τοίχο. Και πάει, κυρία μου, τον είδα με τα μάτια μου, σας το λέω δηλαδή, και ανατριχιάζεται. Και την κατεβάζαμε τον τοίχο όλη την κοπανιστή και την βάζει στο πιάτο, και μας τη φέρνει. Και την τρώμε. Κάτι καραβίδες, κάτι γαρίδες, κάτι μπαϊδάκια, κάτι ψάρια. Κάτι μαρίδες, κάτι τσιπούρες, κάτι αθερίνες, κάτι... Πώς τα λένε και αυτά για τα μεγάλα. Καχαρίες, κάτι καχαρίες θα έχει φέρει, ναι. Μια σαλάτα του σεφ, μια σαλάτα του άλλου σεφ, είχε δύο σεφ αυτός. Και ο καθένας έκανε τη δικιά του. Μια σαλάτα της γυναίκας του σεφ, η οποία μαγείρισα. Ένα χέρι, λάμε το τι φτιάχνει αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα δεν μπορώ, σας λέω. Να δείτε όταν βγαίνω.
0: Φοβερός, φοβερός ο Μάρκος. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Σουηδία γίναμε, Σουηδία. Και όχι μόνο. Και γενικά και πολλούς παπατζίδες. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για γυναίκες, για μητέρες, θέλω να σχολιάσω αυτό που έγινε στην Κρήτη. Διότι βγήκε η Αγαπηδάκη και μίλησε για τη δολοφονία στην Αμμουδάρα και είπε ότι οι κρητικές, οι γυναίκες, δεν πρέπει να επιτρέπουν στους άντρες τους να έχουν όπλα στο σπίτι. Διότι η οπλοκατοχή είναι παγίδα. Αυτό δήλωσε η Αγαπηδάκη. Ωραία. Η οποία είναι αναπληρωτής υπουργός υγείας. Δηλαδή τι λέει τώρα η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Γυναίκες της Κρήτης, μαζέψτε τα όπλα από τους άντρες σας. Καλά, ο Χρυσογοήδης δεν έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη να μαζέψει τα όπλα. Τι έγινε, δεν μπόρεσε. Καλά ρε, εσείς δεν λέγατε από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα πάτε στην Κρήτη και θα απαγορεύσετε την οπλοκατοχή και ότι θα τους διαλύσετε τους κρητικούς και κάτι τέτοια δεν έλεγαν οι Νεοδημοκράτες. Και έβγαινε εδώ πέρα ο Νύκταρης και έλεγε Γρηγόρη, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν τα συζητούσαμε εδώ πέρα με τον Ηράκλειο τον Νύκταρη. Και μου λέγε ένα, ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδώσουν οι κρητικοί τα όπλα. Τα έλεγε! Και τελικά δίκιο είχε. Δίκιο είχε! Και τώρα δεν μπορέσατε να κάνετε αυτό το πράγμα και βγάζετε να πούμε την Αγαπηδάκη να λέει στις γυναίκες των κριτικών μαζέψτε τα όπλα από τους άντρες σας. Ρε τι ζούμε. Όσο για αυτό που έκανε ο πατέρας, κοίτα, δεν έχω μπει σε ανάλογη θέση και ούτε θέλω ποτέ να βρεθώ. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμουν εγώ αυτό που έχει συμβεί. Οπότε δεν μπορώ να τον κρίνω. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Δυστυχώς. Και δεν μπορώ ούτε την άποψή μου να πω, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάνεις ένα παιδί. Άμα τώρα ο πατέρας αυτός, επειδή έχασε το παιδί, ξεκινούσε και έλεγε στον κόσμο ότι κάνει κόμμα να σώσει την Ελλάδα επειδή έχασε το παιδί του και ότι θα τα βρει με τον Σαμαρά και με τον Ηλιόπουλο Γιατί θέλει να σώσει την Ελλάδα, θα του έλεγα άσε μας ρε φίλε τώρα. Άσε μας κι εσύ. Μας τα λένε άλλες κι άλλες, θα μας τα πεις κι εσύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8. Στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τώρα μου στέλνει η αίθουσα σύνταξης. Στο επίκεντρο λέει η διαχείριση των οικονομικών για τον πατήρ Αντώνιο. Βαριές κατηγορίες λέει, 163 σελίδες πρόταση του εισαγγελέα. Θα κάτσουν λέει στο εδόλιο ο πατέρας Αντώνης Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή, καθώς και ο στενός συνεργάτης του, ο Μαργαρίτης Κωστίμπας. Α, όχι, ο εισαγγελέας πρωτοδικών είναι ο Μαργαρίτης Κωστίμπας, ο οποίος προτείνει να κάτσουν όλοι αυτοί στο εδόλιο. Πρόταση καταπέλτη λέει για τα οικονομικά της οργάνωσης Κιβωτός του Κόσμου. Και μιλάνε εδώ πέρα, κατά περίπτωση απιστία λέει κατά εξακολούθηση με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ. Υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστής ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια στις πράξεις αυτές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι λέει και η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική δηρίδα, λίγο πριν την απομάκρυνσή τους από τη διοίκηση της Κιβωτού. Δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.000 ευρώ. Κατόπιν παρανέσεων και προτροπών του πατέρα Αντώνιου, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Μεγάλα χρηματικά ποσά από ό,τι καταλαβαίνετε σε μετρητά, χρυσές λίρες, ακίνητα και το ένα και το άλλο από αυτή την οργάνωση. Από ό,τι φαίνεται και ο πατήρ Αντώνιος δεν ήταν τόσο καθαρός όσο λέει. Αλλά μιας και ψάχνουν αυτά τα 800 χιλιάρικα και μιας και μιλάνε για όλα αυτά τα εγκλήματα που δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου για κανέναν, φοράει δεν φοράει Ράσο. Ας μας πούνε όμως οι εισαγγελείς, ας μας πει αυτός ο κύριος. Πώς τον είπαμε, κάτσε να τον βρω. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο κύριος Μαργαρίτης Κωστίμπας, μπορεί να μας πει και πού πήγαν τα 17 εκατομμύρια που ήταν στη Κιβωτό του κόσμου. Γιατί από τη στιγμή που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος και ήρθαν οι επόμενοι, χάθηκαν και 17 εκατομμύρια. Καλούμε λοιπόν εδώ πέρα. Καλώ εγώ για να μην πάρω και τους άλλους στο λαιμό μου. Σαν δημοσιογράφος, μιας και έχω ηχητικό καλεσμένου μου, που εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά που λέει, αλλά τα είπε στον αέρα και δεν είναι όποιος και όποιος. Είναι στον κλήρο, είναι παπάς. Είναι ιερέας, ο οποίος τι είπε, ότι υπήρχαν στην Κιβωτό του κόσμου 17 εκατομμύρια, ότι ρωτάνε τον υπουργό που έχουν πάει και δεν τους απαντάνε. Κύριε εισαγγελέα, κύριε Μαργαρίτη Κωστίμπα, καμιά έρευνα θα κάνετε για τα λεφτά που χάθηκαν μετά από τον πατέρα Αντώνιο. Ναι ή όχι. Όχι. Γιατί εκεί πέρα πρόεδρος μετά μπήκε. Κόρη ενός εφοπλιστή μιας οικογένειας που έχει πολύ χρήμα. Εκεί κάνει τζιζ. Εκεί δεν ακουμπάτε, κύριε Κωστίμπα. Όταν είναι καμιά οικογένεια μεγάλη, δεν πειράζει που χάθηκαν 17 εκατομμύρια σύμφωνα με τον καλεσμένο μου. Το έχω το ηχητικό. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και το τηλέφωνό του και να ακούσετε και το ηχητικό. Να με καλέσετε, κύριε Κωστίμπα. Να με καλέσετε να σας παραδώσω την εκπομπή όπου ο καλεσμένος μου λέει ότι χάθηκαν 17 εκατομμύρια και ότι δεν τους απαντάει κανένας που πήγανε. Να δούμε, θα κάνετε έρευνα κι αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι τώρα. Τι τραγουδάκι. Έλα μου ντε. Για πες, όποιος στείλει πρώτος. Ωραίο. Ο πρώτος έστειλε καράστα μου κλείσει στο σπίτι. Εντάξει, αφού ταιριάζει και με το ηχητικό του Σεβερλή. Φύγαμε για τελικό, επανέρχομαι δεύτερη ώρα με έναν καλεσμένο, ο οποίος για πρώτη φορά θα είναι μαζί μας στον αέρα, τον οποίο δύσκολα μπορεί να τον βρει κάποιος. Ακαδημαϊκός με πολλές γνώσεις, ο κύριος Ιωάννης Μπατσιάς. Να μιλήσουμε μαζί του, να μάθουμε πράγματα. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι με νέο καλεσμένο ακαδημαϊκό. Να δούμε τι έχει να πει. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη, θα μου βάλεις φωτιά. Και αυτό στις δυτικές συνοικίες. Μάλλον πρέπει να πούμε σε κάποιους να κάτσουν καλά, δανδίκα.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δέσμευση για την παρουσία όλων των ενεργεία γαλάζιων βουλευτών στα μελλοντικά ψηφοδέλτια εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας, επιδιώκοντας την ανάσχεση της εσωκομματικής έντασης που προκάλεσαν οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΚΠΕ. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πλάνο της συνταγματικής αναθεώρησης 30 άρθρων, προκρίνοντας την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τη μεταφορά της ποινικής ευθύνης των υπουργών στη τακτική δικαιοσύνη και τον έλεγχο της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της αξιολόγησης. Σοβαρές καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων οχημάτων και πολύμινες αναμονές προκάλεσε η έλλειψη τσίγκου και το πάγωμα των διαγωνισμών, αναγκάζοντας τοπικές υπηρεσίες σε ανταλλαγές αποθεμάτων για να καλυφθούν οι χιλιάδες εκκρεμείς ταξινομήσεις στις πινακίδες Ιωταχή. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Μεταφορών για οριστική επίλυση, η κρίση ανέδειξε δομικές δυσλειτουργίες που έπληξαν ιδιαίτερα την επαρχία, επηρεάζοντας ακόμη και τις πινακίδες μοτοσυκλετών και τις δοκιμαστικές άδειες. Η παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας του και ενός συνεργάτη του στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών για μια σειρά κακουργηματικών πράξεων που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει απιστία και υπεξαίρεση άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η εισαγγελική πρόταση καταλογίζει στα πρόσωπα την ιδιοποίηση πόρων της οργάνωσης και την έλλειψη ελέγχου στα λογιστικά της βιβλία. Μέσα σε κλίμα οδύνης και με την παράκληση της οικογένειας, οι παρευρισκόμενοι να φορούν λευκά ρούχα, τελείται στον Χώνο Μιλοποτάμου ο τελευταίος αποχαιρετισμός των 29χρονο Νικήτα Γεμιστό που δολοφονήθηκε στην Αμουδάρα. Η τελετή σημαδεύτηκε από την οργισμένη αντίδραση των συγγενών, οι οποίοι έδιωξαν τις αστυνομικές δυνάμεις από το χωριό, καταγγέλλοντας την ελληνική αστυνομία για εγκληματική αδράνεια στις επανειλημμένες εκκλήσεις του θύματος για την προστασία του πριν από την εκτέλεσή του. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε σήμερα Πέμπτη στο Βατικανό για μια ενδεχομένως δύσκολη συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα, την ώρα που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει τις δημόσιες επικρίσεις του κατά του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με το πόλεμο στο Ιράν. Διασωληνωμένος με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στο Θρέας νοσοκομείο ένας 12χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου στον Ασπρόπυργο. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν την επίγουσα διακομιδή του στο νοσοκομείο Πέδων. Το λιμάνι της Τενερίφης αναμένεται να καταπλέψει το Σάββατο το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius για τον επαναπατρισμό επιβατών από 23 χώρες, μετά μάλιστα την θανατηφόρα έξαρση του στελέχους των Άνδεων του Χανταϊού, που έχει προκαλέσει ήδη 3 θανάτους και την νοσηλεία ενός ατόμου σε εντατική. Νέα υπόπτα κρούσματα σε αεροσυνοδό στο Άμστερνταμ και σε ταξιδιώτη στην Ελβετία θέτουν σε επιφυλακή το ECDC λόγω της σπάνιας μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ η Αργεντινή αποστέλει εξειδικευμένο γενετικό υλικό για την επιτάχυνση των εργαστηριακών διαγνώσεων. Για την Αττική, καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους λίγο πυκνότερες. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλω, όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Μπατσιά. Καλησπέρα κύριε Μπατσιά.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, πως είστε κύριε Μπατσιά?
4: Γεια σας. Εμπρός.
3: Τι κάνετε, πως είστε, μας ακούτε?
4: Ναι, σας ακούω, μια χαρά.
3: Κύριε Μπατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
4: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα, ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
3: Από όσο γνωρίζω και στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρινό υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
4: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ιζυμάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μια γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4, μιλάμε δηλαδή να φτάνεις

0: οι πορτοκαλιές παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια, και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ έτσι στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι. Είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα, έτσι, και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη και τα λοιπά, δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη διήλυση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις, έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό, έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική, δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια. Γιατί σου λέει, εγώ σε 5 μέρες, παράδειγμα έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτός ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήτανε και αυτοί βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε, κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση. Δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Ρεψόλη η Ιταλική και η Total η Γαλλική. Και έμεινε η Exxon, η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Exxon να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Chevron, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
1: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις?
0: Πού να τα βρει τα λεφτά?
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση? Γιατί όπως γνωρίζω, τώρα μιας και που μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα, ας πούμε, χημικά, κάποιο, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφο σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα το βοξίτη, γιατί η Ελλάδα γνωρίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως για το αλουμίνιο και γενικά για τις σπάνιες γεές. Υπάρχουν έρευνες για μέταλλα, απαραίτητα για μπαταρίες, για ανεμογεννήτριες, όπως οι ζήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή τι θέλω να πω, ένα λεπτό δώστε μου να σας κάνω και την ερώτηση, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύει σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος που έχει και να έχει κέρδη από αυτό, δηλαδή και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο και για τα υπόλοιπα.
0: Μα με τα μνημόνια είχε γονατίσει η Ελλάδα για τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Δεν λέω για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Γονατισμένη ήταν, αφού χρώσταγε, έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια, το ένα το άλλο. Γιατί πουληθήκαν αυτά? Για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

0: και σαν αιμογεννήτριες, που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την τιμή ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι, προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα. Και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος.
1: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτρες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά. Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και θα έχεις μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή και ξέρουν πώς είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γεώτρησης υδρογονανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω Ταμείων Ανάκαμψης. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε? Απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
0: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό είναι
1: όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοί κόσμος λέει: μα καλά, τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται? Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και τελικά δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα, οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6 με 7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
0: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο? Πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο από το ορυχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια? Και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον ορυκτό πλούτο.
1: Ναι. Για ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στοίχη. Μην σας πω δύο, για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας, παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει για εγκαταστάσεις αυτή την παλιά 5 μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα του ενεργειακού μείγματος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε, και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο, βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε, και πάντα εισάγαμε, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, τώρα είναι κινέζικα αυτά, έτσι, πριν ήταν γερμανικά. Εισάγουμε το φυσικό αέριο, έμπτα εισάγουμε όλα. Και κλείσαμε και το λιγνίτι, ο οποίος θα μπορούσε να σου δίνει, ρε παιδί μου, 10% σταθερά ή 11% ή 12% σταθερά. Θα ήταν ένα κέρδος, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλή θερμική απόδοση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι κρίσιμος. Είναι
0: χρήσιμος. Δεν αξιοποιούμε τίποτα, δυστυχώς, δηλαδή.
1: Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο όχι δανειοδότησης μόνο, ένα ταμείο προσφοράς προς αυτές τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ξεκινήσανε λίγο πολύ ή από τη δίληση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
0: Ναι, ωραία. Επειδή όμως, κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια ηφαιστιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια, με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
1: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάμεσα, ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες και τα λοιπά. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε. Κύριε Σερέτη, τι άλλο να σας πω, δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτριες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουν. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα και αν μετά θα είναι παραγωγικά αυτά τα αγροτεμάχια.
1: Καλά, τα αγροτεμάχια δεν είναι παραγωγικά, μετά εφόσον έχουν καλυφθεί από άλλα, πώς το λένε, υλικά, έτσι. Τώρα ότι φτιάξαμε ψηλά φωτοβολταϊκά και περνάνε από κάτω τα πρόβατα ή θα αφήσουμε τις κατσίκες για να καθαρίζουν το χόρτο κτλ. Εντάξει, είναι... Λογικό είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, δεν υπάρχουν και κίνητρα για την αγροτική οικονομία. Τώρα μην μιλάμε για ΟΠΕ και τα λοιπά. Άμα δεν υπάρχουν κίνητρα, ξέρετε, ο άλλος θα πει, δεν πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Ας το δώσω, μωρέ, θα μου αφήσει και κάτι. Ένας δήμος θα πει, θα έχω κάτι ανταποδοτικά και τα λοιπά.
0: Εκεί θέλω να φτάσω, κύριε Ιωάννη, εκεί πραγματικά. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εκεί ήθελα να φτάσω. Να παίρνω και κάτι. Γιατί η ερώτηση δεν ήταν τόσο πολύ για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να αξιοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Η ερώτηση ήταν για να φτάσουμε στο σημείο ότι βάλαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάλανε τις ανεμογεννήτριες και δεν βλέπουν διαφορά στην τιμή του ρεύματος. Και ρωτάω εγώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτόνομη από όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και από τις ανεμογεννήτριες που έχει στήσει?
1: Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια αυτονομία, όχι μια αυτονομία, θα έπρεπε εφόσον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανανεώσιμων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που είναι αλήθεια, θα έπρεπε το ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος να είναι μικρότερο, έτσι. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, χρειαζόταν ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο θα διοχετεύσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Χρειαζόταν ένα χρηματιστήριο ενέργειας που δεν χρειάζεται σε τελική ανάλυση, γιατί με 5 νοματέως τι χρηματιστήριο να κάνεις? Θα κάνουμε εγώ, εσείς και 2 φίλοι σας χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη? Κοροϊδευόμαστε τώρα?
0: Εγώ, εσείς και δύο φίλοι μας δεν νομίζω, αλλά συνεργάτες της κυβέρνησης για πλάκα μπορούν να στήσουν ένα χρηματιστήριο.
1: Καλά, και όποια κυβέρνηση και να είναι θα τα δεχτεί αυτά, γιατί έρχονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, χωρίς να πάρουμε τοποθέτηση, ξέρετε, έρχονται κατευθύνσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι. Και το θέμα είναι τώρα για το ηλεκτρικό, όπως λέτε, ότι δεν μπορείς, χωρίσαμε τη ΔΕΗ, εντάξει, εγώ από τη βιομηχανία έρχομαι, έτσι, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας ήταν η ζωή μου και αυτό είναι που καταλαβαίνω και έχω δουλέψει, έτσι. Αλλά σε μια μικρή οικονομία δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί, να χωρίσεις τη ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, να φτιάξεις 10 εταιρείες, υποεταιρείες, 10 διοικητικά συμβούλια, να ταΐζεις καμιά εβδομηνταριά άτομα μόνο για να συζητάνε και να παίρνουν κάποια απόφαση κάθε μήνα, να έχεις έξοδα ιδιαίτερα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι και να έχεις τόσους, πώς το λέμε, οι providers, τόσους παρόχους ενέργειας. Ναι. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη, έτσι. Τι ανταγωνισμός είναι αυτός όταν οι τιμές ανεβαίνουν? Εγώ αυτό που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι όταν υπάρξει ένας ανταγωνισμός σε μια αγορά, κανονικά οι τιμές πέφτουν, γιατί ο καθένας κοιτάει να δώσει καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες? Να πάρει ο κύριος Σερέτης το κίτρινο τιμολόγιο και ο Μπασιάς να πάρει το ροζ?
0: Ναι, εγώ είμαι υπέρ τη κρατικοποίηση. Εγώ είμαι υπέρ τη κρατικοποίηση τη ΔΕΗ. Καλό ή κακό θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τα κοινωνικά αγαθά σε χέρια ιδιωτών, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρώ ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη.
1: Ξέρετε, εγώ στη Γαλλία είμαι τώρα, έτσι. Yeah. Μιλάμε, εγώ είμαι Γαλλία, εσείς είσαστε Θεσσαλονίκη, νομίζω. Σωστά. Λοιπόν, στη Γαλλία η κρατικοποίηση ελαφρά σιγά-σιγά τη γαλλική ΔΕΗ έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Αλλά έχει αρχίσει να γίνεται, γιατί πήραν χαμπάρι ότι δεν βγαίνανε με όλη αυτή τη διαφοροποίηση, να έχει χιλιάδες ενότητες κτλ. Στήχιζε πολύ και χανότανε εμπειρία.
0: Και όχι μόνο εμπειρία, κάνανε ό,τι θέλανε με τις τιμές.
1: Είναι όλα αυτά, όλα μαζί.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός κάθε χώρας είναι αυτός που πληρώνει την ύφη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Ιωάννη. Απλά θέλω να πάμε και παρακάτω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο για τις μπαταρίες, ναι. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί θέλουν οι ακροατές να μάθουν και για αυτά. Απλά θέλω πρώτα να πάμε στις μπαταρίες. Βλέπω ότι είναι αυτής της εποχής, θα μπορούσα να πω, το χαρακτηριστικό η μπαταρία. Όλα πλέον επικεντρώνονται εκεί. Και βλέπουμε ότι τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος, να διαθέτει κάποιος για να φτιάξει μια μπαταρία, σταδιακά λιγοστεύουν και αυξάνεται η τιμή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τέτοια συστατικά για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε μόνοι μας μπαταρίες?
1: Έχουν γίνει πανεπιστημιακές μελέτες, όπως είπατε, προς τη Θράκη. Αλλά περισσότερο δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μπαταρίας. Για τις σπάνιες γεές μιλάτε τώρα και για τα κρίσιμα ορυκτά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβα, γιατί η αγορά αυτή με την εξυπνάδα των Κινέζων έχει ελεγχθεί από τους Κινέζους εδώ και 15 χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο κόσμος επαναπαύτηκε, όπως και οι Ευρωπαίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει, φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος, η κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει, κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων, αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια? Μας πάει στο... Τι να σας πω.
0: Στο μέλλον.
1: Που σημαίνει ότι έχουμε... Ναι, στο μέλλον. Έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό τον καιρό τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, θα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά, μέταλλα, στοιχεία, τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο, επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς. Και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι, επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούργιες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να μικραίνει το κόστος. Βέβαια, θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά την, ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV κτλ. Αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει ότι το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
0: Κατανοητό, και είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά... Θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω. Ήθελα να πάμε λίγο στη Λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, ναι, και μου λέει: σε παρακαλώ, Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ, πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα, γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μηνύματά τους. Λέει αυτός ο συγκεκριμένος ακροατής. Η μπαταρία, λέει, και η όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σα το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν μηνύματα, έχουν τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει, η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει, το κράτος, υπάρχουν λύσεις και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου.
1: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως υπάρχουν, γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει θερμότητα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά. Γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα πρωτότυπο σε ένα εργαστήριο πανεπιστημιακό μέχρι να φτάσει στη μαζική χρήση, παραγωγή και χρήση, χρειάζεται 30 με 40 χρόνια για οτιδήποτε. Και αν το ψάξετε θα δείτε ότι κάπως έτσι πάει παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι πειραματικές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν σε χρήση μαζική ή σε χρήση έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Αλλά άλλο να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι είναι σημαντικό. Και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με, το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σερέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκκος αειδώνει, και θα χρειάζεσαι και πολύ νερό, είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών. Και για τα μικροκυκλώματα.
0: Κατανοητό.
1: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο, ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Μάμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ, πολύ καλό μια σύμβαση με 30-35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος θα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Κατανοητό.
1: Οπότε άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνεύσει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν, με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε «Α, μέχρι τώρα πούλαγα δέρμα». Και μετά, αντί να παίρνω, και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
0: Ναι, δηλαδή, άρα για το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο αυτά, γίνονται όλα.
1: Και για το φυσικό αέριο.
0: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ρηκτό πλούτο.
1: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ρηκτό πλούτο. Όχι μόνο σε επίπεδο υδρογονανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του. Και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
0: Δεν αρκεί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρκεί όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Χρειάζεται δηλαδή. Άμα συγκρίνουμε, δηλαδή, συγκρίνουμε το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές.
1: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα κουτί που έχει μέλι, μαύρο μέλι,
0: ναι.
1: Πες το, και σηκώνεις το κουτάλι και τρέχει σιγά σιγά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δίληση, πάρα πολύ επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει βενζίνη, και συνήθως γίνεται ντίζελ αυτό. Και η Βενεζουέλα έδινε πάντα το πετρέλαιό της, το έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις νότιες ακτές Λουιζιάννα και Τέξας, ακόμα και από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και τα δηληστήρια στο Τέξας και στη Λουιζιάννα είναι δηληστήρια τα οποία είναι ειδικευμένα για το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έρχεται ή ερχόταν από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
0: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερα επεξεργασία.
1: πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
0: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες, δηλαδή αυτό το πετρέλαιο, και αν, αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα.
0: Είναι οικονομικό, το
1: δηλαδή. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
0: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Γιατί το να αποκτάμε και εμείς μια γνώση μέσα από αυτά που μας λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η Λειψιδρία πλέον. Δεν έχουμε τόσες βροχές. Είναι και κακή διαχείριση και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια χώρα που έχει 72% θάλασσα να μην μπορεί να έχει νερό με υφαλμήρωση, θέλετε, με υπεράντληση, με φράγματα υφαλάτωση, με φράγματα εμπλουτισμού, με οτιδήποτε, δεν υπάρχουν λύσεις.
1: Υπάρχουν, και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλαιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι που μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα, ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα, και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αντλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνεις στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσεις το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
0: Πολλοί λένε ότι
1: κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
0: Έχει μολυνθεί και όλα στο νερό, από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
1: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη, όπως κάνανε, ξέρω εγώ, παλιά, πριν από 200 χρόνια, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς. Κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του, και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος, και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις, είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτό τον καιρό. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, λιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει.
0: Και μιας και που αναφέρουμε τα λιπάσματα, να πούμε, συγγνώμη και όλους σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία, Και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λοιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι του πλανήτη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το λίπασμα, η αμμονία, η ουρία έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή, χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, για τη μεταφορά των λιπασμάτων με τα καράβια. Ναι. Για να φτιάξεις την ουρία, αν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο. Ναι. Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο εκτός από το Ιράν για, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες. Αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα. Και τώρα σου λένε θα εξάγουμε και παπούτσια.
0: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λιπάσματα ουρίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
1: Ακριβώς, και το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λιπάσματα, και με την οποία Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας, υπέγραψε το
0: Μερκοσούρ, βέβαια, ναι.
1: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί, και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Α, θα έχουμε τη Λατινική Αμερική, θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού, δηλαδή.
0: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
1: Όλα είναι συνδεδεμένα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: και χαμηλότερης ποιότητας τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα...
1: Μια στιγμή. Ναι, ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια, έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή.
0: Ναι,
1: και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
0: Καθηγητής, γιατί μας διδάσκεται πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λιπάσματα, ναι, τα οποία, ναι, πρέπει να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική, ναι, Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι, ναι, κίνδυνοι είναι, που πρέπει να προσέξουμε.
1: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι. Αλλά υπάρχουν και υπάρχουν, δηλαδή έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή. Η Λατινική Αμερική είναι σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλες εκτάσεις, θέλει να γίνει ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει να τροφοδοτεί την Ευρώπη, και όχι μόνο την Ευρώπη, και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κτλ. Γι' αυτό και πάρα πολλές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική, ξέρετε από ποια χώρα έχει γίνει? Από τη Σαουδική Αραβία.
0: Φοβερό.
1: Όχι μόνο από τους Κινέζους.
0: Φοβερό.
1: Μεγάλες εκτάσεις για να μπορέσει να τις καλλιεργήσεις και να τροφοδοτείς μετά.
0: Φοβερό.
1: Άρα, ναι, είναι οι συνθήκες, οι προδιαγραφές, ναι, πρέπει να είναι πιο ελαστικές, αυτό είναι σίγουρο.
0: Κύριε Πασιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες, πραγματικά το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
1: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
0: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πασιά.
1: Γεια σας,
0: καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Καλό
0: πολύ.
1: Μεσημέρι,
0: γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή, τον βιομήχανο, όπως θέλετε πείτε τον, για όλες αυτές τις πληροφορίες, για όλα αυτά που μάθαμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, υπάρχουν μόνο Σκόπια. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα μάθαμε πραγματάκια, μάθαμε και την επόμενη φορά θεωρώ ότι θα έχουμε και πιο συγκεκριμένη θεματολογία για να μάθουμε και πολύ περισσότερα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τάσο τον Νοϊκά, μετά από καιρό, με τον Βάτραχο, με τον Τσιμέντο. Να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Και να μας πει τι έχει ζήσει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Τάσος στο βουνό έχει και μια χυψή εμπειρία, ε. Βάτραχος είναι. Ο Ικάς είναι. Μάχημος. Δώσε, δώσε, νότι Σφακιανάκη τώρα. Δώσε Σφακιανάκη λίγο να γουστάρουμε, δώσε. Πω, άρχοντας. Έλα στην εκπομπή, άρχοντα, να τους δείξουμε. Να τους στείλουμε σπίτια τους για σύνταξη. Βασικά να τους στείλουμε φυλακή. Μας και φτιάξουν κάνα δρόμο. Θέλουν και σύνταξη, τρομάρα τους. Δεν λέω κάτι άλλο. Τώρα ακούστε τον ύμνο. Δυναμώστε και ακούστε τον ύμνο.

give up.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κλίμα οξίας εσωστρέφειας και οργής εξελίσσεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές εξαπολύουν από το βήμα της Βουλής φοδρές επιθέσεις κατά του Άκη Σκέρτσου και του Απόντος Νικουδένδια, καταγγέλλοντας την απαξίωση του ρόλου τους από την κυριαρχία των τεχνοκρατών. Οι πολιτικές βολές κατά του επιτελικού μοντέλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως ανέδειξαν ένα βαθύ ρήγμα στην παράταξη. Οι παρεμβάσεις ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό να παρεμβαίνει πυροσβεστικά για να συγκρατήσει την γενικευμένη δυσαρέσκεια των βουλευτών του. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πλάνο της συνταγματικής αναθεώρησης 30 άρθρων, προκρίνοντας την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τη μεταφορά της ποινικής ευθύνης υπουργών στη τακτική δικαιοσύνη και τον έλεγχο της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της αξιολόγησης. Και δεσμεύτηκε την παρουσία όλων των εν ενεργεία γαλάζιων βουλευτών στα μελλοντικά ψηφοδέλτια, γεγονός που σημαίνει την πολιτική τους νομιμοποίηση παρά τα εν εξελίξει σκάνδαλα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και έντασης τελέστηκε στον Χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού, με τους συγγενείς να απομακρύνουν οργισμένοι τις αστυνομικές δυνάμεις, καταλογίζοντάς τους εγκληματική αδιαφορία στις εκκλήσεις για την προστασία πριν από την δολοφονία του, τηρώντας έτσι την σπαρακτική επιθυμία της οικογένειας. Οι παρευρισκόμενοι αποχαιρέτησαν τον νεαρό φορώντας λευκά και κρατώντας μαντολίνα. Σοβαρές καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων οχημάτων και πολύμινες αναμονές προκάλεσε η έλλειψη τσίγκου και το πάγωμα των αντίστοιχων διαγωνισμών, αναγκάζοντας τοπικές υπηρεσίες σε ανταλλαγές αποθεμάτων για να καλυφθούν οι χιλιάδες εκκρεμείς ταξινομήσεις στις πινακίδες των Ιωταχή. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Μεταφορών για οριστική επίλυση του ζητήματος, η κρίση ανέδειξε δομικές δυσλειτουργίες που έπληξαν ιδιαίτερα την επαρχία και επηρέασε ακόμη και τις πινακίδες μοτοσυκλετών αλλά και τις δοκιμαστικές άδειες. Νέους υγειονομικούς πονοκεφάλους προκαλούν αποκαλύψεις για αναχώρηση των επιβατών από κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού. Την ώρα που το πλοίο κατευθύνεται στην Τενερίφη, επιβάτης που βρίσκεται στο σκάφος δήλωσε ότι άλλοι επιβάτες αποβιβάστηκαν πριν από περισσότερες από 2 εβδομάδες και επέστρεψαν στις χώρες τους χωρίς να έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση από τις υγειονομικές αρχές. Όπως αναφέρει η ΕΛΠΕ, συνολικά 23 επιβάτες αποβιβάστηκαν στις 21 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, 10 ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο που σημειώθηκε στο πλοίο, και στη συνέχεια ξεκίνησαν κανονικά τα ταξίδια της επιστροφής τους. Η παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας του και ενός συνεργάτη του στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών για σειρά κακουργηματικών πράξεων που αφορούν την οικονομική διαχείριση της κυβωτού του κόσμου. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει απιστία και υπεξαίρεση άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η εισαγγελική πρόταση καταλογίζει στα πρόσωπα την ιδιοποίηση πόρων της οργάνωσης και την έλλειψη ελέγχου στα λογιστικά της βιβλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε σήμερα Πέμπτη στο Βατικανό για μια ενδεχομένως δύσκολη συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα, την ώρα που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει τις δημόσιες επικρίσεις του κατά του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Διασωληνωμένος με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στον Θριάσιο νοσοκομείο ένας 12χρονος, ο οποίος απαρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου στον Ασπρόπυργο. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν την επίγουσα διακομιδή του στο νοσοκομείο Πέδων. Καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους λίγο πυκνότερες. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Χατζαντώνη. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Γεια σου, Γρηγόρη. Τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές σου. Να είστε καλά όλοι.
0: Αρχικά, τι κάνεις, πως είσαι, Χριστός Ανέστη?
1: Αληθώς ο Κύριος. Πάντα με υγεία για όλο τον κόσμο. Εγώ μια χαρά, εδώ τσιμέντο. Μπετό.
0: Μπετό, μπετό, εκεί. Λοιπόν, άκουσε με, Τάσο. Επειδή εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, γενικά με την εγκληματικότητα, βλέπουμε ότι στην Πάτρα 5 άνθρωποι μέσα ένα μήνα χάσαν τη ζωή τους. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σοφρονισμός. Βλέπουμε ότι στην ελληνική αστυνομία υπάρχει διαφθορά. Βλέπουμε ότι στον ελληνικό στρατό τελειώνουν τις ένοπλες δυνάμεις και αρχηγός ΓΕΘΑ πετάει χαρταετό. Όπως και ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν άνθρωπος που παρακολουθούσαν μέσω του σκανδάλου για το Predator. Και τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι και λέω, ρε φίλε, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος από όλες αυτές τις υπηρεσίες να αντιδράσει, να πει κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Δεν μιλάει άνθρωπος, Γρηγόρη. Πολύ σωστά τα λες. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Και ξέρεις, καθημερινά τα λέω και εγώ μέσα από το live που ανοίγω 7,5 ώρα στο TikTok και μέσα από τη σελίδα μου στο YouTube,
0: ναι,
1: ότι όταν γίνανε αυτά με τα εμβόλια και το COVID, φτιάχνανε τραπεζαρίες, γιατροί που βάζανε τον άλλον, τον υπεύθυνο, ο οποίος ήταν ο Χαρδαλιάς τότε.
0: Χαρδαλιάς, Παγώνη, Βασιλακόπουλος, είχαμε εκεί πολύ πράγμα.
1: Ναι, πολύ πράγμα, ποιοι θα εμβολιαστούν, εγκλωβιστείτε μέσα. Λέω ένα πράγμα. Εύλογο απορία δικιά μου από στρατιωτικής πλευράς και επιχειρησιακής από θέμα να προστατεύσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα και τη σημαία μας και την πατρίδα μας. Εφόσον βαράνε οι καμπάνες και οι σιρήνες στην Κύπρο μας και έχουμε και την Αμερικάνικη βάση στην Κρήτη, που σημαίνει ότι οι σιρήνες για να βαράνε στην Κύπρο σημαίνει ότι βαράνε και εδώ. Έχεις δει εσύ κανέναν να βγει, να βγάλει τρεις στρατιωτικούς στο Υπουργείο Άμυνας, οι οποίοι να μιλήσουν σχετικά το αν υπάρχουν καταφύγια, το πού θα πάει ο κόσμος άμα βαρέσει μια σιρήνα, πού θα πάει, δεν έχω δει. Ήρθε η Μπελαρά στον Πειραιά, επειδή ήρθε ο Μακρόν, τότε βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Άμυνας, από πίσω ο αρχηγός ΓΕΘΑ που δεν τον βλέπεις πουθενά αλλού ποτέ, πίσω όλοι εκεί, λεζάντα, κάμερες. Να καλωσορίσουμε το Γάλλο, επειδή πήραμε τα Ραφάλ, παίρνουμε και την Μπελαρά που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι φορολογούμενοι. Από εκεί και πέρα, αντί να βγάλουν τρεις έμπειρους στρατιωτικούς, ένα ανακοινωθέν χωρίς να θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο και να πούνε, παιδιά, σε περίπτωση εμπλοκής εκεί και εκεί και εκεί. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα, παλιά υπήρχαν καταφύγια, αυτά είναι εγκατελειμμένα, είναι όλα αραχνιασμένα, τσιμεντωμένα που λέω εγώ, δεν δουλεύει τίποτα. Όταν γίνει κάτι θα πούνε τρυπώσετε κάτω από το μετρό όπου υπάρχει τρύπα κτλ. Δεν κατάλαβα, 2026 λέμε για τεχνολογία, έχουν κλείσει όλα τα στρατόπεδα για να έχουμε αυτούς όλους τους τουρίστες, παύλα λοδαπούς, στη χώρα μας και τους πηγαίνει όλους στον Αυλώνα και κάπονται και τους λέει θα σας πάρω και από έναν ντρόν και θα πηγαίνετε εκεί να παίζετε με PlayStation. Τι να φτάρε, γιατί δεν ενημερώνω τον ελληνικό λαό σε περίπτωση εφόσον βαράνε οι καμπάνες στην Κύπρο να τους πούνε μια λέξη, παιδιά μην αγχωνόσαστε, όλα καλά, έχει λάβει μέτρα η χώρα, από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Βγαίνει ένας υπουργός, λέει θα στείλουμε τη φρεγάτα Κίμων και τη φρεγάτα Ψαρά στην Κύπρο, θα στείλουμε και δύο ζεύγη.

0: λέω, επειδή το είπε ο Αμερικάνος, εμείς πάντα είμαστε στην ουρά του Αμερικανού, ότι λέει ναι, ναι και ναι. Να κάνουμε κάτι από μόνοι μας, να πάρουμε μια πρωτοβουλία σαν χώρα, όπως κάναμε τα αρχαία χρόνια και παλιά και τρέχανε με τις φουστανέλες και ξυπόλυτοι και δεν σηκώνανε μήγα στο σπαθί τους. Τώρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε δηλαδή ντάντεμα. Τι θα πει η Αμερική με την Τουρκία, με τη Ρωσία, δηλαδή να υπάρχει ένα πανηγύρι γύρω-γύρω και ο ελληνικός λαός κάθεται και κοιτάει. Στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, βενζίνα δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να κάνει και κατά τα άλλα θα φέρουμε, θα αγοράσουμε, θα πάρουμε, θα κάνουμε, γιατί όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά αυτοκίνητα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, δεν ξέρουν τι σημαίνει σπουδές των παιδιών, γιατί ταΐζει ο Έλληνας όλους αυτούς πάνω γη. Δεν έχει δρώσει, δεν έχει κουραστεί, μόνο μπλα μπλα μπλα μπλα και το παραμύθι. Παραμύθι, παραμύθι, τάζουνε και από εκεί και πέρα το έχουμε δει και με τις ΣΕΡΕΣ, με τον Υπουργό τότε με τα Τέμπη, τον Υπουργό Μεταφορών. Το ψηφίσανε πάλι εκεί στις ΣΕΡΕΣ γιατί, όπως έχει ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, φτιάχνει 200 οικογένειες που οι 200 οικογένειες βάλει από πόσα μέλη σόγια έχει. Οπότε αυτό είναι το πανηγύρι στην Ελλάδα. Ποιος θα φάει, ποιος θα πιει, ποιοι είναι οι βολεμένοι, ποιοι είναι οι γλύφτες, οι σαλιάριδες και ποιοι είναι οι ρουφιάνοι και οι προδότες. Δηλαδή έχουν μείνει 5 που φωνάζουν και αυτούς τους 5 κοιτάνε να τους ρίξουν λάσπη γιατί δεν θέλουν να ακούει ο ελληνικός λαός αυτό που πρέπει να γίνεται. Εγώ πάντα δεν λέω κάτι το περίεργο. Φίλε μου, βαράνε οι καμπάνες. Ωραία, γιατί δεν ενημερώνουν στον ελληνικό λαό. Γιατί με τα εμβόλια κάθε μέρα μας τα είχαν κάνει μπαούλο. Για ποιο λόγο δηλαδή. Και τώρα τίποτα. Εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή αυτό το Υπουργείο πάνω από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Όλοι οι αρχηγοί δεν έχω δει έναν αρχηγό ή του ΓΕΣ ή του ναυτικού ή της αεροπορίας ή ο ΑΓΕΘΑ που είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Δεν φίλε να βγει. Ένας υπουργός μόνο να ανακοινώνει το τι θα αγοράσουμε ή το τι θα στείλουμε. Εφόσον τον έχει πιάσει από το αυτί ο Αμερικάνος και του λέει αυτό και αυτό. Χαίστηκε ο Αμερικάνος, να τα λέμε όπως είναι, το τι λέει η Ελλάδα. Ο Αμερικάνος εξυπηρετεί συμφέροντα δικά του και λέει παιδιά εγώ αυτά θέλω και πάντα ξεκινάνε κάτι χωρίς να ξέρουμε εμείς το που θα καταλήξει αυτό το κάτι.
1: Ωραία, εγώ το ακούω αυτό που λες, αλλά βλέπω το ότι δεν υπάρχει οργάνωση και το ότι είμαστε εκτεθειμένοι. Και έτσι όπως τα περιγράφεις τα πράγματα, καλώς ή κακώς αν γίνει στραβή, την πατήσαμε.
0: Ναι, πες μου που θα πάμε. Πες με σε έξα.
1: Πού θα πάμε, πού να κρυφτούμε, δεν ξέρω.
0: Ναι, πες μου. Και από εκεί και πέρα, να σου πω κάτι. Ποιον θα κυνηγάμε δηλαδή, τις σιρήνες που βαράνε και έρχονται για αυτοί που είναι ήδη μέσα. Πες μου εσύ ρε φίλε, μια ενημέρωση. Μιλάμε κανονικά έτσι. Πες ότι πήρουμε ένα καφέ, οι Έλληνες σε μια καφετέρια. Πες ότι γίνεται ένα ντου απ' έξω και σηκωθούν και αυτοί που είναι από μέσα. Ωραία, τι θα πρωτοκάνει ο Έλληνας χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς ομάδες ετοιμότητος, σε κάθε στρατόπεδο κράτησης που έχουν φτιάξει, έπρεπε αναδήμως και περιφέρειες και τα λοιπά, να υπάρχει δηλαδή μια ομάδα περιφρούρησης σε περίπτωση εμπλοκής ή στα νησιά. Στα νησιά τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν 5-6 λιμενικοί και ειδικά στα μικρά νησιά έχει 2 λιμενικούς, 3. Και υπάρχουν τόσοι λαθρομετανάστες. Δηλαδή, άμα σηκωθούν όλοι, τι θα βγουν με τις κούπες, οι θείες, οι γιαγιάδες, οι διάφοροι άνθρωποι που μένουν και εκεί να κάνουν τι. Τι μέτρα έχει πάρει δηλαδή η χώρα. Τίποτα, δεν έχω ακούσει. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, δεν έχω ακούσει από πλευράς Υπουργείου Άμυνας, ενώ από στρατιωτικής πλευράς. Εξαφανισμένοι όλοι. Τίποτα, μόνο ο υπουργός μιλάει. Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε μου.
1: Ναι, αλλά και πού θα πάμε, δηλαδή, και να σου πω και κάτι ακόμα. Μια σε αναφέραμε το Predator και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παρακολουθεί το αρχηγός ΓΕΣ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και διάφορα στελέχη από τις ένοπλες δυνάμεις και να μην έχει ανοίξει η ρουθούνη.
0: Γιατί και από παλιά, και το φλόρο τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον επίτιμο που έχει φύγει τώρα ο Κωνσταντίνος, που έχουμε υπηρετήσει και μαζί από το 1988, μας στοιχείο, τον Κώστα, τον ξέρω δηλαδή από τότε μάχημος, άσχετα όταν έφτασε στον βαθμό του ΑΓΕΘΑ, τότε που είχα ακούσει εγώ στις υποκλοπές, ότι ήταν και αυτός μέσα. Δηλαδή, άμα παρακολουθείς έναν αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που μιλάει με τους άλλους αρχηγούς και με διάφορες άλλες συζητήσεις, Τότε τι κάνουμε δηλαδή, ακούμε ό,τι θέλουν, φτιάχνουν ό,τι θέλουν και στο τέλος, φίλο μου, δεν γίνεται τίποτα. Εδώ δεν έγινε μετατέμπη, δηλαδή πόσες ψυχές, δηλαδή τόσοι γονείς, όλη η Ελλάδα και στο εξωτερικό, όλες οι Ελληνίδες και στον δρόμο, και αυτοί πετάνε χαρταέτο, δεν τους νοιάζει, όλα καλά. Από θέμα υγείας, όλα καλά. Δηλαδή από γύρω-γύρω ακούσω, και αυτοί όλοι καλά, δεν έχει τίποτα. Ένας δεν έχει βγει να πει, φίλε μου, το παίρνω πάνω και φεύγω. Φίλε μου, εσύ είσαι υπόλογος, είσαι ο υπουργός μεταφορών. Έγινε ένα ατύχημα χοντρό. Πες, εγώ παρετούμε. Ναι, νιώθω ένα βάρος μέσα μου. Όχι, αυτή προσπάθει και ξαναβγαίνει. Τι είναι αυτά, ρε, πού ζούμε, ρε, πού είμαστε, σε τι χώρα είμαστε. Δεν το έχω καταλάβει αυτό τι γίνεται. Και όσο πας για τα σαφρονιστικά καταστήματα, επειδή έκανες την πρώτη ερώτηση και πήγαμε αλλού, δηλαδή βλέπεις ότι γι' αυτό και εγώ στα live που κάνω λέω ότι χαιρετώ πάντα όλους όσους φοράνε στολή, ένστολη και από τα σώματα ασφαλείας και από τις ένοπλες δυνάμεις που φοράνε τη στολή και έχουν ψυχή και καρδιά. Ξέρεις πολύ καλά σε νησιά, χωριά, ότι υπάρχουν τα αστυνομικά τμήματα οι οποίοι είναι γνωστοί χρόνια, κοιτάνε ό,τι θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Φίλε μου, όχι, να κάνεις τη δουλειά σου. Γι' αυτό σε πληρώνει το ελληνικό κράτος, να κάνεις τη δουλειά σου. Όπως η Κεφαλονιά. Η 19χρονη έχασε τη ζωή της. Αφού τη χάνει, βλέπω ένα μπαλάσκα και βγαίνει την άλλη μέρα ο Σταύρος, εντάξει, και λέει ότι υπάρχει ένας φάκελος, ο αρσιβαρίστας, γνωστός στις αρχές, σε τούτο κάνανε εμπόριο, λέμε γενικά για όλο το κλίμα εκεί που υπήρχε. Αφού τα ξέρετε, γιατί περιμένετε να χαθεί μια ζωή? Όπως το παιδί τώρα στην Κρήτη που το θάψανε και τώρα που βλέπα στην τηλεόραση. Ξέραν ότι έχει απειληθεί. Και σου λέει, υπήρχε ένας αστυνομικός, του είχαν πει και αυτά. Και ξαφνικά στην κηδεία πήγανε, λέει, 10 δημιουργίες, ας το πούμε τώρα. Και σου λέει, φίλε, τώρα ήρθατε. Και τους γιουχάρουνε. Κατέβηκε ο υπουργός δημόσιας τάξης τότε με τις οικογένειες, με τα καλάσνικο, που έγινε χαμός. Και τι έγινε που πήγε? Παίρνω χαμπάρι στην Κρήτη. Τελειώνει το θέμα αυτό? Ποτέ δεν θα τελειώσει. Και ξέρεις γιατί? Δεν θέλουν να το τελειώσουν. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί που καλύπτουν πάρα πολύ στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το είναι γνωστό σε όλους. Και τότε είχε γίνει ένα περιστατικό με κάποιο λιμενικό, θυμάσαι, πλακωθήκαν ο λιμενάρχης, δεν ξέρω τι έγινε, που είπε τώρα, που είπε ο Γιάννης, που είπε ο Μίτσος, κατάλαβες? Δηλαδή ανακατεύονται, δημιουργούν στον ελληνικό λαό ένα κεφάλι, το κάνουν αυγολέμονο και στο τέλος δεν υπάρχει ουσία. Αυτά γίνονται και στα σοχρονιστικά. Τώρα τελευταία, εσύ που τα θυμάσαι επειδή ασχολείσαι με το κανάλι σου και ξέρεις, κάλεσε, λέει ο αρχιφύλακας, δύο βάροι ποινίτες στο γραφείο του μέσα στις φυλακές, έβγαλε ένα στον πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον. Το είχαμε ακούσει κι αυτό. Πούμε στις φυλακές και τους κάλεσε ο αρχιφύλακας. Οι άλλοι κάνουν live μέσα στις φυλακές, οι άλλοι κάνουν, τι να σου πω, δηλαδή γίνονται 1012 πράγματα. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η ελαστικότητα. Εάν σε δουν εσένα στον δρόμο χωρίς ζώνη, μπορεί να σταματήσουν να σε σταυρώσουν, επειδή είσαι σερέτης και μιλάς, γιατί δεν φοράς ζώνη, ρε φίλε, πάω εδώ δίπλα στην τράπεζα, 10 μέτρα ένα δεν την έβαλα, να σε σταυρώνει. Πάω εγώ με το σάκου αγιά στην πλάτη, στο Σύνταγμα, μια πόρτα με σταματάνε, ψηλά τα χέρια με ψάχνουν, αν έχω κλειδιά, τι έχω, μαχαίρια, πιστόλια και καλά, και βλέπεις όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες με μαχαίρια, όπως και το ταξίαρχο το παιδί. Τόσο άδικα χάθηκε γι' αυτό, πήγε ο άλλος ένα ραντεβού, κράταγε τις ξυφολόχες, όλες τις σιδερογροφιές, γίνεται ένας χαμός.
1: Γι' αυτά όλα θεωρώ ότι επηρεάζει πάρα πολύ και αυτή η τραπ μουσική, η οποία στην ουσία προωθεί τα λάθος πρότυπα στους νέους και όλοι τη βλέπουν μάγκες, φοράνε ένα τσαντάκι, παίρνουν ένα μαχαίρι, να με τα ναρκωτικά, να με την εκπόρνευση, να με τη βία και καταλήγουν στη φυλακή και καταλαβαίνουν μετά γιατί είπαν το πείμα.
0: Έχεις δίκιο, φίλε μου Γρηγόρη, εγώ τα λέω, σου λέω και από τα βίντεό μου, ότι ξέρεις κάτι, όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Ή στο χώμα θα πας, ή στη ψηρού.
1: Ναι, το επιτρέπουνε όμως, ρε Σιτάσο, το επιτρέπουνε και καταστρέφουνε τους νέους με αυτόν τον τρόπο.
0: Ήθελα να σου πω, καταρχήν το επιτρέπει η οικογένεια. Είναι μέσα στην οικογένεια ένα παιδί, βλέπει τη συμπεριφορά του παιδιού. Δεν μπορεί να είναι 14-15 και να γυρνάει 6 ώρα το πρωί. Εγώ στη Σύρο πήγαινε 9 η ώρα που ήμουν και 17-18 χρονών. Και όταν πήγαινε 9 και 5 μου και πει μάνα μου 9 και 5 δεν είχα γυρίσει, ερχόταν με το σκουπόξυλο, μου το σπάγει στην πλάτη και μπαίνα μέσα. Δεν υπάρχει, φίλε μου, τώρα πρώτον όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι, δεύτερον δεν τους νοιάζει, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι, γνωρίζουν και δεν ασχολούνται. Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσα καταστήματα είναι κλειστά που έχω παρατηρήσει τελευταία? Έχουν κλείσει καταστήματα που έχουν μουσούδες, ξέρεις, προβοσκίδα που λέμε. Είναι πάρα πολλοί ναρκωμανείς μέσα εκεί που κοιμούνται κάθε νύχτα, δηλαδή που κυκλοφοράω, πηγαίνω. Είναι κάποια σημεία, είναι γεμάτο εκεί, κάνουν εμπόριο, ξέρουν τα στέκια, κάθε κοιμούνται, τίποτα. Και περνάει π.χ. ένας απέναντι ένα παιδί και τον σταματάνε, σήκωσε στα χέρια να σου κάνουν έλεγχο και σου λέει τώρα για Έλληνα. Την ταυτότητα που πας, η μαγέση, ο άλλος είναι μέσα στο ΑΠ. Ξέρουν όμως τι γίνεται. Πώς το βλέπουμε όλοι οι άλλοι πολίτες γύρω μας τι γίνεται? Γι' αυτό λέμε και για την Ομόνοια. Πήγαινε στην Ομόνοια δηλαδή μόλις νυχτώσει. Πάει κάποια κοπέλα μόνη της? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Κάνε με υπουργό δημόσιας τάξης και σε ένα μήνα θα βγαίνουν όλοι περίπατο μέχρι τις 5 το πρωί στην Ομόνοια. Δεν θα βλέπουν τζίτζικα. Γιατί βγάλε τρεις δημιουργίες, όχι με τις αστυνομίας ρούχα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι σαλιάριδες από τα κανάλια και κοίτα και κοίτα. Βγάλ τους με τζιν, εξοπλισμένοι, και να τους στέλνουν με τα στελιάρια στο νοσοκομείο και θα σου πω μετά θα βοβηθούν, δεν θα βγαίνει. Τσαμπουκαλεύονται κιόλας. Όλοι οι αλλοδαποί τσαμπουκαλεύονται, δεν κυκλοφοράει Έλληνας εκεί. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει γκέτο και όλα αυτά τους αφήνουν, γιατί πέφτουν και οι μεζέλες. Τα ξέρεις εσύ.
1: Ωραία. Εγώ βλέπω επίσης το ότι μέσα στις φυλακές, μιας και αναφέρθηκες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και έχουμε δει στο παρελθόν και διάφορες υποθέσεις στις οποίες δεν αναλαμβάνουν τα δικαστήρια και η ελληνική αστυνομία και γενικά όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες, από την ΕΕΠ μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, και βλέπω ότι αναλαμβάνουν δημοσιογράφοι. Δηλαδή τα δικαστήρια πλέον έχουν μεταφερθεί στα κανάλια. Βλέπουμε να πούμε τον Λιάγκα, φέρω ένα παράδειγμα, τον Ευαγγελάτο και τον κάθε δημοσιογράφο να κάνει τον δικαστή ή να κάνει τον εισαγγελέα ή να κάνει τον δικηγόρο. Και θυμάμαι και την υπόθεση παλαιότερα του Σωρίν Ματέη. Πολύ σημαντική υπόθεση αυτή.
0: Ναι, άλλο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα και με το που έγινε το περιστατικό να σκεφτείς δεν μπορούσαν να πάνε τα ασθενοφόρα κοντά. Από τον κόσμο, από τα αυτοκίνητα, δηλαδή είχε δημιουργηθεί ένα σινεμάς μεγάλος. Υπήρχε ο δημοσιογράφος τότε, γνωστός, το ξέρουν όλοι παλιοί, που μίλαγε με αυτόν μία και δύο ώρες. Και όλα αυτά γιατί?
1: Στο τηλεοπτικό σταθμό Sky είχε πάρει τηλέφωνο.
0: Γιατί? Με τον Ευαγγελάτο μιλούσε.
1: Ναι, τέσσερις ώρες μιλούσαν με τον κεντρικό παρουσιαστή της. Αντί για να μιλάει κανένας διαπραγματευτής της αστυνομίας, μιλούσε ο Ευαγγελάτος τώρα με τον άνθρωπο που κρατούσε τις χειροβομβίδες και την κοπέλα.
0: Ναι, άκου να δεις τώρα κάτι. Από εκεί και πέρα, ούτε ο Ευαγγελάτος φταίει, ούτε το κανάλι φταίει ως προς τι. Εφόσον υπάρχει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό σου λέει Δημόσιας Τάξης. Από εκεί και πέρα αρχίσανε σιγά σιγά, μιλούσανε και κάνανε. Πρώτον, δεν αφήνουνε τις ομάδες κρούσης που αναλαμβάνουν ανάλογα το αντικείμενο που υπάρχει, δεν τις αφήνουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Και τότε, επειδή και οι καμίτες ήταν φίλοι μου, πολλοί λένε αφού το πιάσανε στο κάτω δωμάτιο, ξέρω ακριβώς τι έγινε, γιατί δύο-τρεις από αυτοί ήταν πολύ φίλοι μου, πιάμε μετά καφέ. Μου λέει Τάσο, μόλις τον αποκλείσαμε, αντί να κάνουν τη δουλειά τους όπως προβλέπεται τον κανονισμό, πιάσανε την κοπέλα, αν θυμάμαι, Αμαλία τη λέγανε.
1: Βέβαια.
0: Και ξαφνικά μπαίνει π.χ. μέσα ο αττικάρχης, ο υπαρχηγός, ο οδηγός του έτσι, αλλιώς, επειδή ήταν οι κάμερες, να τη βγάλουν αυτή την κοπέλα έξω. Και με το που πάνε να κατέβει η κοπέλα το σκαλί, βγαίνει από τον Παντελόνι που είχε ο άλλος η χειροβομβίδα. Και γι' αυτό ξαφνικά ποιοι τραυματιστήκαν? Από τους ακαμίτες κανένας. Και ακούσω ότι ο αττικάρχης έχασε το ένα του, ξέρεις. Ο οδηγός του λέει το πω, τι δουλειά. Ο οδηγός λέει, έβλεπε λέει στην τηλεόραση στο σπίτι του και επειδή πήγε λέει το αφεντικό, πήγε και αυτός να δεις τι δουλειά έχεις μέσα. Τότε τι στέλνεις?
1: Κάτσε λίγο, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, μπόρεσαν να αφοπλίσουν το Σωρίν Ματέη. Και η κοπέλα ζούσε.
0: Δεν είναι φίλε, μα αυτός δεν είχε. Όταν μπήκανε μέσα οι εκαμίτες, άμα θες να σου πω από την αρχή, ξεκινάνε όλα.
1: Πάμε λίγο από την αρχή να μας εξηγήσεις τι ακριβώς συνέβη, γιατί το είχα αλλιώς στο μυαλό μου.
0: Άκου φίλε μου, να δεις τι έγινε. Αυτοί τον είχαν εντοπίσει, ήταν κάπου από τη Χαλκίδα. Αυτός τέλος πάντων κάτι τους ξεφεύγει, το αυτό το σφεύγει, βρίσκεται στον Πειραιά. Μετά αυτοί τον παρακολουθάνε και σε συνεργασία με την ΕΕΠ και τα άλλα και με το μάτι του Θεού, εννοούμε τον Κοριό και αυτά. Τον ευρίσκουν, να τα λέμε όπως είναι, σε μία φίλη που είχε Παύλα Γκόμενα. αυτός εκεί πέρα στη Νιώβης, κάπως έτσι λεγόταν η οδός, δεν θυμάμαι καλά, τον ευρίσκουν εκεί και σου λέει θα κάνουμε ντου. Πάει η ομάδα των ΕΚΑΜ που είναι η επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας για αυτά τα θέματα, εφόσον ο άλλος είναι πάρα πολύ βίαιος και κακός, ενώ είναι σε βαθμό επικινδυνότητας μεγάλο, αναλαμβάνει όχι το τμήμα της περιοχής, πηγαίνουν οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ. Πάνε τα ΕΚΑΜ εκεί και τους βάζουν και έναν εισαγγελέα μαζί. Παύλα, δεν κάνεις ό,τι θέλεις εσύ που σ' ομάδα, πρέπει να αναφέρεις πρώτα στον εισαγγελέα. Να χτυπήσουμε την πόρτα. Χτυπήστε την, να τη σπάσουμε όπως κάνουμε κανονικά στην επιχείρηση για να χτυπήσουμε το κουδούνι. Τα λέω λίγο πιο απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Από εκεί και πέρα κάνουν αυτή του μέσα, είναι αυτός με την κοπέλα μαζί. Ο καλό, έχουν πει ότι δεν πίνει κανένας. Θα σου πω γιατί το λόγο στο λέω. Τώρα σου λέω και ακριβώς τι έγινε. Αυτός ο Κομωδίνο είχε μία χειροβομβίδα, όπλο. Από τη στιγμή που βλέπει τώρα μία ομάδα τον ΕΚΑΜ αυτά τα πράγματα, τον έχει δηλαδή εξουδετερώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που μπαίνει σε κάποιον και βλέπει τώρα στο Κομωδίνο όπλα και χειροβομβίδες και τα πιάνει, καταρχήν, σου είπα να τον καθαρίσουνε. Μία στο πόδι πέφτει, τέλος, δεν μπορεί να πάει πουθενά.
1: Να προστατεύσεις, ναι.
0: Είχε φίλε, ομάδα των ΕΚΑΜ, περίπου.
1: Βέβαια, ναι, να προστατεύσει το περιβάλλον, να μην πάρει αυτό η χειροβοβίδα και κάνει ό,τι είναι να κάνει.
0: Τυχαία μπήκε μέσα του κόψη κλίση. Τα ΕΚΑΜ έστειλες. Τέλος πάντων, είχαν εντολή να μην τον πειράξουν. Εννοώ να μην τον πυροβολήσουν κτλ. Από τη στιγμή που βλέπει ο αρχηγός της ομάδας αυτά, αυτός τα πιάνει, η χειροβοβίδα και το όπλο. Και τι γίνεται τώρα, βγαίνει ο αρχηγός έξω, άκου τώρα, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, βλέπεις. Βγαίνει έξω να πάει στον εισαγγελέα να του αναφέρει ότι αυτός είναι οπλισμένος χειροβοβίδες για να πάρει έγκριση. Δηλαδή παίζουμε ένα χαλασμένο τηλέφωνο, είναι ένας εισαγγελέας που στη δουλειά του είναι άψογος, αλλά στη δουλειά όμως την επιχειρησιακή των ΕΚΑΜ δεν ξέρει ρε φίλε τι γίνεται επιχειρησιακά, εφόσον στέλνεις μια ομάδα της ΕΚΑΜ, χάσεις να κάνουν αυτό που ξέρουν, να τον βγάλουν έξω. Γιατί δεν υπάρχουν κάμερες μέσα στο σπίτι. Να τα λέμε όπως είναι, θα τον βγάζαν έξω σηκωτό. Και χωρίς να τον έχουν σκοτώσει. Εντάξει, έπρεπε, είχαν εντολή να ενημερώνουν τον εισαγγελέα. Και αυτό έγινε. Πως που να βγει ο άλλος να ενημερώσει τον εισαγγελέα ότι είναι οπλισμένος, μπαίνει αυτό στο μπάνιο και σου λέει εντάξει, κάτσε να ενημερώσουμε, οπότε θα κάνουμε ντου στο μπάνιο. Είχε μεγάλο παράθυρο ποταγωγός, μπαίνει αυτός από εκεί και ανεβαίνει από πάνω που είναι η οικογένεια της κοπέλας. Κατάλαβες τι έγινε. Και τους πιάνει όμοιρες και εκεί αρχίσανε τα τηλέφωνα τα μπούρου μπούρου με τα κανάλια, με το Σκάι ο Ευαγγελάτος και μπούρου μπούρου μπούρου, χωρίς να πάλι να πάει ο διαπραγματευτής όπως γίνεται κανονικά της αστυνομίας, μπορούσε να πάει και στο κανάλι που είναι ο Ευαγγελάτος, εφόσον ήταν ήδη το τηλέφωνο στον αέρα και σιγά σιγά να μεταφερθεί η γραμμή στον επαγγελματία διαπραγματευτή.
1: Ε, μα βέβαια. Αυτή είναι μια ερώτηση. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Ευαγγελάτο να μιλάει με τον εγκληματία?
0: Ποιος έδωσε?
1: Από πού και ως πού έχει την ανάλογη εκπαίδευση ο Ευαγγελάτος να διαπραγματεύεται τη ζωή της κοπέλας με τον εγκληματία?
0: Δεν ξέρω, Ευαγγελάτος, να σου πω κάτι. Πάλι στο κανάλι είναι. Μπορεί να ψάξει ποιος είναι αφεντικό ο επιχειρηματίας που έχει το κανάλι, τι κονέ έχει με τα υπουργεία και τους υπουργούς. Οπότε σου λέει το κανάλι μου φαίνεται τηλεθέαση στα καμπάνια πάνω τέρμα όλα, οπότε αφήστε το δημοσιογράφο μου, ο υπουργός τι θα πει, ok, είναι του, πώς τον λένε αυτό που έχει το κανάλι, δεν θέλω να λέω ονόματα, λέω τώρα εγώ παράδειγμα, γι' αυτό δεν ξέρω, λέμε. Γι' αυτό σου λέω ότι πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα και η μασαμπούκα. Από εκεί και πέρα, πώς αφήνεις ένα δημοσιογράφο 4 ώρες, όπως και με τα ίμια. Ήταν ο άλλος ο διάβλος στο πέραμα και έλεγε βγαίνει φρεγάτα, το υπομπρίκιο, είχε ενημερωθεί όλη η Τουρκία τι γίνεται, τι βγαίνει έξω. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας μέσα, εφόσον λέει ο εισαγγελέας πιάστε, τον μπαίνουνε μέσα, σπάνε την πόρτα και έλειπε αυτός. Δεν που πήγε, είχε ανέβει από πάνω. Και αρχίζει αυτός και μιλάει και μιλάει. Έχει τη χειροβοβίδα στα χέρια του. Αυτός εντωμεταξύ, επειδή τα είχε πει όλα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Μία αδρεναλίνη. Άγγελο. Ανεβαίνει αυτός από πάνω και την ώρα που αρχίσουν και του μιλάνε, επειδή αυτός δεν ήταν φίλε μου ζαχαροπλάστης, ούτε ήταν μπαρίστας να φτιάχνει καφέδες. Η δουλειά του ήταν να είναι κακοποιός. Από εκεί και πέρα πιάνει την κοπέλα, από πίσω της αυτός, αγκαλιά τα δυο χέρια προς τη τσέπη μπροστά και τα περνάει μέσα από το παντελόνι της, μέσα από το παντελόνι της, μπουνιές και τα δυο και στο ένα και την χειροβοβίδα. Γιατί το κάνει αυτό? Σου λέει, σε περίπτωση που με πυροβολήσει κάποιος ελεύθερος κοπευτής, να τα λέμε όπως είναι επιχειρησιακά. Με έχουν βάλει το σταυρόνιμα, λέγεται αυτό που κοιτάει διόπτρα και ξαφνικά φάει μια μπα. Οπότε σου λέει, σε περίπτωση εγώ να μην η χειροβοβίδα θα πέσω, να τους κάνω ζημιά. Τον έχουν πάρει γραμμή εκαμίτες ότι λείπει η χειροβοβίδα από κάτω, κατάλαβες, και την έχει μαζί και τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους. Ξαφνικά κάνουν ντου. Άκουε εκαμίτες μέσα. Του μιλάνε, είναι ένας δεξιά-αριστερά και του λέγανε, εσύ αν στην οικογένεια δε φταίει, όπως σου μιλάνε, Γρηγόρη, άκου εδώ τώρα να καταλάβεις. Του τραβάνε ταυτόχρονα και δύο τα χέρια του, του τα ανοίγουνε, δηλαδή να φύγει η κοπέλα, του τα ανοίγουνε, αυτός κλείνει τα χέρια του στο στήθος του και πέφτει μπρούμουτα μπροστά, ξέρει, με τα χέρια πλακωμένα. Νομίζανε τώρα αυτοί ότι η χειροβοβίδα ακόμα αυτός την έχει αγκαλιά και πέσε κάτω, οπότε τι γίνεται, άκου. Και πολεμάνε τώρα να τον γυρίσουν τούμπα και πάνω σε αυτή τώρα την κατάσταση μπαίνουν μέσα οι ανώτατοι των ανωτάτων ανώτατοι για να βγάλουν την κοπέλα έξω. Η κοπέλα έχει πάθει αμό, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν έχει πάθει κοπέλα μέχρι στιγμής τίποτα. Δεν αφήνουν όμως να τελειώσουν οι εκαμίτες με αυτόν και την κοπέλα. Η κοπέλα κάτω. Μπαίνει μέσα ο αντικάρχης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν αυτοί, ανώτατοι, που δεν είχαν καμία δουλειά στο χώρο, μόνο η ομάδα η επίλεκτη των ΕΚΑΜ, μπαίνουν μέσα, λένε στους εκαμίτες, παιδιά εντάξει, τελειώσατε, ξέρεις, επειδή τον είχαν κάτω τον άλλον, πρόσεχε, σηκώνουν την κοπέλα, όχι οι εκαμίτες, αυτοί που σου είπα. Και με το που κατεβαίνουν ένα-δύο σκαλιά, αυτός είχε αφήσει τη χειροβοβίδα στο παντελόνι, χωρίς την περώνει, αλλά πως ήταν στο παντελόνι της, δεν είχε άνοιξει αυτό το πλαενό που οπλίζει και αρχίζουν αντίστροφα για να σκάσει. Και με το που κάνει η κοπέλα το πρώτο σκαλί, βγαίνει από το μπατζάκι της η χειροβοβίδα, τάκ τάκ όπως βλέπουμε στις ταινίες, σκαλιά σκάει. Κατάλαβες, με αποτέλεσμα γεια σας, η κοπέλα, ο άλλος του κόπηκε το πόδι, ο οδηγός λέει του αντικάρτη, δεν ξέρω του υπαρχηγού, ο υπαρχηγός τραυματίστηκε, αυτοί που ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά όλοι ήταν εκτός των ΕΚΑΜ. Ξαφνικά βρεθήκανε γιατί θέλανε να τη βγάλουν από την πολυκατοικία, εμείς είμαστε αγκάζε, τη φέραμε. Και έτσι φίλε μου έγινε, γιατί δεν σ' αφήνουνε ποτέ, όπως και με τα ίμια. Γιατί κύριε Αρχηγέ Λιμπέρη, να μην πάρουμε τη σημαία, τι επιπτώσεις θα έχουμε, να μην φυσήξει ο Πάγκαλος.
1: Για άλλη μια φορά όμως είδαμε το ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ρε Σιτάσο. Δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο να μιλάει ένας άνθρωπος που δεν είναι εκπαιδευμένος με τον κακοποιό, ο οποίος απειλεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ο Ευαγγελάτος δεν έχει καμία θέση. Τον επέτρεψε κάποιος να μιλάει. Πρόβλημά τους. Ποιος ήταν αυτός, παρετήθηκε ο Βασιλακόπουλο, ο Βασιλόπουλος τότε και τι έγινε? Παρετήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας και τι έγινε? Χάσαμε τη ζωή, χάσαμε την αμαλία.
0: Αλλά το ίδιο γίνεται, φίλε μου.
1: Φυλακή πήγε, φυλακή πήγε ο Βασιλόπουλος, δεν πήγε.
0: Στο μάτι που καήκαν όλοι, τον αρχηγό της πυροσβεστικής κυνηγάνε. Στα τρένα, το σταθμάρχη κυνηγάνε. Δηλαδή ποτέ δεν φταίει κανένας. Να σου πω κάτι, στέλνεις μια ομάδα ΕΚΑΜ. Γιατί δεν την αφήνεις να κάνει τη δουλειά της, να στον εφέρει σε σάκο μέσα.
1: Γιατί ήθελε ο Σκάι να δείξει πλάνα.
0: Ναι φίλε μου, ο Σκάι να δείξει πλάνα.
1: Τι δουλειά έχει ρε φίλε ο Σκάι να δείχνει πλάνα τώρα, ενώ απειλεί ο άλλος να σκοτώσει μια κοπέλα? Δηλαδή εκείνη τη στιγμή πιο σημαντικό τι είναι, να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή, να σώσουμε, να αποφύγουμε το θάνατο μιας ομήρου, ή να έχει πλάνα ο σταθμός του Αλαφούζου, να τα πω έτσι απλά και λαϊκά τώρα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τότε γιατί υπάρχει? Για να ακούει τι λέει το κάθε κανάλι. Έπρεπε να πει, να σου πω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή τα ξέρω και έχω εκπαιδευτεί και το ξέρεις, και εκεί που δούλευα σαν ασφάλεια, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κυκλοφοράει 3-4 τετράγωνα άνθρωπος, εκενώνονται όλα και μένει μόνο το κτίριο που γίνεται η εμπλοκή και αναλαμβάνουν οι μονάδες επιχείρησης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Μπορούσαν να κόψουν τα ρεύματα όλα, να φωταγωγήσουν το δωμάτιο. Πρόσεχε, αυτοί θέλανε τώρα τηλεθέαση. Πρώτον, οι δημοσιογράφοι και το κανάλι. Δεύτερον, θέλανε τηλεθέαση, αυτοί που θα συμμετέχανε μετά, οι ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας που δεν είχαν καμία δουλειά να μπλακούν μέσα που υπάρχει η ομάδα των ΕΚΑΜ. Αυτό θέλω να σου πω. Ένα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πώς δεν παίρνει το νόμο στα χέρια του, εφόσον αυτή είναι η δουλειά του, να πάρει το σταθμό να πει κόβοντο τώρα, που μπορούσε να το κόψει και από μόνο του, χωρίς να πάρει καμία τέτοια. Αυτά είναι...
1: Ναι, αλλά είχαμε ένα αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Αμαλία και απλά να παραιτηθεί για άλλη μια φορά ένας αξιωματικός. Θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί πραγματικά μου φαίνεται γελίο όλο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα κανάλια. Εδώ πέρα οι υπουργοί θα έπρεπε πρώτα να κάνουν ένα σχέδιο, να οργανώσουν μαζί με την ελληνική αστυνομία την αντιμετώπιση του προβλήματος και μετά ας βγουν να κάνουν και δηλώσεις στα κανάλια. Δεν γίνεται πρώτα να μπαίνει μέσα ο κάμεραμάν μαζί με το δημοσιογράφο και με τα τηλέφωνα σε ζωντανή μετάδοση τώρα να διαπραγματεύονται για το αν θα αφήσει ή δεν θα αφήσει τη χειροβομβίδα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, Γρηγόρη. Την Κυριακή θυμάσαι, κοπελίτσα, Κυριακή. Πήγε στο τμήμα. Μέσα στο τμήμα μιλάει, κάνει δείχνει. Ο ένας της λέει παρταξή. Ο άλλος ήταν μέσα στο φυλάκιο και έξινε, δεν ξέρω, έβλεπε το TikTok τι έκανε live. Ο άλλος και με το που γίνεται αυτό... Πάλι δεν τρέχει τίποτα, εγώ κοίταζα αλλού, ο ένας λέει έτσι και έτσι. Γιατί να χαθεί η ζωή π.χ. της κοπελίτσας αυτής. Γιατί να χαθεί η ζωή της 19χρονης στην Κεφαλονιά, εφόσον γνωρίζουν ποιοι είναι οι ταλαβεριτζίδες. Γιατί δηλαδή αυτές οι πλατείες κάθε βράδυ να υπάρχουν οι αγγέλες και όλοι φορτωμένοι με μαχαίρια.
1: Σωστό. Λοστάρια, να σου πω και κάτι ακόμα εγώ για το Σωρίν Ματέι. Ότι το 95 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και είχε και αρκετές ληστείες στην πλάτη και είχε καταφέρει να διαφύγει από τα δικαστήρια των Ευελπίδων. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις ότι το 1996 δραπέτευσε τις φυλακές της Κέρκυρας? Ποιοι φταίνε για όλα αυτά, δεν φταίει η ελληνική αστυνομία?
0: Τι σου λέω.
1: Και τον ανακάλυψαν τυχαία, να πούμε, σε ένα μπλόκο και τον πήγαν στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, γιατί δραπέτευσε και από τις φυλακές της Λάρισας. Τι να λέμε τώρα, πλάκα κάνουμε? Και το 98 μετά διατάζει τη μεταφορά του στις φυλακές Αγίου Στέφανου Αχαΐας και κατά τη διάρκεια της παραμονής δραπετεύει και πάλι από το τμήμα μεταγωγών της Πάτρας και επιστρέφει στην Αθήνα μέχρι που τον βρήκαν εκεί με την κοπέλα. Δηλαδή έχει δραπετεύσει 5 φορές ο άνθρωπος και μετά πήρε μια ανθρώπινη ζωή.
0: Γρηγόρη μου, γι' αυτό πληρώνονται και καλά οι μεγαλοδικηγόροι τα ονόματα για αυτούς τους λόγους.
1: Και έληξε το θέμα με μια παρέτηση αξιωματικού. Σοβαροί είμαστε.
0: Της Κυριακής αυτός που την έσφαξε το τμήμα πού είναι? Στο ψυχιατρίο είναι. Και καλά με ψυχολογικά και τα λοιπά. Κάνει τον τουρίστα εκεί, πήγε την κοπελίτσα, έκανε ρόμπα πάλι όλη την αστυνομία και καλά εφόσον έγινε έξω από το τμήμα και σου λέει δεν τρέχει τίποτα. Παντού δεν τρέχει τίποτα, φίλε μου. Ακούω κάθε μέρα με τα πατίνια, επί τσιρικάδες, τι δουλειά έχουν 12 χρόνια, 13, λεωφόρο βουλιαγμένης, Κηφισού, Συγκρού. Ο άλλος φοράει ένα κρανάκι και μου κατεβαίνει τώρα δίπλα από το αυτοκίνητα με ένα αυτό και τα έχουν και φτιαγμένα.
1: Εδώ πέρα έχουν τόσο ασυλία οι δικαστές, έχουν ασυλία οι λοιμοξιολόγοι, έχουν ασυλία οι βουλευτές, έχουν ασυλία οι τραπεζίτες, έχουν ασυλία τα νοσοκομεία, έχουν ασυλία οι προδότες της πατρίδας. Ακόμα και ο τελευταίος του τελευταίου που είναι τσιράκι του συστήματος έχει ασυλία. Και να σου πω και κάτι, εδώ 89 χρονών παππούς μπήκε με την καραμπίνα. Πρώτα στον Εύκα, μετά στο Ειρηνοδικείο και έφυγε και μέχρι την Πάτρα πήγε στο ξενοδοχείο, κοιμήθηκε και δεν το βρήκε κανένας. Ποια ελληνική αστυνομία τώρα και ποιος Χρυσοχοίδης?
0: Εκεί είμαστε τυχεροί, ευτυχώς που δεν υπήρχαν αστυνομικοί, ας το πούμε εκεί. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί άμα τον βλέπανε με την καραμπίνα, θα βγάζανε τόπλε, θα του λέγανε άσε. Αυτός μπορεί να άριχνε για κάτι ή θα σκοτωνόταν ο άνθρωπος ή κάποιον θα πυροβολούσε, ενώ μπήκε, βγήκε. Έφυγε, πήγε στην Πάτρα, πάλι καλά που δεν πήρε άλλο να φύγει και δεν τρέχει τίποτα, ρε φίλε. Αυτό σου λέει, κοίτα, τίποτα. Και τι τώρα, πήρε τώρα μια καραμπίνα, νομίζω ότι πήγαινε για πέρδικες, που η καραμπίνα είναι καραμπίνα, δεν είναι πιστόλι. Ενώ δεν είναι όπλο χειρός. Πήρε ολόκληρη γλίτσα, ξέρεις, σαν αυτή που κρατάνε, η βοσκή, και έκανε βόλτες στα αεροδικεία.
1: Με το ταξί πήγε, ρε. Πήγε μέσα στο ταξί με την καραμπίνα και πήγε εκεί, τι να λέμε τώρα. Και δεν το πιάσανε, δηλαδή 89 χρονών άνθρωπος. Πυροβόλησε εδώ, πυροβόλησε εκεί, σηκώθηκε και έφυγε. Και μου μιλάνε για κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Ποιο κύρος, αδερφέ?
0: Είπα στο βίντεο, εμένα που μου έχουν πάει τα διπλά τα ένσημα, το ξέρεις και στο έχω πει. Λέει τόσα χρόνια αυτά τα ΟΗ που δικαιούμαι τα διπλά που είναι με εξάμηνα μου τα έχουν φάει. Γιατί εμένα φοράει το θέμα από το 2000 και κάτω. Από το 2011 τα κόψανε τα διπλά, πρέπει να τα πληρώνει το κομμάτι αυτοί που παίρνανε. Τέλος πάντων. Και λέω τώρα, ο αυτός 89 χρόνια και έκανε έτσι. Σκέψου δηλαδή να του τη δώσει μια νου εκπαιδευμένου εκαμίτη, αντιτρομοκρατική, απ' τα όχι, αλεξίπτωτα. Λέμε, ένας ειδικοδυναμίτης, σου λέει δεν μου τα δίνουνε, η πείνα, τα παιδιά μου, μια που, ήδη, που θέλω να αυτοκτονήσω αυτά, γιατί να μην πάρω και 5-6 μπροστά, πολλοί το έχουν σκεφτεί. Και να σκεφτεί επιχειρησιακά, να βάλει την εξάρτησή του και να πει όλα αυτά. Εδώ μπήκε ο άλλος 89 χρονών και δεν πήρε κανένα σκαμπάρι. Δηλαδή, άμα μπει ένας εκπαιδευμένος ή τρομοκράτης ή κακοποιός, τι θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή, αν έμπαινε ένας, όπως λέω εγώ, η μαύρη χείρα, αυτά που γίνονται δηλαδή τώρα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, μπει ένας ζωσμένος από μέσα και βάλει μια εξάρτηση με σε 4 TNT και μπει μέσα, πάει, δεν τρέχει τίποτα. Ούτε ασπίδες. Ξέρεις, η ασπίδα είναι αυτή όπως αεροδρόμιο που περνάς που χτυπάει, το ότι κουβαλάς, ούτε τίποτα. Κοίτα, μπαίνει ο άλλος, ανεπτυνάζει όλο το ειρηνοδικείο και στο τέλος δεν ξέρω τι γίνεται. Και πάλι ξέρεις ποιο είναι το γαμό του. Αυτή δεν φταίει κανένας. Όχι τίποτα. Θα την πληρώσω περιπέρας απέναντι, θα του πούνε γιατί δεν τον είδω περιπέρας. Αυτή δεν ξέρει κανένας ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως το θέτουμε τώρα, δεν υπάρχει ασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Γιατί ο αστυνομικός θα έρθει μετά από ένα μισάωρο. Εμένα τώρα να τα πω έξω από τα δόντια. Εμένα μου είχε έρθει πριν 2 εβδομάδες ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μου λέει: αδερφέ, με παρακολουθούνε, με τραμπουκίζουνε, με ακολουθάνε παντού. Όπου είμαι, μου λένε σήκω φύγε, γιατί αυτός ήθελε να επενδύσει σε μια περιοχή. Τέλος πάντων είχε μπλέξει εκεί πέρα με κάτι τύπους. Και πήγα στην αστυνομία και μου είπανε: όταν έρχονται αυτοί, λέει, και όταν τους βλέπω να με παρακολουθούν και να με τραμπουκίζουν, να παίρνω το 100. Και παίρνω, λέει, το 100 και έρχονται μετά από 40 λεπτά. Δηλαδή, τι περιμένουμε, λέει, να με πάρουν απαγωγή. Το ίδιο και στην Κρήτη με το παιδάκι. Πήγαινε το παιδάκι στην αστυνομία και έλεγε: ο άνθρωπος αυτός θέλει να με σκοτώσει. Και του λέγανε: άμα έρθει, πάρ το 100. Ποιο 100, ρε, εδώ πέρα. Η ΕΕΠ η ίδια πήρε το 100. Ατρελαθούμε τελείως.
0: Μόλις σκοτώσουν τον άνθρωπο που λες, τότε θα πούνε: ξέραμε, αλλά δεν είχε κάνει μήνυση. Ξέρεις, δεν είχε αυτό. Τέλος πάντων, ρε, φίλε, αγάπη να δεν βγάζει άκρη. Όχι, παντού δεν βγάζει άκρη, δηλαδή σε όλα τα ζητήματα. Δεν γίνεται τίποτα, φίλε μου. Βλέπεις ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός λόγω ακρίβειας. Όσοι πάρουν στη δουλειά τους, που πάρει και έρχονται για τα μεσημέρια, τα απογεύματα, βλέπεις δηλαδή ένας εκνευρισμός στα φανάρια. Ένας βρίζει για το πάρκινγκ, ο άλλος την κοπέλα. Δεν χωράει η μηχανή μου. Πάρτις, η κόρη της κοπανάει τα κεφάλια, της πάει τα πόδια. Δηλαδή σταματάνε, ο άλλος βγάζει λωστάρια, όπλα, δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα βλέπεις τώρα. Δηλαδή φοβάσαι να του πεις τα λουνέρα, φίλε, είναι πράσινο πήγαινε. Σου λέει θα κατέβει, όσο είναι και ένα μυδράλιο μες στα μάξι. Πώς επιτρέπεται, ρε φίλε, και γίνεται αυτό. Δηλαδή παλιά, γιατί δεν υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά στη Σύρο, ακούγαμε ένα τροχείο, όχι για το νησί, για τη Σύρο. Γενικά στην Ελλάδα ακούγαμε ένα τροχείο το χρόνο και λέγαμε πού απορρεσί, τι έγινε. Ξέρεις, αναχωριόταν όλη η χώρα. Τώρα καθημερινά ακούμε νέοι πεθαίνουν άδικα. Που πρέπει δηλαδή να έχει λάβει τα μέτρα της η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές και τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν 10 αστυνομικοί, ας το πούμε, οι οποίοι το κάνουν με την ψυχή τους και υπάρχουν άλλοι 10 που κάθονται και ξύνονται τα αυτιά τους και σου λένε: φίλε, εγώ παίρνω το μισθό τώρα να κατευθώ εγώ να πάω εκεί που είναι τα πρεζόνια, να πάω εκεί. Ενώ ξέρουν τι γίνεται. Όλοι ξέρουν. Εδώ πέρα ξέρει ο απλός πολίτης σε κάθε γειτονιά. Άμα ρωτήσει η κυρία Μαρία στο μπαλκόνι, θα σου πει: παιδί μου, το έχουμε δει από δημοσιογραφική έρευνα που λένε τα κανάλια, αφού υπάρχει ο θάνατος, λέει η γυναίκα απέναντι, μα τους βλέπω κάθε βράδυ. Μαζεύονται, ανταλλάσσουν ενέσεις, κάνουν όπλα κτλ. Δηλαδή πώς θα ξέρει η κυρία Βαγγελιό που μένει στο δεύτερο και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής δεν γνωρίζει τίποτα. Όταν γίνει μόνο τους φωνάζουν να πάει να πάρει με την κορδέλα μέτρα, να αποκλείσει, να δει πόσο σκάλει και εσύ, να γίνει καταμέτρηση, δηλαδή αυτό που προβλέπει. Και μετά δεν τρέχει κάτι, τίποτα. Έτσι είναι, φίλε μου. Δεν υπάρχει, να ξέρεις, αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι 10 αστυνομικοί 50, οι οποίοι κοιτάνε, κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως λέει και στο στρατό, και όσο ανεβαίνουν οι βαθμοί, κακό στα ψέματα, γιατί ήμουν 10 χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας και τα ξέρα, όσο ανεβαίνει ο βαθμός και φτάνεις προς την καρέγλα τη μεγάλη, εκεί πέρα μπαίνεις στις δράγες του τρένου. Σου λένε όποιοι είναι κυβέρνηση. Φίλε μου, θα κάνεις αυτά. Πες ότι είμαι αρχηγός για ΕΘΑ εγώ και λέω αυτό και αυτό. Θα μου πούνε ρε Βατραγιώ, όπα. Τι είναι αυτά που λες. Μα αυτό πρέπει να γίνει. Όχι, φίλε μου, άμα κάνεις αυτά, πήγαινε σπίτι. Θα σε βγάλουμε, θα γίνει το Κισέα και τέλος. Αυτή είναι η χώρα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η χώρα και αυτή είναι και η κατάντια. Διότι Δεν μπορεί και ο Έλληνας να εμπιστευτεί ξανά το κράτος και την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, άμα κάτσεις να συζητήσεις με κόσμο, θα σου πούνε, ρε Γρηγόρη, ποια αστυνομία, ποια δικαιοσύνη, ποιοι θεσμοί, όλα κατεστραμμένα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό είναι που υπερισχύει στην άποψη, στην κοινή άποψη.
0: Έχει απογοητευτεί ο Έλληνας, καταρχήν δεν ξέρει πώς να πληρώσει τους λογαριασμούς. Περνάνε, δηλαδή έχεις δύο παιδιά. Το ένα σου παιδί λες σπουδάζει με αγώνα και δύο γονείς να δουλεύουν, τα νίκια στα ύψη. Δεν νοιάζει καθόλου την πολιτεία και κανέναν. Περνάει το άλλο σου παιδί και γιατρός να περάσει και δικηγόρος, αντί να γελάνε οι γονείς, κλαίνε. Κλαίνε γιατί σου λέει θα πάει και το άλλο το παιδί, 600 ευρώ είναι το πιο φτηνό και αυτό είναι υπόγειο στρούκα. Πώς θα πληρώνω στο ένα παιδί 600 άρια και στο άλλο 600 άρια, εσύ τα τηλέφωνά τους, τα κινητά τους, το τι θα τρώνε και τι να πληρώνεις εσύ για το σπίτι μας. Τα νίκια, δηλαδή τι δουλειά θα κάνουν. Ανεργία παντού, ακρίβεια κάθε μέρα, όλα τα είδη πρώτης ανάγκης απορρυπαντικά, να πλένεις δυο βραγιά, να πάει να πάρεις δυο υλικά για τα τος. Για τος λέμε, δεν λέμε για μοσχάρι. Για να πας τώρα να πάρεις μοσχάρι από το κρεοπολείο πρέπει να έχεις και σωματοφύλακα μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή ο Έλληνας τώρα το κεφάλι του κοιτάει πώς να επιβιώσει. Οι άλλοι έχουν βρει πάτημα τώρα επειδή είναι μπουρδουκλωμένο το κεφάλι μας. Σου λέει, ξέρεις κάτι, κάθονται αυτοί και όλα τι ωραία. Βγαίνουν στα κανάλια, τρίβουν τα χέρια, δηλώσεις, θα πάρουν αύξηση ένστολη. Τι αύξηση? Άμα το διαιρέσει με το μήνα, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, μια που είσαι εκεί, δεν μπορεί να πάρει ο ένστολος, τι 50 λεπτά. Και κατά τα άλλα, θα παίρνουμε και τις άλλες στην Μπελάρα. Και τα άλλα τα F-35 και όλα τι ωραία. Και έχουμε κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα έχουμε κάνει για τους τουρίστες. Και μου είχε πει ένας ναύαρχος παλιά, ναύαρχος όμως, ναύαρχος, όχι του τζάμπο ναύαρχος, που λέει, Τάσο, ένα πράγμα θα σου πω. Θα είμαστε τουρίστες στην ίδια μας τη χώρα. Εγώ ήδη το βλέπω.
1: Άμα είμαστε τουρίστες, καλά θα είναι. Μην είμαστε υπηρέτες των τουριστών στην ίδια μας τη χώρα.
0: Ήδη. Αυτοί που έρχονται εδώ τουρίστες ξεκινήσανε με υπηρέτες και σιγά σιγά είναι όλοι με μαγαζιά, όλοι επιχειρηματίες και στο τέλος σαμπουκαλεύονται κιόλας. Και δεν μιλάει κανένα.
1: Κάνουν και τους μάγκες.
0: Να μιλήσει. Το κράτος.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Ποια είναι η λύση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί έχει πάει και 55 τάσο. Ποια είναι η λύση? Δηλαδή ο ελληνικός λαός δεν συσσωρεύεται, δεν συσπυρώνεται, καλός ή κακός, γιατί υπάρχει διχόνοια, γιατί να από τη μία ο ένας πολιτικός αρχηγός λέει εγώ θα σώσω την Ελλάδα, από την άλλη ο άλλος, μισή γουστάρουν τον έναν, μισή γουστάρουν τον άλλον και έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, έχουν κάνει 20 κόμματα και η Νέα Δημοκρατία τους γλεντάει. Τους γλεντάει, τι να κάνουμε ρε Τάσο, η αλήθεια είναι αυτή. Όταν βλέπεις εδώ πέρα τον πατριωτικό χώρο σπασμένο στα 10, τους αριστερούς σπασμένο στα 10 και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να είναι χέρι-χέρι και να ψηφίζουν κάθε τροπολογία και κάθε ρύθμιση που νομιμοποιεί την παρανομία, μας γλεντάνε ρε φίλε.
0: Δύο πράγματα να σου πω, Γρηγόρη, για να κλείσουμε. Θα σου απαντήσω εγώ τι βλέπω για να στρώσει αυτή η χώρα. Πρώτα όμως θα σου πω κάτι. Ότι όλα τα κόμματα είναι ίδια, μικρά και μεγάλα. Εάν ήμουν εγώ πρόεδρος μια άλλου κόμματος, δεν πρόκειται να ανακατευτώ. Το λέω και δημόσια, γιατί πολλοί είσαι με αυτό, λένε θα πας με αυτά. Αυτά είναι κουραφέξαλα που λένε, γιατί μου ρίχνουν και εμένα λάσπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν ήμουν πρόεδρος σε ένα μικρό κόμμα, μόλις γινόταν αυτό με τα Τέμπη, πριν γίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα είχα κάτσει, φίλε μου, εγώ οι υπόλοιποι του κόμματος μπροστά στη Βουλή, κάτω κλαδών. Χωρίς να τσαμπουκαλευόμαστε και καλά είναι ο Μπάτραχος και μασά με πέτρες. Καμία σχέση. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Ναι. Εμείς κοιτάμε το δίκαιο της Ελληνίδας και του Έλληνα. Θα ήμουν μπροστά στην πόρτα της Βουλής μέχρι που να λυθεί το θέμα με τα Τέμπη. Ποιοι φταίνε να κάτσουν. Τέλος. Όχι, δεν μπαίνετε. Να μας τραβάνουν όλα τα κανάλια. Δεν μπαίνουμε μέσα. Το ήταν κανένας. Όχι, μπαίνουνε. Ο ένας βρίζει τον άλλο παραμυθάκι για να μαζεύουν ψηφαλάκια. Και αν θέλω να σου πω και κλείνουμε το τι θέλει η χώρα για να ισιώσει λίγο από τον κρεμό, γιατί πάντα πέφτουμε ελευθερά, ελεύθεροι κάνουμε, άλμα ελευθέρας όλη η χώρα πέφτει. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ πιστεύω και το λέω πάντα και στα live σε όλα μέσα, ότι αυτή η χώρα για να στρώσει θέλει ένα κούνημα γερό. Ή θα γίνει κανένα ντου από παντού, και θα φύγουν όλοι αυτοί οι λεκέδες, οι σαλιάριδες, οι ρουφιάνοι, θα εξαφανιστούν, γιατί αυτοί έχουν τα σπίτια από 6-10, τα έχουν κάνει 106, έχουν και το κομπόδεμα. Θα μείνουμε εμείς πίσω πάνω να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Δεν αλλάζει αλλιώς. Άκου να δεις. Αυτή η τροπή που έχει πάρει πολιτικά με όλα αυτά τα κόμματα που βλέπω πάνω εκεί, δεν αλλάζει η χώρα. Για να αλλάξει η χώρα πρέπει να κουνηθεί. Πώς θα κουνηθεί, πώς πήγε ο 89χρονος, ξαφνικά θα γίνει καμιά άλλη.
1: Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να παρακινήσουμε σε μία όμως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Δηλαδή θα γίνει καμιά άλλη συνδοτή αντίδραση. Ή με αυτούς που έχουν μαζέψει όλους μέσα, ξαφνικά θα γίνει καμιά ανταρσία και θα γίνουμε κουβάδια όλοι μαζί, ή θα γίνει κανένα ντου από τους γείτονες, περιμένουμε, στο τέλος θα γίνει από αλλού το ντου. Είδες εκεί με τους Ισραηλινούς με τα σκάφη. Τους πιάσανε και όμοιρους τους δικούς μας ανοιχτά της Κρήτης και δεν μιλάει κανένας. Πού είναι το Υπουργείο Άμυνας? Πού είναι? Ήταν όλα τα παιδιά που είχαν τα κότερα, σου λέει ήρθαν εδώ, μας εκμαλωτήσανε και πού τώρα ανοιχτά της Κρήτης. Και πήγε το λιμενικό και έκανε το ταξί. Το ταξί στους Ισραηλινούς να παίρνουν τους ανθρώπους να του τι είναι αυτά. Πού ζούμε? Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη μου, ξέρεις γιατί δεν τους νοιάζει? Γιατί αυτοί κάθονται στα ζεστά τους, στα τζάκια τους, που τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Μπορεί να μιλάμε ένα μήνα, δεν θα δούμε κάτι σωστό που κάνουν.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Και με πετρέλαιο στα ύψη. Βάζαμε ξύλα στο τζάκι στα ύψη. Πετάγαμε κομμωδίνα μέσα και ντουλάφια παλιά, θα σας τα δούμε. Σου λέει τα μηνάδες, τα τρώτε κλίση. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Έλληνας για να επιβιώσει, να βρει τρόπο, βρίσκουν αυτοί αντίμετρα. Και μας καθυλώνουν με τους λογαριασμούς. Αλλά δεν κάνουν κάτι να ισιώσει λίγο η χώρα. Δεν πρόκειται να ισιώσει.
1: Θα ισιώσει, μην αγχώνεσαι. Έρχεται ελπίδα, αδερφέ μου. Γιατί θεωρώ ότι όταν ο Έλληνας πολίτης πεινάσει όπως άρχισε να πεινάει τώρα και αδειάσει το πιάτο του και καταλάβει ότι όλοι αυτοί δεν θα τον βολέψουν ούτε θα τον εξυπηρετήσουν, τότε θα τους γυρίσει την πλάτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Τάσο.
0: Τον καφέ και το ίντερνετ, άμα κόψουνε τότε θα γίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Τασάρα.
0: Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ακούσαμε τον Τάσο, τον Χατζαντώνη, τον Βάτραχο. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, τα ξαναλέμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Βάλε, βάλε γονίδι, δώσ' το γονίδι, δώσ' το να. Άλλος από εδώ τώρα, από Σφαγιανάκη σε γονίδι. Απόφαση καρδιάς είναι και όλα λύνονται. Πω, πω, πω, πω, τσίτο σέτο.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εκτόξευση του πληθωρισμού στο 5% κατέγραψε η Ελστάτ. Στο φάσμα του στασίμου πληθωρισμού βρίσκεται η Ελλάδα. Γι' αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση δρομολογεί έκτακτες παρεμβάσεις εκταμείευσης 200 εκατομμύρων ευρώ για την ανάσχεση της ακρίβειας που πλήττει την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Σφίγγει ο κλοιός για περίπου 37.700 ανυπότακτους, καθότι νέα κοινή υπουργική απόφαση ενεργοποιεί την βεβαίωση προστήμων ύψους 6.000 ευρώ απευθείας στις ΔΟΗ και το ΚΕΒΙΣ και θα μετατρέπει τις στρατολογικές εκκρεμότητες σε ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Το νέο πλαίσιο προβλέπει την αυτόματη απόδοση ΑΦΜΗ σε όσους δεν διαθέτουν, ενώ επιβάλλει πρόστιμα 1.000 ευρώ ανά μήνα στους λιποτάκτες με αντίστοιχες ποινές σε εφέδρους. Οι οφειλές θα εισπράττονται πλέον με αναγκαστικά μέτρα μέσω του φορολογικού μηχανισμού. Σε κλίμα οξείας εσωστρέφειας και οργής εξελίχθηκε συνέδριαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές εξαπέλυσαν από το βήμα της Βουλής φοδρές επιθέσεις κατά του Άκη Σκέρτσου και του Απόντος Νικουδένδια, καταγγέλλοντας την απαξίωση του ρόλου τους από την κυριαρχία των τεχνοκρατών. Οι πολιτικές βολές κατά του επιτελικού μοντέλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως ανέδειξαν ένα βαθύ ρήγμα στην παράταξη. Οι παρεμβάσεις ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό να παρεμβαίνει πυροσβεστικά για να συγκρατήσει τη γενικευμένη δυσαρέσκεια των βουλευτών. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πλάνο της συνταγματικής αναθεώρησης 30 άρθρων, προκρίνοντας την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τη μεταφορά της ποινικής ευθύνης υπουργών στη τακτική δικαιοσύνη και τον έλεγχο της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της αξιολόγησης. Και δεσμεύτηκε την παρουσία όλων των ενεργεία γαλάζιων βουλευτών στα μελλοντικά ψηφοδέλτια, γεγονός που σημαίνει την πολιτική τους νομιμοποίηση παρά τα εν εξελίξει σκάνδαλα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και έντασης τελέστηκε στον Χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού, με τους συγγενείς να απομακρύνουν οργισμένοι τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καταλογίζοντας τους την εγκληματική αδιαφορία στις εκκλήσεις για την προστασία του παιδιού τους πριν από την δολοφονία. Τηρώντας έτσι τη σπαρακτική επιθυμία της οικογένειας, οι παρευρισκόμενοι αποχαιρέτησαν τον νεαρό φορώντας λευκά και κρατώντας μαντολίνα. Στην σύλληψη ενός 34χρονου Τούρκου και την ταυτοποίηση δύο συνεργατών προχώρησε η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος για την αιματηρή επίθεση στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 28χρονος είχε πυροβοληθεί και ξυλοκοπηθεί άγρια. Οι δράστες ήταν γνώριμοι των αρχών από υποθέσεις εκβίασης και αρπαγής και εντοπίστηκαν μετά από ειδικές ανακριτικές πράξεις. Νέους υγειονομικούς πονοκεφάλους προκαλούν αποκαλύψεις για την αναχώρηση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού. Την ώρα που το πλοίο κατευθύνεται στην Τενερίφη, επιβάτης που βρίσκεται στο σκάφος δήλωσε ότι άλλοι επιβάτες αποβιβάστηκαν πριν από περισσότερες από 2 εβδομάδες και επέστρεψαν στις χώρες τους χωρίς να έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση από τις υγειονομικές αρχές. Όπως αναφέρει η ΕΛΠΕ, συνολικά 23 επιβάτες αποβιβάστηκαν στις 21 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, 10 ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο που σημειώθηκε στο πλοίο, και στη συνέχεια ξεκίνησαν κανονικά τα ταξίδια επιστροφής τους. Καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους λίγο πυκνότερες. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
8: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα το σπάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
13: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
14: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
16: Δύσκολη.
15: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
17: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
18: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
19: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
20: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τίστα κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω εδώ.
18: Λία, σε παρακαλώ.
20: Αν δεν τρέπεσαι, Χριστέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού που δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
18: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
21: Εσύ θα πας ξύλο, ακούσαι. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
18: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
21: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
18: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
21: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
18: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
21: Τι φωνάζεις, βρε.
22: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι 1 κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0,5 κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχει χύμα.
23: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
22: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλε και λιγουλάκι ζαμπόν.
23: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
22: 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μαρμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
23: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
22: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνος του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε, μόλις διορίστηκα, σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε.
24: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Πρώτα Οικονομία. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Έφρεμ Χαραλαμπή στον ήχο. Σήμερα η εκπομπή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Θα μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια και θα πούμε για άλλη μια φορά δυστυχώς. Δυστυχώς, και το λέω με πολύ μεγάλη στεναχώρια, 2-3 διανολήπτες ήταν στα γραφεία μας σήμερα σε κατάσταση πανικού, διότι λάθος χειρισμοί οδηγούν τις οικογένειες αυτές στον πληστηριασμό να τα χάσουν όλα. Έχω πει χιλιάδες φορές, το έχω πει χιλιάδες φορές. Μεγάλη προσοχή πια να αναλαμβάνουν τις υποθέσεις. Δεν φτάνει να θέλεις. Δεν φτάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει και να μπορείς. Τέσσερις μήνες για να πάρουν μια βεβαίωση από ένα φαν. Τέσσερις μήνες. Και εμείς σώσαμε περιουσία, σώσαμε οικογένεια και πήραμε την αναστολή του πληστηριασμού, όχι μόνο τα υπόλοιπα και αυτά, τέσσερις μήνες πήραμε την αναστολή του πληστηριασμού σε λιγότερο από 24 ώρες. Σε λιγότερο από 24 ώρες. Ή το ξέρεις ή δεν το ξέρεις, ή μπορείς δεν μπορείς. Θα χαθούν περιουσίες. Μεγάλη προσοχή, τι άλλο να κάνω. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Σας παρακαλώ πολύ, προσέχετε.

Το ξαναλέω, μεγάλη προσοχή. Το 99% της υπόθεσης, αν θα είναι θετική ή αρνητική, εξαρτάται από αυτό που το χειρίζεται. Μεγάλη προσοχή. Χάνονται περιουσίες για το τίποτα. Για το τίποτα. Δεν μπορώ, δεσμεύω με το επαγγελματικό απόρριτο, δεν μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή τα άκουγα, με κοίταγε Βορδόνη και κρατιόμουνα. Λάθη, χοντρά λάθη. Χοντρά λάθη τώρα. Ή δεν ξέρω τη δουλειά. Εντάξει, άμα δεν ξέρει τη δουλειά, κάνει λάθη. Μάλλον βάλει εκεί αυτό που κάνει ο Εφραίμ και το κάνει για πλάκα και κοιτάει τον ουρανό. Εγώ εδώ πέρα δεν άκουσα τίποτα. Για τον Εφραίμ είναι κάτι πολύ απλό, για μένα είναι βουνό. Ναι, αλλά δεν κάνω εγώ τον ηχορύπτη. Μεγάλη προσοχή. Τι άλλο να κάνω. Μεγάλη προσοχή. Παρακολουθείτε εδώ τις εκπομπές. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Εδώ, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, αλέτε 8 με 9. Και σε πανελλαδική εμβέλεια, κάθε Δευτέρα, 9,5 ώρα, στα προσωπικά μου, στις προσωπικές μου πλατφόρμες, εξηγούμε γιατί πρέπει να προσέχετε. Το εξηγούμε. Τα 711.000 είναι 150. Σταματήσαμε τον πληστηριασμό σε λιγότερες από 24 ώρες. Και απ' την άλλη, ακούω, δεν μπορούσαμε να πάρουμε το χαρτί, γιατί λέει κάναμε 4 μήνες να μας απαντήσει τα φαν. Θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Και ας μου λέει κάποιος, θα το ξαναπώ πάλι, που τα πρώτα κουρέματα δείξαμε στο Μακελιό και, ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση του Μακελιού. Και πηγαίνω κόντρα στις αφάνες και στις τράπεζες επισήμως. Αλλά όχι 4 μήνες. Όχι 4 μήνες. Καταλαβαίνω εγώ ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά. Εγώ δεν θα πάω να αποδείξω κανένα πώς να κάνει τη δουλειά του. Εγώ υποδεικνύω σε εσάς. 2-10-49-64-5-69. Καλέστε από όλη την Ελλάδα τώρα, τώρα. Βλέπετε, άλλαξα και τη ροή της εκπομπής. Συνήθως μιλάγαμε πρώτα πολιτικά. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ, με βγαίνει η καρδιά μας, στεναχωριέμαι. Ενώ σπίτια μπορούν να σωθούν, από λάθος χειρισμού να χάνονται. Θα τρελαθούμε τελείως. Σας έχω πει, προσέχτε. Προσέχτε, προσέχτε. Καλέστε όλοι στο 210-49-64-569, πάρτε την άποψή μας από όλη την Ελλάδα, συστήστε φίλους και γνωστούς. Καλό θα κάνετε. Θα τους βοηθήσετε, θα σώσουν τις περιουσίες τους.

0: 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα σε περίπου 25 λεπτά. Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική ατζέντα. Καλησπέρα, φίλε, σε όλους και σε όλες και σε όλους. Συγγνώμη για το στυλ μου που ήταν λίγο επιθετικό, αλλά δεν γίνεται τώρα να μπορούμε να σώσουμε περιουσίες και να χάνονται για το τίποτα. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε όμως. 2-10-49-64-5-69 για ό,τι πρόβλημα έχετε με τις τράπεζες, δημόσιες φυλές, μαγαροπολισίες. Και εδώ μια και λέω αγοροπολισίες. Διαμέρισμα στην Κεσαριανή, 70 τετραγωνικά μέτρα. Πωλείται μόνος 100.000 ευρώ, πλήρως ανακαινισμένο σε μια πολυκατοικία που δεν έχει ασασέ. Το λέμε όλο να το ξέρετε. Όποιοι λοιπόν ενδιαφέρονται να καλέσουν τώρα στο 2-10-49-64-5-69. Αν έχουν μετρητά ή αν χρειάζονται δάνειο, μπορούμε να βοηθήσουμε και στο δάνειο. 2-10-49-64-5-69. Αν έχεις διαταγή πληρωμής, αν έχεις πρόγραμμα πληστηριασμού, αν δυσκολεύεσαι, αν τα έχεις κάνει λάθος ή δεν πήγανε καλά. 2-10-49-64-5-69 από όλη την Ελλάδα. Εκμεταλλευτείτε αυτά που σας λέω. Δεν υπόσχομαι σε όλους κουρέματα, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που ισογραφεί και ανέλαβα εγώ που δεν έφυγε κερδισμένος. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν έχω χάσει κανέναν πληστηριασμό και ούτε πρόκειται. Και ούτε πρόκειται. Με τη βοήθεια πάντα του Θεού. Ζούμε σε μια μεγάλη εποχή ανατροπών. Η πολιτική αλλάζει, οι διεθνείς ισορροπίες αλλάζουν, η οικονομία πιέζει και η κοινωνία ψάχνει απαντήσεις. Σήμερα θα δούμε 5 μεγάλα θέματα και άλλο ένα 6 που έχω βάλει τελευταία στιγμή. Πρώτο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε σήμερα είναι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που ξαφνικά έρχεται στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλαγή στάση βουλευτών ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Από εκεί που ο Ρώσος ήταν το παλιόπεδο να το τιμωρήσουμε, ξαφνικά λέει να τα βρούμε, λέει, να τα κάνουμε, να τα δείξουμε. Τι έλεγε ρε παιδιά ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος, ο προφήτης. Προφήτης είναι. Προφήτης και έχει το χάρισμα του ηγέτη. Τι προβλέπει. Τι είχε πει, μην κάνετε, μην το μαλώνουμε, θα χρειαστούμε τίποτα εσείς. Και τι, τώρα λέει, εντάξει λέει ο κύριος Κερίδης, λέει να βρούμε έναν τρόπο, λέει μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Οι πολιτικοί λοιπόν προσαρμόζονται ή αλλάζουν γραμμή ανάλογα με τις εξελίξεις. Είναι στρατηγική ή πολιτικός οπορτουνισμός, γεωπολιτική πίεση, διεθνείς σχέσεις, συσχετισμοί και κεντρική φράση που μπορούμε να πούμε πίσω από όλα αυτά. Η πολιτική σήμερα δεν κινείται μόνο εσωτερικά, επηρεάζεται και από έξω, αλλά πρέπει και να προβλέπεις. Πρέπει να προβλέπεις για να προστατεύσεις. Ο επιχειρηματίας πρέπει να προβλέπει να προστατεύσει την επιχείρησή του. Ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός πρέπει να προβλέπει. Γιατί έχουμε τώρα και το επόμενο θέμα που θα πούμε, την ακρίβεια. Γιατί εγώ να πεθαίνω πληρώνοντας ακριβή ενέργεια ενώ μπορώ να πάρω από το Ρώσιο που είναι πιο φτηνή. Γιατί. Και έχουμε και το αφήγημα τώρα. Μα εμείς λέει τα πήγαμε καλά. Μα. Εμείς λέει μειώσαμε 83 φόρους. Τα νούμερα τι λένε όμως, για 2 λεπτά. Η κυβέρνηση λέει μειώσαμε 83 φόρους, μάλιστα. Τι ερώτημα όμως εμείς λέμε. Ο πολίτης το νιώθει αυτό. Εσείς τώρα που με ακούτε νιώθετε ότι μειώθηκαν 83 φόροι, γιατί αν μειώθηκαν 83 φόροι, έτσι, αυτό πρέπει να το βρίσκετε στις τσέπες σας. Το νιώθει λοιπόν ο πολίτης αυτό. Γιατί άλλο νομοθετική μείωση και άλλο πραγματική φορολογική επιβάρυνση. Υπάρχει το βασικό ερώτημα. Απλό. Ούτε πανεπιστήμιο πρέπει να έχει τελειώσει. Απλά. Την πρώτη δημοτικού. Αν μειώθηκαν οι φόροι, γιατί αυξάνονται τα συνολικά φορολογικά έσοδα. Λέω εγώ, γιατί. ΦΠΑ, έμεση φόροι, κατανάλωση, πληθωρισμός. Γιατί είναι πολύ απλό. Η ερώτηση είναι πολύ απλή και έχει και πολύ απλή απάντηση. Μπορεί να μειώνει τους φόρους ονομαστικά και να εισπράττεις περισσότερα λόγω ακρίβειας. Αυτό γίνεται σήμερα στη χώρα. Και νομίζω, αν είμαστε έτοιμοι, έχουμε μία δήλωση, ένα σχόλιο του

0: Πρωθυπουργού. Πρωθυπουργό από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλομελέτα και έρχεται. Κύριε Πρόεδρε, καλομελέτα και έρχεται. Του Κυριάκου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, που σχολιάζει την ακρίβεια. Παρακαλώ, αν είμαστε έτοιμοι.
1: Όσο και αν επιχειρεί η κυβέρνηση να κρύψει την αλήθεια, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Ταυτίζεται με την εξυπηρέτηση των καρτέλ, των ολιγαρχών και των πλουτοκρατών. Το ονοματεπώνυμο αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα παραμείνουν στις καρέκλες τους και όχι για να βοηθήσουν τους φτωχούς Έλληνες οι οποίοι πεινούν.
0: Δεχόμαστε τα δικά σας σχόλια. 694-363-5451. Ελάτε, μπείτε στη μεγάλη ομάδα Μάχη FM. Να στείλετε μας ένα μήνυμα, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να δούμε τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Και βέβαια και για τα χρηματοοικονομικά, και βέβαια και τα σχόλιά σας, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, ό,τι σας απασχολεί και μπορούμε να βοηθήσουμε.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες.

Μα δεν τρέπεστε. Μα δεν τρέπεστε να μην είσαστε παραπονούμενοι. Μίζεροι είσαστε. Ρε. Εδώ λέμε μειώσαμε 83 φόρους. Δεν τρέπεστε λίγο. Ντροπή σας να λέτε ψέματα ότι υπάρχει ακρίβεια. Εδώ λέμε μειώσαμε 83 φόρους. Μίζεροι είσαστε όλοι. Είσαστε μίζεροι. Για πάτε κανένα τηλέφωνο με εδώ τι γίνεται. 2-17-18.000. Εδώ λέμε μείωσε 83 φόρους. Άρα τώρα δεν γίνεται να λέει ψέματα. Δεν το πιστεύω εγώ ότι υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι λένε ψέματα. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Πού είσαστε εσείς μίζεροι. 2-10-7-18.000. Σας περιμένω να το συζητήσουμε λίγο. Λέει μείωσε 83 φόρους. Τι άλλο θέλετε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, ο φίλος μου Εφραίμ ο Χαλαμπίδης στον ήχο. Τι ζούμε εμείς σήμερα? Τι ζει ο πολίτης σήμερα? Ζει? Δεν μετράει μόνο τι λέει ο προϋπολογισμός. Μετράει τι ζει ο πολίτης. Σούπερ μάρκετ, καύσιμα, ρεύμα, ενίκιο. Και το πολιτικό ερώτημα είναι: ζει καλύτερα ο πολίτης? Ρεκόρ στα ενίκια έχουν στην Ευρώπη οι Έλληνες. Τι ζει ο πολίτης σήμερα? Γιατί κανονικά έχουμε μείωση 83 φόρους. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε όλοι στα μπαλκόνια και να πανηγυρίζουμε που μειωθήκαν οι φόροι και μπορούμε και ζούμε πολύ καλύτερα. Ο καθένας έχει από ένα Πόρσε, λεφτά στην τράπεζα, 3 μήνες διακοπές. Πόσο Εφραίμ? Πόσο θέλεις? Δεν έχεις πάρει Πόρσε? Α, πήγε λέει ο Εφραίμ να πάρει Πόρσε, αλλά έχει κίνηση λέει από τον άλλο μήνα. Τι θέλετε, ρε? Τι θέλετε? Μιλάμε τώρα εδώ ότι μειώσαν 83 φόρους. Να είστε και λίγο σοβαροί, έτσι. 83 φόρους, σούπερ μάρκετ, τσάμπα όλα, καύσιμα στο μισό ευρώ η βενζίνη, ρεύμα. Ξέρεις, το θρίλερ, εγώ δεν τρώω, εγώ δεν βλέπω θρίλερ, αλλά ακούστε τώρα ποιο είναι το θρίλερ, ποια ταινία θα βραβευτεί ως θρίλερ. Θα σας την περιγράψω. Έρχεται ο λογαριασμός ενέργειας. Με αργές, πολύ αργές κινήσεις τοποθετείται στο τραπέζι. Μαζεύεται όλη η οικογένεια. Όσοι έχουν πρόβλημα με τις καρδιάς τους απομακρύνονται και ξεκινάει ο μπαμπάς, η μαμά και τα παιδάκια και δεν διαβάζουν όλο το νούμερο. Ένας λέει από ένα νούμερο για να μην έρθει απότομο. Και αφού λοιπόν έχετε δίπλα σας παγάκια, ζάχαρη, λεμόνι, ανάλογα τα προβλήματα υγείας που έχετε, ανοίγετε το λογαριασμό ρεύματος. Και αφού λοιπόν δείτε το λογαριασμό ρεύματος, δίπλα δεξιά υπάρχει ένα άλλο χαρτάκι που λέει τράπεζα. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μας χρωστάτε τόσα. Λες, άτσε ρε παιδί μου, το αντέχω. Σου λέει λοιπόν το παιδί σου, πατέρα να πάω καμιά βόλτα. Του λες εσύ, το αντί να του πεις ότι είσαι τεχνός από ψηλά για παρέα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, Εφραίμ. Λοιπόν, τι λέει ο πατέρας τώρα στο παιδί που δεν έχει φράγκο? Του λέει, παιδί μου, πού να πας τώρα? Άμα βρέχει, του λέει, μες στη βροχή, άμα κάνει κρύο, μες στο κρύο, το καλοκαίρι, πού να πας? Κάτσε εδώ. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Παίρνει τηλέφωνο το φροντιστήριο τον πατέρα, του λέει, κύριε Ταβέ, είναι και 3 μήνες, δεν έχετε πληρώσει το ενίκιο, το αδίδακτρα. Αυτά έρχονται και μου τα διηγούνται οι πελάτες μου στο γραφείο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ζωή μας είναι θρίλερ. Είναι αυτό που λέει ο πρόεδρος. Η φτωχή και η πλούση. Ξεκάθαρο. Τώρα, αν εγώ βγάζω 30.000 ευρώ το μήνα και τα μανταρίνια πάνε από 1 ευρώ 5 και μου πούνε, ξέρεις κάτι, το παιδί, θα σου πω, σε παρακαλώ, τι δεκατάνς είναι αυτά, τι μου λες, τα δεκατάνς. Ασχολούμαι τώρα εγώ με 2-3 ευρώ. Όμως, αν βγάζεις 600, 700, 800 ευρώ και το ένα λεπτό σε ενοχλεί. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Αυτοί που χοντροκονομάνε, έτσι. Και οι άλλοι που βλέπουν με το κιάλι το κρέας. Και τι είχαμε πει για τη Μεκρουσούρ? Ότι αυτά που θα έρθουν θα είναι αμφιβολίου ποιότητος. Τι έγιναν? Όλη η σαβούρα ήρθε στην Ελλάδα. Ευτυχώς το είδανε και το πετάξανε. Στο πετάξανε στα μούτρα και τα στρέψανε πίσω. Τι έχουμε πει εμείς? Τι έχουμε πει εμείς? Να υπάρχει αυστηρός έλεγχος στα σύνορα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Τι να κάνουμε, βγάλουμε την μπλούζα μας και να πηγαίνουμε γυμνοί στο δρόμο στην Ομόνοια για να πιστέψετε? Δεν βλέπετε ρε τι γίνεται? Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται? Δεν καταλαβαίνετε? Θα γιορτάζει ένας φίλος σας και επειδή θα του έχετε μεγάλη υποχρέωση, μεγάλη όμως υποχρέωση θα του έχετε, θα του κάνετε δώρο ένα σουβλάκι. Μεγάλη υποχρέωση θα του έχετε. Ρε, έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή τώρα έρχεται πείνα? Το έχετε πια πάρει χαμπάρι? Ε, τι πιστεύετε, αυτό το 38% που βγάζει η Νέα Δημοκρατία? Ποιο 38%? Εγώ μιλάω καθημερινά, μέσω όρο, καθημερινά από τις βόλτες που κάνω εκεί στη Β' Πειραιά, στον Κορυδαλό. Να μην πω υπερβολές, με 50 άτομα την ημέρα. Εγώ αυτό το 31% δεν το έχω δει πουθενά. Έχω ακούσει κάτι έτσι λόγια ψυχής με αναβρασμό. Αυτό που το πιστεύω ότι είναι γύρω στο 75%. Όχι ότι το 75% ψηφίζει το Βελόπουλο, μην τρελαθούμε, μακάρι να είχαν βάλει μυαλό. Αλλά 30% στην κοινωνία δεν έχω δει εγώ που να λέει ζήτω η Νέα Δημοκρατία, θα την ψηφίσω. Ποτέ, ποτέ, δεν το έχω δει εγώ. Εδώ στη Β' Πειραιά είχε βγάλει 45-50, είχε βγάλει 4 βουλευτές. Να δω τώρα σε εκλογές θα βγάλει. 1,5, θα δούμε. Καλά, δεν μιλάμε για τους μικρομεσαίους. Αυτοί είναι ο ήρωες της εποχής μας. Φορολογία, ασφαλιστικό, λειτουργικά έξοδα, χρέη, δάνεια, ρυθμίσεις. Να μην το πω κορυδαλιώτικα, χαμός γίνεται. Γι' αυτό σας λέω ότι η οικονομία δεν κρίνεται στα συνθήματα, κρίνεται στο πορτοφόλι του πολίτη. Καταλάβατε, δεν πάει να μου έχεις μειώσει εμένα και 650 φόρους. 3.000, δεν ξέρω αν το άκουσες, 3.850 δραχμές δώσανε για 12 ποτά τον 90. 12 ποτά πήρανε και δώσανε 3.850 δραχμές. Σήμερα 3.850 δραχμές έχει το ένα ποτό. Το ένα ποτό. Άντε βγάλει άκρη τώρα. Πάμε στη γραμμή, πάμε στη γραμμή, να περιμένουμε. 2.17.18.000. Μήπως είσαστε και λίγο μίζεροι και είσαστε και λίγο αχάριστοι. Μειώνει 83 φόρους και εσείς δεν είσαστε ικανοποιημένοι. Λέω εγώ, για θέλω επιχειρήματα εδώ. Μπείτε στην παρέα, πείτε την άποψή σας. Παρακαλώ, δεχόμαστε και όλες τις απόψεις. Κόσμια, ωραία. Σας ακούω, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γαβρίλο Σπύρος είμαι.
0: Κύριε Σπύρο, τι κάνετε, πώς είστε,
1: πού
0: είστε,
1: είμαστε,
0: στο εξωτερικό είστε.
1: Ναι, έχω πάει τώρα κάτω στις Μπαχάμες να με.
0: Πώς είναι στις Μπαχάμες.
1: Τι να πάμε, βρε Γαβρίλο, κάθε μέρα που περνάει βυθιζόμαστε και πιο πολύ στην ανέχεια. Ο κόσμος δεν πάει άλλο. Έχει φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι. Πιο κάτω δεν υπάρχει άλλο.
0: 83 φορές λέει μείωσε.
1: Ναι, 83 φορές μείωσε. Αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν τους νόμους και μας κυβερνάνε δεν πάνε έξω ούτε να ψωνίσουν ούτε να κάνουν. Την αγορά δηλαδή για αυτούς δεν υπάρχει.
0: Αλλά ποιος να ψωνίσει. Του λέει ότι του δίνει 200 ευρώ για να το ανοίξει την πόρτα. Ποιος να πάει να ψωνίσει.
1: Ακριβώς. Τους πληρώνουν με τα πάντα. Αυτοκίνητα, υπαλληλούς, γραφεία, κερατά, τους μισθούς, τους παχυλούς παίρνουν και τους έχουμε εκεί πέρα για να υπηρετούν. Εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτοί μας εκτοχοποίησαν εμάς. Ξέρεις τι έρχομαι να πιστέψω. Στα χρόνια τα δικά μου σαν παιδάκι θυμάμαι, ναι, στο χωριό ποιοι σπουδάζανε. Ο γιος του δάσκαλου,
0: ναι,
1: του αστυνομικού και του παπά που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Οι αρχές.
1: Οι υπόλοιποι έπρεπε να γίνουμε γεωργοί, κτηνοτρόφοι κτλ. Έλα μου όμως που η ανέχεια και η φτώχεια των γονιών μας μας έδιωξε και πήγαμε και τελειώσαμε γυμνάσια λίγια και γίναμε άνθρωποι δημιουργικοί.
0: Σωστά.
1: Και όσοι ήρθαμε στην Αθήνα δημιουργήσαμε, δουλέψαμε σκληρά αλλά δημιουργήσαμε και περιουσίες. Κατάλαβες. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Η νεολαία δεν βλέπεις, έχει ξεφύγει. Κάθε μέρα μαχαιρώνονται παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Πόσους νεκρούς έχουμε από πατίνια από αυτά.
0: Λες, για τα πατίνια θα πω τώρα, σχολιάζω τώρα, είναι το επόμενο θέμα, θέλω να δείξω.
1: Ναι, είναι ανύπαρκτη να με κυβέρνησε τέτοια πράγμα. Εν τω μεταξύ κινδυνεύει στο ίδιο στο σπίτι. Μπορεί να κατέβει η γυναίκα μου να πάει κάτω στο κέντρο της Αθήνας.
0: Πού?
1: Να πάει μέσα στην αγορά.
0: Με πόσους αστυνομικούς είναι οδεία?
1: Με κανέναν αστυνομικό, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Τι μου λες τώρα.
0: Καταρχήν μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Στην αγορά, στην Αθήνα, στο κέντρο. Σε τι γλώσσα συνομιλεί? Ξέρει πακιστανικά, ξέρει.
1: Τίποτα, δεν ακούσε ελληνικά.
0: Μόνο ελληνικά ακούω. Α, μόνο ελληνικά δεν βοηθάει. Πρέπει να ξέρει.
1: Σε κάθε γωνία και Πακιστανός, κάθε δίπλα και.
0: Για μένα πρέπει να βάλουν και διόδια. Για μένα, κύριε Σπύρο, πρέπει να βάλουν διόδια. Δεν μπορεί ο Έλληνας να πηγαίνει στην Ομονία Τσάπα. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Θα το βάλω. Το επόμενο βήμα αυτό είναι να βάλουν. Συμπληρώνω
0: κάτι, ρε παιδί μου.
1: Θα μας βάλουν τώρα να μετράμε και τον αέρα που πίνουμε.
0: Ναι, έρχεται ένα νομοσχέδιο. Έρχεται ένα νομοσχέδιο που θα έχει μια φορολογία στο οξυγόνο. Κάτσε, τσάμπα οξυγόνο.
1: Πώς οξυγόνο θα εισπρέει στην ημέρα, το πληρώνει.
0: Σωστό, αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, ο αγώνας συνεχίζεται, παλεύουμε, παλεύουμε.
0: Να δούμε τι θα γράψει η κάλπη, κύριε Σπύρο.
1: Και προσπαθούμε να ξυπνήσει ο κόσμος γιατί κοιμάται ο κόσμος.
0: 24 ώρες, 24 ώρες αυτό κάνουμε.
1: Ναι, με ένα κόκαλο που του πετάει, νόμιζε ότι έλυσε το πρόβλημα με ένα επίδομα 100 και 200 δραχμές. Λες και είμαστε ζήτουλες. Καταλαβες.
0: Καλά δεν σας φτάνουν τα 50 ευρώ το χρόνο που πήρα τάξη. 50 ευρώ το χρόνο.
1: Μα σοβαρολογείς τώρα, μας έδωσε 40 ευρώ για τη βενζίνη και έλυσε το πρόβλημα.
0: Ω, τελειώσαμε. 2,10
1: η βενζίνη, 2,12, 2,17.
0: Ναι. Κάποιος μου είχε πει ότι λέει, μα λέει το, τη βενζίνη, το βάζουμε και λίγο ακριβά, λέει, για να μην κυκλοφορούν, για να παίρνουν λέει, ποδήλατα, να προχωράμε τα πόδια. Λέω, τι φυλάει σπραχνίσαστε εσείς, ρε.
1: Ακριβώς, εν τω μεταξύ.
0: Πουλάνε τρέλα, άσχημη τρέλα, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και Σπύρο, έχει ξεφύγει, γιατί από τους 157 που έχει 158 και τους κρυφούς, το 60% δεν θα ξαναδεί βουλή ούτε στο σινεμά.
1: Αν είμαστε πραγματικοί Ελληναράδες, θα τους φέρουμε σε σημείο να μην έχουν να βγουν έξω τώρα να κάνουν προεκλογική, να τους πάρουμε ένα μάμπαρτζα, να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους έξω για προεκλογική.
0: Όχι, εγώ το λέω, μισό λεπτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπύρο. Να είστε καλά, την αγάπη σας. Λοιπόν, εγώ το λέω με την έννοια ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας πέφτει κατακόρυφα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι μισοί άνθρωποι δεν θα είναι, αλλά για να κλείσουμε λίγο, πάμε να κλείσουμε λίγο. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
2: 711.000 στον πληστηριασμό, με απόρριψη του νόμου Κατσέλη, το κλείσαμε στις 150.000 άτοκα. Το ξαναλέω. Δεν υπάρχει χειρότερο δάνειο από αυτό. Έχεις χάσει τον νόμο, έχεις χάσει τη διαπραγμάτευση και είσαι στον πληστηριασμό. Και μέσα από τη διαπραγμάτευση που κάναμε μαζί με τη Βουρδόνη, σοβαρά, υπεύθυνα, με επαγγελματική προσέγγιση, το δάνειο αυτό κλείσε 150.000. Δεν λέω ότι όλα τα δάνεια θα κλείσουν 150.000. Λέω όμως ότι εκεί που υπάρχει πρόβλημα μπορούμε να δώσουμε χαρά, ελπίδα και να σωθεί περιουσία. Σας εξηγώ ότι το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Το 99% αν θα είναι σωστή η διαπραγμάτευση κρίνεται από αυτό που την κάνει. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν φτάνει μόνο ιδιότητα. Θέλει εμπειρία, θέλει προσέγγιση, θέλει επαφή καλή. Να ξέρεις πώς να μιλήσεις, να ξέρεις πώς να διαπραγματευτείς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Χτες ανακοινώσαμε πάλι καινούριο. 180.000 κούρεμα. Καθημερινά ανακοινώνουμε κούρεματα. Σε όλα τα δάνεια κούρεμα, όχι είναι η απάντηση. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας που να έρθει στο γραφείο και να βγει χαμένος ή να έχει χάσει το σπίτι του. Κανένας. Κάπως με ένα πλάγιο τρόπο από εδώ, με ένα πλάγιο τρόπο από εκεί. Σταματήσαμε πληστηριασμούς. Χωρίς προκαταβολή, η προκαταβολή είναι προϋπόθεση. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή που απευθύνεστε. Πολύ μεγάλη προσοχή. 2-10-49-64-569 αν έχετε πρόβλημα από δάνεια ή από δημόσιες οφειλές. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν μπορούν να λειτουργήσουν, που έχουν βραχμένους λογαριασμούς και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε σοβαρά. 2-10-49-64-569, θα το πω τρεις φορές. Μου έχετε πει να το λέω πάντα τρεις φορές. Εγώ δεν το λέω, το λέω μία, αλλά δεν πειράζει, για σας το κάνω. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές. Δευτέρα στην Παρασκευή, 4-5 πρώτα οικονομία. Δίνουμε λύσεις πραγματικές. Ενημερώσεις φίλους, γνωστούς, συγγενείς. Να καλέσεις το 2-10-49-64-569. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert. Δείχνουμε με εικόνα τα παραδείγματα. Δείχνουμε οικογένειες που χάναν τα πάντα και όμως σώσαμε τις περιουσίες τους και στις περισσότερες από αυτούς κάναμε κουρέματα και σε πανελλήνια. Εμβέλεια κάθε Δευτέρα γύρω στις 9.30 ώρα από την προσωπική μου πλατφόρμα Χαλκιώτης Γαβρίλος σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, TikTok, Instagram, όλα αυτά που υπάρχουν στο εντάξει και πολύ καλά εγώ αυτά. Δείχνουμε και κουρέματα, δεν τα λέμε μόνο, δείχνουμε και κουρέματα. Μην χάνετε τις ευκαιρίες, μην αφήνετε να πηγαίνουν τα σπίτια σε ξένα χέρια. Ελάτε να προσπαθήσουμε να μην χαθεί τίποτα. 2-10-49-64-569. 32 χρόνια έχω πάνω στο αντικείμενο και έχω μια πολύ καλή ομάδα νομικών εξειδικευμένη πάνω σε αυτό. 2-10-49-64-569. Λοιπόν, μαγκελιό.gr. Καθημερινά τα περιστατικά πλέον. Χαροπαλεύει ο 10χρονος με ηλεκτρονικό πατίνι μετά από σύγκρουση με όχημα στον Ασπρόπυργο. Ηθική αυτουργή Χρυσοχοΐδης σε Κυρανάκης με τον νόμο ψήφισα. Παιδιά, πραγματικά εδώ μιλάμε για μια γκάγκρενα, έτσι. Εγώ συμφωνώ πολύ με τον Μακελιό. Εδώ αυτό με τα πατίνια έχει γίνει πια ο νούμερο ένα κίνδυνος. Και δεν είναι αυτό. Τρέχουν κιόλας, έτσι. Δεν πηγαίνει δηλαδή με 5 χιλιόμετρα. Τρέχουν αυτά. Λοιπόν, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Μακελιό.gr ενημερωνόμαστε καθημερινά.

0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Χαλικιώτη, σας καλούμε από Δυτική Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένω το Μητσοτάκη να μεταφέρει τα γραφεία τώρα εδώ που έχει κάτι εκτάσει στο Άνω Λος Άντζελες, το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά στη Σικρού και το Μοσχάτο.
0: Εκεί παίρνει 60% 70 η Νέα Δημοκρατία. 80 θα πάρει τώρα.
1: Στις φυλακές μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ παίρνει. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
0: Εσείς τώρα είχατε καταλάβει τις 83 μειώσεις φόρους, το αισθανθήκατε, είσαστε καλά, η ζωή σας πώς είναι, για πέστε μας.
1: Ναι. Mm. Θα το πω όμορφα και ωραία.
0: Ναι, μην το πείσω.
1: Θα καταλάβουν κάτι.
0: Και εγώ κορυδαλιώτη είμαι, αλλά βλέπεις, μαζεύομαι πολύ. Λοιπόν, για πέστε.
1: Κορυδαλιώτη.
0: Μισός, μισός.
1: Εδώ έχουμε, κύριε Γαβρίλο, ναι, έτοιμου ψηφοφόρους.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε το κάτι τη για να εκλέξουμε όλη τη Νέα Δημοκρατία και τον Μπαζούκ. Όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν έρθει εδώ στον Κορυδαλό, θα πάνε όλοι όμως μαζεμένοι.
0: Λέτε,
1: έρχεται σιγά σιγά. Θα σας το πω, εσείς ίσως και εγώ είμαστε μια ηλικία συγκεκριμένη και ξέρετε.
0: 68 είμαι εγώ, 1968 γερμένος.
1: Ναι, εκεί είμαι κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Μόνο που εγώ έχω ζήσει μια πολιτική της 21ης Απριλίου, αλλά αυτό δεν έχει κανένα θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Με τα απολύτες ήταν αυτό, με τα κεριά και το έρχεται, έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Το τι έρχεται όμως. Από τότε όλα έρχονται.
0: Για πέστε μας.
1: Τα παίρνουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αφήστε τα πρώτα χρόνια που ήταν τα έτοιμα λεφτά που φάγανε τις επαναστάσεις, γιατί αυτοί δεν κλέψανε. Σας λέω το βρώμικο 89, 28% πληθωρισμός. Τα θυμάστε. Τα πανωτόκια το είπατε σε κάποιους από αυτούς να διδάξουν τα παιδιά τους, γιατί κάποιοι συγκεκριμένοι ηλικιωμένοι δεν σας τα λένε αυτά. Τα πανωτόκια, τα θυμάστε.
0: Ναι, εντάξει, το
1: τόκο στον τόκο και τόκο στον τόκο.
0: Το 89 πόσο ήμουν εγώ, 20 χρονών, 21, κάπου εκεί.
1: Ήταν τότε ο Σουφλιάς που δεν μπορούσε να πληρώσει και είχε βγάλει 29% ένα ομόλογο για να πληρωθούν τα δώρα, ναι, στους, ναι, δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Τι παράγει αυτή η Ελλάδα, δημοσίους υπαλλήλους. Λέτε εσείς πλατεία Ομονίας. Πλατεία Ηνωμένων Αραβικών Χωρών είναι εκεί κάτω.
0: Α,
1: μια χαρά,
0: δεν το ήξερα. Καλά μου το είπατε, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Πώς την είπατε, πλατεία.
1: Έχω ζήσει άσχημες καταστάσεις.
0: Πώς το είπατε, πώς πρέπει να τη λέμε, πλατεία Ενωμένων.
1: Ηνωμένων Αραβικών Χωρών.
0: Α, και ωραία. Χώρων. Α, ωραία. Ωραίο όνομα. Ναι. Εντάξει, καλύπτει τους πάντες. Δεν έχουμε παράπονα.
1: Μπορείτε να βάλετε και στο Κατάρ το σίγμα μπροστά και καταλαβαίνετε τι ζείτε. Αλλά δεν το ζείτε εσείς και εγώ. Το ζει αυτός που ψήφισε.
0: Μάλιστα.
1: Η Αλφα Αθήνας. Το κουκουέ, πού παίρνει τα πιο πολλά ποσοστά. Στην Αλφα Αθήνας. Θυμάστε τι γινόταν κάτω στην Πατησίων. Να μην φτάσει το 89 για να πάμε την. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει κάτι. Ότι ο κόσμος δεν τον έβγαλε γιατί ήθελε να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Γιατί ήταν απελπισμένος από τους άπλητους, τους μεντζεβίκους, αυτούς τους αριστερούς. Τα θυμάστε, με σκισμένα παντελιόνια, θα, κάτι βαρουφάκιδες, πάνω κάτω πλατείες. Αλλά όλοι στην κονόμα. Όλοι με τα πολίτες, κανένας δεν έχει πει πόσο στήχησε στον ελληνικό λαό. Κανένας δεν θέλει να παίρνει τα χρήματα του λαού, έτσι δεν λένε. 83 φόρους για να παίρνει τι, κάθε δύο μήνες η αρχηγός του Μπιμπίλα, ο Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι, Μητσοτάκης, Πασόκ και όλοι χρωστάνε, τι χρωστάνε, το μέλλον το δικό σου, το παιδί σου αν σε φτύσει αύριο ή εμένα τι θα του πω εγώ. Εγώ αγωνίστηκα, όλοι αγωνιζόμαστε, πώς γίνεται και να χρωστάμε.
0: Σωστός.
1: Τα μυρμήγια κουβαλάνε, τα ποντίκια. Είδατε, αν θα δείτε τώρα σκάσαν τα μυρμήγια και μαζεύουν τροφές για το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έσκασαν και τα βρωμοπόντικα. Με την αρρώστια τους. Λεπτοσπύρωση και τα λοιπά. Λεπτοσπύρωση στη χώρα. Δεν σας λένε να επιδοτήσετε τα παιδιά. Ο μέσος όλος στην ηλικία στο Ιράν από 34 που ήταν επισάχη έφτασε 28. Και στην Ελλάδα πριν το μνημόνιο ήταν 46 χρόνια ο μέσος όρος. Και λέει άλλος να κάνω παιδί, να το κάνω τι. Να έρθει ο Αλή Μπαμπά εδώ και να μου λέει την κόρη σου, θα την παντρευτώ με άλλες δύο μαζί.
0: Στα 7.
1: Ορίστε, οι μουσουλμάνοι μπορούν να κάνουν τρεις γάμους.
0: Και 7 χρονών. Και 7 χρονών μπορεί να παντρευτεί άνετα.
1: 8 παντρεύτηκε ο Μοχαμέτ την Αϊσά. Αυτό λέω για να το ξέρετε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Φεύγω μόνος μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Την αγάπη μας. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς, δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε, μη στεναχωριέσαι. Σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Παιδιά, θέλω να είστε σοβαροί. Δεν θέλω να μου λέτε βλακίες. 83 φόρους έχει μειώσει ο άνθρωπος. 83 φορές καθίστε. Εγώ δεν το ήξερα τώρα, το είδα και συγκινήθηκα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Εφραίμ, συγκινήθηκες. Έχει συγκινηθεί, Εφραίμ. Κλαίει. 83 φορές και εσείς διαμαρτύρεστε ότι δεν έχετε. Ρε παιδιά, μήπως είστε εγκάθετοι της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως δηλαδή τα έχετε βάλει με τη Νέα Δημοκρατία και έχετε άδικο. 83 φορές έχουν μειώσει. Στους συνταξιούχους λέει, είμαστε οι μόνοι που κάναμε την αύξηση. Το στέγη 2, ξέρω εγώ, πρώτο όροφο 4, τρομερό πρόγραμμα, ξαφνικά του σταματήσαν, δεν υπάρχει φράγκο. Λοιπόν, και κάτι γίνεται και έχουμε εδώ τώρα να μιλάμε λίγο σοβαρά, παιδιά. Γιατί εδώ σήμερα έχει το Voice News ένα άνθρο. Και εγώ αυτό το άνθρο, δηλαδή, δεν ξέρω, με έχει προβληματίσει. Πάμε, voicenews.gr. Τεστ τρέλας και ενσυναίσθησης. Η πρόταση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τους υποψήφιους βουλευτές. Παιδιά, σοβαρά. Δείτε ποιος θέλει. Τεστ τρέλας για τους βουλευτές. Σας διαβάζω ό,τι γράφει το άνθρο. Αν νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα σε αυτή τη χώρα, ο Τάσος Δημοσχάκης ήρθε να σας διαψεύσει πανηγυρικά σε μια κίνηση που θα σύλλευε ακόμα και ο Orwell. Ο βουλευτής πρότεινε να περνάνε υποψήφιοι βουλευτές από ψυχοκοινωνικά τεστ πριν τους επιτραπεί να ζητήσουν την ψήφο. Πολύ καλά διαβάσατε. Πριν πάει ο υποψήφιος στην κάλπη, θα πρέπει πρώτα να πάρει το πράσινο φως από μια επιτροπή ειδικών. Προσεχώς δηλαδή, αντί για φυλάδι με προεκλογικές δεσμεύσεις, οι υποψήφοι θα κληροφορούν με διαγνώσεις και τα εγκεφαλογραφήματα αναχείρας. Και να ρωτήσω κάτι εγώ. Μήπως κάτι ξέρει, τρεις φορές θα το πω. 2, 10, 7, 10, 8.000 θα το κάψουμε από όσους. Τι γίνεται ρε παιδιά. Ρε θα μας τρελάνε τελείως. Έλα ρε Μπελόπουλε, έλα ρε Κυριάκο Μπελόπουλε, πάρ' τη χώρα, θα πάμε όλοι στο ψυχιατρίο. Ψηφίστε όλοι για να γλιτώσουμε. 2, 10, 7, 10, 8.000. Ρε τι τραβάμε εδώ πέρα ρε, τι ακούμε ρε, τι ακούμε.

0: Έχετε καταλάβει ότι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι η τελευταία μας λύση? Αν το καταλάβετε, καλώς. Γιατί μετά από τα τεστ οι βουλευτές, μήπως περνάμε και εμείς από τεστ. Εγώ εισηγούμαι οι ψηφοφόροι να περνάνε τεστ. Πριν ψηφίσουν να περνάνε τεστ. Τεστ, ρε παιδί, να δούμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει άλλη λύση? Να είσαι στην πείνα, να είσαι στην ταλαιπωρία, να είσαι στη λιγούρα. Έτσι να βλέπεις το κουλούρι και να κάνεις τέσσερις προσευχές και να μην καταλαβαίνεις ότι η μοναδική σου λύση είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ξέρω εγώ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάμε στη γράμμη, πάμε παρακαλώ.
1: Γεια σου Γαβρίλο.
0: Γεια σου.
1: Ο Γιάννης είναι.
0: Γιάννη, πώς πας εσύ, εντάξει, 83 φόρους.
1: Καλά το... τώρα, εσύ δεν συντραβάς τώρα, έλα ρε, τώρα με περνάς καλά και με το Μητσοτάκη.
0: Εγώ μια χαρά σου λέω, εγώ τώρα δεν ξέρω, μαζί με τον Εφρέμ έχουμε κλείσει για Μπαχάμες τώρα. Τουλάχιστον τρεις μήνες. Τρεις μήνες θα πάμε, τουλάχιστον.
1: Δεν μου λες, δεν χαμήγωσε τους φόρους σε κάτι κουτάλες ξύλινες, σε κάτι μανταλάκια, σπάγκου. Δράματα,
0: ναι. Ναι.
1: Κάτι κουτάλες ξύλινες που βρίζει, δεν έχει να φάω κόσμο. Πήγα, είδα, άκου, να είχα μακαρόνια, 55 λεπτά το πακέτο.
0: Τσάμπα είναι.
1: Και, σε ένα σούπερ μάρκετ. Και μετά, ναι, την άλλη μέρα, 70.
0: Κάτσε ρε εσύ. Ποια μέρα πήγες? Αν πήγες Τρίτη είναι διαφορετικές τιμές. Τετάρτη είναι κάπως αλλιώς. Κάτσε ρε, περίμενε. Τι θες να πεις όλοι? Ότι βάζουν ό,τι θέλουν. Ντροπή ρε, δεν τρέπεστε να λέτε αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Τετάρτη ρε, γιατί την Τετάρτη έχουμε λαϊκή στο Κίζερο.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Καλλιντικά όμως, καλλιντικά είναι πάμφθηνα. Ναι. Κάτσε, είναι και πάμφθηνα τα καλλιντικά, είναι πάμφθηνες οι δαγκάρες για να σπάμε τις καραβίδες. Κάτσε τα μανταλάκια, κάτσε, μην κάτσε, δεν είναι έτσι που τα λες.
1: Αυτό είναι ο μανταλάκια,
0: ναι,
1: δεν
0: είναι. Ναι. Σήμερα έχουμε μανταλάκια, εμείς έχουμε μανταλάκια στο φούρνο σήμερα, μανταλάκια στο φούρνο και σαλάτα μανταλάκια έχουμε σήμερα στο σπίτι εμείς.
1: Και πάει 70 μου λέει, γιατί λέω, ήταν προσφορά με χρηστές μου λέει. Ναι. Και βλέπω ένα άλλο προϊόν, ένα λέει 1,80,
0: ναι,
1: τα 2,370. Έλα τώρα εσύ, βγάλε μαθηματικά.
0: Τι, το 1,80, τα 2,370.
1: Και προσφορά λέει.
0: Α, ωραία, το ένα, ρε εσείς. Θέλει να κρυφτεί, αλλά δεν την αφήνει, δεν μπορώ να τα πω όλα. Πιο πολύ τα λέω, γιατί δεν θέλω να κάψουμε και το σταθμό τώρα εδώ πέρα, για να μάθω. Κάθε Δευτέρα κάτι σε 9.30 ώρα να τα λέμε λίγο πιο ανοιχτά. Και μου λέει και κάτι παιδιά, εφελοντές που έχουν που βοηθάνε, μη βρεις, μου λέει Γαβριλό, τι να με βρίζω, ρε. Το 1,80 και προσφορά τα 2,370. Και τι, δεν πήγε να πάρεις 4 προσφορές.
1: Εγώ δεν μέρωσα και φίλου μου να πάρει
0: τρέχει. Α, μπράβο, εντάξει, γιατί τώρα αυτές τις προσφορές, το 1,80, τα 2,370. Φιλιά πολλά, ζήτω η τρέλα. Ζήτω η τρέλα.
1: Ακούω, είχε πει καλά ο Χίος.
0: Ναι, πάντα αργηγός.
1: Πάντα 76 χρονών κλείσιμο σπίτι με τις εκλογές.
0: Αργηγός, ό,τι είπε ο Στέφανος, αργηγός. Πάμε.
1: Εγώ στους δικούς μου είπα, κλείσιμο μέσα στις εκλογές.
0: Μέσα.
1: Μέσα στο σπίτι δεν βγαίνονται τέρμα τελείως.
0: 1,80 το 1. Ωραία, 1,80 το 1. Θα το βάλω στο, θα το βάλουμε αυτό εφρήμ εισαγωγή. Προσφορά 1,80 το 1, τα 2,370.
2: Έλα, προ... δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Όσοι προλάβετε, το 1,80 τα 2,370. Όσοι προλάβετε όμως, φιλιά, φιλιά. Ζήτω η τρέλα, δεν μας τρελάνε τώρα. Ρε, θα μας τρελάνε τελείως. Ρε, εσύ. Μπορώ να κάνω κουβέντα, θα φύγω. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε τι θες τώρα, κάνε τι θες. Πάμε και στον άλλον το φίλο μας. Άντε, 2-17-18.000. Λοιπόν, ποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή το 1-1-80, τα 2-3-70. Τρομερή προσφορά. Για πάμε. Ορίστε.
3: Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό.
0: Δεν σας ενδιαφέρει?
3: Όχι.
0: Ορίστε, δεν σας ενδιαφέρει εσάς. Πέστε μας, εσείς στον αέρα είστε, παρακαλώ.
3: Ναι, θέλω να μιλήσω με τον κύριο Χαλκιώτη.
0: Εγώ είμαι, παρακαλώ, σας ακούω μεγάλη προσοχή.
3: Α, εσείς είστε.
0: Ναι,
3: α, ωραία.
0: Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Το μεγάλο
3: Χριστός δύναμη. Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
3: Έστω και λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει, ακόμη έχουμε ημέρες.
0: Αληθώς ο Κύριος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω κάτι, ναι, για την ΕΙΔΑΠ.
0: Να το πείτε, δυνατά και καθαρά.
3: Που πιστεύω ότι δεν το έχουν αντιληφθεί πάρα πολλά άτομα.
0: Πείτε το εσείς να το καταλάβουμε.
3: Το τρίμηνο αυτό,
0: μάλιστα,
3: είχε ο λογαριασμός πάρα πολύ αυξημένος.
0: Ναι.
3: Βρέθηκα εγώ στα κεντρικά την 3η Σεπτεμβρίου για να πληρώσω.
0: Ναι.
3: Και πήγα σκεμμένος εκεί και τη μακριά μου, ας πούμε, και ήταν διάφοροι κύριοι οι οποίοι ερχόντουσαν σαν τον 90χρονο να γίνει ο χαμός με τα ταμεία.
0: Μάλιστα.
3: τα ταμεία τι λέγανε και ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί εγώ μία-δύο ημέρες το έψαξα τι είναι αυτό το επιπλέον.
0: Ναι.
3: Γιατί το πάγιο ήταν, πληρώναμε σε σημείο, ας πούμε, σε σπίτι, σε υπόγειο που δεν κάνουμε χρήση, 8 ευρώ όλα τα χρόνια.
0: Ναι. Τώρα κάτσε, αρέσει, θα γίνει τώρα, θα το σώσουν και την ΔΕΗ. Και θα
3: τώρα
0: σώσουν,
3: ήρθε 15.
0: Μόνο.
3: Τώρα ναι, ήρθε 15 στα κλειστά.
0: Στα κλειστά.
3: Ο κύριος ο οποίος φώναζε μέσα στα γραφεία,
0: ναι,
3: του πήγε 29.
0: Τι είπα,
3: και αρχίζει να βρίζει, να φωνάζει, να ορίεται.
0: Φραγκοδίφραγκα είναι αυτά. Τώρα που θα γίνει η ιδιωτικοποίηση, καλά 150 είναι ετοιμάζει.
3: Μα ήδη πρέπει να έχει γίνει.
0: Πρέπει να έχει γίνει,
3: γιατί εγώ το είδα στο φάκελο
0: σώσουμε,
3: έξω, ότι είχε κάτι διαφορετικό, ας πούμε.
0: Α.
3: Και λέω, έχει αλλάξει πριν το ανοίξω. Και όντως άλλαξε το πάγιο, το οποίο σιωπηλά από το τρίμηνο αυτό του 26,
0: μάλιστα,
3: διπλασιάστηκε.
0: Mm.
3: Και όχι μόνο διπλασιάστηκε, το βάζουν ανάλογα με τα τετραγωνικά του ακινήτου.
0: Τώρα θα είναι από 2 μέτρα μέχρι 150 μέτρα, πολύ καλή προσφορά,
3: ναι,
0: το πίνα 150 ευρώ μόνο.
3: Και να λέει ο κύριος να βρίζει, να ορίεται.
0: Γιατί?
3: Και να λέει, δεν ντρέπεστε, κλειστό το σπίτι αυτό.
0: Έχει σημασία.
3: Δεν το έχω ανοίξει ποτέ και τώρα μου ήρθαν 29 ευρώ. Γινόταν ο χαμός.
0: Γίνεται τώρα να δεις.
3: Πλήρωσα και έφυγα.
0: Φιλιά πολλά.
3: Και τώρα,
0: φιλιά πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
3: Φιλιά πολλά.
0: Με υγεία, αμήν. Αμήν.
4: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Θοδωρή, τον Γιάννη, τον Νίκο, σε όλους τους φίλους. Χρόνια πολλά, ίσως Ανέστη, την αγάπη μας. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το νερό. Δύο λεπτά. Νομίζω ότι έχει τάδικο. Κανονικά πριν είναι 100 ευρώ το πάγιο, αν ξέρει να το χρησιμοποιείς. Εκεί είναι το νερό. Ας πει να το χαλάσεις. Το ξέρω το ανέκδοτο. Μόλις πήγε με τη γυναίκα και πλήρωσε. Και του λέει, εκεί ήταν νερά, θα χρησιμοποιήσω. Δεν κατάλαβα τώρα. Επειδή εσύ μας κοροϊδεύσες και είπες ότι θα χρησιμοποιήσεις το νερό και δεν το χρησιμοποίησες, εσείς κοροϊδεύσατε την ιδέα. Δεν το κατάλαβα τώρα. 100 ευρώ το μήνα και 20 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν χρησιμοποιείς το νερό. Αυτή είναι η νόμη, φίλοι λαϊκοί. Άκου λέει 30 ευρώ, τι είναι το 30 ευρώ. Εσύ είπες, θα καταναλώνεις νερό. Γιατί δεν καταναλώνεις το νερό. Πρόστιμο. 100 ευρώ πάγιο και 30 ευρώ πρόστιμο. Έτσι είναι. Δεν κατάλαβα τώρα. Παραπονιέστε, κάτσε τώρα να δεις όσο θα πάει. Θα πιέργω τη λογαριασμή, σας λέω. ΔΕΗ, ρεύμα, νερό, φως, νερό, τηλέφωνο και θα κυνηγιώστε μεταξύ σας στην οικογένεια ποιος θα ανοίξει το φάκελο, ποιος την ανοίξει. Και πολλές φορές θα γίνει και πάγια το... και προτείνω και το εξής. Άλλο ωραίο νόμο προτείνω. Αυτός που παίρνει τη μισθοδοσία του να μην παίρνει ευρώ και να κάνει πάγια εντολή για την νερό, για το ρεύμα, για τις τράπεζες. Γιατί να πηγαίνετε να ταλαιπωρήσετε, να μου πεις μπορεί, χρειάζεται να προχωρήσω, εντάξει. Γιατί ο μισός δεν φτάνει, άρα αφού δεν θα πάρεις τίποτα. Κάνε μια παγιδόλη να τα παίρνουν όλοι αυτοί και να μην στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή και είστε μίζεροι. Και βγείτε έξω να δείτε όλοι χαμογελάνε. Χαμογελάνε. Το κοιτά στον και κατεβαίνει κάτω να πλακωθεί. Και άμα του πει τι σου κανένα, φίλε, ξέρει. Σου λέει, φίλε, άσε με, είμαι τρελαμένο. Εγώ είδα χτες που γυρνάγα, δυο μαλώναν μεταξύ τους και δεν ξέραν γιατί μαλώνανε. Δεν ξέραν. Του λένε, φίλε, γιατί με βρίζεις. Το κοίταγε, λέει, ξέρω εγώ, λέει, κάτι εκείνο το άλλο. Είναι τρελαμένος ο κόσμος. Δεν φτάνουν τα λεφτά στο πορτοφόλι σας. Και για να μην παίρνετε αυτό το ψυχολογικό, να τα παίρνετε και να τα δίνετε, κάντε πάγιες εντολές σε όλες τις υπηρεσίες. Δεν θα σας μείνει ευρώ έτσι αλλιώς. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, Μάχη FM 99,8. Θα πω πολύ γρήγορα τρία κουρεματάκια. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα τα πω. Στα 37 χιλιάρικα τα 6, στα 88 το 31, στα 26 τα Στα 9 κουρέψαμε εννοώ, στα 22 τα 17, πολύ γρήγορα, ό,τι πιάνω εδώ έτσι, ό,τι πέφτει το μάτι μου. Λοιπόν, ό,τι πέφτει το μάτι μου, στα 31 χιλιάρικα στο δημόσιο κουρέψαμε τα 17, 16.800, στα 82 χιλιάρικα κουρέψαμε τα 66, στα 122 τα 100, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, 2, 10, 49, 64, 5, 69. Προσέχτε που δίνετε τις υποθέσεις, χάνονται περιουσίες καθημερινά, δεν έχουμε χάσει ούτε μία. 2, 10, 49, 64, 569, γιατί για λύσεις, όχι ότι και ό,τι έλα στο χαλκιό, ότι δεν το μετανιώσει ποτέ. Και αν εσείς μας ακούτε τώρα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Συστήστε φίλους συγγενείς και γνωστούς, μήπως τους σώσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπόσχομαι κούρεμα σε όλους, αλλά κανένας δεν έχει φύγει από το γραφείο μου και να μην είναι ευχαριστημένος και να μην έχει καλύτερη οικονομική κατάσταση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. 70 τετραγωνικά μέτρα στην Κυσαριανή, 100.000 ευρώ. Όποιος ενδιαφέρεται να καλέσει 2-10-49-64-569. Ευχαριστώ πολύ. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Χαραλαμπίδης Εφρέμ στον ήχο. Μην κουνηθεί κανείς, ακίνητοι μείνετε. Έρχεται ο Στέφανος Χίος με την εξαιρετική εκπομπή Ρέντιο Μοκυλάριδες. Να είστε καλά, φεύγω και εγώ να πάω να τον ακούσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
5: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
6: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί καταδήλωσε Αβέροφ πλέον με το όνομά και σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβανού Αραμπατζή. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να πει σε αεροπορικές εταιρείες ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν στον τουρισμό δεν είναι ακόμα αρκετά σοβαρός ώστε να αιτιολογείται η λήψη έκτακτων μέτρων, όπως απαλλαγή από υποχρεώσεις αερομεταφορέων να καταβάλουν αποζημίωση για ακυρωμένες πτήσεις, σύμφωνα με προσχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιήλθε σε γνώση του ειδησογραφικού πρακτορείου Reuters. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώθηκαν στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση φορτηγού με ιοταχή αυτοκίνητο που έγινε στις 2 και 4 το μεσημέρι στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς δυτικά κατά από αδιευκρίνησες συνθήκες. Τα δύο οχήματα απομακρύνθηκαν στην άκρη του δρόμου, ωστόσο η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο άτομα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο διαστόματος του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα ισχύσει κατάπαυση πυρός 2 ημερών στην Ουκρανία από απόψε τα μεσάνυχτα με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή είναι φώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα και ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούτε την εκπομπή μετά μεσονυχτίως, την ώρα των δρακουλιάριδων Μητσοτάκηδων, και για όσους ακούτε την εκπομπή τώρα ζωντανά 5 με 6. Έχει τρελαθεί το σύμπαν. Το σύμπαν, κυρίες και κύριοι, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Απίστευτη επικαιρότητα. Θα ακούσουμε σε λίγο αντιστημικό δελτίο. Εδώ, πάνω στα σβέρκο τους. Κάθε μέρα 5 με 6. Να μ' ακούνε να χαίρονται. Να μ' ακούνε να χαίρονται.

0: Μη σκύβεις το κεφάλι, πες όλη την αλήθεια.
1: Σε χτυπάνε οι πουλά με μίσος και συνήθεια. Αν πέσει ένα σύνθημα,
0: αν πέσει ένα σύνθημα, όλοι θα σηκωθούμε.
1: Να γίνει η αλήθεια μας φωτιά, στο ψέμα να καούνε.
0: 6-9-43-63-54-51 τα μηνύματά σας στο Viber. 2-17-18.000. Για, δέχομαι μόνο σοβαρότατες παρέμβασεις. Μόνο σοβαρότατες παρέμβασεις που βγάζουν ειδήσεις, μεταφέρουν τον παλμό στους δρόμους ή συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. 2-17-18.000.

0: δε φοβάται.
1: Εδώ! Κάθε μέρα στο σβέρκο της εξουσίας! Κάθε μέρα κολαούζος θα είμαι, κάθε μέρα εδώ! Θα σέρνομαι από τις 5 μέχρι τις 6.
0: Θα γίνουν χίλιες...
1: Σαν το φίδι! Σαν την οχιά και την τετρογαλιά, κάθε μέρα εδώ! Εναντίον της εξουσίας! Μέχρι να πέσουνε! Οι τρισάτλοι, οι βραμεροί, οι διεφθαρμένοι!

Φίλοι πατριώτες και πατριώτες, πολλά τα θέματα σήμερα, να τα δούμε υπό μορφήν headlines, lights, spotlights. Ο κύριος Δένδιας, έχοντας λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, διαπράττει σοβαρότατους πειραματισμούς με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Σκέφτεται, λέει, να στείλει εξτρατευτικό σώμα για να βοηθήσει τον Τραμπ για την πορεία της ειρήνης, για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν τα εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η φοβερή ιστορία στην Κρήτη. Εκεί που τα προβλήματα, τα ζόρια, ακόμα και οι ανθρωποκτονίες εξαμελίας, ακόμα και τα τροχαία δυστυχήματα λύνονται με τα όπλα. Έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Η άποψή μας είναι γνωστή. Τα προβλήματα δεν λύνονται με τα όπλα. Ο πατέρας πήρε το όπλο και επί 2 χρόνια κυνηγούσε να σκοτώσει έναν 21χρονο οδηγό που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο το παιδί του, που έγινε το τροχαίο δυστύχημα και το παιδί του σκοτώθηκε. Αποφάσισε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη τιμωρία για την δολοφονία του γιού του, την ανθρωποκτονία εξαμελίας, ήταν να βρει τον οδηγό, να τον στριμώξει σε ένα τοίχο ενός ξενοδοχείου και να τον σκοτώσει. Περιμένω τις απαντήσεις σας και τις απόψεις σας. Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι απαιτούν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, να υποβάλει την παραίτησή του. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε στο αρχείο τις υποκλοπές. Και όχι μόνο αυτό. Έχει ανοίξει και μένεται ένας πόλεμος, φοβερός πόλεμος, που δεν κάνει κανένα καλό στην ελληνική δικαιοσύνη, με μια τρομακτική κόντρα μεταξύ των δικηγόρων και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, και παραλλήλως, ένας εφέτης του διοικητικού εφετείου πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι αυτός ο εφέτης στο διοικητικό εφετείο προήχθη και με την ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου, ενώ εκκρεμούσε, είναι μια σοβαρότατη ιστορία, ενώ εκκρεμούσε εις βάρος του μια υπόθεση και μια προκατακτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και μια πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, χτες, δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση με την οποία 65χρονος δικαστής του διοικητικού εφετείου, που φαίνεται να εμπλέκεται σε αλλαγές, προσέξτε τι έκανε, κατά την κατηγορία, έτσι, κατά την μομφή, φαίνεται να εμπλέκεται σε αλλαγές της σύνθεσης μελών κατά τη διάρκεια διασκέψεων σε υπόθεση με οικονομικό αντικείμενο 100 εκατομμύρια ευρώ, και αυτός ο δικαστής, ενώ ήταν ελεγκταίος, προάγεται αναδρομικά από 1η Σεβδόμου του 2024. Της υπουργικής απόφασης προηγήθηκε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο αποφάσισε την προαγωγή του προεδρεύοντος εφέτη σε πρόεδρο εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση του 15 μελού Συμβουλίου υπήρξαν 6 μειοψηφίες, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου. Ενώ στην πλειοψηφία βρισκόταν πρόσωπο από την Επιτροπή Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Για την ελεγκταία αυτή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη εναντίον του εφέτου, ο οποίος προήχθη με ΦΕΚ, προκατακτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αφορά την οικονομική διαμάχη του ξενοδοχειακού ομίλου της οικογένειας Μαντωνανάκη, η οποία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη και είναι κτήτορες του ξενοδοχείου, του πολυτελέστατου ξενοδοχείου Αθηνών Σουνίου Λαγονίση Resort, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο σκάνδαλο. Το Λαγονίση Resort της οικογένειας Μαντωνανάκη
βρισκόταν και βρίσκεται σε οικονομική διαμάχη με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος, δηλαδή με το δημόσιο. Και πέρα από την πειθαρχική και την ποινική προκαταρκτική έρευνα, είχε κατατεθεί και μήνυση σε βάρος κάθε εμπλεκόμενο προσώπου. Η μήνυση αφορά τις αλλαγές στη σύνθεση του δικαστηρίου, οι οποίες έγιναν ενώ η υπόθεση είχε συζητηθεί στο ακροατήριο και βρισκόταν στο στάδιο των διασκέψεων και κλεισμένων των θυρών. Τη μήνυση κατέθεσε ο πληροξίος δικηγόρος του Δημοσίου και καθηγητής της νομικής σχολής, ο κ. Παναγιώτης Ζάντος. Προσέξτε εδώ τι έχει γίνει τώρα. Η διαμάχη αυτή του ξενοδοχειακού ομίλου της οικογένειας Μαντωνανάκη είναι από τους πιο γνωστούς ξενοδοχειακούς επιχειρηματίες και έχουν και άρρηκτη σχέση με την οικογένεια των Μητσοτάκηδων. 27 χρόνια πριν, ο ξενοδοχειακός αυτός όμιλος, οι Μαντωνανάκηδες με το Λαγωνίζι Ριζόρτ, είχαν καταθέσει αγωγή σε βάρος του Δημοσίου για διαφυγόντα κέρια από ματέωση σύμβασης μίσθωσης έκτασης στο Λαγωνίζι. Μιλάμε για το Λαγωνίζι Ριζόρτ, εκεί που είχαν φτιαχτεί κάτι πισίνες μες στη θάλασσα. Εκεί που υπήρχαν κάποιες αφαίρετες δομήσεις μες στη θάλασσα. Είχαν πρόβλημα αυτοί, γιατί έχω ασχοληθεί με την υπόθεση, και με το Δήμο, αλλά και με το Δημόσιο, αλλά και με την επιχείρηση διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου. Το αρχικό ποσό 64 εκατομμυρίων ευρώ, με τους νόμιμους τόκους, ανέρχεται σήμερα στα 100 εκατομμύρια. Η υπόθεση αναπέμφθηκε και λοιπά και λοιπά στο διοικητικό εφετείο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Σύμφωνα με τα πρακτικά, κατά την έναρξη της διάσκεψης το 2026, τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι προτίθεται να αλλάξει τη σύνθεση. Μετά από αντιδράσεις, ο εφέτης, δηλαδή αυτός, ο κρινόμενος εφέτης, άλλαζε τη συνθέση του δικαστηρίου. Μετά από αντιδράσεις, η διάσκεψη ξεκίνησε με την αρχική σύνθεση για να δείτε τι συμβαίνει στα δικαστήρια. Και η εισηγήτρια τάχθηκε υπέρ της απόρριψης.

100 εκατομμυρίων στο ξενοδοχειακό όμιλο και αντικατέστησε μέλος της σύνδεσης χωρίς να δηλωθεί υπηρεσιακό κόλλημα. Δηλαδή τι έκανε αυτός ο τύπος. Όπου έβλεπε ότι οι δικαστές, για να το πω απλά, απέρριπταν την απέτηση του ομίλου Μαντωνανάκη για να πάρει τα 100 από το ελληνικό δημόσιο, άλλαζε τη σύνδεση των δικαστηρίων. Και αυτός ο κύριος προήχθη σε πρόεδρο εφετών. Απάντησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η κυρία πρόεδρος, ο κύριος πρόεδρος του διοικητικού εφετείου απάντησε. Τι ακριβώς συμβαίνει ρε στη δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα αυτός ο εφέτης άλλαζε τη σύνδεση του δικαστηρίου? Τι σχέσεις έχει ο εφέτης με τον όμιλο Μαντωνανάκη? Τι σχέση έχει η φαμίλια των Μητσοτάκηδων με τον όμιλο Μαντωνανάκη? 27 χρόνια απαιτεί συγκεκριμένη οικογένεια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο, απαιτεί συγκεκριμένη οικογένεια να πάρει λεφτά από το δημόσιο, 100 εκατομμύρια, και βρίσκεται ένας δικαστής. Μην μου πείτε αν είναι πιασμένος ή όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά οι υποψίες πέφτουν πάνω στο κεφάλι του. Όταν έβλεπε ότι δεν είναι ευίωνη η δικαστική έδρα για να επιδικαστούν τα 100 εκατομμύρια στον όμιλο Μαντωνανάκη, άλλαζε τη σύνδεση του δικαστηρίου. Ερώτημα. Ανακοίνωση θα βγάλει κανένας? Θα βγάλει ρε κανένας ανακοίνωση? Τι συμβαίνει στη δικαιοσύνη? Τα πάμε και χτες. Και την ίδια ώρα, οι δικηγόροι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, απαιτεί, είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά που συμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Δεν τα διωγγώνουμε εμείς. Τα φώτα της δημοσιότητας, τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας, είναι πάνω στην ελληνική δικαιοσύνη. Σε δικαστές που έχουν την υποψία του πιασμένου, ότι τα έχει αρπάξει οποιοσδήποτε Έλληνας δικαστής. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και η κυβέρνηση να μιλάει για ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να πολυβολείται εντός εισαγωγικών? Συνεχώς, χτες, παράδειγμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που λέει ότι δεν αποδεχόμαστε αυτή την πράξη για την αρχαιοθέτηση των υποκλοπών, και να λένε οι δικηγόροι των Αθηνών, γιατί είναι ιστορικός σύλλογος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι ιστορικός σύλλογος. Να λέει ότι θα καταφύγουμε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε γίνει διεθνώς ρόμπα με τη δικαιοσύνη. Με ένα δικαστή, εγώ είμαι ο τελευταίος θα τον κρίνω. Κύριε Τζαβέλα, εγώ είμαι ο τελευταίος θα σας κρίνω. Αλλά για όνομα του Θεού και της Παναγίας, ο νομικός κόσμος είναι εναντίον σας. Οι δικηγόροι εναντίον σας. Πολλοί δικαστές έτοιμοι εναντίον σας. Δεν υπάρχει μια τσίπα να υποβάλλετε μια παραίτηση, να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αυτό το πράγμα θα επισύεται μέχρι το καλοκαίρι? Το ακαλθόδες πρόβλημα της δικαιοσύνης για το πόσο είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όχι? Ντροπή. Μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή.

Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, προσπαθούν οι δεινόσαυροι της πολιτικής ζωής, δηλαδή αυτός ο περιβόητος, ο περιβόητος χασαποταβερνιάρης της Λαβίνας, ο Κοζάκης, ο Καραμαλής, ο Σπανομπριζόλας. Μα πώς να τον πω, κατηγορούμε για λαϊκισμό, πώς να τον αποκαλέσω, αφού τα μάγουλα του έχουν γίνει ένα με το λαιμό του. Έχει γίνει σαν τα σκυλιά του Αγίου Βενάρδου. Σαν τα μπουλντόκ. Έχετε δει τα μπουλντόκ? Έτσι έχει γίνει. Τα αυτιά του λες και έχουν κατέβει μέχρι τους ώμους. Και το σαγόνι έχει γίνει ένα. Με το στήθος. Λαιμός δεν υπάρχει. Σβέρκος δεν υπάρχει.

Τον έχουν διαλύσει οι μπριζόλες. Η χοληστερίνη, οι τοξίνες. Τα τριγλυγερίδια. Και δημιουργούν ζητήματα. Θα πάει ο Κωστάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα βάλουμε τους κούμας να κλαίει. Μισός και πάει. Ποιοι άλλοι δεν θα πάνε? Ο Κωστάκης απόψε μιλάει στην Παλίνη, στο συνεταιρισμό Ινοποιών, μόνο για εκείνα. Για ποιο αγρασίγερα θα έχει και μεζέ. Θα έχει και μεζέ απόψε. Θα έχει τσίχλες, τσιχλοπούλια, με κάτσες. Από αυτά που βαράνε παρανόμως εκεί στην Παλίνη. Με κάτσες, με κατσόνια. 18ρες. Παναφάς. Δε χόρτασες. 10 χρόνια τρως τσάμπαρ, κακομύρι. Και προσπαθούν να μας δημιουργήσουν διλημματικές καταστάσεις. Αν θα πάει ο Κωστάκης να μιλήσει στην Παλίνη, αν ο Σαμαράς παρευρεθεί απόψε στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο, για να κάνουν, λέει, επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ. Τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο, άλλος αυτός. Εσύ, έχω μάθει ότι κάνεις δίαιτα. Το έχεις κόψει το φαΐ. Δεν τρως μόνο τη νύχτα, το ξημέρωμα. Το ξημέρωμα έμαθα, το κόψει το φαΐ. Το κόψει το ξημέρωμα. Σε πειράζει. Σου δημιουργεί καούρες στο στομάχι. Όλοι αυτοί οι αποτυχημένοι τύποι. Ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Βενιζέλος. Διεκδικούν κι αυτοί. Ο Σαμαράς λέει έχει πάρει Σβάρνα όλη την Πελοπόννησο. Για να ετοιμάσει το νέο. Ποιο νέο κόμμα, ρε. Ποιο σε ψηφίζει εσένα, τουριστά. Χαφταλεύρα. Χαφταλεύρη. Ντουφεκαλεύρη. Ο Ντουφεκαλεύρης. Ο Χαφταλεύρας. Και ο Τσιχλοπούλης. Ο Μπεκάτσας. Ο Γελαδάρης. Όπου δούνε φαΐ, τρέχουνε. Και παραμυθιάζουν τον κόσμο. Ποιο κόμμα να φτιάξετε, ρε. Ποιο κόμμα, ρε, ότι τη δικιά σας ψήφο δεν θα πάρετε. Οι ρυθμιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Εδώ γελάμε. Αντί να κοιτάξουμε, κυρίες και κύριοι, σαν λαός, να μαζευτούμε, να μαζέψουμε λίγο το κεφάλι μας, να μαζέψουμε τη γνώση μας, να μαζέψουμε τα νεύρα μας, να φτιάξουμε το νευρικό μας σύστημα λίγο, να βάλουμε σε έναν ρυθμό, να βάλουμε σε ένα μονοπάτι τη σκέψη μας, για να κατέβουμε καθαροί, με αποτοξίνωση, πολιτική αποτοξίνωση στην κάλπη, και να δώσουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε. Εσύ θα το κρίνετε. Και να υποστηρίξουμε τον πατριωτισμό. Αναλωνόμαστε στους Καραμαλίδες, στους Σαμαράδες και στους Μητσοτάκηδες. Δεν τους βαρεθήκατε? Δεν βαρεθήκατε τα χτυκιά της πολιτικής ζωής του τόπου? Χτυκιά σαν το χανταϊό. Και μας προέκυψε και αυτό το νέο χτυκιό. Μες στο Κουραζερόπλιο πέθαναν 3. Η άλλη, λέει, ταξίδεψε με συγκεκριμένη εταιρεία αεροπορική, στην οποία υπήρχαν μέσα 80 άτομα, δεν ήξερε ότι έπασχε, προσγειώθηκε κάπου στην Ολλανδία, δεν ξέρω που προσγειώθηκε, και μετά πέθανε. Και πέθανε και ο άντρας μέσα στο Κουραζερόπλιο. Άλλη είδηση αυτή. Άλλη ιστορία μας φυτέψανε τώρα. Το χανταϊό, ο οποίος, λέει, δημιουργεί ζήτημα στην επαφή του ανθρώπου με τα τροχτικά, με τα ποντίκια. Μας φάγανε τα ποντίκια και οι αρουραίοι. Και μεταδίδεται, λένε, εκ των προτέρων, και χωρίς να έχουν εντρυφήσει στο θέμα κάποιοι επιστήμονες της πλάκας, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή, έτσι ξεκίνησε και η ιστορία από την Κίνα, με τον κορονοϊό. 4-5 κρούσματα στην αρχή, πεθαίναν ένας-ένας, πέφτανε κάτω σαν τα κοτόπουλα, και μετά μας φέρανε στην Ευρώπη τον κορονοϊό, και μετά διαχύθηκε ο κορονοϊός σε όλο τον κόσμο. Το νέο χτυκιό λέγεται χανταϊός και μεταδίδεται από τα τροχτικά στον άνθρωπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο, λένε κάποιοι επιπόλαιοι επιστήμονες. Λίγο θα το έχω διαπιστώσει. Αυτό μας έλειπε τώρα. Έχουμε όλα τα άλλα, να μας προκύψει και ο χανταϊός, το νέο χτυκιό.
Βάλε κύριε Αλκούλη ένα τραγούδι. Για να περάσουμε μετά στα πιο hard rock. Στα πιο hard rock.

Τζορτζ Μαζονάκης. Άτακτος και αυτός. Πολύ άτακτο παιδί. Από το 93 το ξέρω αυτόν. Όταν χόρευε πάνω στα τραπέζια. Εκεί στις γραμμές του τρένου στην Πάτρα. Εμείς τον βγάλαμε. Εμείς τον κάναμε τραγουδιστή. Όχι εγώ. Το τίμ μας. Μεγάλος τραγουδιστής ο Γιώργος. Αλλά έχει πολλά ελαττώματα. Όχι, δεν είναι και τα ελαττώματα, κύριε Αρκουλή. Δεν είναι στο κεφάλι. Είναι στη μύτη. Βουλώνει η μύτη του και ρίχνει τεξαρίνα. Γιώργη! Καλό απόγευμα, ρε Γιώργη! Γιώργη!

0: Ήτανε με τον Τάκη το Σαχαράτο και κανένα τριπλέτακι. Σαχαράτος, Λαζόπουλος, Μαζονάκης. Αποσύρεται, λέει ο Λαζόπουλος. Έχει πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, κουλουβάγατα σήμερα η κατάσταση. Για όσους την ακούτε τις μεταμεσονύχτιες ώρες που βγαίνουν οι δρακουλιάριδες, η φαμίλια των Μητσοτάκηδων, να έχετε υπομονή. Το κοτόπουλο και η γυναίκα θέλει υπομονή. Υπομονή θέλει, τι θέλει ο κύριος. Τι έχει. Ώστε δεν ακούρε. Να πει τι. Τι να πεις, για, τι θες να πεις. Ναι, για βάλτε να ακούσω. Τι θέλει να πει. Είπαμε να διακόπτουμε μόνο σοβαρά ζητήματα, όχι. Ορίστε.
1: Εσυχείο.
0: Έλα, ρε.
1: Ρε φίλε, δεν παίζεσαι με τίποτα, μας τρελάνιζα μου.
0: Γιατί ρε, άδερφε.
1: Γιατί λες κάτι ατάκες, που κάτι ωραία που δεν παίζεσαι. Εσύ θες βραβείο Νόμπελ να πάρεις.
0: Εγώ θέλω, ναι, θέλω το Όσκαρ, ειρήνης.
1: Το Όσκαρ, το Όσκαρ. Λοιπόν, αυτό δεν θα πω, φίλε. Αγάντα, αγάντα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
1: Από Εύβοια.
0: Αμπά, ο Μπένος εκεί εφάνει. Ο Σταύρος ο Μπένος εφάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ε,
1: ναι.
0: Ο Κλικαδόρος αυτός, ο Παπατζής της Καλαμάτας.
1: Ο Παπατζής, ναι, ναι.
0: Εφάνει, εφάνει.
1: Εφάνει, εφάνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καλό πυροφάνι, καλό πυροφάνι.
1: Επίσης,
0: καλό. Α, δεν μου λες κάτι, δεν μου λες κάτι. Εσύ πού στην Εύβοια, από πού στην Εύβοια?
1: Μαμάρι, να δεις το μαμάρι καμιά βόλτα.
0: Έχεις ακούσει καθόλου εκεί για το τι γίνεται με τη δολοφονία του Βαλιράκη?
1: Α, όχι, όχι, δεν είναι πιο βόρεια, είναι πιο βόρεια.
0: Α, αυτό. Είναι πιο βόρεια εκεί, δεν ακούστηκε τίποτα, ε.
1: Ακούστηκε, ακούστηκε.
0: Τι αλλά... ακούστηκε? Τι ακούστηκε?
1: Από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
0: Ποιος τον καθάρισε εσύ αυτόν, ποιος τον καθάρισε, οι ψαράδες?
1: Α, όχι, όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω. Μη σ' ανακατεύω. Μπράβο. Άντε, καλό επίσης. Απόγευμα να έχεις.
1: Επίσης.
0: Καλό
1: επίσης.
0: Απόγευμα. Ποιος τον καθάρισε το Βαλιράκι, οι ψαράδες, ή μυστικές υπηρεσίες και ψάχνουν να βρούνε στο δικαστήριο τριών γαϊδουριών άχυρα? Τι να βρείτε, ρε. Με ποιους δικαστές, ρε. Με ποιους δικαστές, σαν τον εφέτη που άραζε τις συνθέσεις, τον κολλητό της οικογένειας Μαντωνανάκη? Η οικογένεια Μαντωνανάκη έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα. Η Μαντωνανάκη δεν είναι μια ιστορική οικογένεια, κυρίες και κύριοι, της ξενοδοχειακής δραστηριότητας. Και αποκαλείται ότι εφέτης δούλευε για λογαριασμό τους. Εφέτης προείδρευε για λογαριασμό τους. Είναι μεγάλο το σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο μεγατόνων. Να ακούσετε το βράδυ το Alert TV, το δελτίο του κύριου Πακυριακόπουλου, που τον είδα στο διάδρομο και ασχολείται με το θέμα. Να το ακούστε. Ακούστε τα σκάνδαλα της οικογένειας Μαντωνανάκη. Να ακούστε την προϊστορία του πολυτελεστάτου ξενοδοχείου Λαγονίσι Resort. Να ακούστε τι εκτρώματα κάνανε εκεί. Πώς τους βοηθούσε η κατά καιρούς πολιτεία. Κουμπαριές με όλες τις κυβερνήσεις του τόπου. Ξαφνικά βρέθηκε ένας εφέτης που άλλαζε τις συνθέσεις. Δεν μας τον λέτε και εμάς να αλλάζει και τις δικές μας συνθέσεις? Ε! Και να μας πείτε πόσο πάει τα ρήφα. Πόσο πάει τα ρήφα για να αλλάζει συνθέσεις? Για την ψυχή της μανούλας του το έκανε. Γιατί πρώτη φορά τα ακούμε αυτά? Ζήτω αγάντα. Αγάντα σήμερα. Ζήτω ελληνική δικαιοσύνη. Λευτεριά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Λευτεριά! Που ακούω ότι ζητάει, λέει, και επιπλέον αστυνομική φύλαξη γιατί φοβάται μην τον κάνουν ντά. Τι φοβάσαι, ρε εισαγγελέα? Ρε! Ο Φαλκόνε, ρε! Ο Φαλκόνε, ρε! Ο παππού σου, ρε! Ο πατέρα σου, ρε! Έχεις ακούσει, ρε, Τζιοβάνι Φαλκόνε? Ε! Τι θέση σου είχε ο Τζιοβάνι Φαλκόνε? Μόνος του κυκλοφορούσε. Και μετά την πρώτη απόπειρα πήρε 15. Ακόμα και 40 να περνεί δεν τον έσωσε τίποτα. Τζαβέλα, δεν σε σώζει τίποτα. Εάν σε βάλουν στο μάτι την έχεις κάνει από κούπες. Όσους και να πάρεις, παρακάλα το Χρυσοχοΐδη να πάρεις 200. όσους και να πάρεις. Ο Φαλκόνε είχε 40. Ξέρεις που πήγε? Εξαϊλώθηκε. Εγώ δεν λέω, δεν τα λέω. Εγώ δεν τα λέω για να παραπέμψω σε καταστάσεις βίας. Θέλω να πω ότι αν σε βάλουν στο μάτι 200 να πάρεις, ο Ρίγκαν, ξέρεις από πώς φυλασσόταν. Βρήκε την τρύπα όλος και τον πυροβόλησε. Ο Κένετι, ξέρεις από πώς φυλασσόταν, κύριε Τζαβέλα. Για ρίξε μια ματιά σε ριπλέ για το πώς τον καθαρίσανε. Επαναλαμβάνω, δεν μ' αρέσει η βία. Αλλά βλέπω ειδήσεις που λένε ότι ζήτησε επιπλέον αστυνόμευση. Για ποιο λόγο? Αφού είναι πεντακάθαρος ο κύριος Τζαβέλας. Τι έχει να φοβηθεί? Δέχεται απειλές? Ποιες είναι οι απειλές? Να βγει δημόσια να μας πει ποιες είναι οι απειλές. Εμείς είμαστε κατά της βίας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν υιοθετούμε σε καμιά περίπτωση τη βία. Και ειδικά απέναντι σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Όμως, ένα πράγμα λέω από την εμπειρία μου στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Όσους και να έχεις δίπλα σου, αν αυτοί οι οποίοι σε μισούν, αυτοί οι οποίοι έχουν προηγούμενα μαζί σου, αυτούς τους οποίους χρωστάς, αυτούς τους οποίους έχεις δίνει στο παρελθόν, θα βρουν την τρύπα και θα την κάνουν. Άρα, κύριε Τζαβέλα, μην πανικοβάλλεσαι. Μία είναι η πράξη που οφείλεις να κάνεις για να εκτονώσεις την κρίση. Να υποβάλεις τώρα την παραίτησή σου. Άκουσέ με και εμένα. Άκουσέ με και εμένα. Στα 60 πάω. Με έχει διδάξει η κοινή λογική και η πείρα ότι για να εκτονωθεί η κατάσταση πρέπει να υποβάλλετε, κύριε Τζαβέλα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την παραίτησή σας. Παραιτηθείτε επιτέλους. Αποτύχατε. Εκτεθήκατε στα μάτια της κοινής γνώμης. Εκτεθήκατε στα μάτια της κοινής γνώμης. Και η βία μακριά από μας. Και για να το αποδείξω, έχει προκύψει, γιατί με ρωτάνε εδώ φίλοι, ποια είναι η άποψή σου, θέλω το σχόλιο σου, μου λέει ο Άρης, για τη δολοφονία στο Ηράκλειο από τον πατέρα στο 20, στον 21χρονο που του σκότωσε το παιδί μες στο αυτοκίνητο. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί, ο κατομολογίαν δράστης, γιατί πήγε στο αστυνομικό τμήμα και είπε «εγώ τον σκότωσα». Είναι από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Εκεί επικρατούν περίεργα ήθη και έθιμα. Ξέρετε πολύ καλά, ο ηθικός κανόνας και κώδικας, κακός και διαστρεβλωμένος στην Κρήτη, είναι «μου φάγες το παιδί, θα σε σκότωσω». Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Και το πρόβλημα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι και η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Επί 2 χρόνια, ο πατέρας που λέγεται Παρασύρης, έχει βγει πια το επώνυμό του και το πρόσωπό του, έστειλε καρτέρια, φωνικά καρτέρια, και παρακολουθούσε επιμόνως και εντόνως. Αυτό το νέο 21 ετών, το θύμα, το οποίο οδηγούσε πριν από 2 χρόνια ένα αυτοκίνητο και στη θέση του συνεπιβάτη καθόταν ο γιος του δράστη. Από μια κακιά ώρα και κακιά στιγμή, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το τροχαίο, το αυτοκίνητο τράκαρε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συνεπιβάτης 17 ετών, το παιδί του δράστη. Από εκείνη την ώρα μπήκε στο μυαλό του πατέρα ότι το σημερινό θύμα και ο τότε οδηγός έφερε ακέραια την ευθύνη για τη δολοφονία του γιού του, για την ανθρωποκτονία εξαμελίας, όπως χαρακτηρίστηκε. Το παρακολουθούσε μέσα σε στενά. Είχε επιχειρήσει μια φορά, φορώντας κουκούλα, να του κάνει κακό. Η αστυνομία τον είχε καλέσει, είχε γίνει μήνυση και του είχε βάλει ένα σοβαρότατο περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει το σημερινό θύμα. Δυστυχώς δεν άλλαξε τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να μπορούσε η αστυνομία αν ήθελε με τους δικαστές. Ήταν πια θέμα της δικαστικής εξουσίας. Να απομακρύνουνε το σημερινό δράστη, τον πατέρα, από το σημερινό θύμα, ήταν να τον κλείσουν μέσα. Να πάει μέσα. Όμως, ο πατέρας, ο 54χρονος πατέρας του τροχαίου, του θύματος του τροχαίου δυστυχήματος, είχε άλλα στο μυαλό του. Αυτά όμως είχαν γίνει γνωστά. Η αστυνομία τι έκανε? Βοηθούσε το παιδί? Έκανε συχνές περιπολίες έξω από το σπίτι του? Θα έπρεπε στο παιδί αυτό να δώσουν μια φύλαξη. Ή τον χώνεις μέσα ή του δίνεις φύλαξη. Άρα ήταν όχι άστοχος. Ήταν εγκληματικός ο χειρισμός της αστυνομίας. Όπως εγκληματικός ήταν και ο χειρισμός δικαιοσύνης. Του είχε επιβάλει περιοριστικούς. Τι περιοριστικούς όρους? Να μην τον πλησιάζει στα 50 μέτρα ή στα 100. Ο άλλος τον παρακολουθούσε συνέχεια και είναι φιάλτης του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο άλλος είχε γίνει ίσκιος του. Στον ίσκιο που δεν είχε, είχε γίνει ίσκιος του. Χτες τον βρήκε μπόσικο, τον ξεμονάχιασε, τον εμβόλισε με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο αυτό ήταν και η γυναίκα του 17χρονου θύματος του τροχαίου. Το παιδί ο 21χρονος κατάλαβε ότι μετά τον εμβολισμό ερχότανε το χειρότερο, το χειρότερο κακό. Άνοιξε την πόρτα, άρχισε και έτρεχε. Κάποια στιγμή πήγε να μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο, η πόρτα ήταν κλειδωμένη, γύρισε, τον πλησίασε ο άλλος, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τέσσερις, στον τόπο. Και μετά πήγε ο δράστης και παραδόθηκε. Εγώ μου που σκότωσα αυτόν, τώρα ξαλάφρωσα. Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, μας θυμίζει την υπόθεση Παπαδόσηφου. Όταν ο ίδιος ο πατέρας μπήκε μέσα στη δικαστική αίθουσα και καθάρισε το φωνιά του γιού του. Αυτά είναι ακραίες καταστάσεις που επιδεινώνουν την τραγική, την ήδη τραγική κατάσταση στον χώρο της κοινωνίας με υποθέσεις αυτοδικίας. Έχει πάρει αυτή η υπόθεση τη μορφή μιας απίστευτης και τρομακτικής βεντέτας. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του εκεί κάτω. Μετά την ιστορία που έγινε στο Μυλοπόταμο, δεν έβαλε μυαλό η τοπική αστυνομία. Ούτε τοπική δικαιοσύνη. Και παράτησε τα πάντα στον αυτόματο πιλότο. Με αποτέλεσμα χτες να εκτελεστεί κυριολεκτικά στην πόρτα ενός ξενοδοχείου ένας 21χρονος νέος, ο οποίος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος του δράστη που τον εκτέλεσε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι φοβερά πράγματα. Σε μια φοβερή κοινωνία και ειδικά σε μια περιοχή που έχει ηθικούς κώδικες, κώδικες τιμής. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μου λέει ο αγαπητός Θανάσης Φούλος, καλησπέρα, κάνετε μια αναφορά για τις πρόσφατες αυτοκτονίες αστυνομικών που περνάνε στα άσχετα των ειδήσεων. Ευχαριστώ. Ναι, χτες είχε μια ακόμα αυτοκτονία, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή της Καβάλας. Όλα πηγαίνουν με την αιτιολογία των σοβαρότατων οικογενειακών λόγων. Ποιοι είναι οι σοβαρότατοι οικογενειακοί λόγοι για να αυτοκτονεί ένας αστυνομικός? Σίγουρα υπάρχουν και επαγγελματικοί λόγοι. Και στην υπόθεση Βαλιράκη, δεν το είπα τυχαία, που δεν πρόκειται να φανεί η αλήθεια της υπόθεσης, δεν πρόκειται να αναδειχτούν οι πραγματικοί δολοφόνοι του πρώην στελέχους του ΠΑΚ, της πρώην ένοπλης φράξιας του ΠΑΚ, του Ανδρέα Πανδρέου, Σιβ Βαλιράκη, ο οποίος ήταν αρχηγός αυτής της φράξιας, της ένοπλης φράξιας του ΠΑΚ, του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, Σιβ Βαλιράκη, ο οποίος ήξερε τα πάντα για το 17 Νοεμβρίου. Οι δράστες δεν είναι οι ψαράδες. Μην ξεχνάτε, και σας το υπενθυμίζω, ότι πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν μέχρι σήμερα που βρίσκεται η γραφομηχανή στις 17 Νοέμβρη και το ιστορικό 45 του Κουφοντίνα. Μόνο ο Κουφοντίνας γνωρίζει. Μήπως γνώριζε και ο Σίβης Βαλιράκης ως υπουργός τότε δημοσίας τάξεως? Δεν είναι οι ψαράδες οι δολοφόνοι. Τα είπε και ο δικηγόρος της οικογένειας Βαγγελάκη. Δεν πρόκειται να εξακριβωθεί το ποιος σκότωσε τον Βαγγελάκη. Για τον απλούστατο λόγο ότι στην υπόθεση είναι εμπλεκόμενες οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Πολύ απλά και πολύ ταπεινά. Τι θέλει ο φίλος μας, για να τον ακούσουμε. Έλα. Έλα, ακούς.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Α, τι κάνετε, καλά.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε.
0: Δόξα το Χριστό και την Παναγία που μας φιλάει.
2: Κύριε Χίο, ήθελα να πω αυτό που είπατε για το παιδί που σκότωσε. Δεν υπάρχουν νόμοι. Mm. Δεν υπάρχουν νόμοι και θα γίνει ζούγκλα στο τέλος εδώ η Ελλάδα.
0: Τι θα γίνει, έχει γίνει ζούγκλα.
2: Έχει γίνει και θα γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν νόμοι. Το πρωί μιλούσε ο πρόεδρος και είπε για να βάζουμε, να κάνουμε μηνύσεις στους βουλευτές και βγήκε κάποιος έξυπνος και είπε με ένα κατοστάρικο στοιχίζει. Και λέω εγώ τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, μας κόψανε συντάξεις, μας κόψανε μισθούς, πεινάμε. Τα μεροκάματα, τα πράγματα είναι όλα ακριβά και τον πείραξε το κατοστάρικο.
0: Ναι, γιατί το κατοστάρικο το έχει για ένα τσοντάρι για το iPhone.
2: Το πείραξε το κατοστάρικο.
0: Το κατοστάρικο το έχει για ένα τσοντάρι για το iPhone.
2: Ντροπή του.
0: Το iPhone αυτό το 17.
2: Μετά ως για το υπήρχε τότε που πέθανε, μία εφημερίδα, μία εβδομάδα ακριβώς το ίδιο έδειχνε πώς θα πέσουν οι σπύργοι. Και αυτό γιατί σας το λέω τώρα. Τώρα πάνε να βγάλουνε για ένα μικρόβιο πάλι. Αυτό που είναι μέσα στο καράβι με αυτή την
0: αρρώστια. Το χανταϊό.
2: Ναι, αυτό κύριε Χίο, πριν κάποιο σχεδόν ένα μήνα, είχα δει ταινία στην τηλεόραση αμερικάνικη και έδειχνε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Βέβαια.
2: Οπότε το έχουν προμελετημένο εδώ, και προσπαθούν να το μεταφέρουν.
0: Ναι, εδώ τώρα έχουμε αρχίσει το νέο πλιάτσικο με τους τότε γιατρούς. Βλέπω στο Μέγκα, έχουν βγάλει το γνωστό άγνωστο. Αυτόν που τον πέτυχα στο Μανάβικο. Τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Ξαναβγήκαν πάλι τα ζόμπι στην τηλεόραση.
2: Εγώ γιατί το λέω αυτό αυτή τη στιγμή, για να ξυπνήσει ο κόσμος, να μην την πατήσει πάλι όπως με το προηγούμενο που πήγαν και βάζαν το...
0: Ευχαριστούμε. Ξαναβγήκαν πάλι τα ζόμπι στην τηλεόραση. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος στο Μέγκα τώρα, πού αλλού, είπε ο Μάρτης από Τσαρακοστή, στον Ευαγγελάτο, στον Τρομολάγνο. Στο φορέα του χτικιού, του τηλεοπτικού χτικιού. Θόδωρος Βασιλακόπουλος, σε λίγο θα βγει και ο Τσιόδρας. Ποιοι άλλοι ήτανε τότε. Στο όπεν ήταν η Ειλινού. Οι Μουσαφιρέοι ξαναπλάκωσαν. Τα ζόμπι. Αύριο θα σας βάλω, γιατί δεν το έχω τώρα. Όταν συνάντησα τον Βασιλακόπουλο στο Μανάβικο. Για ψάχτω ρε Αρκουλιούμπα και το βρεις. Ψάχτω ρε. Ψάχτω ρε. Χίος Βασιλακόπουλος, Μανάβικο. Και του λέω, ρε εσύ, εκεί στην οδό Ηρακλήτου, στο Χαλάνδρι, ψώνιζες αζαβατικά και ντομάτες. Και τι λέω, ρε εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο με αυτά που λες. Και λέει, ποιος είστε κύριε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε λέει. Ποιος είμαι, του λέω. Ποιος είμαι, ο Θεός. Τι είναι αυτά ρε που κάνεις, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Όπου φύγει. Παράτησε τις σακούλες. Παράτησε τις ντομάτες. Παράτησε τα αγκούρια. Όπου φύγει. Έκανα δεν με ήξερε. Δεν πειράζει, θα το βρούμε αύριο. Θα το βρούμε αύριο. Τώρα υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα. Στην Ουκρανία ο κύριος Ζελένσκι πήρε 90 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσα έδωσε η Ελλάδα από την τσέπη της. 3 δις. Δανεικά και αγύριστα. Τα 90 δις που πήρε ο κύριος Ζελένσκι, τα λέω όλα τα θέματα σήμερα, τα οποία δεν πρόκειται να τα ακούσεις στα άλλα κανάλια. Τα 90 δις που έβαλε στην τσέπη ο Ζελένσκι είναι δανεικά και γύριστα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι αποφάσισαν να δώσουν 90 δις στο Ζελένσκι. Εμάς μας ρώτησαν. Τον λαό τον πονεμένο τον ρώτησαν. Εμείς δεν έχουμε να ρίξουμε βενζίνη. Αύριο το πρωί θα βάλουν δελτίο. Οι αεροπορικές εταιρείες κλείνουν, βάζουν λουκέτο. Κλείνουν οι αεροπορικές εταιρείες. Ο Βασιλάκης της Αιτζίαν σκιάζεται. Γλύφει το Μητσοτάκι πάλι. Δίνουνε κυρίες και κύριοι εγγυήσεις στον ολιγάρχη Βασιλάκη ότι θα του δώσουν 120 εκατομμύρια ακόμα, γιατί πονάει η Αιτζίαν. Να κόψεις το κεφάλι σου να τα βρεις. Ιδιωτική εταιρεία είσαι. Γιατί να σε πληρώσει το ελληνικό δημόσιο? Όταν διάλυσες την Ολυμπιακή αεροπορία του Βιανόπουλου και πήρες τα μισά αεροπλάνα του στα καλά, να κόψεις το κεφάλι σου, κύριε Βασιλάκη, να τα βρεις. Όχι να στα δώσει ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης θα πάρει από την τσέπη μου. Την τσέπη των πολιτών. Δεν καταλάβατε καλά. Έχετε βρει κακό σπυρί. Κακό σπυρί στην πλάτη σας. Από εδώ θα τα ακούτε κάθε μέρα. Εδώ θα βάζω ντάμπα ντούμπα τη μουσική. Ντάμπα ντούμπα τη μουσική και θα μιλάω μία ώρα κατάσκετα. Και σε όποιον μείνει στο κεφάλι, έμεινε. Σε όποιον δεν μείνει, να πάει στο καλό. Ποιος είναι? Τι θέλει?
3: Κύριε Χίο.
0: Έλα, τι θέλεις?
3: Να μιλήσω μαζί τους, γιατί απαγορεύεται?
0: Όχι, πες μου, να έχεις κάτι ουσιαστικό να μου πεις όμως. Να μην διακόπτεις τη ροή του λόγου μου. Γιατί βραχυκλώνω. Είμαι σαν τους παπάδες.
3: Μην είστε λίγο έτσι οξύθυμος. Δεν κάνει με μας.
0: Έλα τώρα στα παράπονα και πες μας.
3: Με το μέρος σας είμαστε εκεί.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σε αγριεύω. Γι' αυτό πες μου, εγώ όσους...
3: Να μην αγριεύετε.
0: Όσους αγαπάω τους αγριεύω. Πες μου.
3: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Πώς το όνομά σου θα μου πεις?
3: Ευαγγελία.
0: Από πού μας παίρνεις?
3: Μαρούση.
0: Μαρούση, μ' αρέσεις. Έλα.
3: Έχω να πω το εξής. Και είναι ντροπή όλων των Ελλήνων αυτό. 10 εκατομμύρια στο περίπου, λέω.
0: Ναι, τι?
3: Και μας κυβερνάνε 300 και δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά.
0: Βέβαια, αφού...
3: Θα είχαμε πάρει πέτρες, κύριε Χίο, θα είχαμε βγει στους δρόμους.
0: Αφού μας κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν αβυσαλαίο μίσος κατά της κοινωνίας.
3: Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα. Σε ξένα κράτη είδατε τι έγινε, Γαλλία, από εδώ και από εκεί.
0: Εσύ θα κατέβαινες κάτω στο Σύνταγμα?
3: Βεβαίως.
0: Και άμα σου είχα τα δακρυγόνα, τι θα κάνεις μετά?
3: Πρώτη.
0: Πώς θα φεύγεις?
3: Πρώτη. Αυτό ανεπίτρεπο, ειλικρινά, λυπάμαι που το λέω. 10 εκατομμύρια. Και αφήνουμε 300 καθήκια.
0: Μην τα λέει, μην τους βρίζεις έτσι, θα έχω πρόβλημα. Θα μου χαλάσει το
3: δεν
0: μαγαζί.
3: Δεν έχετε κανένα πρόβλημα, εγώ τα λέω.
0: Εσύ τα λες, αλλά εγώ θα πάω στο Σούρ μεθαύριο.
3: Θα είμαι κοντά κι εγώ εκεί.
0: Θα είσαι κοντά, αλλά δεν θα φτάσεις. Δεν θα φτάσεις.
3: Γιατί να μην φτάσω, κύριε Χίο?
0: Γιατί θα με κόψω κεφαλιά σου εκεί πέρα να πάω.
3: Ναι, εμένα.
0: Εμένα.
3: Όχι, ελάς. Όχι.
0: Άντε, καλό βράδυ να έχεις.
3: Καλό
0: και καλή αυριανή. Πάμε, έλα, είναι κι άλλος. Τι θέλετε, γιατί με διακόπτετε?
4: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε Χίο.
0: Αληθώς ο Κύριος.
4: Επειδή δεν χάνω ποτέ τις εκπομπές σας, κακό, μα ποτέ.
0: Κακό δικό σας.
4: Έχω, καλό δικό μου. Λοιπόν, επειδή αναφέρεστε στο Βασιλακόπουλο...
0: Το σύψα είχα.
4: Ο σύψας ήταν.
0: Κακουλή, το σύψα είχα.
4: Α, μπράβο, στο μαλάβικο.
0: Ο σύψας, Χίος, βάλ το ρε. Βρες το ρε. Δεν το έχει ρε.
4: Μια φορά μίλησα μαζί σας, η δεύτερη είναι αυτή. Και την πρώτη φορά σας είπα μόνο το ότι ευχαριστούμε που υπάρχετε.
0: Μα βγήκαν τα ζόμπι πάλι, τα είδατε τα ζόμπι?
4: Βεβαίως.
0: Βγήκε ο Βασιλακόπουλος τον Ευαγγελάτο να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πάλι.
4: Κύριε Χίο, εμένα δεν με φοβίζουν αυτοί. Αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί που με φοβίζουν είναι αυτοί που βγήκαν μέσα από την ντουλάπα τελευταία και θέλουν να επανέλθουν να σώσουν την Ελλάδα. Αυτό με φοβίζει, δεν με φοβίζουν όλα αυτά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, θα σας κλείσω λέγοντας πάλι ευχαριστούμε που υπάρχετε και να προσέχετε.
0: Να είστε καλά, κύριε. Από πού πήρατε όμως, δεν μου είπατε.
4: Μέσα από το δάσος του Συγκρού.
0: Από το δάσος, εκεί στο Μαρούσι.
4: Ναι, περπατάω.
0: Εκεί τα βάζουν φωτιά συνέχεια.
4: Όχι, δόξα τω Θεώ, το καλοκαίρι το φυλάνε. Εδώ μέσα για μένα είναι ο παράδεισος.
0: Το φυλάνε.
4: Το καλοκαίρι, ναι. Και όταν είναι μέρες επίφοβες, κλείνουν τις πόρτες.
0: Τις κλείνουν τις πόρτες. Είναι... Γιατί εκεί ναι, συνέχεια έχουν βαλθεί να το κάψουν το δάσος Συγκρού, έτσι.
4: Το ξέρω και θέλουν να μπουν μέσα να φτιάξουν πράγματα, αλλά αντιδρούν οι ομάδες εδώ του Αμαρουσίου γιατί δεν έχουν το δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
4: Όπως είναι και το φιλέτο στη Βούλα.
0: Το φιλέτο στη Βούλα, βέβαια. Αυτό είναι της εκκλησίας ή κάτω.
4: Όχι. Αυτό είναι πάντοτε ο νόμος και μάλιστα αυτοί που τα αφήσαν είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Το στείλα, κύριε Αρκουλή. Στο στείλα.
4: Σας παρακαλώ, κύριε. Μαζεύτε το σκύλο σας.
0: Οχ, πού είσαι έξω.
4: Ναι, και αφήνω τα σκυλιά. Αμόλουτσα. Σας παρακαλώ, κύριε. Πώς είναι δυνατόν. Όρισε 2.000 τεράστια, ενώ γράφει παντού ότι πρέπει να τα έχουν αυτολουρί.
0: Μέσα στο άλσος και κυκλοφορούν με τα σκυλιά αμολυμένα.
4: Συγγνώμη, δεν έχετε καταλάβει ότι εδώ οι άνθρωποι βγάζουν τα σκυλιά βόλτα και κανένα παιδί.
0: Μάλιστα.
4: Χόρτασα να βλέπω σκυλιά.
0: Μα και εγώ έχω σκυλί. Εγώ έχω
4: σκυλί. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όταν θα έρθουν οι Τούρκοι τα σκυλιά θα μας σώσουν.
0: Τα σκυλιά θα μας σώσουν, ναι.
4: Μερικοί
0: κοιμούνται με τα σκυλιά. Κοιμούνται μαζί.
4: Λοιπόν, κοιμούνται και γλύφονται και αμήντα τώρα.
0: Και κάνουν και άλλα πράγματα, ας τα μην τα πούμε τώρα.
4: Να μην το πιάσουμε αυτό το θέμα.
0: Καλά να είσαι.
4: Λοιπόν, να είστε κι εσείς καλά. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να ρωτήσω πριν κλείσετε, να ρωτήσω.
4: Ναι.
0: Τον Πατριάρχη τον αγαπάτε.
4: Μη μου μιλάτε τώρα. Δεν μίλησε, δεν έβγαλε κουβέντα. Ούτε για την Αγία Σοφιά, ούτε για τον ελληνισμό που τον έχουν εκεί πέρα αφανίσει από εκεί. Από εδώ αυξάνονται και πληθύνονται, εισβάλλουν κάθε μέρα. Τι είναι αυτό, μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν αντιπροσωπεύει.
0: Μάλιστα, καλά να είστε.
4: Εκεί.
0: Καλό σας βράδυ.
4: Και εσείς.
0: Το έχεις ρε του Σύψα. Ρε το έχεις του Σύψα. Στο έδωσα ρε παιδί μου. Ρε τι να ετοιμάσει να πούμε. Λουκούμι είναι. Για να δω και τα μηνύματά σας μέχρι να ετοιμαστεί. Ο Βαγγέλης Καρούβαλης μου στείλε το βίντεο. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο Βασιλακόπουλος. Αλλά τελικά ήταν ο Σύψα. Το Σύψα πέτυχα. Το νεκροθάφτη. Έχετε δει τη μούρη του πώς είναι. Σαν κοράκι. Δεν τον γνώρισα. Νόμιζα ότι είναι κανένας νεκροθάφτης. Στο μανάβικο μέσα. Λοιπόν, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μου λέει άλλος φίλος. Ναι, βέβαια. Αυτός με την πισίνα που έπινε τα ακριβά κοκτέιλ. Ξαναβγήκαν τα ζόμπι να στοιχειώσουν την κοινωνία. Βρήκαμε το χανταϊό τώρα. Το χανταϊό για να μας χατακώσουνε. Εφεύρημα της κυβέρνησης είναι αυτό. Θα βρουν και άλλα αυτοί. Θα βρουν χημικά, θα βρουν βιολογικά όπλα. Όχι, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, κυρίες και κύριοι. Κάτι πρέπει να βρουν για να ανακόψουν την κοινωνία που έρχεται με ορμή να τους τσαλακώσει. Και υπουργός Υγείας, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θα κάνει τέτοια τρομολαγνία, θα αρχίσει τρομολαγνία τώρα. Θα αρχίσουν πάλι νέα εμβόλια. Θα αρχίσουν πάλι να κλέβουν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο και τη φορολόγηση του Έλληνα πολίτη για να τα δώσουν στα εμβόλια για το καλό μας. Ο Γιώργος από το Αμβούργο. Και η κυρία Παγώνη θα βγει στην τηλεόραση. Αυτή που τη βάζεις. Μα αυτή δεν ξεμπλέγεις εύκολα. Επίσης, ο Νίκος να αφήσουν τις πέτρες και να κατέβουν να ψηφίσουν. Ο Βασιλάκης μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Γιώργος από το Παλιοφάλιρο αγόρασε την Ολυμπιακή για τα σλότς. Δηλαδή για τις άδειες πτήσεως. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πετάξει στην Ευρώπη, Γιώργος Παλαιοφάλιρο. Ενώ κυρίες και κύριοι, ο Πατριάρχης ήρθε στην Αθήνα, ακούσατε και την κυρία, και δεν είπε ούτε μία κουβέντα για την Αγία Σοφιά. Θα τα παίξουμε αύριο αυτά. Τη μεγάλη κόντρα με τον Χριστόδουλο. η μεγάλη κόντρα με τον αρχιεπίσκοπο της καρδιάς μας. Όταν συνάντησα το Σύψα στο Μανάβικο. Ακούστε το.
5: Σύψας, πού είσαι ρε? Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Τι γίνεται?
6: Είσαι?
5: Τι? Να σου πω, τύψεις δεν έχεις? Τύψεις δεν έχεις?
6: Τύψεις.
5: Τύψεις για αυτά που έλεγες.
6: Yeah.
5: Για τα εμβόλια.
6: Εσύ ποιος είσαι?
5: Εγώ ποιος είμαι? Κάποιος είμαι κι εγώ. Πολίτης είμαι. Τύψεις δεν έχεις?
6: Εσύ.
5: Χίος. Ένας χίος. Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Πώς ακονόμησα το εμβόλια?
6: Εσύ που είσαι με
5: ανθρώπους της νύχτας. Τι λες να καραγκιόζει να πούμε? Εγώ με ανθρώπους της νύχτας να καραγκιόζει? Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Για έλα να μου το ξαναπείς. Έλα να μου το ξαναπείς ρε. Εγώ με ανθρώπους της νύχτας. Εσύ τι είσαι με ανθρώπους της μέρας? Πώς ακονόμησα τα εμβόλια ρε? Απατεώνα, απατεώνα. Από τα εμβόλια ρε πώς ακονόμησες? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Απατεώνα, απατεώνα. Λοποδίτη, γίνα τη μούρη σου να σε δούμε. Λοποδίτη, να χαθείς από εκεί.
0: Κυρίες κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ήταν ένα δυο μακελάριδες και ένας διάλογος που είχα, έτσι μωρέ, εντάξει να πούμε, με το κολλητάρι μου, τον κύριο Σύψα να πούμε. Πήγα να παίξουμε για καρπαζιές εκεί, εντάξει δεν έγινε κάτι, σε ένα μανάδικο τον βρήκα, του είπα κάτι γαλλικά και έτσι έκλεισε η ιστορία και ζήσαμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Να μπείτε στο YouTube να το δείτε. Βγήκαν πάλι τα ζόμπι! Καλό σας απόγευμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί κατά δήλωση Αβέροφ πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβανού Αραμπατζή. Η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμα και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εγχειρία στο Λίβανο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεσμολά παρά τις επίσημες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός. Κάτω από τα $100 το βαρέλι τιμή του Μπρεντ σήμερα. Εξωτερική επικαιρότητα, εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο άτομα. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα και ισχυρή νοτιή άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Machi FM. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Χαίρετε και αγαλιάστε. Ένα πράγμα πρέπει να πω για αρχή, κάτσε μια περίμενε γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα ο φίλος μου. Ρε εσύ, σου έχω πει 6-8 και παίρνεις τηλέφωνο κατευθείαν. Τώρα σε έχω βγάλει στον αέρα τώρα, για να ξέρεις δηλαδή.
1: Καλησπέρα, καταλήξω κοινό.
0: Αχ, από πίσω τι είναι, το αριάκι είναι ή Τζιτζι.
1: Ταρτεμάκι το Τζιτζι.
0: Α, μωρέ το Τζιτζάκι.
1: Πάντα χαίρετο όταν σε ακούει.
0: Κι εγώ εκείνη πάρα πολύ. Αχ, φίλε, έχεις δύο κορίτσια υπέροχα. Για πες.
1: Ήμασταν αέρα, ψάχναμε αν θα πάμε Μετάλλικα. Λοιπόν, βρήκα εισιτήρια Μετάλλικα.
0: Ναι, πότε είναι Μετάλλικα σήμερα?
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Πότε είναι?
1: Μην είσαι, θα σε βρίσουν όλοι τώρα.
0: Δεν θα με βρίσουν, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα.
1: Είναι το Σάββατο, φίλε.
0: Α, ωραία, είναι το Σάββατο. Θα παρατήσουμε τις γυναίκες μας για να πάμε Μετάλλικα.
1: Παρατάμε γυναίκες και πάμε Μετάλλικα, φίλε. Και κάνουμε μπάνκετ χωρίς και δεν έχουμε και ούτε αυχένα ούτε μαλλιά.
0: Εσύ έχεις μαλλιά. Εγώ δεν έχω μαλλιά, αλλά.
1: Έχω τρεις φίντζες σε μεγαλύτερα από τα δικά σου.
0: Φίλε, δεν χρειάζονται μαλλιά για να κάνεις headbanging. Δεν χρειάζονται μαλλιά.
1: Οπότε. Διασκέψου το.
0: Οκ. Λοιπόν, μιλάμε μετά την εκπομπή τότε.
1: Χρωστάς ένα ωραίο τραγούδι, ε.
0: Από ποιο τραγούδι θες? Δεν το θυμάμαι.
1: Μετάλλικα είχες πει τελευταία φορά.
0: Ναι, αλλά ποιο ρε φίλε, ποιο? Δηλαδή την προηγούμενη φορά έπαιζα το Call of Cthulhu και το Orion. Δηλαδή τα ορχιστρικά από Ride the Lightning και Master of Puppets αντίστοιχα, με τα φοβερά solo bass του Cliff Burton. Εσύ ποιο θέλεις τώρα?
1: Και θα γίνει χαμός. Εγώ ευελπιστώ να ακούσω, φίλε, το Whiskey in the Jar, να τα αγαπημένα μου.
0: Το Whiskey in the Jar είναι τα αγαπημένα σου, διότι το βίντεο κλιπ είναι γεμάτο πισίνους, γι' αυτό.
1: Ρε φίλε, ένα παρτάκι δείχνει ο άνθρωπος.
0: Έναν παρτάκι δείχνει με πολλές παρτάκισες.
1: Δεν πρέπει να έχει και παρτάκισες στο παρτάκι. Δεν τι παρτάκι θα είναι, θα είμαστε από τους άλλους δηλαδή που κάνουν παρτάκι με παρτάκιδες.
0: Θα ήμασταν υπουργοί, φίλε, τότε.
1: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
0: Αυτό. Το Whiskey in the Jar, λοιπόν, Whiskey in the Jar θα παίξει μετά την συνομιλία που θα έχω με τον κύριο Κώστα Αντωνάκη, ο οποίος θα μας πει πως οι Τούρκοι προωθούνται στην Κύπρο μέτρο-μέτρο, εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα, και μετά θα ρίξουμε το Whiskey in the Jar, το οποίο να πούμε ότι originally είναι κομμάτι... Thin Lizzy, ρε φίλε, είσαι μεγάλος. Και ήταν και στο soundtrack του In the Name of the Father. Και πριν από Thin Lizzy, φίλε, είναι Ιρλανδικό δημοτικό. Γιάντα, να μην θέλεις γιάντα φάση, ναι.
1: Πλάκα κάνε.
0: Ο Ιρλανδικό δημοτικό, φίλε. Αυτό.
1: Είσαι βιβλίο.
0: Σ' αγαπώ, φιλιά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Τσάου.

ας πάρουμε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ, τον κύριο Κώστα Αντωνάκη, αν έχετε την καλοσύνη. Τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, Θεός. Όχι, αφήστε το κομμάτι.

Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, αγαπητοί και αγαπητές, θα σας πω το εξής. Ότι προχθές το βράδυ βρισκόμασταν μαζί με εκλεκτή συντροφιά σε μια εκδήλωση η οποία ως στόχο είχε να υποδεχθεί στην Ελλάδα τον κύριο George Papadopoulos. Ο George Papadopoulos είναι από τους προτεργάτες του κινήματος MAGA, Make America Great Again, από το Σικάγο, με καταγωγή βεβαίως από την Ελλάδα. Ένας νέος άνθρωπος, νομίζω ότι πρέπει να πλησιάσει τα 40 του χρόνια, με μια εξαιρετική Ιταλίδα σύζυγο, την Σιμώνα, φίλη και της Τζόρτζια Μελόνι. Ο οποίος, George Papadopoulos, έχει υπάρξει από τους πιο πρώιμους πολιτικούς συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ. Χωρίς καμία υπερβολή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το τηλέφωνο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών το έχει στο κινητό του, το έχει στη συσκευή του, και αν του στείλει μήνυμα ή αν τον πάρει τηλέφωνο, ο Πρόεδρος Τραμπ θα απαντήσει. Για άλλον ένα λόγο, διότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ πριν, μιλάμε τώρα για πριν από την πρώτη του θητεία, πηγαίνουμε σε εποχές 2016, επεσήμαναν τον George Papadopoulos και προσπάθησαν να τον κυνηγήσουν με ανήθικα και άδικα μέσα. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρέθηκε μέχρι και στη φυλακή για ένα φεγγάρι ο George Papadopoulos. Δεν ήταν κανένας εγκληματίας, αλλά οι Democrats, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι λειτουργούν δικτατορικά εις το όνομα δήθεν της ελευθερίας, τον έβαλαν αυτόν τον άνθρωπο φυλακή. Παρά τα αυτά, και για όσο ταλαιπωρήθηκε, ποτέ δεν πρόδωσε τον Donald Trump, ποτέ δεν τον έδωσε, ποτέ δεν κατάφεραν να τον εκφοβήσουν, ούτως ώστε να τους αποκαλύψει στοιχεία ή να τους πει πράγματα τα οποία δεν ήξεραν ή δεν ίσχυαν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήλθε στην Ελλάδα και ανέλαβε την συμπροεδρία, να το πω έτσι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, πώς αλλιώς, του ελληνικού παραρτήματος των Ρεπουμπλικανών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν συνάντησα μεταξύ άλλων τον δόκτορα Κωνσταντίνο Αντωνάκη. Είναι διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, κυρίως όμως είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζω εδώ και χρόνια και ο οποίος με την συνέπεια του λόγου του, αλλά επίσης και με την γνώση που έχει στο αντικείμενό του, την σπουδή του και την προσέγγιση του στα πράγματα που αποκαλύπτει στοιχεία, πτυχές και λεπτομέρειες που πολλές φορές δεν έχουμε παρατηρήσει.

0: 0-0 και σας πω ότι είστε ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι, αφού ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Αντωνάκη, να καλέσετε κι εσείς και να τα πούμε και σήμερα, όπως τα λέμε σε κάθε ζωντανή μας σχεδόν εκπομπή τηλεφωνικά. Για αύριο σας έχω ένα φοβερό αφιέρωμα στην ιστορία των blues. Δεν θα έχουμε λοιπόν τηλεφωνικές γραμμές. Σήμερα όμως το πράγμα το πάμε πολιτικά, το πάμε ιδεολογικά, το πάμε εθνικά, το πάμε συντηρητικά. Το πάμε για τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν, μας κόφτουν, μας νοιάζουν, μας καίνε και τα οποία ορίζουν ουσιαστικά το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Μετά από την επικοινωνία που θα έχουμε τώρα με τον κύριο Αντωνάκη, είστε ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι να πάρετε τηλέφωνο. Είτε παίρνοντας αφορμή, αμπάριζα από κάτι το οποίο θα ακούσετε, είτε θέλοντας να συζητήσουμε κάποιο άλλο θέμα το οποίο εσείς θα θέσετε. Σας έχω εμπιστοσύνη και χαίρομαι για τη σχέση που έχουμε. Επίσης να σας πω ότι Viber, μηνύματα ευπρόσδεκτα, μόνο όμως μέσω Viber, γραπτά μηνύματα εννοώ, στο 6943-635-451. Και για δεύτερη συναπτή ημέρα υποδέχομαι στα μπουτόν, τα κοντρόλ, τις μανέτες των ήχων, τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο. Είναι ο νέος μας συνεργάτης και χαίρομαι πολύ για το γεγονός ότι συνεκπέμπουμε υπό την εποπτεία του Εφρέμ, ο οποίος προχθές γιόρταζε επίσης. Όχι, δεν γιόρταζες, δεν είσαι αυτού Εφρέμ, άλλος Εφρέμ. Α, είσαι του Οσίου τον Ιανουάριο, διότι προχθές της Αγίας Ειρήνης ήταν και του Εφρέμ. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι Εφρέμ να είναι καλά και όλοι οι Εφρέμ, οι Άγιοι και οι Όσοι να μας σκέπουν και να μας ευλογούν. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, να μιλάμε στον ελληνικό. Ή θέλετε, κύριε Αντωνάκη, να το πάμε τυπικά στον πληθυντικό, διότι είστε και διδάκτορα.
1: Βεβαίως, Κωνσταντίνε μου, βεβαίως. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να πω και τις εμπειρίες κάποιου διπορικού που έκανα ξανά στην Κύπρο. Πηγαίνω τακτικά στην Κύπρο μας. Αλλά αυτή τη φορά πήγα στην καρδιά της νεκρής ζώνης, στο χωριό Πύλα, όπου διαμένουν 850 Ελληνοκύπροι και 450 Τουρκοκύπροι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα περίεργο που βλέπει κανείς είναι να υπάρχει τουρκικό σχολείο με την τουρκική σημαία, όχι τη δίθεν σημαία του ψευδοκράτους, την ανυπόστατη, αλλά την τουρκική σημαία και την πρωτομή του Μουστάφα Κεμάλ στα τουρκικά εκείνη η γραφή γνωστή, τι ευτυχία είναι να είσαι Τούρκος, να παρεμβάλλεται ένα παλέντεσπορ, αυτά τα κλειστά γυμναστήρια, και να ακολουθεί το ελληνικό σχολείο με την ελληνική σημαία. Μόνο την ελληνική σημαία. Λοιπόν, όχι την κυπριακή, την εθνική σημαία. Uh-huh. Πολύ καλό χωριό, δηλαδή με ανέστης, με ερημοτομία, ναι βέβαια ερημοτομία και άσφαλτο και όλα αυτά. Αυτό το χωριό το διάβηκα αρκετά, το περπάτησα σε όλες τις πλευρές και στο κέντρο, όπου στο κέντρο πολύ κοντά, 150-200 μέτρα ύψος είναι ένας λόφος που υπάρχει το φυλάκιο των παρανόμων κατοχικών στρατευμάτων και η τουρκική σημαία και το βδέλυγμα το ανυπόστατο που του δίθεν κράτους. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά? Διότι ενώ και καιρό είναι γνωστό, έτσι, και το ξέρουμε, γίνονται παραβιάσεις της νεκρής ζώνης, δηλαδή της ζώνης εκείνης που παρεμβάλλονται τα Ηνωμένα Έθνη για να μην υπάρξει συνέχεια των συγκρούσεων του 1974. Τα χωριά εκεί είναι μεν υπό τον διοικητικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά με κάποια, θα έλεγα, εντελώς ασαφή και θολή δικαιοδοσία. Υπάρχει τυπικά μάλλον ο διοικητικός έλεγχος, αλλά η δικαιοδοσία του κράτους, το πώς θα ασκηθεί η παρέμβαση του κράτους και όλα αυτά, επειδή προέρχεται

0: προέρχεται από το γεγονός του πολέμου, δεν είναι σαφές το πώς η δικαιοδοσία, το coercitium που λέμε, ο διοικητικός καταναγκασμός και όλα αυτά. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά των ήδη υπαρχόντων από πολύ καιρό παραβιάσεων των Τούρκων σε άλλα σημεία, κυρίως που αφορά τους αγρότες, έτσι, τσακωμή το ένα το άλλο. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά? Είναι το ότι 15 άρματα μάχης του κατοχικού τουρκικού στρατού πάτησαν αυτή την περιοχή. Την περιοχή της νεκρής ζώνης, όχι μακριά από το χωριό Πύλα, Πύλα με ύψιλον. Όταν το πληροφορήθηκα αυτό, το πρώτο ήταν να απευθυνθώ στον φίλο μου που είναι γκουρού της πληροφορικής εδώ στον εργασιακό χώρο και να μου κλείσει πάρα αυτά κατάλημα και εισιτήρια ασφαλώς με τις κυπριακές αερογραμμές, και ξανά πήγα στην Κύπρο μας, όπου διαπίστωσα και με συζητήσεις πολλά πράγματα. Ότι οι Τούρκοι προβαίνουν συστηματικά πλέον σε προπαρασκευαστικές πράξεις πολέμου.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό είναι ας πούμε το ζουμί της υπόθεσης και γι' αυτό έχεις όχι μόνο μια εξαιρετική εικόνα του τι συμβαίνει τώρα, αλλά έχεις και μια εξαιρετική εικόνα του τι συμβαίνει διεθνώς, πώς λειτουργεί ως πρακτική, πώς εφαρμόζεται, πού αποσκοπεί, και θα μας τα πεις όλα αυτά στην πορεία. Είμαστε λοιπόν στην Κύπρο, είμαστε στην λεγόμενη πράσινη γραμμή, είμαστε στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ενδιαμέσως του τομέα ελέγχου των κατοχικών δυνάμεων και των ελευθέρων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουμε 15
0: όπου
1: τουρκικά...
0: Όπου με μια καραμπίνα, Κωνσταντίνε, τα κατοχικά στρατεύματα, τι αποστρατιωτικοποιημένοι, με μια καραμπίνα κάνουν σαφάρι μέσα στο κέντρο της Πύλας. Δηλαδή
1: σαφάρι.
0: Είναι υψόμετρο. Σαφάρι, μπαμ, μπουμ. Πώς το λένε, σε σκοπεύουνε.
1: Αυτό το κάνουν, ρίχνουν, ή είναι μια δυνατότητα που λες?
0: Όχι, μπορούν να το κάνουν δυνητικά, έχουν το πλεονέκτημα.
1: Ναι, γιατί έχουν το high ground.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Όπως εμείς το έχουμε στον Εύρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και δεν το έχουμε αξιοποιήσει ούτε με τον Μπάγκαλο ούτε το 1974, ενώ στη μικρασιατική καταστροφή δεν μπήκαμε μέσα. Όταν ήταν ο Μπάγκαλος για να μπει, υποτίθεται, και να τα ανατρέψει όλα, είναι αυτό που λέει ο Δένδιας τώρα, ότι θα προελάσουμε στην Ανατολική Θράκη. Διότι έχουμε το ύψος εμείς και μπορούμε άνετα να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι την Αδριανούπολη και παραπέρα μέχρι την Κωνσταντινούπολη.
1: Συγχώρεσέ με, δεν έχω εμπιστοσύνη στον Δένδια, έχω εμπιστοσύνη στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, έχω εμπιστοσύνη
0: στους... και στη γεωγραφία.
1: Ακριβώς.
0: Και στη γεωγραφία.
1: Στην ελληνική ψυχή.
0: Δεν μιλάμε για τον κύριο Δένδια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μιλάμε για τον κύριο Δένδια.
1: Όταν λέμε 15 άρματα μάχης, ποια τα παλιά τους, τα Πάτων, τι βγάλανε?
0: Διότι έκανα και επαφές και συζητήσεις. Μου είπαν εκεί οι φίλοι μας ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουν κατεβάσει οι Τούρκοι από το 1974.
1: Δηλαδή τι Λέοπαρντ βγάλανε?
0: Λέοπαρντ.
1: Μάλιστα.
0: Για να πατήσουν το νησί. Αυτά τα κράτησαν για 72 ώρες τα άρματα, μου είπαν, και μετά τα πήγαν πού? Πίσω από τον ορίζοντα, και τα άφησαν εκεί. Δηλαδή, σου έδωσα το ανάγλυφο του πράγματος. Είναι ένας λόφος και ένα βουνό. Ο λόφος είναι πάρα πολύ κοντά από το τελευταίο σπίτι, που είναι πολύ κοντά στην πλατεία. Και μάλιστα βγήκε μια κυρία εκεί και μου είπε πρόσεχε, διότι εγώ τους έπαιρνα με το κινητό. Μπορούσα να αναπάσα στιγμή να μου ρίξουν. Τώρα δεν το παίζω γενναίος, βλάκα θα παίζω, διότι η άγνοια κινδύνου δεν είναι καλό και είναι και αμάρτημα. Λοιπόν, η ζωή είναι πολύτιμη και δεν μας ανήκει, είναι και στο Θεό που μας έφτιαξε.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μέσα στην συζήτηση που κάνουμε βάζεις αυτή την πνευματική διάσταση, και είναι και πολύ χαρακτηριστική του τι άνθρωπος είσαι. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που το δες, Κωνσταντίνε, είναι αμαρτωλός άνθρωπος είμαι. Λοιπόν,
1: άπαντες.
0: Και αυτοί βάλανε τα Leopards. Τα Leopards τα βάλανε στο βουνό πίσω, ο λόφος είναι μπροστά και αριστερά, όπως βλέπουμε, προς τα πάνω. που είναι και το οδόφραγμα του ΟΗΕ, πιο πέρα. Mm-hmm. Μισή ώρα με τα πόδια μου είπανε, δεν πήγα προς τα εκεί. Και κάνανε πράξη δηλαδή κυριαρχίας, στρατιωτικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Μετά τα πήγανε, μετά από εντονότατες διαμαρτυρίες και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα πήγανε πίσω από τον ορίζοντα, mm-hmm. αλλά αφήσαν τουρκική σημαία, προβολή δηλαδή της σημαίας τους, την αφήσαν στο έδαφος της νεκρής ζώνης, mm-hmm. και μία κεραία τηλεπικοινωνιών. Δεν ξέρουμε πού μεταδίδει αυτή η κεραία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι προπαρασκευαστική πράξη πολέμου καθαρά, που δεν έχει γίνει ποτέ άλλοτε από την εισβολή και κατοχή του νησιού, mm-hmm. από τους βαρβάρους.
1: Μισό λεπτό, περίμενε.
0: Ναι. Ποτέ άλλοτε.
1: Δεν έχουμε ποτέ ξανά κάποιο είδους κινητικότητα τουρκικών στρατευμάτων να παραβιάσουν την γραμμή αντιπαράθεσης.
0: Σύμφωνοι, έχουμε όχι άρματα μάχης, ποτέ άρματα μάχης.
1: Είναι λοιπόν η πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια, mm-hmm. που οι Τούρκοι κινητοποιούν άρματα μάχης, περνάνε, mm-hmm. την πράσινη γραμμή, μπαίνουν, mm-hmm. στην...
0: Εγκαθίστανται.
1: Ακριβώς.
0: Για 72 ώρες. Mm-hmm. Πάνε πίσω και αφήνουν σημαία, mm-hmm. και μια αντένα τηλεπικοινωνία, μια κεραία τηλεπικοινωνιών. Mm-hmm.
1: Η σημαία λοιπόν αυτή, η τουρκική, η τουρκοκυπριακή, η ψευδοσημαία...
0: Όχι, Κωνσταντίνε, την τουρκική σημαία του... της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτήν της χώρας που έχει κάνει αίτηση να μπει στην
1: Τουρκία,
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τζουμχουριέτ. Λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλουν να μπουν και στην Ευρώπη.
1: Ναι. Καλά, δεν θέλουν να μπουν στην Ευρώπη.
0: Καλά, ναι, μετά το 2006 με τον Ερντογάν.
1: Χρησιμοποιούν αυτή την αίτηση για διπλωματικούς και πολιτικούς λόγους. Όπως γνωρίζεις πολύ καλύτερα. Συνεπώς, αυτή η τουρκική σημαία είναι ακόμα φυτεμένη εκεί.
0: Ναι, είναι. Ωραία. Δεν φαίνεται πολύ καλά.
1: Χρόνο έχουμε μπροστά μας, να ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε δεν έχουμε κάποια πίεση. Συνεπώς, άσαμε, mm-hmm. να κάνω ακόμα μια μικρή παρέκβαση.
0: Okay.
1: Εντάξει, mm-hmm. Κωνσταντίνε, εντάξει, κύριε Αντωνάκη. Οι Κιανόκρανοι τι κάνουν εκεί?
0: Είναι πολύ... Τώρα μην τους αδικούμε, διότι... Είναι πάρα πολύ λεπτή η θέση τους,
1: ναι.
0: πάρα πολύ διακριτική. Mm-hmm. Εμένα δηλαδή θα έπρεπε να με είχαν μπουζουριάσει, διότι τράβαγα το κατοχικό φυλάκιο και ήταν εκεί και ένας... Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω αυτά, γιατί είναι και κάποια... Πώς να τα πω, δεν θέλω να εκθέσω τον άνθρωπο... Μου φέρθηκε πάρα πολύ ευγενικά, mm-hmm. διότι πήρανε τηλέφωνο... Τον ΟΗΕ από το φυλάκιο, τα στρατιωτικά κατοχικά παράνομα στρατεύματα, οι βάρβαροι, mm-hmm. Και μιλήσαμε άνω τα γαλλικά και τα λοιπά, και μου λέει, ξέρετε αυτό, λέω, γιατί δεν φεύγουν αυτοί είναι παράνομοι, λέω. Ο άνθρωπος τι να μου πει? Και μάλιστα μου λέει, πηγαίνετε εκεί στην καφετέρια που είσαστε, μη φύγετε αμέσως, αλλά να φύγετε. Και είπαμε και πολλά άλλα, και έχουμε και ένα από επιστημονικής απόψεως κάτι το πάρα πολύ κοινό, διότι είμαστε από το ίδιο πανεπιστήμιο, το Παριντέ και με τον Μπεργκαντιέ, mm-hmm. Και δύο στρατιώτες.
1: Τι εθνικότητες είχε η Ανόκρανη?
0: Φρανσέ, Γάλλη ήταν και τρίτη. Ναι.
1: Μόνο Γάλλη είναι? Τι άλλες εθνικότητες είχε η Ανόκρανη?
0: Δεν ξέρω. Αυτοί που εμφανίστηκαν, και πιστεύω δεν εμφανίστηκαν τυχαία, έτσι. Ναι. Ξέραν ότι εγώ έχω πάθος με τη Γαλλία. Και ήταν πολύ ευγενική, πολύ κανονικά θα έπρεπε να μην είχαν συλλάβει, διότι τράβαγα τέτοιο. Mm-hmm. Πώς θα λέω, μπορούσα να δημιουργήσω πρόβλημα δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά ήμουν αξέσεξη, έβραζα μέσα μου. Λοιπόν, πήγα λοιπόν στην καφετέρια, κάθισα για ένα δεύτερο τρίτο, δεν ξέρω, φρέντο εσπρέσο χωρίς ζάχαρη. Mm-hmm. Έκανα και μια πάρα πολύ καλή τελευταία γνωριμία εκεί. Και μετά πήγα ξανά από την άλλη μεριά, ανέβηκα και λίγο προς τα πάνω. Εκεί διαπίστωσα ότι οι τιμές είναι οι μισές από ό,τι είναι στη Λάρνακα. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα μικρό my market, mini market, συγγνώμη, είπα την φίρμα, mini market, ξέρω εγώ μικρό μάγαζο, βρίσκεις τα πάντα στην κυριολεξία. Και να σκεφτείς τώρα μια τεράστια ελβετική σοκολάτα, 1,80, που αυτή είναι και μπορεί να τη βρεις ας πούμε στη Λάρνακα ή στα Αθήνας και 4 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή πολυτελείας τεράστια. Και όλα τα άλλα, το κεφίρ που μου αρέσει εμένα, 80 λεπτά, το ένα, το... δηλαδή τους έχουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, το μαγαζί τουρκο-κυπριακό, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να μείνουν. Κατάλαβες, είναι μικρές. Τώρα βέβαια έμαθα ότι κάποτε μπαίνανε μέσα, αλλά όπως δεν θα συνεχίσω πως και τι, θα τα πούμε από κοντά, διότι δεν κάνει να τα βγάζουμε αυτά. Εκθέτουμε ανθρώπους ότι υπάρχουν ακόμα και δυνατότητες. Είναι ο φόβος του τότε Υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και μετέπειτα Πρωθυπουργού του Κάλαχαν, ο οποίος φοβόταν τον ανταρτοπόλεμο. Ότι εμείς δηλαδή θα κάνουμε ανταρτοπόλεμο.
1: Πράγμα το οποίο,
0: ναι, δυστυχώς δεν έγινε. Εγώ το θυμάμαι επί κυβερνήσεως Wilson, εργατική, ο Υπουργός Εξωτερικών Κάλαχαν και μετέπειτα διαδέχθηκε ο Wilson στην Πρωθυπουργία, πριν έρθει η Thatcher, είπε ότι οι Έλληνες θα κάνουν ανταρτοπόλεμο. Αυτό μπορεί να γίνει ανετότατα, διότι μου δείχθηκε και το μέρος, όσα περάσματα και να κλείσουν οι Τούρκοι, υπάρχει μέρος στο οποίο παρακάμπτεις τον ΟΗΕ και μπαίνεις μέσα στα κατεχόμενα. Και μου έδειξαν ένα, βεβαίως δεν μπήκα εγώ, δεν έχω τη φυσική κατάσταση αυτή, είμαι πλέον μεγάλος, αλλά μου δείξανε πώς θα πάει κανείς να παρακάμψει και τον ΟΗΕ και να μπει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουν κενά δηλαδή.
1: Είναι βέβαιο ότι αυτά τα γνωρίζουν οι της Εθνικής Φρουράς, δεν γίνεται να μην τα γνωρίζουν.
0: Ναι, όπως και γιατί τώρα, ας πούμε, πώς ξέρουν ότι αυτοί βάλανε πίσω από τον ορίζοντα τα 15 Leopards. Κάποιοι βλέπουν, Έλα, μου πεις, είναι και οι φίλες χώρες που δίνουν από τους δορυφόρους. Ναι, λοιπόν, αλλά όχι μόνο αυτό. Τώρα, οι Τούρκοι κάνουν προπαρασκευαστική πράξη διότι φοβούνται την συνθήκη των Σευρών, εγώ πιστεύω, την αναβίωσή της, το διαμελισμό της Τουρκίας και θέλουν να χτυπήσουν τον πιο αδύναμο κρίκο για να δημιουργήσουν γεγονότα που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πιο αδύναμος κρίκος του ελληνισμού, να δημιουργήσουν γεγονότα τα οποία θα προλάβουν το προληπτικό χτύπημα της κυβερνήσεως του Εβραϊκού κράτους. Δεν ξέρω αν θέλεις να συνεχίσω σε αυτό που είχαμε συζητήσει.
1: Θέλω σε παρακαλώ, διότι εδώ πέρα νομίζω ότι αξίζει να ακουστεί και μία προσέγγιση η οποία συνδέει τα γεγονότα στην Κύπρο και την κινητικότητα της τουρκικής πλευράς με την προκλητικότητα την οποία δείχνει και η οποία δεν αφορά κινήσεις σπασμωδικές, δεν αφορά κινήσεις αυθορμητισμού. Έχει να κάνει με έναν σχεδιασμό, έχει να κάνει με μία στόχοπροσήλωση, έχει να κάνει με μία μεθοδικότητα και με μία βήμα προς βήμα πορεία προς την δημιουργία τετελεσμένων αλλά και προς την δοκιμή του κλίματος, να συνδέσεις αυτό με την ευρύτερη περιοχή, τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις, καθώς υπάρχει μία ολοένα και πιο έντονη ηχηρή συζήτηση που γίνεται, πρέπει να το παρατηρήσουμε αυτό, κατά κύριο λόγο εκτός Ελλάδος, για το πώς ο επόμενος στόχος του Ισραήλ πρόκειται να είναι η Τουρκία.
0: Αυτό για το Ισραήλ είναι κίνηση φορσέ που λέμε στο σκάκι, δηλαδή πρέπει να το κάνει γιατί. Διότι δεν έχει απέναντι του μια απλή Τουρκία. Έχει την μουσουλμανική αδελφότητα. Όταν το 2006 ο πρόεδρος κύριος Ερντοάν τάσπασε με το φέτο, με τον Φιτουλάχ Γιουλέν, διάλεξε τους αδελφούς μουσουλμάνους. Το φέτο είχε μια άλλη δική του αντίληψη, δεν σημαίνει ότι ήταν ακίνδυνη για τον δυτικό κόσμο, αλλά έβλεπε κεντρική Ασία. Εκπολιτισμό, κήρυγμα, ξέρω εγώ, να αναθρέφει παιδιά, να βγάζει στελέχη κτλ. Εκεί τα σπάει ο πρόεδρος κ. Ερντογάν και κάνει το δικό του πέρασμα στην μουσουλμανική αδελφότητα και γίνεται αυτός ο οποίος θέλει να εφαρμόσει ένα είδος νεοοθωμανισμού βασισμένο και στον στο Ριάντα, στον θρόνο του Ριάντα, ο οποίος τότε ήταν διαφορετικός. Τι εννοώ? Τότε, και αυτό το μας το περιέγραφε από το 2005 και μετά στο Le Figaro ο Αλεξάνδρ Αντλέρ, ο οποίος αισθάνομαι πως πνευματικά με έχει σε μεγάλο ποσοστό διαμορφώσει. Λέγεται ότι έχει πεθάνει, ο ίδιος λέει ότι έχει πεθάνει. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εδώ το Ζιλ Κεπέλ, ας πούμε, τον κρατάνε στη ζωή ειδικές δυνάμεις των Γάλλων, έτσι. Mm-hmm. Κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Αλεξάνδρ Αντλέρ είπε ότι ο νεοοθωμανισμός του Ερντογάν στηρίζεται στον σαουδαραβικό θρόνο, όπου προωθούνται διάδοχοι που έχουν τουρκάλα μάνα. Μέσα από, αυτό είναι μια τεράστια ιστορία, δεν έχουμε χρόνο, αυτό το 2014 mm-hmm. ξαφνικά το κόβει η απρόοπτη εκλογή εκ του κλάδους των Σαουνταρί, που είναι μέλος της οικογένειας των Σαούντ, mm-hmm. αλλά οι Σαουνταρί έχουν και τον αραβικό εθνικισμό. Και ο βασιλεύς Σαλμάν, που εξελέγει από το Συμβούλιο του Θρόνου, το πρώτο που έκανε ήταν να αποκλείσει από τη διαδοχή τους πρίγκιπες που έρχονται από μητέρα τουρκάλα. Ακόμα και δικά του παιδιά, άμεσα παιδιά, έχει δύο τουρκάλες γυναίκες, έξω αυτά τα παιδιά, και πρόθυσε τον Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν, εθνικιστή Άραβα, mm-hmm. και είναι από πίσω και ένας αεροπόρος αξιωματικός, νεαρότερος του MBS, του Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν, ο Χαλέντ. Ο Χαλέντ Μπεν Σαλμάν, ο οποίος ίσως τελικά να είναι αυτός που θα γίνει βασιλιάς και όχι ο Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν.
1: Αυτό, δηλαδή, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω. Όλοι θεωρούν ότι ο
0: MBS.
1: Ο MBS
0: μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι ο MBS. Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Είναι
0: αλλά
1: de facto
0: όχι
1: σχεδόν. Είναι de facto σχεδόν άναξη της Σαουδικής Αραβίας.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, αλλά όχι κατά πάσα βεβαιότητα. Διότι ο άλλος είναι αξιωματικός του Αμερικανικού στρατού αφενός, mm-hmm. και ο MBS έχει κάνει και πολλές τρίπλες. Ο MBS όμως γλίτωσε το πραξικόπημα που πήγε να κάνει ο Κασόγγι, να στηρίξει ο Κασόγγι, mm-hmm. Και μπήκε μέσα που πήγε, στην Κωνσταντινούπολη, στο σαουδαραβικό προξενείο μπήκε, αλλά δεν βγήκε, και μάλιστα δεν βγήκε, ξέρεις, έγινε κάτι το πολύ άγριο μέσα εκεί, και έτσι προλάβανε το πραξικόπημα, το οποίο η Τουρκία πιστεύω το είχε στηρίξει, διότι ο πρόεδρος Ερντογάν αυτό θέλει, να στηριχθεί στη Σαουδική Αραβία, στην οικογένεια την εξάδελφων του Αλτάνη στο Κατάρ, αλλά τώρα πια αυτό είναι δύσκολο και θα πω γιατί. Διότι το κράτος του Ισραήλ χτύπησε το κοίτασμα του South Pars κατά την εκδοχή του Κατάρ, όχι και κατά την εκδοχή του Ιράν, έτσι ώστε να πει στους Καταριανούς, εφόσον τα έχετε καλά με τους Τούρκους, δεν θα έχετε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Θα σας τα διαλύσουμε όλα. Και τώρα το Κατάρ, αυτούς που έχει υπαλλήλους που είναι η δυτική πολιτική τάξη, και μάλιστα παίζει σήμερα η ΠΕΖΕ, η Paris Saint-Germain, η οποία είναι ιδιοκτησίας Κατάρ, φαντάσου τι ελέγχουν. Αρχίζουν και βλέπουν τους Τούρκους άσχημα. Ποιοι? Οι Καταριανοί, διότι πληρώνουν έναν πολύ μεγάλο λογαριασμό για τη φιλία τους με την Τουρκία. Mm-hmm. Εδώ τώρα όμως η Τουρκία, βλέποντας ότι το Ισραήλ κατά το νεοσυντηρητικό δόγμα, το οποίο δεν είναι ξένο με τα ιωθώτα του Λικούτ, έτσι, του Μπέντζαμιν Νετανιάου και του Γκβίρ και των συμμάχων που κάνουν την κυβέρνηση, mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Είναι συντηρητική και Λικούντ δεν είναι μακριά. Το προληπτικό δεν είναι η νεοσυντηρητική σήμερα στο ΜΑΓΚΑ. Είναι κάποιοι νεοσυντηρητικοί στο ΜΑΓΚΑ. Η Νίκη Χέλεϊ, ας πούμε, και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Βέβαια δεν είναι και η Λίζ του Τσένεϊ. Αλλά αυτή ο Τσένεϊ και η Λίζ είναι Χέλι Μπάρτον. Δεν είναι τίποτα άλλο. Mm-hmm. Είναι η εταιρεία. Λοιπόν, δεν έχουν ιδεολογία, εγώ πιστεύω. Λοιπόν, το project λοιπόν είναι το Ισραήλ να κάνει προληπτικό χτύπημα στην Τουρκία.
1: Αυτό το project, Τούρκοι... πόσο ρεαλιστικό το θεωρείς?
0: Το θεωρώ φορσέ. Και... το θεωρώ υποχρεωτικό.
1: Και μιλάμε για πότε?
0: Δεν ξέρουμε, ίσως και απόψε το βράδυ, ίσως ένα χρόνο, δεν ξέρω. Αυτό όμως που μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο γρήγορο, ενδεχομένως πάντα να έρθει, είναι η Τουρκία, για να προλάβει το προληπτικό χτύπημα του Λικούντ κατά τα νεοσυντηρητικά αμερικανικά πρότυπα, να κάνει τι? Να χτυπήσει την Κύπρο μας. Γι' αυτό κάνει τις προληπτικές εκείνες προπαρασκευαστικές κινήσεις του πολέμου. Είχαν αποτέλεσμα αυτές οι κινήσεις που έκανε η Τουρκία στην Πύλα, στην Κύπρο μας? Είχανε. Και θα πω ποια. Δυστυχώς είχανε. Καταρχήν, ο αρχηγός του Κυπριακού κράτους, ο πρόεδρος κ. Χριστοδουλίδης, δεν χαμπαριάζει και καλά κάνει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Παίζει με το Ισραήλ, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Και αν η Ελλάδα δεν θέλει να στείλει αυτά τα Leopards, έχει Μέρκαβα. Λοιπόν, και έχει και πάρα πολλά.
1: Πόσα Μέρκαβα, κάτσε μια στιγμή, περίμενε τώρα.
0: Δεν ξέρω πόσα Μέρκαβα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι το IDF τα έχει βρει μπαστούνια στον Νότιο Λίβανο, επειδή δεν είχε προετοιμαστεί. Δεν είχε προετοιμαστεί για FPV drone warfare. Δηλαδή, αυτό το οποίο επί μεγάλη έκπληξη σε όλους όσοι παρακολουθούμε διαχρονικά τους σχεδιασμούς και τις εφαρμογές αυτών της Ισραηλινής πλευράς, βλέπουμε ότι θα περίμενε κανείς ότι οι Ισραηλινοί θα είχαν αντλήσει διδάγματα από τα 4 τελευταία χρόνια στην Ουκρανία και θα έστελναν τις δυνάμεις τους στον Νότιο Λίβανο, περιμένοντας ότι η Χεσμπόλα ή ό,τι έχει μείνει από αυτήν θα κόπιαρε και θα αναπαρήγαγε τις μεθόδους των Ουκρανών στα πολεμικά μέτωπα εκεί. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε τώρα είναι να υπάρχουν δεκάδες επιθέσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης, χωρίς να είναι ούτε χρωματισμένες ούτε φορτισμένες υπέρ της μίας πλευράς ή υπέρ της άλλης, ορισμένες δε αυτών και φιλοϊσραηλινές ανοιχτά. Επιβεβαιώνεται όμως ότι έχουν σειρά επιθέσεων και στα Μέρκαβα και στα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, αλλά και σε ομάδες και ουλαμούς πεζικού από ντρόουν αυτοκτονίας. Συνεπώς δεν ξέρω πλέον πόσο έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν νούμερα, να κατεβάσουν αριθμούς τεθωρακισμένων που θα μπορούσαν να δοθούν στην Κύπρο.
0: Εδώ είναι λοιπόν το λεπτό σημείο. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Έχει πετύχει με αυτή την κίνηση η Τουρκία κάτι? Εγώ θα σου πω ότι έχει πετύχει. Δυστυχώς ο κύριος Χρυσοδουλίδης θα κάνει ό,τι μπορεί και κάνει ό,τι μπορεί. Οι ομοεθνείς μας στην Κύπρο ό,τι μπορούν. Το κράτος του Ισραήλ ό,τι μπορεί, διότι την Κύπρο τη χρειάζεται. Okay. Τι έγινε με τους Ελλαδίτες, την ηγεσία των Ελλαδιτών Ελλήνων? Κάλεσαν τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο.
1: Αυτό πώς το συνδέεις με αυτή την ιστορία? Στα 10 λεπτά που μας μένουν λοιπόν, για πες μου σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπουν ότι η Τουρκία δεν μπορεί παρά να χτυπήσει τον ελληνισμό έτσι ώστε να προλάβει ενδεχόμενο βέβαιο χτύπημα στην Τουρκία του κράτους του Ισραήλ, καλούν εδώ τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, τον βάζουν να κάνει κάτι το πολιτικό, δηλαδή να μιλήσει στη Βουλή των Ελλήνων, στο νομοθετικό σώμα. Okay. Και ταυτοχρόνως να παραστεί και στην αναγόρευση ως διδάκτορα ενός πιθανού επομένου κοινή αποδοχή πρωθυπουργού, του κυρίου Ευαγγέλου Βενιζέλου.
1: Μικρές πιθανότητες θα πω εγώ, αλλά ακούγεται.
0: Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Δηλαδή, γιατί τώρα.
1: Αν χρειαστεί να βάλουν κάποιον, πιο υψηλές είναι οι πιθανότητες του κυρίου Στουρνάρα, διότι ο Βενιζέλος θα είναι ένα πισωγύρισμα στις χειρότερες σελίδες του πρόσφατου μνημονιακού παρελθόντος, και αυτό το καταλαβαίνουν, νομίζω. Βέβαια, από εκεί και ύστερα, έτσι ολοκληρώνω το πολιτικό σχόλιο λέγοντας ότι η μεγάλη διελκυστίνδυα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Βένδια, με Μπαλαντέρ τον Πιερακάκη, και έχει να κάνει με το αν θα καταφέρει με κάποιον τρόπο είτε να γλύψει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, που εγώ τις βλέπω προς Μάρτιο, ό,τι και να λένε για Οκτώβριο. Θα έχει να κάνει με τις αντοχές, παύλα ανοχές και διαθέσεις του Πασόκ να συγκυβερνήσει και με ποιον πρωθυπουργό. Τι θα πει ο Ανδρουλάκης, διότι προς τα εκεί πηγαίνει. Θα πει: δέχομαι να συγκυβερνήσω με Κυριάκο Μητσοτάκη, πάρα πολύ δύσκολο, τίποτα δεν αποκλείεται. Μετά όμως ίσως πει: συγκυβερνώ με Πιερακάκη ή συγκυβερνώ με Δένδια. Έχουν βγει τα μεγάλα μαχαίρια στη Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε.
0: Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο πολιτικό ζήτημα, διότι μετά την ιστορία στην Πύλα με τα 15 άρματα μάχης που έχουν πάει πίσω από τον ορίζοντα, αλλά είναι εκεί και δείχνουν ότι προπαρασκευάζεται χτύπημα στην Τουρκία, και το κάνουν για να κεντρήσουν τα Αθήνας, γι' αυτό το κάνανε οι Τούρκοι αυτό, και να φέρουν το αποτέλεσμα που τελικά δυστυχώς ήρθε, καλείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης της Αθήνας στο νομοθετικό σώμα στη Βουλή των Ελλήνων, μιλάει και αυτό κατά την άποψή μου συνιστά αίτηση, παράκληση, ηκεσία προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη να παρέμβει στην υψηλή πύλη και να πει: σας παρακαλούμε μην χτυπάτε εμάς, δηλαδή τον ελλαδικό χώρο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είναι Τούρκος, δεν είναι Έλληνας, είναι Οικουμενικός Πατριάρχης, δηλαδή έχει τα δικά του διαχρονικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα που είναι ανεξάρτητα από τον Οθωμανισμό, Τουρκισμό και Ελληνισμό. Εν τούτης μιλάει και με την υψηλή πύλη, διότι παρόλα αυτά είναι, χωρίς να υπάρχει κάποιο λατερανό που υπάρχει για το Βατικανό, είναι εργαλείο ιστορικό ή αν θέλεις θεσμός ιστορικός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους και της Οθωμανικής καταστάσεως και της σημερινής Τουρκίας. Και έτσι αιτείται παρεμβάσεως του Πατριάρχη το κατεστημένο των Αθηνών, προκειμένου να μην χτυπηθεί ο ελλαδικός χώρος. Τι θα δώσει η Ελλάδα όμως γι' αυτό, διότι δεν μπορεί τσάμπα να σου το δώσει ο κύριος Ερντοάν, ο πρόεδρος κύριος Ερντοάν αυτό. Ένα νέο, η Κύπρος κείται μακράν. Να αφήσουμε δηλαδή την Κύπρο στην τύχη της, με δεδομένο ότι εάν παρευληθούμε εμείς θα καταγγελθούμε από την Τουρκία ότι παρεμβαλόμεθα εις βάρος κράτους μέλους του ΝΕΙΤΟ, του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, και υπέρ μιας χώρας η οποία για την Τουρκία δεν υπάρχει και δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και εντελώς αδύναμη η συνθήκη της Λισαβόνος και ασαφέστατη. Τώρα φαντάζεσαι την Ούρσουλα να τρέχει να βοηθάει την Κύπρο? Δεν νομίζω. Αυτό θέλει να επιδιώξει η Τουρκία στην Πύλα και δυστυχώς αυτό κατάφερε. Να κάνει τους ελλαδίτες της ελίτ, της ελλαδίτικης ελίτ, να παρακαλάνε τον Πατριάρχη να μεσολαβήσει στον πρόεδρο κύριο Ερντοάν, και αυτός ο Σουλτάνος να λέει: απ, ναι, αλλά εσύ την κρίσιμη στιγμή θα κάνεις και πάλι το παγόνι όπως το έκανες το 1974. Εγώ μακάρι να έχω άδικο σε αυτό που λέω, αλλά αυτό πιστεύω.
1: Κοίτα, η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να έχει τον γενικό τίτλο: έφτασα μία ανάσα από τα Λέοπαρντ των Τούρκων στην Κύπρο. Γι' αυτό κάλεσαν τον Πατριάρχη στην Αθήνα.
0: Σαφέστατα, ναι, γι' αυτό. Για να διαχωρίσει δηλαδή το ελλαδίτικο κράτος, το ελλαδίτικο κατασκεύασμα του πρωτοκόλλου του Λονδίνου, έτσι, 1829-30 ήταν, ναι, να διαχωρίσει τη θέση του από το έγκλημα που ετοιμάζουν οι Τούρκοι να κάνουν ως προληπτική κίνηση, σε ενδεχόμενη προληπτική κίνηση των Ισραηλινών, του κράτους του Ισραήλ, εναντίον της Τουρκίας.
1: Αυτό το τελευταίο, ότι το Ισραήλ φαίνεται να είναι πιο διατεθειμένο να χτυπήσει, να αντιμετωπίσει την Τουρκία από όσο είναι η ελληνική πλευρά, πώς το ερμηνεύεις, πώς το εξηγείς, πώς το ακούς?
0: Μα το κράτος του Ισραήλ είναι ένα κράτος μαχητών, έτσι. Τα ξέρεις και εσύ και καλύτερα από μένα ότι φτιάχτηκε από τους ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν το ολοκαύτωμα και αυτά και πήρανε, έτσι, και από ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν, έτσι, βολονταριστές από όλο τον ελεύθερο κόσμο.
1: Το μόνο βέβαιο, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω στη μέση της φράσης σου, είναι ότι το Ισραήλ δεν πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι. Ότι κάνει χρειάζεται, ναι, μετέρχεται όλων των μεθόδων, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται ως εθνικά συμφέροντά του και ζωτικά του.
0: Το κράτος Ισραήλ είναι το καλύτερο ελληνικό κράτος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί ποτέ.
1: Α, ναι. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την νοοτροπία.
0: Το κράτος Ισραήλ την έχει, γι' αυτό το αισθάνομαι στην καρδιά μου τόσο δυνατά όσο και τα δύο ελληνικά κράτη, έτσι, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλλά
1: εγώ δεν θα το διατύπωνα με τέτοιο τρόπο, ναι, διότι αντιλαμβάνομαι ότι το κράτος του Ισραήλ, σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα και την Κύπρο, και το λέω αυτό φιλικά διακείμενος, αντιμετωπίζει την Ελλάδα και την Κύπρο ως δύο κομμάτια στην σκακέρα. Δεν είναι όμως ούτε ο βασιλιάς, ούτε η βασίλισσα.
0: Ο
1: βασιλιάς και η βασίλισσα είναι η απανταχού παγκοσμίως Εβραίοι και το κράτος του Ισραήλ. Αυτά είναι τα κομμάτια τα οποία καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις για το Ισραήλ. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι δύο στη σκακέρα.
0: Ναι, και ο χώρος ο κρίσιμος για το στρατηγικό του βάθος.
1: Ισχύει.
0: Είμαστε το στρατηγικό βάθος και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία. Έχουμε αξίες πολιτισμού κοινές, ακούνε ελληνική μουσική. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μακριά από μας. Γι' αυτό, έτσι, άμα θέλεις με μια δόση υπερβολής, είπα, εφόσον είναι και η ελληνική σημαία στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, κυματίζει ότι είναι το καλύτερο ελληνικό κράτος που θα μπορούσαμε να έχουμε ποτέ. Δηλαδή είναι ένα κράτος το οποίο είναι απαραίτητο, και εμείς είμαστε απαραίτητοι για αυτούς. Γι' αυτό η μουσουλμανική αδελφότητα του κυρίου Ερντοάν, του πρόεδρου της Τουρκίας, που είναι ορκισμένη να καταλάβει την Ιερουσαλήμ, θέλει πρώτα να προλάβει το πρώτο χτύπημα του εβραϊκού κράτους προς την Τουρκία και την επαναφορά της προς την 10η Αυγούστου του 1920, δηλαδή τη συνθήκη των Σεβρών, και να χτυπήσει την Κύπρο μας, διότι αυτήν θεωρεί τον πιο αδύναμο κρίκο, και έβαλε, επαναλαμβάνω, τα 15 Λέοπαρτς. Γιατί? Για να κάνει τους εδώ, και εδώ ξέρεις, πάντοτε στην Ελλάδα υπάρχει πάντοτε ένας Νίκολας Μπρόντι, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω, έτσι, ο Νίκολας Μπρόντι είναι πάντοτε στο Κισαία, έτσι ώστε να παρακαλάνε τώρα αυτόν τον Πατριάρχη, πες στο Σουλτάνο να μην χτυπήσει εμάς, και ο Σουλτάνος να τους πει, συνομολογήστε εσείς το «Η Κύπρος κείται μακράν 2» και θα σκεφτώ να δείξω ότι είναι επίοικιά μου προς εσάς.
1: Άλιστα.
0: Τόσο απλό.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, και εμείς δεν μπορούμε παρά να τα λέμε.
1: Ναι, και ιδιαίτερως χρήσιμα αυτά τα οποία μας είπες σήμερα, αυτά τα οποία δεν έχουν βγει προς τα έξω επαρκώς στην δημοσιότητα, ακριβώς για τους λόγους που μας εξήγησες, ακριβώς διότι αντί να αρθούμε στο ύψος της περίστασης, να σταθούμε στο ύψος της περίστασης, να χρησιμοποιήσουμε τα τακτικά και στρατηγικά μας πλεονεκτήματα και να μην φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, αναδιπλωνόμαστε σε έναν νεοελλαδικό ραγιαδισμό Και το περνάμε έτσι, αυτό το πράγμα μέσα από τη μορφή του Οικουμενικού Πατριάρχη, ούτως ώστε εκεί που έχουμε το πάνω χέρι και με τις διεθνείς μας συμμαχίες, να ζητήσουμε πάλι μία, σε εισαγωγικά πολλά, ειρήνευση με την επιθετική Τουρκία, η οποία παραβιάζει τα πάντα και μας απειλεί ευθέως.
0: Ειρήνευση μόνο για το Ελλαδικό κράτος. Στην Κύπρο την έχουν ήδη δώσει αυτή εδώ. Αυτοί εδώ την έχουν δώσει ήδη. Δυστυχώς είναι το σύνδρομο του Ανταλκίδα, της Ανταλκιδίου Ειρήνης.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: έτσι έχει γίνει.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αντωνάκη, διδάκτορα πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, παρίντε, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τον ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο του. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κωνσταντίνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να τα πω και θα είμαστε σε εγρήγορση πάντα.
1: Πλεζίρ, μεσχε le professeur. Κάθε καλό. Λοιπόν.
0: Merci à vous.
1: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε. Σας δίνω το τηλέφωνο 210-71-08-000. Συμφωνείτε, διαφωνείτε με την πρόσκληση στον Οικουμενικό Πατριάρχη να θέσω ένα θέμα στην Ελληνική Βουλή? Πιστεύετε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξυπηρετεί συμφέροντα τα οποία είναι ελληνοκεντρικά, ελλαδοκεντρικά? Υπάρχει διαφορά μεταξύ ελληνισμού και ελλαδισμού, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ή όντας και Τούρκος υπήκοος παίζει έναν ρόλο ο οποίος είναι διτός, ας το θέσω με έναν τρόπο κατά το δυνατόν κομψό? Αυτά μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που έχετε διάθεση. Αλλιώς έχω πολλές και σπαρταριστές, με την κακώς εννοούμενη έννοια, ειδήσεις που θα σας διαβάσω την επόμενη ώρα. Και επειδή με μπρίζωσε ο φίλος μου ο Κώστας, θα παίξουμε μόνο μετάλλικα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφω μας!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη. 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί καταδήλωσε Αβέροφ πλέον με τον Μάσκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχος και ηρέμος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβανού Αραμπατζή. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters. Με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμη και στη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία στο Λίβανο. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να πει σε αεροπορικές εταιρείες ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν στον τουρισμό δεν είναι ακόμα αρκετά σοβαρός ώστε να αιτιολογεί τη λήψη έκτακτων μέτρων. Στην εσωτερική επικαιρότητα εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο άτομα. Το Κρεμλίνο, διαστόματος του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα ισχύσει κατάπαυση πυρός δύο ημερών στην Ουκρανία από απόψε τα μεσάνυχτα με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα και ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
8: FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

είχα τώρα μια κουβέντα με τον παπά Κυριακόπουλο μέσα. Κι άκου τώρα, του λέω θα πάσουμε μετάλλικα. Γιατί με ψήνει τώρα ο άλλος, ο Αντωνόπουλος, να πάμε μετάλλικα. Λοιπόν, απ' την άλλη, εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι είναι μια καλή ιδέα να πάω αρένα στους μετάλλικα. Κατά πρώτον, αρένα δεν βλέπω τίποτα, ρε φίλε. Είστε όλοι πιο ψηλοί από μένα. Κατά δεύτερον, δεν ξέρεις ποτέ τώρα ποιον θα συναντήσει εκεί πέρα με περίεργες ορέξεις. Εν πάση όμως περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι είμαι μέσα με τον Παπακυριακόπουλο και ο Παπακυριακόπουλος μου απαντάει μετάλλικα, λέει, πλάκα μα κάνεις. Του λέω, γιατί το λες αυτό?

Μου λέει Μετάλλικα είναι ό,τι χειρότερο, λέει, έχει βγει παγκοσμίως σε κατηγορία metal. Μου λέει είναι χειρότερη για τους Def Leppard. Του λέω κάτσε, οι Def Leppard δεν είναι metal. Μου λέει καναδέζικο metal. Του λέω μα δεν είναι metal, είναι hard rock γλυκερό, είναι γλυκερία metal. Pour some sugar on me. Είναι όσο metal είναι και η Kiss. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε δηλαδή. Εγώ έχω μια συμπάθεια στους Metallica. Δεν είναι η κορυφαία metal μπάντα, αλλά είναι μια πολύ επιδραστική μπάντα και είναι σίγουρα metal. Πιστεύετε πραγματικά ότι η Metallica είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει παγκοσμίως το metal? Και εσύ? Α, όχι τίποτα άλλο, διότι περνάει και ο Θοδωρής Μπαρμπαρής εδώ πέρα απ' έξω, το ακούει, κουνάει το κεφάλι του. Κοίτα, αυτό το πιστεύει ο Παπακυριακόπουλος. Εγώ ξαναπεί, είναι αυτό το οποίο έχω πει στην Αθηνά. Η αγαπημένη μου metal μπάντα είναι η Manowar, αλλά η κορυφαία metal μπάντα αντικειμενικά μπορώ να επιχειρηματολογήσω ότι είναι η Iron Maiden.

Μια χαρά είναι μεταλλικά. Εν τω μεταξύ έχουν τους τεχνίτες Kirk Hammett, ο τύπος είναι κεντάι. Πραγματικά είναι να τον πας στο ΕΟΜΕΧ να διδάξει τις νέες σταυροβελονιά. Πώς είναι αυτές οι γιαγιάδες από τα ορεινά κάποιων νησιών, από τα ορεινά της Καρπάθου, εκεί που κυκλοφορούν στον Όλυμπο της Καρπάθου με τις παραδοσιακές στολές. Kirk Hammett διδάσκει βελονάκι, σταυροβελονιά, ο άνθρωπος κεντάει. Και μετά έχεις για παράδειγμα τον Lars Ulrich, ο οποίος είναι ο πιο ξυλοκόπος drummer στην ιστορία. Αυτό ναι, το παραδέχομαι, ξυλοκόπο. Μπα, μπου, μπα, μπου, μπα, μπου. Πραγματικά, δηλαδή, τι ακούς Lars Ulrich, τι ακούς τη γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου σιδηρικών, το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά τους αγαπάμε τώρα. Τι θες να κάνουμε? Είπα, θα παίξω μεταλλικά μέσα στο τέλος της σημερινής εκπομπής και μάλιστα θα πάω στο μακρινό 1991, Wherever I May Roam. Πάμε λίγο δηλαδή σε πιο εμβληματικά δικά τους, όχι δηλαδή διασκευές, όχι από φινλίζιδες και όχι βίντεο κλιπ με ποπούς. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη μουσική υπόκρουση για να σας πω ότι 7 Μαΐου σήμερα και σαν 7 Μαΐου θα πρέπει να τιμήσουμε την ημέρα, όπως μου θυμίζει και ο Αντώνης Βούλγαρης, διότι σήμερα εορτάζουμε την θαυμαστή εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού που έλαβε χώρα στην Ιερουσαλήμ περίπου το 346 μετά Χριστόν. Μ' αρέσει και το περίπου. Περίπου το 346 μετά Χριστόν, περίπου 7 Μαΐου, περίπου 12:34 το μεσημέρι. Αυτό δεν περίπου, αυτό είναι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, τότε αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος, βασιλεύς ο Κωνσταντίος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση δηλαδή αυτή έλαβε χώρα σε 7 Μαΐου κατά τις ημέρες της Πεντηκοστής.

Αυτό είναι από το άλμπουμ των Metallica με όνομα Metallica, αλλά μάθαμε το συγκεκριμένο άλμπουμ να το λέμε Black Album επειδή είχε το σχετικό εξώφυλλο. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την υπόκρουση λοιπόν θα σας πω ότι ξαφνικά 7 Μαΐου είμαστε στο 346 μετά Χριστόν, στον ουρανό εμφανίζεται ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικό φως πάνω από τον Γολγοθά, να εξακτηνώνεται μέχρι και το όρος των ελαιών. Ευλογημένη μετάλλα. Το υπερφυσικό δε αυτό θέαμα μεγάλο θαυμασμό προεκάλεσε και συγκίνηση στους ευρισκομένους τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι μαζί οι χριστιανοί έτρεξαν στον Ιερό Ναό στην Εκκλησία και μετά πολλής χαράς και ενθουσιασμού και θερμής κατανήξεως ταυτόχρονος ευχαρίστησαν και δόξασαν τον Θεό που αγίασε το ξύλο του Σταυρού και κατέστησε το σημείο αυτού ισχυρότατο όπλο των αγωνιζομένων χριστιανών.

Λοιπόν, είναι εδώ ο κύριος Τριανταφύλλου, ο νεότερος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Περάστε μέσα, κύριε, άμα θέλετε να κάνετε χαριφάλου και λέω Τριανταφύλλου, μπέρδεψα τα λουλούδια. Του Γιασεμί, τρίτο ξάδελφος, είναι της Αντωνίας της Γαρδένια, Μπατζανάκης.

0: Όπα, όπα, όπα, Κυριακό, που λες ότι πέσανε οι κοπέλες. Πρώτα η Σοφία, το σοφάκι μου από τη Θεσσαλονίκη, λέει καλησπέρα, λέει κρίμα, λέει τον συμπαθούσα τον Παπακυριακόπουλο. Ο Παπακυριακόπουλος είπε ότι η Μετάλλικα είναι ότι χειρότερο έχει βγει παγκοσμίως στη Metal. Αλλά ξαναλέω. Ο Παπακυριακόπουλος είναι τύπος ο οποίος ακούει συγκροτήματα τύπου Dimmu Borgir. Όντως δεν κάνω πλάκα. Και είναι ο μόνος άνθρωπος εδώ μέσα με τον οποίο μπορώ να συζητήσω σοβαρά για τους Manowar. Πάλι στα Σταυροβιλωνιά από πίσω, Εωμέχο, ο Κέρκ. Λοιπόν, και η Αθηνά, η Αθηνά, θα το πω τρίτη φορά. Αθηνά, δεν θυμάμαι να το μήτρε. Όχι, λέει, για να βγάλουμε άχρηστους τους Μετάλλικα. Η Ερωσιλία επίσης λέει, η Def Leppard είναι γκρουπάρα. Δίσκος Παϊρομάνια, λέει, για μοιημένους. Δεν είμαι μοιημένος, μάτια μου, στους Def Leppard. Συγχωράμε. Μου φαίνονται σχετικώς γλυκεροί τώρα. Τι να κάνω. Οι Def Leppard δεν τους κατατάσσω καν στο metal. Αλλά επειδή το λες εσύ, θα κάνω μια εξαίρεση. Γιατί τα λέω διπλά, Ελάντε, Και εδώ πέρα κάπου τελειώνει το Wherever I May Roam. Και νομίζω θα το πάω σε ρί, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω καν διάθεση να μπω στο meaculpa.gr να σας διαβάσω ειδήσεις σήμερα. Νομίζω τα σημαντικά τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Συνδέσαμε την τουρκική επιθετικότητα και μάλιστα το πέρασμα της πράσινης γραμμής από τα Leopard. Έλα μέσα, κύριε Γαριφάλου, το είπα και πριν. Λοιπόν, από τα Leopard στην Κύπρο, το συνδέσαμε αυτό με τον Πατριάρχη στην Αθήνα. Τι μπλούζα είναι αυτή που φοράζε, φίλε? Τι είναι, ανόρθωσης? Πώς και?
1: Είναι πούμενα στην Κύπρο.
0: Αλήθεια? Και έχει το πουλί.

τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, λέω τώρα εγώ, φρονώ και σκέπτομαι. Και τώρα δεν θέλω πολλές εισαγωγές, άκου εδώ. Χιλιοπαιγμένο, το ξέρω, αλλά αριστούργημα, απλά αριστούργημα συνολικά, από το αριστούργηματικό συνολικά Ride the Lightning.

Μπαρμπαρή, φοβάμαι ότι αν το ακούσω 2-3 φορές μπορεί να πάω ακόμα και αρένα στους Μεταλλικά, τόσο πολύ μου αρέσει αυτό.

Παρακαλείται λοιπόν ο Σύλλογος Αναρχοκομμουνισμένων Χολιγκάνων Εξαρχείων Προαστίων και Περιχώρων. Καλείται λοιπόν ο Σύλλογος Αναρχοκομμουνισμένων Χουλιγκάνων Εξαρχείων Προαστίων και Περιχώρων Δύρτε τον Μπογδάνο. Αυτό είναι το όνομα του Συλλόγου. Παρακαλείται λοιπόν να πάρει ρεπό το Σάββατο. Μπας και πάω με τον φίλο μου τον Κώστα στους Μετάλλικα. Διότι, sorry μάγκες, 1000 ευρώ, 800, 1000, 1500 ευρώ για μα. Και ψάχνετε να πάω στα booth και τα mooth, δεν τα δίνω. Οπότε άμα κατέβω θα κατέβω αρένα. Οπότε παρακαλείτε, ξαναλέω, ο Σύλλογος Αναρχοκομμουνισμένων Χουλιγκάνων Εξαρχείων Προαστίων και Περιχώρων Δύρτε τον Μπογδάνο να πάρει ένα ρεπό το Σάββατο. Και άμα είναι ρε παιδιά, συνεχίζουμε το σαφάρι την Κυριακή. Θα ξαναβρω και θα με ψάχνετε.

Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Και μια και τα πιάσαμε αυτά, με πιάσαμε τα παλιά και τα λιγότερο. Τα λιγότερο των Metallica. Τουλάχιστον αυτά τα οποία δύσκολα πρόκειται να ακούσεις στους υποτιθέμενους ροκ σταθμούς. Ας πάμε στο δεύτερο αριστουργηματικό άλμπουμ των Metallica για τους πιο σκληροπυρηνικούς. Όχι ότι είμαι, τι μου λένε. Πάμε στο άλμπουμ Master of Puppets και στο κομμάτι το οποίο το γνωρίζουμε περισσότερο ως Sanitarium, επισήμως Welcome Home.

Άκου ένα πολύ ωραίο μήνυμα που μου στέλνει ο Μάρκος Αλέξανδρος Κατελανής. Με το οποίο συμφωνώ απολύτως το προϋπογράφω μέχρι σημείου στίξεως, φίλε μου. Λέει, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Η συμμαχία με το Ισραήλ είναι ως ένα σημείο κατανοητή, αρκεί να είναι αμοιβαία επωφελής. Προς Θεού, να μην καταντήσουμε γεωπολιτική μαριονέτα τους. Φίλε, μέχρι σημείου στίξεως προϋπογράφω.

Καλησπέρα κύριε Μπογδάνη, μου λέει ο Δημήτρης Μπίκας. Δεν θα ήταν τέλειο αν έπαιρνε ελληνική ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα, αν και σχετικά φίλος του Άρη, μου λέει ο Δημήτρης, ας πάει μπροστά το ελληνικό μπάσκετ με οποιαδήποτε ομάδα. James the Barbarian. Περίζω για τον φίλο μου Αλέξανδρο, άλλος γνωστό και ως user. Ακούστε τώρα κύριε Μπίκα πώς θα σας απαντήσω σε αυτό που μου γράφετε.

Είμαστε στο 1986 και νομίζω ότι εκείνη η καρδιά της δημιουργικότητας αυτής της μπάντας που λέγεται Metallica. Εν τω μεταξύ ο τύπος ο οποίος έπαιρνε από πίσω τον James Hetfield με το που είχε προσγειωθεί πριν από λίγο στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Γιατί το λέμε έτσι αυτό το αεροδρόμιο, ποτέ δεν το κατάλαβα. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορούσε να καταλάβει ο συνάδελφος ότι δεν ήθελε ο άλλος να πιάσει κουβέντα. Δηλαδή το κυνήγαγε με ένα μαρκούτσι ο μικροφωνάς, δηλαδή εντάξει, κάπου λίγο έλεος.

0: Και επειδή μου λέει λοιπόν, ο φίλος λέει, δεν θα ήταν πολύ ωραίο αν έπαιρνε ελληνική ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα, πρέπει να σου πω ότι ο πατριωτισμός μου φτάνει σε σημείο τέτοιο που μπορώ να αισθανθώ και μια μικρή χαρά, ακόμα και αν κάτι τέτοιο το πραγματοποιήσει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι από αυτούς τους γενναιόψυχους και τους μεγαλόφρονες που λένε, α, να παίζει η ελληνική ομάδα στο εξωτερικό, είμαι πάντα με την ελληνική ομάδα. Αν παίζει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ Μαδρίτης για παράδειγμα, είμαι 1000% Ρεάλ Μαδρίτης. Και χωρίς να είμαι φανατισμένος κιόλας, χωρίς να είμαι κανένας από αυτούς τους αρρώστους που παρακολουθούν αθλητικά. Αντίθετα, μάλλον δεν παρακολουθώ αθλητικά. Αλλά να σας λέω, καλύτερα να σας λέω την αλήθεια του πράγματος. Όμως, άμα φτάσουμε, ρε παιδί μου, στον τελικό και παίζει μια ελληνική ομάδα, είμαι τόσο πατριώτης στα συναισθήματά μου που μέχρι και τον Ολυμπιακό μπορώ να αισθανθώ χαρά άμα τον δω να σηκώνει μια ευρωπαϊκή κούπα. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Αν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναίκος.
0: Καλά τώρα, ας πούμε, με ρωτάς τα αυτονόητα. Πήγαινε σε κάτι λίγο πιο δύσκολο. Λοιπόν, είμαστε το 1986. Ξαναλέω ότι για πολλούς εκείνη η περίοδος, το Master of Puppets και το Ride the Lightning, είναι ουσιαστικά το φιλέτο της δημιουργικότητας των Metallica. Και Master of Puppets χωρίς το ομώνυμο Master of Puppets, ας πούμε τέλος πάντων ότι θα ήταν ελλιπής ως αναφορά. Δώσε μαέστρο. Έχει αυτό το φοβερό κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak τρώει μετά από αυτό. Ειδήσεις δεν σας λέω τίποτα σήμερα. Κάναμε μια φοβερή συνομιλία την πρώτη ώρα. Μάθατε ότι χρειάζεται να ξέρετε. Και αφού δεν παίρνετε τηλέφωνο, και ευτυχώς που δεν παίρνετε τηλέφωνο, διότι με τον τρόπο που σας είπα, μην πάρετε τηλέφωνο, πας και ακούσουμε καμία μουσική της προκοπής. Θα συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω. Βασικά δεν το κάνω μόνος μου, το κάνω με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη, το κάνω με τον Θοδωρή Μπαρμπαρή και το κάνω πλέον και με τον Μάριο Παπαδόπουλο. Αχ, μου λέει αντιολυμπιακός, κακό, μου λέει η ομορφότατη κυρία Καραγιάννη. Δεν είμαι αντιολυμπιακός, απλά σου λέω την αλήθεια. Είμαι πολύ περισσότερο, για παράδειγμα, Ρεάλ Μαδρίτης παρά με τον Ολυμπιακό. Αν όμως φτάσουμε στο σημείο να παίζει μια ελληνική ομάδα με οποιαδήποτε ξένη ομάδα σε τελικό οποιασδήποτε διοργάνωσης διεθνούς, ακόμα κι αν είναι Ολυμπιακός, είναι τόσο έντονα τα πατριωτικά μου συναισθήματα που θα υποστηρίξω μέχρι και τον Ολυμπιακό. Εν τω μεταξύ, τι να πούμε κι εμείς Παναθηναϊκοί για τον Ολυμπιακό, μας έχετε βάλει τα γυαλιά. Για να δείτε ότι δεν είμαι καθόλου κομπλεξικός. Πηγαίνετε από επιτυχία σε επιτυχία. Και την κούπα που σηκώσατε την Ευρωπαϊκή, μπράβο σας που την σηκώσατε. Άστο, μου λέει η Ντόνα, δεν το σώζεις.

φέτος μου λέει κλαίμε. Άστο, κλαίτε υποθέτω οι Ολυμπιακοί. Κοίτα, εγώ ένα καλό λόγο θα βρίσκω πάντοτε για οποιαδήποτε ομάδα έχει δικέφαλο, πρέπει να σας πω. Θα βρίσκω πάντα ένα καλό λόγο για την ΑΕΚ, θα βρίσκω πάντα ένα καλό λόγο για τον ΠΑΟΚ. Στο τόπι λέει κλαίμε.

Μου λέει η Ντόνα, μου λέει έχει δίκιο, λέει ο Χίος. Τα λέει σωστά. Αν δεν φύγει ο Αλαφούς, δεν θα δείτε προκοπή εκεί στο Παναθηναϊκό. Σωστός. Ωραία Λιβαράς σήμερα. Να σε καλά. Και το να βαράς είναι και αυτό μια τέχνη εδώ που τα λέμε. Α, επίσης, επειδή έχω ένα-δυο μηνύματα για Kirk Hammett. Kirk Hammett είναι η Metallica. Να με συγχωρείτε, καταλαβαίνω τους James Hetfieldικούς. Ο Kirk Hammett είναι η Metallica, διότι η Metallica χωρίς αυτό το υπερηχητικό σόλο δεν υπάρχουν. Και αυτό το οποίο έκανε ο Kirk Hammett, ο οποίος έπαιζε κατά κύριο λόγο Gibson κιθάρες, να το πούμε αυτό, και αργότερα έπιασε τις ESP, τις Ιαπωνέζικες, επίσης καταπληκτικός ήχος. Ναι,

κατάλαβα. Το κορίτσι μου λέει, δεν είμαι ροκάς. Καλά, εγώ έχω περάσει φάση που ήμουνα ηλέκτρο. Μετά το ξαναγύρισα στο... Ναι, αλήθεια. Ξεκίνησα την εφηβεία μου ως ροκάς. Και μάλιστα ξεκίνησα ως psychedelic rock σε μεγάλο βαθμό. Pink Floyd, progressive rock. Αν με ρωτήσεις ποια είναι η κορυφαία μπάντα όλων των εποχών, ακόμα σήμερα θα σου πω την Pink Floyd, παρά το γεγονός ότι δεν ακούω πλέον τόσο πολύ Pink Floyd. Τεράστιες μπάντες τις συνάντησα στην πορεία. Μέγιστη των μπαντών που συνάντησα σε μεγάλη ηλικία δεν είναι άλλη από τους AC/DC. Το παραδέχομαι. Επίσης κατάλαβα σχετικά αργά, δηλαδή στα 15-16 μου, πόσο άπιαστη και απαράμιλη μπάντα είναι η Led Zeppelin. Όμως μετά, ξέρεις, κιόλας σε μια εφηβική φάση δεκαετία 90, άκουσα και πολύ Britpop, Blur, Oasis, Suede, Pulp, όλους αυτούς. Αυτοί σε πάνε και λίγο πιο πίσω σε φάσεις λίγο Cure και Joy Division. Θες δε θες, την ακούς δηλαδή και όλη αυτή την κατάσταση, οι οποίοι σε φέρνουν σε επαφή με τη μεγάλη μήτρα της punk, όπου καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μπάντες, για παράδειγμα όπως είναι οι Buzzcocks, οι Ramones, οι Clash που είναι μεγαλειώδεις, και υπάρχουν μπάντες που είναι κατούρα της, όπως είναι για παράδειγμα Sex Pistols, Sex Nero Pistols, όπως τους έχει πει μια καλή μου φίλη Σιριζέα. Το ότι είναι Σιριζέα δεν έχει καμία σχέση, απλά το θυμάμαι επειδή ήμασταν σε ένα ραδιόφωνο μαζί και τα λέγαμε και τα πολιτικά. Και μετά πρέπει να σου πω, φιλενάδα, να μου λες για παράδειγμα, εγώ λέει Boy George, Madonna, Modern Talking άκουγα. Μετά όμως πρέπει να σου πω, στο Ηνωμένο Βασίλειο το γύρισα για 3-4 χρόνια full electro. Όλους. Renaissance Parties, John Digweed, Paul Oakenfold, Sasha, όλο αυτό το scene το οποίο έπαιζε, The Egg, Turn Mills, Fabric, μιλάμε για ένα club όπου το woofer του είναι το πάτωμα. Να πας εκεί πέρα στο Fabric να ακούσεις για παράδειγμα Thievery Corporation, στα house τους Thievery Corporation, να σου φύγει μαγιά. Τώρα, τι να πω, επιστρέφοντας δε στην Αθήνα, για κάποια λόγια χρόνια παρέμεινα στην ηλέκτρο, αλλά και μια rock electro, όπως να πω, Teeny Justice για παράδειγμα. Αυτή η φοβερή μπάντα των Γάλλων, που το βίντεο κλιπ τους για το Phantom Part 2, το οποίο είναι έπος, όσο έπος είναι και το βίντεο κλιπ για τους γνώστες του Whiskey in the Jar, και παραπάνω. Το έχει κάνει ο Ρωμαίον Γκαβράς, όταν ο Ρωμαίον Γκαβράς δεν ήταν τίποτα. Μου λέει, κλασική μουσική, λέει, αγαπημένη μου, εννοείται. Φιλενάδα, έχουμε κάνει άπειρες εκπομπές κλασική μουσική. Δηλαδή, δεν το λέω και το ξαναλέω. Όσο τεράστια και αν είναι, ξέρω εγώ, μια σκηνή στην ροκ μουσική, έτσι με τον ίδιο τρόπο μπορεί να είναι σαγηνευτικότατη και υπέροχη μια τελείως διαφορετική μουσική. Δηλαδή, να κάτσουμε να κάνουμε εκπομπή για τον Μπερλιόζ. Αύριο έχουμε μια εκπομπή, καθίστε να την ακούσετε πραγματικά αυτή την εκπομπή, διότι πιάνω από ηχογραφίες της δεκαετίας του 1920, για την ιστορία των blues και πώς τα blues ουσιαστικά εκβάλλουν μέσα στη rock and roll και φτιάχνουν τη rock and roll. Ξεκινάμε από τον Led Belly που λέει ο λόγος και τελειώνουμε με τον Stevie Ray Vaughan. Και συγχρόνως σας ξαναλέω να κάνουμε μία εκπομπή για τον Friedrich, για τον Σμέτανα. Να ακούσουμε τον Μολδάβα από την αρχή μέχρι το τέλος, ή τη συμφωνία του νέου κόσμου του Σμέτανα, ή να πιάσουμε, ξέρω εγώ, Φιλανδούς, Σιμπέλιους, ή να βάλουμε για παράδειγμα να παίξουμε εθνικιστική κλασική μουσική. Να παίξουμε δηλαδή συμφωνίες που έχουν γράψει συνθέτες για την πατρίδα τους, όπως για παράδειγμα ο Μολδάβας που λέγαμε, βασικά είναι η πατρίδα μου λέγεται η συλλογή συμφωνικών ποιημάτων του Σμέτανα, ή για παράδειγμα το κλασικό Φινλάνδια,
του Γιάννη Σιμπέλιους, το οποίο το ακούμε στα μισά ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο του 40. Δεν ξέρω, ίσως μάλλον ο μουσικός επιμελητής θέλει κάτι που να έχει χιόνια και το έχει βάλει αυτό μέσα. Αν το καταλαβαίνετε, νομίζετε ότι τον Γιάννη Σιμπέλιους τον έχει γράψει ως Καλκότας. Διότι ακούς κλασικά τον Κλέφτικο, τον Βλάχικο και τον Υπηρώτικο από τους χορούς του Καλκότα στα ντοκιμαντέρ για το 1940 και καπάκια το Φινλάνδια του Σιμπέλιους. Ή σε αυτή την εθνικιστική κλασική μουσική να βάλεις για παράδειγμα Henry Souza, Stars and Stripes Forever, αυτό που έγραψε στο ατμόπλιο Teftonic πηγαίνοντας από την Ιταλία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τα φοβερά μέρη των Piccoli, τα μικρά, τα κοντοτσούτσουνα, τα φλάουτα είναι αυτά, και έχει γίνει κάτι σαν δεύτερο ύμνος των Ηνωμένων Πολιτείων. Μου λέει και τα εμβατήρια, λέει, του Σερέτη, πεθαίνω. Μη μου βάζει τον Σερέτη στη συζήτηση για τον Γιάννη Σιμπέλιους. Νομίζω ότι δεν θα ήταν ιδιαιτέρως ταιριαστός. Καθείς με τις ισχυρές του πτυχές και πλευρές. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά,

μια και λέμε για εθνικιστική κλασική μουσική, να βάλεις Elgar, όχι το Pomp and Circumstance, να βάλεις Elgar το Rule Britannia, Britannia Rule the Waves.

Λοιπόν, φιλενάδα, φιλενάδα, όχι γειτονά, φιλενάδα Αθηνά. Μου λέει μουσικός παραγωγός, θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, αυτό μου το λέει η Ντόνα. Φιλενάδα Ντόνα τώρα, φιλενάδα όχι Αθηνά. Εγώ θέλω να σου πω, τραπεζικός ήμουνα μέχρι το 2006-2007 στο Λονδίνο και μετά άνοιξε ένα ραδιόφωνο η Αγγελοπούλου εδώ πέρα στην Ελλάδα και μου είπε μια φίλη μου, μήπως θέλεις να αυτό. Είχα μόλις γυρίσει για να πάω στρατό, επειδή ανυπότακτος εγώ, no. Και ετοιμαζόμουν να πιάσω δουλειά στη Eurobank, στο business development κομμάτι. Και τότε το ραδιόφωνο πλήρωνε καλύτερα από entry level δουλειά. Κάτσε μια στιγμή να ξανακούσω Κέρκ. Πλήρωνε λοιπόν καλύτερα από μια entry level δουλειά σε τράπεζες. Μιλάμε για φοβερά λεφτά. Πρώτη δουλειά ραδιόφωνο, βέβαια, εντάξει, έτρωγα τα πόδια μου, ήμουνα όλη τη μέρα στον δρόμο, έκανα city stories, έβγαινα με κασετοφωνάκι στους δρόμους, μίλαγα με άσχετους στα μόνταρα, βοηθούσα σε κάποιες εκπομπές, είχα το βράδυ τη δική μου, αλλά πρώτος μισθός, φίλε, κρατιέσαι. 2.400. Λέω, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και το είδα περιπέτεια και από εκεί, φιλενάδα, μπήκα στη δημοσιογραφία. Από το ραδιόφωνο.

Μου λέει η Σοφία, τι καλό θα έχετε το βράδυ στην εκπομπή. Α, δεν έχω έτσι ιδιαίτερη γνώση, αλλά ό,τι και να έχουμε θα το πάμε όπως πρέπει. Αυτό είναι το βασικό με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Χθες για παράδειγμα μου λέγανε κάτι διάφοροι, μα γιατί λες ότι είναι γύφτη. Δεν είπα ότι είναι γύφτη κατά πρώτον, είπα ότι είναι τσιγκάνη. Διότι δεν θέλω να εξασθενεί το επιχείρημά μου διαλέγοντας μια λέξη που σε κάποιους θα κλωτσίσει και θα μείνουν εκεί πέρα. Γιατί όμως λέω ότι είναι τσιγκάνη. Μπείτε και δείτε πώς τους το εξήγησα, διότι τους το εξήγησα για να ξέρουν κι αυτοί.

Α, μου λέει για παράδειγμα, αν και λέει λόγω της ηλικίας σας έκανα πιο πολύ ακροατή τον FFC και Αρτέμι Ευθύμη. Φίλε, Terrorix Crew, Αρτέμι Ευθύμη, τους έχω χτίσει. Μακράν από τις μεγαλύτερες ελληνικές μπάντες σε όλα τα είδη. Και μου λέει για παράδειγμα ο Δημήτρης, 50 χρόνια λέει εξερευνώ την μουσική, πιο σημαντική μουσική από την ηλεκτρονική δεν υπάρχει. House, Italo Disco, Uplifting Trance, Italo Disco, Giorgio Moroder, θέλεις και Τσερόνε. Φίλε, αυτό είναι, όπως το είχαν πει, πώς λεγόταν η μπάντα του Brandon Flowers από τη Nevada, Killers. Όπως το είχαν πει και οι Killers σε ένα τραγούδι το οποίο το μιξάρανε άπειρες φορές House Yes DJs, Are you human? Are we human? Or are we dancer? Μου λέει, ξέρεις πόσα κιλά χάνεις χορεύοντας? Εμένα θα μου πεις. Και Αθηνά, μου λέει, μόνο Πανάθα, δεν πρόκειται να υποστηρίξω ποτέ τον ποτόν Ολυμπιακό και σε καμία των περιπτώσεων. Αθηνά, εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις. Κοίτα, μεταξύ άλλων έχουμε και ένα ακροατήριο, εκπέμπουμε στην Αθήνα, είναι άπειρος ο Ολυμπιακός κόσμος εκεί έξω.

Τώρα να δεις, και για να καταλάβεις πόσο παλιοί είμαστε ορισμένοι, εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι από τα τελευταία άλμπουμ των Metallica. Ακόμα σχολείο ήμουνα, είναι 95 ή 96 που είχε βγει το Load, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι από τα ύστερα άλμπουμ των Metallica. Δημήτρη, είσαι δικός μου άνθρωπος, τελείως, και θέλω σε παρακαλώ πολύ σε κάποια στιγμή να με βοηθήσεις να ξανακάνουμε. Έχουμε κάνει ηλεκτρο εκπομπές, περιέργως πώς. Φίλε μου, ο τύπος ο οποίος θέλει να βάλει το In Search for Sunrise 5 του Tiesto να παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος και να βγαίνω να κάνω μόνο σχόλια έτσι. Και εγώ είμαι βαριά και όλα συμφωνεί, λίγο best. Το οποίο το έχω δει live στο Brixton Academy, φίλε, καλή νύχτα. Μου λέει, κάνεις εισαγωγή για την αύξηση των Metallica. Όχι, με πήρε ο κολλητός στην αρχή της εκπομπής, βγήκε ο Αντωνό, και μου λέει να πάμε Metallica. Βρήκα ειστήριο, 250 ευρώ. Επειδή του έχω πει ότι δεν πρόκειται να πάω να δώσω τώρα εγώ μια περιουσία. Θα κάνω τα δίδακτρα της κόρης μου Metallica, δεν παρατάτε λόγο. Παρεξηγημένα μου λέει ο user, και το load και το reload μουσικά είναι πάρα πολύ καλά. Το load μου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, βάλε όμως και house music. Ωραία, λοιπόν, από Δευτέρα Ντόνα Καραγιάννη και Δημήτρη Μπικά, συντονιστείτε και πάμε house guest. Σίγουρα, κανένα πρόβλημα.

Ναι, ναι, Ντόνα και εγώ. Ακριβώς, ακριβώς το ίδιο, δεν χρειάζεται τώρα να σου πω. Ακριβώς δηλαδή στα τρεις βάθα αυτής της κουλτούρας, στα υπόγεια αυτής της κουλτούρας. Squatting τέτοια κουλτούρα. Αλλά όταν θα παίξουμε, δηλαδή όταν θα αρχίσουμε να χάσουμε, θα παίξουμε Last Train to Trans Central ή θα... Ναι, all aboard, all aboard. Εποχή άλσος, DJ Ακύλας. Το άβγει και ο άλλος ο Ακύλας και λέει ο Ακύλας το ένα, Ακύλας το άλλο. Παιδιά, εγώ θυμάμαι τον Ακύλα να παίζει μέσα τόση τόμη στο άλσος. Αλλά θα παίξουμε εκείνη την εποχή ή θα πάμε στα νεότερα. Από και να παίξουμε κανένα Calvin Harris, ξέρω εγώ να... Ναι, αυτό, Ντόνα Καραγιάννη, αυτό, Ντόνα Καραγιάννη, κρύβε λόγια, Ντόνα. Και κλείνουμε μόνο με την εισαγωγή του One, που είναι ένα από τα πολλά κομμάτια που έχουν γράψει η Metallica για θέματα πολεμικά στρατιωτικά. Λοιπόν, ξέρεις, μου λέει, γιατί σας φαίνεται πως είναι από τα τελευταία τους άλμπουμ το Load, λέει, ενώ δεν είναι, είναι που μετά, λέει, άλλαξε ο ήχος τους. Ρε Σοφία, you never cease to amaze me.

Λοιπόν, Δημήτρη, Ντόνα, Σοφία, Αλέξανδρε, Μάρκο, Αλέξανδρε, Γρηγόρη. Θα παίξουμε, ναι, θα παίξουμε πολλά. Θάνο Καμψάλη, όχι σήμερα τώρα, Μάρτιν Φρίντμαν. Σήμερα, λοιπόν, και Αθηνά, που εντάξει, με καταλαβαίνεις. Υποδίωμαι ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω τον Ολυμπιακό άμα παίζει σε κάποιον τελικό. Πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνεις. Τώρα, άμα τα λέγαμε εκτός σύνεγγυης, μπορεί να μου βγαίνει μια διαφορετική διατύπωση. Ζήτω η Ελλάς. Γεια σου Νικοσίου, Αντώνη, Φωτιτίτο, Ντένι και σε πολλές και πολλούς άλλους φίλους και φίλες που δεν έχω απαντήσει. Yeah. Oh, εντάξει, οκ, okay, είμαστε tamam, τα ίδια μου. Λέει, να φανταστείς, λέει, τώρα είμαι καθοδόν για Ιερό Ευχέλαιο στην Αγία Τριάδα Πειραιά. Να σου πω, όλοι οι κλάμπερ και όλοι οι ροκάδες που δεν καήκαμε σε εκείνη τη φάση, αντιληφθήκαμε ότι το υψηλότερο μυστήριο του κόσμου τούτου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η ομόουσιος Αγία Τρίας. Οπότε δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, Ντόνα μου. Ζήτω η Ελλάς και από μένα καλό τριήμερο ζωντανά. Αύριο μην χάσετε εκπομπή Σταθμό για την ιστορία των blues. Ευχαριστώ θέρμα από καρδίας τον Εφραίμ Γαραλαμπίδη, χαιρετίζω τον Μάριο Παπαδόπουλο και με το καλό αύριο 6 το απόγευμα ξανά μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σου σάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8.
8: Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο, ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για επιλεκτικές διαρροές σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας απέδειξε αυτό που όλη η Ελλάδα γνωρίζει, ότι το Μαντρί κατά δήλωση Αβέροφ πλέον μετονομάστηκε σε ορνηθοτροφείο και οι δίθεν αντάρτες εισήλθαν εντός του ησύχως και ηρέμος, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση της πρότασης της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Λιβανού και Αραμπατζή. ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να είναι πολύ κοντά σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters. Οι δύο πλευρές επεξεργάζονται ένα σχέδιο πλαίσιο που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να επιλύει τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Η κατάσταση στο ευρύτερο μέτωπο παραμένει τεταμένη. Οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν επεκταθεί με αναφορές για πλήγματα ακόμα και στη Βηρυτό. Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο λόγω του Ιρανικού αποκλεισμού σε στενά του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας. Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 28χρονου Τούρκου που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ένας 34χρονος και ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο άτομα. Το Κρεμλίνο, διαστόματος του εκπροσώπου της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα ισχύσει κατάπαυση πυρός 2 ημερών στην Ουκρανία από απόψε τα μεσάνυχτα, με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή είναι φως με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα και ισχυρή νότια άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
9: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ. Και σήμερα μαζί σας στο μικρόφωνο Μάκης Ιωαννίδης, στη ρύθμιση του ήχου Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μέχρι τις 9 έχουμε αρκετά να πούμε και στην σημερινή ημέρα. Μια μέρα που έρχεται στον απόϊχο της αποτυχίας του Παναθηναϊκού να κερδίσει την Βαλένθια και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four της Ευρωλίγκα. Και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα σταθούμε αρκετά στη σημερινή ημέρα. Και λίγο πριν την μεγάλη βραδιά της ΑΕΚ που φόρεσε το ευρωπαϊκό της κουστούμι προκειμένου να δώσει το παρόν στον τελικό, στον ημιτελικό μάλλον του BCL, του Basketball Champions League, όπου διεξάγεται στις Μπανταλώνα. Στις 10 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάλαγα στη ρεβάνς του περσινού χαμένου τελικού, ημιτελικού, με την ΑΕΚ να έχει στο πλευρό της περίπου 800 φιλάθλους και όπως όλα δείχνουν θα αναμένεται να είναι μια νίκη, είδες λαθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια. Αναμένεται να είναι μια μονομαχία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά έχουμε και τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού με τα play-off πλέον να μπαίνουν στο πιο καυτό του σημείο, με τον την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και μπορούν να κρυθούν τα πάντα, ακόμα και μια πρώιμη ανάδειξη πρωταθλήτριας της ΑΕΚ με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Απ' την άλλη μεριά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μάχονται ώστε ένας από αυτούς, ο νικητής, γιατί δεν βλέπω πως αυτό το παιχνίδι μπορεί να λήξει ισοπαλία. Ισοπαλία ευελπιστεί ότι θα λήξει η ΑΕΚ για να τελειώνει μια και καλή με αυτή την ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει ο νικητής του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα συνεχίσει να ελπίζει να έχει μάλλον μαθηματικές πιθανότητες για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Αυτά όσο αφορά την σημερινή μας εκπομπή. Και θα πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ του Παναθηναϊκού και φυσικά το χθεσινό παιχνίδι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα προγνωστικά και δεν κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην Βαλένθια και τώρα ασφαλώς νιώθει πίεση. Νιώθει πίεση γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να κερδίσει προκειμένου να πάει στο Final Four. Διαφορετικά θα παίξει έναν τελικό μέσα στην Βαλένθια. Φυσικά θα πει κανείς ότι κέρδισε δύο φορές γιατί να μην το κάνει και τρίτη. Δεκτό, αλλά δεν πρέπει να αφήνεις τίποτα στην τύχη και ό,τι μπορείς να το τελειώσεις σήμερα μην το αφήνεις για αύριο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε, είχε όλες τις συνθήκες για να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Ένα κατάμεστο γήπεδο, το 2-0 υπέρ του, μια θετική άβρα, μια καλή ψυχολογία, έναν τραυματισμό που ήρθε για την Βαλένθια με τον Πουέρτα, ο οποίος είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστεί και στο αυριανό παιχνίδι. Τα σενάρια λένε ότι εξαιρετικά δύσκολο θα μπορέσει να δώσει το παρόν, δεδομένου ότι αυτό το χτύπημα που είχε στον Αστράγαλο, το διάστημα που είχε στον Αστράγαλο, δεν το επιτρέπει να κάνει σκέψεις για το αυριανό τουλάχιστον παιχνίδι. Ο Πουέρτο, ο οποίος έπαιξε περίπου 10 λεπτά και σε αυτό το διάστημα πρόλαβε και σημείωσε 8 πόντους με 1 στο 1 δίποντο, 2 στα 4 τρίποντα και 2 rebound. Τώρα το τι θα γίνει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά με αυτό το αποτέλεσμα η Βαλένθια σαφώς αποκτά ψυχολογία. Το έκανε και θέλει να το ξανακάνει και γι' αυτό τον λόγο η ισπανική ομάδα ασφαλώς δείχνει αποφασισμένη για να πάει στο 2-2 και να φέρει μέσα στο σπίτι της πλέον τη σειρά των αγώνων. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός πλέον ξεκουράζεται, με καθαρό μυαλό θα προσπαθήσει να κάνει τα σχέδιά του για το Final Four, εκεί όπου δεν θα έχουμε ακόμα τουλάχιστον την Φενέρμπαχτσε, καθότι η Ζαλγκίρης έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, είχε βρεθεί κάποια στιγμή και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκπομπής τα λέγαμε, είχε βρεθεί να προηγείται η Φενέρμπαχτσε και με 16 πόντους τελικά και είχαμε πει κιόλας ότι την Ζαλγκίρη στην έδρα της δεν θα πρέπει να την υποτιμάς. Μέχρι το τελευταίο λεπτό τα κατάφερε και έκανε την ανατροπή, πέτυχε το 2-1 με αποτέλεσμα να έχει και δεύτερο αγώνα στην έδρα της, θέλοντας να ισορφαρίσει την τουρκική ομάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να τα βάλουμε όλα κάτω στην Ευρωλίγκα, έχουμε τρία ζευγάρια τα οποία έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Σήμερα στις 9 η ώρα η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται ξανά στο ουδέτερο γήπεδο της Βουλγαρίας τη Ρεάλ Μαδρίτης, θέλοντας να πετύχει το 2-2. Αύριο έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού που υποδέχεται ξανά τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ και φυσικά το παιχνίδι το οποίο σας είπαμε λίγο νωρίτερα, η Ζαλγκίρις Κάουνας μέσα στο Κάουνας υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε. Θα δούμε αν κάποια ομάδα αύριο θα πάρει το εισιτήριο ή και σήμερα, ή θα πάμε πλέον στο πέμπτο παιχνίδι για να λύσουν εκεί τις διαφορές τους οι ομάδες. Θα φανεί αυτό. Λοιπόν, πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τον συνεργάτη του κυρίου Εργίνα Ταμάν, ο Ταμάν όπου εχθές αποβλήθηκε από τον είχε μάλλον σύγκρουση στον αγώνα με τον προπονητή της ομάδας της Βαλένθια και μάλιστα αναφότερη δέχτηκε με τεχνική ποινή και υπήρχε αυτό το επεισόδιο το οποίο όλοι είδατε χθες στους τηλεοπτικούς δέχτες. Τις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα τις έκανε ο κύριος Σερελής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Σερελή και επιστρέφουμε αμέσως.
1: I think that we took our lesson and we'll be back.
2: Αρχικά να πω ότι δεν παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα. Αφήσαμε την Βαλένθια να βρει εύκολα σουτ, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, στον ευνηδιασμό και στο transition. Κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ καλή και το έχουν αποδείξει σε όλη την κανονική διάρκεια της EuroLeague. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν απέκτησαν αυτοπεποίθηση και σκόραναν συνολικά 52 πόντους. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε με switching defense. Στην αρχή όχι τόσο καλά, αλλά πιστεύω ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο γίναμε πιο σκληροί, παίξαμε πιο σκληρά. Χάσαμε διότι δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποια εύκολα shoot στο τέλος του παιχνιδιού που είχαμε την ευκαιρία και σίγουρα δεν παίξαμε με την ένταση και την ενέργεια και το πάθος που έπρεπε να παίξουμε για ένα παιχνίδι, έτσι ώστε να τελειώσουμε τη σειρά και να πάμε στο Final Four. Την Παρασκευή θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία, θα είναι άλλη ένα παιχνίδι. Πήραμε το μάθημά μας σήμερα και πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε και θα παίξουμε όπως πρέπει.
1: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με χαλάρωση, πάντως αν εννοείς αυτό ή αν οι παίχτες πίστεψαν ότι έχουν τελειώσει τα πάντα.

είναι όντως, είναι άδικο. Κάποιος που τολμάει, όντως, έτσι. Κάποιος που έχει την τόλμη να αγαπήσει, να ονειρευτεί, κάνουμε τα επόμενα βηματάκια. Χρυσά μου, δεν είναι ότι έχω δίκιο. Έκανα χθες την πρόβλεψη, ήταν χθες, ναι, ξανά. Έστειλες πάλι μηνυματάκι, δεν το θυμόμουν. Έτσι θα συγκρατεί λίγο το μυαλό μου, μην νομίζει το δικό μου, έτσι. Το έχουν πάρει, το έχω δώσει το κλειδί. Που είχα πει με την Σελήνη, με τον Δία, όταν συνεμπαίνει ο Δία. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έτσι, τι θα είναι. Μην νομίζεις ότι και η αυριανή μέρα που θα πει προς το τέλος της ημέρας. Όχι. Και αύριο η Σελήνη είναι στον υδροχό. Θα υπάρχει όντως μία νευρικότητα. Θα υπάρχει γενικά και αύριο μία νευρικότητα σε πάρα πολλά πραγματάκια. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τα δικά σας τα μηνυματάκια. Το κάναμε αυτό με τα ζώδια, έτσι. Πολλές φορές όταν δεν είναι καλό, παίρνετε την απογοήτευση. Έρχεστε μετά να μου ρίξετε ευθύνες που δεν είναι δικά μου αυτά. Αυτά, έτσι. Νατάσα Θεοδωρίδου για την Μαρία μας με τα πατίνια που τα ανέφερε στην Πετρούπολη το 531. Να πούμε καλημέρα στην Ρένα μας. Ρένα από τις Σπέτσες. Μια γλυκιά καλημέρα, λέει, γλυκό αγόρι. Δεν είπες, λέει, αν άρεστε οι Σπέτσες στα κορίτσια. Ρένα μου, ένα από τα κορίτσια που επισκέφτηκαν τις Σπέτσες είναι εδώ, μας ακούει. Ωραία ήταν. Λαγοκέφαλους πολλούς, ρε παιδάκι μου, είχε. Τραγουδάκι θα ακούσεις για το σπίτι σου, έτσι. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, καλημέρα Μιχαλάκη σε σένα και σε όλη, λέει, την παρέα. Έβαλα κοντομάνικο, λέει, για πρώτη μέρα σήμερα. Λοιπόν, ωραία. Δεν πήγες θάλασσα όμως εσύ. Είναι η έφη μας από το Εγάλαιο, το 515 που έβαλε κοντομάνικο σήμερα. Πρώτη μέρα. Εμοιάζες μ' αγαπική σου πόλεμος. Τώρα το σχολιάσω αυτό με το κοντομάνικο, γιατί ήταν για μένα σήμερα και έχει χαμόγελο. Να το σχολιάσω τώρα αυτό με το πρώτη μέρα κοντομάνικο. Καλά, τυχαίο είναι. Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Την πόρτα ανοίγω και φέρτε μου. Τυχαία όλα αυτά. Αμ καλά τα λέω εγώ εδώ, είναι το ματίο των Δελφών. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Το έκανα και εγώ σήμερα, αλήθεια.

Πολλές φορές, πολλές φορές. Μια θάλασσα να φύγω, λέει. Έτσι. Πολλές φορές το λέμε και για παρηγοριά, Χρύσα μου, ε. Λοιπόν, Χρύσα μου, και δε με την παρεούλα σου. Είδες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν φίλοι πραγματικοί και αληθινοί. Είχα διαβάσει κάτι, το μόνο τριαντάφυλλο, λέει, χωρίς αγκάθια είναι οι φίλοι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον από τότε που το είχα διαβάσει εγώ. Αν πείτε τώρα, δεν πάνε δεκαετίες, ούτε καν. Έτσι έλεγαν τότε. Εμένα αγαπημένα με τα λουλουδάκια, μια και είναι και ο μήνας, ο Μάιος, με τα λουλούδια, το είπα και στην αρχή της εκπομπής εδώ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Ρένα να το χαρίσει στον Σπύρο και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Ένα πανέμορφο τραγουδάκι, έτσι, με τον Πάριο, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Θυμάμαι στίχους, έτσι. Αυτό ήταν το 2009, είχε μεγάλη επιτυχία, έτσι, με τον Πάριο. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, λέει, και από το νου σου, λέει, να σε σβήσει. Ποιος το βάθο της ψυχής μου να τολμήσει να σε αγγίξει. Λοιπόν, Ρένα μου, πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι. Πολλοί άνθρωποι μας αγγίζουν την ψυχή. Άλλο το μας αγγίζουν την ψυχή και άλλο οι άνθρωποι να μας βγάζουν την ψυχή. Έχει μεγάλη σημασία το ένα με το άλλο. Να αγγίζουν οι άνθρωποι την ψυχούλα μας, όχι να τη βγάζουν. Να καλημερίσουμε τη Χαρούλα μας, την φανταστική από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλημέρα. Πάντα εδώ φαν, έτσι. Είμαστε καλά, είμαι καλά. Λοιπόν, Γιάννης Πάριος, για να ανέβουμε, παιδάκια, μετά θα ανέβουμε και ψυχολογικά γήθηκα. Εντάξει, τώρα. Ολαλά! Oh,

0: Ωραίο τραγουδάκι, Ρένα μου, να είστε πάντα καλά. Για την Ρένα μας από την από τις Πέτσεις στο Ρενάκι. Ωραίο νησί, αλλά τώρα όταν πέφτει στον κατάλληλο καιρό, δεν ήταν τότε ο καιρός λίγο, αλλά ήταν όλα καλά, όλα τέλεια. Παίρνουμε μία γεύση. Στον φίλο μου τον Νίκο το Διαγούπη και στην Αγίου Νικολάου στην ΕΚΟ. Νικολάκη μου, να ακούσουμε και έναν Μανθαίο Τσακουρίδης. Είναι με τον Κωνσταντίνο τον Αργερό, ένα φανταστικό ντουέτο. Ματώνουν λέει σκέψεις, έτσι. Λοιπόν, Λένα μου, Φιλαδέλφια, τα τραγουδάκια νομίζω ήταν 2 με 3 τα δικά σου, έτσι. Όχι για σήμερα που ζητήσεις, αγαπημένα μάλλον. Σπύρο μου, καλημέρα στον φίλο μας τον Σπύρο από τον Κορυδαλό. Σπύρο, καλημέρα. 194. Όλα καλά, λεβέντη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Να πούμε και καλημέρα στην Αναστασία μας όμως, το 928 από τον Ταύρο.
1: Τα λάθη που γίναν καιρό, ως το τραύμα ακόμα πονάει.
0: Α, θες να πας και θάλασσα εσύ. Α, δεν πήγα θάλασσα, λέει. Έλα, εγώ πέρασα και από τη θάλασσα. Μύρισα λίγο αλμύρα. Δεν το είπανε, μύρισε λίγο θάλασσα. Αλήθεια, αλήθεια. Να ανεβαίνουμε με το χαρακτήρα.

Φωτεινή μου, είναι φανταστικό η Φωτεινούλα, έτσι. Ήπια, ωραίο τραγουδάκι, όντως, έτσι. Κωνσταντίνος Αργυρός, Μανθαίος Τσαχουρίδης, το διάβασα και καλά, ωραίο τραγουδάκι από το Ρέντι. Λοιπόν, Ρένα μου, ωραίες σπέτσες. Την επόμενη φορά, αν έτσι να καλοκαιριάσει λίγο παραπάνω, να μην έχει τόσο κρύο, γιατί και το κρύο και το ένα και το άλλο. Μην κοιτάς που έχεις ο Σπύρος σου εκεί και σε ζεσταίνει. Το θέλει παρέιτσα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε λίγο με την Ρία Ελληνίδου με τον δύσκολο το χαρακτήρα. Δεν θέλω κλάματα όμως, έτσι. Όλοι έχουμε περάσει φάσεις χρήσα μου στη ζωή μας. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια ανθρώπινα. Ο καθένας έχει περάσει φάση στη ζωή του. Ο καθένας μπορεί να μην έχει και κανέναν δίπλα του. Να το πέρναγε μόνος του ή μόνη. Έχω πάρει μηνυματάκι σου που μου αναφέρει ότι είναι και φίλες σου εκεί. Εντάξει, να είμαστε λίγο πιο. Έλα, μωρέ, τώρα μου στενοχωριέσαι τώρα. Έλα, πάμε να ανέβουμε τώρα. Δεν πέφτουμε ψυχολογικά και ηθικά. Να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Άκου τώρα, θα στενοχωριέται τώρα για αυτά τα πράγματα. Πάμπα, παιδάκι μου. Δύσκολος χαρακτήρας και λέει more than tax. Φορολογικά, φοροτεχνικά, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στην Αττική είναι εδώ. Ακριβώς όπως το ακούτε. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό το χρυσό το βραβείο. Και δεν είναι μόνο ένα χρυσό, δεν είναι ένα. More than tax. Κρατήστε αυτό, more than tax. Καλυψούς 110. Με την Μαρία Μαστιλιαράκου. Με το χαρακτήρα πάμε άλλο. Πάμε άλλο. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο για το more than tax.

Κωστά μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα στον Θέμη, καλημέρα στα παιδιά από την Καλλιθέα. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Λεβέντη μου, όντως μήνας των λουλουδιών πάντα. Όχι ότι δεν παίρνω, δεν έχω να κρύψω κάτι, αλλά και από κήπους που ανθίζουν που βλέπω ότι περνάω, κόβω και κανένα. Εντάξει, δεν είναι εκκλησία τώρα. Παρακόψε ένα λουλούδι, το προσφέρει στο άτομο που αγαπάς. Σε κανέναν κήπο, θα πλώσεις τώρα. Είπαμε, είναι ο μήνας των λουλουδιών και βεβαίως έχω πάρει και να σου φύγει η απορία. Έχω πάρει, έχω προσφέρει και σύντομα. Λοιπόν, Νότης Φακιανάκης, να το ακούσουμε, είναι για το ΑΤΑΦ της Νέας Μύρνης. Ναι, ακριβώς όπως το ακούσατε. Εκεί είναι η Μαργαρίτα μας μαζί με τον Γιάννη. Να σας πούμε καλημέρα, να πούμε καλή βάρδια στο ΑΤΑΦ Νέας Μύρνης. Στην Μαργαρίτα και τον Γιάννη και καλή τους βάρδια με Νότης Φακιανάκη. Στον συνονοματό μου το Μιχάλη το 021. Μιχαλιό μου καλημέρα. Νότης Φακιανάκης για το ΑΤΑΦ της Νέας Μύρνης. Ακούνε τα παιδάκια. Μαργαρίτα, Γιάννης, Γιάννης, Μαργαρίτα, καλή και ήσυχη βάρδια να μου έχετε. Λοιπόν, το More Than Tax έχει φανταστικούς συνεργάτες. Φανταστικούς συνεργάτες, δεν κερδίζετε ένα πρώτο χρυσό, το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στον Ομό Αττικής, το οποίο είχα παραβρεθεί και εγώ, έτσι, στη βράβευση, το πρώτο χρυσό πλακέτα, και δεν ήταν μόνο ένα, More Than Tax. Καλυψούς 110 με τους συνεργάτες τους φανταστικούς. Δανάη, θα σου απαντήσω σε λίγο.

Νότης Φακιανάκης. Νότης Φακιανάκης, γιατί περιμένει και η Γλυκιά Τσιρίδα τώρα εδώ πέρα στο τέτοιο. Έτσι έχουμε και την Γλυκιά Τσιρίδα, αλλά δεν πειράζει, ας περιμένει λίγο να δούμε μηνυματάκια. Φίλες μου, ο Μαρίνος μαζί με τον Νίκο από την περιοχή των Εξαρχείων. Αν το βλέπω καλά το μηνυματάκι, Λεβέντη μου, έτσι. Το 528 είναι τα παιδιά. Φίλε μου, για μέσα δεν νομίζω, έτσι. Για μέσα δεν είμαι. Αν και δεν το βλέπω καλά, δεν μου το έχει γράψει μάλλον καλά. Δεν θυμώνω. Δεν μπορώ να καταλάβω και να βγάλω νόημα από το μηνυματάκι σου. Φίλε μου, δεν ξέρω ποιος έχει γράψει, Μαρίνος και Νίκος λέει, από τα Εξάρχεια, 528. Εγώ θα σου δηλώσω ότι έχω μία γλώσσα, μία τρέλα να σου το πω. Δεν μπορώ να διευκρινίσω παρακάτω γιατί δεν έχει καλή σύνταξη το μηνυματάκι σου. Αλλά δεν θυμώνω, εγώ δεν παρεξηγούμε. Αλήθεια.

εμένα το μυαλό μου τώρα. Φιλαράκι μου, καλό καλημέρα καταρχήν. Εμένα το μυαλό μου τώρα να πάει στο πονηρό. Ωραίο το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Το πας εδώ εγγλέζικο πετούσα από ό,τι βλέπω, έτσι. Το έχεις γράψει Γιώργος Μαργαρίτης. Αχ, τα λουλούδια. Φιλαράκι μου, πολλές καλημέρες, όμορφες καλημέρες. Να πάει και το δικό μου το μυαλό τώρα στο πονηρό. Να μην αναφέρω τώρα το ονοματάκι, να πάω στο επόμενο τέτοιο, έτσι, στο επόμενο μήνυμα που θα μου στείλεις. Γιατί θα πάρουμε, δεν το συζητάμε. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Φώτη Φωτάκος από Αγία Παρασκευή. Φώτη μου, καλημέρα Λεβέντη μου. Όντως ξημερώνει, το είπα στην αρχή. Νομίζω του Ιωάννη και γιορτάζει η Πάτμος. Γιορτάζει το νησί η Πάτμος, του Θεολόγου. Όλα καλά, παλικάρι μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, στον φίλο μας τον Βασίλη. Μέρα. Πάμε στον φίλο μου τον Βασίλη που είναι μέρα εδώ συντονισμένος. Ο Βασίλης από την περιοχή του Νέου Κόσμου. Νέος κόσμος. Κύριε Τσαφό, Λαράκι, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε χρόνο. Ου, Παναγία. Χριστέ.

Λοιπόν, φιλαράκια μου, να είστε πάντα καλά. Δεν έχω θεματάκι. Ήταν το μηνυματάκι λίγο περίεργο και γι' αυτό είπα. Εντάξει, είπαμε. Μια τρέλα όλοι την έχουμε. Παρόλα και εγώ, έτσι, δεν έχω να το κρύψω. Έλα να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Φίλε μου Μαρίνο, όχι λέει καλοπροαίρετα το γράψαμε. Λέει, αν δεν έχεις λέει την τρέλα δεν το κάνεις. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στον φίλο τον Γιάννη τον φύλακα. Έτσι το 386. Γιαννάκο μου καλημέρα, δικό σου μηνυματάκι πρώτη φορά βλέπω. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Είχα και μια τσιρίδα τώρα εδώ στο τηλέφωνο, κλικιά μου τσιρίδα, έτσι. Το λέω και το λέω και το εννοώ. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, δεν ξέρω αν τα έχουμε ξαναπεί τον φίλο μας τον Γιάννη τον φύλακα. Δεν ξέρω τώρα, φύλακας, χωροφύλακας. Δεν ξέρω τι, θυμάμαι και τη χωροφυλακή, δεν την έχω προλάβει. Μου βάζετε λίγο δύσκολα, σήμερα μου βάζετε quiz, δωράκια δεν έχει. Μου βάζετε quiz σήμερα, έχω πάρει 2-3-4 μηνυματάκια και με τα παιδιά από τα Εξάρχεια. Μα έχω καρδιά. Μαρίνο μου, δεν το έβλεπα, δεν ήταν το μήνυμα τόσο διευκρινιστικό. Αλλά δεν παίρνω προσωπικά. Ειλικρινά στο λέω, είμαι από τους ανθρώπους που, εντάξει, κάποιος που εκτίθεται προς τα έξω, θα ακούσει και το κοντό και το μακρύ. Είναι λογικό. Μα έχω καρδιά. Γιατί μου έχουν πει για σύνταξη τελευταία και για τα λοιπά και τα λοιπά και το πήρα λίγο κάπως. Αλήθεια, αλήθεια. Το πήρα λίγο κάπως, εδώ τι μου λέει τώρα. Άλλος λέει για τα βαρέα και τα ανθυγινά, τα ένσημα. Άλλος λέει από εδώ βγάνει στη σύνταξη. Άλλος λέει είσαι για εκεί και λέω τώρα τι είναι για μένα. Εμένα βρήκατε. Εμένα βρήκατε. Ολαλά. Ελεύθερη ψυχή. Έχω αλήτησα καρδιά και ελεύθερη ψυχή. Ψαράκι. Αυτό είναι το πραγματικό αληθινό το ζώδιο.

να ζεστάνει, μαράκι μου, πες του να ζεστάνει λίγο το φρικαδέλι. Πες του να ζεστάνει λίγο το φρικαδέλι. Έτσι, σε καλό πάντα βγαίνει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Μαρίνο μου, είμαι Δευτέρα με Παρασκευή μετά τις 11, έτσι. Μπαίνω τα 9, έτσι, εδώ, αναλαμβάνουμε. 11 με 2, λεβέντη μου. Και κρατάμε πάντα συντροφιά και τα διαβάζουμε όλα όπως τα λες. Αφού θα μείνει εκεί, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Δημήτρη, το γιο της. Αγαπάω, λέω, ναι, έτσι λέει. Ωραίο είναι. Θα ακούσουμε κι άλλο, παλικάρι μου, εσύ με τον Τζόνι. Εγώ λίγο τώρα με τον Τζόνι. Δεν μου κινεί την περιέργεια να σου πω την αλήθεια όλο αυτό. Θανάση μου, τι κάνεις? Καλημέρα στην Κόρινθο. Έχουμε πάρει τον νομό Κορινθίας, πάμε μπροστά. Α, τα δούμε. Καλές το παιδί με τον Ναβάρα. Θανάσης μου το λέει αυτό με την Κόρινθο. Είναι προς το Μοριά. Καλώς ο φίλος ο Θανάσης. Θανάση μου, θα σε γεράσω.

μεγάλο πράγμα, παιδιά. Μεγάλο πράγμα. Τον αγαπάς, ναι, έτσι είναι όμορφο. Τον αγαπάμε να παίρνουμε τρυφερότητα, αγκαλίτσες, αληθινές, πραγματικές, όλα η ζήλια. Σε λογικά πλαίσια είναι κι αυτό κάτι. Σε λογικά πλαίσια η ζήλια, αλλά όταν υπερβαίνει τα όρια, από εκεί και πέρα γίνεται ανία διαρρώσια γι' αυτό, έτσι, με τη ζήλια. Διαλύονται πολλά πράγματα. Να το λέω. Αυτό λίγο το προσέχουμε. Δώρα μου, ωραίο το τραγουδάκι με τον Δημήτρη τον Γιώτη. Θα ακούσουμε και άλλο, δεν το συζητάω, αλλά όταν φτάνουμε και υπερβάλλουμε λίγο τα όρια, διαλύονται πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές καταστάσεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ακούσουμε τραγουδάκι παλιό. Πάρε πένα και χαρτί για τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρης Παγκράτη Μεριά, Δημητράκο μου. Για τον νομό Κορινθίας, φίλε μου Θανάση. Για τον νομό Κορινθίας, εγώ θυμόμουν πάντα ότι κάπου έγινε η ζυγαριά από την από εκεί μεριά. Από ποδό. Αν πετάξατε τα ήθη και τα έθιμα στον ισμό, θα δούμε άσπρη μέρα.

κλασικό τραγουδάκι. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε, Παντελή μου, και το άλλο. Καλημέρα καταρχήν. Πολλές και όμορφες καλημέρες, Ρεβεντάκο μου, να σου ευχηθώ και καλή ξεκούραση και χαλάρωση. Να απαντήσω κάτι στο φίλο μου, τον Φώτη Φωτάκο μου, συνήθειες τώρα. Όπως το λες, δεν κόβονται, δηλαδή θα βρεθεί σε μία παρέα. Κάνουμε παρέα, θα βγούμε. Εσύ είσαι εκεί. Το λέω καλοπροαίρετα, έτσι. Είναι καλοπροαίρετα στην Αγία Παρασκευή και θέλω να με καταλάβεις. Λοιπόν, έχω πάρει μηνυματάκι πάνω από τις αρχές. Το μεγάλο και το ψηλό το κτίριο. Θα μπείτε όσοι κυκλοφορείτε και οι φίλοι μας με τα ταξί. Στο δρόμο έξω θα τα βλέπετε. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πάρα πολλά τα μπλόκα και στο κέντρο των Αθηνών, αλλά και στην παραλιακή. Να δείξετε λίγο μεγαλύτερη προσοχή, έτσι. Λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Να μην πίνετε, είναι τα μπλόκα για τα αλκοτέστ. Λιγνά το λέω, παιδάκια. Είναι για τα αλκοτέστ. Νικολάκη μου από τα Εξάρχεια, θα ακούσουμε, Λεβέντη μου. Μη μου αγχώνεσαι.

0: πάλι θα. Το έχω πει πολλές φορές και το έχω αναφέρει και στο ντοξοδέκι εδώ. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο φίλο μου τον Θανάση με τον Ναβάρα με την κόρη του. Το Θανασάκι μου μια ζωή έτσι ήταν. Μια ζωή έτσι ήταν. Τη θυμάμαι που έβλεπα κι εγώ σαν παιδί όταν έδιναν και τα εξπόλ που βγήκαν από εκεί. Άρχισα και καταλάβαινα. Ξέρεις, σου πετάω ορισμένες σποντούλες. Τώρα, εάν το μυαλό, να καλημερίσουμε τον φίλο, άλλο συνονόμα, το Μιχάλη από το Πόρτο Ράφτη που θα ακούσει το τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Μιχαλιό μου, είναι το επόμενο, έτσι, Μιχαλιός. Τώρα το λέω χαϊδευτικά λίγο. Γεια σου, Άρη μου, Μεσολόγη, το φώνασα, Λεβεντάκο μου, το φώναζα και το φωνάζω πάντα. Καρδιόργο μου, τι γίνεται. Ταξιτζή μου στον Άγιο Δημήτριο. Τι είναι, Λεβεντάκο μου, κάτι περίεργο. Βλέπω και τον φίλο τον Βαγγέλη.
1: Βάστα στα βάσανά σου.
0: Βάσανα πολλές. Ο Πέτρος θα έχει με Τερεζούλα σήμερα. Θα έχει την Τερέζα παρέτσα. Όλα λα, θα έχει την Τερέζα.
1: Βάστα στον κάθε σου καημό.
0: Πετράκο μου, θα σε παρέα με τη μικρή Τερέζα. Πάμε να ακούσουμε. Βάστα καρδιά μου, βάστα.
1: Βάστα στα βάσανά σου.
0: Κώστα φωνάζει. Φωνάζει αυτή η ψυχή. Με το γαλακτομπούρικο.
1: Βάστα στον κάθε σου καημό.
0: Έλα, ποτέ.
1: Και στα παρά.
0: Επειδή σπά το βραχάτι, Δελεβέντη μου, εγώ να σου πω βουλευτές που έβγαζε. Όχι, θυμάμαι, ήταν με τον Παπαλιγούρα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, να με διορθώσεις, να μου το πεις. Ήτανε μία χρονιά έτσι, ήτανε μία αλλιώς. Έλα το βραχάτι, το παιδί με το Mercedes.
1: Και στα παρά. Και στα παράπονα σου.
0: Ρε Μιχάλη μου, τι ημέρα κλείδες. Βάστα ρημάδα, βάστα.
1: Βάστα καρδιά μου, βάστα.
0: Έρχονται τα καλύτερα.
1: Το πόνο το βάρει.
0: Όντως ακριβώς, Παπαλιγούρας, Δήμα.

τον φίλο μου, τον Μιχάλη, φίλο σου Μιχάλη, εδώ το πρώτο ράφτη. Λεβεντάκο, μου το πει στον Στέφανο το χείο αυτό, έτσι. Θα πει, πήρα το τηλέφωνο τον Μιχάλη, τον Οικονομόπουλο που κάνει την εκπομπή, κτλ. Θα του πει τα τάδε, τι μου είπε στο τηλέφωνο πάνω στο τραγούδι. Να τα πει εκεί. Λοιπόν, πάμε μηνυματάκι. Δύο μεγάλες προσωπικότητες έχει βγάλει, λέει, το Βραχάτη, λέει, τον Θεοδωράκη. Θα μου κάνει όμως με τον Θεοδωράκη, γιατί είναι κι άλλο, έτσι. Τον Θεοδωράκη, λέει, και τον Τσιφό. Αφού όλοι λέγανε, λέει, ποιος είναι αυτός δίπλα, λέει, στον Τσιφό. Λοιπόν, διευκρίνησέ μου τον Τσιφό, το ξέρω. Την προσωπικότητα. Διευκρίνησέ μου και τον Θεοδωράκη. Το Μίκη εννοείς. Να μην παρεξηγηθούμε, ό,τι λέμε εδώ πρέπει να υπάρχει αληθινά. Να βγαίνει αληθινό προς τα έξω. Είναι κι άλλος Θεοδωράκης, έτσι. Με τις λίμνες, με τα ποτάμια, αν δεν κάνω λάθος.

Παρασκευά μου, να σου πω λίγο κάτι. Καταρχήν και πάλι καλημέρα στο φίλο μου τον Παρασκευά. Το πήρα το μηνυματάκι μου, το έστειλε και το διάβασα παλικάρι πάνω από το μεγάλο κτίριο Μεσογείων και Κατεχάκη. Έχετε καταλάβει ποιο κτίριο είναι τώρα, έτσι. Τον βλέπαν τον αγώνα με την ΑΕΚ, στην ομάδα μπάσκετ τη ΑΕΚ που πέρασε στο τελικό. Άλλο, στο μπάσκετ, έτσι το εννοώ. Γιατί στα άλλα δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι ένα άθλημα, είναι μια πρόκληση. Ακούγεται η Ελλάδα, ακούγεται το όνομα της Ελλάδας. Με το Final Four είναι τελείως διαφορετικό. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Εγώ το είπα, το διάβασα το μηνυματάκι μου, το στείλανε. Δεν έχουμε θεματάκι με τις ομάδες. Ελάτε να είμαστε φίλαθλοι και όχι οπαδοί. Να είμαστε φίλαθλοι και όχι οπαδοί, παιδιά. Το είπα. Ειλικρινά το είπα και το διάβασα. Λοιπόν, πάμε στην Αίγινα. Έχουμε το φιλαράκο μας τον καλό εδώ. Από την Αίγινα, το φίλο μου, τον Νίκο, το 083. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, περήφανος αητός. Έτσι είναι για τα παιδιά, για τα εξάρχεια. Κι άλλος Νίκος από τα εξάρχεια. Παιδάκια, μην μπλέκουμε τώρα ορισμένα πραγματάκια και μην το τραβάμε στα άκρα. Το άθλημα, τα αθλήματα, γενικά τα αθλήματα είναι να ενώνουμε. Δεν υπάρχει πιο όμορφο. Εγώ στις φορές έχω παραδρέθει και έχω πάει στο γήπεδο, έτσι. Κερδισμένος δεν έχω βγει, να λέω την αλήθεια. Είναι όμορφα. Κερδισμένος να σηκωθώ να χειροκροτήσω από ένα γκολ, ρε παιδάκι μου. Αχ, τι τόσο. Δεν, αλλά είναι όμορφο πράγμα. Μην το τραβάτε πάντα στα άκρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, περήφανος αητός. Είμαστε εδώ. 693-84-00-856.

0: Δεν ξέρω αν Μεσογείων και Κατεχάκη το ξέρω. Λοιπόν, Μεσογείων λέει και Κανελοπούλου είναι το κτίριο. For them history. Από το έχω το εγκλησικό.
1: Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα.
0: For them history. Καλά το εγκλησικό, θα το μάθω τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. For them history.
1: Αφού το ξέρω.
0: Αμάνι κορομόγλια,
1: αμάσο. Με τόσα λάθη για καιρό που μ' απασχόλησα.
0: Είναι Μεσογείων και Κανελοπούλου.

0: να διευκρινίσω λίγο. Το τραγουδάκι θα τα ακούσουμε. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, Μαρία μου, το τέτοιο. Τώρα αυτό. Ποιος το έμπλεξε, θα τα συζητήσουμε αυτά, τα πούμε. Στον φιλαράκι μου, το καλό που ζητάει, όντως, συγγνώμη, Λεβέντη μου, καλό προαίρετο. Το κατάλαβα μετά, τον φίλο μου, τον Μαρίνο από τα Εξάρχεια. Το είπα, λέτε, πρώτη φορά σ' ακούμε, λέει, με το τρελός. Λεβέντη μου, δεν θυμώνω και δεν παρεξηγούμε. Ειλικρινά το λέω, όταν εκτίθεται κάποιος και βγαίνει στον αέρα, είπαμε, θα ανεχτεί τα πάντα όλα. Το ψήλο κατάλαβα, γιατί είχε ορισμένες ασάφειες το μηνυματάκι. Τρελός, και σου είπαμε την εκπομπή, αλλά πιο τρελός από το τέτοιο δεν υπάρχει. Εδώ την έχει ο Χίος την τέτοια. Εγώ είμαι δεν ακόμα για συνταξιούχος, έτσι. Ούτε τη μία σύνταξη, αλλά ούτε και την άλλη. Ούτε τη μία, αλλά ούτε και την άλλη. Το κρίνουμε. Κάθε σου ώρα. Καλό βράδυ στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργάκο μου, καλώς σου, να σε καλά. Από την Ελευσίνα το παλικάρι μας εκεί. Κυνηγός, λέει, ναι. Κυνηγός με την άδεια που βγάζω από τα δασαρχεία και τα. Κάτι γνωρίζω, Λεβέντη μου. Σε αυτές τις άδειες, ναι, κάτι γνωρίζω. Καλό σου βράδυ, θα τα πούμε αύριο, Λεβέντη μου. Υγεία. Ευχαριστώ.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να μου να.
0: Δεν ακούω και μακελάρι, εσύ με πέχω τίποτα άλλο. Δεν έχω τη μεγαλύτερη τρέλα, ειλικρινά στο λέω. Μαρίνο, Αξιαρχία. Είμαι μικρός για σύνταξη ακόμα. Όλα λα.
1: Να μου να εκεί κάθε σου λύπη.
0: Το έχετε πάρει ρε.
1: Να τη μοιράζεσαι. Όταν χαζεύεις τη βροχή σε κάθε σκέψη.
0: Τον έμπλεξες. Πάμε τόσο

0: έχω πάθει την πλάκα μου πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι λοιπόν σε δύο πάρα πολύ καλά παιδιά, το φίλο μου, το Γιάννη, έτσι. Φούρνο, ζαχαροπλαστείο, θα πω τα καλύτερα και τον συνονόμα. Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον συνονόμα του, τον Μιχάλη. Σήμερα οι Μιχάλιδες το πάνε βεντούζα, παιδιά, ειλικρινά, έτσι.
1: Μια ζωή.
0: Λοιπόν, Γιάννης και Μιχάλης.
1: Σουραγίζω.
0: Λοιπόν, από ένα φούρνο τώρα περιοχή Πετρόμηλος, έτσι. Δεν είναι μόνο η διαφήμιση, ρε παιδάκια. Είναι μόνο η παρέα, είναι η ανθρωπιά. Πετρόμηλος, Μιχάλης 15 που το έχω πάρει. Γίνεται χαμός. Κανόνισε, θέλω γλυκό, το ξαναλέω, Γιαννάκο μου, φουρνιαρί!

0: μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Γυρνά κάποτε το παρεξηγούσαμε. Ήταν και ο πρώην ένας δήμαρχος Αθηναίων, είχε σπουδάσει τη διπλωματία. Τώρα δεν ξέρω το παλικάρι που μου έχει στείλει το μηνυματάκι, θα το δω έτσι με το τηλέφωνο για να ακούσουν και τα παιδιά. Γιαννάκο μου, με τον Μιχάλη θα τα ακούσετε το τραγουδάκι, είναι το επόμενο, και θα πούμε και για τον Πετρόμιλο και θα φάμε και γλυκάκια και όχι μόνο, έτσι. Και ψωμάκι με προσήμι, το φούρνιαρι εκεί. Λοιπόν, στέλνει ένα μηνυματάκι. Τι είσαι, λέει, με πολλά ερωτηματικά. Μικρούλης. Λοιπόν, είδατε, μεγάλο πράγμα η διπλωματία, παιδάκια. Αυτά έχει σπουδάσει ένας πρώην δήμαρχος εδώ. Έκανε κόμμα μετά, δεν πέτυχε, απέτυχε. Απετυχημένος, βέβαια, ήταν. Δεν θέλω να λέω ονοματάκια. Τι είσαι, Μικρούλης, λέει, είσαι. Με τα βαρέα, λέει, τι έγινε. Μεγάλο πράγμα, παιδάκια. Σπουδαίο πράγμα η διπλωματία. Το να είσαι διπλωμάτης. Φίλε μου Πέτρο, για τον φίλο μου τον Πέτρο, φίλος συνεργάτης, κολόνα του More Than Tax. Θα το πάρεις, ρε παιδάκο μου, το τηλεφωνάκι. Απλά θύμισέ το μου, βεβαίως.
1: Εμένα το μπουζούκι είναι...
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τα παιδιά στον φούρνο. Πετρόμιλος Μικάλης 15. Να το προτιμάτε, έτσι, έχει ωραία. Έχουν καλό χερικό τα παιδιά εκεί. Γιάννη μου, είναι νέα προς Νέα Ιωνία. Δεν το άκουσα τα παιδάκια για καλά. Μου διαφεύγουν λίγο ορισμένα πραγματάκια. Μου έχουν διαφύγει ορισμένα πραγματάκια. Προς Νέα Ιωνία είναι, δεν ξέρω, θα το βρείτε το. Πετρόμιλος, ρε Μικάλης 15 από το φούρνο. Καμός. Ώρες μικρές.

Περίμενε για να πάρουμε και γλυκάκι, λεφέτη μου, και περιμένω και το γλυκό. Πάμε να τα ακούσουμε κι αυτό. Είσαι γυναίκα, λέει ουρανός. Τα τελευταία λεπτάκια. Μαζί σας και μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Φώτη μου και εγώ χάρηκα, λεφέτη μου, και είπαμε, δεν λέμε κάτι, δεν είπαμε και κάτι για όνομα Θεού και της Παναγίας. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι που έχει έρθει λίγο αργοπορημένο είναι από την Πινελόπη. Εδώ θα είναι, δεν το συζητάω. Είναι κι άλλα Πινελόπη μου και είναι και το τηλέφωνο. Πινελόπη μας από το Εγάλιο, κορίτσι μου, καλημέρα. Έχουμε και αύριο που είναι Παρασκευή. Πάμε, είσαι γυναίκα ουρανός.

Λοιπόν, μηνυματάκια εντός, εκτός και επί τα αυτά. Τώρα τα είναι μαθηματικά ή γεωμετρία αυτός ο όρος. Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, Χαρούλα μου και Ψέλη. Δεν πρέπει να αγχωνόμαστε και να στενοχωριόμαστε, έτσι. Μικρόψυχοι υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Άνθρωποι που θέλουν να συστήσουν. Γιατί στείνονται και ορισμένα πραγματάκια, έτσι. Να σου κάνουν κακό, θα χρησιμοποιήσουν το κάθε τι. Εμείς απλά τι μπορούμε να κάνουμε, να μην στενοχωριόμαστε τόσο πολύ. Μπορούν να στήσουν το ορισμένο, το σήμερα ημέρα. Εδώ στήσανε ολόκληρο και παρακολουθούσαν υπουργούς στρατιωτικούς τα πάντα όλα με το Predator. Και να θέλουν να τη στήσουν σε έναν άνθρωπο ανά πάσα στιγμή σήμερα. Λοιπόν, πάμε μηνυματάκια άλλα. Γεια σου Μιχαλάρα μου λέει από το Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Λοιπόν, μηνυματάκι είναι ο Γεράσιμος Κουμάντος το 2-16-52-16. Πρώτη φορά το βλέπω, λεβεντάκο μου, πανέμορφο το Αργοστόλι. Θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, θα το προλάβουμε και το τραγουδάκι στον φίλο μας τον καλό, τον Γεράσιμο. Είναι το επόμενο άρχοντας, δεν είμαι εγώ, λεβέντη μου. Άρχοντες είναι άλλοι. Εγώ απλά τελευταίος τσουβλάς εδώ, υπαλληλάκος. Και μου λένε εδώ, μου κολλάνε για κάτι ένσημα, μου λένε το ένα, μου λένε το άλλο, με έχουν πάρει στο ψηλό, δεν πειράζει. Πανέμορφη, το πανέμορφο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, φίλος Γεράσιμος Κουμάντος. Θα τα ακούσουμε, λεβέντη μου, το επόμενο, προλαβαίνουμε.

τώρα είπαμε το κλειδί που θέλουμε το πετάμε, έτσι. Έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις, να πετάξουμε το κλειδί. Σε κάθε πρόβλημα υπάρχει μία λύση. Δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, που να μην υπάρχει και να μπορεί να λυθεί. Μας τα είχαν μάθει μαθηματική, υπάρχουν και τα λυσάρια. Έτσι, υπάρχουν όλα. Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό από το Αργοστόλι να ακούσουμε το δικό σου τραγουδάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και την παρεούλα. Τώρα το μήπως είμαι τρελός. Εγώ, Λεβέντη μου, το πήρα σε 3 μηνυματάκια σήμερα, έτσι, και μου είπανε μετά καλοπροαίρετα. Το τελευταίο ήταν να συνταξιοδοτηθώ, έτσι, να πάρω συνταξούλα. Δεν έχω συμπληρώσει όμως. Άλλος μου λέει αλλάζει σήμερα ο νόμος, άλλος λέει εκείνο, άλλος λέει το άλλο. Δεν είναι πολλά τα βαρέα κερδίνα. Έχω μέλλον. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, Φραουλίτσα. Καλό βράδυ. Παράπονο δεν είμαι, παράπονο δεν εκφράζω ποτέ, έτσι, σαν παρόλα που εμείς τα ψαράκια ηχθείς είμαστε ευαίσθητα.

0: γιατί έχουμε πάνω στο τραγουδάκι, τώρα δεν πειράζει. Είπαμε ένα τραγούδι δεν είναι, λέει. Λοιπόν, οδηγούσα, λέει. Σε ευχαριστώ, φίλε, για τα καλά σου λόγια, λέει. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Να πάμε και στους ακροατές, εκεί στον Ασπρόπυργο και στον Νίκο μάλλον.
1: Στο κρεβάτι μου έχει...
0: Και ντάζ, λέει πάλι.
1: Και εγώ στο...
0: Θα με κάνεις να πάρω πόμπολο, να φτιάξω την πρίκα μου. Θα πάρω πόμπολο και βελονάκι και θα φτιάξω την πρίκα μου. Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου, κεφαλονίτη, αργοστόλη.

Γαριφάλου αγόρι μου. Καλημέρα στο δικό μας το παιδί. Καλημέρα στο δικό σας άνθρωπο εδώ, στο μάχη τον Γιώργο τον Γαριφάλιο. Γιώργο μου Γαριφάλιο, καλημέρα. 6-9 πρωτοβουλία τώρα από άδεια.

Μανολάκη μου, τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Δεν το προλαβαίνω, καμάρι μου, το τραγουδάκι. Ειλικρινά του λέω, αύριο εδώ είμαστε. Μέρα είναι και με τον Τερλέγκα, δεν το προλαβαίνω πραγματικά. Έχουμε μόνο 3-4 λεπτάκια στη διάθεσή μας αυτό. Δεν υπάρχει τώρα. Σηκώσει τηλέφωνο, δεν υπάρχει τώρα περίπτωση. Και είναι το 015. Και αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ερωτά μου, αγιάτρευτε. Μαζευτήκανε πολλά στο τέλος. Μάχη 99,8. Η αγάπη, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Όχι, παλικάρι μου, δεν είναι. Χίλια συγγνώμη, πραγματικά δεν το προλαβαίνω. Δεν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, η χθες λέει είναι ονειροπόλη, ευαίσθητη. Αχ, ούτε τώρα μωρέ με πιάνει και εμένα μέσα για να τριχιάζω, κατσομαλιάζω λίγο. Λοιπόν, αύριο που είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλη, θα ακούσουμε και άλλα τραγουδάκια. Παιδάκια, δεν προλαβαίνουμε.

Δημήτρη μου, καλή πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε, λέει, για την καταπληκτική εκπομπή, λέει. Πάλι σήμερα, λέει. Μιχαλάκη, καλό βράδυ. Λοιπόν, στην καλή πολύ στον Πειραιά. Το 9-9-1, λεπετάκο μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Είναι ωραία τα λόγια σας. Μου δίνετε δύναμη και κουράγιο. Παρόλα που με έπανε τρεις τρελοί. Τρελό, όχι. Τρεις άνθρωποι με είπανε τρελό. Αλλά με την καλή την έννοια με έπανε τρελό. Αλλά εγώ απάντησα, έτσι.

Τώρα λέει μια παροιμία. Το 755. Το 755 το έχει στείλει. Τώρα μην φύγουμε οικογένειες, τι λέγουμε. Το σωστό είναι, το σωστό είναι ότι είσαι θεόμουρλο, λέει. Δεν είσαι τρελό. Το σωστό πάει ότι είσαι θεόμουρλο. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, φωτογράφησα το μηνυματάκι. Θα το σηκώσω στα μέσα. Θα το σηκώσω και στο φουμπού που δεν έχω ασχοληθεί με τα κοινωνική δικτύωση. Να είστε πάντα εδώ στο συντονισμένοι στα καλύτερα, γιατί σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Μάχη 99,8. Λοιπόν, αύριο θα συμπληρώσουμε τις συνταγές. Σήμερα βγάλαμε τη διάγνωση, πήραμε τη διάγνωση. Αύριο θα μου δώσετε τα φάρμακα και τη συνταγή. Σας αγαπώ πολύ και ας με βρίζετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε η εκπομπή που παρουσιάζουμε υπό τον τίτλο «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα επικό αφήγημα με τον τίτλο «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και οι Εβραίοι» ή «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και οι Ισραηλίτες» ή «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και οι Εβραϊκές Δισκογραφικές Εταιρείες στην Ελλάδα» ή διαφορετικά «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η αντιπαλότητά του πιθανότατα με τις πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα και στην Ελλάδα και στο Τελαβίβ». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, πατριώτες και πατριώτισες του Μάχη FM 99,8, σκεφτήκαμε πάρα πολύ καλά αν πρέπει να παρουσιάσουμε αυτήν την απόψινή εκπομπή. Και αυτό γιατί ακόμα τα ταμπού μετά από τόσα χρόνια, οι παρεξηγήσεις, οι φήμες, οι θρύλοι, οι διαδόσεις, οι συκοφαντίες, τα δικαστήρια και οι φοβερές δισκογραφικές και οικονομικές αντιπαλότητες δεν έχουν καταλαγιάσει. Όμως θεωρούμε ότι μπορούμε τουλάχιστον να κάνουμε μια αφήγηση γεγονότων που έχουν μια συγκλονιστική τροπή και εξέλιξη. Θα πάμε λοιπόν αρκετά χρόνια πίσω και θα πάμε στη δεκαετία του 70 και του 80. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχής ότι μελέτησα πάρα πολύ και έχω μελετήσει αρκετά, θα έλεγα, πολλές διαφορετικές πηγές για να παρουσιάσουμε την απόψινή εκπομπή υπό τον γενικό τίτλο «Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η αντιπαλότητά του με τους Εβραίους». Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι και η πεμπτουσία της απόψινής εκπομπής. Η αντιπαλότητά του με τον εκπρόσωπο της Μήνος στην Ελλάδα, ο οποίος είναι Έλληνο-Εβραϊκής καταγωγής, Έλληνο-Ισραηλίτης, καταξιωμένος στη δουλειά του, και αυτός και η οικογένειά του, όπως και ο γιος του και η κόρη του. Θέλω να πω λοιπόν ότι επιχειρούμε με μεγάλη αντικειμενικότητα, χωρίς να παίρνουμε το μέρος κανενός, να δούμε αυτά τα οποία πίστευε ο Καζαντζίδης. Ήταν αποκοιήματα μιας νοσηρής φαντασίας, ήταν το πρόβλημα όπως κατηγορήθηκε ο Καζαντζίδης και αδίκως και με πολύ χυδαίο και πρόστιχο τρόπο, ότι όλα αυτά ήταν απάβγασμα μιας αρρώστιας που υπήρχε και η οποία τον οδήγησε στο τέλος, σε ένα μαρτυρικό και τραγικό τέλος. Χρησιμοποιήσαμε πολλές πηγές. Μία από τις πηγές αυτές ήταν το βιβλίο του αείμνηστου Κυριάκου Διακογιάννη, ο οποίος είχε κάνει πολύ και πάρα πολλές συνεντεύξεις και ουσιαστικά πολύ μεγάλη παρέα με τον Καζαντζίδη. Χρησιμοποιήσαμε επίσης αποσπάσματα από τηλεοπτικές εκπομπές που αναφέρθηκαν στον Καζαντζίδη. Και επίσης θέλω να πω ότι μετά το μέσον της εκπομπής θα ακούσουμε και μια σπάνια αφήγηση του ίδιου του Μάκη Μάτσα, του μεγάλου αφεντικού της δισκογραφικής εταιρείας Μήνος, ο οποίος αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο και on camera όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει με τον Καζαντζίδη και εκφράζει τη δική του άποψη για τον ίδιο τον τραγουδιστή και για τη φοβερή αντιπαράθεση η οποία χάραξε μια τρομακτικά άσχημη και αρνητική πορεία για το ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 40 χρόνια. Αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με το βιβλίο του Κυριάκου Διακογιάννη. Ο Κυριάκος Διακογιάννης ήταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ζει πια, ο οποίος είχε εργαστεί σε πάρα πολλές εφημερίδες. Ο Διακογιάννης, σε μια αφηγηματική προσπάθεια να εκφράσει αυτά που αισθανόταν ο Καζαντζίδης και ουσιαστικά να εκφράσει τον Γολγοθά, όπως ο ίδιος τον χαρακτήριζε, του Καζαντζίδη, μεταξύ άλλων, είχε γράψει για την αντιπαράθεση του Καζαντζίδη με την δισκογραφική εταιρεία και με την οικογένεια Μάτσα, πριν μπούμε στις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Το μυστικό, έλεγε ο Διακογιάννης, δεν βρίσκεται στο συμβόλαιο του Καζαντζίδη με το Μάτσα. Το μυστικό δεν είναι οι οικονομικές ή άλλες διαφορές με τη δισκογραφική εταιρεία. Το μυστικό δεν είναι τα καλλιτεχνικά δικαιώματα. Το μυστικό δεν είναι τα πολλά ή λίγα χρήματα. Το μυστικό είναι το πόσο ο Καζαντζίδης θα εξοντωθεί καλλιτεχνικά. Και εδώ βλέπουμε μια τάση καταδίωξης που είχε και ο συγγραφέας, παίρνοντας το μέρος του Καζαντζίδη. Το μυστικό και μέχρι στιγμής αυτόν το μοναδικό στόχο, πάνω σε αυτό το μυστικό τον πέτυχαν. Τον πέτυχαν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τον Καζαντζίδη, λέει ο Διακογιάννης, από πλευράς προβολή της δημοσιογραφίας, υπηρετώντας τη δισκογραφική εταιρεία η οποία απέβλεπε σε αυτό αποκλειστικά το αποτέλεσμα, το επεξεργάστηκε και το μεθόδευσε, υπενισόμενος ότι πολλοί δημοσιογράφοι είχαν χρηματιστεί για αυτή την προσπάθεια.
Τούτο δεν σημαίνει πως όλοι ανεξαίρετα όσοι επικοινώνησαν με τον καλλιτέχνη σαν όργανα ή πράκτορες της δισκογραφικής εταιρείας. Ούτε οι reporters δούλεψαν γι' αυτό, για τους reporters θα αναφερθούμε στη συνέχεια, και προς αυτή την κατεύθυνση ούτε οι δημοσιογράφοι που του πήραν συνέντευξη για το περιοδικό Οδηγητής, ούτε κάποιοι άλλοι όπως ο Μάνος Χάρης που δημοσίευσε τη μεγαλύτερη συνέντευξη στη ζωή του καλλιτέχνη σε 20 συνέχειες στην εφημερίδα του Γιώργου Κουρή Αυριανή. Όλοι τους όμως οι εκ του αγαθού και εκ του πονηρού κινηθέντες, λέει ο Διακογιάννης, και ασχοληθέντες κουβάλισαν νερό στο μήλο του σχεδίου εξαφάνισης του Καζαντζίδη, της φωνής του και του μηνύματος που μετέφερε. Ο Κυριάκος Διακογιάννης στο βιβλίο του για τον Στέλιο Καζαντζίδη αναφέρει ότι απλούστατα μια από τις πτυχές του σχεδίου, ίσως η σημαντικότερη, απέβλεπε στη μέχρι κορεσμού φόρτιση του ακροματικού κοινού με το όνομα και το πρόβλημα του Καζαντζίδη. Ακόμα και για μένα προσωπικά, λέει ο Διακογιάννης, άνθρωποι που λατρεύουν αποδεδειγμένα το μοναδικό αυτόν τραγουδιστή διατύπωσαν την άποψη ότι είχε τραβήξει πάρα πολύ εκείνη η ιστορία. Ήταν η στιγμή του θριάμβου των κυκλωμάτων που χρόνια επεδίωκαν να απομακρύνουν τελείως από το προσκήνιο το Στέλιο Καζαντζίδη και να στραγγαλίσουν τη φωνή του. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, είναι υποχρεωτικό να ακούσουμε το τραγούδι «Υπάρχω», το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τον ύμνο των τραγουδιών του Καζαντζίδη. Εδώ όμως υπάρχει μια φοβερή αντίφαση. Μια αντίφαση η οποία ανατρέπει πολλά δεδομένα για το κυνήγι, το ανηλές κυνήγι που ο ίδιος ο Καζαντζίδης και ο Διακογιάννης, ο προσωπικός του βιογράφος, υποστήριζαν ότι δεχόταν από τη Μήνος EMI της οικογένειας Μάτσα. Ότι αυτό το τραγούδι, που είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα, ίσως το πιο επιτυχημένο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη, ανήκε στη δισκογραφική εταιρεία Μήνος, Μάτσας και Ιώσου.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε από την αρχή αυτή τη φοβερή ιστορία της αντιπαλότητας του Καζαντζίδη με τους Εβραίους, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά την περίοδο 1982-83, όταν η εκπομπή Reporters, την οποία πάρτιζαν τρεις δημοσιογράφοι, ο Χαρδαβέλας, ο Λιάνης και ο Δημαράς, οι δύο τελευταίοι ζουν, ο Χαρδαβέλας είχε παρουσιάσει μεταγενέστερα, θυμούμενος τα γεγονότα που είχαν γίνει τότε, μία εκπομπή από τον αθέατο κόσμο. Σε αυτή την εκπομπή συμμετείχε και ο προσωπικός βιογράφος του Καζαντζίδη, ο Κυριάκος Διακογιάννης. Το απόσπασμα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Η μεγάλη αντιδικία με το Μάτσα, που δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτήν, διότι και ο ένας και ο άλλος είχαν τα δίκια τους και είναι μια ιστορία που έχει λήξει. Εγώ εκείνο που έκανα μόλις πήγα στην τηλεόραση ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής υπεύθυνος για το πρόγραμμα, το πρώτο πράγμα που έκανα, λέω, ποιος ασχολείται εδώ με τα μουσικά, λέει ο κύριος Τάδε. Τον καλώ και του λέω μια εκπομπή για το Στέλιο. Και έγινε η πρώτη εκπομπή το 81, 20 Νοεμβρίου, θυμάμαι, ένα Σάββατο, ερήμωσε η Ελλάδα. Πρώτη φορά τον βλέπανε σε ολόκληρη ώρα και ξεκίνησε με το «Γυρίζω από τη νύχτα» και τραγούδησε και μιλήσαν και διάφοροι άλλοι. Και μετά έγινε μια εκπομπή με τους τρεις δημοσιογράφους, τον Γιώργο Ντολιάνη, τον Κώστα τον Χρωταβέλα και τον Γιάννη τον Δημαρά. Μια εκπομπή, πρέπει να πω, πολύ πρόχειρη και πολύ κακή, η οποία κόπηκε, όχι επειδή δεν ήταν καλή, εμένα δεν μου άρεσε. Κόπηκε για άλλους λόγους που δεν θέλω να ψαναφέρω. Όχι από μας, όχι από την ΕΡΤ. Κόπηκε από άλλα κέντρα αποφάσεων.

0: Λένε πως μια παροιμιώδης αγάπη σε δένει με τη μητέρα σου. Όλοι οι άνθρωποι αγαπάνε τις μητέρες τους, αλλά η δική σου η αγάπη για αυτήν είναι κάτι το μοναδικό. Τι είναι η μάνα για τη ζωή σου?
1: Μάνα. Το πολυτιμότερο αγαθό στον κόσμο. Η πιο αληθινή αγάπη. Η μάνα δεν αλλάζεται με τίποτα. Με όλα τα πλούτη του κόσμου.

Πριν από τις εκλογές του 81, πρότεινα στον Ανδρέα να έχει το Στέλιο υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη. Ενθουσιάστηκε ο πρόεδρος, το αναγγέλει στην, το εκτελεστικό γραφείο τότε, 6 άτομα που ήταν, ενθουσιάστηκαν κι αυτοί. Και εγώ τότε έμενα στην Αμερική, έφυγα. Και όταν γύρισα, το ρωτάω, τι έγινε, δεν είσαι υποψήφιος? Όχι, μου λέει, δεν είμαι. Λέω, τι συνέβη? Τίποτα, λέει, δεν συνέβη, απλώς δεν... Αυτό που είχε συμβεί, όπως έμαθα, ήταν ότι στη Θεσσαλονίκη ανησυχήσαν πάρα πολλοί υποψήφοι. Τους έπαιρνε τα πάντα. Και άρχισαν και βγάζανε φήμες και βρώμες για το Στέλιο και αυτά. Ο Στέλιος δεν κάπνισε χασίσει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Ήτανε καπνιστής τότε, δεν έπινε. Και όταν ξεκίνησε την ιστορία του Ούζου, υπάρχω, εκεί στο Βόλο, εκεί νομίζαμε ότι θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά όλες οι εμπορικές δουλειές που πήγε να κάνει είχαν απάνω μια κατάρα. Όλες. Σε κάποιον που είχα τα λεφτά μου, μου είπε ότι φαλήρισε, ενώ είναι πάμπλουτος, έχει 40 πολυκατοικίες χτίσει. Τον έκλεισα, λέει, φυλακή, του έκανα μήνυση και 3 χρόνια κάθειρξη και εγώ ήξερα σε 3 μήνες

βγει. Και βγήκε σε 3 μήνες. Με ανήκη στο βλάβι, τάχα, δεν ήταν τυχαία τίποτα. Αυτό το στεναχώρησε πάρα πολύ και ξανά άρχισε το κάπνισμα. Και είχε και ένα αυχενικό σύνδρομο εδώ, λίγο τον πήραζε τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τόσο πολύ τον πήραξε αυτό, γιατί δεν πίστευε στη δικαιοσύνη, μου λέγε ποτέ μη βρεθεί σε δικαστήριο, δεν πρόκειται να βρει το δίκιο σου. Δηλαδή ήξερε πάρα πολύ καλά αυτή την κατάσταση και τον πήραξε και φαίνεται λένε ότι και η κακιά αρρώστια σε χτυπάει από ένα υπερβολικό στρες, από μια μεγάλη στεναχώρια, από κάτι τέτοιο. Και εκεί έγινε, ας πούμε, φαίνεται, δρομολογήθηκε αυτό το κακό.

0: Αυτό λοιπόν το ντοκουμέντο που είδατε από την εποχή εκείνη, 1983, μιλάμε για ρεπόρτες, ξαφνικά κόβεται η εκπομπή. Και τώρα μου έλεγε ο Κυριάκος Τεογιάννης κάτι που δεν ήξερα. Που δεν ήξερα. Κοιτάξτε, μιλάμε 83, 2010, 27 χρόνια μετά. Μαθαίνω ότι αυτή η εκπομπή τότε, κυρίες και κύριοι, είχε κοπεί μετά από τηλεφώνημα
1: ενός πρωθυπουργού.
0: Ενός πρωθυπουργού.
1: Άλλης
0: στον χώρα. Τότε Έλληνα πρωθυπουργό να κοπεί εκπομπή ρεπόρτερς γιατί έβαλε τον Καζατζίδη. Φοβερό. Δεν το ξέρα, το μάθα σήμερα το βράδυ. Και φαντάζομαι να μ' ακούει και ο Γιώργος και ο Γιάννης, γιατί πάντοτε με το Δημαράκη και με τον Γιάννη λέγαμε ότι εντάξει, ξέραμε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις τότε, πολιτικές κλπ. Κλπ. Γιατί ο Καζατζίδης σε αυτήν την εκπομπή είναι η πρώτη φορά που βγαίνει και λέει: μου έχουν στραγγαλίσει το λαρίκι μου.
1: Έχουν καριδώσει.
0: Ε?
1: Με έχουν καριδώσει.
0: Με έχουν καριδώσει. Έχουν καριδώσει το λαρίκι μου. Διότι με έχουν βάλει και έχω υπογράψει μια επαχθή σύμβαση, η εταιρεία δίσκων, και δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν μου δίνουν τη δυνατότητα να τραγουδήσω. Γιατί το συμβόλαιό του είναι, τον έχει φρακάρει, τον έχει στριμώξει. Κάμε την εκπομπή, το λέει αυτό το πράγμα και γίνεται παρέμβαση τότε από έναν πρωθυπουργό του εξωτερικού στον Έλληνα πρωθυπουργό και σταματάει την εκπομπή των ρεπόρτερς. Και μας καλεί τότε...
1: Ο Μέγιος θα σας κάνει.
0: Ο Μέγιος ο Κουτσόγιωγας.
1: Εντάξει, βλέπεις, τα ξέρω.
0: Ιστορίες τώρα. Άκου να δεις τώρα πώς γράφεται η ιστορία, κύριε Κακέτσι. Άκου να δεις. Για τον Καζατζίδη, επειδή μίλησε τότε, πήρε πρωθυπουργό στο εξωτερικό τον Έλληνα πρωθυπουργό να πει σταματήστε.
1: Επειδή θα έβγαινε συνέντευξη με μένα, ήρθε ο Γιώργος Γιάννης σπίτι και μου πήρε συνέντευξη.
2: Τα λες καλυμμένα τώρα, τα λες καλυμμένα.
0: Καλυμμένα τα λέω.
2: Γιατί ο πρωθυπουργός που πήρε από εκείνο το κράτος είναι ομοιδεάτης, πώς το λες εσύ τη λέξη.
0: Ομοιδεάτης.
2: Ναι, του ανθρώπου που...
0: Τον καρύδωσε.
2: Ναι, λοιπόν, να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί εδώ έχουμε μάθει όλοι στο παραμύθι. Είναι έτσι, λέω...
0: Έτσι είναι, κύριε Κακέτσι.
2: Και επειδή εγώ τη χάνει και αγαπούσα πολύ και το λέω και καθαρά και το έχω πει 50.000 φορές, το Μένιο τον Κουτσόγιωργα, μη χρεώνεται κανένας τίποτα στο Μένιο. Ούτε στον πρόεδρο.
0: Θα σας πω τι έγινε μετά.
3: Θα ήθελα να πω την ημέρα που έπεσε σαν κεραυνός η είδηση ότι ο Στέλιος 14 Σεπτεμβρίου
1: έκλεισε τα μάτια.
3: Έκλεισε πλέον
2: 2001.
1: Τα μάτια. 2001. Ημέρα του Σταυρού.
3: Ημέρα του Σταυρού.
2: 14.
3: Τηλεφώνησε ο Υπουργός Πολιτισμού.
2: Δύο μέρες μετά.
3: Τηλεφώνησε ο Υπουργός Πολιτισμού, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τότε, σήμερα Υπουργός Άμυνας. Και πρότεινε η κηδεία του Στέλιου Καζατζή να γίνει δημόσια δαπάνη. Μου λέει λοιπόν η Βάσο, Κώστα, τι λες γι' αυτό. Λέω, τι θα ήθελε εκείνος, θα το δεχότανε. Φυσικά όχι, μου λέει. Άρα λοιπόν, και εμείς θα πούμε ένα μεγάλο όχι. Με δικά μας χρήματα. Με τα χρήματα οποία, έστω από αυτά τα οποία είχε στην άκρη ο άνθρωπος. Δεν το δέχτηκε.
1: Να τι παθούσα τον μίσος.
0: Πάμε λοιπόν κάπου αλλού τώρα, να έχουμε λίγο κλίμα.
4: Ο Καζατζίδης προγενέστερα και ουσιαστικά πριν γίνει αυτή η εκπομπή του Αθέου του Κόσμου 20 χρόνια νωρίτερα περίπου, είχε αφηγηθεί φοβερά πράγματα στον Γιώργο Λιάνη και στον Γιάννη Δημαρά.
5: Στέλιο, αρνιέσαι να τραγουδήσεις. Γιατί αρνιέσαι να τραγουδήσεις?
6: Αρνιέμαι να τραγουδήσω. Γιώργο Λιάνη, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα και βαριά για μένα. Δεν αρνήθηκα ποτέ να τραγουδήσω. Έκανα ό,τι μπορούσα, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για τον κόσμο. Γιατί μόνον αυτό με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Ούτε τα λεφτά που κατά καιρούς θέλουν οι εταιρείες να λένε ότι ο Καζατζίδης τα έχει οικονομήσει και δεν τον νοιάζει πια. Όλα αυτά είναι ψέματα. Πολύ καλά γνωρίζει ο κόσμος, γιατί συνέχεια βρίσκομαι μέσα στον κόσμο, ποια είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία και πώς ζω. Εδώ στα χέρια μου κρατώ ένα συμβόλαιο, το οποίο υπογράφτηκε το 1972. Η διάρκεια του είναι τριετής, όπως βλέπεις. Έπρεπε λοιπόν το 1975 να είχε τελειώσει. Δυστυχώς σήμερα έχουμε 1983. Το συμβόλαιο αυτό εξακολουθεί να ισχύει, γιατί έχει έναν δεσμευτικό όρο μέσα που καλώ όλους τους συναδέλφους, αν υπάρχουν, γιατί λυπάμαι που το λέω, ήθελα συμπαράσταση από όλον αυτόν τον κόσμο, που οι πληγές από τους αγώνες που έχω κάνει δεν έχουν κλείσει ακόμα. Και είναι φορές που πικρόχολα γράφουν και λένε ορισμένα λόγια. Ντροπή τους, βέβαια δεν είναι όλοι, είναι ορισμένα παράσιτα θα έλεγα, που υπάρχουν μέσα στο χώρο αυτόν τον καλλιτεχνικό και που χρόνια μας χαλάνε τους αγώνες. Πάντα μέσα στα σωματεία, μέσα σε συζητήσεις μας υπάρχουν οι ρουφιάνοι των εταιριών, οι οποίοι πάνε και λένε τις σκέψεις μας και τους αγώνες που έχουμε υπόψη μας να κάνουμε για να κερδίσουμε κάτι.
7: Στέλιο, θα μου επέτρεπες να σου πω κάτι. Είπες, το συμβόλαιο υπογράφηκε το 72 και ενώ λύγει το 75 εξακολουθεί να ισχύει. Ποιος είναι ο δεσμευτικός όρος που αναφέρεται εδώ και κάνει το συμβόλαιο αυτό, αν και λύγει το 75 να ισχύει μέχρι το 83?
6: Μάλιστα. Το συμβόλαιο αυτό έχει πολλά δεσμευτικά σχέδια, είναι με πολύ τέχνη φτιαγμένο, γιατί όταν έναν άνθρωπο τον έχεις αλυσοδεμένο χειροπόδαρα, τον χτυπάς όπως θέλεις. Πάντως είναι κρίμα μια φωνή σαν τη δική μου, γιατί δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αυτό είναι κάτι που το λέει ο κόσμος, ότι εν πάση περιπτώσει γεννήθηκε μια φωνή σε αυτόν τον τόπο που εξυμνεί, αν θέλεις, τους πόνους και τους καημούς του Κοσμάκη. Δεν έχει κανένας δικαίωμα και κανένα συμβόλαιο να δεσμεύσει αυτή τη φωνή. Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι οι παράγοντες που μπορούν να παίξουν ρόλο στο να αποδεσμευτώ εγώ από αυτό το δεσμευτικό χαρτί, αλλά είναι ντροπή, και πάλι το λέω, μια φωνή σαν τη δική μου να έχει πεθάνει ζωντανή, γιατί δεν έχω ξοφλήσει σαν καλλιτέχνης. Ούτε η φωνή μου έχει πάθει τίποτα.
4: Θα πρέπει όμως, κυρίες και κύριοι, να τα πάρουμε από τη σειρά και να δούμε όλη αυτή την ιστορία των φοβερών αντιπαραθέσεων, οι οποίες κατέληξαν σε ένα φοβερό διπλωματικό επεισόδιο επί ελληνικού εδάφους με κεντρικό ήρωα τον Στέλιο Καζατζίδη και με πρωταγωνιστές ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Την περίοδο λοιπόν του 1983, με τον τίτλο «Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έκοψε την εκπομπή του Καζατζίδη», ο Καζατζίδης και μια κομμένη εκπομπή του 83, θα πρέπει να περιγράψουμε πραγματικά συναρπαστικά δεδομένα, σπαρταριστά δεδομένα. Ποτέ κανένας δεν πίστευε ότι ένας τραγουδιστής θα δημιουργούσε ένα διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ. Κι όμως έγινε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ, όπως διαβάζουμε και σε σημερινά δημοσιεύματα, σε πιο σύγχρονα δημοσιεύματα, βρίσκεται πίσω από το σημείο τομής της μουσικής με την πολιτική. Πίσω λοιπόν στο 1983, όπως διαβάζουμε σε ένα από τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα και ειδικά με τα γεγονότα της Γάζας. Πίσω λοιπόν στο 83. Στην κυβέρνηση βρίσκεται το Πασόκ. Αυτά που θα ακούσετε είναι πραγματικά φοβερά. Είναι πραγματικά τρομακτικά. Είναι πραγματικά απίστευτα για αυτά που είχαν γίνει την περίοδο του 1983, που πολλοί από εσάς που είστε νέοι ακροατές, που δεν γνωρίζετε καλά την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ίσως να μην τα έχετε ξανακούσει. Οι πιο παλιοί πιθανότατα να τα ξαναθυμηθούν. Στην κυβέρνηση λοιπόν εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται το Πασόκ του Παπανδρέου και αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΕΡΤ είναι ο συγγραφέας του Ζήτα και ένας από τους λογοτέχνες, ο Βασίλης Βασιλικός. Ο Βασιλικός, ως γνωστόν, ήταν ένα άθλιο υποκείμενο κατά τον Καζατζίδη. Όμως ο Βασιλικός, γιατί τον είχε κοροϊδέψει. Τον είχε κοροϊδέψει σε μια παράνομη ηχογράφηση, μαγνητοφώνηση, την οποία την έχουμε αφηγηθεί σε προηγούμενες εκπομπές. Ο Βασιλικός, που αναλαμβάνει γενικός διευθυντής της ΕΡΤ την περίοδο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 1983, γνωρίζει τον Καζατζίδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και επί θητείας του στην ΕΡΤ αρχίζει μετάδοση της εκπομπής Reporters. Ο Βασιλικός πείθει τους Reporters, και εδώ θα πρέπει να δούμε και το τι επεδίωκε ουσιαστικά ο Βασιλικός, να κάνουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Καζατζίδη με απότερο σκοπό να τον κάνει να τραγουδήσει ξανά, ύστερα από μια μακροχρόνια σιωπή ως απότοκος των προβλημάτων που έχει ο Καζατζίδης με τα συμβόλαια των δισκογραφικών εταιριών. Η εκπομπή κάνει πάταγο. Μιλώντας αργότερα ο Γιώργος Λιάνης στην εκπομπή αρχείου της ΕΡΤ3, θα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έκανε υψηλότερα νούμερα και από τον άγνωστο πόλεμο, οι δρόμοι είχαν αδειάσει. Όλοι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους για να δουν την εκπομπή. Ο Βασιλικός, που μιλά στους ρεπόρτερς, θα παρομοιάσει τον Καζατζίδη με τον ήρωα της δίκης του Κάφκα, ενώ θεωρεί ως μοναδική λύση στο πρόβλημα του τραγουδιστή το σκίσιμο του δισκογραφικού συμβολέου από το ίδιο το αφεντικό της Μήνος Μάτσας και Ιώση. Ο Βασιλικός ουσιαστικά υποδαβλίζει Μίση και πάθη του Καζατζίδη και της εκπομπής ρεπόρτες κατά του Μάτσα. Στο ίδιο επεισόδιο, ο Καζατζίδης θα καταφερθεί πολλάκι εναντίον των Εβραίων αφεντικών των δισκογραφικών εταιριών και κυρίως κατά του Εβραίου Μάτσα. Σύμφωνα με τον Βασιλικό, το δεύτερο μέρος των ρεπόρτες για τον Καζατζίδη δεν μεταδόθηκε ποτέ εξαιτίας της παρέμβασης του Ισραήλ στον τότε Υπουργό Προεδρίας Κυβέρνησης Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα, ο οποίος αργότερα ενεπλάκη με το σκάνδαλο Κοσκοτά και πέθανε μέσα στο ειδικό δικαστήριο. Ο στιχουργός και γέννη τραγουδοποιός Μανώλης Ρασούλης στην εκπομπή αρχείο της ΕΡΤ θα επιβεβαιώσει τότε το κόψιμο της εκπομπής εξαιτίας νότας, ακούστε πράγματα, νότας που εκδόθηκε από το Ισραήλ επειδή ο Καζατζίδης είχε πει κάτι αθόρμητο για τους Εβραίους και οι Ισραηλινοί, όπως αναφέρει και ανέφερε τότε ο Ρασούλης, το θεώρησαν εχθρική πράξη και απείλησαν θα διακόψουν τις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα. Ο Ρασούλης αναφέρει ότι δεν παίχτηκε το τρίτο μέρος της εκπομπής των ρεπόρτερς, αλλά στην πραγματικότητα το δεύτερο μέρος. Ο αείμνηστος παραγωγός της ΕΡΤ, Πάνος Γεραμάνης, μιλώντας επίσης τότε στο αρχείο της ΕΡΤ, δεν θεωρεί ότι η εκπομπή κόπηκε εξαιτίας παρέμβασης από το Ισραήλ. Νομίζω ότι πρωθυπουργός τότε ήταν ο Γιτζάκ Σαμίρ, ότι η εκπομπή κόπηκε εξαιτίας παρέμβασης από το Ισραήλ και αναφέρει ότι η εκπομπή ήταν μονομερής και είχε δεχτεί αρνητικά σχόλια από τον τύπο. Τέλος, για την ιστορία να πούμε ότι οι ρεπόρτερς προκάλεσαν και την επίσημη αντίδραση της δισκογραφικής εταιρείας Μήνος Μάτσας και Ιός, διαστόματος του εκπροσώπου της Απόστολα Αποστολίδη, διαμηνύοντας ότι εφόσον ο Καζατζίδης δισκογραφούσε τα τραγούδια που όφιλο συμβατική υποχρέωση του συμβολέου του, τα καθαρά έσοδα μετά και την απόδοση της αμοιβής, η εταιρεία θα τα διέθετε σε δύο ορφανοτροφία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ακούμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είχε πει ο Καζατζίδης στο Γιώργο Λιάνι.
5: Στέλιο, γνωρίζεις πόσο αληθινά και βαθιά σε αγαπάει ο ελληνικός λαός. Αλλά η φωνή σου, η φωνή που τον εκφράζει περισσότερο από κάθε τι, δεν τραγουδάει πια. Και ο λαός μας, που σέβεται τη σιωπή που διάλεξες, θα ήθελε να μάθει γιατί δεν τραγουδάς.
6: Είναι γνωστή στον περισσότερο κόσμο η προσωπική μου περίπτωση, που θα μπορούσα να την ονομάσω θλιβερή και που εξαιτίας της δεν τραγουδάω. Δεν θα ήθελα μέρες που είναι χαράς και ελπίδας για όλους να φορτώσω στον κοσμάκι τα προσωπικά μου προβλήματα. Αρκετά είναι τα δικά του. Αυτά θα τα αναλύσουμε πολύ σύντομα από την εκπομπή των reporters που ενδιαφέρθηκαν να μάθουν και να πληροφορήσουν τον κόσμο γιατί δεν τραγουδάω. Μπορεί να είμαι θυμωμένος σαν τραγουδιστής, αλλά σαν άνθρωπος είμαι ελεύθερος και με τη φωνή μου θα πω αυτά που θέλω να πω.
5: Στέλιο, πώς βλέπεις το ελληνικό τραγούδι σήμερα?
6: Νομίζω ότι είναι χρέος του τραγουδιστή να τραγουδάει τις αγωνίες, τα βάσανα, τον πόνο, τη χαρά και την ελπίδα του κόσμου. Τουλάχιστον αυτά τραγουδούσα εγώ. Σήμερα το ελληνικό τραγούδι είναι κουρελιασμένο στην κυριολεξία. Από τη μια ακούω να τραγουδάνε ακαταλαβίστικα τραγούδια που τα βάφτισαν κουλτουριάρικα και από την άλλη ραδιόφωνα και κέντρα ασφικτικά μας διαφημίζουν τραγούδια της καψούρας. Αυτά τα τραγούδια έχουν αντικαταστήσει τα ερωτικά τραγούδια που χρόνια τώρα τραγουδούσαν χιλιάδες άνθρωποι. Την ευθύνη για όλα αυτά τη φέρουν ακέραια οι εταιρείες που είναι η μαστροπή της τέχνης του τραγουδιού, αλλά και οι συνάδελφοί μου καλλιτέχνες που είναι τυφλά όργανα των εταιρείων. Δυστυχώς.
5: Στέλιο, σε λίγα λεπτά, σε λίγες στιγμές, σβήνει ο παλιός ο χρόνος και μπαίνουμε στο 1983. Θα θέλαμε και τις δικές σου ευχές για τον κόσμο.
6: Νομίζω ότι αν έλεγα την ευχή που μας παρέδωσαν οι παππούδες και οι γονείς μας, δηλαδή την πανέμορφη κάποτε ευχή χρόνια πολλά, δεν θα είχε πια κανένα νόημα σήμερα. Αναρωτιέμαι αν έτσι που έχει γίνει η κοινωνία μας και οι άνθρωποι, αξίζει να ζεις πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, επειδή πιστεύω ότι ο λαός είναι αθώος, θέλω να ευχηθώ να γνωρίσει κάποτε και σε αυτόν τον τόπο αληθινή προκοπή, να ζήσει ειρηνικά και να βγάζει το ψωμί του με λιγότερες δυσκολίες.

Ο Κυριάκος Γιακογιάννης για την εκπομπή Reporters, την κομμένη εκπομπή Reporters, είχε γράψει στο βιβλίο του: αυστηρή νότα του Ισραήλ επεδόθη στον Υφυπουργό των Εξωτερικών Γιάννη Καψή. Από εδώ και κάτω, όσα θα αναφέρω, έλεγε ο Γιακογιάννης, σχετικά με τις εξελίξεις που πήρε το σκάνδαλο της εκπομπής, προέρχονται από πληροφορίες θετικής πηγής, αλλά η από στόματος σε στόμα μεταφορά των γεγονότων αλλοιώνει τη μορφή. Το νόημα της Ισραηλινής νότας που επεδόθη, όπως προαναφέρει ο Γιακογιάννης στο βιβλίο του, ήταν το εξής. Η κυβέρνηση του Ισραήλ διαμαρτύρεται έντονα γιατί η εκπομπή των Reporters στην ΕΡΤΙΟ του παρελθόντος Σαββάτου θίγει βάναυσα τα συμφέροντα της χώρας. Και ως εκ τούτου ζητάμε τη διακοπή της εκπομπής και την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν θα προωθηθεί η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Πού να φανταζόταν, λέει ο Γιακογιάννης, ότι ο Καζαντζίδης με ποιες και πόσες δυνάμεις είχε να αντιπαλέψει, πού να υποθέσει ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από τη φωνή του, πού να υποπτευθεί ο ελληνικός λαός στα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που περίμεναν με πόση αγωνία και πάθος να δουν τη συνέχεια της εκπομπής, γιατί σε μια πατρίδα που αποτείναξε το βρόχο της δεξιάς, έλεγε ο αριστερός Γιακογιάννης, ο Πασόκος Γιακογιάννης, σε μια πατρίδα που έχει κυβέρνηση σοσιαλιστική, σταματάει μια λαοφιλής εκπομπή με πρωτοφανή ακροματικότητα. Χωρίς αυτό το λαό που έφερε θριαμβευτικά αυτή την κυβέρνηση στην εξουσία, να δίνεται η παραμικρότερη εξήγηση της πιο ανελεύθερης απόφασης που πάρθηκε στα μεταχουντικά χρονικά. Όταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Καψής παρέλαβε τη θρασίτατη νότα, ενημέρωσε τον Υπουργό Προεδρίας Μένιο Κουτσόγεργα. Ο Κουτσόγεργας τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης Δροσογιάννη, τον Υφυπουργό Τρύπου το Μαρούδα. Τα τηλέφωνα άναψαν. Αποφασίζεται σύνοδος ενός μήνυ Υπουργικού Συμβουλίου για τον Καζαντζίδη. Σε αυτό γνωρίζουμε, λέει ο Γιακογιάννης, ότι πήραν μέρος ο Μένιος Κουτσόγεργας, ο Δημήτρης Μαρούδας, ο Σωτήρης Κωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υφυπουργείου Τύπου, ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, που ήταν τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Απόστολος Κακλαμάνης και ο Κώστας Λαλιώτης. Αν συμμετείχαν και άλλα μέλη της κυβέρνησης, είναι άγνωστο. Όπως άγνωστο είναι αν ενημερώθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που κατά τις πληροφορίες τις δικές μας γνώριζε το θέμα. Σε αυτή τη σύσκεψη διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις. Ο Μένιος Κουτσόγεργας και ο Απόστολος Κακλαμάνης στάχθηκαν της άποψης να δοθεί πλήρης ικανοποίηση στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Η άποψη αιτιολογείται με το σκεπτικό ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης καθαρά φιλοαραβική. Ιδίως ύστερα από τα γεγονότα του Λιβάνου, έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις του Ισραήλ, το οποίο με το διεθνές οικονομικό λόμπι εξαπέλυσε ένα πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο κατά της Ελλάδος και της κυβέρνησης. Από τα γεγονότα του Λιβάνου και μετά, η κυβέρνηση της Ελλάδος προσπαθεί να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ, να εξευμενήσει χωρίς να ταπεινωθεί το διεθνές εβραϊκό λόμπι. Και την πίτα δηλαδή σωστή, και το σκύλο χορτάτο. Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούμε είναι απίστευτα πράγματα. Εδώ σε αυτό το σημείο θα σπάσουμε αυτές τις αφηγήσεις με τραγούδια από 13 τραγούδια, από ένα δίσκο με 13 τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος, ουσιαστικά ως μουσικοποιός, και τους στίχους Ισότη Ατσιώτου. Είναι από το δίσκο «Βραδιάζει» και τα τραγούδια που ακολουθούν. Το πρώτο που ακούμε είναι το «Ζωή Μικρή» από τον ομώνυμο δίσκο σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και σε στίχους της Ισότη Ατσιώτου.

πρέπει να συνεχίσουμε πραγματικά αυτή την απίστευτη αφήγηση. Επαναλαμβάνω, ακούμε την εκπομπή, αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Και τη διπλωματική σύγκρουση που εξελίχθηκε σε ένα φοβερό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ εξαιτίας επιφανειακά της μετάδοσης όσων είπε ο Καζατζίδης στην εκπομπή Reporters εναντίον των Εβραίων. Μια εκπομπή η οποία κόπηκε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο σημείο αυτό και στο κρίσιμο σημείο των Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων που εκτελήσονταν το 1983 εξαιτίας αυτής της εκπομπής, αλλά νομίζω επιφανειακά, κινητοποιούνται οι μηχανισμοί των δισκογραφικών εταιριών που είναι όλες εβραϊκές. Φρονούν, λέει ο Διακογιάννης στην προσωπική βιογραφία του Καζατζίδη, ότι η Κουτσόγιωργας και Κακλαμάνης θεωρούν ότι πρέπει να σταματήσει η εκπομπή ανεξάρτητα των δυσμενών επιπτώσεων που θα έχει στο λαό μια τέτοια ακατανόμαστη απόφαση να τιμωρηθούν με αυτόν τον τρόπο οι ρεπόρτες και να μην παρεμποδιστεί η ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Αντίθετες απόψεις έχει ο Μαγκάκης και ο Λαλιώτης. Όπως και να έχει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπήρχε μια, λέει ο Διακογιάννης, σαφή, ξεκάθαρη, ομή και θρασία επέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Ο Διακογιάννης είχε υποβάλει τότε την ερώτηση. Ενημερώθηκε επακριβώς ο Ανδρέας Απανδρέου? Γιατί διατυπώθηκε στο παραπάνω συμβούλιο η άποψη ότι στο πρωθυπουργικό περιβάλλον υπάρχει έντονη συμπάθεια και προς τους ρεπόρτες, αλλά ιδιαίτερα προς τον μεγάλο τραγουδιστή Στέλιο Καζατζίδη, τον οποίο αργότερα, όπως διαβάζω στο βιβλίο του Κυριάκου Διακογιάννη, ο Ανδρέας Απανδρέου θέλει να τον κάνει βουλευτή του Πασόκ.

σκάνδαλο διακοπής της εκπομπής απέδειξε πολλά, λέει ο Διακογιάννης. Βασικά κατέδειξε πόσο δύσκολο είναι για την Ελλάδα να απαλλαγεί των ξένων επεμβάσεων που προασπίζονται τα κάθε λογής συμφέροντα των οικονομικών εκμεταλλευτών του ελληνικού λαού. Σε ένα κρεσέντο το οποίο δικάζει ουσιαστικά στο βιβλίο του την κυβέρνηση του Πασόκ. Ποιος? Ο Κυριάκος Διακογιάννης, ο οποίος ήταν αποδεδειγμένα υπέρ του Πασόκ και υπέρ της αριστεράς. Απεκαλύφθη, αναφέρει, περίτρανα ότι το εβραϊκό λόμπι που ενδυμεί στη χώρα, και επαναλαμβάνω, διαβάζω μοταμό όλα αυτά για να μην παρεξηγηθούμε σαν εκπομπή, από το βιβλίο του Κυριάκου Διακογιάννη, ότι το εβραϊκό λόμπι που ενδυμεί στη χώρα έχει τη δύναμη να επιβάλλει τη θέλησή του σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα καθεστώτα, σε όλες τις κυβερνήσεις. Η αλλαγή δεν έχει τη δύναμη να αντιπαραχθεί σε αυτούς τους πολιτικο-οικονομικούς γίγαντες. Τι απομένει, αναρωτιέται ο συγγραφέας. Η λαϊκή συνειδητοποίηση της υποτελικής εξάρτησης. Το λαϊκό αισθητήριο που δεν το ξεπεράσουν σε σωστές εκτιμήσεις οι τελειότεροι επιτελικοί εγκέφαλοι της οποιασδήποτε κυβέρνησης.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σε αυτό το σημείο, η συγκεκριμένη εκπομπή ΕΡΤ και υπό τη διεύθυνση τότε του Βασίλη Βασιλικού, ο οποίος είχε παίξει ένα πολύ βρώμικο, πρόστιχο και χυδαίο ρόλο στη σχέση του απέναντι στο Στέλιο Καζαντζίδη στο παρελθόν, υπήρξαν πολλές επιστολές. Σε μία από αυτές τις επιστολές, την οποία έχω στα χέρια μου και η οποία είχε φτάσει τότε και στην ΕΡΤ και την οποία δημοσιοποίησε ο Διακογιάννης, μία κυρία αναφέρει: «Αγαπητοί ρεπόρτερς, σας έκοψαν και ήταν φυσικό. Πέσατε, αλλά όχι αμαχητή. Μα πού ζείτε λοιπόν? Εσείς δεν είδατε λίγες μέρες μετά τη σφαγή των γυναικοπαίδων στο Λίβανο? Όλα αυτά ακούγονται το 1983, κυρίες και κύριοι, δημόσια. Στην Ελλάδα του Πασόκ, στην Ελλάδα του Ανδρέα Παδρέου. Με πόση μαεστρία μας σερβίρουν τη μια εβδομάδα από το ένα κανάλι εκείνη την ανάκριση σε κομμουνιστικό κράτος αθώων και ευυπόληπτων Εβραίων και την καταδίκη του σε θάνατο, και την άλλη εβδομάδα από το άλλο κανάλι την περιβόητη υπόθεση Ντρέιφους. Αγαπητοί ρεπόρτερς», αναφέρει η τηλεθεάτρια και αναγνώστρια των εφημερίδων εκείνης της εποχής, «οφείλω να σε ευχαριστήσω για τις δύο εκείνες ανεπανάληπτες ώρες που απόλαυσα τον μοναδικό Στέλιο Καζαντζίδη. Άραγε ήταν τυχαίο το Σάββατο, αντί να δούμε τους ρεπόρτερς, είδαμε τον κατά τα άλλα συμπαθή τραγουδιστή Μανώλη Μητσιά, τον έναν από τους τρεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Ανυπομονούμε να δούμε αν τα άλλα δύο Σάββατα μας δείξουν την ιστορία της ζωής και των άλλων δύο». Στο επανειδή λοιπόν, κατέληγε η αναγνώστρια και τηλεθεάτρια, και αν και πολύ αμφιβάλλωτη, θα ξαναδείτε Θεού πρόσωπο. Εσείς θα μείνετε κομμένοι και άλλοι, ματσωμένοι. Καθίστε τώρα στα σπιτάκια σας και όπου να είναι θα έρθει η μεγάλη Σαρακοστή και όλο και κάποιο ολοκαύτωμα θα δείτε από την ΕΡΤ κάποιο Μωυσή, κάποιο Δαβίδ, προς δόξα του λαού του Ισραήλ. Κερατσίνη, 11 Φλεβάρι 1989, με πολλή εκτίμηση, Εφροσύνη Γιάγκου, επάγγελμα οικιακά.